από Open Hybrid. Το παιχνίδι της Κράλοβε με τον Παναθηναϊκό είναι επίσης στις 8 η ώρα ζωντανά από τον Sky, και μία ώρα αργότερα αρχίζει το παιχνίδι του Όφη με την Τσέσκα στην Σόφια, 9 η ώρα. Ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2. Εννοείται ότι υπάρχει ραδιοφωνική κάλυψη και για τα τρία παιχνίδια από τον Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, και ξεκινάμε με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ο οποίος πηγαίνει με το 1-1 του πρώτου παιχνιδιού στην Νορβηγία. Ο Αλέσιο Λύση θέλει να παρουσιάσει, να πάρει από αυτό το πρώτο παιχνίδι τη σοβαρότητα που έδειξε στην πρώτη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος από την Μπραν, δεν κατάφερε να προηγηθεί. Κατάφερε όμως να σοβαρευτεί όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πούμε ότι μοναδικός στόχος είναι το θετικό αποτέλεσμα, μοναδικός στόχος είναι η πρόκριση για τον ΠΑΟΚ. Θα βοηθήσει πάρα πολύ τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά την ομάδα να ανέβει από όλη αυτή την τρικυμία που έχει υποστεί τον τελευταίο καιρό.

Θυμίζουμε ότι δεν έχει στη διάθεσή του ο ΠΑΟΚ τον Ζίφκοβιτς, τον τιμωρημένο Ζίφκοβιτς. Πέρα λοιπόν του Ζίφκοβιτς, εκτός παραμένουν οι ΜΕΙΤΕ και Ντεσπότοφ, όπως και ο Μαντί Καμαρά που έμεινε στη Θεσσαλονίκη λόγω επιβάρυνσης.

Αντίθετα, η Μπραν έχει να υποδεχθεί και άλλους παίκτες οι οποίοι της έλειψαν στο πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και μάλιστα προέρχεται και από άνετη πρόκριση στο δεύτερο γύρο του κυπέλλου Νορβηγίας μετά το υπέρ της 4-0 στην έδρα της Φίλιγκεν. Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι μόλις το δεύτερο στα 19 τελευταία μάτς της Μπραν, στα οποία δεν δέχτηκε γκολ.

Ίγκασον, Κάστρο και Χόλμ θα είναι στη διάθεση των Νορβηγών σήμερα. Λοιπόν, θυμίζουμε 8 η ώρα το βράδυ το παιχνίδι της Μπραν με τον ΠΑΟΚ από το Open.

Μαρία, είναι κάποιος λέει που πιστεύει ότι ενώ υπάρχουν τηλεοράσεις εν έτη 2026 και τα μάτς είναι σε ελεύθερη τηλεόραση, θα ακούσει τα μάτς από το ραδιόφωνο. Αγαπητέ, συμπληροφορώ ότι όχι μόνο υπάρχουν πάρα πολλοί που, εντάξει, μπορεί να μην έχουν εκείνη τη στιγμή του αγώνα πρόσβαση σε τηλεόραση, μπορεί να βρίσκονται στον δρόμο, να είναι, ξέρω εγώ, στο αυτοκίνητο. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί που επιλέγουν να βάλουν την τηλεόραση και να ακούσουν την περιγραφή από το ραδιόφωνο. Γιατί ο καθένας έχει τα γούρια του, ο καθένας έχει τις προτιμήσεις του, τέλος πάντων, ο καθένας έχει και τα γούστα του και δεν θα ανακατευθούμε εμείς σε αυτά.

Λοιπόν, την ίδια ώρα με τον ΠΑΟΚ παίζει και ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, 8 η ώρα το βράδυ με την Χράντιτς Κράλοβε. Ζωντανά τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky, φυσικά ενημέρωση από το sportpavlefm.gr και ραδιοφωνική κάλυψη από τον Big Win Sport FM 94,6, γιατί ο Βαγγέλης Νερατζιάς είναι ήδη εκεί. Ο Παναθηναϊκός έχει να διαχειριστεί το 2-2 του πρώτου αγώνα, έχοντας στο μυαλό του και τον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτό. Ξέρει λοιπόν ακριβώς για τι πράγμα είναι ικανός ο Παναθηναϊκός και ελπίζει να στηριχθεί σε αυτό. Ο Νίστρουπς ξέρει πάρα πολύ καλά τι πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα στη συνέντευξη τύπου στάθηκε και στην ανάγκη του Παναθηναϊκού να μην παίξει παθητικά, ειδικά όπως έγινε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης του πρώτου παιχνιδιού και ήρθε η σοφάριση. Αν φτάσουμε το επίπεδό μας, λέει, για το σύνολο του αγώνα, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αγωνιστικά ο Καλάμπρια επιστρέφει και ίσως δίνει μια αρκετά σημαντική λύση στην άμυνα για τον Νίστρουπ, ενώ θυμίζουμε ότι εκτός παραμένουν Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Ίγκανσον και Παντελίδης. Και από την άλλη, εκτός από στελής έμεινα του Μπά, που βρίσκεται και στην έξοδο από την ομάδα.

Σύμφωνα με τον Διονύση Δεσίλα, ο Νίστρουπ θα πάει σε σχήμα ανάλογο με του πρώτου αγώνα. Το επικρατέστερο είναι να πάει λοιπόν με 4-4-2 και με μόνη αλλαγή του, τον Κάτρι αντί του Τσάπρα. Υπάρχει μια πιθανότητα να πάει με τριάδα τον Κάτρι, τρίτο στόπερ, και τον Πελίστρι να παίρνει όλη την πλευρά δεξιά, αλλά το πρώτο σενάριο είναι το επικρατέστερο, σύμφωνα με τον Διονύση Δεσίλα, επαναλαμβάνω, αλλά ξέρουμε ότι και ο Νίστρουπ, όπως και κάθε προπονητής, μπορεί να έχει πολλά πράγματα στο μυαλό του και να κρύβει εκπλήξεις.

Ορίστε, ο Νίκος από τα Βρυλίσια λέει: εγώ χθες λέει Μέγκα και Μαραθιανό. Κάποιος άλλος λέει: η ραδιοφωνική μετάδοση έχει μια μικρή ραδιοφωνική διαφορά με τη τηλεοπτική. Μόνο μας όχι στο κάνω αυτό που λες. Παιδιά, και γιατί ανακατευόμαστε στα γούστα του καθενός, δεν έχω καταλάβει. Εσένα σε πειράζει. Συγγνώμη, να, και η χαρά από το Μαρούσι. Ακριβώς αυτό έκανα χθες. Ραδιόφωνο και τηλεόραση. Πες τα Μαρία και εγώ τηλεόραση και περιγραφή Μάραθ. Λέει ο Κώστας από τα Πετράλωνα. Πάρα πολλά μηνύματα ήρθανε γι' αυτό και έχουν δώσει πολλές απαντήσεις για το ότι, για ποιο λόγο μπορεί κάποιος να ακούει ραδιόφωνο. Πες στον ακροατή ότι στα νοσοκομεία ακούνε τον αγώνα οι άρρωστοι και αισθάνονται καλύτερα. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν πρόβλημα όρασης και επιλέγουν το ραδιόφωνο. Καλή επιτυχία στην Παοκάρα. Είμαι ο Άγγελος, DJ. Σας ακούω καθημερινά από τότε που ξεκίνησε ο σταθμός. Έχω να πω ένα πράγμα. Σήμερα παίχτηκε η καλύτερη μουσική ever. Φίλε, εκεί είναι 9:21. Μόλις. Μείνε συντονισμένος. Μείνε να δεις τι σου έχει για μετά ο Γιαννίσης.

Ναι, Νίκο, έρχονται τα μηνύματα κανονικά. Στο Live 24, παιδιά, μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μπείτε στο site του σταθμού. Πάνω δεξιά υπάρχει ένα μπανεράκι κόκκινο που λέει ραδιόφωνο. Το πατάτε και από εκεί συμπληρώνετε τη φόρμα, την αντίστοιχη φόρμα για να στείλετε τα μηνύματα. Μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα μέσω Instagram στο λογαριασμό μας ή από εδώ τους από εκεί ή στο προσωπικό μου λογαριασμό, Μαρία Ζεφυράτου. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα και στο Γιαννήση, βεβαίως. Είναι ανοιχτός γενικά και σε προτάσεις και σε μηνύματα. Και να είστε ευπρεπείς και να είστε και ευγενικοί, έτσι, μην έχουμε άλλα. Και από πού αλλού και από το Messenger, από το Facebook.

Ημέρα στον Πάνο, συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ μας λέει. Τρομερή ποιότητα ο Μάγερ. Από το πρώτο λεπτό νιώθαμε σίγουροι για την πρόκριση. Μια ξέχαστη βραδιά και έχει στείλει και μια αντίστοιχη φωτογραφία από το γήπεδο χθες. Καλημέρα στον Χρήστο τον Καβό. Τη φανουρόπιτα λέει τη φτιάχνεις πριν το μάτς ή μετά για τα περαιτέρω. Καλημέρα, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια λέει και σε όλες τις συγχαρητήρια και σε όλες τις γλώσσες. Ρε Χριστό, δηλαδή τώρα τι ερασιτεχνισμοί είναι αυτοί. Εννοείται ότι τη φτιάχνεις πριν τη φανουρόπιτα. Μετά να σου φανουρώσει τι.

Ναι, η αλήθεια είναι ότι όντως, καλημέρα, έτσι, τα έχουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές, έχει παίξει επικόξυλο, δηλαδή κλωτσομπουνίδια, έχουν φύγει δηλαδή, πάρα πολύ στο παιχνίδι της Λιόν με την Φενέρμπαχτσε στο τέλος του αγώνα. Δεν το πήρανε και πάρα πολύ καλά τους πανηγυρισμούς του Γκεντουζή. Πήγανε, του ζητήσαν το λογαριασμό, μετά του είπανε άρπαξε μερικές να τις έχεις να τις θυμάσαι. Αποκλειστικό λέει από το Λέπουρα, αν χάσει ο ΠΑΟΚ, χτύπα ξύλο, θα διώξουνε το Λύση και αμέσως θα προσλάβουν τον Γιώργο τον Γιαννίση. Δεν τον αφήνουμε ρε παιδιά, εδώ πέρα τον έχουμε κλειστό συμβόλαιο δεκαετές, πλάκα κάνετε.

Ορίστε κι άλλος, και εγώ λέει πάντα από τηλεόραση, ειδικά γιατί έχουμε να ακούμε και τη Λόξα, να ακούμε το Μαραθιανό Αντιτον λοιπόν. Και άλλοι φίλοι του, φανατικοί οπαδοί του Μαραθιανού, λέει, και του Τζόρμπα και του Τάσου βεβαίως.

Ο Φώτης από Πετρούπολη, Παναθηναϊκός, θέλει να του αφιερώσουμε το Eye of the Tiger. Οκ, το αφιερώνουμε. Καλημέρα στο Μανώλη από Ρόδο. Το ραδιόφωνο έχει τη δική του γλύκα, λέει. Προσωπικά μου φαίνεται τα παιδικά μου χρόνια και τη φωνή του κυρίου Κατσαρού. Καλημέρα από Βρυξέλλες. Η ΑΕΚ χθες ήταν ελλειπτικά απαράδεκτη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κάποιος ρωτάει αν το ασταδιάλ είναι ευγενικό. Όχι για εσάς, λέμε τώρα. Ναι. Περνάει. Από εμένα περνάει. Ποια είναι η γνώμη σου, λέει, για το συμβάν στο Ιλιόν Φενέρμπαχτσε? Ποια θέλετε να είναι η γνώμη, ρε παιδιά, όταν έχει πέσει ξύλο σε έναν αγωνιστικό χώρο? Εντάξει, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Οκ, προφανώς και η χαρά ενός παίκτη που έχει περάσει το Champions League είναι μεγάλη. Αλλά εκείνη την ώρα που η παλμή είναι στα 350, όχι μόνο η δική σου, αλλά και των αντιπάλων που έχουν και την πίκρα τους, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να το ισορροπήσεις όλο αυτό και να σκεφτείς καθαρά. Συμβαίνουν και αυτά. Καλό είναι να μην συμβαίνουν αυτά, αλλά συμβαίνουν.

Ο Καρίνε λέει τρομερό εργαλείο. Ένα τέτοιο θέλουμε στο Παναθηναϊκό. Να παίζει πίσω από τα 500 οχταροδεκάρια που έχουμε και να σκουπίζει τα πάντα. Αλήθεια είναι αυτό. Εκπληκτικός ήταν χθες. Το λέγαμε και πριν. Είχε 97% ποσοστό επιτυχία στις πάσεις. Εντάξει. Αυτό είναι. Αυτό και τελεία. Και δεν εξηγεί τίποτε άλλο.

Λοιπόν, να πούμε και για το παιχνίδι του Όφη με την Τσέσκα. Σόφια στις 9 η ώρα το βράδυ, θυμίζουμε, Κοσμοτέ Sport 2 και εννοείται Big Win Sport FM 94,6. Ένα μεγάλο προβάδισμα έχει Όφη μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα. Παρ' όλα αυτά, ο Χρήστος Κόντης θέλει να κρατήσει έτσι χαμηλά την μπάλα. Θέλει να πάρει μία άνετη πρόκριση, να μην λαχταρίσει. Θυμάται πολύ καλά ότι και η Τσέσκα είχε δημιουργήσει τις ευκαιρίες της στην πρώτη αναμέτρηση και ξέρει ότι δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Αγωνιστικά απουσία για την ομάδα του Όφη θα είναι ο Ισέκα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό, τέθηκε εκτός αποστολής. Η διαφορά με την Τσέσκα είναι ότι έχουν ήδη 12 επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους. Ο Όφη βρίσκεται μόλις στο ξεκίνημα των επίσημων υποχρεώσεών του. Παρ' όλα αυτά, εννοείται ότι διατηρεί το προβάδισμα. Λοιπόν, πάμε σε πολιτική ενημέρωση σύνδεση με το Sky και τα λέμε σε λιγάκι για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε 35 λεπτά και μετά τις 9. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Γιώργος Γιαννίσης στην ηχοληψία. Μαρία Ζευγάτση στο μικρόφωνο. Σωτήρης Ταμπάκου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει, για το ένα λεπτό που αφιέρωσε να πει στο ρεπορτάζ του Όφη. Σας πονάει όλους. Μαράκι, σε πονάει ακόμα το Super Cup και σένα και το σταθμό σας. Εντάξει, ρε φιλέ, όσο καλά μας ξέρεις, τι να πω. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι παραπάνω μπορείς να πεις για ένα παιχνίδι που δεν έχει γίνει ακόμα. Ένα παιχνίδι που θα γίνει στις 9 η ώρα το βράδυ. Αυτά που μπορείς να αναφέρεις είναι οι δηλώσεις και το πλάνο του προπονητή για ένα παιχνίδι που θα γίνει και οι απουσίες που μπορεί ενδεχομένως να έχει μια ομάδα. Δηλαδή, πες μου, τι άλλο θέλεις να πω για αυτό το παιχνίδι που δεν έχει γίνει ακόμα. Και εγώ εδώ είμαι και να ξέρεις, όχι, καθόλου δεν με πονάει Όφη και ίσα ίσα έχουμε και φίλους που θέλουμε να πηγαίνει πολύ καλά η ομάδα. Αλλά εντάξει, ό,τι καταλαβαίνει, παιδιά, ο καθένας, δεν πειράζει.

Κάποιος λέει, θα ήθελα να δω μια φορά μια καλή τιμωρία, λέει, και στις δύο πλευρές. Π.χ. ο Γκεντουζή λέει να φάει σε πρώτο βαθμό 6 με 8 αγωνιστικές. 6 με 8 αγωνιστικές να φάει ένας άνθρωπος για μια προκλητική συμπεριφορά. Δηλαδή, δεν έβγαλε και πολύ βόλο να φάει καμιά εκατοστή ανθρώπους. Νομίζω ότι είσαι λίγο υπερβολικός. Και η έδρα της Λιόν 3 αγωνιστικές. 3 αγωνιστικές η Λιόν, 6 με 8 αγωνιστικές ο παίκτης. Ξέρω εγώ. Ναι, καλό θα ήταν κάποιος να είναι λίγο παραδειγματικές οι τιμωρίες και χωρίς εφέσεις. Αλλά νομίζω ότι, ξέρω εγώ, το πήγες λίγο στα άκρα. Θα χρειαστεί ένα γκολ όφι, λέει, για να αποκριθεί, ίσως και δύο. Καλό θα ήταν, έτσι, για να έχει και το κεφάλι του ήσυχο και για να μην ταλαιπωρηθεί κυρίως, να προηγηθεί εάν γίνεται ή τουλάχιστον να μην κινδυνεύσει. Ένας λόγος για να ακούς ραδιόφωνο είναι και ο Γιαννήσης. Εντάξει, παιδιά, το σκάουτινγκ που κάνει εδώ πέρα το ραδιόφωνο τώρα, ποιος ριμπάλτα και βλακίες.

Κάποιος λέει μπράβο στην ΑΕΚ, αλλά δεν σκότωσε και κανένα θηρίο. Παιδιά, το σημαντικό είναι να έχεις και λίγη τύχη, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε εκκληρωθεί με έναν σαφώς πιο δύσκολο αντίπαλο σε αυτή τη φάση. Αλλά δεν είναι κακό να έχεις και τύχη και να σου πέφτει ένας λιγότερο δυνατός αντίπαλος, προκειμένου να πας στο μεγάλο στόχο που είναι η League Face. Δεν ξέρω, δηλαδή εσάς θα σας χαλούσε αν η ομάδα σας έπεφτε με ένα λιγότερο καλό αντίπαλο σε αυτή τη φάση, ούτως ώστε να προκριθεί σε μια μεγάλη φάση και εκεί να αντιμετωπίσει τα θύρια, αυτό που λέγαμε πριν, να κληρωθείς με τους πιο καλούς. Διότι σε αυτή τη χρονική περίοδο το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύσκη. Η Λεύσκη ήταν πολύ πιο δεμένη η ομάδα. Φαίνονταν η ομάδα που είχε περισσότερα παιχνίδια στα πόδια της. Είναι μια περίεργη φάση τώρα η περίοδος του Αυγούστου, ούτως ώστε να παίξει κοροναγράμματα ολόκληρη τη χρονιά. Δεν πειράζει λοιπόν, ας πέφτεις με τα χώματα στα προκριματικά και μετά ας παίζεις με τα θηρία. Δεν ξέρω, έτσι το βλέπω εγώ. Μαρία, παίξε την οφόρα 0-2 τελικό απόψε. Δεν έχουμε και το φίλο που έπαιξε τις κάλτσες του χθες, φίλε. Δεν μπορείς να δανειστείς τίποτα κάλτσες, να παίξει για κανέναν άλλον. Στηρίζουμε όμως, Σοφία, εννοείται.

Θοδωρή, που μου λες ότι είμαι πολύ έμπειρη για να μπαίνω σε κάθε μέρα σε αντιπαρέθεση. Τέλος πάντων, ήθελα να αναφέρω αυτό το μήνυμα για τον Όφη, γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτού του είδους η αντιμετώπιση από φίλους του Όφη, ότι έχει πρόβλημα ο σταθμός, ας πούμε, ή ότι έχουμε πρόβλημα εμείς με τον Όφη. Δηλαδή, να είμαστε και λίγο σοβαροί. Ρε Μαρία, για την ΑΕΚ λέει, θα πείτε τίποτα ή θα αλλάξω σταθμό. Άντε και άλλαξε σταθμό. Και τι θα βάλει, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Πρώτον αυτόν. Και δεύτερον, πού ήσουν εσύ που μιλούσα μια μισή ώρα εδώ για την ΑΕΚ. Πού ήσουν, πες μας. Πες μας, δηλαδή, εσύ ξυπνάς 9 και 20 και λες, όπα, τώρα θα ανοίξω ο Big Wings Sport FM και η Ζαφυρά του θα πει για την ΑΕΚ. Jukebox. Insert coin to continue.

Καλημέρα και στον Ηλία. Μου λέει για τον Ολυμπιακό, θα πεις τίποτα. Εντάξει, τι να πούμε για την ομάδα που έχει εξασφαλίσει πρώτη από όλους τη συμμετοχή της σε φάση, σε league phase φάση, σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πρώτη από όλους. Ήσυχη. Κάποιος με ρωτάει αν ζήγησα τον Τσουβέλα πριν πάει διακοπές, έτσι λέει από περιέργεια. Γιατί ρε παιδιά, ο Γιώβιτς είναι να του ζυγίσω, να δω αν θα περάσει τα εργομετρικά.

Καλημέρα από Ικαρία, μουσικάρες λέει. Καλημέρα Μαρία, εγώ θέλω Ρεάλ. Όπως και να έχει, μπράβο στην Έκαρα χθες. Άλλο ένα masterclass από Νίκολιτς. Τι θα γίνει Μαρία για Πανατολικά, θα πεις τίποτα? Άντε πια, καλημέρα φίλια από Καλαμάτα. Ναι. Έχασα το σποτάκι με Μαραθιανό, δεν έπαιξα ακόμη. Έχει παίξει τόσες φορές. Οπ, και σφύριξα κιόλας. Λοιπόν, μετά το δελτίο ειδήσεων. Θα το παίξει μετά το δελτίο ειδήσεων. Μετά το δελτίο ειδήσεων, εδώ και λίγο πριν την εκπομπή του Βάιου με τον Μιχάλη, θα ξαναπαίξει. Και αύριο τέτοια ώρα ελπίζουμε όλοι να έρχονται μηνύματα τύπου τι έγινε, δεν παίξαμε το σποτάκι του Τζόρμπα, τι έγινε, δεν παίξαμε το σποτάκι του Βαγγέλη, τι έγινε, δεν παίξαμε το σποτάκι του Όφη, τι έγινε. Αύριο τέτοια ώρα, τέτοια μηνύματα θέλω να έρθουνε.

Εντάξει, παιδιά, καλά τα ποδόσφαιρα, καλές οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις τώρα, τα Champions League και αυτά. Υπάρχουν δύο μεγάλα καλλιτεχνικά γεγονότα που θα συμβούν ταυτόχρονα την ίδια μέρα, ευτυχώς, σε δύο διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας. Το ένα είναι η παράσταση του Τσούβη στο κλειστό του ΆΚΑ, στο Telecom Center, έτσι, το οποίο είναι και sold out. Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Μην αρχίσετε τώρα, γιατί ξέρω ότι θα τα αρχίσει μόλις πλησιάζει ο καιρός. Έλα, Τσούβι, έχεις να δώσει καμιά πρόσκληση. Έλα, Τσούβι, δεν πρόλαβα. Τσούβι, δεν ήξερα. Τσούβι, με είχαν κλεισμένο σε ένα κελί κτλ. Αυτό είναι το ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός. Και είπαμε, είναι sold out. Το άλλο μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, 12 Σεπτεμβρίου. Ο Αντώνης Ρέμος επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για μια πάρα πολύ μεγάλη συναυλία, αφιερωμένη στα 30 χρόνια της δισκογραφικής του καριέρας. Την έχουμε ακολουθήσει αυτή την καριέρα βήμα προς βήμα. Τίποτα, Γιάννη, δεν αναφέρομαι σε σένα. Λοιπόν, και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτό το μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός ένας άνθρωπος που τον έχει στηρίξει τόσο πολύ στην καριέρα του. Δεν θα είμαι εγώ, όχι, δεν θα είμαι εγώ. Δεν θα είναι ο Θαναϊλάκης επίσης. Θα είναι μια άλλη μεγάλη παιχτούρα του ποδοσφαίρου, θα είναι ο Ροναλντίνιο, παιδιά. Ναι, ο Ροναλντίνιο θα είναι στη Θεσσαλονίκη για να στηρίξει τον Αντώνη Ρέμο σε αυτή τη μεγάλη συναυλία του, την επετειακή. Γιατί εξ όσων γνωρίζω, ο Αντώνης Ρέμος θα κάνει και το sabbatical του, θα την έχει δει λίγο έτσι η Pep Guardiola. Θα απέχει λίγο από τη νύχτα για κάνα δύο χρόνια. Ελπίζουμε στον χρόνο πάνω να αλλάξει γνώμη. Λοιπόν, ο Ροναλντίνιο θα ταξιδέψει στη χώρα μας και θα απολαύσει από κοντά τον Αντώνη Ρέμο, με τον οποίο θυμίζουμε ότι διατηρούν χρόνια φιλία. Οπότε περιμένω και εγώ τώρα από Αλέξανδρο Τσουβέλα να απαντήσει σε αυτό και να φέρει Ζλάταν. Το λιγότερο να φέρει Ζλάταν. Αυτό.

Λοιπόν, για την Οδύσσια δεν έχω να πω ακόμα κάτι, αλλά θα έχω να πω από αύριο, γιατί σήμερα θα πάω να το δω. Σήμερα. Εντάξει. Σήμερα θα πάω να δω. Πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς. Επειδή έχουμε και τα παιχνίδια. Πολύ νωρίς. Σχεδόν μεσημέρι. Οπότε, Τάσο μου, μην ανησυχείς και γι' αυτό θα έχουμε να μιλήσουμε.

Σωστό, Τσούβι, θα φέρει μοντέρο, ρε Μαρία, λέει ο Μίτσος Πεταλίδη Μεσσηνίας. Ναι, το βλέπω, λέει και ο σταθμός σας που παίζετε μόνο ξένα. Α, φίλε, δεν είσαι παλιός εσύ. Δεν είσαι παλιός για να τα λες αυτά, δεν είσαι παλιός εσύ. Άστο.

Καλημέρα στη Μαρία. Η Ακαραχθές λέει μας πήγε στα ουράνια τόσο που σήμερα θα τη βγάλουμε με αυγά τηγανιτά. Μέχρι και φτάνω. Μπράβο. Απέχει η Μαρία, τέλος. Αυτό. Αυγά τηγανιτά και αν σας αρέσουν. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Αν και Παναθηναϊκός, θα πάω στο Brand Pauk. Μπράβο. Παναγιώτης από τον Μπέργκεν Νορβηγίας και πολύ καλά θα κάνεις. Καλημέρα και στον Αντώνη. Τρομερό, λέει κόλλημα οι ροκάδες. Το έχω ξαναγράψει. Οι μόνοι που στέλνουν μηνύματα για μουσικάρες όταν παίζει ροκ. Όχι, δεν συμφωνώ, Αντώνη. Κάποια στιγμή όταν βάζουμε ας πούμε και κυρίως 90s ή 20s τέτοια ή και 80s γίνεται ο κακός χαμός. Καλά, δεν συζητάμε αν βάλουμε κανένα πασχάλι τερζί τι γίνεται. Εντάξει.

20 μέρες διακοπές, λέει, και μέλλον να είναι σε Ελέα. 9. Πρόκριση χθες Εκάρα, μεγάλη, όμορφη καλημέρα. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Ο Τζουβέλλας λέει, θα φέρει Κλαρίνα, δεν θέλει ονόματα. Είναι δυνατόν, λέει, αναφέρθηκες πρώτα στον Τζούβι και μετά σε Ροναλντίνιο και Ρέμο. Εντάξει, παιδιά, ναι, πρώτα στις φίρμες. Τόση πολύ αγάπη, λέει, και αυτός, λέει, γυρνάει στα πανηγύρια και εσύ κάθεσαι εδώ να βγάζεις, λέει, κάθε μέρα το φίδι από την τρύπα. Παιδιά, άμα έχεις άδεια, έχεις άδεια. Τι να κάνουμε τώρα. Περιμένετε να επιστρέψει την Τετάρτη και θα σας πω εγώ ποιος θα γίνει μπιμπιπ την Παρασκευή.

Λοιπόν, το Football Meets Data μέσω προσωμιωτή κληρώσεων έτρεξε 2.000 διαφορετικές προσωμιώσεις με την υπάρχουσα σύνθεση των POTS και υπολόγισε τις πιθανότητες της ΑΕΚ να κληρωθεί με κάθε μία από τις διαθέσιμες ομάδες. Λοιπόν, στο POT 1, που βρίσκονται και τα μεγαλύτερα ονόματα της διοργάνωσης, η ΑΕΚ έχει 26% πιθανότητες να συναντήσει την Ίντερ, που ήταν και μία από τις προτιμήσεις μου, αυτές που είπα νωρίτερα, την Paris Saint-Germain με 24% ή την Bayern Μονάχου που έχει επίσης το ίδιο ποσοστό. Real Barcelona εμφανίζεται στο 22%, Atletico, Liverpool, Arsenal στο 21%, η City βάση του προσωμιωτή έχει 19% πιθανότητες και είναι και η χαμηλότερη πιθανότητα μεταξύ των ομάδων του πρώτου POT. Λοιπόν, στο δεύτερο POT, η Ρώμα του Κουλιεράκη έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθεί στο δρόμο της ΑΕΚ με 25%. Η Dortmund, που τη θέλει και ο Ρώτα για Καρέτσα Κωνσταντέλια, είναι στο 24%. Το ίδιο ποσοστό έχει και η Aston Villa. Στη συνέχεια βρίσκονται η Eindhoven, Bridge και Betis με 22%. Ακολουθεί η Manchester United και Porto με 21% και η Sporting του Ιωαννίδη και Βαγιανίδη βρίσκεται στο 20%. Και στο POT 3... υπάρχει επίσης μια ομάδα που τραβάει τα βλέμματα, είναι η Νάπολη και έχει πιθανότητες 23% να κληρωθεί με την ΑΕΚ. Η Λειψία σύμφωνα με το Football Meets Data έχει το υψηλότερο ποσοστό που είναι το 25%, ενώ Bodo Glimt που αναφέρει και ένας ακροάτης εδώ είναι στο 23%. Villarreal, Feyenoord και Lille 22%, Fenerbahce, Shakhtar Donetsk 21%, Γαλατά 20%. Heavy metal thunder, racing with the wind. Και στο τελευταίο POT, η LASK, την οποία θυμίζουμε ότι παίζει ο Ljubicic, και η Lens εμφανίζονται ως οι πιθανότερες υποψήφιες της ΑΕΚ με 26%, η Σαμπάχ και η Σλάβια Πράγας με 25%, με το ίδιο ποσοστό βρίσκεται η Viking, ενώ η Κόμο του Δουβίκα, η Στουτγκάρδη και η Σλόβαν Μπρατισλάβας έχουν 24%.

Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, θα διαβάσω και κάτι έτσι ιδιαίτερα ενδιαφέρον που δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή μου. Υπάρχουν δύο παιχνίδια που η UEFA εντός εισαγωγικών απαγορεύει να γίνουν στην League Phase του Champions League. Και ποια είναι αυτά? Λοιπόν, θυμίζουμε ότι σήμερα στις 7 η ώρα γίνεται η κλήρωση για τη League Phase του Champions League. Υπάρχει ένας νέος κανονισμός της UEFA, τον οποίο εντάξει, δεν είναι ευρέως γνωστός, έχει βάλει όμως ορισμένους περιορισμούς στην κλήρωση. Αυτό τουλάχιστον για την ώρα αφορά 4 από τις 36 ομάδες που θα αγωνιστούν φέτος στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Το έκανε γνωστό και η Liverpool μέσω των social media. Ο κανονισμός αναφέρει ότι μία ομάδα δεν μπορεί να φιλοξενήσει έναν αντίπαλο στην έδρα της, εφόσον οι δύο ομάδες έχουν ήδη αναμετρηθεί εκεί δύο φορές τα προηγούμενα χρόνια στην ίδια φάση της διοργάνωσης. Και η Liverpool μιλάει για τη Real Madrid, έτσι. Αναφέρονται στις αναμετρήσεις με τη Real Madrid, την οποία αποδέχτηκαν στο Anfield τις δύο προηγούμενες χρονιές στη League Phase. Υπάρχει όμως ένα ακόμα ζευγάρι που επηρεάζεται από το συγκεκριμένο κανονισμό και αφορά τις Inter και Arsenal. Οι νερατζούροι υποδέχτηκαν τους κανονιέριδες στο Μιλάνο το 24 και το 26 στην αντίστοιχη φάση του Champions League. Προσοχή, δεν απαγορεύει η UEFA τις συγκεκριμένες ομάδες να κληρωθούν μεταξύ τους. Απλά σε περίπτωση που βγει από την κληρωτίδα το συγκεκριμένο ζευγάρι, θα γίνει αλλαγή της έδρας. Δηλαδή, αν βγει το ζευγάρι Inter, Arsenal και Liverpool, Real, αυτόματα οι αγώνες θα γίνουν Arsenal, Inter και Real, Liverpool.

0: Αυτό ήταν λοιπόν, το σφύριξε ο Γιαννίσης. Δεν είμαστε και για χόρταση, παιδιά. Αύριο πάλι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινάμε καλοκαιρινή γίγα προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Γιώργος Γιαννίσης στην καλλιτεχνική επιμέλεια, Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματα και για την παρέα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Κεφαλά και αμέσως μετά πρεσάρισμα. Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Μιχάλης Τσόχος, Βάιος Τσούτσικας. Άντε, ψυχραιμία.
2: Και εγώ να προσέχω τη λόγια της φανέλας, μην πω καμιά καλή κουβέντα.
3: Άντε τώρα, αφού σε κρυφογάμπρος.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
4: come to my boudoir.
3: The second rule of Fight Club is

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Και αυτό είναι το Fight Club με τον Χάρη Χριστόγλου στην τεχνική επιμέλεια, τον Κώστα Μιαούλη στην επιμέλεια παραγωγής. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τους γνωστούς τρόπους, τα email σας και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά σήμερα, όπως ίσως ήδη κάποιοι από σας ξέρετε, και οι υπόλοιποι είναι καιρός να το μάθετε, δεν είναι μέρα μηνυμάτων, είναι μέρα μουσικού αφιερώματος. Η σημερινή εκπομπή θα είναι μουσική και θα είναι αφιερωμένη σε ένα πολύ ξεχωριστό group της δεκαετίας του 80 και πολύ αγαπητό, τους Smiths, με τους οποίους θα ταξιδέψουμε το επόμενο διώρο. Λοιπόν, οι Smiths, μερικά βασικά Smiths για αρχάριους που λέμε. Λοιπόν, Smiths, όταν λέμε Smiths μιλάμε για ένα συγκρότημα το οποίο ουσιαστικά υπήρξε μαζί για 5 χρόνια, από το 1982 μέχρι το 1987, οπότε και διαλύθηκε, δηλαδή μιλάμε για μια πενταετία στην πραγματικότητα. Η επιρροή ωστόσο του οποίου ήταν ιδιαιτέρως δυσανάλογη των μόλις 5 ετών που συνυπήρχαν στη σκηνή και στο στούντιο. Οι Smiths βγάλανε 4 δίσκους, όλους και όλους, τον ομώνυμο το 1984, το The Smiths, το Meet Is Murder την επόμενη χρονιά, το 85, το The Queen Is Dead το 1986 και το Strange Ways Here We Come το 1987. Έχουν μόνο 4 άλμπουμ, αλλά επειδή έγιναν τόσο δημοφιλείς και επειδή ήταν και λίγο μυστηρή τύπη και επειδή και ο κόσμος τους αγάπησε, είναι ένα από τα group που έχουν βάλει περισσότερα compilation albums από ό,τι δίσκους. Δηλαδή κυκλοφορούν πολλά compilation, best αυτά, best of, best από εκεί, best κλπ. Οπότε βρίσκει Smiths με πάρα πολλούς τρόπους. Οι Smiths ουσιαστικά είναι ένα συγκρότημα της ανεξάρτητης βρετανικής σκηνής. Ένα συγκρότημα το οποίο δεν είναι ώρα να βάζουμε, πώς το λένε, μουσικές ταμπέλες, είναι λίγο βαρετό νομίζω. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να το χαρακτηρίσεις από indie rock μέχρι post-punk μέχρι alternative rock ή ό,τι άλλο θες, δεν έχει σημασία. Δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η ταμπέλα. Αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε για τους Smiths ήταν ότι ήταν κοινή η θέληση των 4 μελών του συγκροτήματος ότι πρέπει να φτιάξουν κάτι το οποίο μουσικά να πηγαίνει κόντρα στη φάση της εποχής, η οποία φάση της εποχής στις αρχές των 80's ήταν τα synthesizer. Οπότε σου λέει, εμείς θα πάμε κόντρα synthesizer, θα βγάλουμε έναν άλλο ήχο. Έτσι ξεκινήσανε οι 4, οι 2 ξεκινήσαν στην αρχή, οι οποίοι 2 είναι βεβαίως και οι ηθήνοντες νόες του συγκροτήματος και πιο ταλαντούχοι εν πάση περιπτώσει. Ο Στίβεν Πάτρικ Μόρισεϊ, ο οποίος μπορεί να μου έκανε και μήνυση ακούγοντας να λέω το όνομά του, το συχαίνεται το όνομά του, το Στίβεν ειδικά. Οπότε είχε αποφασίσει από την αρχή ότι εμένα ο κόσμος θα με ξέρει ως Μόρισεϊ και έτσι τον ξέρει. Σημαντικό ότι καν ως Μόρισεϊ, ως Μόζ τον ξέρει, ή Μόζερ, έτσι αναφέρεται με τα 2 του ψευδόνυμα. Η μικρή μουσική, κιθαριστική ιδιοφυΐα που λέγεται Τζόνι Μαρ, ο οποίος έκανε φωνητικά, εντάξει κιθάρες βασικά, φωνητικά, πιάνο, keyboards, φσαρμόνικα, ό,τι θέλετε. Ο Άντι Ρούρκ στο μπάσο και ο Μάικ Τζόις στα τύμπανα, είναι τα 4 μέλη των Smiths. Παιδιά από το Μάντσεστερ, όλοι, αλλά όλοι, περιέργως πως, Ιρλανδικής καταγωγής. Όλοι και οι 4. Λοιπόν, αυτοί είναι οι Smiths, αυτοί ήταν οι Smiths, οι οποίοι υπήρξαν στο συγκρότημα από τον Μάιο του 82 στον Ιούλιο του 87. Μάλιστα είναι τρομερό, το τελευταίο του άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 87, ενώ οι Smiths είχαν ήδη διαλυθεί. Είναι και αυτό ένα από τα μικρά παράξενα της ιστορίας. Πριν μπούμε τώρα στα κομμάτια, θέλω να πω και έτσι δύο πραγματάκια ακόμα.
Για όσους κυρίως δεν έχετε επαφή με τη μουσική τους και το σκέφτεστε, αν πρέπει να ακούσετε, να κάτσετε τώρα. Να κάτσετε να ακούσετε εδώ τα κομμάτια και αν θα σας αρέσουν. Η φάση των Smiths, όπως λέει και το όνομα τους, το όνομα The Smiths, πώς το πήραν τώρα. The Smiths τι είναι? Είναι σαν να έβγαινε ένα ελληνικό συγκρότημα το οποίο θα ονομαζόταν οι Παπαδόπουλοι. Κάπως έτσι. Το Smith είναι το πιο κοινό επίθετο στην Αγγλία. Και ο Morrissey το διάλεξε επίτηδες, διότι, όπως είπε, απλά ήταν το πιο κοινό όνομα. Είναι πάρα πολύ κοινό και πίστευε ο Morrissey, έτσι έλεγε, ότι πρέπει αυτό που λέμε ο καθημερινός άνθρωπος να δείξει πλέον το πρόσωπό του. Είχαν και άλλο ένα λόγο οι Smiths για να ονομαστούν Smiths. Ήταν μια εποχή, ξέρετε, αυτή στις αρχές της δεκαετίας του 80, που κυκλοφορούσαν αρκετά flamboyant, που λέμε και στο χωριό μου, ονόματα συγκροτημάτων. Δηλαδή κυκλοφορούσαν, ας πούμε, Depeche Mode. Είναι ένα όνομα κάπως εντυπωσιακό. Κυκλοφορούσαν Σπαντάου Μπαλέ, ψαγμενιά, ψαγμένα ονόματα. Κυκλοφορούσαν συγκροτημάτα με πολύ υπερβολικά ονόματα, όπως η OMD για παράδειγμα. Orchestral Maneuvers in the Dark. Εντάξει, οκ, okay, εμείς θα είμαστε Smiths. Εντάξει, και τελειώνει εκεί η ιστορία. Απλά, θα είμαστε πολύ απλά οι Παπαδόπουλοι. Λοιπόν, και έτσι πήγε η φάση. Και αυτό το ακολούθησε και στους στίχους του ο Morrissey, που ήταν στιχουργός του συγκροτήματος. Οι στίχοι του Morrissey γενικώς γράφουν για τις εμπειρίες καθημερινών ανθρώπων. Τις εμπειρίες τους, κυρίως βεβαίως με συγκεκριμένα πράγματα, όπως την απόρριψη, το θάνατο, την απόγνωση, τέτοια πράγματα. Είναι μελαγχολική η στίχη του Morrissey, είναι αλήθεια, αλλά έχουν και βάθος. Νομίζω μετά από τόσα χρόνια πια, γιατί ξέρετε, αλλιώς ακούς τους Smiths όταν είσαι μικρός και αλλιώς έτσι σε παίρνουν στην αγκαλιά τους και μεγαλώνοντας τους ακούς λίγο πιο ψύχρεμα, θα έλεγα ότι ο Morrissey μάλλον δεν είναι ένας ιδιοφυής στιχουργός τελικά. Σίγουρα όμως είναι ένας στιχουργός με τους στίχους του οποίου ταυτίζεσαι. Μπορείς πολύ εύκολα να ταυτιστείς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στις τιμές και τα βραβεία που έχουν λάβει οι Smiths, τις λίστες στις οποίες είναι μέσα με τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, το Rock and Roll Hall of Fame και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Θα πω μόνο ότι είχαν πολύ μεγάλη επιρροή σε κατοπινούς τους, τους Oasis, τους Blair, τους Stone Roses, τους Pulp πάρα πολύ. Οι Suede πήραν το όνομά τους από το Suedehead, που δεν ήταν το Smiths βέβαια στο τραγούδι, το Suedehead, και κρίμα που δεν θα τα ακούσουμε κιόλας, είναι από τον πρώτο solo δίσκο του Morrissey. Μπάς τόσο είχαν πολύ μεγάλη επιρροή, όπως και οι ίδιοι ήταν επηρεασμένοι, βεβαίως αντίστοιχα από άλλους και από άλλες μουσικές, των 60's κυρίως. Και κοινές λογοτεχνικές ρίζες επίσης και κοινές λογοτεχνικές αγάπες Morrissey Marr, ένα πράγμα που ένωσε τους δυο τους. Οι Smiths δώσαν το τελευταίο τους live στις 12 Δεκεμβρίου του 86, να πούμε, από τότε έχουν να παίξουν ζωντανά στον Brixton Academy του Λονδίνου. Έκτοτε τους έχουν γίνει μυθικές προτάσεις, και όχι μία, αρκετά περισσότερες μυθικές προτάσεις να κάνουν έστω μία συναυλία, τις έχουν αρνηθεί όλες. Δεν πρόκειται να τους ξαναδούμε μαζί. Και εν πάση περιπτώσει, αυτά έτσι για μια μικρή εισαγωγή, γιατί πολύ σας κούρασα και είναι καιρός να ακούσουμε μουσική. Λοιπόν, το κομμάτι που ακούμε τώρα από κάτω, το χαλί, είναι το πρώτο του single, το οποίο βγήκε το Μάιο του 83, λέγεται Hunting Love. Δεν ήταν επιτυχημένο, δεν πήγε καλά. Ευτυχώς δεν τους αποθάρρυνε, δεν πήγε καλά. Και δεν θα τα ακούσουμε όλα, θα τα ακούμε έτσι, τιμή Σένεκεν να παίζει από κάτω στα ενδιάμεσα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα ξερούς Smiths, λίγο χρονολογικά για να ακολουθήσουμε και τη δική τους μουσική πορεία. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο του σίγγλ, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία και ένα από τα ωραιότερα τους τραγούδια, το This Charming Man. Σίγγλ το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1983. Ένα περίεργο τραγούδι με λίγο αρχαϊκή γλώσσα και αρκετά λόγιους στίχους, θα έλεγα. Μια ωραία ιστορία, παρόλα αυτά, σε πρώτο πρόσωπο, με ένα πρωταγωνιστή του οποίου τρυπάει το λάστιχο του ποδηλάτου του, βρίσκεται κάπου στην εξοχή σε ένα απομονωμένο μέρος και περνάει ένας γοητευτικός άντρας με ένα αυτοκίνητο πολυτελείας που τον βοηθάει, τέλος πάντων θέλει να τον πάρει μαζί του και τα λοιπά και τα λοιπά, και φλερτάρουν στη διαδρομή, και εν πάση περιπτώσει μην σας το αποκαλύψω όλα, ας πάμε να τα ακούσουμε.

Ιανουάριος 1984 είναι η χρονιά που κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ των Smiths, το ομώνυμο, το The Smiths, μέσα στο οποίο υπάρχει το τραγούδι What Difference Does It Make, το οποίο θα ακούσουμε. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι απευθείας αντιγραμμένος από τον χαρακτήρα με το όνομα Ray Smith από την νουβέλα του Jack Kerouac The Dharma Bums, ο οποίος συνεχώς μέσα στο βιβλίο λέει What Difference Does It Make. Γράφει συνεχώς ο Kerouac για τον ήρωά του. Είναι ένα τραγούδι, τέλος πάντων, απόρριψης, ας το πούμε, από έναν φίλο σου όταν αυτός μαθαίνει ένα μυστικό για σένα. Ο Μόρισε λοιπόν, αυτό το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία, μετά από χρόνια το ξεφούρνησε και είπε ότι, εντάξει, κοιτάξτε, μουσικά είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τραγούδι, αλλά η στίχη του, εντάξει, είναι λίγο Σάιμον Λεμπόν, έτσι είπε ο Μόρισε, είναι λίγο Duran Duran η στίχη. Δεν του άρεσαν. Αυτός τους έγραψε μεν, αλλά δεν του άρεσαν. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.

Θα κλείσουμε το ημίωρο με ένα ακόμα σίγκλ από τον Μάιο του 84. Το οποίο λέγεται το εξής. Όταν ήταν μικρός ο Μωρίς, είχε γράψει σε ένα από τα ημερολόγια τα οποία κρατούσε. Όταν λέει ήμουν άνεργος, δεν είχα δουλειά, μπορούσα να καταλάβω πολύ καλά ότι ήμουν καταθλιπτικός, μπορούσα να αντιληφθώ την κατάθλιψή μου. Αλλά και όταν βρήκα δουλειά, μετά λέει συνειδητοποίησα ότι ήμουν ακόμα καταθλιπτικός. Οπότε δεν υπάρχει διέξοδος. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Οπότε έγραψε το Heaven knows I'm miserable now, το οποίο θα ακούσουμε, το οποίο κλείνουμε το ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μπήκαμε στο Πορεφέμου 94,6. Το σημερινό Fight Up είναι αφιερωμένο στους Smiths. Το τραγούδι με το οποίο μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο είναι single από τον Αύγουστο του 84, το William Goes Really Nothing, το οποίο πολύ απλά, όπως είχε πει ο Μόρισε, εντάξει, πιστεύω ότι έπρεπε κάποτε μια αντρική φωνή να απευθυνθεί στους άντρες και να τους πει ότι ο γάμος είναι απλό χάσιμο χρόνου. Αυτό. Θα έχει καμία αξία. Και αυτό έτσι βγήκε πολύ απλά αυτό το τραγούδι. Όπως πολύ απλό είναι και το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι B-side στο William Goes Really Nothing. Άρα μιλάμε για την ίδια εποχή, Αύγουστος του 84. Ένα τραγούδι στο οποίο ζητάει απεγνωσμένα λίγη τύχη ο Μόρισε, ή όπως το έχει περιγράψει ο ίδιος καλύτερα, ένα μικρό τραγούδι, ένα τραγουδάκι που είναι σαν μια σύντομη αλλά ευθεία ωραία μπουνιά στο πρόσωπο.

Λοιπόν, επειδή εκείνο το σύγκλο, το William Goes, ήταν σπουδαίο, παίξαμε αυτό, παίξαμε τον B-side του και θα παίξουμε και το άλλο B-side του, και αλίμονα δεν παίζαμε το άλλο B-side του. Δηλαδή το επόμενο τραγούδι είναι σίγουρα μέσα στα τρία πιο αγαπητά τραγούδια των Smiths, σίγουρα μέσα στα τρία πιο διαχρονικά τραγούδια των Smiths. Ένα πολύ σύνθετο μουσικά τραγούδι, ιδιαιτέρως σύνθετο, μπορείτε να διαβάσετε εξαιρετικές μουσικές αναλύσεις, ειδικά όσοι έχετε τις γνώσεις πάνω στη δημιουργία της μουσικής του εν λόγω τραγουδιού. Ένα ύμνος, θα έλεγα, των ανθρώπων που νιώθουν κοινωνικά αποξενωμένοι. Ένα τραγούδι για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να βρει τον τρόπο για να ξεπεράσει την τροπαλοσύνη του, η οποία τον παραλύει, και να βρει ένα σύντροφο, ας το πούμε έτσι. Ένα τραγούδι με λίγους στίχους, αλλά τόσο πολύ δυνατούς, όπως το πρώτο, το κουπλέ με το οποίο ξεκινάει, το οποίο λέει, θα σου το πω πριν το ακούσουμε. Λέει, είμαι ο γιος και ο κληρονόμος μιας ντροπαλοσύνης η οποία είναι εγκληματικά χυδαία. Είμαι ο γιος και ο κληρονόμος, τίποτα συγκεκριμένο.

Είχε πει ο Τζόνι Μάρ για αυτό το τραγούδι, όπως έχει περάσει σε αρκετά πράγματα και θεματάκια από τους Stones, ότι ήθελα παιδί μου να φτιάξω ένα τραγούδι έτσι, μερικά που φτιάχνουν οι Stones, που ακούς την εισαγωγή και ξέρεις αμέσως ποιο είναι. Ένα τέτοιο θέλω να κάνω. Να ακούς την εισαγωγή και να ξέρεις αμέσως ποιο είναι. Όπως είναι, τραγούδι να στο δει, όπως είναι, ξέρω εγώ, το Λέιλα, ας πούμε. Ήθελα να κάνει ένα τέτοιο ο Μάρ και το έφτιαξε. Φανταστικό, φανταστικό τραγούδι. Φεύγουμε το 84, πάμε στο 85, στον Απρίλιο του 85. Έχει κυκλοφορήσει ο δεύτερος δίσκος των Smiths, το Meat is Murder. Πλέον η εικόνα τους πλέον έχει εγκαθιδρυθεί, να πούμε, υπάρχουν ήδη όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία, δηλαδή οι live εμφανίσεις με τον Μόρις, ο οποίος έχει τις γλαδιόλες στην κολότσεπη και τις βγάζει και τις ανεμίζει, μια αλαζονία που υπάρχει γενικώς έτσι, στα βλέμματα των μελών της μπάντας, μια ανδρόγινη εικόνα επίσης, για την οποία δεν ήταν σύμφωνη, πρέπει να πούμε, δεν ήταν σύμφωνα όλα τα μέλη του γκρουπ για αυτή έτσι, τη λίγο ανδρόγινη εικόνα η οποία έβγαινε. Εν πάση περιπτώσει, προχωράνε. Εντάξει, το προχωράνε. Καλό είναι να το λέμε και να το θυμόμαστε. Αυτά συμβαίνουν έτσι σε ένα σκληρό θατσερικό καθεστώς, έτσι, σε μια δεκαετία κατά την οποία η Μεγάλη Βρετανία δοκιμάζεται πάρα πολύ σκληρά από τον άκρατο νεοφιλελευθερισμό της Θάτσερ. Μια δεκαετία που πλήγωσε πάρα πολύ τη Μεγάλη Βρετανία γενικώς, και μια δεκαετία ιδιαίτερης φτωχοποίησης για πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Οπότε αυτό είναι η δεκαετία και ειδικά το κομμάτι στο οποίο μεγαλουργούν, ας το πούμε, και αγαπιούνται ιδιαίτερα οι Smiths. Λοιπόν, 85 λοιπόν είμαστε και θα ακούσουμε τώρα, πήγα να πω ίσως, αλλά νομίζω δεν χωράει το ίσως, θα ακούσουμε το πιο funk τραγούδι που έχουν κυκλοφορήσει οι Smiths, με πολύ μεγάλη διαφορά από οποιοδήποτε άλλο του μοιάζει, είναι σίγουρα το πιο funk τραγούδι που έχουν κυκλοφορήσει, ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για καταπίεση γενικώς, για την καταπίεση των παιδιών από τους γονείς τους, για την καταπίεση των παιδιών από τους δασκάλους, την καταπίεση των παιδιών από ανθρώπους που δεν σέβονται την ανεξαρτησία τους, ή ακόμα αν θέλετε και την απλή περιέργεια των παιδιών, των ανθρώπων γενικότερα. Ο Μόρις μάλιστα ο ίδιος είχε προσωπικό παράδειγμα, είχε πει σε μια παλιά του συνέντευξη ότι κάποτε στο σχολείο είχε κινδυνεύσει να αποβληθεί, διότι όταν τον ρώτησε ο δάσκαλος ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο, ο Μόρις του απάντησε το λεξικό και δεν του άρεσε του δάσκαλου αυτή η απάντηση και ήθελε να τον αποβάλει. Οπότε νομίζω ότι λίγο πολύ όλα συνοψίζονται στο υπέροχο κουπλεδάκι, το οποίο λέει ένα ράγισμα στο κεφάλι είναι αυτό το οποίο παίρνεις εάν δεν ρωτήσεις, και ένα ράγισμα στο κεφάλι είναι επίσης αυτό που παίρνεις εάν ρωτήσεις.

Λοιπόν, και μετά τη μεγάλη φανκιά με τον τίτλο Barbarism Begins at Home, έτσι λέγονταν το τραγούδι που ακούσαμε, τσουράμε λίγο παρακάτω στο 85, φτάνουμε στο Σεπτέμβριο, άλλο ένα single σημαντικό, ένα τραγούδι το οποίο το 2003 ο Μόρις είπε ότι είναι το αγαπημένο του. Αυτό είχε πει τότε, εντάξει, από το, έκτοτε μπορεί να έχει αλλάξει άποψη, αλλά δεν έχει σημασία, το 2003 το θεωρούσε το αγαπημένο του τραγούδι. Το τραγούδι αυτό μάλιστα ήταν το πρώτο promotional video που γυρίσανε επίσης οι Smiths, γιατί δεν γουστάραν καθόλου να κάνουν promotional video, αλλά εκείνη τέλος πάντων έφτασε πια και το πλήρωμα του χρόνου που υπέκυψε και να κάνουμε ένα promotional video, και το κάνανε γι' αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, για το αγόρι με το αγκάθι στα πλευρά του, το οποίο αγκάθι βεβαίως είναι μεταφορικό και έχει αποσαφινιστεί μέσα στα χρόνια ότι στο τραγούδι αυτό ο Μόρις γράφει για τη μουσική βιομηχανία, ουσιαστικά αυτή είναι το αγκάθι που πονάει το Μόρις, η οποία μουσική βιομηχανία, όπως λέει ο ίδιος, δεν πίστεψε ποτέ, δεν μας πίστεψε ποτέ, δεν πίστεψε αυτό που γράφαμε, ήθελε να μας πετάξει εκτός, δεν παίζαν τους δίσκους μας, και λέει φτάνω σε μια φάση που σκέφτομαι και τώρα που είμαστε γνωστοί, αν δεν μας πιστέψουν και τώρα, πότε θα μας πιστέψουν, δηλαδή τι άλλο μπορώ να κάνω. Οπότε γράφει αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι.

Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσει η πρώτη ώρα, όμως έτσι πήγαν κάπως μοιρασμένα τα πράγματα, καθώς αυτή την πρώτη ώρα καλύψαμε τους δύο πρώτους δίσκους, την πρώτη διετία, ας το πούμε, το 84 και το 85, των Smiths, ενώ στην δεύτερη ώρα θα καλύψουμε τα δύο τελευταία άλμπουμ τους, το The Queen is Dead δηλαδή και το Strange Ways Here We Come, τα καλύτερα και ωριμότερα άλμπουμ τους σίγουρα σε σχέση με τα πρώτα δύο και την καλύτερη και ωριμότερη φάση τους θα λέγαμε, οπότε έτσι βγήκε καλά, πήγε μία ώρα και μία ώρα περίπου για να τα μοιράσουμε όπως τους πρέπει. Διαβάσω 2-3 μηνύματα γιατί νομίζω ότι θα προλάβουμε, έχετε στείλει πολλά ωραία έτσι πράγματα, πρέπει να πω, όπως οι φιλοσοφικοί προβληματισμοί τύπου πώς ξεπέσαμε από τέτοιους στίχους σε τραγούδι που δεν τα θυμάται κανείς σήμερα μετά από 5 λεπτά. Εντάξει, έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή την κουβέντα. Άλλος φίλος λέει ότι εκτός από τη χαρακτηριστική φωνή του Μόρισε που λειτουργεί ως μουσικό όργανο, η ίδια οι Smiths μεγαλούργησαν στο στίχο και σαρκασμός και σοβαρή κριτική και χιούμορ και ευαισθησία. Αυτό το χιούμορ, με αυτό το χιούμορ, πρέπει να σας πω, που αναφέρει εδώ ο φίλος, θα ξεκινήσουμε και την επόμενη ώρα ακούγοντας ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά τραγούδια τους. Νομίζω μακράν το πιο χιουμοριστικό, τους πιο χιουμοριστικούς στίχους που έχει γράψει ο Μόρισε, αλλά επειδή αυτό το τραγούδι και αυτό μάλλον αξίζει τη δική του εισαγωγή, θα την έχει όπως του πρέπει και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να συνεχίσουμε το αφιέρωμα του Fight Club στους Smiths.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλή ανοίγει το Σάββατο στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ηρακλή στις 7.30 και δύο ώρες αργότερα παίζουν Πανετολικός Καλαμάτα, ενώ το κυρίως μενού είναι κυριακάτικο. Στις 7.30 ο Άρης φιλοξενεί τον Όφη, ακολουθεί στις 8.15 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στις 9 ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 7.30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η δράση δεν σταματά στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Δεύτερο μέρος του αφιερώματος του Fight Club στους Smiths. Μπαίνουμε στο 1986. Το Μάιο της χρονιάς αυτής, ως B-side στο Money Changes Everything, κυκλοφορεί ένα από τα γνωστότερα τραγούδια των Smiths, το Big Mouth Strikes Again, στο οποίο λοιπόν τραγούδι ο Μόρις ψαχνότανε, ήθελε να γράψει κάτι για το πόσο του την έχει σπάσει ο μουσικός τύπος της εποχής. Αυτό ήθελε να γράψει. Του την έσπαγε πάρα πολύ ο μουσικός τύπος. Ήθελε να γράψει κάτι γι' αυτό. Σκέφτηκε διάφορους τρόπους για να το γράψει. Κατέληξε ότι πρέπει να αναφερθεί σε αυτό χιουμοριστικά. Να γράψει στίχους χιουμοριστικούς, να γράψει κάτι σαν παροδία. Ας το πούμε έτσι. Περίπου σαν παροδία. Τελικά αυτό κάνει. Γιατί εκείνη την εποχή, όπως έλεγε και ο ίδιος, λέει, ήμασταν σε μια φάση που ό,τι και να έκανα δεν μου βγαίνει καλά. Ακόμα λέει και αν πήγαινα να σώσω ένα γατάκι από πνιγμό, θα λέγανε το κακοποίησα. Οπότε εντάξει, τι να κάνω, ας πούμε. Ό,τι και αν έκανα μου τη λέγανε. Οπότε το βγάζει όλο αυτό στο χαρτί και γράφει το πιο χιουμοριστικό τραγούδι που έχουν γράψει ποτέ οι Smiths, το Big Mouth Strikes Again, με διάφορες υπέροχες λέξεις μέσα, πομπόδες εκφράσεις κτλ. Και νομίζω ότι το έχω πει και παλιότερα, αλλά αξίζει τον κόπο. Νομίζω πρέπει να είναι το μοναδικό τραγούδι στο οποίο χρησιμοποιείται το ρήμα bludgeon, το οποίο σημαίνει κτυπώ επανειλημμένα κάποιον με γκλόμπ.

Λοιπόν, πάμε στον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, κυκλοφορεί το The Queen's Dead. Το κατά γενική ομολογία αρτιότερο και καλύτερο άλμπουμ των Smiths. Κλασικό με το μαύρο εξώφυλλο, τον Alain Delon στο εξώφυλλο ξάπλα. Από το οποίο θα ακούσουμε το ομώνυμο, το The Queen is Dead δηλαδή, το οποίο, εντάξει, κάποιος θα λέγει ότι για τους στίχους που γράφει ο Μόρισε, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερος δεικτικοί, θα περιμένουμε να είναι ίσως ένα πιο επιθετικό τραγούδι. Ο Μόρισε ούτως ή άλλως έχει εκφραστεί πάρα πολλές φορές εναντίον της μοναρχίας, όπως και εναντίον της Θάτσερ, παρέλειψα να το πω πριν, και του θατσερισμού γενικότερα, έτσι και εναντίον της μοναρχίας, κάτι το οποίο το συναντάμε και αργότερα. Βεβαίως και σε άλλα τραγούδια, στο Aris Blood English Heart, ας πούμε, έτσι μου έρχεται ένα στο μυαλό, είναι μια θεματική δηλαδή που τον απασχολεί. Εκεί λοιπόν σκέφτεται τα ίδια πράγματα, το 1986, του φαίνεται η μοναρχία και η βασίλισσα της Αγγλίας ένα πράγμα επιβεβλημένο, όχι ιδιαίτερος χρήσιμο, το χαρακτηρίζει αστείο, ότι είναι αστείο η μοναρχία, και γράφει αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι ωραίο, ίσως όχι όσο δεικτικό θα το έπρεπε ή όσο δεικτικό θα περίμενες από τον ίδιο. Παρ' όλα αυτά, εξαιρετικό.

παραμένουμε στο The Queen is Dead. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Τρία θα ακούσουμε συνολικά από το, από το συγκεκριμένο. Εντάξει. Ίσως και όχι τρία, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, δεν έχει τόση σημασία αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι των Smith & Tam ξεχωριστό. Ένα τραγούδι το οποίο πραγματεύεται την ανθρώπινη φύση, τη θνητότητα. Ένα τραγούδι στο οποίο ο αφηγητής περπατάει σε ένα νεκροταφείο και εκφράζει τη στενοχώρια του για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι με την αγάπη που είχαν, με το μίσος, με τα πάθος, εμπάσχεδόν όλοι αυτοί έχουν πεθάνει, και λέει ο Μόρισε είναι πάρα πολύ άδικο αυτό και θα ήθελα να κλάψω. Εμπάσχεδόν ένα πράγμα το οποίο το έκανε ο Μόρισε στα νιάτα του, δηλαδή πήγαινε σε τέτοια μέρη. Τέλος πάντων, ένα αρκετά έτσι βαθύ τραγούδι και με αρκετά έτσι παράπλευρα νοήματα, με Oscar Wilde μέσα, με διάφορα. Ένα τραγούδι το οποίο το αγάπησαν γενικώς οι κριτικοί. Μυστήριο και μοναδικό.

ακούσατε. Είχε Kids μέσα, είχε Yates, είχε Oscar Wilde, στο κόλλημα του Morrissey, όπως και ο James Dean βεβαίως, έτσι. Όσοι γνωρίζετε Smith, ο James Dean, μεγάλο κόλλημα του Morrissey, ο οποίος πέθανε κιόλας νέος. Γενικώς την έχει φάει αυτή την πέτρια ο Morrissey από μικρός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, παραμένουμε στο The Queen's Dead και θα ακούσουμε το κομμάτι το οποίο κλείνει το δίσκο. Και τώρα συμβαίνει το εξής. Είπαν αρκετοί στα χρόνια που ακολούθησαν την κυκλοφορία του άλμπουμ ότι αυτό συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε, το Some Girls Are Bigger Than Others, δεν έχει καμία σχέση με τον υπόλοιπο δίσκο. Δεν έχει. Και μάλλον το βάλανε, είπανε, διότι επειδή είναι βαρύ γενικώς το The Queen's Dead, ήθελαν κάτι για να το ελάφρυνει στο τέλος. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια υποκειμενική άποψη, απλώς την αναφέρω. Ωστόσο, το τραγούδι αυτό είναι από μόνο του ένα παράδοξο. Και είναι ένα παράδοξο γιατί. Γιατί αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ένα τραγούδι με υπέροχη μουσική, η οποία αυτή η υπέροχη μουσική είναι ντυμένη με παράδοξους στίχους. Η στίχη του Some Girls Are Bigger Than Others είναι παράδοξη. Λες, δηλαδή, ακούς τραγούδι και λες, σόρρεση, σε αυτή τη μουσική άξιζαν καλύτερη στίχη. Και είναι αλήθεια, μάλλον τις άξιζαν καλύτερη στίχη. Ο Τζόνι Μαρ είχε πει ότι, εντάξει, παρέδωσα τη μουσική στο Morrissey και όταν μας το έφερε μετά με τους στίχους και τον τίτλο, περίπου δεν πιστεύαμε, ας πούμε, ότι είναι αυτό το κομμάτι. Δηλαδή λίγο το αποδέχτηκαν λίγο παγωμένα. Όπως επίσης ο Morrissey, που ρωτήθηκε αργότερα τι είναι αυτό το τραγούδι, δηλαδή γιατί έγραψε αυτό το τραγούδι, τι είναι αυτό, η πιο πιστική εξήγηση που βρήκε να πει είναι ότι, εντάξει, τι να σας πω, συνειδητοποιώ ένα τραγούδι που έγραψε 26 του, έτσι, ο Morrissey ήταν 26 ετών. Τι να πω, συνειδητοποιώ κάποια πράγματα για τις γυναίκες που δεν τα είχα συνειδητοποιήσει παλιότερα και ουσιαστικά είναι ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για το ότι συνειδητοποιώ ότι οι περιφέρειες, τα περιγράμματα των ανθρώπων είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Αυτό, δηλαδή, πάρα πολύ απλά και με τρελαίνει το γεγονός ότι πέρασε 26 χρόνια της ζωής μου χωρίς να συνειδητοποιήσω ότι τα περιγράμματα και οι περιφέρειες των ανθρώπων είναι διαφορετικά και με τρέλαινε αυτό το πράγμα και έγραψα αυτό το τραγούδι. Εν πάση περιπτώσει, πολλά σας είπα και εγώ, πάμε να τα ακούσουμε. Τα περιγράμματα και οι περιφέρειες των ανθρώπων είναι διαφορετικά και με τρέλαινε αυτό το πράγμα και έγραψα αυτό το τραγούδι. Εν πάση περιπτώσει, πολλά σας είπα και εγώ, πάμε να τα ακούσουμε.

Πηγαίνοντας προς το τέλος του ημιώρου και πριν πάμε για το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, κάνω μια μικρή εισαγωγή για το τραγούδι με το οποίο θα μπούμε στο τελευταίο ημίωρο. Είναι το Panic, είναι single το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 86. Ένα αμφιλεγόμενο τραγούδι, τουλάχιστον αμφιλεγόμενο, το οποίο ξεκινάει με εικόνες house σε διάφορες πόλεις της Αγγλίας, το Λονδίνο, το Μπέρμιγχαμ, το Καρλάιλ και άλλες. Και καταλήγει σε προτροπές τύπου κάψτε την δισκοτέκ, κρεμάστε τον DJ κτλ. Κατά βάση είναι, όπως εξήγησε ο Μωρίς, έκφραζε θλίψη και απίστευτη πραγματικότητα για τότε κατάσταση της pop μουσικής βιομηχανίας, η οποία, όπως έλεγε ο ίδιος, δεν μου λέει τίποτα για τη ζωή μου, οπότε θα να γράψω αυτό. Τα ραδιόφωνα της εποχής το υποδέχθηκαν με αμφιθυμία, πρέπει να πω, και στα περιοδικά της εποχής η αναφορά στο Panic συνοδευόταν συνήθως με τις λέξεις rock τρομοκρατία. Αυτό είναι το τραγούδι με το οποίο θα ξεκινήσουμε το τελευταίο ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριαντάφυλλος.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Fight Club τελευταίο ημίωρο. Κυρίες και κύριοι, το αφιέρωμα στους Smiths μπαίνει στην τελική του ευθεία με το panic το οποίο ακούσαμε. Παραμένουμε στο 1986, άλλο ένα single από τα πολύ γνωστά τραγούδια των Smiths, το Sweet and Tender Hooligan, του οποίου οι στίχοι περιγράφουν την, πώς να πούμε, την σαρκαστική προτροπή του Μόρισε προς τους δικαστές να δείξουν επιείκεια προς έναν χούλιγκαν, του οποίου το μέρος παίρνει, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο, διότι όπως επαναλαμβάνεται έτσι συχνά μέσα στο τραγούδι, ότι δεν πρόκειται ποτέ να το ξανακάνει, φυσικά και δεν πρόκειται να το ξανακάνει. Οι τρεις τελείες, έπαιγαν τρεις τελείες στον προφορικό λόγο, ναι, δεν θα το ξανακάνει μέχρι βεβαίως την επόμενη φορά.

τον Αύγουστο του 1987 κυκλοφορούν ένα σίγγλι οι Smiths. Πριν όμως σας μιλήσω γι' αυτό, θέλω να σας πω κάτι άλλο. Ότι το B-side του τραγουδιού που θα ακούσουμε είναι ένα cover ενός τραγουδιού της Celia Black, μιας τραγουδίστρας από το Liverpool, με τίτλο Work is a Four Letter Word. Ο Johnny Marr λοιπόν δεν ήθελε με τίποτα να ηχογραφήσει μπάντα αυτό το τραγουδί, δεν το γούσταρε, το μισούσε για την ακρίβεια, αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε, και κατά τον ίδιο ήταν η τελευταία, ήταν σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Johnny Marr είπε ότι εγώ δεν γουστάρω οι Smiths να παίζουν, να ηχογραφούν τραγούδια της Celia Black, τέλος, φεύγω για διακοπές. Και έφυγε για διακοπές στο LA και ουσιαστικά αυτή ήταν η αρχή του τέλους των Smiths. Οπότε το αναφέρω ως ένα σημαντικό χρονικά αλλά και πρακτικά σημείο για την πάντα. Φυσικά εκεί ξεκίνησε πια η αντίστροφη πορεία που οδήγησε πολύ λίγο καιρό αργότερα στη διάλυσή τους. Λοιπόν, το σίγγλ λοιπόν ήταν το Κέρφεν είναι κόμμα, το οποίο Κέρφεν είναι κόμμα μέχρι και σήμερα δεν είναι ξεκάθαρο το αν ο Μόρισε μιλάει για κάποια φίλη του η οποία πέρασε μια τέτοια περιπέτεια και στο τραγούδι μιλάει για το πόσο πολύ, πώς αισθανόταν κατά τη διάρκεια αυτού του πράγματος, ή εάν χρησιμοποιεί το γνωστό του σαρκασμό και εδώ. Δεν μπορείς να το πεις 100% αυτό το πράγμα. Παρά αυτό το τραγούδι ήταν τόσο δύσκολο να το ακούσεις, που γενικώς στην Αγγλία τα ραδιόφωνα δεν το παίξαν πολύ. Και μόνο για το συγκεκριμένο τραγούδι, πρέπει να πούμε, ο Μόρισε δεν πειράχτηκε, το κατανόησε, είπε ότι όντως, κοιτάξτε, τέτοια τραγούδια είναι η αλήθεια, δεν πρέπει να σου αρέσουν, είναι πάρα πολύ καταθλιπτικά και δεν θα έπρεπε να παίζονται πολύ στα ραδιόφωνα. Έχει παιχτεί και σήμερα θα παιχτεί άλλη μια φορά.

Πάμε στο 1900. Όχι μάλλον πάμε, είμαστε στο 1987. Πάμε στο Δεκέμβριο του 1987, όπου η κυκλοφορεί το single το οποίο τόσο μόρισε όσο και ο Τζόνι Μαρ έχουν υποδείξει όταν του ζητήθηκε ως το καλύτερο τραγούδι των Smiths. Προσέξτε, όχι το πιο αγαπημένο τους, αλλά το καλύτερο τραγούδι των, των Smiths. Ένα τραγούδι το οποίο ο τίτλος νομίζω τα λέει όλα για το περιεχόμενό του. Ο τίτλος είναι Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me. Και πριν το ακούσουμε, να πω ότι θα ακούσουμε μια συγκεκριμένη έκδοση του, την έκδοση του άλμπουμ, η οποία έχει μια εισαγωγή 1 λεπτού και 55 δευτερολέπτων με ένα πιάνο να παίζει, και από πίσω ακούγονται φωνές. Λοιπόν, οι φωνές που ακούγονται από πίσω, περίεργο είναι η αλήθεια, διότι δεν φαίνεται να έχουν άμεση σχέση με το υπόλοιπο τραγούδι, είναι ηχογραφημένες φωνές από μια τεράστια απεργία ανθρακορίχων που είχε γίνει από το Μάρτιο του 84 μέχρι το Μάρτιο του 85 στην Αγγλία. Οπότε έτσι βάζουμε και αυτό το μικρό λιθαράκι έτσι μέσα στο όλο κλίμα της κομματάρας αυτής, και πάμε να την ακούσουμε.

Φτάνουμε στο τέλος. Άλλο ένα κομμάτι έμεινε. Και υποθέτω ότι ξέρετε ποιο είναι. Είναι και η μόνη έτσι χρονική ατασταλία που έκανα, διότι τα πήγα κατά τα λοιπά κανονικά με τη χρονική του σειρά. Ωστόσο, το τραγούδι που θα κλείσουμε είναι ένα τραγούδι που ράστηκε κάπου μεταξύ του Σεπτεμβρίου και του Νοεμβρίου του 1985. Η εταιρεία ήθελε να είναι το πρόμο single του The Queen is Dead. Η μπάντα είπε όχι και μέχρι σήμερα υποστηρίζω ότι καλά έκανε. Και ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε ως single πλέον τον Οκτώβριο του 1992. 7 χρόνια μετά, δηλαδή, αρκετά μετά, έως πολύ μετά, θα έλεγε κάποιος. Ένα τραγούδι, είναι το τραγούδι μάλλον για το οποίο ο Τζόνι Μαρ είπε ότι αυτό, λέει, το τραγούδι δεν πίστευα ότι μπορεί να γίνει ύμνος, αλλά όταν το παίξαμε πρώτη φορά, λέει, σε live, με το που τελείωσε, σκεφτόμουν ότι αυτό είναι το πιο υπέροχο τραγούδι που έχω ακούσει. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που μιλάει, λέει πολλά για το There's a light that never goes out. Ένα τραγούδι στο οποίο έχουμε την ευτυχία να συναντήσουμε ένα αριστουργηματικό τέριασμα μουσικής και στίχων. Ένα τραγούδι το οποίο κατά την προσωπική μου άποψη είναι ένα από τα 10 ωραιότερα ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών.

Λοιπόν, αυτά ήταν 17 τραγούδια των Smiths. Basic Smiths και μόνο Smiths. Όχι Μόρισε. Κρεμαχάζουμε και να ακούσουμε άλλα πολύ ωραία τραγούδια όπως το Sweathead, το Every Day is Like Sunday, το First of the Gang to Die, ξέρω, το Let Me Kiss You, το You Have Killed Me, πάρα πολύ ωραία τραγούδια, αλλά αυτά ανήκουν στη solo καριέρα του Μόρισε. Σήμερα η εκπομπή ήταν μόνο Smiths και τίποτα άλλο. Όπως επίσης δεν νομίζω χρειάζεται σε κάθε αφιέρωμα να κάνουμε και περαιτέρω πολιτικές αναφορές, και επειδή μιλάμε για τους Smiths, δεν και καλά να μιλήσουμε για τις ακροδεξιές θλιβερότητες του Μόρισε τα τελευταία χρόνια. Ας μείνουμε στους Smiths και κυρίως για όσους από εσάς δεν τους είχατε πολύ ακούσει, ελπίζουμε η σημερινή εκπομπή να αποτελέσει ένα μικρό έτσι μουσικό εφαλτήριο για να ξαναπιάσετε, τους ξαναπιάσετε, να τους ξαναψάξετε, να δείτε λίγο καλύτερα, γιατί νομίζω ότι είναι από τα μικρά μουσικά θαύματα των 80's οι Smiths, και ένα συγκρότημα έτσι για να το έχεις μαζί σου στη ζωή σου και να ακούς σε διάφορες χρονικές, ψυχολογικές, συναισθηματικές, μυστήριες στιγμές, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χάρη Χριστόγλου, χωρίς τον οποίο τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό. Ευχαριστήσω τον Κώστα Μιαούλη, επίσης ακροατής των Smiths, όσο και αν δεν το μπορεί κάποιοι να μην το πιστεύουν. Να ξέρετε τι, επειδή δεν μιλάμε, επειδή λέμε για συγκεκριμένα πράγματα, μην νομίζετε, οι άνθρωποι έχουν παρελθόν. Παρελθόν πάει βαθιά, πάει κάτω. Κάτω εκεί που βρίσκεις νερό, και πιο κάτω εκεί πηγαίνει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ όλους για την ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλή ανοίγει το Σάββατο στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ηρακλή στις 7.30 και 2 ώρες αργότερα παίζουν Πανετολικός Καλαμάτα, ενώ το κυρίως μενού είναι κυριακάτικο. Στις 7.30 ο Άρης φιλοξενεί τον Όφη, ακολουθεί στις 8.15 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στις 9 ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 7.30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η δράση δεν σταματά στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Ο Ταμπόρδα τώρα παίρνει το νόημα από τον Στέγεμαν, εκτελεί κεφαλιά.
5: Κράτες Παναθηναϊκός 0-1. Ένα φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Και έρχεται αυτό το γκολ που δίνει πρόκριση.
6: Επιτέλους Κράτες Παναθηναϊκός
5: 0-1.
6: Ο Ταμπόρδα
5: 0-1.
6: Από δεξιά ο Τέσσερς μπήκε σαν τάγκ στην περιοχή και με κεφαλιά ο Βίδα έκανε το Κράτες Κράλοβε Παναθηναϊκός 0-1.
4: Ήρθε Τάσο, ήρθε το γκολ Τάσο. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό και θα πω ένα πράγμα. Βάλ το να φύγουμε. Τίποτα άλλο. Τέσσερις.
6: Και τους αφήνει όλους ξερούς. Εδώ στο Παναθηναϊκό τους αφήνει όλους ξερούς. Όλοι είναι κάτω. Όλοι είναι κάτω. Οι Τσέχοι είναι κάτω. Ο Παναθηναϊκός με το πέναλτι του Σίγελντέσες. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την Ευρώπη.
4: Κράτες Παναθηναϊκός 1-2.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μπιγούν τη Sport FM 94,6, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Και επιτέλους φτάσαμε στο τέλος των προκριματικών. Φίλε Γιώργο, την ψυχή μας έβγαλαν και φέτος αυτά τα προκριματικά. Εντάξει, στο στούντιο ο Στέφανος Χωριανόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χωριανόπουλος. Μαζί με τον φίλο μου τον Γιώργο Γιαννίση στα DEX εκεί πέρα να αλλάζει μουσικάρες εδώ πέρα. Θα τα έχουμε όλα. Απολογισμός λοιπόν στα προκριματικά. Τέσσερις ομάδες στη League Phase των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Ικανοποιητικό, θα πω εγώ, δεν είναι το τέλειο, γιατί μας τα χάλασε λίγο πάω στο τέλος. Αλλά θα μπορούσαν να είναι και πολύ χειρότερα τα πράγματα. Σταθούμε όμως στο σημαντικό ότι για ακόμα μια χρονιά θα έχουμε τέσσερις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Συνολικά έχουμε μπροστά μας ακριβώς 30 ευρωπαϊκά παιχνίδια, minimum, για τις ελληνικές ομάδες. Και το σημαντικότερο, ο δρόμος πλέον για τη δεκάδα, για να μπει η Ελλάδα στη δεκάδα του UEFA Ranking, είναι ορθάνυχτος.

Καλημέρα στον Αλέξα από την Πάφο. Καλημέρα και στον επόπτη της Ασφάλτου, ο οποίος μας λέει καλημέρα με ένα ανέκδοτο. Μέρος στο οποίο μπορείς να αποταμιεύσεις χρήματα, αλλά και να γεννήσεις. Φίλε Γιώργο, μπορείς να μαντέψεις, όχι, ταμεευτήριο. Επόπτης της Ασφάλτου. Έτσι, για να ξεκινήσει καλά η μέρα. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε όμως σε μια σειρά όλα. Και τη βαθμολογία της UEFA και το ranking της Ελλάδας. Να δούμε τους πιθανούς αντιπάλους του Ολυμπιακού, του Όφη στο Europa League. Υπενθυμίζω ότι δεν μπορούν να κληρωθούν μεταξύ τους στη League Phase. Να δούμε τους πιθανούς αντιπάλους του Παναθηναϊκού. Και γενικότερα τι σημαίνει αυτή η παρουσία των τεσσάρων ομάδων στην Ελλάδα. Υπενθυμίζω ότι χθες είχαμε την κλήρωση της ΑΕΚ στο Champions League. Έχουν γίνει γνωστοί οι αντίπαλοι της. Σε μια έτσι πρώτη ανάγνωση, η Real Madrid θα έρθει. Και ακόμη μια φορά στην Ελλάδα, πέρυσι είχε έρθει στο Καραϊσκάκης, φέτος θα έρθει στην All Win Arena. Τυχεροί, τυχεροί και φίλοι της ΑΕΚ που θα δουν αυτά τα αστέρια στο γήπεδό τους. Η ΑΕΚ θα πάει επίσης στο Manchester να παίξει με τη City, θα υποδεχθεί τη Ρώμα, του Γκασπερίνη και του Κουλιεράκη. Θα πάει στο Dortmund, φίλε Γιώργο, θα παίξει με Κωνσταντέλια, με Καρέτσα. Εντάξει, αυτό θα είναι φοβερό ταξίδι στο Dortmund, γιατί είναι και πολύ μεγάλο το γήπεδο της Dortmund. Δηλαδή θα κάνουν οι φιλάθλοι της ΑΕΚ φοβερή εξέδρα. Φαντάζομαι ότι θα τους δοθούν και αρκετά εισιτήρια. Λίγο πάνω από το 5% δίνει UEFA. Καλημέρα στο Μιχάλη από το Κορυδαλό. Καλημέρα σε όλους. Είμαστε όλοι καλά. Πάμε όμως να δούμε κατευθείαν τις 36 ομάδες του Europa League. Δεν χρειάζεται να απολογώ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι στο πρώτο γκρουπ. Θα υπενθυμίσω εδώ. Ενώ ο Όφη είναι στο τέταρτο γκρουπ. Υπενθυμίζω. Οι ομάδες παίρνουν δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Αν δεν έχει σημασία σε ποιο γκρουπ ανήκουν, ούτως ή άλλως θα κληρωθούν με δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας έχουμε Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Sociedad, Marseille και Ολυμπιακό. Δεύτερο γκρουπ, Ferencváros, Victoria Plzeň, Union Saint-Gilloise, Dynamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Praga, Ren Anderlecht. Τρίτο γκρουπ, Sturm Graz, Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sutherland, Τσέλιε, Γιαγκελόνια, Ομόνια, Θέλτα. Και τέταρτο γκρουπ, όπου είναι και ο φάρα μας, Hoffenheim, Besiktas, Torrense, Χάπελ, Μπερσεβάνα, Μέχεν, Λίλεστρομ, Λεύσκη, Σόφια, Αραράτ και Όφη. Να δω, Μίλαν ή Γιουβέντους στο Παγκρίτιο. Θα γίνει χαμός, θα γίνει πανικός. Θα τους κεράσουν εκεί πέρα τσικουδιές νους, βούντας. Χαμός θα γίνει.

Λοιπόν, έχουν όρεξη για ανέκδοτα οι φίλοι εδώ πέρα. Ο Παύλος από Μαρούσι, 21. Παύλος 21 από Μαρούσι. Ρωτάει, γιατί ο Νόε πήρε τρεις ζέρβες μαζί του. Για να έχει μια ρεζέρβα. Δεν γελάσες πολύ. Δεν σου άρεσε. Λοιπόν, η κλήρωση του Ολυμπιακού και του ΟΦ είναι στις 2. Στο Μονακό εννοείται. Θα βγουν αυτές οι 36 ομάδες στην κλήρωση εκεί. Κλασικά με μπαλάκια, αλλά λίγο έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Πρέπει να πατάνε. Γίνονται και ηλεκτρονικά πάρα πολλά. Υπενθυμίζω δεν μπορούν να συγκρουστούν Ολυμπιακός και ΟΦ στη League Face. Τέταρτο γκρουπ εδώ βλέπω και ένα ημέχεν. Αν την ήθελα για τον Ολυμπιακό να πάρει έτσι μια εκδίκηση. Η ομάδα του Μεντιλίμπαντ, κόντρα στους Ολλανδούς. Εντάξει, είναι πέρα από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Οι υπόλοιπες ομάδες είναι σίγουρα στα μέτρα του Ολυμπιακού. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει όλα τα φόντα να χτυπήσει και οχτάδα. Να δούμε βέβαια και την κλήρωση πρώτα. Και ο Όφη νομίζω ότι είναι κάποιες ομάδες και αυτού νου στα μέτρα. Δηλαδή, έχει την Τζέλια στο τρίτο γκρουπ. Έχει επίσης τη Στουρμ Γκρατς. Και το τέταρτο έχει αρκετά καλές ομάδες που θα τέριαζαν στην ομάδα του Κόντι. Και στο δεύτερο γκρουπ, δηλαδή έχει την Σπάρτα Πράγας. Εντάξει, είναι δεύτερη της Τσεχίας, αλλά δεν είναι το φόβητρο, όπως επίσης και η Φέρεντς Βάρος. Είναι παραδοσιακές δυνάμεις, αλλά ποιοτικά τα τελευταία χρόνια δεν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο.

Καλημέρα στο Δημήτρη από Χαβούζα. Καλημέρα και στο Γιούχτα Τζάζ, ο οποίος λέει και της Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά σου. Για ελάτε, κύριε Μπαπέ, για ελάτε, κύριε Βινίσιους, στην All Win Arena. Όπου χαμός θα γενικά όσοι βρεθούν σε αυτό το match μέσα στην All Win Arena θα είναι φανταστική και η ατμόσφαιρα. Αλλά αυτό το, όταν θα τραγουδήσουν όλοι μαζί τον ύμνο με τη Ρεάλ μέσα, νομίζω ότι θα είναι μια στιγμή την οποία θα την απολαύσουν όλοι όσοι βρεθούν. Καλημέρα, που είναι ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης είχε πάει για μετάδοση στην Τσεχία χθες, γι' αυτό και έλειπε χθες και ήταν ο Σταύρος μαζί σας. Σήμερα είμαι εγώ, θα επιστρέψει. Νομίζω σήμερα θα επιστρέψει από Τσεχία ο Βαγγέλης. Από Δευτέρα θα είστε κανονικά μαζί. Όσον αφορά την επικοινωνία, θα έχουμε γραμμές από τις 6.30 και μετά. Μπορείτε να καλέσετε και θα συνομιλήσουμε για ό,τι έγινε χθες. Ωραία πράγματα θα πούμε. Δεν νομίζω κάποιος να έχει παράπονο, δηλαδή προκρίσεις. Μόνο οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Εντάξει, νομίζω δικαιωματικά έμειναν απ' έξω από αυτή. Δικαιωματικά θα έχουν παράπονο. Δυστυχώς έμειναν απ' έξω από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εντάξει. Αλλά η μέρα νομίζω ότι είναι κάπως γιορτινή για τους υπόλοιπους. Μπαίνουν στην κλήρωση σήμερα. Πούμε τώρα και τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού. Του οποίου η κλήρωση είναι μία ώρα αργότερα. Όχι, λάθος. Είναι και αυτοί οι δύο. Απλά είναι λίγο αργότερα από την κλήρωση του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ. Έχουμε 6 γκρουπ δυναμικότητας, υπενθυμίζω, στο Conference League. Τώρα μπαίνω να διαβάσω και τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού. Ο οποίος Παναθηναϊκός θα είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Έχει 6 αγωνιστικές, υπενθυμίζω εγώ, το Conference League και όχι 8, όπως έχει η League Phase του Europa League και του Champions League. Επομένως, ο Παναθηναϊκός θα πάρει έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Και έχουμε και λέμε, από το πρώτο, Αταλάντα, Μπράγκα, Άγιαξ, Φράιμπουργκ, Μονακό, Κοπενχάγη. Γιώργο, έχεις κάποια προτίμηση? Όχι. Εμένα θα μ' άρεσε να δω πάλι ένα Άγιαξ Παναθηναϊκός. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Αλλά ένα Άγιαξ Παναθηναϊκός στην Ολλανδία πάντα έχει την έγκλη του. Δεν νομίζω ότι τρομάζει κάποια ομάδα τόσο πολύ. Δηλαδή, και ακόμα και η Αταλάντα δεν είναι η Αταλάντα του Κασπερίνη. Παραμένει μια φοβερή ομάδα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτή η ομαδάρα του Κασπερίνη, η οποία πέταγε πεντάρες, εξάρες και φτάσει μέχρι τελικό του Γιουροπαλίκ και το έχει κατακτήσει με χάτρικ του Λούκμαν. Η Κοπενχάγη επίσης, πρώην ομάδα του Νίστρουπ, είναι μια καλή επιλογή από το πρώτο γκρουπ. Δεν θα λέγω ότι πρέπει να λέμε ότι χρειάζεται να αποφύγει κάποια ομάδα από εδώ Παναθηναϊκός. Δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, Μίδιλαντ, Ερυθρός Αστέρας, Γάνδη, Πάφος, Μπράιτον και Παναθηναϊκός. Θα έχει πλάκα να κληρωθεί με την Μπράιτον, του Κοστούλα και του Τζίμα. Αν και ίσως η Μπράιτον είναι η ισχυρότερη ομάδα του Conference, έτσι όπως τους βλέπω εδώ πέρα. Να δούμε. Τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, Χετάφε, Λουγκάνο, Κουόπιο, Τβέντε, Λίνκολν και Μπόρατς. Τέταρτο γκρουπ, Σεντρού ήταν η Μπραν που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ χθες, Χάρτς, Καϊρά, Τραμπζονσπορ, Ρίγα. Πέμπτο γκρουπ, Χάιντουκ, Γιάμπλονετς, Νόρτζελαντ, Άρχους, Ίντερ Δεσκάλδες. Είναι η πρώτη ομάδα από την Ανδώρα, Ίντερ Δεσκάλδες, που μπαίνει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οι φίλοι της ΑΕΚ, ό,τι θυμούνται, είχε αντιμετωπίσει η ΑΕΚ πριν από 2 χρόνια, όταν αποκλείστηκε από την ΝΟΑ. Η πρώτη ομάδα που είχε αντιμετωπίσει τότε σε αυτά τα προκριματικά η ΑΕΚ ήταν η Ίντερ Δεσκάλδες. Είχε έρθει 4-3 στην All Win Arena και 0-3 εκτός έδρας. Πολύ αδύναμη ομάδα. Όλα αυτά κατάφερε και κάπως βρήκε τον τρόπο της και χώθηκε στο Conference. Και η Craiova στο 5ο γκρουπ. Και 6ο και τελευταίο γκρουπ η Toon, η Τσέσικα Σόφιας, η οποία αποκλείστηκε από τον Όφη. Η Ζαλγκίρις Κάουνας, η Μιάλμπη, η Ιμπέρια και η Εγνάτη από την Αλβανία. Υπενθυμίζω, 2 η ώρα η κλήρωση. League Fay για να μάθουν αντιπάλους Όφη και Ολυμπιακός στη League Fay του Europa League και ο Παναθηναϊκός στη League Fay του Conference League.

Ρωτάνε εδώ οι φίλοι που είναι ο Μαστροβάγκος να πούμε για την πρόκληση της τριφυλάρας μας. Ποιος είστε εσείς, καλέ κύριε? Λοιπόν, είμαι ο Στέφανος Οριανόπουλος, στο μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές Γιώργος Γιαννίσης. Ο Μαστροβάγκος πήγε Τσεχία. Είχε να κάνει την περιγραφή του αγώνα του Παναθηναϊκού για τον Big Wins Sport FM 94,6. Και νομίζω ότι θα την ακούσετε πολλάκι σήμερα. Έχει φτιαχτεί και το ανάλογο σποτάκι για την πρόκληση. Νομίζω είναι και Βαγγέλης στο σποτάκι και Τάσος, έτσι. Μαζί του είναι και ο Τάσος, ο Νικολογιάννης ήταν χθες στην περιγραφή. Καλημέρα, παιδιά. Καλό που σου κού. Συγκλονιστικό ο Ταμπόρδα, λέει ένας φίλος. Μόνο αυτός έπαιξε με ψυχή. Κι άλλοι έπαιξαν με ψυχή. Αλλά ναι, ο Ταμπόρδα ήταν σε αυτό το τομέα συγκλονιστικός. Αν και δεν βοήθησε τόσο πολύ σε αγωνιστικό επίπεδο, να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, έκανε αρκετά λάθη στο πρώτο μήχρονο. Αλλά η ψυχή που έβγαλε ο Ταμπόρδα δεν υπάρχει. Σε όλο το μάτς, ενώ έχει καταπονηθεί τόσο πολύ, έτρεχε μέχρι τελευταίο λεπτό.

Λοιπόν, αρχικά τι μουσικάρες παίζεις. 6:26 το πρωί. Ήρθε και ο καφές σου, φαντάζομαι τώρα. Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, να πούμε τώρα για τη βαθμολογία της UEFA. Ό,τι λέω μπορείτε να μπείτε στο Sport FM, στο site του Sport FM και να τα διαβάσετε αναλυτικά. Διαβάζω εδώ πέρα ότι η Πολωνία είχε τη χειρότερη δυνατή βραδιά, γιατί οι δύο ομάδες της, η Ράκοφ και η Γκόρνικ, αποκλείστηκαν γενικά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και άφησαν την Πολωνία με μόλις 2 εκπροσώπους. Αυτή τη στιγμή η Πολωνία είναι 10η στη βαθμολογία της UEFA και η διαφορά μας με τους Πολωνούς είναι μόλις τους 1313 βαθμούς. Να κάνω σωστά τις πράξεις, ναι, καλά τις έκανα. Και όπως καταλαβαίνετε, η ψαλίδα θα κλείνει κάθε αγωνιστική με τους βαθμούς που θα προσθέτουν οι 4 εκπροσωποί μας. Όλο και θα σπλησιάζουμε. 4 εκπροσώπους έχει και η Τσεχία. Έχει τη Σλάβια Πράγας στο Champions League. Έχει Βικτόρια Πλιζέν και Σπάρτα Πράγας

φοβερή υποδοχή ηρών στο αεροδρόμιο τα ξημερώματα για τους παίκτες του ΟΦΗ. Έγραψε ιστορία στη Σόφια ΟΦΗ και εννοείται ο κόσμος του ρώτησε να υποδεχθεί την αποστολή όπως την αξίζει. Μπείτε στο site του Sport FM να δείτε φοβερά βιντεάκια. Μιλάμε για απίστευτο ενθουσιασμό που έχει προκαλέσει όχι μόνο αυτή η ευρωπαϊκή πορεία του ΟΦΗ, γιατί είναι πολύ σύντομη ακόμα και θα γίνει πολύ πολύ μεγαλύτερη. Να παίξει 8 ματσάρες ΟΦΗ, να δούμε και τη κλήρωση το μεσημέρι. Αλλά γενικότερα από το κύπελο μέχρι το Super Cup υπάρχει αυτή η αύρα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, η οποία ενισχύεται όλο και περισσότερο. Δηλαδή με κάθε μάτς του ΟΦΗ, αντί να πέφτει αυτός ο ενθουσιασμός, όλο και μεγαλώνει. Μπορείτε να μπείτε στο site του Sport FM και να δείτε βιντεάκια που έχει καταγράψει ο σταθμός. Λοιπόν, πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, όπως μου λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος, και επιστρέφουμε. Από τις 6.30 και μετά, επενθυμίζω, μπορείτε να καλέσετε. Ανοίγουμε γραμμές. Μικρό break και επανερχόμαστε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε επίγειο ψεκασμό σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού στο Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα. Άλλες δύο συλλήψεις έγιναν για τις πυρκαγιές που ξέσπασαν από αμέλεια στην κάτω Μονοκαριά Ιστιαίας και στην περιοχή Δίκη Χίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε περίπου στις 10.30 χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. 75χρονος παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την Οδό Κορονέου. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στη League Phase του Conference League επικρατώντας με 2-1 τη Χράντετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερ στην εκπνοή της παράτασης. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραντ στην Νορβηγία με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Phase του Europa League νικώντας την Τζεσεκά Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νεοπανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8.45. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Μη πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
5: Από αυτή τη Δευτέρα, η νύχτα στο Big Winsport FM
6: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
5: Νίκος Ράλης
6: και Μανώλης Μουσουράκης
5: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
6: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
5: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
6: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
5: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
6: After Review στο Big Winsport FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Η όλουστη με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφιασε.
8: Τρίτη σήμερα, φίλε.
7: Τετάρτη.
8: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
7: Δευτέρα είπα.
8: Ναι.
7: Παναγιά μου. Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
8: Στέφανο. Μου λες Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
7: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, τα ξέχασα όλα.
9: Πονεμένες καρδιές.
7: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
8: Πετρίδη είπε.
7: Ναι, έχω
8: αυτό μας μπέρδεψε.
7: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος. Μάνος Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
10: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
7: Τι θα πει τι κάνουμε, θα υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία η όλουστη.
8: Τρίτη σήμερα, φίλε.
7: Τετάρτη.
11: Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, βρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
12: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Winsport FM.

Επιστρέψαμε, Bwinsport FM 94,6. Στέφανος Χωριανόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Όπως ακούσατε, ο Καραλής χθες πέταξε στα 6:20 στο Diamond League της Ζυρίχης. Συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Απίστευτη εμφάνιση από τον Έλληνα επικοντιστή. Εντάξει, ο Ντουπλάτης έκανε τα δικά του. Αλλά καμία σημασία δεν έχει αυτό. Ο Καραλής αυτή τη στιγμή στα 6:20, εντάξει, ήταν ήδη είχε ήδη το δεύτερο καλύτερο άλμα όλων των εποχών, αλλά συνεχίζει και εξελίσσεται. Δηλαδή, ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα φτάσει στο σημείο να παλέψει για το χρυσό με το Ντουπλάτης. Αλλά εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, αποθεώθηκε από όλο τον κόσμο, αποθεώθηκε και από τον Ντουπλάτης. Πολύ ωραία κόντρα. Πολύ ωραία. Έχει πλέον πάνω από 25 αγώνες με άλματα άνω των 6 μέτρων. Είναι σφραγίδα του αθλητή Καραλή που έχει περάσει στο επίπεδο όχι απλά των μεγάλων του αθλήματος, του δεύτερου κορυφαίου όλων των εποχών.

0: Όπως με ενημερώνει ο φίλος ο Γιώργος Αγιαννίσης, έχουμε ήδη κάποιους ακροατές να περιμένουν. Οπότε πάμε κατευθείαν σε αυτούς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Παναγιώτης, Παναθηναϊκός.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Λίγα πράγματα για τα χθεσινά. Προκρίσεις πολύ καλές για όλες τις ομάδες. Εγώ προσωπικά χαίρομαι όταν μακάρι να ήταν και ο ΠΑΟΚ στις 5, να είχαμε 5 στα 5, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στη βαθμολογία και συνέχεια, εντάξει, και η δικιά μας η ομάδα κάποια στιγμή όταν κατακτήσει το πρωτάθλημα θα είναι, για το Champions League θα είναι καλύτερη κλήρωσή της και το ranking της εννοείται. Τα μπόρδα φοβερός, χθες. Τέσσερις δεν το συζητάω, έλειψε πολύ πέρυσι και φάνηκε και η διαφορά χθες. Κατευθείαν. Τετέι, εντάξει, το παιδί τι να πω, έχει δώσει τα πάντα. Πολύ καλός επίσης. Απλά φάνηκε ότι εντάξει, ήταν λίγο κουρασμένος και αυτό με, με την ασθένεια που είχε με την μονοπυρήνωση το πήγε λίγο πίσω σε θέμα φυσικής κατάστασης. Αλλά νομίζω ότι ήταν καλύτερος γενικά από τον Αθηναϊκό και από τις τρεις ομάδες και ότι η δίκαια πήρε την πρόκληση.
0: 100%.
1: Και από ό,τι είδα, συγγνώμη, και από ό,τι είδα και το πότ, έτσι όπως το είδαμε τους αντιπάλους, θεωρητικά σε δυναμικότητα είμαστε τέταρτη, πέμπτη, κάπου εκεί, οπότε μόνο ας πούμε λίγο την Brighton ψιλοφοβάμαι, όπως πέρυσι η Crystal Palace, εντάξει, γιατί μιλάμε για άλλες δυναμικότητες, Premier League, αυτή είναι η διαφορά νομίζω. Αλλά πιστεύω και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχει βλέψεις για οχτάδα και στο Conference και στο Europa.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Αυτά ήθελα να πω εγώ.
0: Ωραία. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Συμφωνώ απόλυτα με τον Παναγιώτη. Και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν βλέψει για 8. Αλλά πάμε κατευθείαν στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Στέφανε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι κάνεις, καλά είσαι, ωραία.
0: Καλά είμαι, καλά είμαι. Εσύ. Το όνομά σου.
2: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Ναι. Έχω ξαναακούσει. Είσαι ο αντικαταστάτης του Βαγγέλη, τον Εράζη, για σήμερα, έτσι.
0: Για σήμερα, είχε πάει στην τυχεία
2: ο Βαγγέλης. Ο Γιώργος είμαι εγώ, ο Γιώργος.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Από την Αθήνα. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άσχετο τώρα με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή τώρα για λίγο σε πήρα για να κλέψουμε λίγο χρόνο να μου πεις για Ολυμπιακό. Τώρα είναι μέρα Παναθηναϊκού βέβαια. Αλλά ήθελα να σου πω, ξέρεις καθόλου με τα γραφικά τι γίνεται, έχεις ασχοληθεί με το ρεπορτάζ?
0: Ο Πέντερσεν ήρθε χθες στην Ελλάδα, ο δεξιός μπακ, ο οδηγός.
2: Το ξέρω, το έχω μάθει. Λέω για αυτούς τους τρεις τώρα εδώ και 2-3 μέρες που ακούμε, ας πούμε για Βάργας, για, όχι Βάργας, ένας, πώς λέγεται να δεις τώρα.
0: Για ποιον λες? Για το Βάργας ακούγεται, για το αριστερό άκρο.
2: Ναι, και είναι και ένας άλλος, ας πούμε, που απομακρύνεται από ό,τι μαθαίνουμε.
0: Ο Πουέρτα είχε ακουστεί. Για τον άξονα.
2: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολη λέει, η περίπτωση.
0: Ναι, οι Ιταλοί είχαν βγάλει ένα δημοσίευμα για Φρέντρουπ, τον μέσο της Τζένοα. Είναι ένα δημοσίευμα από την Ιταλία.
2: Και είναι και ο Άλβαρες, δεν είναι?
0: Και είναι και ο Άλβαρες, ναι.
2: Νεότερα... Αυτοί οι τρεις παίζουν τώρα τελευταία έντονα, ας πούμε. Έστω έναν από τους τρεις, μακάρι να τον πάρει, ρε.
0: Χρειάζεται να χάθει ο Ολυμπιακός.
2: Γιατί πλησιάζουν οι μέρες τώρα σε ούτε εβδομάδα δεν είναι, που τελειώνουν, δεν είναι? Δηλαδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Λοιπόν, δεν θέλει, εγώ πιστεύω θέλει παραπάνω από τρεις παίκτες. Δεν είναι μόνο τρεις, θέλει και σε άλλες θέσεις.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή έχει εστιάσει βέβαια.
2: Δεν είναι μόνο στα χαφ, δηλαδή θέλει και εξτρέμ, θέλει και μπακ. Μη σου πω ότι θέλει και ένα center forward ακόμα.
0: Center forward έχει τον LKB, πήρε...
2: Δεν ακούγεται τίποτα ακόμα, δεν ξέρω. Όλες οι διαπραγματεύσεις είναι και δεν τζουλάει το πράγμα.
0: Θα δούμε.
2: Μακάρι. Αν θα φύγει κάτι θα το πούνε στο Νικολακόπουλος, δεν το λέει το μεσημέρι.
0: Ναι, και ο Νικολακόπουλος και ο Τσανάκας. Είμαστε συντονισμένοι στο Big News Sport FM 94,6.
2: Λοιπόν, έλα, χαιρετώ, Στέφανε, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλημέρα. Πάμε κατευθείαν στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γιώργος Ολυμπιακός.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
3: Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Όφη και στον κύριο Κόντι. Mm-hmm. Με 8 Έλληνες έπαιζε.
0: Έπαιζε με 8, ναι.
3: Με 8 Έλληνες. 8 Έλληνες, ο Έλληνας προπονητής. Μπράβο του. Λοιπόν, αυτά ήθελα να τα δουν οι μεγάλοι που δεν εκτιμούν τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Έτσι και τους δίνουν από εδώ και από εκεί, πανικούς, τους αφήνουν να φύγουν. Και είδαμε ότι ο Όφη πήγε δύο παιχνίδια, έτσι, και πέρασε με πάρα πολύ μεγάλη άνεση από τη Βουλγαρική. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν ψάχνουμε στην ελληνική αγορά εδώ και στα ερασιτεχνικά που έχει η Ελλάδα και πάμε γύρω-γύρω και φέρνουμε το κάθε παρτό που μπορεί να έρθει και να του στοιχήσει το κάθε προέδρου, δεν ξέρω και εγώ πόσα εκατομμύρια, δεν ξέρω αν έχω άδικο. Ξαφνικά ξαπετάγεται ο Όφη, παίρνει το Super Cup από την ΑΕΚ και είναι και πέμπτος στη... και πέρασε και με 5-0 από τη Γκάρικη. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς το είδες εσύ και πώς το βλέπεις. Και πώς την βλέπεις την όλη φάση αυτή δηλαδή.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ το project του Όφη με όλους αυτούς τους Έλληνες. Είναι κάτι το οποίο βέβαια το χτίζει εδώ και κάποια χρόνια. Δεν έγινε από τη μία στιγμή στην άλλη. Δηλαδή,
3: δεν έγινε.
0: Έχει επενδύσει πάρα πολλά στις ακαδημίες του. Δηλαδή και χθες μπήκαν στο γήπεδο ο Θεοδοσουλάκης με τον Αποστολάκη και συνδυάστηκαν για το δεύτερο γκολ. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο και έκανε ένα... μάζεψε ό,τι καλύτερο σε Έλληνα μπορούσε να βρει στην αγορά και χωρίς να σπαταλήσει και να δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα.
3: Ακριβώς, έτσι πρώτα. Λοιπόν, και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι και ο διαιτητής που έπαιζε χθες στο Παναθηναϊκό ήταν κάκιστος, έτσι.
0: Ήταν πάρα πολύ κάκος.
3: Εκτός από το πέναλτι που έδωσε, που δεν το είδε καν και αυτό δηλαδή. Πήγε ο Ταπόρδα και του κάνει το χέρι, ότι τράβα στον πάνω να το δεις γιατί έχει γίνει κάτι. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος, είναι επικίνδυνος να παίξει παιχνίδι αυτός μεγάλος.
0: Συμφωνώ.
3: Το κοινάξει στον αέρα.
0: Πολύ κοντά ήταν με τις κάρτες που έδινε.
3: Πρώτα απ' όλα μοίρασε τις κάρτες στον Παναθηναϊκό στην αρχή, τις κάρτες πιετρέα του παιχνίδι, δηλαδή χαζές κάρτες, κίτρινες κάρτες. Έτσι δεν τις δίνει αδίτης αυτές τις κάρτες. Mm-hmm. Γιατί κράτησε λίγο παραπάνω την μπάλα ο Κάτρης, γιατί δηλαδή εντάξει ένα δευτερόλεπτο και του δίνεις κίτρινη κάρτα έτσι. Τέλος πάντων, πρέπει να προσέχει λίγο η Ομοσπονδία εκεί και η UEFA πως πια είναι που κανονίζει διαιτητές. Να προσέχει ποιους βάζει και πώς τους βάζει. Σε τι παιχνίδια. Λοιπόν,
0: ακριβώς.
3: Πάω κλειστικός άτυχος. Όχι άτυχος. Κύρωσε το παιχνίδι στην Τούμπα. Δεν το καθάρισε εκεί και πήγε εκεί μέσα και δεν μπόρεσε να τα πει καλύτερα. Νομίζω ότι πληρώνει και λίγο την απουσία του Κωνσταντέλια.
0: 100%.
3: 100%.
0: 100%.
3: 100%. Ναι. Μάλιστα.
0: Αλλά δεν μπορούσε και να φύγει και να μείνει και ο Κωνσταντέλιας, έτσι.
3: Ναι. Οκ. Αυτά να βγει κανένας άλλος. Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Ας διαβάσουμε κάποιο μήνυμα μέχρι να, να πάρει κάποιος άλλος φίλος. Λοιπόν, κλήρωση για όφη. Βασικά, μάχημη κλήρωση για όφη, όπως λέει ο φίλος. Μπενφίκα μέσα, Μίλαν έξω, Ερυθρό Αστέρα μέσα. Ερυθρό Αστέρας, όχι, δεν είναι στην Ευρώπη, αποκλείστηκε. Σέλτικ έξω, Χόφενχάιμ μέσα, Πάλας έξω, Τωρέντς έξω και Μπεσίκτας μέσα. Γιατί όχι, ένα Σαν Σίρο εκδρομή πριν κρεμιστεί αξίζει για τον Όφη, λέει ένα άλλο φίλο, εννοείται. Και Σέλτικ, ωραία εμπειρία. Η Σέλτικ έχει φοβερό γήπεδο. Είναι απίστευτη εμπειρία. Και ο παδί τη δημιουργούν καταπληκτική ατμόσφαιρα. Τα Ντόρτμουντ ΑΕΚ και Ντόρτμουντ Άρσεναλ θα τα δουν σε όλη την Ελλάδα, λέει ένα φίλο. Και στην Ευρώπη. Μη σου πω. Πολύ, πολύ ωραία μάτς, ειδικά το Ντόρτμουντ Άρσεναλ με μάχη Καρέτσα, Κωνσταντέλια, Μετζόλι. Ήταν απίστευτο. Ένας φίλος Παναθηναϊκός, ο Κώστας από Λαγωνής, λέει ότι πρόκριση με Μαρσέικ, πρόκριση με Λανς, πρόκριση με Χράντετς, είναι 30 ετών και νιώθει 50. Μάλιστα. Εντάξει, ένας άλλος στέκεται στα... δεν στέκεται στην πρόκριση του Παναθηναϊκού, λέει στην οχτάδα του πρωταθλήματος μπορεί ο Παναθηναϊκός και όχι του Conference, ότι δεν νομίζω ότι με αυτή την ομάδα μπορεί να περάσει καν τον Όφη στο πρωτάθλημα. Εντάξει, υπερβολικός ο φίλος, 100%. Όφη, να ξεπενθυμίζω ότι είναι έτοιμη ομάδα από πέρυσι. Έχει βάλει δύο παίκτες, τρεις παίκτες, γιατί μπήκε και ο Νικολάου χθες. Έχει τον Μπουχαλάκη, έχει τον Αϊτόρ, έχει τον Σιέλη και ο Νικολάου μπήκε χθες. Νέες μεταγραφές, όλοι οι υπόλοιποι είναι ίδιοι με πέρυσι. Έτοιμη ομάδα είναι, με κάποιες προσαρμογές από τον Κόντι. Οι ποδοσφαιριστές ξέρουν και το πλάνο του Κόντι και πώς να διαχειριστούν καταστάσεις στο παιχνίδι. Δηλαδή πήγε Όφη και έπαιξε δύο ευρωπαϊκά μάτς, δεν δέχτηκε γκολ κόντρα στην Τσέσκα Σόφιας, η οποία έχει ρίξει συνολικά σε δύο μάτς 4 κόντρα στην Μακάμπι Τελαβίβ. Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο πράγμα. Δείξε ότι είναι έτοιμος ακόμα και για το Europa League, θα πω εγώ. Να δούμε για την κλήρωση. Σας ευχηθούμε να έχει μια καλή κλήρωση και θα δούμε. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σεζόν να έχετε.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα και στον Γιάννη. Ο Γιάννης δεν είναι?
0: Είναι ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος. Ο Γιάννης, οκ. Okay. Καλημέρα. Και όλα καλά πήγανε χτες, όλα χτες από τον ΠΑΟΚ. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν και αυτό πέναλτι τώρα αυτό που έδωσε στη...
0: Ναι, από τα replay ήταν λίγο περίεργο.
1: Ναι, ήταν λίγο παράξενο, ξέρω εγώ, τέλος πάντων είναι να μην γίνει, να μην συμβαίνουν αυτά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με την κλήρωση. Mm-hmm. Πάρα πολύ ευχαριστημένος. Καταρχήν, τελευταία φορά που είχα παίξει με τη Real ήταν το 3-3 και το 2-2.
0: Ακριβώς.
1: Και ήταν στο σπίτι μας. Δηλαδή πριν 30 χρόνια. Από εκεί. 22-25.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλα τα άλλα ήταν στο ΆΚΑ. Τώρα θα ξαναπαίξουμε στο σπίτι μας. Και ένα σημαντικό που δεν σκεφτήκατε, που δεν είπατε, εντάξει, θα μου πεις εγώ με εγκλήση, γι' αυτό και το σκέφτηκα κατευθείαν. Ότι θα παίξει ο Γιώβιτς με την παλιά του ομάδα.
0: Θα έχει αυτό το ενδιαφέρον του.
1: Πιστεύω ότι είναι μεγάλο πάτημα και ενδιαφέρον για τον Γιώβιτς.
0: Σίγουρα. Και όχι μόνο για τον Γιώβιτς, και για τους Ισπανούς. Ξέρεις, δηλαδή και χθες έκανα ένα ολόκληρο αφιέρωμα στην ΑΕΚ για τον Γιώβιτς, ότι επέστρεψε στο Champions League με ηγέτη τον Γιώβιτς. Τον περιμένουν και αυτοί.
1: Ναι, σωστό. Καλά το λες. Ναι.
0: Τον περιμένουν και αυτοί να το δουν. Ναι.
1: Το διαβάζουμε. Και να σου πω κάτι. Και γιατί να μην πάει και η ΑΕΚ στους 8, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, είναι λίγο πιο δύσκολο για την ΑΕΚ.
1: Εντάξει, αλλά όλα γίνονται. Αφού όλα γίνονται και έτσι όπως έχουν γίνει και τώρα με, το, με τους ομίλους και αυτά, είναι ένα καλό διάδρομο. Κατάλαβες, ένα καλό αυτό να περάσει. Καλά, βλέποντας και κάνοντας, δεν είναι, αλλά απλά βλέπω μια ΑΕΚ που... Μέχρι παιδί μου ξαφνιάσει ευχάριστα. Mm-hmm. Γιατί πολλοί το ξεχνάνε ότι είναι το τρίτο παιχνίδι. Σωστά.
0: Σωστό, σωστό.
1: Είναι το τρίτο παιχνίδι, παιδιά. Και είναι η πρώτη σεζόν, ξέρω εγώ, περίοδο που Γιώβιτς, Βάρκας ξεκινήσαν κανονικά την προετοιμασία. Mm-hmm. Με την ομάδα.
0: Παίζει και αυτό το ρόλο του.
1: Μεγάλο ρόλο, φίλε. Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Συν οι προσθήκες που ήρθανε, δηλαδή είναι απίστευτος ο τύπος. Γιατί ακούω και το κλείνουμε, ακούω το παιδί με αυτό το, συγγνώμη αλλά θα το πω, είναι λίγο καραμέλα το, ξέρεις, και καινούργιος προπονητής, καινούργιοι παίχτες, αυτό και α και ο και η. Δηλαδή πολύ δικαιολογία. Στην Άκη ότι δεν έχει γίνει αυτό. Δύο φορές, δύο, όχι μία, δύο. Με καινούργιο προπονητή, καινούργιοι παίχτες και το πήρε το πρωτάθλημα. Όχι μία, δύο. Mm-hmm. Άρα πιστεύω ότι θέλει πιο πολύ δουλειά. Δηλαδή είναι να πετύχεις και στον προπονητή και στον κότσα, αλλά είναι και πώς σου τα μεταφέρει και ο άλλος.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχετε.
0: Επίσης.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
1: Και να τα λέμε. Γεια σας.
0: Καλημέρα. Γεια σας.

Με αφορμή αυτό που είπε ο φίλος για τους νέους προπονητές, εγώ να υπενθυμίσω ότι όταν ήρθε πέρυσι ο Νίκολιτς και έπαιξε άξιστα προβληματικά, δεν είχε πολύ καλύτερη εικόνα από τη φετινή του Παναθηναϊκού. Για να λέμε και την αλήθεια. Έκανε ένα εκπληκτικό τελευταίο παιχνίδι με την Άντερλεχτ, όπου οι παίκτες είχαν ένταση, ήταν πολύ επιθετικοί στα μαρκαρίσματα. Δηλαδή την έπληξε μέσα στη Φιλαδέλφια. Παίζει για το γήπεδο πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά τα υπόλοιπα μάτς δεν ήταν τόσο καλά. Δηλαδή να υπενθυμίσω ότι στο Βέλγιο η ΑΕΚ έχει κάνει ίσως τη χειρότερη της εμφάνιση μέσα στη σεζόν. Θα μπορούσε το μάτς να είναι 3-0 στο 20. Απλά είναι το παιχνίδι με την Άντερλεχτ που αφήνει αυτή την πολύ καλή επίγευση στα προβληματικά σε όλους. Και νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει τα προηγούμενα μάτς. Δηλαδή η ΑΕΚ έφτασε κοντά και στον αποκλεισμό από τον Άρη Λεμεσού. Όχι αποκλεισμό, αλλά θα μπορούσε το μάτς να οδηγηθεί στα πέναλτι. Είχε πάει στην παράταση. Εκεί πέρα με μια φοβερή βολίδα του Κουτέσα πήρε προβάδισμα. Είχε δοκάρια ο Άρης Λεμεσού. Δηλαδή πριν κάνει το 3-1 ο Γιώβιτς και κλειδώσει την πρόκληση για την ΑΕΚ, ο Άρης Λεμεσού είχε δοκάρια. Θα μπορούσε δηλαδή να ισοφαρίσει και να πάμε στα πέναλτι. Οπότε ας έχουμε λίγο υπομονή σε ό,τι βλέπουμε. Γίνεται μια προσπάθεια. Ας στηρίξουν όσοι θέλουν. Ο Παναθηναϊκός φτιάχνει κάτι καλό, θα πω εγώ. Και αν δεν σας αρέσει και ο προπονητής, εννοείται πως έχετε δικαίωμα και άποψη σε αυτό. Απλά νομίζω ότι το ρόστερ που φτιάχνει ο Παναθηναϊκός είναι αρκετά ποιοτικό. Δηλαδή βλέπετε και De Frey και Φαντρόγγελεν μπήκανε, ήταν σε όλα αυτά τα παιχνίδια που έχουν παίξει αρκετά καλοί. Ο Πένια χθες απέδειξε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Έχει κάνει τρομερό παιχνίδι. Μια και Πένια. Γενικότερα, όσο πριν και ο Λιβάη Γκαρσία μπήκε και βοήθησε. Επανέρχεται σιγά σιγά ο Τέσσερις από τον τραυματισμό του, δείχνει πόσο χρήσιμος θα είναι στη συνέχεια της σεζόν. Αλλά γενικότερα. Είμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο μέσα στη σεζόν. Ας έχουμε λίγο υπομονή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα. Θα πάμε σε break και θα επανέλθουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm! Επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
7: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, δεν κάνω λάθος.
6: Τώρα αυτή την ώρα παίζεστε. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
7: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
6: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
7: Τώρα είναι.
6: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
7: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθει.
6: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
7: Τώρα είναι, τώρα.
6: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει, είμαστε στο 20 λεπτό.
7: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
6: Κωστή, τώρα. Τώρα.
7: Τώρα είναι, τώρα.
6: Μπράβο,
7: είναι και στο... μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
6: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Τώρα. Τώρα.
5: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν. Από μετά, τώρα.
7: Τώρα είναι, τώρα. Μετά παίζει και το χάλτο της Ιταλίας.
6: Α, αυτό δεν απέσω.
8: Νομίζω ότι τελικά συνεννοήθηκαμε.
9: Αλίμονο, κυρία μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μην συνεννοηθούμε.
7: Ναι.
6: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
10: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

Επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6 στο μικρόφωνο του Στέφανος Χωριανόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές Γιώργος Γιαννίσης. Έχουμε μια είδηση για την αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League, τη Ρώμα. Καθώς ναυάγησε η μεταγραφή του Οστερβόλντε. Για την ακρίβεια, η Ρώμα ακύρωσε τη μεταγραφή του. Τα είχε βρει όλα και με τη Φενέρμπαχτσε για τον δανεισμό του 25χρονου αριστερού μπακ παύλα κεντρικού αμυντικού. Μπορεί να παίξει και τις δύο θέσεις. Παίζει με τριάδα στα στόπερ η Ρώμα, που θα μπορούσε να βοηθήσει και ως αριστερός στόπερ και ως αριστερός back half. Είχε συμφωνήσει λοιπόν σε όλα η Ρώμα με τη Φενέρμπαχτσε και είχε συμφωνήσει και σε όλα με τον παίκτη. Αλλά οι ιατρικές εξετάσεις του Ολλανδού δεν ήταν καλές. Και κάπως έτσι οι Ρωμαίοι αποφάσισαν να ακυρώσουν τη μεταγραφή και να ψάξουν για άλλον παίκτη.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα φίλο που μου λέει ο καιρός, ο Γιαννίσης, οπότε πάμε σε αυτόν. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαι, εσείς?
1: Άκουσα την προηγούμενη συζήτηση και θα ήθελα να πω. Mm-hmm. Όταν ήρθε ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ είχε τα μαύρα της χάλια. Τα παιχνίδια αυτά, ο Νίκολιτς, επειδή ας πούμε και παρακολούθησα από κοντά, λέει να κερδίζουμε έστω και μπάλα καλή να παίζουμε με ένα, έστω και με ένα μηδέν, να μην χάσουμε την επαφή. Και έχει κάνει και μια δήλωση και εγώ μου είχα κάνει υποψιάνηση εντύπωση ότι την ΑΕΚ θα ζητήσει μετά τον Οκτώβριο μήνα. Και εύχομαι και στον Παναθηναϊκό να επαναληφθεί το ίδιο πράγμα.
0: Όλοι το ευχόμαστε.
1: Ναι. Στενοχωρήθηκα για τον ΠΑΟΚ, γιατί εγώ είμαι αεξίτμεν, αλλά όλες οι ελληνικές ομάδες θέλουν να προκολλούνται όταν παίζουν εκτός έδρας.
0: Ναι, ήτανε...
1: Για να και τη βαθμολογία και να δείξει και η Ελλάδα ότι ανεβαίνει ποδοσφαιρικά.
0: 100% συμφωνώ.
1: Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, χθες πρέπει να πάνε, χθες ήταν του Αγίου Φανωρίου, να πάνε να ράψουν μια μεγάλη λαμπάδα. Γιατί πραγματικά δεν το περίμενα ότι το πάρει το παιχνίδι, δηλαδή όπως φάνηκε στο τέλος, είδατε ότι και η τύχη βοηθάει.
0: Χρειάζεται και τύχη, 100%.
1: Χρειάζεται και τύχη. Δηλαδή δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Αυτό έχω να πω. Γιώργο μου, ευχαριστώ για την ακρόαση. Αυτά θέλω να πω.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Yeah.
0: Γεια σας, καλημέρα.

0: Εδώ μεταξύ ασχολούμαστε με τα ευρωπαϊκά που γίνανε χθες και φυσιολογικά ασχολούμαστε με αυτά. Αλλά έχει σήμερα ματσάρες. Ξεκινάει και η Bundesliga. Υπομονούμε, φαντάζομαι, όλοι οι Έλληνες για την Bundesliga να δούμε την Dortmund των Ελλήνων. Στα τέλεια αριστερά, Καρέτσας δεξιά. Η κορυφή, κυρία Σι. Να δούμε. Θα κάνω πολύ ωραία πράγματα, πιστεύω. Λοιπόν, πρεμιέρα σήμερα στην Bundesliga. Bayern Stuttgart στις 9.30 ώρα. Πρωταθλήτρια υποδέχεται Stuttgart, η οποία παίζει στο Champions League. Ωραίο παιχνίδι, αν και δεν νομίζω ότι θα καταφέρει η ομάδα του Sebastian Χένες να προβάλλει στενάρη αντίσταση στην Bayern. Εντάξει, η Bayern είναι σε άλλο επίπεδο, το έχει αποδείξει. Πολύ ωραίο μάτς έχει και στην Αγγλία, Crystal Palace, Manchester City στις 10 η ώρα. Μίλαν Βενέτσια για τη Serie A, 10 παρατέταρτο. Ενώ δύο ματσάκια για τη La Liga, η Racing Santander υποδέχεται την Elche και η Alavés υποδέχεται τη Villarreal. Και ένα παιχνίδι για την League One. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Lille Paris Saint-Germain. Αυτό το παιχνίδι στις 10 παρατέταρτο. Έχουμε και ένα μάτς με ελληνικό ενδιαφέρον. Rio Ave Sporting. Όχι απλά ελληνικό ενδιαφέρον. Πολλοί Έλληνες, οι παίκτες που έχουν περάσει από την Ελλάδα σε αυτό το παιχνίδι. Ο Βαγιανίδης, είναι ο Φώτος Ιωαννίδης, ο οποίος να δούμε αν θα επιστρέψει στην αποστολή. Ένα από πλευράς Rio Ave. Παίζει ο Νασιμέντο, ο Δανικός από τον Ολυμπιακό, ο Ντόι, ο Άμπι, ο Μπράμπετς έχουν περάσει από Ελλάδα, όπως επίσης και ο Γιώργος Λιάβας. Ας συνεχίσουμε με τον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κάνουμε όλα καλά.
0: Όλα καλά, εσύ.
1: Καλά μωρό, όλα καλά. Ερώτηση θέλω να κάνω για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Θεωρείς ότι σε όλα αυτά τα παιχνίδια, τα έξι που έχει παίξει τα ευρωπαϊκά, οι παρεμβάσεις που κάνει ο Νίσος είναι σωστές? Άσχετα την πλόκωση, όχι, κρατάμε την πλόκωση. Ναι. Οι παρεμβάσεις θεωρείς είναι σωστές?
0: Εντάξει, το να μιλάμε μετά από το μάτς είναι εύκολο, αρκετά εύκολο.
1: Όχι, δεν μιλάμε μετά το μάτς, μιλάμε για το μάτς αυτός είναι άσχετο.
0: Για χθες.
1: Δηλαδή το να γυρίσεις 30 πίσω για να σκοτώσεις το μεγαθύριο είναι σωστή λογική?
0: Υπάρχει λογική. Υπάρχει λογική στο ότι έχει πάρα πολύ ψηλούς παίκτες η Χράντετς, δηλαδή θα ανέβαζε τα στόπερ η Χράντετς, όπως και έκανε, και γι' αυτό έβαλε έναν έξτρα αμυντικό. Δεν του βγήκε, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι επειδή έχει λογική κάτι είναι και το σωστό. Το έκανε, δεν του βγήκε, δέχτηκε τον γκολ και παραλίγο να χάσει και την πρόκληση γι' αυτό.
1: Αλλά τα ίδια γκολ δέχτηκε και στο πρώτο μας πάλι με τη Χράντετς. Όταν δεν έβαλε, δεν σου πέρασε χάφ να σου κρατήσει το κέντρο, να σβήσει το παιχνίδι στο 2-0 και πάλι η ομάδα, πάλι η ομάδα ξαναγυρίστηκε πίσω. Όλα τα γκολ είχε πάνω, εγώ και την μπάξη, κάτι από τη Τζεσεκά, είναι γιατί κλείνεται πίσω. Θεωρείς εσύ ότι δεν είναι θύμη το μοντέλο αυτό, ξέρω εγώ?
0: Εγώ νομίζω κιόλας ότι είναι και θέμα κούρασης. Αλλά αυτό βελτιώνεται και θέμα δυνάμεων. Δηλαδή, στο παιχνίδι στο ΑΚΑ είδαμε ένα Παναθηναϊκό αρκετά κουρασμένα από το 70 και μετά. Χθες τον είδαμε να αντέχει λίγο παραπάνω. Δηλαδή η ομάδα υποστηχώρησε μετά το 80.
1: Βρε, η αντοχή φτιάχνεται. Απλά θεωρώ ότι οι παρεμβάσεις του Νίστρου δεν είναι λάθος. Δηλαδή δεν γίνεται που έχουμε μέχρι να μου αλλάξει τα σύντροφο και να μην πατήνα σχάφ. Κάνεις ο Παθηνακός, κάνει τη ζωή του μόνος του δίσκου. Δεν σου λέω να φύγει να μείνει. Ή αυτό που λέγατε πριν την εικόνα της Άγκη με τον Νίκολης. Η ίδια εικόνα ήταν και αυτή. Συμφωνώ. Χάλια ήταν η Άγκη, δεν βλέπονταν πέρσι στην πρώτη χρονιά τον Νίκολης. Έβλεπες όμως ότι κάνει παρέμβαση στο παιχνίδι. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν γίνεται να μην το βλέπετε αυτό ο Καμαρά. Δεν βλέπετε. Δεν γίνεται. Εκτός και να το βλέπω εγώ λάθος. Δεν γίνεται το καλύτερο σου παίκτης στα έξι παιχνίδια το Τιάγκου Σιτς να μην το περνάς αλλαγή. Και να μου ξεκινάς τα μπόρδα. Καλώς και θέλεις τα μπόρδα, ψυχή, ωραίος, 120 λεπτά. Αλλά γιατί έκανε τα μπόρδα? Μια σέντρα έκανε τα μπόρδα. Οκ, ήρθε τον γκολ. Ψυχή έβγαλε. Ποιότητα έδωσε. Όχι. Ο Γιάνγκος έχει και ταχύτητα και ποιότητα. Το οποίο το θέλεις στον ομοδοσό. Ο Ραμπόρδα καλός σου δεν έχει ταχύτητα για τον ομοδοσό. Δεν γίνεται να μην ξεκινά μαντίνο σε αυτό το παιχνίδι. Κυνηγά σκορ. Κυνηγά σκορ. Δεν γίνεται να μην κάνεις αλλαγή τον Κάτρι νωρίς που το παιδί δεν είναι δεξιμπάκι να μην πέρασε στο Καλάπια. Τι να πω. Σε ταλαιπώρησα.
0: Όχι, όχι καθόλου.
1: Αυτά κρατάμε την πρόκληση μαζί μας, γιατί έτσι και παίξουμε καλή ομάδα. Το πρόβλημα δεν είναι η ομάδα τρώει γκολ, το πρόβλημα είναι το κέντρο. Τρώσε όλες τις φάσεις και το κέντρο στον γκολ, είτε με βαλέ.
0: Έχει χρόνο να δουλέψει πάντως για τα μάτς
1: στο conference. Χρόνο έχει. Ο κόσμος Παναθηναϊκού δεν έχει υπομονή.
0: Το κατανοώ.
1: Γι' αυτό δεν ξέρω πόσο χρόνο έχει. Αγόρι να μου ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Πάμε κατευθείαν στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Λέγομαι Παναγιώτης.
0: Καλημέρα Παναγιώτη.
2: Ήθελα να επισημάνω γενικά την πτώση σε ποιότητα των ελληνικών ομάδων. Δύσκολα βρίσκεις παίχτη μέσα σε ελληνική τώρα ομάδα με ποιότητα. Όλοι κοιτάνε τη φυσική κατάσταση, όλοι κοιτάνε τις δυνατότητες σε αντεπιθέσεις και είναι, κάνει μπαμ δηλαδή σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Πιστεύω ότι στο πρωτάθλημα που τώρα αρχίζει οι δύο ομάδες που θα έχουν τους περισσότερους ποιοτικούς, μάλλον ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, θα έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουν και το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δεν ήθελα να κουράσω πρωί-πρωί τους φίλους συνακροατές. Να δώσω χαιρετίσματα στον αδελφό μου τον Γιώργο στα Χανιά και στον κύριο Γιώργο τον έχοντα πρόβλημα όρασης, τον κύριο που είναι και οι δύο φίλοι του Ολυμπιακού. Είμαστε γείτονες και από τους αγαπητούς φίλους της παρέας μας. Να ευχηθώ όλα τα καλύτερα σε όλους τους Έλληνες οπαδούς για τις ομάδες τους και να δώσει κάποια στιγμή για η ομάδα η δική μας η ιστορική να βρεθεί στις επαγγελματικές κατηγορίες. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου και στο Βαγγέλη τον Αρατζιά και σε όλη, την ομάδα της πρωινής παρέας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα, καλή σας
0: καλημέρα,
2: μέρα.
0: Καλημέρα. Πάμε στον επόμενο φίλο.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Γεια σας, Σπύρο λέγομαι, ονομάζομαι.
0: Γεια σου, Σπύρο.
3: Για τον Παναθηναϊκό θέλω να πω. Τέλος καλό, όλα καλά που λένε. Ήταν δύσκολο τις προκλήσεις το καλοκαίρι σαν πραγματικά. Σίγουρα δεν βγάλαμε την καλύτερη εικόνα. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο και στο προηγούμενο, στο πιο προηγούμενο μάλλον ακροατή. Που είπε για τις παρεμβάσεις του Νίστρου. Εχθές μην ξεχνάμε ότι να ήθελε να βάλει άλλο αμυντικό χάφ, δεν υπήρχε άλλο στον πάγκο. Μόλις σταματήθηκε ο Τσιριβέγια, μπήκε ο Κοντούρης, σταματήθηκε ο Κοντούρης, δεν νομίζω να υπήρχε άλλο αμυντικό χάφ.
0: Νομίζω ο φίλος μιλούσε για το πρώτο παιχνίδι πάντως.
3: Για το πρώτο παιχνίδι, ναι, σίγουρα οι παρεμβάσεις δεν ήταν σωστές, γιατί στο 2-0 δεν χρειάζεται να παίζεις με τέσσερις επιθετικούς. Εκεί ναι. Αλλά για το χθεσινό πιστεύω ότι πραγματικά μετά το 80, όπως είπες και εσύ, που άρχισε η ομάδα και έγινε η κούραση, ειδικά τα Μπόρδα είναι που έβγαλε ψυχή και με ένα πόδι που έπαιζε κάποια στιγμή στην παράταση. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες και τέλος πάντων καλά για τον Παναθηναϊκό. Αυτό.
0: Ακριβώς.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Πάμε κατευθείαν στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Από Ηράκλειο, παίρνω Σαραβάκος.
0: Καλημέρα.
4: Ήθελα να πω για χθες που λένε και οι προηγούμενοι συνομιλητές, δεν έχουν υπομονή, φίλε. Παδόλ, τι είναι αυτό το χάλι που έχουν. Να μην έχουν υπομονή, καταρχήν έχουμε κάνει δύο μεταγραφάρες και ακόμα δεν έχουν παίξει. Αυτό δεν το σκέφτονται. Αυτοί που παίζανε χθες, ειδικά ο Νταμπούρδα και ο Γιάκης, αυτοί δεν θα ξαναπέξουν με λίγα λόγια. Και έπειτα κι άλλη μεταγραφή μέσα στα χάφου να ξέρουνε μπάλα. Τι θέλουνε τώρα, box to box και κάτι, δηλαδή να πάρουμε τι κουρμπέλιδες. Είχαμε το κουρμπέλι. Το παιδί ήταν μαχητικό, αλλά ήταν μυρωδιάς, πώς να το πω, από μπάλα. Τέτοιους θέλουμε. Δεν πρέπει να είμαστε λίγο υπομονετικοί, να δούμε να μπουν και οι μεταγραφές αυτές που γίνανε τώρα και αυτές που πρόκειται να γίνουν, για να μην είμαστε τόσο βιαστικοί. Τι είναι αυτό το χάλι που έχουμε. Αυτά ήθελα να πω.
0: Ωραία. Να είστε καλά.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Κατευθείαν, στον επόμενο φίλο.
5: Ναι.
0: Καλημέρα.
5: Γεια σας. Καλημέρα σας.
0: Γεια σας. Αν μπορείτε να χαμηλώσετε το ραδιόφωνο σας.
5: Όχι, το κλείσα το ραδιόφωνο.
0: Τέλεια.
5: Λοιπόν, ήθελα να σχολιάσω τους φίλους προηγουμένως και να πω και τη γνώμη μου βεβαίως. Ακούω λοιπόν ότι δεν έχουμε υπομονή. Μάλιστα. Άρα αυτά είναι οι φύλαθλοι. Δεν έχουμε υπομονή. Τους ενοχλούμε και δεν μπορούν να παίξουν μπάλα. Έτσι δεν είναι προηγούμενε φίλε. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Εμείς δεν είναι. Λοιπόν, και στα έξι μάτσα αυτά που έχουμε δει, αλλά και στα φιλικά, πλην του φιλικού με τον Άγιαξ, από την αρχή κατάλαβα ότι αυτή η ομάδα δεν προχωράει πάλι φέτος. Αυτό δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερες γνώσεις για να το καταλάβεις. Καθόλου δεν χρειάζεται. Φυσική κατάσταση πάλι δεν υπάρχει, διότι εφαρμόζεται το αν εφαρμόζεται, που δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται το build-up, το οποίο είναι τελειωμένη υπόθεση. Το θέμα της κυριαρχίας, ότι πρέπει να παίζεις με την μπάλα στα πόδια. Αλλά πώς να παίξεις με την μπάλα στα πόδια, αν δεν μπορείς να τρέξεις, δεν μπορείς να κάνεις και η άλλη ομάδα είναι καλύτερη γυμνασμένη, οπότε κλείνεσαι πίσω συνέχεια. Ο προπονητής λοιπόν δεν έχει κάνει δουλειά σε αυτό το πράγμα και μοιραία τα πράγματα, έστω και με τις ενισχύσεις, που δεν έχουμε υπομονή προηγούμενε φίλε, έτσι, που δεν έχουμε υπομονή, που η εικόνα της ομάδος είναι πολύ χάλια, μα πάρα πολύ χάλια, και αμφιβάλλω αν θα βελτιωθεί, χρειάζεται, αυτό γίνεται μια φορά στις 100. Βλέπε ας πούμε για παράδειγμα, δεν ξέρω πόσο παλιός είστε, το 1999 είχαμε τον Κυράστα, ο οποίος έπαιζε κάπως έτσι και ξαφνικά μια ωραία μέρα μεταμορφώθηκε η ομάδα. Ξέρω αν τα θυμάστε αυτά. Τα έχετε ζήσει.
0: Δεν τα έχω ζήσει, όχι.
5: Ναι, ναι. Σας το λέω έτσι να το ξέρετε. Ξαφνικά μια μέρα η ομάδα άρχισε να τρέχει. Να ματώνει τη φανέλα. Πράγμα το οποίο εδώ και χρόνια στον Παναθηναϊκό δεν γίνεται και συνεχίζεται. Ο προπονητής αυτός δηλαδή, εφόσον όπως είπε προηγουμένως κάποιος κύριος, ότι δεν έρχονται καλοί παίκτες και πρέπει να δοθεί στη φυσική κατάσταση έμφαση, και το οποίο δίνουν οι άλλες ομάδες, μόνο ο Παναθηναϊκός παίζει αργά, βλέπεις η μπάλα παίζεται αργά, δεν υπάρχουν εχνιδιασμοί, κολυσιεργείται στο κέντρο η μπάλα με πασίτσες και τα λοιπά, τα βλέπεις αυτά, γυρίσματα πίσω, δηλαδή η μπάλα ας πούμε μπορεί να είναι στο αριστερό, στο δεξί εξτρέμ και να γυρίσει πίσω να φτάσει στον τερματοφύλακα, ο οποίος να γεμίσει, και μάλιστα λέμε ότι ο τερματοφύλακας κατεβαίνει τώρα κάτω και γεμίζει, κάνει και σέντρες, το παίζει σαν δημιουργός. Έχουμε και άλλη κατάσταση τώρα τέτοια. Όλα αυτά λοιπόν προδιαθέτουν σε έναν άνθρωπο λογικό, ο οποίος τα βλέπει και τα λοιπά. Βλέπει ότι η ομάδα δεν θα τραβήξει, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου του 1999, σας ξαναλέω, έτσι. Το οποίο δεν θα συμβεί. Έχει ελάχιστες πιθανότητες έως μηδενικές. Τώρα για τους παίχτες, άκουσα για Γιάνγκουσιτς. Καλά δεν βλέπουν ότι ο άνθρωπος δεν είναι ταχυδυναμικός. Είναι το α και το ω σήμερα του σύγχρονου ποδοσφαίρου να είσαι ταχυδυναμικός. Αν δεν είσαι ταχυδυναμικός και ξέρει κάποια ελάχιστη μπάλα. Στην αρχή στο φιλικό η μπάλα χτύπησε κάπου και μπήκε ένα εντυπωσιακό γκολ, άλλαξε πορεία και λέγανε πόμπο τι μεγάλο γκολ. Αυτά δεν τα βλέπει ο κόσμος. Λοιπόν, στο κέντρο. Και ένα εντυπωσιακό γκολ, άλλαξε πορεία και λέγανε πόμπο τι μεγάλο γκολ. Αυτά δεν τα βλέπει ο κόσμος. Λοιπόν, στο κέντρο.

0: Όχι, άκουσε, δεν είναι ποιοτικό παίκτη. Δεν έχει κάποια στοιχεία που και εκτό περιοχή σε κλειστού χώρου, αλλά και μέσα στην περιοχή. Γιατί έχουμε δει τα τελειώματά του.
1: Έχει τα συνολικά στοιχεία που χρειάζομαι, κυρία. Πρώτον, δεν έχει ταχύτητα. Θα μου πει, θα βάλω έναν άλλο να τρέχει. Ναι, αλλά δεν έχει και ποιότητα. Δεν βλέπω κάτι ηγετικές, κάτι να κάνει, τίποτα. Δεν έχει. Εσείς θα τον βάλετε μέσα να κάνει τι. Τι έκανε χθες. Που μπήκε μέσα και ήταν ξεκούραστος στην παράταση. Τι έκανε. Τίποτα δεν έκανε. Τίποτα.
0: Εντάξει, δεν είναι και
1: δεν λέω μόνο για το συγκεκριμένο μπάτς, έτσι.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Έχω εικόνα σε πολλά μάτς. Σε ένα φιλικό κάτι έκανε. Έκανε ένα σουτ. Εξωστρακίστηκε η μπάλα και μπήκε ένα εντυπωσιακό γκολ στον Γκάμα και είπαμε πω. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να βλέπεις και πίσω, να κάνεις δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Αυτές δεν τις κάνει κανένας. Και φίλε μου, προηγούμενε που είπες να περιμένουμε, τι να περιμένουμε και δεν έχουμε υπομονή, δηλαδή εμείς στέμε, σοβαρά μιλάς. Τέτοια υπομονή σε ομάδα δεν υπάρχει πουθενά. Σε ομάδα που να θέλει την κορυφή, έτσι, όχι να θέλει την τέταρτο-τρίτη θέση, πέμπτη. Εντάξει, γιατί αυτή είναι εξασφαλισμένη και φέτος. Εντάξει, δεν ξέρω τι ακριβώς. Λοιπόν, να τελειώσω να ακούσω και άλλες γνώμες, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαι, εσείς?
2: Υπομονή. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Παδοσάκ. Η φωνή μου είναι ακόμα προκλεισμένη.
0: Ακούγεσαι.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να εστιαστώ ότι πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα στην ομάδα.
0: Mm-hmm.
2: Και τι βιώνουμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, εκεί που ήμασταν, δηλαδή δεν υπήρχε καμία οργάνωση, δεν υπήρχε κανένα πρόγραμμα, δεν υπήρχε τίποτα, ξαφνικά έχουμε γίνει παράδειγμα προς μίμηση. Mm-hmm. Και ευχαριστώ όλο τον κόσμο, εκ μέρους ΣΑΕΚ βέβαια, mm-hmm. που αντιλαμβάνονται τη δουλειά που γίνεται. Θέλω να πω για την ομάδα μου ότι έχω μια κρυσία και θα πάω πολύ καλά στο Champions League. Αρχικά θα κάνω τρία ταξίδια από τώρα. Αλλά τέλος πάντων, εάν η ομάδα, που θα γίνει πιστεύω, εάν η ομάδα ενισχυθεί δεξιά λίγο, δηλαδή πάρει ένα μπακ απ' του Ρώτα και δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέχει στον παλικάρι πραγματικά, mm-hmm. που έχει φάει τη λέτα του αιώνα. Ποιος Ρώτα και ποιος Ρώτα. Αυτός ο Ρώτα. Αυτός. Και αν μου βρείτε καλύτερο δεξί μπακ από το Ρώτα της Τετάρτης στην Ελλάδα, εγώ χάνω ό,τι θέλετε. Και επίσης ένα τεράστιο respect στον Πίλιο, ρε παιδιά. Τι πρόοδο είναι αυτή που έχει κάνει αυτό το παλικάρι. Και πολλές φορές μπορεί τεχνικά να μην έχει το εξέλιξη, ας πούμε. Okay. Το πάθος όμως.
0: Mm-hmm.
2: Το πώς γυάλιζε το μάτι τους γενικά την Τετάρτη. Και κάτι, αυτό που θέλω να πω για όλες τις ομάδες, που δεν το έχω δει σε καμία ελληνική ομάδα μέχρι τώρα, είναι η δίψα για διάκριση. Και η ΑΕΚ την έχει φέτος αυτή τη δίψα. Το βλέπεις παντού. Το βλέπεις από τον Βάργα, και από τον Γιώβιτς, μέχρι τον τελευταίο. Και είναι ομάδα με κεφαλαία γράμματα. Νομίζω ότι κάνουμε σπουδαία πράγματα και τα καλύτερα έρχονται πραγματικά.
0: Mm-hmm.
2: Έχω μια κρυφή ελπίδα, πραγματικά σας μιλάω. Και έχω κρυφή ελπίδα για μεγάλη έκπληξη. Δεν ξέρω αν τώρα είμαι τόσο ενθουσιασμένος με την ομάδα και μετά που ήθελα πάρα πολύ Κόμμο, ήθελα πάρα πολύ Ρεάλ, ήθελα πάρα πολύ Ντόρτμουντ, όμως δεν τα πάω. Mm-hmm. Δεν το χάνω με τίποτα.
0: Είναι πολύ ωραία ταξίδια. Είσαι από τους λίγους πάντως που ήθελε Κόμμο, να ξέρεις.
2: Ναι,
0: όλοι ήθελαν η Σαμπάχ, ήθελαν...
2: Όχι. Σπουδαία ομάδα, φίλε. Σπουδαία ομάδα η Κόμμο. Και πιστεύω θα γίνει αίμα κι άμμος. Με την καλή έννοια, μιλάω mm-hmm. πάντα. Νομίζω θα γίνει παιχνιδάρα. Παιχνιδάρα εκεί. Θυμηθείτε μου. Mm-hmm. Θέλω μετά να πω για τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά, λίγο υπομονή ρε εσείς. Δηλαδή, κάποια ποιότητα στον Παναθηναϊκό έχουμε καιρό να δούμε. Αλλά δώστε λίγο. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να πάμε από την Δευτέρα στην Παρασκευή. Αναλώστε λίγο και εντάξει, γίνανε πράγματα. Καταλαβαίνω ότι οργανωτικά το ψάχνουν ακόμα. Μην ξεχνάτε ότι τα resources που δίνει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή για την κατασκευή του γηπέδου είναι απίστευτα και το έργο είναι απίστευτο. Επειδή το βιώνω το έργο από

0: τεχνολογικό, από τεχνολογική οπτική, δεν υπάρχει σε γήπεδο στην Ελλάδα. Και δεν θα υπάρξει κιόλας για τα επόμενα 20 χρόνια, τουλάχιστον. Το γήπεδο του Ολυμπιακού δεν πρόκειται να γίνει, αυτό είναι de facto. Μακάρι να γίνει, δεν πρόκειται να γίνει λόγω συντελεστή, δεν πρόκειται να περάσει από το ΣΤΕ αυτό πράγμα. Συνεπώς θα παιδεύεται τσάμπα. Ένα επικοινωνιακό προεκλογικό πριν πυροτέχνημα ήταν και τέλος. Αλλά μακάρι να γίνει, θα λέω. Μακάρι. Mm-hmm. Τώρα και κάτι τελευταίο, πολλά συγχαρητήρια στον Όφη και στον κύριο Κόντι. Σπουδαίος προπονητής, με το κεφάλι κάτω, πολλή δουλειά στα αυθόρυβα, κύριος με κάπα κεφαλαίο. Μακάρι να βγάλουμε και άλλους τέτοιους. Σας ευχαριστώ πολύ που ακούσατε.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Αφορά μεταξύ άλλων την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βελνικούς. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Το κόστος θα αγγίζει τα 3,1 δισεκατομμύρια. Σε πήγιο ψεκασμό σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού στο Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε δύο φωτιές, ενώ ελέγχεται για άλλες τέσσερις. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. 75χρονος παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της Λοφόρου Δημοκρατίας με την Οδό Κοροναίου. Στο Νεπάλ, συνεργεία έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τουλάχιστον 100 εργάτες που βρίσκονται παγιδευμένοι σε υπόγεια σύραγγα σε εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στη League Face του Conference League επικρατώντας 2-1 τη Χράντετς Κράλοβε. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραντ στην Νορβηγία με 3-2. Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League νικώντας την Τζέσεκα Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Morris και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε επί Winsport FM 94,6. Να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη. Η ομάδα έχει δουλευτεί στο 4-2-3-1 και στο 4-1-4-1. Στα τρία προβληματικά παιχνίδια βρέθηκε να αντιμετωπίσει ομάδες που έπαιζαν 3-4-3 και αναγκαστικά έπαιξε με 4-4-2. Ένας φίλος. Ένας άλλος φίλος λέει: καλύτερο δεξίπακ του πρωταθλήματος. Μακράν του δεύτερου είναι ο Καλάμπρια. Καλημέρα, Άλεξ. Ο Άλεξ έστειλε αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, εγώ να πω ότι είχαμε χθες προβληματικά στο μπάσκετ για το παγκόσμιο κύπελο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Είπα, επικράτησαν τις χιλίες με 89-71 στο Σαντιάγο. Ο Κολ Σουάιντερ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 19 πόντους. Ο Λάντο Ρόμπινσον πρόσθεσε 15, ενώ ο Μάικ Τζέιμς είχε 11 πόντους και 7 assist. Ενώ στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς ξεχώρισε η εμφάνιση του Γιάν Μοντέρο, παίκτης του Ολυμπιακού. Η Δομινικανή Δημοκρατία νίκησε 94-90 τη Βραζιλία. Ο Μοντέρο σημείωσε 30 πόντους. Το Μεξικό επικράτησε στο άλλο μάτς εύκολα 112-86 της Κολομβίας. Ενώ βλέπω και νίκησε και η Αργεντινή του Πέρτο Ρίκο με 89-75. Ο Γκάβι Ντέκ σημείωσε 23 πόντους. Καμπάτσο με 13 πόντους, 10 assist και 5 κλεψίματα.

0: Ναι, ας συνεχίσουμε όμως με τους φίλους που καλούν, οπότε καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λυπηρός ο Παναθηναϊκός χθες. Δυστυχώς δεν αλλάζει τίποτα. 17 χρόνια, 18 όσα και να περάσουν. Δικαιολογημένοι φίλοι των αντιπάλων ομάδων που μιλάνε για υπομονή. Mm-hmm. Και εγώ έτσι θα έκανα. Αυτό που είναι, γιατί θα με βόλευε. Δηλαδή όπως οι φίλοι του Ολυμπιακού φωνάζουν στο Καραϊσκάκι Αλαφούζο μήνε, δικαιολογημένοι και της ΑΕΚ να λένε κάτι υπομονή, κάτι υπομονή, να γίνουν 20 τα χρόνια, 25-30 και πάει λέγοντας. Δεν βλέπω φως. Δυστυχώς έχει δημιουργηθεί μια συνθήκη. Είστε μονοπόλιο στη ραδιοφωνία, αν υπάρχει και ένα σπορ, εντάξει τώρα, δημόσιο ραδιόφωνο, οι οποίοι ανήκετε στον Αλαφούζο. Δεν μπορείτε οι εργαζόμενοι να βγαίνουν
0: από το ναι.
1: τον εργοδότη σας.
0: Θεωρίζω ότι αυτό παίζει κάποιο οπότε ρόλο.
1: Οπότε τα πράγματα είναι δυστυχώς πάρα πολύ απεσιόδοξα. Δεν ξέρω πότε θα σταματήσει να τιμωρείται αυτή η ομάδα για το συλλαλητήριο του 2008.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε το φίλο. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι κάνουμε?
0: Καλά, καλά, εσείς.
2: Μπράβο. Λοιπόν, για να τα πούμε λίγο, πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Το τσέχικο ποδόσφαιρο είναι 100 τώρα από το ελληνικό. Γενικότερα. Γιατί μιλάμε τώρα ότι το Παναθηναϊκός είχε απέκτησε ένα καφενείο. Αυτό έχει περάσει προς τα έξω και ότι πληρώθηκε με ένα καφενείο. Εντάξει, αν ξαφνικά γίναμε καλύτεροι από τους τσέχους, που είμαστε και πιο κάτω νομίζω από την βαθμίδα.
0: Είμαστε πιο κάτω, ναι.
2: Γενικά. Mm-hmm. Γενικά. Γενικά. Ένα τσέχικο ποδόσφαιρο απέκτησε μια τσέχικη ομάδα. Που είναι πιο έτοιμη, που έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημά της κλπ. Κλπ. Να δούμε όμως και τα άλλα. Εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού είναι τέτοιος ώστε να πάρει επιτέλους πρωτάθλημα. Γιατί αυτό που βαραίνει τελικά το Παναθηναϊκό είναι το πρωτάθλημα. Και θεωρώ ότι όλη η προετοιμασία και όλο το σκανδιναβικό στυλ, το δανέζικο, το νορβηγικό και αυτά, είναι φυσική κατάσταση για να μπορεί να την βγάλει τότε που πρέπει. Κινδύνεψε να μείνει έξω από τους ομίλους, σίγουρα. Mm-hmm. Αν θέλετε στο τελευταίο λεπτό και με τύχη, δεν αφιζητώ.
0: Χρειάζεται και τύχη.
2: Αλλά χρειάζεται. Αλλά θεωρώ και πιστεύω ότι η ομάδα πρέπει να είναι φτιαγμένη για το πίσω. Και μην ξεχνάμε ότι, γιατί έχω βαρεθεί αυτή τη μύρλα, ρε παιδί μου, αυτή είναι απεσιοδοξία. Εντάξει, έχει, όταν έχει τόσα χρόνια πάρει στο τάλημα, φυσιολογική είναι και η γκρίνια, φυσιολογική είναι όλα. Τι κερδίζουμε και που γκρινιάζουμε, δεν βγαίνει τίποτα. Θεωρώ ότι η ομάδα, αν μπουν και οι προσθήκες, γιατί είναι δύο καλές περιπτώσεις, mm-hmm. και ο Κάγκουα και ο Λούντα που πήγαμε από χθες, πιστεύω ότι ενσωματωθούν και λίγο και οι υπόλοιποι. Φαίνεται η ομάδα όμως πιασμένη, δηλαδή κουρασμένη. Αυτό φαίνεται, ξεκάθαρα. Mm-hmm. Και σίγουρα κάτσε και εγώ με τον Καμαρά που απογοητευμένος είμαι. Δεν μπορούσε να κάνει πάσα στα 5 μέτρα. Εντάξει, δεν μπορεί να σου βγουν κιόλα. Έχουμε υπομονή. Το θετικό είναι ότι έχουμε 4 ομάδες. Και δίνουν όλα ότι πάμε ολοταχώς για τις 10 θέσεις.
0: Ακριβώς.
2: Η οποία μας δίνει και απευθείας Champions League, ομίλου.
0: Στον πρωταθλητή ακριβώς.
2: Ας τα δούμε.
0: Έχει
2: λίγο
0: πολλά καλά.
2: Θετικά, ρε παιδί μου. Έχουμε πέσει σε μια μύρλα γενικότερη. Μια απεσιοδοξία. Ας δούμε και λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα. Καλώς το Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Κατευθείαν πάμε στον επόμενο φίλο.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Παναθηναϊκός και εγώ. Mm-hmm. Εντάξει, δεν παίζει καλά η ομάδα. Απλά έχει κάτι που δεν έχει τελευταία χρόνια, έχει τύχει. Mm-hmm. Γιατί και στα 3 παιχνίδια και με τις 3 αντιπάλους βασικά. Εμένα δεν μου αρέσει που και στα 6 παιχνίδια με ομάδες θεωρώ μικρομεσαίες του ελληνικού πρωταθλήματος ήταν όλες, έχουμε φάει γκολ. Και στα 6 παιχνίδια. Και στα 3 έχεις φάει γκολ μετά το 90. Εντάξει, η ομάδα είναι βαριά. Έχει τα πόδια της πολύ βαριά. Mm-hmm. Ίσως αυτό που είπε πριν ο συνομιλητής ότι έχει χτιστεί για πρωτάθλημα. Εντάξει, εννοείται το καλοκαίρι με τράνοι προκρίσεις. Εμένα δεν μου άρεσε το εξής. Παίζεις εδώ και 2 εβδομάδες με 2 αμυντικά χαφ. Δεν υπολογίζεις το κουντούρι. Έχεις πάρει το Κάγκουα που ξέρεις ότι δεν είναι δικαίωμα συμμετοχή. Πουλάς το Τζέριν 2 μέρες πριν το παιχνίδι που είναι το σημαντικότερο παιχνίδι μέχρι το επόμενο της χρονιάς. Και βλέπεις τι κοινιά έχεις. Και ο Τσιριβέγια στο 20 τραυματίζεται. Μετά τραυματίζεται και ο Κοντούρης που τον έχεις βάλει, είναι και λογικό, το οποίο δεν έχει ρυθμό. Mm-hmm. Και έχεις φτάσει τώρα να παίζεις με τα μπόρδα αμυντικό χαφ με ένα πόδι, με το αριστερό πόδι, δεξιό δεν είχε το παιδί. Το θεωρώ λάθος σχεδιασμό, αλλά εντάξει. Έξι. Αφού περάσαμε χτες.
0: Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που ήρθε η πρόταση για τον Τζέριν, δεν θα μπορούσε να απορριφθεί. Δηλαδή ήταν και καλά τα χρήματα.
3: Και από ό,τι φαίνεται. Έχει κάνει με το. Έχει σοβαρή ομάδα. Όταν, παίζει, όταν σου ήρθε πρώτα σε ομάδα Τρίτη απόγευμα και εσύ την Πέμπτη παίζει στη μισή χρονιά, γιατί καλός ή κακός και ο προπονητής στο κεφάλι του έπαιζε. Εντάξει, 3 εκατομμύρια δεν τον δίνεις. Θεωρώ εγώ. Mm-hmm. Και επίσης δεν μου αρέσει να πάνε νεκρός τώρα να κλείνεις πίσω μετά το 70 και να κάνεις τώρα. Εντάξει, η Κράλεβ έπαιζε, με, η ομάδα, έπαιζε η ομάδα με κάποιους Τσέχους και τον Ταρίντα που έπαιζε στον Άρη τόσα χρόνια. Mm-hmm. Και φαινόταν χτες μετά το 70 η Μπαρτσελόνα, ξέρω εγώ, και μας είχε κλείσει σαν γκολπόστ.
0: Ναι.
3: Καλό Σεπτέμβριο να έχουμε παιδιά με υγεία.
0: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σύντομο break και επανερχόμαστε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, έχει κάνει μια ανάρτηση ο Νίκολιτς για την κλήρωση του Champions League. Έγραψε νέο κεφάλαιο, νέα πρόκληση. Ο Σέρβος τεχνικός. Υπενθυμίζω εγώ τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ. Real Madrid, Manchester City, Dortmund, Ρώμα, Γαλατασαράι, Σαχτάρ, Κόμο και Λάσκ Λίντσερ. Το πρόγραμμα θα γίνει γνωστό μέχρι αύριο, το Σάββατο. Υπενθυμίζω σήμερα 2 η ώρα είναι η κλήρωση της League Phase του Europa League, στην οποία συμμετέχουν Όφη και Ολυμπιακός. Λίγη ώρα αργότερα η κλήρωση του Παναθηναϊκού για τη League Phase του Conference League. Επίσης ανάρτηση έχει κάνει και ο Άνταμ Τσέριν για τον Παναθηναϊκό. Ο Άνταμ Τσέριν, ο οποίος αποχώρησε μετά από 4 χρόνια από τους Πράσινους με προορισμό την Αλουάχτα. Λοιπόν, ο Τσέριν έγραψε ότι αγαπητή οικογένεια του Παναθηναϊκού, ήρθα σε αυτόν τον σύλλογο πριν από 4 χρόνια, χωρίς να ξέρω ακριβώς τι να περιμένω. Γνώριζα το όνομα Παναθηναϊκός, αλλά όχι πολλά περισσότερα από αυτό. Σύντομα όμως, μετά την άφηξή μου, συνειδητοποίησα το μεγαλείο αυτού του συλλόγου. Κατά τη διάρκεια των ετών που ήμουν εδώ, ζήσαμε στιγμές που είναι δύσκολο να εξηγήσουμε αν δεν είχαμε την ευκαιρία να τις βιώσουμε. Νίκες σε ντέρμπι, τρελή ατμόσφαιρα στη λεωφόρο μας, μαγικές ευρωπαϊκές νύχτες σε ένα γεμάτο ΆΚΑ, κερδίζοντας και ένα κύπελο Ελλάδας. Θα κουβαλάω αυτές τις αναμνήσεις μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου, αλλά αυτό που με ενθαρρύνει περισσότερο είναι ότι κάθε φορά που ήμουν στο γήπεδο, πάντα έδωσα το καλύτερο από μένα για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Στα 4 χρόνια που ήμουν εδώ, είχα επίσης αμέτρητες στιγμές, συναντήσεις και συνομιλίες με εσάς, τους συμπαίκτες μου, όλους τους προπονητές που με καθοδήγησαν κατά τη διάρκεια της περίοδου μου εδώ και όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν στο σύλλογο και με τους οποίους μοιράστηκα την καθημερινή μου ζωή για τα τελευταία 4 χρόνια. Μεγάλο ευχαριστώ και σεβασμός επίσης στη Θύρα 13 και στα εκατομμύρια των φιλάθλων μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εσείς πάντα μας υποστηρίζατε όπου και αν πέσαμε και ελπίζω να σας δω πρωταθλητές. Ήταν το μήνυμα του Άνταμ Τσέριν μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό.

Διαβάζω εδώ ότι το Νόφι στην κλήρωση της Νιόν θα εκπροσωπήσουν Μπούσης και Πουρσανίδης με την ζωδία η ώρα, κλήρωση στην Europa League. Να πούμε για ακόμη μια φορά τα γκρουπ δυναμικότητας. Ο Ολυμπιακός είναι στο πρώτο, ο Όφι είναι στο τέταρτο και τελευταίο. Κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες, δύο αντιπάλους από τα γκρουπ δυναμικότητας. Μπορείτε να στείλετε και τις προβλέψεις σας, αλλά και τι θέλετε για την ομάδα σας, είτε τον Ολυμπιακό, είτε τον Όφι. Πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, υπενθυμίζω, Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Ολυμπιακός, Real Sociedad, Marseille. Δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, Ferencváros, Victoria Plzeň, Union Saint-Gilloise, Dynamo Zagreb, Salzburg Celtics, Sparta Praga, Rennes και Anderlecht. Τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sutherland, Τσέλιε, Γιαγκελόνια, Αμμόνια και Θέλτα. Και στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας που είναι και Όφι, Hoffenheim, Besiktas, Torrense, Apple, Μπερσεβά, Ναϊμέχεν, Λίλεστρομ, Λεύσκη, Σόφια και Αράρα. Πρώτη αγωνιστική θα είναι 16 ή 17 Σεπτεμβρίου και τις δύο μέρες πιθανότατα. Και η τελευταία είναι 28 Ιανουαρίου. Υπενθυμίζω, η πρώτη οκτάδα περνάει απευθεία στη φάση των 16. Από τις θέσεις 9 ως 24 θα παίξουν playoff. Πρώτος αγώνας του playoff 18 Φλεβάρι του 2027. Παναληπτικός μια εβδομάδα αργότερα 25 Φεβρουαρίου του 27.

Ένας φίλος λέει: σεβασμό στο Βαγγέλη μας, πήγε να δει την καψούρα του, να βγάλει το μεροκάματό του. Δυστυχώς όμως θα γυρίσει 20 χρόνια μεγαλύτερος. Συμφωνείς, Γιώργο? Ναι, η αλήθεια είναι ότι πέρασε δύσκολα χθες το βράδυ. Τον άκουγα στην περιγραφή και στο σποτάκι. Τη σπάθωσε στο 2-1 του Ντέσσερς. Αλλά και στο πέναλτι. Στη φάση, την τελευταία φάση, εκεί που ο Γιάνγκους απομακρύνει με τον νόμο, εκεί τα δευτερόλεπτα μέχρι να περάσουν και ο Στέγκεμα να δείξει ότι παίζεται κανονικά το παιχνίδι, δεν υπάρχει καμία παράβαση. Ήταν εφιαλτικά. Ένας άλλος φίλος, IGG's, λέει ότι πριν 12 χρόνια μας χλέβαζαν, τώρα μας παραδέχονται. Τότε παίζαμε με Θρασίβουλο, τώρα παίζουμε με Ρεάλ. Τότε στο παγωμένο ΑΚΑ, τώρα στην καυτή Φιλαδέλφια. Όπως λέει και μια ψυχή, υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος.

And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And

Έχει κάνει πάρα πολύ ωραίες δηλώσεις ο Κόντις χθες μετά το παιχνίδι. Βγαίνουν όλα σιγά σιγά. Ήταν μεγάλη βραδιά η χθεσινή και για τον Όφη και για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ο Κόντις μετά το μάτς δήλωσε ότι είναι μια εμφάνιση που ζηλεύεις να τη βλέπεις. Τα παιδιά έδωσαν το καλύτερο τους σε αυτό. Κερδίσαμε 2-0 και θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ. Φανταστική βραδιά. Είπε επίσης ότι όλα τα παιδιά είναι μια γροθιά, είτε παίζουν είτε όχι. Είναι μια παρέα που βγάζει πολύ ωραία πράγματα. Χτίζει η ομάδα σε αυτό που έχει και οι παίκτες είναι αυτοί που κάνουν διαφορά. Χαίρομαι πάρα πολύ που δουλεύουμε αυτά τα παιδιά. Έχουν όρεξη, διάθεση και πολλά πράγματα να δώσουν. Τώρα έχουν και μεγαλύτερη ευθύνη, τόνισε, γιατί ο Όφη μεγαλώνει και σε κάθε μάτς θα πρέπει να τα δίνει όλα. Συμπλήρωσε ότι δεν κινδύνευσε η ομάδα του από τον τρόπο που έπαιξε τη ΣΕΚΑ. Πολύ όμορφο. Λέει επίσης από τα παιδιά, για τα παιδιά των Ακαδημιών να βάζουν ευρωπαϊκό γκολ. Θυμίζω ότι χθες σκόραρε Θεοδωσουλάκης για τον Όφη. Μάλιστα είπε ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά των ανθρώπων και των Ακαδημιών που σκόραρε Θεοδωσουλάκης, αλλά γενικότερα όλη τη Κρήτη που είναι δικό τη παιδί σκόραρε στο Europa League. Επίσης μίλησε και για τον κόσμο, είπε ότι τον βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα, έδωσε τη φωνή του, στήριξε τον Όφη και αξίζει ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Όφη μεγαλώνει από μεγάλες νίκες, από κύπελα και μεγάλες προκρίσεις. Αυτά τα παιδιά είναι εδώ και θέλουν να μεγαλώσουν αυτή την ομάδα φορώντας ευρωπαϊκό κουστούμι. Ήταν τα λόγια του Χρήστου Κόντι μετά την πολύ μεγάλη πρόκριση του Όφη στη League Face του Europa League.

0: Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν ο Στέφανος Ρογιανόπουλος στο μικρόφωνο, ήταν ο Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Σας ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματα, για τα σχόλια και όσους φυσικά που μπήκατε στη συζήτηση και μιλήσαμε στον αέρα. Υπενθυμίζω, 2 η ώρα εκκλήρωση για Ολυμπιακό και Όφη στο Europa League. Λίγο αργότερα του Παναθηναϊκού στο Conference ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τη Σοφία Θεοδωράκη και αμέσως μετά Μαρία Ζαφυράτου. Να περάσετε όμορφα, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε όλους.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το DIRI, The American University of Greece ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ. Στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο match?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Δύο προκρίσεις για Παναθηναϊκό και ΟΦΗ για ένας αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι πράσινοι νίκησαν 2-1 στην παράταση τη Χράντα τη Κράλοβε στην Τσεχία και θα βρίσκονται στη σημερινή κλήρωση της League Face του Conference League. Στο Europa League συνεχίζεται το ταξίδι των κριτικών που πήραν δεύτερη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ, αυτή τη φορά στη Σόφια με 2-0. Εκτός συνέχεια έμεινε ο δικέφαλος του Βορρά που ιτήθηκε 3-2 από την Brand στην Νορβηγία. Τους αντιπάλους της στη League Face του Champions League έμαθε η ΑΕΚ που θα αντιμετωπίσει στην Allwyn Arena της Real Madrid, της Ρώμα, Γαλατασαράι και Λάσκ και εκτός έδρας της Manchester City, Dortmund, Σαχτάρ και Κόμο. Το τρίμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί η πρώτη αγωνιστική στις 27 Ιανουαρίου η Αυλαία. Υπάρχει περηφάνεια και ανυπομονησία η οποία πρέπει όμως να μετουσιωθεί και σε μια ανταγωνιστική παρουσία με το δικαίωμα στο όνειρο, δήλωσε ο Μινάς Λισάνδρου. Ιστορική επίδοση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης με άλμα στα 6-20 έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ διαλύοντας αυτό που κατήχε ο ίδιος στα 6-17. Νικητής του meeting του Μπλάντης με 6-25. Ακόμα μία νίκη στο μήκος για το Μίλτο Τεντόγλου με άλμα στα 8-45. Σε συμφωνία με την Τζένοα για τον Μόρτεν Φρέντορ που ήρθε σύμφωνα με πληροφορίες του bwinΣΠΟΡ FM ο Ολυμπιακός που περιμένει ως αύριο την απάντηση του 25χρονου Δανού Χαφ με το κόστος της μεταγραφής να είναι 8 εκατομμύρια ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους. Στην Ελλάδα έφτασε ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από την Τωρίνο. Στασιμότητα με Βάργκα στο κάδρο 25χρονος γεωργιανός διεθνής Νταβιντασβίλη. Δείξαμε πνευματικά ισχυρή. Το αποτέλεσμα δίνει ηρεμία. Κρατάω την πρόκριση. Το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό μετά το διπλό στην Τσεχία. Είχαμε πίεση, αλλά είμαστε μεγάλη ομάδα, δήλωσε ο Ντέσσερς που πέτυχε και τα δύο τέρματα του τριφυλιού. Με προβλήματα αποχώρησαν Τσιριβέγια, Κοντούρης και τα Μπόρδα. Καταγγελία στην UEFA για επίθεση αναπληρωματικού παίκτη της Χραντέτς στον Κυριακόπουλο μετά τη λήξη του αγώνα έκαναν οι πράσινοι. Έξαλλος με τη διαιτησία εμφανίστηκε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση μετά τον αποκλεισμό από την Brand. Δεν υπήρχε κανένα πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Είναι δύσκολη νύχτα, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια και να το διαχειριστούμε, τόνισε ο Ιταλός τεχνικός. Μία απόφαση τα κατέστρεψε όλα το σχόλιο του Τέιλορ. Πανευτυχής για την ιστορική πρόκριση του ΟΦΗ σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά την επικράτηση επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Η ομάδα μεγαλώνει από μεγάλες νίκες. Κάναμε εμφάνιση που ζηλεύεις να τη βλέπεις, τα λόγια του Έλληνα τεχνικού. Από τη Σόφια θα μεταβούν απευθείας στη Μιόν για τη σημερινή κλήρωση Μιχάλης Μπούσης και Ηλίας Πουρσανίδης. Σε συμφωνία με την Μπαστιά για τον Αλεξάνδρ Ζαουί ήρθε ο Άρης. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος μεταγραφής του 29χρονου Ιβοριανού μέσου επιθετικού που αναμένεται εντός Σαββατοκύριακου στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει για 5 χρόνια. Μαζί για ακόμη 4 χρόνια συνεχίζουν ΑΕΚ και Dragan Sakota. Ο coach των τίτλων συνεχίζει ως προπονητής και για την περίοδο 26-27, ενώ παράλληλα υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του ανεξάρτητα από πόστο έως το καλοκαίρι του 2030, αναφέρει ανακοίνωση της Κιτρινόμαυρη ΚΑΕ. Τα πρώτα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ πανηγυρίζει η Ελλάδα. Χρυσό κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκύφι ελαφρών βαρών και Ασημένιο Ημουρατίδου και Λιόλιου στο διπλό σκύφι ελαφρών βαρών. Η Γαλλία είναι η αντίπαλος της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα στην αυλαία της φάσης των ομίλων. Ο αγώνας θα διεξαχθεί Κυριακή ή Δευτέρα. Paris Saint-Germain, Manchester City, Barcelona, Paris, Manchester United, Bayern, Liverpool, Inter, Arsenal, Real Madrid, Bayern, Arsenal και Real Madrid, Inter είναι μεταξύ άλλων τα σούπερ παιχνίδια που προέκυψαν στη League Face του Champions League μετά την κλήρωση. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Πανηγυρική πρόκριση στη League Face του Europa League πήρε η Ομόνια που νίκησε 4-2 τη Σέντρουιντ. Παρούσα στο Conference League θα είναι η Πάφος που επικράτησε με το ίδιο σκορ της Dynamo City αλλά στην παράταση. Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάν στον playoff και οι λεπτομέρειες των κληρώσεων στο sportfm.gr. Μπαρτσελόνα Μπιλμπάο 2-0 σε εξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της La Liga. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας Θέλτα Οσασούνα 1-2. Για τον δεύτερο γύρο του League Cup Αγγλίας με τις νικήτριες να παίρνουν την πρόκριση Τσέλσι Λούτον 2-0 και Φούλαμ Ουίμπλετον 3-0. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Μαρία Ζαφυράτου.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: τα μπόρδα. Τώρα παίρνει το νόημα από τον Στέγεμαν. Εκτελεί κεφαλιά. Γκολ!
3: Χράτες Παναθηναϊκό 0-1. Ένα φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Και έρχεται αυτό το γκολ που δίνει πρόκριση.
4: Επιτέλους Χράτες Παναθηναϊκό 0-1. Ο Ταμπόρδα 0-1. Από δεξιά ο Τέρσες μπήκε σαν τάγκ στην περιοχή και με κεφαλιά ο Βίδα έκανε το Χράτες Κράλοβε Παναθηναϊκό 0-1.
2: Ήρθε Τάσο. Ήρθε το γκολ Τάσο. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό και θα πω ένα πράγμα. Βάλ το να φύγουμε. Τίποτα άλλο. Δες θες.
4: Τους αφήνει όλους ξερούς. Όλοι είναι κάτω. Οι Τσέχοι είναι κάτω. Ο Παναθηναϊκός με το πέναλτι του Σίγελντέσες. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την Ευρώπη.
2: Χράτες Παναθηναϊκός 1-2.

θέλω να μου πείτε εσείς οι Παναθηναϊκοί, που ξέρω και το βλέπω και όλα στο Live 24, έχετε στρωθεί εδώ πέρα από τις 6 ώρα το πρωί. Θέλω να μου πείτε ένα πράγμα και μόνο: πόσο χρονών αισθάνεστε σήμερα? Πόσο χρονών ξεκινήσατε να βλέπετε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και πόσο είστε σήμερα? Πολύ πολύ καλημέρα σας. 10 λεπτά και μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή «Η από εδώ». Τι να πει κανείς για αυτόν τον άνθρωπο εδώ πέρα? Έχει 5 στα 5 εδώ παρών επαγγελματίας, μαρμαροκολόνα της εκπομπής, Γιώργος Γιαννίσης. Σήμερα λοιπόν, ξαμολύσου Γιώργο Γιαννίση, ξαμολύσου, κάνε τα δικά σου, παίξε τις κάλτσες σου, παίξε τα σωσόνια σου, παίξε τις αγιονάρες σου, δεν ξέρω τι θέλεις, παίξε. Είναι Παρασκευή σήμερα, έχουμε εδώ πέρα τους φίλους μας Παναθηναϊκούς, πανηγυρίζουν. Έχουμε εδώ τους φίλους μας, τους κριτικούς, όλο το νησί είναι στο πόδι, εννοείται δεν έχει κοιμηθεί άνθρωπος. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Τσουβέλας δεν θα είναι μαζί μας.

Τι καρουσέλ ήταν αυτό χθες. Τι καρουσέλ. Όχι τι καρουσέλ, συγγνώμη. Ρόλερ κόστερ. Τι καρουσέλ. Καρουσέλ ήταν του Όφη. Ο Όφη πήγαινε, είχε ανέβει πάνω. Αυτό του Παναθηναϊκού ήταν. Ναι. Ανέβα. Τράβα μαλλί, ανεβαίνουμε. Και μετά μία πτώση, Παναγία. Όχι στις καθυστερήσεις. Και μετά, ναι, τέσσερις. Έχουμε επικοινωνήσει με τον Βαγγέλη. Παιδιά, δηλαδή μετά από αυτά τα προκριματικά των ελληνικών ομάδων, θα πρέπει να έχουμε και ένα backup, κάτι. Θα πρέπει να ασφαλίσουμε τους παραγωγούς του Big Win Sport FM για τη φωνή τους, για την ψυχική τους υγεία, για την αρτηριακή τους πίεση. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή θα μας ξεκληρίσουν όλους.

Μένουμε Ευρώπη, λέει, αλλά δεν πάμε πουθενά. Καλημέρα, Ζαφυρά, του Νίκος από Σίδνεϊ. 120 χρονών, θα μας στείλει στο γιατρό η ομάδα. Καλημέρα. Παιδιά, μπήκε η ομάδα. Μπήκε στη League Face. Αυτό είναι. Θυμάστε μια ταινία που έλεγε ο Κώστας Βουτσάς. Ήταν να μην τρουπώσω. Τρούποσα. Τελείωσε. Άστα λέει, ξεκίνησα, λέει, να το βλέπω 29 στο 92, ήμουνα 40 μέχρι το 130, γύρω στα 55.

Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός και ο κόσμος του Παναθηναϊκού και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά εντάξει, με μια λίγο περισσότερη ψυχραιμία όλοι οι υπόλοιποι, τα είδαν όλα χθες. Πήγε να ζήσει αυτό το θρίλερ που είχε ζήσει 7 μέρες πριν. Ευτυχώς όμως υπήρχε αυτός ο Άγιος Ντέσσερις, που μάλλον πρέπει να τον μνημόνευσαν πάρα πολύ χθες. Πάρα πολλά κεράκια πρέπει να ανάψανε στο όνομα του.

Και πραγματικά δεν ξέρω αν έχει κανένα νόημα να αναλύσουμε το παιχνίδι, να αναλύσουμε τα λάθη, να αναλύσουμε τα σωστά που έγιναν χθες. Σημασία έχει αυτό που είπαμε και πριν, ότι τελικά τρούπωσε ο Παναθηναϊκός, μπήκε στη League Phase του Conference League.

Παναθηναϊκός είχε το δύσκολο μονοπάτι, ο Νίστρουπ όμως και οι παίκτες του τα κατάφεραν. Είχε την πρόκριση στα πόδια του με τον γκολ του 4 από το 72ο λεπτό. Κατάφερε για ακόμα μια φορά να ισοφαριστεί στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας και εκεί είναι αυτό που είπανε πάρα πάρα πολύ. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Λοιπόν, με διακόπτει ο μάστερ εδώ πέρα του ήχου. Πάμε σε ένα

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν για ακόμα μία φορά έκανε δύσκολη τη ζωή του. Δεν θα πω τα δύσκολα εύκολα, γιατί ήταν δύσκολο ούτως ή άλλως, αλλά έκανε ακόμα περισσότερο δύσκολη τη ζωή του. Κατάφερε πάλι να βάλει το κεφάλι στον τορβά στις καθυστερήσεις, όπως έγινε και στο μάτς με το ΟΑΚΑ. Ευτυχώς για αυτόν τον λύτρωσε ο Ντέσες. Στην παράταση μπορούμε να πούμε ότι είχε, έτσι και, είχε και την τύχη μαζί του. Βέβαια είχε και τον Πένια μαζί του. Και είναι αυτό που λέγαμε και στην περίπτωση με την Άγκη, γιατί κάποιοι θα πούνε και εντάξει και πανηγυρίζουμε και σιγά το καφενείο και όλα αυτά, παιδιά, δεν έχει καμία σημασία ο τρόπος με τον οποίο έχεις περάσει στη League Phase και δεν έχει και καμία σημασία την ομάδα την οποία απέκλεισες, αν είναι καφενείο, αν είναι καφέ pub, αν είναι πιτσαρία, πέρασες. Πέρασες και αυτό έχει σημασία και πλέον ο Παναθηναϊκός και ο Νίστρουπ θα έχει το χρονικό περιθώριο να συγκεντρωθεί και να εμφανίσει μια σαφώς πιο ποιοτική ομάδα στην φάση, στη League Phase του Conference.

Κάποιος λέει: καλημέρα Μαρία, θα μου επιτρέψει να διαφωνήσω. Πρέπει να αναλυθεί τι φταίει και σε 6 μάτς με μικρομεσαίες ομάδες ήταν τόσο κακός ο Παναθηναϊκός. Καταρχάς, να πούμε ότι είναι η αρχή της σεζόν με έναν νέο προπονητή, με μια νέα ομάδα, με μια νέα σύνθεση. Δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις και καμιά έτσι, πολύ βαθιά ανάλυση για το τι φταίει, λες και είναι μια ομάδα που παίζει μαζί 5 χρόνια. Είναι σαν να παίζεις τον εκατομμυριούχο, πήρες το μαξιλάρακι των 1.000 ευρώ. Προχωράς παρακάτω.

Το θέμα είναι πού βρίσκεται αυτός ο ακροατής που από την περασμένη εβδομάδα τέτοια ώρα, 8, όχι τέτοια ώρα, ψέματα, από τις 8 η ώρα, 8 παρά, έστελνε μηνύματα με κεφαλαία, αποκλειστήκαμε και διαλύθηκε η ομάδα και δεν είναι πράγμα αυτό που, και έλεγα εγώ, περίμενε ρε παιδάκι μου, σε μια εβδομάδα από τώρα μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Hold your horses, περίμενε λιγάκι. Πού είσαι εσύ, εσύ που είσαι. Καλημέρα σας, Κώστας 94 ετών από χθες το βράδυ. Η ταυτότητά μου λέει γεννηθεί στο 99. Άντε τώρα να το πιστέψεις.

Ξεκίνησα κανονικά να βλέπω το μάτς, σαν 29χρονος λέει. Στο τρίτο λεπτό έχασα 10 χρόνια της ζωής μου, στο 92 έχασα άλλα 40. Είδα το φως, το πέναλτι όμως πανηγύρισα σαν πιτσιρικάς 15 χρονών. Roller coaster, όπως το είπαμε.

Είμαι κριτικός και Παναθηναϊκός, λέει. Χθες ήταν μια βραδιά που τα αποτελέσματα με γέμισαν δάκρυα. Εδώ στη Λόνδρα που ζω, ο Λέτο στη Λέτο. Πάρα πολύ σαν και σένα, Λέτο στη Λέτο. Εντάξει, θα πούμε και για τον Όφη. Επική η πρόκριση του Όφη. Ζει πάρα πολύ μεγάλες τιμές. Ζει μάλλον μια μακρά περίοδο ευτυχίας τα τελευταία δύο χρόνια ο Όφη. Και μπράβο στον Όφη, μπράβο στον Κόντι, μπράβο στην ομάδα του, μπράβο στους παίχτες. Μακάρι να έχει και μια καλή κλήρωση, να έρθουν και ωραίες ομάδες, μεγάλες ομάδες, να το ευχαριστηθεί γενικά το νησί και να το απολαύσουν όσο περισσότερο γίνεται.

Καλημέρα Μαρία, μέχρι ποια ημερομηνία σταματά ο Νίστρουπ να θεωρείται νέος προπονητής? Και δεν ρωτάω ειρωνικά. Οποιοδήποτε προπονητής που έχει αναλάβει μια ομάδα, αν με ρωτάσει ταπεινή μου άποψη, νέος προπονητής σταματά να θεωρείται στο χρόνο πάνω. Καλημέρα, τύχη ήθελε χθες και από ό,τι φάνηκε λίγη την είχε ο Παναθηναϊκός. ΑΕΚ λέει μόνο, ΑΕΚ μόνο, ο Γαβριήλ Μυτιλίνη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γιατί έχουμε δει και άλλα παιχνίδια όπου αξίζει μια ομάδα εντός εισαγωγικών, το εντός εισαγωγικών στο αξίζει την νίκη και δεν την παίρνει, γιατί πρέπει να έχεις πάντα και τύχη, ακόμα και στα παιχνίδια που δεν παίζεις καλά.

Και αν ρωτήσετε τον Νίστρουπ, όλοι εσείς που λέτε και εντάξει και σιγά το καφενείο και σιγά την ομάδα, δεν είχε την ίδια άποψη με εσάς. Μπορεί να μην την ξέρετε, λέει, τη Χράντετς. Είπε στο ταινίο και σιγά την ομάδα, δεν είχε την ίδια άποψη με εσάς. Μπορεί να μην την ξέρετε, λέει, τη Χράντετς.

επιτυχία και αυτό ήταν ότι πάω σε μια άλλη χώρα, μια άλλη ομάδα όπου θα έχω προκριματικά. Ο ίδιος επίσης είπε ότι δεν είναι κακοτυχία αν τρως συνέχεια γκολ στο τέλος. Ξέρει που βρίσκεται, σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η ομάδα.

Έχουμε δεχθεί, λέει, σε τρεις σερί αγώνες γκολ στο τέλος. Δεν είναι μόνο κακή τύχη. Κάτι κάνουμε λάθος οι ίδιοι. Αν χάναμε απόψε, όλα θα ακούγονταν σαν δικαιολογίες. Ήταν σκληρά προκριματικά, με όλο το σεβασμό. Παίξαμε με τον Κάτρι δεξιμπακ και άρα να είναι εκτός θέσης, γιατί έλειπαν οι Τσάπρας και Καλάμπρια. Είχαμε παίκτες που έρχονταν και έφευγαν. Θα ήταν καλό να έχουμε τον Τουμπά και τον Τσέριν απόψε. Ωστόσο, έχουμε ένα πιο μακρόπνο σχέδιο. Είναι σημαντικό να φέρνουμε και να απομακρύνουμε τους παίκτες όσο πιο γρήγορα γίνεται. Βρήκαμε το δρόμο μας. Όταν δυσκολευτήκαμε στην παράταση, τα καταφέραμε το πέναλτι. 4.

Ανέσωστα, αύριο είναι ο Τσουβέλλας στο Παγκρίτιο. Είδα χθες ένα story που ανέβασε. Νόμιζα ότι ήταν σήμερα. Ωραία, τι έχει να γίνει.

Καλημέρα, λέει, χρόνια πολλά και καλή Παναγιά. Να σε καλά. Να έχουμε, λέει, εγώ ακόμα μετράω χρόνια από χθες το βράδυ. Δεν έχω σταματήσει. Πρέπει να βρίσκομαι στο 2250. Κάπου εκεί, τόσο μακριά μας πήγε ο Παναθηναϊκός. Κανένας, λέει, φίλαθλος του Παναθηναϊκού δεν είναι ευχαριστημένος. Άρα το θέμα για εμάς δεν είναι να τρουπώνουμε, αλλά να βλέπουμε μια καλή ομάδα να παίζει μπάλα. Okay. Άρα εσύ πιστεύεις από την μπάλα που έχεις δει ή από τον Παναθηναϊκό που έχεις δει ότι αυτό μπορεί να γίνει. Τι μέρα είναι σήμερα, Παρασκευή. Από την Παρασκευή σε Σάββατο. Okay.

Σωστό, ναι, αλλά ο Νίστρουπ τουλάχιστον για 5-6 χρονάκια θα θεωρείται ακόμη νέος, γιατί είναι και μικρός ηλικία. Σωστό, σωστό, σωστό. Μαρία, καλημέρα. Και ο Νίκολετς λέει: πέρσι νέος ήταν με ομάδα καταρακωμένη ψυχολογικά, αλλά θα σου θυμίσω ότι στο μάτς με την Άντερλεχτ έδειξε άλλο πρόσωπο. Εγώ θα σου θυμίσω ότι το Σεπτέμβρη που ψιλοστραβώσανε κάποια μάτς για την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, είχε αρχίσει γκρίνια. Αλλά αυτά, ξέρετε, τα ξεχνάμε και λίγο εύκολα.

Όχι ρε παιδιά, δεν έχασα κανένα άγχος και δεν έχασα τις μέρες. Εχθές είδα ένα story του Τσούβη που ήταν στο Παγκρίτη και έλεγε εδώ έχουμε θέσεις, εδώ έχουμε θέσεις, εδώ έχουμε θέσεις. Και νόμιζα ότι ήταν σήμερα η παράστασή του.

Λοιπόν, θέλω να καλημερίσω τη φίλη μου την Ερμίνα και το φίλο μου το Σταμάτη που μας ακούνε τώρα και πάνε καρδίτσα. Παιδιά, καλό δρόμο, έτσι, να προσέχετε, να με ακούτε σε όλη τη διαδρομή φυσικά. Καλή επιστροφή με το καλό. Εμείς θα συνδεθούμε τώρα με το Sky για πολιτική ενημέρωση και τα λέμε σε λιγάκι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Μεταξύ άλλων αφορά την αναχαιτήση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνεκούς. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε επίγειο ψεκασμό, σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού στον Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε δύο φωτιές, ενώ ελέγχεται για άλλες τέσσερις. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Διάταγμα με το οποίο άλλαξε ονομασία στη λίμνη Οντάριο, στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι πλέον θα ονομάζεται λίμνη της Αμερικής, υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα, απάντησε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στη League Face του Conference League, επικρατώντας 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραντ στην Νορβηγία με σκορ 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League, νικώντας την Τζεσεκά Σόφια στη Βουλγαρία 2-0. Άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά έκανε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Άλμα στα 6 και 25 έκανε ο Μόντο Ντουμπλάντης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Για τη μετρία, παιδιά, όλο και κάτι σπάει.
6: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Με τρία παιδιά στο σχολείο.
7: Λόγω, 40 χρόνια στην κορυφή.
8: Η Αν Χάθαουεϊ και ο Ιουάν Μακγκρέγκορ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
9: I think our house has moved.
8: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
10: How the hell is that even possible?
8: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
11: Oh my God, run!
8: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
12: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Τέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε 38 λεπτά και μετά τις 8. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι η κουμπή από εδώ τους από εκεί. Κύριος Γιαννής στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Μαρία Ζεφράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας στην Κρήτη. Έτσι, στην Κρήτη που πανηγυρίζει σήμερα την μεγάλη πρόκριση στη League Face.

στο site του Big Wings Sport FM, στο sportpavlafm.gr, μπορείτε να δείτε και όλο το ρεπορτάζ, το φωτορεπορτάζ από την υποδοχή που έτυχε η αποστολή της, του Όφη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Εντάξει, τι να σας λέω και τι να δείτε στο Νίκος Καζαντζάκης, τι έγινε τα ξημερώματα.

Είναι μια πολύ πολύ σημαντική έτσι περίοδος του Όφη τα τελευταία δύο χρόνια. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί όσο δεν πάει η διοίκηση, να το εκμεταλλευτούν οι φίλοι του Όφη, να το εκμεταλλευτεί οι παίκτες, το προπονητικό team, να το απολαύσουν. Κόντις λέει Όφη μεγαλώνει από μεγάλες νίκες, εμφάνιση που ζηλεύεις να τη βλέπεις, και όντως έτσι είναι τα πράγματα. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει χτιστεί με απόλυτη σοβαρότητα, μια ομάδα που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό της Έλληνες παίκτες, και μάλιστα πολλοί από αυτούς είναι μέσα από τον Όφη.

Είναι, ρε παιδί μου, από τα παραδείγματα που βλέπεις να τα χαίρεσαι, που χαίρεσαι να τα βλέπεις, και μπράβο μου, που χαίρεσαι να τα βλέπεις και λες, τι να πω παιδιά, και στα δικά μας ελεύθερες. Και τι εννοώ για στα δικά μας ελεύθερες, να φτιάχνονται ομάδες με σοβαρότητα, με συνέπεια, με υπομονή, με παιδιά από τα σπλάχνα της ομάδας και όχι έλα εσύ, φύγε εσύ, έλα εσύ, φύγε εσύ.

Και μετά την πρόκριση λοιπόν στη League Phase του Europa League, ο Όφη ετοιμάζεται για μεταγραφή βόμβα σύμφωνα με τον Μάνο Σουριά.

Σύμφωνα λοιπόν με όσα μετέφερε ο Μάνος Σουριάς στον Big Wings Sport FM 94,6, χθες οι κριτικοί βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση δύο νέων προσθήκων στο ρόστερ τους. Η μία εκ των οποίων θα είναι έτσι αρκετά θορυβώδης. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, θα πρόκειται για πολύ μεγάλη μεταγραφή που θα τεθεί στη διάθεση του Χριστου Κόντι και υπάρχουν αναφορές πως πρόκειται για τον Τάσο Μπακασέτα.

Όχι, Κώστα μου, δεν μπορεί ο Τσούβι να μας κάνει τώρα ένα τηλεφωνικό σχόλιο δύο λεπτών. Μην ανησυχείτε, παιδιά. Την Τετάρτη θα είναι εδώ. Ορεξάτος και θα τα πούμε όλα. Καλημέρα, ξυπνάμε και θέλουμε ποτό με τον Παραθηναϊκό. Τι να μας πει ο καφές με τέτοιο στρες. Ο Σπύρος λέει σίγουρα θέλουμε να δούμε καλή μπάλα που λέει και ο φίλος, αλλά πάνω απ' όλα έπρεπε να περάσουμε. Δεν πειράζει, ας πάρουν πρωτάθλημα λέει και ας μην έχουμε παίξει και την καλύτερη μπάλα. Κάποιος άλλος τα βάζει με τις αλλαγές του Νίστρουπ, λέει είναι τραγικές και κάποιες ήταν και αναγκαστικές όμως. Ένα πράγμα που πρέπει να προβληματίσει λίγο τον Νίστρουπ είναι οι πολλοί τραυματισμοί που έχει η ομάδα. Καλημέρα, είμαι Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή να βάλω τα κλάματα. Μπορείς να κάνεις και τα δύο. Μιλάμε, λέει, για μαύρα χάλια. Εντάξει, ψυχραιμία. Κάποιος έχει λυσάξει με το ακυρωθέν γκολ γιατί δεν λέτε τίποτα. Εν τω μεταξύ, θέλει να πει τσιμουδιά και λέει τσικουδιά. Και να σου πω και κάτι. Το προτιμώ.

Γράφει κάποιος για τον Ίστρουπ. Τι νέος ρε, 40 χρονών είναι. Κοφτώ τον κύριο. Κοφτώ τον κύριο εδώ πέρα. Άντε, μπλοκ τώρα. Μαρία, καλημέρα. Ξεκίνησα να βλέπω τον αγώνα. 51 ετών. Τώρα περιμένω τον γιατρό στην εντατική να μου πει πώς είμαι. Ξέρεις, να στέλνεις μήνυμα. Είσαι μια χαρά. Σήκω και πάτα το.

Λοιπόν, έχουμε και μία καταγγελία από την πλευρά του Παναθηναϊκού στην UEFA για επίθεση στον Κυριακόπουλο από παίχτη της Χράντιτς μετά το τέλος του αγώνα. Ο Κυριακόπουλος κατευθυνόταν προς την εξέδρα των φίλων του Παναθηναϊκού και σύμφωνα με καταγγελία του Παναθηναϊκού δέχθηκε επίθεση από τον δεύτερο τερματοφύλακα της ομάδας. Εννοείται ότι το περιστατικό προκάλεσε την άμεση αντίδραση της ελληνικής ομάδας, ενημέρωσε τους αρμόδιους της UEFA. Έχει κινηθεί ήδη η διαδικασία επίσημης καταγγελίας για όσα έγιναν.

Από τον Παναθηναϊκό ανέφεραν ότι ο αναπληρωματικός θεματοφύλακας της Χράντες μετά ζήτησε συγγνώμη κατηδίαν από τον Κυριακόπουλο. Παρ' όλα αυτά θεωρείται μάλλον δύσκολο να γλιτώσει την καμπάνα από την UEFA. Ήταν μια επίθεση που έγινε και εντός αγωνιστικού χώρου.

Καλημέρα στον Παναγιώτη, στον Πανιώνιο. Καλημέρα, Μαρία. Λέει ο Γιάννης είναι 55. Έχει βρει κασέτες, λέει, με τα The Greatest Hits, λέει, των 80s. Καταρχάς, αυτό που παίζει τώρα δεν είναι 80s. Αλλά, παιδιά, ο Γιάννης είναι ένας ταξιδευτής του χρόνου. Εντάξει. Δεν έχει ηλικία. Δεν έχει ηλικία. Δεν μας αγγίζει. Δεν μας αγγίζει. Δεν μας βλέπει, βασικά. Κάποιος λέει, όσο και να γκρινιάζουμε, η νίκη μετά από ένα τέτοιο μάτς είναι ό,τι καλύτερο, είναι η απόλυτη λύτρωση. Και ειλικρινά θα ήθελα να μου στείλετε, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι περισσότεροι από εσάς δεν είσαστε ικανοποιημένοι από το θέαμα το οποίο βλέπετε στα τελευταία παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, ούτε ήσασταν ικανοποιημένοι και την περσινή χρονιά, ας πούμε, ή την προπέρσινη. Θέλω να μου πείτε όμως, τι προτιμάτε? Θα προτιμούσατε να αποκλειστεί η ομάδα, να είσαστε, ας πούμε, σε μια κατάσταση όπως βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ? Θα ήταν καλύτερα? Θα βοηθούσε την ομάδα να συγκεντρωθεί περισσότερο? Θα βοηθούσε την ομάδα να, έτσι, να δεθεί? Ή θα δημιουργούσε αυτό μια περισσότερη γκρίνια, μια περισσότερη εσωστρέφεια? Έτσι θα πήγαινε το πράγμα ακόμα πιο βαθιά. Δεν ξέρω, γιατί εγώ πιστεύω ότι ακόμα κι αν δεν μας έβγαλε τα μάτια από το ποδόσφαιρο χθες ο Παναθηναϊκός, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το ότι τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο, Ιανουάριο, οπότε είναι, θα είναι σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο ΠΑΟΚ λοιπόν από την μεριά του κατάφερε πάλι έτσι να μας παρουσιάσει δύο πρόσωπα. Είδε την Μπραν να προηγείται με 2-0, μάλιστα και το πρώτο γκολ το δέχτηκε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κατάφερε μέσα σε 4 λεπτά να φέρει το μάτς στα ίσια. Έφτασε ένα βήμα από την ανατροπή. Παρόλα αυτά ιτήθηκε με 3-2 στην Νορβηγία. Έμεινε εκτός league phase του Conference League. Και πάλι δεν παρουσίασε καλή εικόνα συνολικά η ομάδα του Αλέσιο Λύση. Στο μεγαλύτερο διάστημα δεν είχε ευκαιρίες. Ήταν κάπως θολό το μυαλό των παικτών του ΠΑΟΚ. Τώρα για να σταθούμε για το αν ήταν πέναλτι, δεν ήταν πέναλτι του Γιαννούλη. Τι να πούμε. Υπάρχει επαφή, σίγουρα υπάρχει επαφή και γι' αυτό πέφτει ο παίκτης. Ο Γιαννούλης είναι πίσω από τον παίκτη, μπερδεύονται τα πόδια τους, πέφτει ο παίκτης. Κάποιοι λένε εντάξει δεν θα το δίναμε, ούτε ο ξαδερφός μας να ήταν. Κάποιοι λένε ότι ναι, υπάρχει επαφή, είναι πέναλτι, γεια σας και καμία σημασία δεν έχει. Γράφτηκε το 3-2, αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ.

Κάποιος λέει: ο ΠΑΟΚ είναι χτισμένος σε γερές βάσεις και θα χτυπήσει πρωτάθλημα έτσι κι αλλιώς. Εμείς έχουμε να καλύψουμε πολλές τρύπες και για πρωτάθλημα δεν είμαστε. Αγαπητέ, δεν είμαι σίγουρη ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν την ίδια άποψη για σένα, με σένα για το δικέφαλο του Βορρά. Από όλα αυτά που συνέβησαν στα δύο τελευταία παιχνίδια του ΠΑΟΚ, ο Λύση θα πρέπει να κρατήσει μόνο τα θετικά, που είναι ότι εντάξει, υπάρχει παλμός σε αυτή την ομάδα. Απλά θα πρέπει να είναι έτσι λίγο περισσότερο συνεχόμενος. Γιατί για να κρατηθεί ο ΠΑΟΚ ζωντανός σε ολόκληρη την αγωνιστική χρονιά, αυτές οι εκλάμψεις, πάθους και παλμού μάλλον δεν θα φτάσουν.

Καλημέρα, λέει κάποιο. Τον ΠΑΟΚ μη τον κλαις. Απαλλαγμένο από το βάρο εντό εισαγωγικών τη Ευρώπη. Πάει για πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν θα πάει για πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να δει το ποτήρι μισογεμάτο. Να ανασυγκροτηθεί. Να έτσι. Να έρθει λίγο στα ίσια του που λένε. Να μαζέψει το μυαλό του. Γιατί όσο να είναι και, και η Ευρώπη λίγο θα του σκορπούσε το μυαλό. Σίγουρα μόνο σε καλό μπορεί να του βγει όλο αυτό το πράγμα. Και η ΑΕΚ είχε βρεθεί σε μια παρόμοια κατάσταση 2 χρόνια πριν.

Εντάξει, Μαρία, αν πιστεύεις ότι αυτό ήταν πέναλτι, καλύτερα βράσε μια μπάλα. Καλημέρα. Πρέπει να. Παιδιά, θα ήθελα έτσι σε αυτή τη νέα σεζόν να βρίσκουμε και νέες εκφράσεις. Φτάνει με το βράσε μια μπάλα. Ψήσε μια μπάλα, γιατί όχι. Γιατί όχι ψήσε μια μπάλα και βράσε μια μπάλα.

Καλημέρα σας Σωτήρη, καλημέρα Μαρία. Εγώ λέει ως Ολυμπιακός κοιμήθηκα 49 και ξύπνησα 40. Αυτά είναι τα καλύτερα. Καλημέρα στον Πέτρο. Πιστεύω το πέναλτι που δόθηκε κατά του ΠΑΟΚ ήταν πολύ αυστηρό και ειδικά για ένα τέτοιο μάτς, συμφωνώ. Και ειδικά στο χρονικό σημείο το οποίο δόθηκε. Καλημέρα στην Λένα. Εγώ πάλι ήμουν 47, ξύπνησα 29. Καλή σεζόν. Συγγνώμη, στο Μιλτιάδη. Με μπέρδεψες ρε εσύ, Μίλτα, με αυτά τα κοινά προφίλ. Μαρία, για τον Τζούβι πήγαν. Λέει απλά, όπως είπες, έτυχε να είναι και η αποστολή του Όφη και η Μιλτιάδης, μάλιστα. Καλημέρα από Καλαμάτα. Καλημέρα στην Δήμητρα. Καλημέρα στον Γιώργο. Σαν να γλύκανε λίγο ακόμη η Παρασκευή, Γιώργος από Κορυδαλό. Ο Γιώργος μου στέλνει ένα σεντόνι από στοίχημα και το έχει πιάσει όλο. Μπράβο ρε Γιώργη, να δω, περίμενε να δω. Α, 330 ευρουλάκια. Ωραίο, καλό Σαββατοκύριακο Γιώργο, μια χαρά. Καλημέρα και στο Σταύρο. Άσως αυτούς λέει και πες για την κλήρωση Σαϊκάρας, λέει εύκολα τη Ρεάλ. Ρέμισε Σταύρο, ηρέμισε, σου βάλουμε πνίχτη. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metalheart, καλημέρα και στο Βίρονα από τα Χανιά, καλημέρα και στον Ανδρέα, λίγο ακόμα από τις Λεύκες της Πάρου, η ομάδα μπήκε στους ομίλους, Παναθηναϊκός λέει, η ψυχή μου βγήκε από το κορμί μου χθες, με άκουσε όλο το χωριό στο πέναλτι.

Γιατί βάλανε στρογγυλή και θα τσουλάει στη σχάρα, λέει κάποιος. Ναι, αλλά μα την κάνει σουβλιστή. Ναι. Να, λέει, και εμένα μου αρέσει αυτό, το πήγαινε στην κουζίνα σου. Ναι. Ευτυχώς χαμογέλασε η τύχη, λέει, στην κλήρωση της ΑΕΚ, λέει, και περνάει άνετα, φυσικά.

0: Καλημέρα, κιτρινόμαυρη. Έχασα το μήνυμα. Κιτρινόμαυρη Μαρία. Δεν μου πάνε και τα κίτρινα εδώ μεταξύ. Δεν υπάρχει πέναλτι, λέει. Είναι πάνω στη φάση, βρίσκουν τα πόδια. Παιδιά, αυτό είπα. Ο Γιαννούλης είναι πίσω από το παίχτη και μπερδεύονται τα πόδια τους. Δεν ξέρω τα ηχεία τα δικά σας τι βγάζουν παρά έξω. Λοιπόν, είπα ότι υπάρχει επαφή. Γιατί μπερδεύονται τα πόδια τους. Και προφανώς αυτό είδε και ο διαιτητής, αυτό είδε και ο βαρίστας. Τώρα, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, παιδιά, είναι και Παρασκευή σήμερα, δεν θα τα χαλάσουμε. Ξέχασα, αυτό που το πάτε. Έχουμε και πανσέλινο σήμερα. Δεν έπρεπε να έρθω καν για εκπομπή. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση με τη θεϊκή φωνή της Σοφίας Θεοδωράκη. Έτσι λίγο να χαλαρώσετε. Πριν όμως από αυτό, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την BWIN είσαι μέσα στο παιχνίδι, νόμιμα, αξιόπιστα και με ασφάλεια. Στην BWIN βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αναμετρήσεις σε live streaming, ενώ με το Build a Bet και στο live μπορείς να το συνδυάσεις, να συνδυάσεις πολλές επιλογές σε ένα στοίχημα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλή ανοίγει το Σάββατο στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ηρακλή στις 7.30 και 2 ώρες αργότερα παίζουν Πανετολικός Καλαμάτα, ενώ το κυρίως μενού είναι κυριακάτικο. Στις 7.30 ο Άρης φιλοξενεί τον Όφη, ακολουθεί στις 8.15 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στις 9 ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 7.30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η δράση δεν σταματά στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Δύο προκρίσεις για Παναθηναϊκό Όφη και ένας αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι πράσινοι νίκησαν 2-1 στην παράταση τη Χράντα της Κράλοβες στην Τσεχία και θα βρίσκονται στη σημερινή κλήρωση της League Face του Conference League. Στο Europa League συνεχίζεται το ταξίδι των Κρητικών που πήρε δεύτερη νίκη επί της Τσέσεκα αυτή τη φορά στη Σόφια με 2-0. Εκτός συνέχειας έμεινε ο δικέφαλος του Βορρά που ιτήθηκε 3-2 από την Μπραντ στην Νορβηγία. Τους αντιπάλους της στη League Face του Champions League έμαθε η ΑΕΚ που θα αντιμετωπίσει στην All Win Arena της Real Madrid, της Ρώμα, Γαλατασαράι και ΛΑΣ και εκτός έδρας της Manchester City, Dortmund, Σαχτάρ και Κόμο. Το τρίμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί πρώτη αγωνιστική στις 27 Ιανουαρίου η Αυλαία. Υπάρχει υπερηφάνεια και ανυπομονησία η οποία πρέπει όμως να μετουσιωθεί και σε μια ανταγωνιστική παρουσία με το δικαίωμα στο όνειρο, δήλωσε ο Μινάς Λισάνδρου. Ιστορική επίδοση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης με άλμα στα 6-20 έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ διαλύοντας αυτό που κατήχε ο ίδιος στα 6-17. Νικητής του Meeting του Μπλάντης με 6-25. Ακόμα μια νίκη στο μήκος για το Μίλτο Τεντόγλου με άλμα στα 8-45. Σε συμφωνία με την Τζένοα για τον Μόρτεν Φρέντρουπ ήρθε σύμφωνα με πληροφορίες του bwinΣΠΟΡ FM ο Ολυμπιακός που περιμένει ως αύριο την απάντηση του 25χρονου Δανού Χαφ με το κόστος μεταγραφής να είναι 8 εκατομμύρια ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους. Στην Ελλάδα έφτασε ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από την Τωρίνο. Στασιμότητα με Βάργκα στο κάδρο 25χρονος Γεωργιανός Διεθνής Δαβιδασβίλη. Δείξαμε πνευματικά ισχυρή. Το αποτέλεσμα δίνει ηρεμία. Κρατάω την πρόκριση. Το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό μετά το διπλό στην Τσεχία. Είχαμε πίεση, αλλά είμαστε μεγάλη ομάδα, δήλωσε ο Ντέσσερτ που πέτυχε και τα δύο τέρματα του τριφυλιού. Με προβλήματα αποχώρησαν Τσιριβέγια, Κοντούρη και Ταμπόρδα. Καταγγελία στην UEFA για επίθεση αναπληρωματικού παίχτη τη Χράντετ στον Κυριακόπουλο μετά τη λήξη του αγώνα έκαναν οι πράσινοι. Έξαλλος με τη διαιτησία εμφανίστηκε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Ολύση μετά τον αποκλεισμό από την Μπραντ. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη, είναι δύσκολη νύχτα, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια και να το διαχειριστούμε, τόνισε ο Ιταλός τεχνικός. Μία απόφαση τα κατέστρεψε όλα το σχόλιο του Τέιλορ. Πανευτυχής για την ιστορική πρόκριση του Office League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά τη νέα επικράτηση επί της Τσέσεκα Σόφιας. Η ομάδα μεγαλώνει από μεγάλες νίκες, κάναμε εμφάνιση που ζηλεύεις να τη βλέπεις, τα λόγια του Έλληνα τεχνικού. Σε συμφωνία με την Παστιά για τον Αλεξάνδερ Ζαουί ήρθε ο Άρη. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος μεταγραφής του 29χρονου Βορειανού Μέσου Επιθετικού, που αναμένεται εντός Σαββατοκυριακού στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει για 5 χρόνια. Μαζί για ακόμη 4 χρόνια συνεχίζουν ΑΕΚ και Dragan Sakota. Ο coach των τίτλων συνεχίζει ως προπονητής και για την περίοδο 26-27, ενώ παράλληλα υπέγραψε την επέκταση του συμβολέου του ανεξάρτητα από πόστο έως το καλοκαίρι του 2030, αναφέρει ανακοίνωση της κυτρινόμαυρης ΚΑΕ. Τα πρώτα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασία στο Άμστερνταμ πανηγυρίζει η Ελλάδα. Χρυσό κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκύφελα Φρόν Βαρών και Ασημένιο Ιμουρατίδου και Λιόλιο στο διπλό σκύφελα Φρόν Βαρών. Η Γαλλία είναι η αντίπαλος της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα στην αυλαία της φάσης των ομίλων. Ο αγώνας θα διεξαχθεί Κυριακή ή Δευτέρα. Paris Saint-Germain, Manchester City, Barcelona, Paris, Manchester United, Bayern, Liverpool, Inter, Arsenal, Real Madrid, Bayern, Arsenal και Real Madrid, Inter είναι μεταξύ άλλων τα σούπερ παιχνίδια που προέκυψαν στη League Face του Champions League μετά την κλήρωση. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Πανηγυρική πρόκριση στη League Face του Europa League πήρε η Ομόνια που νίκησε 4-2 τη Σέντ Τρούιντεν. Παρούσα στο Conference League θα είναι η Πάφος που επικράτησε με το ίδιο σκορ της Dynamo City αλλά στην παράταση. Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάν στον play-off και οι λεπτομέρειες των κληρώσεων στο sportfm.gr. Μπαρτσελόνα Μπιλμπάο 2-0 σε ξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της La Liga. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας Θελτό Σασούνα 1-2. Για τον δεύτερο γύρο του Λίκα Παγγλίας με τις νικήτριες να παίρνουν την πρόκριση Τσέλσι Λούτον 2-0 και Φουλαμικού Ήμπλετον 3-0. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει Μαρία Ζαφυράτου.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Σου εμένα ραδιόφωνο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 10 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6 είναι η εκπομπή από εδώ. Γιώργος Γιαννίσης. Την ακούσατε την απελπισία στη φωνή του ανθρώπου εδώ πέρα, έτσι. Δεν ξέρω αν μας ακούει το HR. Δώστε ένα ρεπό στον άνθρωπο, ρε παιδιά. Δώστε ένα ρεπό στον άνθρωπο. Έχει αφήσει εδώ την ψυχούλα του σαν άλλο Παναθηναϊκό. Μας ήρθε 25 χρόνων μπουμπούκι και έχει πάει 73. Λοιπόν, Μαρία Ζαφρά στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας απόψε. Είναι όμως στην Κρήτη και ναι, αύριο έχει παράσταση στο Παγκρίτιο. Έχουμε Σωτήρη Ταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Όλους εσάς εδώ στα μηνύματα, με χαρά, με νεύρα, με μία απορία, με μία απελπισία. Γενικά έχουμε όλα τα συναισθήματα. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα από το Live24, μπορείτε να μπείτε στο site του Sport FM, πάνω δεξιά υπάρχει το μπανεράκι που γράφει ραδιόφωνο, το πατάτε και από εκεί υπάρχει μια αντιστοιχή φόρμα την οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε για να μας στείλετε το μήνυμά σας. Υπάρχει το Instagram ή από εδώ τους από εκεί, υπάρχει το Facebook ή από εδώ τους από εκεί, υπάρχουν και τα προσωπικά μας έτσι, οι προσωπικοί μας λογαριασμοί στα social media, κυρίως του Γιαννίση, από εκεί αν ενδιαφέρεστε, το είναι έτσι, πολύ εξυπηρετικό, να ξέρετε.

Λοιπόν, στη μία το μεσημέρι από το Κοσμοτέ Sport 1 θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά την κλήρωση. Συγγνώμη, στις 2. Στη μία ξεκινάει το show στο Κοσμοτέ Sport 1. Στις 2 η ώρα είναι η κλήρωση για το Europa Conference League. Και μία ώρα αργότερα είναι η αντίστοιχη κλήρωση για το Conference. Kissing the backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody. Τώρα θα μου επιτρέψετε να αφιερώσουμε έτσι λίγα λεπτά στην εκπομπή για έναν δεύτερο εξωγήινο, όπως φαίνεται. Γιατί λέγαμε για τον Ντουμπλάντης ότι το παιδί δεν είναι από αυτό το πλανήτη. Φαίνεται έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, ότι ούτε ο Καραλής είναι από την γη. Έξι 20, κυρίες και κύριοι, πέταξε στα 6:20 ο αδιανόητος Καραλής χθες στο Diamond League της Ζυρίχης. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Θυμίζουμε ότι το προηγούμενο ήταν 6:17, είχε σημειωθεί στον κλειστό στίβο στην Παιανία. 6:20 Έλληνας, ο Έλληνας Καραλής πήδηξε στο άλμα επί κοντό. Φαινότανε από τους προηγούμενους τελευταίους αγώνες του ότι βρίσκεται σε πάρα πάρα πάρα πολύ καλή κατάσταση. Φαίνεται ακόμα και από τις αντιδράσεις του Ντουμπλάντης μέσα στο κατά τη διάρκεια έτσι, του αγώνα, φαίνεται η αντίδραση του Ντουμπλάντης ότι αρχίζει λίγο, δεν πειράζει, λίγο και ζορίζεται. Αυτή η ψαλίδα φαίνεται να έχει κλείσει κάπως εκεί που ο Ντουμπλάντης πετούσε στα 6:20 με άνεση και ο Καραλής πάλευε να περάσει τα 6 μέτρα. Αυτό τώρα έχει κάπως χαθεί.

το σε πόσο καλή κατάσταση είναι ψυχολογικά και αγωνιστικά φάνηκε και από το γεγονός ότι προσπάθησε και το 6.32, το παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι κάπως μακριά από αυτό ακόμα, αλλά το θέμα είναι ότι ψυχολογικά το παιδί αρχίζει και το βλέπει. Βλέπει πάνω από το 6.20 και αυτό είναι πάρα πολύ καλό τόσο για τον ίδιο τον Καραλή, όσο και για τον Ντουμπλάντης, αλλά και για το ίδιο το άθλημα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λέγαμε λοιπόν για τη μάχη μεταξύ Μανόλο και Ντουμπλάντης, για το αδιανόητο πανελλήνιο ρεκόρ που πέτυχε ο Μανόλο. Δήλωσε μετά τον αγώνα: ήμουν πολύ κοντά, πίεσα και τον Μόντο και εκείνος πίεσε εμένα. Ήταν η πρώτη φορά που επιχείρησα να καταρρύψω το παγκόσμιο ρεκόρ και αυτό είναι τρελό. Με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου ότι όλα είναι δυνατά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό που κρατάμε από χθες. Το ότι ίσως και πριν από ένα χρόνο ο Μανόλο δεν θα το σκεφτόταν ούτε για αστείο να δοκιμάσει κάτι τέτοιο. Τη στιγμή όμως που βλέπει σε πόσο καλή κατάσταση είναι και πόσο πολύ μεγάλη πρόοδο έχει κάνει, γιατί πέρασε και έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ και έφτασε τα 6-20, δείχνει ότι ακόμα έχει πάρα πάρα πολλά πράγματα να δώσει.

Δεν συμφωνώ καθόλου με το μήνυμα που λέει πόσο άτυχο είναι αυτό το παιδί να περνάει το 6-20 και να μένει δεύτερος. Σε άλλες εποχές κάθε άλμα του θα ήταν παγκόσμια ρεκόρ. Μπορεί όμως, αγαπητέ, αν δεν ήταν ο Ντουμπλάντης, να μην μπαίναγε καν τα 6 μέτρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο ίδιος ο Καραλής και το δέχεται και ο Ντουμπλάντης, ότι ο ένας τραβάει τον άλλον.

Μαρία, καλημέρα. Πες στον κύριο Γιαννίση ότι θα έρθω να τον πάρω. Μου αρέσει που είναι δροσερός. Από κουπεπέ. Ξέρει, λέει, θα καταλάβει τα συνωμοτικά. Αν ο Καραλής λέει, περνούσε χθες τα 6.32 και έκανε παγκόσμιο ρεκόρ, θα χαλούσε φιλία τους. Καλά, θα ελπίζω να απλά να τρολάρεις ή να κάνεις πλάκα. Εντάξει, δεν τα ακούω καν.

Γιατί να πούμε και για τον Μίλτο Τεντόγλου, άλλη μια μέρα στη δουλειά για τον Μίλτο, 845, πήρε το χρυσό, ήταν πρώτος μάλλον στο Diamond League της Ζυρίχης. Μάλιστα μετά τον αγώνα Καραλής και Τεντόγλου, που είναι πάρα πολύ φίλοι, απόλαυσαν έτσι μια χαλαρή βραδιά παρέα.

Κάποιος λέει τι. Τέλος πάντων, Μπιπ, λες πρωί-πρωί, έχει κάνει πιο ψηλό στις προπονήσεις. Είναι πάρα πολύ πιθανό να ισχύει αυτό. Όχι, τη λέω, αλλά το ότι έχει κάνει πιο ψηλό στις προπονήσεις. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τον Τιμπλάντης, το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τον Τεντόγλου. Όταν βλέπεις σε κανονικούς αγώνες να κάνουν τέτοιες επιδόσεις, το πιθανότερο είναι ότι στις προπονήσεις οι επιδόσεις είναι πολύ υψηλότερες. Αλλά καταλαβαίνετε ότι άλλες συνθήκες των προπονήσεων και άλλες συνθήκες των αγώνων, από όλες τις απόψεις,

Καλημέρα από Ιερά Πέτρα. Σήμερα θα δούμε τον Τσούβι στον Άγιο Νικόλαο, παρόλο που φυσάει διαολεμένα εδώ. Δεν ξέρετε πώς είναι ο Τσούβι. Ο Τσούβι ήταν, έτσι μπορεί και ελέγχει τη φύση. Βρέχει όποτε θέλει, φυσάει όποτε θέλει, οπότε μην έχετε κανένα πρόβλημα. Όλα καλά θα πάνε το βράδυ.

Όταν είδα λέει το Μανόλο να πηδάει τα 6-20, ασυναίσθητα σκέφτηκα ότι ναι, και ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει φέτος το πρωτάθλημα, ο ακροατής 0. Καλημέρα και στην Νατάσα που συνήθως μας ακούει από τον Μπράιτον, σήμερα όμως μας ακούει από το χωριό. Καλά να περάσετε, κορίτσι. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Οι περισσότεροι Παναθηναϊκοί περιμένουν, λέει, Αύγουστο με καινούργια ομάδα και προπονητή να παίζει μπαλάρα ή Μαρτωμπιά. Εντάξει, παιδιά, τα είπαμε αυτά. Ο καθένας με τις προσδοκίες του.

Κάποιος λέει γιατί τα ρεκόρ στο επικοντό είναι τόσο μεγάλα σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό ισχύει με όλα τα ρεκόρ, σε όλα τα αθλήματα, γιατί εξελίσσεται η τεχνολογία, εξελίσσονται οι αθλητές, οι τρόποι που γίνονται οι προπονήσεις. Γενικά εξελίσσεται ο άνθρωπος, παιδιά.

Λοιπόν, ελάτε. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου, έτσι. Δεν έχω πει τίποτα. Τίποτα δεν έχω πει, αλλά έπρεπε να μιλήσουμε και γι' αυτό. Για την κλήρωση της ΑΕΚ. Real Madrid, Manchester City, Dortmund, Roma, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Como και LASK. Λοιπόν, μέχρι αύριο θα ξέρουμε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο Champions League. Θυμίζουμε ότι οι αγώνες ξεκινούν το τρίμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου και η League Phase ολοκληρώνεται 27 Ιανουαρίου του 2027 με τη διεξαγωγή της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής. Λοιπόν, σας ακούω 27 Ιανουαρίου του 2027 με τη διεξαγωγή της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής. Λοιπόν,

Όχι, αυτοί οι βαθμοί δεν είναι αρκετοί για πρόκριση, καθώς σύμφωνα με το προσωμιωτή θα καταλάβει την 21η θέση στη συνολική κατάταξη στη νέα μορφή του Champions League. Οι θέσεις 1 έως 8, θυμίζουμε, εξασφαλίζουν απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση, ενώ οι ομάδες που τερματίζουν από την 9η έως την 24η θέση συνεχίζουν στα play-off. Λοιπόν, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή, η Bayern Μονάχου θα είναι πρώτη, η Arsenal δεύτερη, η Paris Saint-Germain τρίτη, η Manchester City τέταρτη, ακολουθεί Real Madrid, Milan, Liverpool και Barcelona και συμπληρώνουν την οκτάδα. Στις τελευταίες θέσεις, δηλαδή από 25η έως 36η, ο υπερυπολογιστής βλέπει τις Real Betis, Breeze, Villarreal, Galatasaray, AEK, Feyenoord, Viking, Slavia Πράγας, LASK, Shakhtar Donetsk, Slovan Bratislava και Sabah.

Πες ρε Μαρία να δω το ακροτήρι του φόβου όπως τώρα. Τώρα σταμάτα ό,τι κάνεις. Πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω, οδηγείς, σταμάτα ό,τι κάνεις. Κάνε την άκρη και δες το ακροτήρι του φόβου. Ναι, με χίλια. Ναι.

7,6 λέει να είναι η όριστη του προσομοιωτή. 7,9. 7,9. Α, έξω τον τελικό. Λέει πέρσι μας δίνανε 15% πιθανότητες να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ο ίδιος υπερυπολογιστής μεταξύ μας. 15% δίναμε όλοι στην ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Ήτανε τρίτο. Τρίτο φαβορί, τέταρτο φαβορί. Δεν έφταγε ο υπερυπολογιστής. Και ξέρετε, παιδιά, γι' αυτό είναι η κανονική ζωή, για να τα διαψεύδει όλα αυτά.

Δες καλύτερα λέει την έξτα τσουλού φίλε. Και αυτό το ακροτήρι του φόβου θα είναι. Παιδιά, είπα Μιλάν. Manchester United νούσα. Δεν ξέρω, κάπου μου ξέφυγε μια Μιλάν. Κάπου θα μου ξέφυγε μια Μιλάν. Όχι, ο υπολογιστής μια χαρά τα λέει. Κάπου θα μου ξέφυγε μια Μιλάν. Sorry.

Εγώ, Μαρία, θέλω ένα εισιτήριο για μένα και τον πατέρα μου για το μάτς με τη Ρεάλ. Τι μπορούμε να κάνουμε εκτός από manifestation? Καλημέρα, Πέτρος από Χολαργό. Να στηθείς μπροστά στον υπολογιστή σου μόλις ανοίξουν τα slots για τα εισιτήρια. Αυτό. Και να το σταυρώσεις. Τι άλλο να πω. Λοιπόν, πάμε σε σύνδεση με το Sky για πολιτική ενημέρωση και τα λέμε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Αφορά μεταξύ άλλων την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικού. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια. Σε επίγειο ψεκασμό σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο σύλληψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού στο Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως έβαλε δύο φωτιές, ενώ ελέγχεται για άλλες 4. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθινο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνησης. Μέχρι το τέλος Αυγούστου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ώστε να λάβουν βεβαίωση επιλεξιμότητας που αποτελεί και το βασικό προεπαιτούμενο για την επόμενη φάση, η οποία ανοίγει την 1η Σεπτεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στη League Phase του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραντ στην Νορβηγία 3-2. Όφη προκρίθηκε στη League Phase του Europa League, νικώντας την Τζεσεκά Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μία άγνωστη απειλή.
6: I think our house has moved.
5: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
7: How the hell is that even possible?
5: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
8: Oh my God, run!
5: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
9: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimaziborume.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Έχετε εξασφαλώσει. Αν γνωρίζουμε πότε θα ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Παιδιά, δεν μπορώ να αποκαλύψω τέτοια πράγματα. Εδώ έρχεται, σε κάνα μισάωρο θα είναι εδώ ο Βάιος. Εδώ να του την πέσετε και να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε για το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Το τραγούδι το Blue και πάλι Blue λέει ταιριάζει σε εμάς τους Παναθηναϊκούς και πού να μην είχατε περάσει κιόλας. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Πραγματικά είναι ένα τρομερό κοινωνικό φαινόμενο. Η γκρίνια των Παναθηναϊκών τον τελευταίο καιρό. Πραγματικά, παιδιά, δεν το πιστεύω. Το λέω σε γνωστούς μου ότι το τι διαβάζω εδώ, τι διαβάζουν τα ματάκια μου όλο αυτό τον καιρό που έχω γυρίσει, πόσο, 2 εβδομάδες τώρα από τις διακοπές, από τους Παναθηναϊκούς. Αν κάποιος προσγειωνόταν, ας πούμε, και δεν ήξερε τι μπορεί να συμβαίνει στον κόσμο, θα έλεγε κανείς ότι έχετε πέσει η τρίτη εθνική, η ομάδα δεν έχει σηκώσει κεφάλι τα τελευταία 50 χρόνια, καλά σήμερα αποκλειστεί, ότι κάποιος πιστεύει, δηλαδή αν δεν ήξερε τι έχει συμβεί και διάβαζε σήμερα τα μηνύματα, κάποιος θα πίστευε ότι ο Παναθηναϊκός όχι απλά αποκλείστηκε, έφαγε, ξέρω εγώ, 6 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά 4 στο δεύτερο ημίχρονο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Συνέλθετε λιγάκι. Και είναι και 28 Αυγούστου ακόμα. Και καλημέρα μας στην Χριστίνα Αμερικάνου που μας ακούει. Κόμο λέει θα πάμε, Λονδίνο με Σαχτάρ, αν είναι μετά τις 12 του Γενάρη για να έχει φθηνά εισιτήρια, ναι, γιατί μην πέσει κανένα Λονδινάκι έτσι μέσα στο Δεκέμβριο, μακριά από μας. Ρώμα κερδίζω λέει, Γαλάτα κερδίζω, και Λάσκ κερδίζω και βλέπουμε, άσε τον υπερπολογιστή να λέει. Καημένε Βινίσιους λέει, τι έχεις να πάθεις από τον Ροτίνιο. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ κληρώθηκε από το τρίτο ποτ με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, την οποία όμως θα αντιμετωπίσει τυπικά εκτός έδρας. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν με την Σαχτάρ θα γίνει στο Λονδίνο, καθώς έχει δώσει για τη φετινή σεζόν, για τα εντός έδρας της, τα εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της, στο Stamford Bridge της Chelsea.

Οπότε για στείλτε να μου πείτε, μεταξύ Μάντσεστερ, μεταξύ Λονδίνου, Κόμο και Ντόρτμουντ, τι θα προτιμήσετε και για ποιο λόγο.

Έτσι είναι, Μαρία, λέει, αφού σταματήσαμε να γκρινιάζουμε εμείς οι εκτζήρες, κάποιος πρέπει να γκρινιάζει. Ναι, κάποιος πρέπει να γκρινιάζει, να κρατιέται και η ισορροπία στο σύμπαν. Εσύ, λέει, προετοιμάζει το λαό σου ότι ο Τσιμπάλας δεν θα γυρίσει. Εγώ προετοιμάζω το λαό ότι δεν θα γυρίσει ο Τσουβέλλας. Δεν είσαστε με τα καλά σας μερικοί. Δεν την παλεύετε μερικοί, πραγματικά. Και κάτσε και συνεχίζεται το μήνυμα. Και εμείς προετοιμαζόμαστε για τη 17η σεζόν της Μαρμότας. Ρεαλισμός λέγεται. Καλά, εντάξει, ό,τι πεις. Σωστός, έξυπνος, λογικός και προσγειωμένος. Χώμω με τη γυναίκα για να με αφήσει να πάω και Ντόρτμουντ με φίλους. Μπράβο. Βέβαια αυτό το με αφήσει θα σε λύσει δηλαδή. Τι θα κάνει. Θα σου βγάλει το πνίχτη. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω το πνεύμα σου. Μαρία, αν θες με το κατάλληλο έμβασμα, φυσικά λέει, θα πάω στο Etihad, καθώς μένω εκεί. Οπότε πάω, λέει, και γκελάρει η City. Α, είσαι τέτοιος γουρλής. Οκ, το σκεφτόμαστε.

Ναι, παιδιά, όπως τα ακούσατε, η Σαχτάρ θα παίζει τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια, τα εντός και εντός εισαγωγικών παιχνίδια της στην Ευρώπη, στο γήπεδο της Τσέλσι. Ορίστε, στέλνετε ήδη Λονδίνο, λέει, θα πάμε, μένουμε και κοντά, μόνο ΑΕΚ και Φούλα. Για να δω, λένε, τετραήμερο στο Μάντσεστερ μαζί με παιδιά, έχει κολλητή η γυναίκα μου που μένει εκεί. Καλά, αυτά είναι τα καλύτερα.

Εκατοντάδες σχόλια λέει για το Παναθηναϊκό, για το Νόφι λέει και ότι έχει κάνει τελέξη. Καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθες. Πώς ήταν ο ύπνος σου? Όλα καλά? Ελπίζουμε να ξύπνησες όμορφα.

Ναι, σωστή παρατήρηση, νομίζω κάπου το διάβασα. Ότι η Κόμο δεν θα παίζει στην έδρα της, θα παίζει στο γήπεδο της Σασουόλο. Ρετζιάννα, Εμίλια. Καλά, δεν μας χάλασε τώρα. Ιταλία είναι πάντα Ιταλία, Νίκο μου. Λοιπόν, ο Γιάννης από Σαντορίνη κάνει μια πρόβλεψη. Μίλαν, Μπεσίκτα, Στουτγκράτ, Σέλτικ, Μπενφίκα, Βικτόρια Πλιζέν, Κρίσταλ Πάλας, Λεύσκη Σόφιας. Για τον Όφη, έτσι.

για κάτι τέτοια. Άλλωστε, ελπίζουμε να πέσουν έξω, όπως λέγαμε πριν, για τον υπερπολογιστή που προβλέπει ότι η ΑΕΚ θα αποκλειστεί και θα έρθει η 21η. Ελπίζουμε να πέσει έξω.

Ορίστε, τέτοια μηνύματα θέλουμε και τέτοια tips από τον Κώστα. Τόσα σου όλο, λέει, το συνδυάζεις μένοντας Μπολόνια, thank me later, εγώ μαζί σου, Μπολόνια, χίλια, εννοείται. Καλημέρα μαναράκια, τώρα που έρχεστε όλοι, εγώ σας χαιρετώ από Χίο με ακόμη 9 ημέρες άδειας. Καλά να περάσεις.

Διαβάζω ένα αρκετά εντυπωσιακό στατιστικό για τον Ντέσσερς, ο οποίος έσωσε χθες τον Παναθηναϊκό από ακόμα περισσότερη γκρίνια. Σκέψου δηλαδή τι θα γινόταν, αν δεν γινόταν γι' αυτό. Λοιπόν, διαβάζω ότι σε 432 λεπτά συμμετοχής με τους Παναθηναϊκούς, ο Ντέσσερς έχει ήδη συμμετοχή σε 7 γκολ. Με 6 τέρματα και ένα κερδισμένο πέναλτι. Με άλλα λόγια, έχει άμεση συμμετοχή σε ένα γκολ κάθε 61 λεπτά. Επίδοση η οποία φανερώνει πόσο αποτελεσματικός είναι και πόσο έχει λείψει αυτό από τον Παναθηναϊκό. Οι συγκεκριμένοι αριθμοί έχουν ακόμα πολύ μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστούμε πόσο ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς ο Ντέσσερς στην περασμένη σεζόν, πόσο έλειψε από τον Παναθηναϊκό. Και ελπίζουμε όλοι να είναι καλά φέτος, να είναι γερός και υγιής και διαθέσιμος.

Καλημέρα στο Γιώργο από Φάμπρικα Κρυονέρι. Καλημέρα Μαρία, αν και Παναθηναϊκός λέει θα ήθελα να πάω στον Ντόρτμουντ για την ατμόσφαιρα. Θα είναι, εννοείται ότι θα είναι όλο κίτρινο μαύρο το γήπεδο. Να σου πω την αλήθεια, από όλα αυτά και εμένα με ψήνει πάρα πολύ τον Ντόρτμουντ.

Μην είχα ευκαιρία, λέει, να εμνήσει τον Κούλιση. Παιδιά, μήνυμα διάβαζα. Χαλαρώστε λίγο. Αν θε ανεβασμένο χειμώνα, βρε σύντροφο, λέει Εκτζή, λέει, σε φάει μουρμούρα. Αυτό φαντάζομαι είναι ένα μήνυμα για το κοινό καλό. Δεν απευθύνεσαι σε μένα. Έτσι. Για το κοινό καλό. Εγώ έχω δηλώσει ότι όταν βλέπω αγώνα δεν θέλω κανένα δίπλα. Ούτε παρέες, ούτε κολλητούς, ούτε συντρόφους, ούτε τα παιδιά μου δεν θέλω.

Λοιπόν, μένουν τώρα 9 λεπτά και δεν θα με αφήσω, Γιάννης, να μείνω εδώ 9 λεπτάκια. Όσο προλαβαίνουμε, θέλω Ολυμπιακοί, Οφιτζίδες και Παναθηναϊκοί να μου στείλετε από δύο αντιπάλους που θα θέλατε να κληρωθείτε τώρα. 2 η ώρα και 3 η ώρα. Λοιπόν, Ολυμπιακοί, Οφιτζίδες, Παναθηναϊκοί, από δύο αντιπάλους, ποιους θα θέλατε. Τώρα, έλα, προλαβαίνετε. Πάμε, έλα.

έχω και τη φωνή της συνείδησης εδώ πέρα που λέγεται Σωτήρη Σταμπάκος και μου λέει Μαρακή. Προγνωστικά θα δώσει σήμερα. Εν τω μεταξύ είχα ξεχάσει ότι έχουμε και αγώνες μεταξύ μας. Για να στείλω τον κόσμο στο. Ναι, ναι, ταμείο, ναι, ταμείο, ταμείο. Όχι, όχι. Τα προγνωστικά, παιδιά, θα αρχίσουν ορθόδοξα, πασοκικά, όταν θα έρθει και ο Τσούβι εδώ. Δεν μπορώ να αρχίσω να λέω μόνιμη και να δίνω τέτοια και να. Όχι, και να καίω κόσμο. Θα σας κάψουμε μαζί, κανονικά.

Καλημέρα από Λίτς. Η Πανάθα μας έβγαλε την ψυχή χθες. Ναι, ναι παιδιά, ναι. Νομίζω ότι εσείς Παναθηναϊκοί πρέπει λίγο να το κάνετε λίγο έτσι, κτήμα σας αυτό το πράγμα και να το συνηθίσετε. Σας το λέω εγώ ως άνθρωπος που έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια βλέποντας την ΑΕΚ. Μην ανησυχείτε, βαθιές ανάσες θέλει, βαθιές ανάσες. Λίγο πίεση με τον δείκτη και τον αντίχειρα ψηλά ανάμεσα στα μάτια, εκεί, αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.

Μπενφίκα και Ρεάλ Μπέτις, Τζουλιάνος λέει από Στοκχόλμη. Πάφος και Ζαλγκύρης, έτσι για το γιόλο, λέει ο Γιώργος από το Κρυονέρι. Ολυμπιακός είμαι, θέλω Μίλαν και να είμαι Μέγγεν για revenge. Άσε τις ψευτές για Ζαφυρά, του λέει ο Τσούβι, το έλεγε αυτό και εσύ του έλεγες ότι είναι καλύτερα να βλέπεις τους αγώνες έξω με τους φίλους σου. Δεν έχω ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί δεν το στηρίζω καθόλου, παιδιά. Ίσα ίσα που έτσι μου αποσπούν την προσοχή. Αν είσαι και με παρέα, αρχίζουν και λένε διάφορες βλακίες. Πώς πέρασε το καλοκαίρι? Δεν θέλω να σου πω πώς πέρασε το καλοκαίρι. Θέλω να δω τον αγώνα. Άσε με ήσυχη. Ο Νίκος ο Φιτζής λέει Μίλαν και Κρίσταλ Πάλας. Τάσος από Ανάβησο για Παναθηναϊκό, Κοπενχάγη και Μίντιλαντ. Φέρεντς Βάρος μέσα, Γιαγκελόνη έξω, λέει Γιώργος Φορτηγό 7.

Μόλις ξύπνησα για τον Όφη, δεν έχετε πει τίποτα εδώ και δύο λεπτά. Ντροπή σας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν έχουμε πει τίποτα τα τελευταία δύο λεπτά. Περιμένετε όμως, γιατί σε λιγάκι, σε κανένα δεκάλεπτο από τώρα, έτσι, 17 λεπτά, βάλε μέσα και τις διαφημίσεις. Θα είναι εδώ ο Βάιος Τσούτσικας, θα είναι ο Μιχάλης Τσόχος και θα σας πάνε. Εννοώ, θα σας πούνε πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, αυτό.

0: Ο Γιώργος από την Καλλιθέα, Τρανσοσπορ, λέει εντός να δούμε το Σαλάχ από κοντά και Χάρτς έξω για εκδρομή, μιας και έχω τον νονό μου στο Εδιμβούργο. Ωραίος. Έχεις και μία πρόταση, Γιαννίση μου, από τον Περικλή 29, τον βορβοροδί γόνο της οδού Πιπίνου. Θέλει να πας στο πτωχικό του να παίξετε πινκ πονκ, καταλαβαίνεις. Πότε θα γυρίσει ο Τσούβι? Την Τετάρτη θα γυρίσει ο Τσούβι. Να, μπήκε και το σήμα τέλους. Λοιπόν, Γιώργος Γιαννίσης, την καλλιτεχνική επιμέλεια της εδώ της υπερπαραγωγής. Δεν θα είσαι τη Δευτέρα, έμαθα, Όχι, όχι. Και το λέει με μεγάλο πόνο ψυχής. Είχαμε το Σωτήρι Ταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη από της εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Φεύγουμε σιγά-σιγά, δεν είμαστε και για χόρταση. Πριν όμως από αυτό, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win σε περιμένει μια γίγκα προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπαθλα, νόμιμα, αξιόπιστα και με την ασφάλεια της Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ψυχραιμία. Αύριο θα μάθουμε και το πρόγραμμα της ΑΕΚ. Θα κλείσετε τα εισιτήριά σας. Αυτό, φτωχοπλούσιοι όλοι. Μια χαρά. Τα λέμε από Δευτέρα. Έλα, άντε, γεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Η μέρα κληρώσεων η σημερινή για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τις δύο αντιπάλους μαθαίνουν στη League Phase του Europa League ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και όφη που είναι στο τέταρτο. Μια ώρα αργότερα στην κληρωτήτα του Conference, στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας μπαίνει ο Παναθηναϊκός. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνικά από τον Big Wins Sport FM. Για νέο κεφάλαιο και νέα πρόκληση έκανε λόγο σε ανάρτησή του στα social media ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς, αναφερόμενο στην κλήρωση της League Phase του Champions League στην αναμέτρηση πρωταθλήματος κόντρα στην Κηφισιά την Κυριακή στρέφοντας στην Ένωση. Ιστορική επίδοση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης με άλμα στα 6-20 έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ διαλύοντας αυτό που κατήχε ο ίδιος στα 6-17. Νικητής του Meeting του Μπλάντης με 6-25. Ακόμα μία νίκη στο μήκος για τον Μίλτο Τεντόγλου με άλμα στα 8-45. Η μέρα Πέντερσεν στον Ολυμπιακό. Ο Νορβηγός δεξιός μπακ βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα και σήμερα θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες. Εν αναμονή της απάντησης του 25χρονου Δανού Χαφ Μόρτεν Φρέντουρκ βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Τζένοα. Στασιμότητα με Βάργκα στο κάδρο 25χρονος Γεωργιανός Διεθνής Δαβιτασβίλη. Δείξαμε πνευματικά ισχυρή. Το αποτέλεσμα δίνει ηρεμία. Κρατάω την πρόκριση. Το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό μετά το διπλό στην Τσεχία. Είχαμε πίεση, αλλά είμαστε μεγάλη ομάδα, δήλωσε ο Ντέσσερς που πέτυχε και τα δύο τέρματα του τριφυλιού. Με προβλήματα αποχώρησαν Τσιριβέγια, Κοντούρης και Ταμπόρδα. Καταγγελία στην ΟΕΦΑ για επίθεση αναπληρωματικού παίκτη της Χράντισης στον Κυριακόπουλο μετά τη λήξη του αγώνα έκαναν οι πράσινοι. βράζουν στον ΠΑΟΚ με τον διαιτητή αλλά και τον VAR μετά το χθεσινό αποκλεισμό από την Μπραν. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Το σχόλιο του προπονητή Αλέσιο Λύση, μια απόφαση τα κατέστρεψε όλα αυτό του Τέιλορ. Ανασύνταξη και στροφή στην αναμέτρηση τη Κυριακή με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι Κάουνε Θεσσαλονίκη. Ανευτυχής για την ιστορική πρόκριση του Office League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά τη νέα επικράτηση επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Η ομάδα μεγαλώνει από αυτές τις μεγάλες νίκες. Κάναμε εμφάνιση που ζηλεύεις να τη βλέπεις, στα λόγια του Έλληνα τεχνικού. Σε συμφωνία με την Μπαστιά για τον Αλεξάνδερ Ζαουί ήρθε ο Άρης. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος μεταγραφής του 29χρονου Ιβοριανού μεσοεπιθετικού που αναμένεται εντός Σαββατοκύριακου στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει για 5 χρόνια. Τα πρώτα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ πανηγυρίζει η Ελλάδα. Χρυσό κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκύφελα Φρόν Βαρών και Ασημένιο Ημωρατίδου και Λιόλιου στο διπλό σκύφελα Φρόν Βαρών. Παρίσι Ζερμέν, Μάντζεστερ Σίτι, Μπαρτσελόνα Παρί, Μάντζεστερ Γιουνάιτεντ Μπάγερν, Λίβερπουλ Ίντερ, Άρσεναλ Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν Άρσεναλ και Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ είναι μεταξύ άλλων τα σούπερ παιχνίδια που προέκυψαν στη League Face του Champions League μετά την κλήρωση. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Πανηγυρική πρόκριση στη League Face του Europa League πήρε η Ομόνια που νίκησε 4-2 τη Σεντρουίνεν. Παρούσα στο Conference League θα είναι η Πάφος που επικράτησε με το ίδιο σκορ της Δυνάμος Ήτελα στην παράταση. Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς των play-off και λεπτομέρειες των κληρώσεων στο sportfm.gr. Μπαρτσελόνα Μπιλμπάου 2-0 σε ξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της La Liga. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας Θέλτα Οσασούνα 1-2. Για τον δεύτερο γύρο του Λίκα Παγγλίας με τις νικήτερες να παίρνουν την πρόκριση Chelsea Luton 2-0 και Fulham Wimbledon 3-0. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Ο Ταμπόρδα τώρα παίρνει το νόημα από τον Στέγεμαν, εκτελεί κεφαλιά. Γκολ!
10: Χράτες Παναθηναϊκός 0-1. Ένα φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Και έρχεται αυτό το γκολ που δίνει πρόκριση.
11: Επιτέλους Χράτες Παναθηναϊκός
10: 0-1.
11: Ο Ταμπόρδα 0-1. Από δεξιά ο Τέρσες μπήκε σαν τάγκ στην περιοχή και με κεφαλιά ο Βίδα έκανε το Χράτες Κράλοβε Παναθηναϊκός 0-1.
9: Ήρθε Τάσο, ήρθε το γκολ Τάσο. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό και θα πω ένα πράγμα. Βάλ το να φύγουμε, τίποτα άλλο. Τέσσερις.
11: Και τους αφήνει όλους ξερούς. Εδώ στο
10: Παναθηναϊκό
11: τους αφήνει όλους ξερούς. Όλοι είναι κάτω. Όλοι είναι κάτω. Οι Τσέχοι είναι κάτω. Ο Παναθηναϊκός με το πέναλτι του Σίγελντέσες. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την Ευρώπη.
9: Χράτες Παναθηναϊκός 1-2.

0: πιστεύω ότι αυτό το καλοκαίρι, το ποδοσφαιρικό καλοκαίρι, έτσι όπως κυλάει μέχρι στιγμής τέλος πάντων, μας έχει χαρίσει απλόχερα την ευκαιρία να κάνουμε ένα, όχι απλό τεστ κοπόσεως, stress echo θα το λέγα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Να τον είδες, άνετος. Απορώ με τις αντοχές μου. Αλήθεια στο λέω, απορώ με τις αντοχές μου. Δηλαδή, αυτός που έβλεπε χθες το παιχνίδι στο Κράλοβο, Χράντετς Παναθηναϊκός, και σήμερα είναι μια χαρά που ήταν χθες, έτσι. Να πάει στον γιατρό σε 6 μήνες, δεν χρειάζεται.
1: Εδώ ψάρας ρε ζήτησε στον αέρα διπλό μεροκάματο.
0: Το είπε.
1: Δεν είπα ακριβώς ότι θέλω διπλό μεροκάματο, αλλά το υπονόησε. Δηλαδή τώρα εμένα μου χρεώνεται ότι έχω περιγράψει για ένα μάτι σήμερα.
0: Ωραία.
1: Για να ξέρω.
0: Να το σκεφτούμε το σταμάτη, το χαρί, να το σκεφτούμε ποιο είναι το επόμενο μάτι που θα πάει ο Κώστας Ψάρας. Έτσι.
1: Όχι, σύνομαι.
0: Άμα αρχίσει να συνδικαλίζει από τα παιχνίδια. Βέβαια δεν τα άκουσα να σου πούνε. Δεν το. Στο post game,
1: στο
0: post game.
1: Με χρεώνεται, λέει ότι έχω περιγράψει ένα μάτι.
0: Ναι. Βέβαια, παιδιά, καλά τα ποδόσφαιρα, καλά τα μπάσκετ, καλά όλα τα υπόλοιπα. Αλλά νομίζω ότι χθες η βραδιά είναι όλη Μανώλο Καραλής. Μας είχε πει πριν πόσο ήταν στο Μπέρμιγχαμ, ρε φίλε, πότε ήταν στο Μπέρμιγχαμ.
1: Τα 10 μέρες για εβδομάδα, κάτι τέτοιο.
0: 15 μέρες το πολύ.
1: Ωραία, μπα.
0: 15 μέρες. Μας είχε πει πεινάω για το 6-20 και το καταβρόχθησε ο μπαγάσας, ρε, σε 15 μέρες 20 μέσα. Δηλαδή πραγματικά είναι απίστευτο. Απίστευτο παράδειγμα ο Μανώλο Καραλής, συνολικά, όχι μόνο για το αθλητικό του, συνολικά για τη στάση ζωής, για το μήνυμα που περνάει, για τις δυσκολίες που έχει ξεπεράσει, για τους στόχους που βάζει, για το χαμόγελο που συνοδεύει όλες τις προσπάθειες πετυχημένες, που είναι και πολύ περισσότερες, αλλά και τις αποτυχημένες, για τη σχέση του με τον Ντουπλάντης, για το γεγονός ότι είναι στην ελίτ του παγκοσμίου αθλητισμού και παρόλα αυτά παραμένει το ίδιο παιδί. Πραγματικά είναι οι χρονιές του αυτές. Το 2026 ξεκίνησε με τον Καραλή να έχει περάσει δειλά τα 6 μέτρα. Τα έκανε τα 6-16, έκανε 6-17 και μετά τώρα έχει κάνει 6-20. Έχει περάσει 25 φορές τα 6 μέτρα, φίλε.
1: Μα.
0: Δηλαδή, μπράβο.
1: Εντάξει,
0: μπράβο.
1: Το 6-20 είναι. Δεν λέω ότι δικοί άλλες δεν είναι επιδόσεις, αλλά το 6-20 είναι. Ρε παιδί μου, είναι ο ορισμός που το έχει πάει αυτό το παιδί τον Ντουμπλάιντης. Και πόσο κίνητρο του δίνει και τι χαρακτήρας είναι ο Καραλής για να υπερβαίνει κατά πολύ τον εαυτό του με τη δουλειά του.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πραγματικά, μπράβο του, συγχαρητήρια. Για μένα είναι δηλαδή, ό,τι πιο ωραίο μπορεί να μου συμβεί να βλέπω. Ναι, να βλέπω τον Μανώλο να κάνει τις προσπάθειές του.
1: Δηλαδή, από τη μία λέμε ότι το παιδί αυτό και. Πραγματικά, αν θέλω να του κάνω μια ερώτηση, θα τον συναντήσω κάποια στιγμή. Αυτή είναι. Απ' τη μία λέμε, ρε παιδάκι μου, τι άτυχο είναι αυτό το παιδί. Έπεσε πάνω σε ένα ιστορικό φαινόμενο του παγκόσμιου στίβου. Όχι ένα τωρινό, ένα ιστορικό φαινόμενο. Γιατί ο Ντουμπλάιντης αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: AI.
1: Ναι. Όταν τελειώσει την καριέρα του, θα συγκαταλέγεται μέσα στους 5 κορυφαίους όλων των εποχών.
0: Σε όλα τα σπορ.
1: Τουλάχιστον στο στίβο.
0: Παντούρε, όλα τα σπορ.
1: Έχει πέσει πάνω σε αυτόν, ας πούμε, και προσπαθεί να τον νικήσει αυτόν για να πάρει κάπου χρυσό. Αλλά, οπότε λες τι άτσικο είναι αυτό το παιδί. Αλλά από την άλλη λες. Η σύγκριση.
0: Μήπως είναι και τυχερός.
1: Ναι, η σύγκρουση του εντός εισαγωγικών, η αντιπαράθεσή του, ο ανταγωνισμός του με αυτόν τον άνθρωπο, τον έχει κάνει.
0: Κοίταξε, είναι θέμα ανθρώπου, Μιχαλή.
1: Ναι,
0: να σου πω κάτι. Πολλοί συμπέσανε και με τον Τσάρο των Εθέρων. Πολλά χρόνια και κάναν τις προσπαθίες τους με τον Μπούμπκα. Δεν καταφέραν να τον ανταγωνιστούν με αυτόν τον τρόπο. Ο Μανώλο ξεκίνησε πολύ πίσω από τον Ντουπλάντης στη μεταξύ του σύγκριση. Όταν δηλαδή άρχισε να πιάνει κορυφαίες επιδόσεις ο Σουηδός, ο Μανώλο ήταν μακριά. Δεν είχε περάσει καν τα 6 μέτρα. Ήταν πάντα δεύτερος, αλλά ήταν μακριά από τον Ντουπλάντης. Αυτό τι δείχνει, δείχνει ότι τουλάχιστον σαν χαρακτήρας ο Καραλής αποδέχεται την πρόκληση, τον τραβάει ο συναγωνισμός και τον κάνει να ξεπερνάει τα όρια του. Δεν αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Αλλά σήμερα που μιλάμε, το πολύ άνετο και χαλαρό ύφος του Ντουπλάντη στις μεταξύ τους αναμετρήσεις έχει γίνει πλέον αγωνιστικό ύφος, προφίλ ανταγωνιστικό φουλ, με μεγάλη αγωνία για το τι θα κάνει ο συναθλητής. Αυτό είναι μια κατάκτηση του Μανώλο. Έτσι, μια κατάκτηση του Μανώλο. Ο ίδιος κάποια στιγμή είχε πει ότι πολλοί θεωρούν πως είμαι άτυχος που έχω πέσει τα χρόνια του Ντουπλάντη, του Μόντο. Okay. Εγώ νιώθω ότι είμαι τυχερός όμως, γιατί έχω έναν άνθρωπο να με τραβάει συνεχώς προς τα πάνω. Έτσι έχει πει. Και έτσι το βλέπει.
1: Yeah.
0: Και όταν, ας πούμε, σου λέει Θασός ότι που εγώ όταν το άκουσα, αν δεν ήξερα και την υπόλοιπη πορεία του, θα έλεγα τι μας λέει τώρα. Πεινάω για τα 6-20 και το κάνεις μετά από 15 μέρες. Sorry, να σου πω κάτι. Πιστεύω θα κάνει παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Να.
0: Πιστεύω θα κάνει παγκόσμιο.
1: Ναι. Θα μας το πει.
0: Ναι. Ναι, θα μας το πει τώρα.
1: Όχι, θα μας το πει. Όταν είναι έτοιμος, θα μας το πει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προφανώς για το 6-20 ήταν πολύ έτοιμο.
0: Ναι, δεν τον είδα live το καράλι, παιδιά, τον είδα on demand.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν τα μηχανήματα. Έτσι, έτσι κι αλλιώς, επειδή ήμουν στο γραφείο και έδωσα σύνταξη, ήταν, είχε φωτοκύτταρο. Σαν ένα φωτοκύτταρο που είχε παλιά ένα ξοχικό που πήγαινε και είχε κάτι γαλοπούλες μέσα. Και όταν πέναγε αυτοκίνητο, λες και πέναγε από φωτοκύτταρο. Λοιπόν, όταν πέταγε λοιπόν ο καραλής, φώναζε όλη η αίθουσα. Οπότε λοιπόν έπαιρνα τα χαμπάρια μου. Είχα εγώ το Earth Sports στον υπολογιστή. Με πούνε με λίγο καθυστέρηση, γύριζα το μάτι μου, έβλεπα την προσπάθεια. Όλα θέλουν τεχνολογία. Όλα. Όλα.

0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, το βράδυ σήμερα.
1: Όχι, μην μιλήσουμε για ποδόσφαιρα.
0: Όχι, θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε.
1: Όχι, ρε.
0: Το βράδυ σήμερα.
1: Θα τα πάω πιο να χάπη.
0: Όταν τελειώσω από τι 500 εκπομπέ που έχει βάλει και κάνω και τι 800.000 σκέψει και ραντεβού που έχει βάλει να κλείσω σήμερα. Θα κάτσω να δω με προσοχή.
1: Πρέπει να έχω λίγο παραπάνω από σένα.
0: Ναι. Θα κάτσω να δω με προσοχή. Εσύ, φίλε, είσαι project manager.
1: Ωραία. Ούρε.
0: Καλά πάθες. Εγώ τι φταίω.
1: Ναι, ρε, ένας απλός εργαζόμενος.
0: Τέλος πάντων. Θα κάτσω να δω με προσοχή το...
1: Πού κατάρτισε τηλεόραση, Γιώργο μου. Αυτό είναι το θέμα, κατάρτισε. Τι θα δεις?
0: Θα κάτσω να δω με προσοχή. Να το απολαύσω. Θα βάλω και ένα ποτάκι. Το Τσέσκα Όφι. Γιατί από το κινητό,
1: ναι,
0: που το είχα μονίμως εκεί, αλλά στο πρώτο ημίχρονο έβλεπα τρία μάτς ταυτόχρονα και δεν είναι ποτέ εύκολο τηλεόραση, τάμπλετ, κινητό. Και δεν μπόρεσα να δω και το δεύτερο ημίχρονο λόγω του Παναθηναϊκού και της παράτασης.
1: Γι' αυτό κάτι στο γραφείο εδώ που έχουμε δει τηλεοράσεις.
0: Και πάλι είναι, παιδάκι μου, τρεις θες.
1: Η τρίτη είναι υπολογιστής. Εύκολα.
0: Τι, θα σε πάρω αγκαλιά?
1: Όχι, ρε, έχεις και εσύ υπολογιστή από εκεί.
0: Ναι. Α, ο Σταύρος και φύγει.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, αυτό το μάτσι είναι να το δεις με προσοχή, γιατί έχω την αίσθηση ότι και ο Όφι και ο Κόντις και δύο-τρεις παίχτες, σίγουρα μπορώ να πω για τον Μπουχαλάκη, έχουν κάνει masterclass.
1: Ναι.
0: Το λέω γιατί λέγαμε ότι εντάξει, το πρώτο μάτσι δεν ήταν και για 3-0 και εντάξει, πολύ καλός, οργανωμένος και τα λοιπά. Χθες πρέπει να ήταν για 2-0-2-0 και είναι Ελλάδα να σας δείξω πώς σας κλειδώνω, πώς σας κερδίζω, πώς αυτό, πώς εκείνο. Θα το δω με ησυχία και θα επανέλθω. Ανεξάρτητα από αυτό πάντως, είναι προκρισάρα. Είναι ένα δείγμα, επειδή η άνοδος του ελληνικού ποδοσφαίρου έρχεται, είναι ένα δείγμα προς όλους, άσε τους μεγάλους, προς όλους για το πώς γίνεται. Ένα ξεκάθαρο δείγμα, είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, είναι ένας τρόπος, το λέω γιατί μην μου πει κανείς ποια ήταν η αντίπαλος, έχουμε δει ελληνικές ομάδες να αποκλείονται από χωριά, όπως τα αποκαλείτε εσείς, ή από τέλος πάντων κατώτερες θεωρητικά ομάδες.
1: Καταρχάς έχεις το ζόρι του Παναθηναϊκού με Τζέσικα Σόφια 1948.
0: Ναι, ναι.
1: Μανι, βάλ το.
0: Άμα θυμηθώ τα 4-5 τελευταία χρόνια, δεν χρειάζεται να πάω μακριά, θα σας πω 10 αποκλεισμούς από ομάδες τύπου Τζέσικα Σόφια. Οπότε μην το συζητήσουμε. Και Όφι το έκανε διαδικαστικό.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή σε διπλά μάτς στο κύπελο Ελλάδα στον Έστω Χριστούπολης δεν τον πέρναγε πιο εύκολα από ότι πέρασε σε playoff Europa League. Οπότε για σαν του Μάγκα του Όφη, για σαν του Κόντι των ποδοσφαιριστών, τώρα θα το χαρούν, τώρα θα το ζήσουν. Μην ακούσω γκρίνιες του τύπου ναι, αλλά τώρα δεν θα μπορέσει να ξαναβγεί η Ευρώπη, να αυτό, να εκείνο, να το άλλο. Καλά, δεν είναι εύκολο. Ας δούμε πώς θα λειτουργήσει όλη τη χρονιά. Προφανώς δεν είναι μαθημένος, δεν έχει να κάνει με το πόσο μεγάλο είναι το ρόστερ. Το μεγαλώνει το ρόστερ συνεχώς και το αξιοποιεί το ρόστερ.
1: Είναι και συνήθεια του κλαμπ όμως.
0: Ναι, είναι.
1: Η καθημερινότητα αλλάζει του κλαμπ τώρα.
0: Σωστά. Και η συνήθεια των ποδοσφαιριστών. Είναι ποδοσφαιριστές που.
1: Δεν έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία.
0: Όχι. Και στην τροπική πλειοψηφία δεν έχουν και εμπειρία του. Το κορμί του, το σώμα του δεν έχει εμπειρία.
1: Το πέμπτη
0: του...
1: Κυριακή.
0: Ναι. Είναι και αυτό. Όσο καλά και να έχει προετοιμαστεί. Το μεγαλώνει το βάθος του ρόστερ. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει 25 ποδοσφαιριστές και παίζει με 12. Το καταλαβαίνεις ότι έχει 17-18 στους οποίους θα στηριχτεί
1: και παίρνει και θαραλές αποφάσεις.
0: Ναι, ναι. Και προσπαθεί να τους κάνει 20. Και πιθανόν να τους κάνει και 20 με μια-δυο μεταγραφές που έρχονται.
1: Εγώ λέω το εξής, ότι πέρα από τα Ελληνόπουλα τα οποία τραβάνε το μάτι αμέσως στον Όφι, έτσι, γιατί είναι μια πολύ ελληνική εντεκάδα και με νέα παιδιά που πάντα αυτό είναι ακόμα πιο συναρπαστικό για όσους παρακολουθούν την ομάδα του Όφι από κοντά. Εγώ λέω ότι μια μεταγραφή έχει αρχίσει και βγάζει ήδη πολλά πράγματα στο γήπεδο και είναι ο Αϊτόρ. Είναι key player σε πολλές φάσεις του παιχνιδιού ο Αϊτόρ και δεν είναι τυχαίο ότι έχετε και δουλεύει με έναν προπονητή που ξέρει ακριβώς ποιες είναι οι μεγάλες του αρετές. ξέρει και τις αδυναμίες του, του Ισπανού, ξέρει όμως τις αρετές του και τις εκμεταλλεύεται σε πλήρη βαθμό. Εντάξει, ο Όφη μεγαλώνει, κάθε μάτς που του έρχεται μπροστά του είναι σαν, πώς να το πω, σαν να παίρνει και 10 πόντους μπόι. Μεγαλώνει συνεχώς. Κύπελο με τον ΠΑΟΚ, Super Cup με την ΑΕΚ, πρόκληση τώρα και πρόκληση με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και τα καλύτερα έρχονται. Παρακάτω. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα για να συνεχίσουμε. Στην bwin υπηρεσία Build a Bet είναι διαθέσιμη και στο live για να μπορείς να συνδυάζεις ακόμα περισσότερες επιλογές σε ένα στοίχημα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: bwin Sport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: bwin Sport FM 94,6.
0: Τσόχο, λέει, μη μασάς, μη δεις τίποτα στο γραφείο, θέλει να σε έχει εκεί. Ναι, παγκόεται.
1: Να νιώθω την ασφάλεια.
0: Ξέρεις πόσες φορές μου το έχει πει. Γιατί δεν έχεις το γραφείο να τα δούμε. Άσε ρε.
1: Ξέρεις τι ράμπουνε, φίλε.
0: Δεν πειράζει, καλά να περνάς.
1: Εντάξει, εγώ τα βλέπω και με κλειστά φώτα τα μάτσα.
0: Μπράβο.
1: Κάνω κατάσταση, κάνω ατμοσφαίρα. Έχετε τσαούσε το Μαξίμο στην Ιόνια εκπομπή, 12 η ώρα, και μου λέει εδώ είσαι. Του λέω Γιάννη μου σε κάθε μάτσα εδώ. Του λέω, μου λέει κακός, μου λέει πρέπει να έρθω να τα δούμε τα μάτσα μαζί. Πήγα να του πω Γιάννη μου καλύτερα να τα δω μόνος μου, γιατί θα έλεγε εσύ στα δικά σου, για την τότε να μου ξέρω εγώ και αυτά, και θα κινδυνεύαμε περισσότερο χθες. Ήταν μια δύσκολη βραδιά, δεν ήταν μια εύκολη βραδιά, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά τέλος πάντων, εγώ στο προτείνω, άμα θέλεις, να σε βάλουμε τα κάνεις και κανένα διωράκι, τον κόσμο.
0: Λοιπόν!
1: Έχουμε πει ότι είναι ο Γιάννης μαζί μας, ντυμένος στα χρώματα των Iron Maiden. Η μεγαλύτερη λέρα του bwin Sport FM είναι εδώ.
0: Επίσης ο Δημήτρης Ταμπάκος.
1: Στον Τρεις Ταμπάκος, διευθυντής παραγωγής. Ευρωπαίος. Ναι. Ψάχνει μεταγραφές τον είδες. Είδες τι είχε ανοιχτό έξω στον υπολογιστή του.
0: Μεταγραφές.
1: Το Sky Sports.
0: Μεταγραφές για ομάδες ή μεταγραφές για εδώ.
1: Το Sky Sports. Α. Μάλλον κάποιον Έλληνα περιμένει κάτι να γίνει.
0: Τι περιμένει, Μαυροπανό.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι.
1: Όχι Μαυροπανό. Αλλά κάτι περιμένει όμως. Δεν διαψεύδει.
0: Sky Sports τι να περιμένει. Όποιοι Έλληνες ήταν να πάνε εκεί πήγανε, όποιοι Έλληνες ήταν να φύγουν φύγανε.
1: Ο Κιζηρίδης έφυγε.
0: Ναι, έχει φύγει, ρε.
1: Έφυγε.
0: Να. Λοιπόν. Τι έλεγα τώρα. Ναι, πήγα να πω ότι.
1: Ειλικρινά θα σας πω απαντήσω.
0: Το είδα με πολύ μεγάλη προσοχή, δεν είναι πέναλτι αυτό που δόθηκε στο πάρος του ΠΑΟΚ.
1: Την πάτησα εγώ χθες. Να ξέρεις. Γιατί το είδα στο πρώτο replay από την κάμερα αυτή την πλαϊνή. Και λέω εντάξει, okay, κάπου θα έχουν βρεθεί και να το δίνει το πέναλτι. Γιατί κάπου μπλέκονται και τα πόδια, έτσι φαίνεται από μακριά.
0: Φαίνεται η επαφή. Εγώ καταλαβαίνω γιατί ο διαιτητής.
1: Ναι.
0: Την πατάει.
1: Αλλά η επαφή προκαλείται από τον επιθετικό.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Δεν κάνει ούτε καν κίνηση για τάκλιν.
1: Όχι, περπατάει ο.
0: Τρέχει μαζί.
1: Τρέχει ο Γιάννης, ναι.
0: Και καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να κάνει κίνηση γιατί θα τον βρει.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα από ένα σημείο και μετά τρέχει και μισκωμένα τα χέρια για να δείξει ότι δεν κάνω κίνηση. Τέλος πάντων, είναι πρόβλημα αυτός ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ σε πολλά επίπεδα.
1: Ναι, είναι πρόβλημα.
0: Και οικονομικά, χάνει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Σε πρεστής, σε βαθμούς, θα το βρει μπροστά του τις επόμενες χρονιές. Θα κουβαλάει για μια πενταετία.
1: Μια χρονιά ανίδρυ.
0: Ναι, μια μηδενική χρονιά. Θα του χαλάει μονίμως το συντελεστή. Και ενώ έτρεχε ένα σερί 4 συνεχόμενων σεζόν όπου έπαιζε League Face, δηλαδή αυτή θα ήταν η 5η συνεχόμενη σεζόν. Τώρα δεν έχει νόημα να συζητήσουμε για αυτό το match. Νομίζω ότι είναι τα λάθη του καλοκαιριού και δεν είναι τα λάθη του match που οδηγούν στον αποκλεισμό.
1: Και χθες πάντως ο ΠΑΟΚ, εκεί που έχει περάσει ένα αντελούλου που λέμε ποδοσφαιρικό κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Και βρίσκεται και πίσω στο σκορ με 2 γκολ και λες έχει τελειώσει όλα με πιο ψάραστο από το Κράλογο.
0: Να.
1: Ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ανέβει ένα βουνό.
0: Να.
1: Βγάζει την αντίδραση. Εμφανίζεται. Αυτό σημαίνει ότι τα ψυχικά αποθέματα τουλάχιστον της ομάδας είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι αρκετό.
0: Υπάρχουν ακόμα αρκετοί παίκτες που νιώθουν πάω που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Τη ομάδα είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι αρκετό.
0: Υπάρχουν ακόμα αρκετοί παίκτες που νιώθουν πάω που λέμε

0: θα έχει ζητήματα. Δεν είναι τυχαίες οι κράμπες στο μάτς με το Λιβαδιακό. Εγώ θυμήθηκα παραδείγματα τύπου Παναθηναϊκού Βιτόρια, βλέποντας το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Λιβαδιακό. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει άμεσα ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, φέτος η χρονιά είναι μια διαφορετική σε σχέση με τις προηγούμενες. Έχει μια μεγάλη διακοπή 19 Σεπτεμβρίου. Αλλά είναι σε 3 εβδομάδες από σήμερα.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Όσο και τον Παναθηναϊκό, έχει ένα πολύ προβληματικό πρώτο 20 λεπτό. Που για μένα αυτό είναι που πρέπει να κοιτάξει σήμερα. Mm. Όχι τι έγινε στην παράταση. Καταλαβαίνω τον εκνευρισμό αρκετών φίλων του Παναθηναϊκού για την εικόνα στην παράταση. Αλλά η εικόνα στην παράταση 28-27, όπως είχε χθες Αυγούστου, δικαιολογείται απόλυτα. Παναθηναϊκός στην παράταση παίζει επί της ουσίας με 10 παίχτες.
0: 9, φίλε. Γιατί και ο Καλάμπρια είναι που τσένοντας πάει.
1: Ναι. Είναι άλλο θέμα η εικόνα της παράτασης. Και το δεύτερο πράγμα που πρέπει να το προβληματίσει και έχει δίκιο ο τέτοιος, ο Νίστρουπ, είναι ότι πάβει να είναι συμπτωματικό δέντρο γκολ μόνο μουσικά ιστορία. Mm-hmm. Δεν τα ακούω όμως. Δηλαδή, ακόμα και που το είπαν ορισμένοι παίκτες του Παναθηναϊκού, το είπαν από την ψυχολογία της στιγμής. Mm-hmm. Δηλαδή,
0: το είμαστε τυχεροί.
1: Ναι, είπε ο Κυριακό Πρόσωπο, πέσαμε την Ακρόπολη και βρήκαμε πορτοφόλι. Το καταλαβαίνω γιατί το λέει, γιατί έζησε την παράταση. Και στην παράταση κακά
0: δεν φαίνονταν πουθενά ότι θα βάλει κουρμπά.
1: Ναι, ναι. Στην παράταση κακά τα ψέματα μέχρι να κάνει ευκαιρία ο Γιάνγκουσιτ στο 2 λεπτά πριν βάλει τον κόλλο Παναθηναϊκός που κερδίσει το πέναλτι. Όλοι λέγαμε θα το φάει. Mm. Έρχεται, θα το φάει, να δούμε αν θα αντέξει. Βλέποντας το μάτς έλεγες το καλύτερο σενάριο που μπορεί να συμβεί στον Παναθηναϊκό είναι να αντέξει με κάποιο τρόπο και να πάει στα πέναλτι. Και να περάσει εκεί. Οπότε όταν ζει αυτή την παράταση είναι πολύ φυσιολογικό να λες αφού βρήκα και γκολ πριν πάμε στα πέναλτι, μην το πεις από τον παπά. Αλλά στην πραγματικότητα για ένα ακόμη μάτς, απλώς η ατυχία του σε όλο το μάτς γυρίζει στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Πολλοί τραυματισμοί. Θυμίζω χρειάζεται να κάνει αναγκαστική αλλαγή στην αναγκαστική αλλαγή. Mm. Δηλαδή βγάζει τον Κοντούρη που τραυματίζεται, τον οποίο έχει περάσει ως αλλαγή τον τραυματισμό του Σιριβέγια. Τελειώνει το μάτς με τον
0: Ταμπόρδα
1: και τον Καλάμπρια, όπως λες.
0: Ο Κυριακόπουλος έχει κάνει κατάθεση ψυχής.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ο μόνος αριστερός μπακ στο ρόστερ όλη αυτή την περίοδο.
1: Από το 20-25 και μετά είναι μέχρι τη λήξη του παιχνιδιού είναι η πολύ καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Κακός δεν το κάνει 0-2. Έχοντας όλο αυτό το προηγούμενο με το τι συμβαίνει με αυτήν την ομάδα, με τεπιτάσεις πρέπει να το κυνηγήσει το 0-2 αφού τις κάνεις ευκαιρίες. Θα μπορούσε να έχει προηγηθεί νωρίτερα. Θέλω να πω, δεν είναι μια. Όλη η γκρίνια προκαλείται από την εικόνα της παράτασης. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ κακή, αλλά προφανώς υπάρχουν εξηγήσεις. Και το πρόβλημα είναι, ξαναλέω, το πρώτο 20 λεπτό. Να δουν γιατί μπήκαν έτσι στο μάτς. Γιατί εκεί ο Παναθηναϊκός μπορεί να δεχτεί.
0: Να πάρει ζημιά, βέβαια.
1: Ναι, να δεχτεί γκολ και να, μετά να είναι μοιάζει με βουνό και με σχέση με την ψυχολογία. Και το δεύτερο είναι. Πότε θα συνεχιστεί να τρώει γκολ στο 90, δηλαδή μπορεί να το βρει μπροστά σου αυτό παντού.
0: Είναι φανερό ότι ακόμα ο Νίστρουπ προσπαθεί να μάθει πώς αντιδράει η ομάδα σε κανονικές συνθήκες. Γιατί στο μάτς με τη Χράντετς, στα δύο παιχνίδια, την ώρα που κάνει το 2-0 στο ΆΚΑ, κρατάει την ίδια συνταγή βάζοντας δύο καινούριους σεντερφόρ στη θέση του Τετέ και του Γκαρσία. Άρα κάνει το πλάνο Α. Εχθές πάει από το μαύρο στο άσπρο ή από το άσπρο στο μαύρο, ό,τι θέλετε πείτε εσείς. Αδειάζει την επίθεσή του ουσιαστικά και βάζει τρίτο στόπερ. Και το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο. Να. Είναι στην ίδια λογική που συζητάγαμε και τότε, ότι αν έβαζε τρίτο στόπερ και γυρίζει η ομάδα πίσω, τι θα του λέγαμε, ότι ένα παιχνίδι που κυριαρχούσε το κατάφερε να το κάνει να γυρίσει την εικόνα του μάτς. Τέλος πάντων, προσπαθεί να καταλάβει πώς λειτουργεί η ομάδα. Εγώ λέω ότι αυτό έχει να κάνει με τα χαφ.
1: Να.
0: Περισσότερο. Mm. Έτσι. Και χθες υπάρχει δικαιολογία προφανώς, γιατί χτύπησε ο Κοντούρης και το Αμπόρδα ήταν σε κατάσταση, ήταν με το ένα πόδι στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά λείπουν χαρακτηριστικά στη μεσαία γραμμή παικτών που θα βάλουν περισσότερη ένταση. Χθες, ας πούμε, ο Κοντούρης μόλις μπήκε στο μάτς, φάνηκε αμέσως που είναι χαρακτηριστικό του η ένταση.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, έχουμε κουβέντα να κάνουμε. Δελτίο δεν θα ακούσουμε. Το φάγαμε με την πολυλογία μας. Γι' αυτό Γιάννης είναι μπαρούτι και θα πάει διαφημίσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το DIRI, the American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας

0: Σε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover Degree Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του Degree. Δήλωσε συμμετοχή στο degree.aug.edu. Degree, The American University of Greece. Future Proof.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Από αυτή τη Δευτέρα, η νύχτα στον Big Wins Sport FM
8: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
7: Νίκος Ράλης
8: και Μανώλης Μουσουράκης
7: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
8: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
7: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
8: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
7: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
8: After Review στο Big Wins Sport FM 94,6.
9: Win Sport FM 94,6.

0: Περίμενα μηνύματα για κλήρωση ΑΕΚ.
1: Θα το ζήσει η ΑΕΚ.
0: Θα μπορούσε να είναι καλύτερη σίγουρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η χειρότερη δυνατή, αλλά δεν είναι μια κλήρωση που τη βλέπεις και λες καλή.
1: Πήρε... Φίλε, είναι Champions League.
0: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, με αυτό το δεδομένο δεν συζητάω για το Manchester City Real.
1: Ναι, περίμενα κάτι καλύτερο από την Κόμο, εγώ βασικά.
0: Ναι, αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Και το Ρώμα Γαλατά δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Δηλαδή από τα γκρουπ που
1: το Ρώμα είναι το δεύτερο γκρουπ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι το καλύτερο, η Ρώμα.
0: Είχε και καλύτερα. Είχε και χειρότερα, είχε και καλύτερα.
1: Η Ρώμα από το δεύτερο γκρουπ.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν το έχω, δεν το.
0: Και. Νομίζω τα κρίσιμα για την ΑΕΚ. Καλά. Με αυτονόητο που πρέπει να κερδίσει μέσα τη ΛΑΣΚ. Μιλάμε τώρα για 24. Νομίζω το κρίσιμο είναι το μάτσο Λονδίνο. Σαχτάρ ΑΕΚ.
1: Mm-hmm.
0: Μάλλον έτσι όπως είναι το πρόγραμμα, μοιάζει με must win. Λέμε και το φυσιολογικό για τους 11. Γιατί μπορεί να υπάρξει χρονιά που και οι 9 να σου δίνουν πρόκληση στην 24. Ή ακραίο σενάριο, οι 11 να μην σου δίνουν. Αλλά για να φτάσει στους 11 βαθμούς η ΑΕΚ, στα μάτια μου μοιάζει κρίσιμο το μάτς στο Λονδίνο. Εκεί με τρίποντο η ΑΕΚ μπορεί να του φτάσει τους 11.
1: Φίλε, αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι σε φάση που αρχίζει και μετράει ποντάκια και με τη Ρεάλ. Μετράει ποντάκια και εκτός έδρας.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, okay.
1: City.
0: Καλά κάνει και μοντερεύει το καθένα, αλλά εγώ προσπαθώ να πάω στα ρεαλιστικά. Λέω, ναι. Ας πούμε ότι το χάνει από τη Ρεάλ, ας πούμε ότι το χάνει από τη City. Μένουν 6 μάτς. Πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε τη Λίντσερ. Μένουν μετά 5 να βρει 8 βαθμούς. Μπορεί να βρει βαθμούς και μέσα με τη Ρώμα και μέσα με τη Γαλατά. Δεν είναι εύκολο να τα πάρει και τα δύο. Αλλά αν βρει 4 βαθμούς εκεί και 3 με τη Λίντσερ 7. Και 3 στο Λονδίνο 10. Αυτό μοιάζει ένα λογικό σενάριο. Μας παίρνουν όλοι.
1: Το ίδιο τηλέφωνο μου παίρνουν.
0: Ναι, ναι. Ανισχυτικό εξόχως. Για βάλε διαφημίσεις.

0: Τι γίνεται, τρομερό.
1: Εντάξει, ωραία. Επιβεβαίωσα και για σένα.
0: Εννοηθήκαμε. Λοιπόν, πάμε αμέσως στον κύριο Δεσίλα. Πάντως, για το Champions League, να πούμε μια τελευταία λέξη.
1: Ναι.
0: Με τις ομάδες που είναι εδώ,
1: ναι,
0: στην κλήρωση, ναι, η ΑΕΚ θα το ζήσει μέχρι το μεδούλι.
1: Καλά, εξυπακούεται.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Εξυπακούεται.
0: Γιονίς, πώς
1: είσαι. Αλλά είναι ωραίο να πηγαίνει και για την πρόκριση. Ναι. Δηλαδή, να μην φτάσουμε σε ένα σημείο και πούμε τα 2-3 τελευταία παιχνίδια τα παίζει για το ΟΝΟΡΕ. Καταλαβες. Αυτό.
0: Μην γίνεις ρεαλιστής σήμερα. Μην γίνεις ρεαλιστής. Γιονίς, πώς είσαι.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Πώς είσαι.
1: Πώς είναι, μια χαρά. Ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου τώρα κάνει πια. Να μην πω την άλλη λέξη, σκάσιλα του. Άλλοι ουρλιάζουν, φωνάζουν. Αυτό χαλαρό.
0: Του ξέφυγε σε κάποια στιγμή στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Του λέει, καλό! Στη σέντα του Κυριακόπουλου. Καλό, λέει.
2: Ήμουν απάνω, ξέρεις. Δεν είχαμε. Δυστυχώς δεν μας είχαν θέσει κάτω.
1: Συμβαίνει αρκετές φορές. Στο εξωτερικό δεν το έχουν αυτό. Στις περισσότερες χώρες. Το ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου για την τηλεόραση.
2: Ναι, ναι, ναι. Και ήμουν απάνω. Οπότε το πήγαμε έτσι και πρέπει να σου πω ότι ενώ είναι καινούριο γήπεδο, ο χώρο, το booth που κάνουν μετάδοση, δεν έχω ξαναδεί πράγματα. Ένα μπούς το οποίο είχε ένα παράθυρο που πρέπει να τα ανοίγεις για να τα βλέπεις στο γήπεδο,
1: ναι,
2: και κάναμε μετάδοση με τον Κώστα 120 λεπτά, ο Κώστας δηλαδή, 120 λεπτά όρθιοι, γιατί καθιστή δεν βλέπαμε το γήπεδο. Έβλεπες την απέναντι πλευρά.
1: Εντάξει, Ιωνίση μου, πρέπει να μου συμβεί καμιά κοσαρία φορές, είμαι και λίγο πιο κοντός, ναι, από εσάς. Τι εννοείς, δεν υπάρχει άλλο τέτοιο μπούθ. Θες να σε πάω σε 3-4 ελληνικά γήπεδα. Που δεν βλέπεις, ναι, τα κόρνερ, ναι, δηλαδή πήγαινε να περιγράψεις τη Νεάπολη και πες μου πώς γίνεται καθισμένος να δεις τα κόρνερ.
2: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, τώρα στα υπόλοιπα δεν έχουμε συνηθίσει κανένα καλοκαίρι. Αυτή τη δουλειά έχουμε, οπότε έχουμε περάσει τα τεστ.
1: Ναι, ναι.
2: Τα τεστ αντοχής. Λοιπόν, εντάξει, για μένα ο Παναθηναϊκός υπέφερε τεστ, έτσι από ένα σημείο και μετά, ειδικά από το 80 και μετά, mm-hmm, και κάθε όλη τη διάρκεια της παράτασης, προκρίθηκε και αυτό είναι που μετράει. Λέγαμε και χθες, αν θυμάστε, ότι ποια απόδοση και ποια εμφάνιση, αν συνδυαστεί μια πρόκληση με καλή απόδοση, οκ, okay, αλλά αυτό που μετράει τώρα είναι να φύγει αυτό το βάρος, όπως είπε Στρνίστρου, από τους ώμους όλων, αυτή η πίεση. Και ο Παναθηναϊκός πήρε χθες μια πολύ δύσκολη πρόκληση, απέναντι σε μια σκληροτράχηλη ομάδα, τον δυσκόλεψε πάρα πολύ. Τα καλά διαστήματα του Παναθηναϊκού είναι ένα διάστημα στο πρώτο μέρος και το διάστημα 45 με 75 στην επανάληψη, που εκεί βάζει τον γκολ. Έχει ευκαιρίες και για δεύτερο, είτε με τον Ταμπόρδα είτε με τον Λιβάη. Το κακό διάστημα, το εφιαλτικό, είναι από το 80 και μετά που ο Παναθηναϊκός κλείνεται. Δεν κρατάει καθόλου μπάλα και φαινόταν ότι μπορεί να γίνει ζημιά. Γίνεται στο 92. Ανοίγω παρένθεση, ο Παναθηναϊκός από τη Φράντετς δέχτηκε 3 γκολ σε 2 μάτς, όλα στο τέλος. Και στο ΆΚΑ τα 2 μπήκαν στο τέλος και χθες μπήκε στο τέλος και έχει μια παράταση όπου εκεί δεν μπορεί καθόλου να κολλήσει ο Παναθηναϊκός. Έχουν ξεμείνει από δυνάμεις. Ο Ταμπόρδα δεν μπορεί, απλά υπάρχει στο γήπεδο. Γιατί έχει ενοχλήσεις.
0: Αλλά λέει, είναι συγκινητικός. Ο Μπαγάς είναι συγκινητικός. Δηλαδή, ναι, μέχρι και για κεφαλιά πηδάει να υποδεχτεί πρώτη μπάλα.
2: Ναι, έχει ένα κόψιμο σε ένα σούτ μέσα στην περιοχή. Και είναι στη φάση του 4, ενώ είναι νομίζω πεσμένος στα μπόρδα. Αν θυμάμαι καλά, είναι αυτός ο οποίος ζητάει και φωνάζει πρώτος ότι έχει γίνει παράβαση, έχει γίνει πέναλτι.
0: Ναι, ναι, και μάλιστα του λένε τον Παναθηναϊκό σταμάτα γιατί έχει και κίτρινη κάρτα.
2: Ζέκα, το πόνο, σταμάτα έχει κάρτα, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Σταμάτα έχει κάρτα. Πέρασε πολύ δύσκολα ο Παναθηναϊκός, κρατάει την πρόκληση, κρατάει το χαρακτήρα που βγάζει. Πρέπει φυσικά να βελτιωθεί σε πολλούς τομείς, κυρίως στο κομμάτι και της διάρκειας. Αυτό είναι και κάπως λογικό για την εποχή όταν μιλάμε για μια ομάδα και των εντάσεων και της ανασταλτικής λειτουργίας της μεσαία γραμμή και της δημιουργίας σε αρκετές περιπτώσεις, έχει πολλά να βελτιώσει ο Νίστρουπ και είναι κάτι το οποίο, εμένα αυτό μου αρέσει, είναι κάτι το οποίο λένε στο πάνελ, δηλαδή το είπε και ο Νίστρουπ χθες. Δεν είπε ότι δεν έχουμε, είπε ότι έχουμε πολλά να βελτιώσουμε.
0: Είπε ότι έχω μάτια και βλέπω. Το είπε. Κοινικά το είπε, δεν το είπε.
2: Απλώς τώρα έχει την ηρεμία, πίεση πάντα θα έχει πάνελ και την Δευτέρα έχει παιχνίδι. Πρεμιέρα πρωταθλήματος για τον Παναθηναϊκό στη Λιβαδιά. Οπότε θα υπάρχει πίεση. Δεν θα υπάρχει αυτό το πρέπει ότι είμαι φαβορή, πρέπει να κάνω τρεις προκλήσεις, δεν έχω κανονάκι, δεν έχω δεύτερη ευκαιρία. Είμαι νέα ομάδα, χθες είχε πάλι 5 από τους 11 και δεν ήρθε στην 11. Με προβλήματα για μία ακόμη φορά, έχασε και τον Τζιριβέγια μες στο μάτς. Οπότε βγαίνει κερδισμένος και, πώς να το πω, καταλωμένος από αυτή τη διαδικασία ο Παναθηναϊκός με τις τρεις προκλήσεις. και ταυτόχρονα βλέπει ότι έχει πάρα πολλά πράγματα να φτιάξει εν ώψη της συνέχειας, τα οποία τα αναφέραμε. Επειδή χθες να λέω, από το 80 και μετά, κυρίως στην παράταση ο Παναθηναϊκός υποφέρει ποδοσφαιρικά. Επίσης επιβεβαιώνεται ότι το καλοκαίρι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Όσο κλεισέ και αν ακούγεται αυτό, είδαμε τι έγινε χθες και σε άλλα παιχνίδια. Η Τράμπζονσπορ, ας πούμε, του Σαλάχ αποκλείστηκε από το Φερεντσβάρος, λέω ένα παράδειγμα. Ή ξέρω εγώ, η Γιάμπλονες νίξε, δεν προκρίθηκε, νίξε ένα μηδέν την Μπεσίκτας. Θέλω να πω ότι τα πράγματα δεν είναι απλά το καλοκαίρι. Ιδιαίτερα όταν έχεις νέο προπονητή, νέα ομάδα και αναφυσβήτητα ο Παναθηναϊκός πρέπει να τα βάλει κάτω, να πει προκρίθηκα, έδειξα χαρακτήρα, έδειξα κάποια καλά στοιχεία σε αυτά τα τις έξι αναμετρήσεις κοντά στους τρεις αντιπάλους, έδειξα και άσχημα τα οποία πρέπει να προβληματίσουμε και να τα διορθώσουμε. Έτσι γίνεται. Αυτή είναι η κατάσταση, με ψυχραιμία, με αυτοκριτική, με σίγουρα χαμόγελα για την πρόκληση και ικανοποίηση, γιατί ο Παναθηναϊκός κέρδισε, πέτυχε τον πρώτο του χρονικά στόχο και να δει τη συνέχεια. Θα μάθει αντίπαλο ο Παναθηναϊκός.
0: Και πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, να πω και το εξής, ότι ο Νίστρο έβαλε χθες τεχνιέντος στη συζήτηση και τα νέα παιδιά, έτσι, που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά.
2: Νέος που μπαίνουν, ναι. Ο Κάγκουα, ο Λούζα, ο οποίος θα ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό, και άλλες μεταγραφές θα γίνουν, και έχουμε πει θα γίνει μεταγραφικά και είναι ανοιχτό αν θα γίνει και άλλη μεταγραφή, θα μετώπιστε ίσως ένα εξτρέμ. Ήταν απόλυτο λογικό αυτό που είπε ο Νίσου. Απόλυτος λογικό. Οπότε μαζί με τις νέες μεταγραφές και τη δουλειά που πρέπει να συνεχιστεί, περιμένουμε να δούμε ποιες βελτιώσεις θα έχει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Το κύριο για μένα είναι να δέσει το σύνολο, να αποκτήσει μια χημεία. Αν αποκτήσει χημεία, κάποια πράγματα που τώρα δεν βγαίνουν, συν τις μεταγραφές που είναι να μπουν και να αποκτήσουν οι παίκτες, αρχίσουν σιγά σιγά να βγαίνουν. Αυτοματισμοί, μαζί με τους παίκτες που είναι να μπουν στην ομάδα, να βάλουν μια στοιχεία, μια σταλτική λειτουργία της μεσαίας γραμμής και άλλα πράγματα. Τα οποία φαίνεται ότι θέλουν βελτίωση. Τι είναι η πραγματικότητα. Έλεγα λοιπόν ότι σήμερα στις 2. Επίσης είναι θετικό ότι ο Ντέσσερ έχει επιστρέψει στα παιχνίδια και φυσικά στα γκολ. Νομίζω ότι ο Ντέσσερ έχει δώσει 2 προκλήσεις πάνω εδώ. Ένα γκολ στη Σόφια, την παράταση, εχθές βάζει 2 γκολ. Οπότε έχει βάλει και αυτό στο λιθαράκι του σε αυτή την πρώτη καλοκαιρινή επιτυχία που ανέβηκε στις προκλήσεις. Τις οποίες πήρε.
0: Ναι, και το πρώτο γκολ που πετυχαίνει, δηλαδή η κεφαλιά ανάμεσα σε 2 στόπερ της Χραντέτς, το κάνει να μοιάζει εύκολο. Δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση να αντέξεις εκεί ανάμεσα σε 2 στόπερ, να βάλεις το κεφάλι σου σωστά.
2: Και μετράει και η ικανότητά του και το καλό χτύπημα από τα μπορδά.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί ήταν καλό το χτύπημα του. Και επίσης, εντάξει, είναι πέναλτι, αλλά πέναλτι στο 120 κάτι, όπως η κούραση και ο βάρος, ότι εδώ πρέπει να το βάλω να σηκωθούμε να φύγουμε, μην πάμε στη διαδικασία των πέναλτι στην πορεία. Θέλει και εκεί λίγο να έχεις κλειδέμα, να είσαι ψυχρός εκτελεστής. Σήμερα λοιπόν στις 2 είναι το μεσημέρι η κλήρωση. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Έχει το 10ο μεγαλύτερο ranking ανάμεσα στο 36. Και θα κληρωθεί με μια ομάδα από κάθε γκρουπ, θα δώσει 6 παιχνίδια. Θα μάθουμε αντίπαλο. Για τον Παναθηναϊκό. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το χθεσινό, περιμένουμε να δούμε λίγο και σε τι κατάσταση είναι οι παίκτες.
1: Είναι πολύ βασικό αυτό.
2: Κυρίως ο Τσιριβέγια.
0: Τσιριβέγια και σε γάμπα. Και σε γάμπα. Ναι. Οπότε έχει πέσει ζητήματα εκεί.
1: Γιατί τα μπόρδα λες ότι είναι μόνο κουρασί. Ή ο Κοντούρης.
2: Ο Κοντούρης έγινε, ναι. Από αυτά που ρώτησα χθες, το πιθανότερο είναι η άλλη να είναι ok. Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε σίγουρα, πρέπει να δούμε λίγο τη σημερινή ημέρα και να έχουμε την ενημέρωση για το ιατρικό, από το ιατρικό του Παναθηναϊκού, να δούμε τι ακριβώς έχουν υποδοσφαιριστές. Και άλλοι, δηλαδή, δεν ήταν και ο Καλάμπρια που πήγε στην επιστροφή του, τον έβλεπες από ένα σημείο και μετά ότι επειδή δεν ήταν για τέτοιες εντάσεις ακόμα έτοιμος, δυσκολευόταν.
0: Ναι, ναι, πολύ
2: δύσκολο. Κυριακόπουλος επίσης. Ναι.
0: Καλά, ο Κυριακόπουλος έχει βγάλει Γολγοθά τώρα, δεν μην το συζητάμε.
2: Όλα τα μάτια.
1: Παρεπιπτόντως, τι γίνεται με Κρίστιανσεν?
2: Έχει ακόμα. Έχει ακόμα. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι στο 100% κοντά στη διακοπή. Κάτω πλάνο ήταν να ήταν με το Λεβαδιακό, αλλά επειδή είναι ένας παίκτης ο οποίος πέρυσι έχει χάσει όλη τη χρονιά, δεν είναι ακόμη στο 100% στην ετοιμότητά του και ο ίδιος το αντιλαμβάνεται, ο ίδιος το καταλαβαίνει, θέλει λίγο ακόμα. Για να είναι στη διάσκεψη. Εκτός και αν αλλάξει κάτι και τις επόμενες μέρες με...
1: Το λέω γιατί είναι πρόβλημα, γιατί ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να έχει συνεχόμενα μάτς.
0: Βέβαια.
1: Θυμίζω θα μπει ενδιάμεσα και το παιχνίδι που δεν έχει παίξει με το...
0: Με την Κηφισιά.
1: Με την Κηφισιά για το
2: πρωτάθλημα. Έχει κύπελο,
1: Έχει κύπελο, σωστά.
0: Εντάξει, το πρώτο μάτς με το κύπελο είναι για την Εθνική Βόλου. Εκεί θα μπορεί να κάνει, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά για να μπορεί να κάνει πρέπει να έχει. Δηλαδή, δεξί μπακ, αριστερό μπακ. Αν δεν είναι έτοιμος ο Κρίστενσεν, ο Τσάπρας διακοπεί. Δύο υπάρχουν. Θα μπει, θα υπάρχουν λύσεις. Κάτρι.
0: Μινιάρι, αριστερό μπακ. Αυτό.
1: Ναι.
2: Το Μπινιάρη στον πήραμε στην προετοιμασία να παίζει. Δεν είναι αριστερό μπακ.
0: Δεν είναι,
2: απλά
0: δεν είναι. Είναι
2: αριστεροπόδαρος. Κάθε είναι το παιδί, απλά είναι
1: αριστεροπόδαρος. Άρα, επιτόδος τώρα από Καλάμπρια, ούτε αυτός κάτι σοβαρό.
2: Ας περιμένουμε σήμερα να έχουμε την ενημέρωση. Πιθανότατα όχι.
1: Ναι.
2: Πιθανότατα όχι. Δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημα σχέση με τους άλλους πρέπει να το έχει ο Τσιριβέγια. Αλλά επαναλαμβάνουμε με επιφύλαξη τα μεταφέρουμε γιατί περιμένουμε την ενημέρωση.
1: Για κάποιον Μποροτάκη τον Κάκουα και δεν τον βλέπουμε, δεν είχε δηλωθεί στην Ευρώπη. Φίλε,
0: δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή.
1: Δεν είχε δικαίωμα, δεν είχε δηλωθεί, γιατί είχε παίξει με τη Χάπελ. Οπότε.
2: Θα τον δούμε με το Λεβαδιακό.
1: Ναι, θα τον δούμε με το Λεβαδιακό.
2: Από εδώ και πέρα είναι διαθέσιμος αυτός.
1: Επίσης να πω κάτι άλλο, το λέω γιατί είναι δεκάδες αυτού του είδους τα μηνύματα που αναφέρουν ότι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι τα χαφ, γιατί δεν έχει γρήγορο κεντρικό χαφ με εντάσεις κτλ. Παιδιά, τα πάντα είναι σχετικά. Θέλετε να μου πείτε το γρήγορο χαφ που τρώει λαρίγκια που μου γράφεται τη ΣΑΕΚ. Είναι ο Κάιρινεν, είναι ο Αριάγκα, είναι ο Μαρίν. Ποιος είναι?
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια διαφορά όμως.
1: Τα πάντα είναι σχετικά. Σε σχέση...
2: Υπάρχει μια διαφορά ότι η ΑΕΚ δεν είναι νέα ομάδα. Πολλά που βοηθάει τον νέο παίκτη που θα έρθει στο να μπει...
1: Προφανώς είναι μια πολύ καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή και πολύ πιο έτοιμη. Θέλω να πω ότι αυτό που γράφουν ότι ποδόσφαιρο μπορείς να παίξεις μόνο αν έχεις ένα πολύ γρήγορο κεντρικό χαφ που τρώει λαρίγκια.
0: Όχι, δεν ισχύει. Δεν ισχύει.
1: Ναι, δεν θα είχε γίνει ποτέ παίκτης παγκόσμιας κλάσης ο Ρόντρι. Αν έπαιζες μόνο με γρήγορος που τρώνε λαρίγκια.
2: Ναι. Δεν έχεις άδικο. Επίσης, επειδή είδα την προετοιμασία του Αναγκού, του βασικού στάδιου, ήταν μια προετοιμασία στα κόκκινα. Άρα, όταν πας με προετοιμασία στα κόκκινα, η φρεσκάδα στην αρχή δεν έρχεται και τόσο εύκολα. Θα σας ακολουθήσει μετά το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Την πορεία της χρονιάς.
0: Βέβαια.
2: Στην αρχή δυσκολεύεσαι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν πας πιο χαλαρά, ο Βιτόρια το έχει κάνει αυτό.
0: Ναι.
2: Τώρα και θυμάστε στα προγραμματικά ο Παναθηναϊκός πόσο πρέσαρε ψηλά με τη Ρέντζερς κτλ. Άσχετα αν αποκλείστηκε τότε. Πόσο πάει σε μια άλλη τύπου προετοιμασία. Αυτό είναι επιλογή του προπονητή. Σίγουρα όμως ο Παναθηναϊκός θέλει ενίσχυση και γι' αυτό κάνει και ενίσχυση τη μεσαία του γραμμή. Κάγκουα έχει αποκλειστεί. Λούζα που θα ανακοινώσει θα πάρει και άλλο χαφ. Δεν είναι το συζητάμε αυτό. Υπήρχε και ένταση να πω για να το κλείσω αυτό το κομμάτι χθες.
0: Αυτό πάλι γιατί είναι παιδιά συνέβη. Μπήκαν διαπιστευμένοι μέσα μέσα στον Κυριακόπουλο.
1: Συμβαίνει σε τέτοιου είδους στιγμές.
2: Ναι. Ήταν το μάτς. Ήταν ένα μάτς θρίλερ. Άρχισε η ένταση, αν θυμάστε, μετά τον γκολ του Παναθηναϊκού, του 4 στο δεύτερο. Παίρνει ένα φάουλο Αντίνο στη γραμμή του πλαγίου.
0: Ναι.
2: Εκεί αρχίζει και καταλαβαίνεις ότι σήμερα είναι τα πράγματα λίγο δύσκολα. Υπήρχε αρκετή ένταση. Και στο τέλος τη στιγμή που πήγε οι παίκτες του Παναθηναϊκού πήγαν στον κόσμο να πανηγυρίσουν, επιτέθηκε, αρχικά δεν ήξερα ποιος είναι, μπορούσε μια διαπίστευση, άνθρωπος εμπιστευμένος στον Κυριακόπουλο, ήταν τελικά τερματοφύλακα και πριν αγωνίστηκε. Το επιτέθηκε, έκανε καταγγελία στην ΟΕΦΑ Παναθηναϊκός, ακολούθησε ένα φιλοχαμός εκεί κοντά στη Φυσούνα. Πήγε, ζήτησε συγγνώμη, τον Κυριακόπουλο. Πέκτης, τη δέχτηκε ο Κυριακόπουλος, απλά θα τιμωρηθεί από την ΟΕΦΑ που της συμπτώγει είναι καταγγελία ως συγκεκριμένος. Εντάξει, είχε ένταση, κράτησε για λίγο, τέλος καλό, όλα καλά, σε κάθε επίπεδο για τον Παναθηναϊκό χθες.
0: Ωραία, μεταγραφικά τώρα τι μπορούμε να πούμε.
2: Μεταγραφικά είπαμε ότι περιμένουμε σήμερα τις ανακοινώσεις για το Λίζα, τρία συνάδελφα, με θυμίζω περίπου 7 εκατομμύρια της Γότφορντ, περίπου 1 εκατομμύριο της Ιούς θα πάρει ο ποδοσφαιριστής, οι καθαρές θα το λάβες. Θα πάρει και άλλο χάφο Παναθηναϊκός. Δεν θα αργήσουμε νομίζω να μάθουμε τον εκλεκτό. Και υπάρχουν πιθανότητες για στόπερ και για εξτρέμ. Ίσως και για μια ακόμη κίνηση, αλλά λέω ίσως και με πολύ αστερίσκο για μια κίνηση ακόμη πίσω. Δεν το βάζω ακόμα στην κουβέντα. Θέλουμε να το διπλοτσεκάρουμε και τεπλοτσεκάρουμε.
0: Και επιμένουμε χαφ το οποίο θα είναι ας πούμε πάλι δημιουργικό οχτάρι.
2: Οχτάρι που θα μπορεί να παίξει και παίξει.
0: Okay.
2: Αυτή είναι η λογική. Ο Νίστου θέλει χαφ, στην ομάδα θέλει χαφ που κατά κύριο λόγο θα μπορούν να παίξουν την μπάλα. Έχουν αυτή την ικανότητα. Θέλει αυτό το τύπου το ποδόσφαιρο. Οπότε σε αυτή τη λογική πηγαίνει και ο Παναθηναϊκός στο σχεδιασμό του. Ο Κάγκου που έχει αποκτηθεί είναι τέτοιο τύπου χαφ, δεν παίζει 6. 8 μπορεί να παίξει και 10. Mm-hmm. Νόμου μπορεί να παίξει με την μπάλα να δημιουργήσει. Έχει εντάσεις, είναι ποδοσφαιριστής με καλές εντάσεις και τρεξίματα. Και το Λούζα έχουμε αναφέρει τα χαρακτηριστικά του. Είναι ένα οχτάρι που έπαιξε και 6 στη Watford, αλλά περισσότερο έχοντας ρόλο playmaker.
0: Είναι ποιοτικός ποδοσφαιριστής με την μπάλα στα πόδια, θέλει να δημιουργεί με την μπάλα στα πόδια. Deep lying playmaker το πολύ είναι.
2: Ναι. Και από εκεί και πέρα να αποκτηθεί και ένας ακόμη ποδοσφαιριστής στη μεσαία γραμμή, άλλο ένα οχτάρι για τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Μάνο Σφουριά για τη χθεσινή έτσι περπατησιά του Όφη στη Βουλγαρία. Περπατώντας πέρασε την Τζέσικα Σόφιας. Και δεν ξέρω, το συζητάγαμε τις προηγούμενες μέρες, πριν το πρώτο μάτς, που λέγαμε ότι okay, και το Conference League του Όφη μια χαρά είναι. Και μας έλεγε ο Μάνος ότι η ομάδα έλεγε με όλους τους τόνους, σε όλους τους τόνους, έλεγε ότι όχι παιδιά, εμείς θέλουμε τον Europa League. Και νομίζω ότι το απέδειξαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για πάμε να δούμε τώρα πώς ξημερώνει η μέρα στον Όφη. Καλημέρα κύριε Σουργιά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα παιδιά, όλα καλά. Ο Όφη των τελευταίων μηνών είναι η κυριολεξία της φράσης τρώγοντας ανοίγει όρεξη. Κανείς δεν σταματά στα κεκτημένα και όλοι από τη στιγμή που δίνεται μια τέτοια ευκαιρία αναζητούν το κάτι ακόμα καλύτερο από αυτό το οποίο υπάρχει. Είχαμε την παρουσία στον τελικό του κυπέλου κόντρα στον Ολυμπιακό. Ήταν μια σημαντικότατη στιγμή, μια μεγάλη στιγμή για τον Όφη μετά από 35 χρόνια να βρεθεί σε έναν τελικό κυπέλου. Κανείς όμως δεν έμενε σε αυτό, ήταν βέβαια αρνητικό και το αποτέλεσμα. Και επεδίωξαν και κατάφεραν και πήγαν εκ νέου σε έναν τελικό, αυτή τη φορά επεκαλτώντας τον. Εξασφαλίστηκε η συμμετοχή σε League Face, ενδιάμεσα ήρθε το Super Cup κόντρα στην πρωταθλήτρια. Κατακτήθηκε επίσης ένας σημαντικός τίτλος και στο δρόμο για την Ευρώπη η CSKA ήταν ένας αντίπαλος που είναι αυτό που λέμε βατός, ένας αντίπαλος δηλαδή που μπορούσε όφη να τον προσπεράσει και κατάφερε και το πέτυχε. Και βρέθηκε λοιπόν τώρα, βρίσκεται πλέον στο Europa League, σε λίγες ώρες θα μάθει με ποιες προφανώς τεράστιες ομάδες θα βρεθεί να περάσει τον εφετινό του χειμώνα, με περισσότερα παιχνίδια ευρωπαϊκά από ό,τι αν ήταν στο Conference League. Πλέον χωρίς άγχος, είναι δεδομένο ότι όφη, όντας και στο τέταρτο κλουπ δυναμικότητας, σχεδόν όλοι οι αντιπαλοί του θα είναι πιο ισχυρές ομάδες από αυτόν και από πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Αλλά όπως είπε και ο Κόντης χθες, από τη στιγμή που μπήκαμε στο χώρο θα χορέψουμε. Εννοώντας δηλαδή ότι θα θελήσει να μην έχει μια απλή παρουσία διαδικαστικού χαρακτήρα, αλλά να πάρει ό,τι το καλύτερο μπορεί. Πρωτίστως εμπειρίες, να ανεβάσει ακόμα περισσότερο το όνομά του στο Ευρωπαϊκό Ποδοσφαιρικό Χρηματιστήριο, να σφυριλατήσει ακόμα περισσότερο τον χαρακτήρα της ομάδας, που είδαμε ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτά τα δύο παιχνίδια με την CSKA Σόφιας, μια ομάδα που ήταν σε πολύ καλύτερη φόρμα από αυτόν, είχε περισσότερα παιχνίδια στα πόδια της, είχε αγωνιστεί σε δύο προκριματικούς αγώνες. Παρ' όλα αυτά όμως ο Όφη κατάφερε με ουσιαστικές εμφανίσεις, με πολύ καλές εμφανίσεις, με καλό ποδόσφαιρο, αρχικά να πάρει τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι με 3-0, που και αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο ολοκλήρωσε κανένα στον Όφη, ούτε επαναπάθηκε κανείς στον Όφη, και θέλησαν να πάνε στην Σόφια να παίξουν σαν να είναι το παιχνίδι τελικός, να διεκδικήσουν τη νίκη όπως και έκαναν. Επίσης με πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και έτσι λοιπόν κατάφερε ο Όφη να βρίσκεται στην league phase του Europa League, που σημαίνει ότι θα είναι πολλά περισσότερα και τα έσοδα της ομάδας και η διαφήμιση της στο
0: Βέβαια, στο το prestige, βέβαια.
1: Το prestige, βέβαια. Εντάξει, και το Conference League προφανώς είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, είναι μια διοργάνωση που ενδεχομένως να σου δίνει μια μεγαλύτερη ευκαιρία για διάκριση, για τις ελληνικές ομάδες μιλάω και δει τον Όφη, αλλά όταν έχεις την προοπτική να αγωνιστείς σε μια ανώτερη διοργάνωση, προφανώς και την κυνηγάς. Έτσι λοιπόν ο Όφη χθες κατάφερε παίζοντας και πάλι αρκετά καλό ποδόσφαιρο, σε ένα παιχνίδι το οποίο κύλησε έτσι ακριβώς όπως το περιμέναμε όλοι, με τους Βούλγαρους να μπαίνουν δυνατά στο παιχνίδι, να είναι πιο πιεστικοί στα πρώτα λεπτά, να έχουν την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως και πάλι να κάνουν τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία, απόρρια και της πολύ σωστής αμυντικής λειτουργίας που είχε και χθες ο Όφη, και κατάφερε στους δεδομένα χώρους που θα έπαιρνε και θα έβρισκε στο γήπεδο να τους εκμεταλλευτεί και να φτάσει σε γκολ. Ακυρώθηκε το πρώτο γκολ, ήρθε όμως το... δεν πτώησε κανένας τον όρο, συνέχισε πάλι στο ίδιο μοτίβο. Υπήρχε δηλαδή η καλύτερη δυνατή διαχείριση και των συναισθημάτων και των συνθήκων του αγώνα. Ήρθε το πρώτο γκολ, εντάξει, μετά επειδή ουσιαστικά εντάξει, η πρόκληση είχε κριθεί, αλλά και οι Βούλγαροι ήθελαν να μην χάσουν αυτό το παιχνίδι μέσα στην έδρα τους, μπροστά στον κόσμο τους, συνέχισαν να πιέζουν. Συγγνώμη, Όφη, σταθερά πιστό στο αγωνιστικό του πλάνο, πέτυχε ένα δεύτερο γκολ, το οποίο έτσι αυτό το γκολ έχει μια ιδιαίτερη συμβολική σημασία για τον Όφη, γιατί προήλθε από δύο παιδιά γαλουχημένα στην Ακαδημία του Όφη, τον Γιάννη Αποστολάκη και τον Γιάννη Θεοδωσουλάκη, δημιουργός ο ένας, ο πρώτος εκτελεστής.
0: Και το κάνει ακόμα πιο συναρπαστικό αυτό που συνέβη χθες.
1: Ναι, ήταν ωραίο πως αυτά τα δύο παιδιά, επειδή είναι και τα δύο από το Ρέθυμνο και έχουν μεγαλώσει, έχουν μεγαλώσει μαζί, γιατί όταν ήρθαν εδώ στο Ηράκλειο ουσιαστικά έμεναν μαζί μικρά παιδιά, ανήλικα παιδιά τότε, οπότε είναι σαν αδέρφια που λέμε. Και κατάφεραν, συνδυάστηκαν σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Το έχουν κάνει και σε χώρια παιχνίδια.
0: Ξέστη, είναι και για τον οπαδό του Όφη πολύ πιο ωραίο να βλέπει παιδιά από τον τόπο του να μπαίνουν μπροστά σε αυτή την ιστορική στιγμή.
1: Και ο Όφη έχει αποδείξει ότι είναι μια ομάδα που δίνει χώρο σε Έλληνες και δίνει νέους ποδοσφαιριστές. Και είναι και μια ομάδα βέβαια που μπορεί ένας Έλληνας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής να εξελιχθεί. Γιατί ενδεχομένως σε μια άλλη ομάδα, από αυτούς που λέμε ισχυρούς του ελληνικού ποδοσφαίρου, να υπάρχει μεγαλύτερη πίεση, να υπάρχει μεγαλύτερο πρέπει, όχι ότι δεν υπάρχει στον Όφη, αλλά δίνεται η ευκαιρία. Και όχι μόνο τώρα στην παρούσα, με την παρούσα τεχνική ηγεσία με τον Χρήστο Κόντι, αλλά με όλους τους προπονητές που είχε πίσω του Όφη. Δηλαδή και με τον Ράσταβας και με τον Δέλα και με τον Μέλ, τον Αμπράουσκας, με όλους δηλαδή, όλοι οι προπονητές είχαν αυτή την λογική όταν ξεκινούσαν τη συνεργασία τους με τον Όφη, γιατί αυτή είναι και η λογική της διοίκησης, η αξιοποίηση νέων παικτών. Και έτσι λοιπόν σε ένα παιχνίδι που και πάλι περιτερούσε το ελληνικό στοιχείο, ήρθε το κριτικό στοιχείο στο δεύτερο γκολ που σφράγισε την πανηγυρική πρόκριση του Όφη στη League Face του Europa. Ο κόσμος που βρέθηκε στη Σόφια το έζησε, το πανηγύρισε με την ψυχή του, όπως και όλοι όσοι παρακολούθησαν το παιχνίδι από την τηλεόραση εδώ στο Ηράκλειο, αρκετοί εκ των οποίων δεν πτωήθηκαν από το προχωρημένο της ώρας, κατά τις 3 τα ξημερώματα έφασε η αποστολή στο Ηράκλειο, και έδωσαν βροντερό πάνω στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, αποθεώνοντας τους ποδοσφαιριστές, την τεχνική ηγεσία, αποδέντα τους τα έσωμα αυτή τη μεγάλη επιτυχία, που πλέον ανοίγει ένα διαφορετικό ορίζοντα για τον Όφη, χωρίς κανείς όμως να παραβλέπει το ότι οι χώριες διοργανώσεις και το πρωτάθλημα είναι και παραμένει ο βασικός στόχος της ομάδας. Γι' αυτό και αμέσως λίγο μετά την επιστροφή, η οποία ηρίωσε τα παρόντα σε ένα πανηγυρικό κλίμα μέσα στο αεροσκάφος από τη Σόφια στο Ηράκλειο, από σήμερα κιόλας μπαίνουν στους ρυθμούς αρχικά του Άρη, μετά του ΠΑΟΚ, της Κηφισιάς, δηλαδή της δύσκολης του φορτωμένου προγράμματος που έχει Όφη. Ναι. Ένα φορτωμένο πρόγραμμα.
2: Παίζει με Άρη την Κυριακή για το πρωτάθλημα. Στην Τούμπα Τετάρτη βράδυ για το Κυπέλλο. Την άλλη Κυριακή με Κηφισιά στην Κρήτη. Και αμέσως μετά το πρώτο ευρωπαϊκό.
1: Ναι, θα 16-17 Σεπτεμβρίου είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και είναι ένα φορτωμένο πρόγραμμα. Δηλαδή τον Όφη θα τον πάει ο Σεπτέμβρης με ένα βαρύ πρόγραμμα. Που σημαίνει ότι χρειάζεται να έχει όλους τους παίκτες σε ετοιμότητα. Όλους τους παίκτες να περιμένουν προπονητής πράγματα από αυτούς, να υπολογίζει σε αυτούς. Έκλεισε και αυτή είναι χρονικά η τελευταία εξέλιξη που έχουμε στον Όφη. Έκλεισε και το θέμα του επιθετικού, που τόσο χρονοβόρο αποδείχθηκε για τον Όφη. Ο Κέναν Κόντρο θα είναι, όπως δείχνουν τα πράγματα, ο νέος ποδοσφαιριστής της ομάδας του Όφη. Θα βρίσκεται μέσα στη μέρα στο Ηράκλειο για τα απαραίτητα ιατρικά, εργομετρικά, και αμέσως μετά θα υπογράψει στον Όφη. Προς όρας δεν γνωρίζουμε τη χρονική διάρκεια του συμβολέου που θα έχει με την κριτική ομάδα, πιθανότατα να είναι για 2 χρόνια. να ενσωματωθεί και αυτός στην αποστολή. Ο Κόντες θεωρεί ότι είναι ένας που μπορεί άμεσα να βοηθήσει και γι' αυτό επέμενε και περίμενε τόσο τη συγκεκριμένη περίπτωση. Θεωρείται ένας προσφυγητής που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που θέλει να έχει ο επιθετικός της ομάδας. Και βέβαια θα περιμένει όφη να δει τις εξελίξεις στο μεταγραφικό παζάρι, θα έλεγα. Γιατί μέχρι και την ίστατη μέρα των μεταγραφών, ό,τι ενδιαφέρουσα περίπτωση υπάρξει ή προκύψει για επιπλέον λύσεις που χρειάζεται όφη, γιατί η λύση ανάγκης ήταν, η λύση μάλλον ήταν ο επιθετικός, χρειάζονταν οπωσδήποτε έναν επιθετικό. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Κόντρο, δεν αποκλείεται να πάει και σε δεύτερο επιθετικό, στην απόψη και δευτέρου επιθετικού, και από εκεί πέρα, όπως είπαμε, αν υπάρχει κάποια επιπλέον
0: ευκαιρία, θα την αρπάξει.
1: Ναι, γιατί είναι φορτημένο το πρόγραμμα και χρειάζεται να έχει το δυνατόν περισσότερες και ποιοτικότερες λύσεις.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Λοιπόν, αμέσως break. Εντάξει, τα over τώρα, παιδιά, τέτοια μέρα είναι δεδομένα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
7: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Η μέρα κληρώσεων η σημερινή για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τις δύο αντιπάλους μαθαίνουν στη League Phase του Europa League ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, και ο Όφη που είναι στο τέταρτο. Μία ώρα αργότερα στην κληρωτήτα του Conference, στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, μπαίνει ο Παναθηναϊκός. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνικά από τον Bwin Sport FM. Για νέο κεφάλαιο και νέα πρόκληση έκανε λόγο σε ανάρτησή του στα social media ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς, αναφερόμενος στην κλήρωση της League Phase του Champions League στην αναμέτρηση πρωταθλήματος κόντρα στην Κηφισιά την Κυριακή, στρέφονται στην Ένωση. Ημέρα ημέραν λούζα στον Παναθηναϊκό. Ο 27χρονος Μαροκινός μέσος, ο οποίος βρίσκεται από την Τετάρτη στην Αθήνα, θα υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και θα ανακοινωθεί από τους πράσινους. Αγωνία για Τσιριβέγια, Κοντούρη και Ταμπόρδα, οι οποίοι αποχώρησαν με ενοχλήσεις από το χθεσινό διπλό στην Τσεχία, και η κατάστασή τους θα εκτιμηθεί εν ώψη Λεβαδιακού. Το βάρος στη μεταγραφική ενίσχυση έχουν ρίξει τον Ολυμπιακό. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν και σήμερα θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες. Εν αναμονή της απάντησης του 25χρονου Δανού Χαφ Μόρτεν Φρέντου που βρίσκονται ερυθρόλευκοι, οι οποίοι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Τζένοα. Βράζουν στον ΠΑΟΚ με τον διαιτητή αλλά και τον VAR μετά το χθεσινό αποκλεισμό από την Πράνα. Ανασύνταξη και στροφή στην αναμέτρηση της Κυριακής με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι κάνουν στο δικέφαλο του Βορρά. Αποχαιρέτησε την Παρτίζαν ο Γκρεσίτς, ο οποίος αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Πλατιά χαμόγελα στον Όφη για την ιστορική πρόκριση σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Το Ηράκλειο αναμένεται σήμερα ο 33χρονος Βόσνιος Φόρ και έναν κόντρο για να περάσει ιατρικά και να ανακοινωθεί από τους κριτικούς. Δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα που συνδέουν την ομάδα με τον Τάσο Μπακασέτα. Σε συμφωνία με την Μπαστιά για τον Αλεξάνδερ Ζαούι ήρθε ο Άρης. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος μεταγραφής του 29χρονου Βορειανού μεσοεπιθετικού που αναμένεται εντός του Σαββατοκύριακου στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει για 5 χρόνια. Την παρέτησή του μετά την ήττα της Τραμπζονσπορ από τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία για τα play-off του Europa League επέβαλε ο προπονητής του Τούρκων Φατίχ Τεκέι. Η ήττα αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, δεν μπορώ να το δεχτώ ούτε μπορώ να κοιμηθώ μετά από αυτό. Ας με συγχωρέσουν όλοι, τόνισε στις δηλώσεις του ο 48χρονος τεχνικός. Το εγκόμιο του Μπαμπικοστούλα έπληξε ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ μετά την νίκη πρόκριση της Brighton με 4-0 επί της Τρόμσο για το Conference League. Είναι δεινός σκόρερ και βρίσκεται πάντα στα πλάνα μου, ανέφερε ο προπονητής των Γκλάρων. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins per FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Παΐος Τσουτσίκας και Μιχάλης Τσόχος.

0: Λοιπόν, καλώς ορίσουμε πάνω που να στην παρέα μας. Τα έχουμε διαλύσει όλα τα χρονοδιαγράμματα και αυτά.
1: Ναι.
0: Έχει τζορμπά.
1: Τρέχουμε γιατί προλάβουμε.
0: Έχει τζορμπά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την κουβέντα με Δημήτρη Τζομπατζόγλου για το χθεσινό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν γυρίσατε. Δημήτρη μου, πού είσαι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαι ακόμα στην οδηγία.
0: Okay.
2: Δεν έχω καταλάβει αν κρινούν τον βασιλιά τους, αν είναι στα τελευταία του, αν έχει πεθάνει. Νομίζω ότι έχουν ένα δράμα κι αυτοί, όπως κινήσουν.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι. Εμείς έχουμε άλλο δράμα. Νομίζω όλες τις τελευταίες ημέρες καταλαβαίνατε ότι υπήρχε μια διέστηση. Είναι πάρα πολλά τα αρνητικά σημάδια, έτσι, εδώ και πολλοί μήνες για τον ΠΑΟΚ. Και ότι περιμέναμε άλλη μια αποτυχία, γιατί φαινόταν που πάει το πράγμα. Και αν το μάτι τελείωνε στο 60, έτσι όπως δεν κατέβηκε ο ΠΑΟΚ,
0: ναι,
2: θα ήταν και πιο λογικές οι απαντήσεις. Γιατί πραγματικά μέσα στο 60 ο ΠΑΟΚ είναι πολύ αδύναμος, δυστυχώς. Πάρα πολύ αδύναμος να παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι. Απέναντι σε μια ομάδα, φυσιολογικής, κάτι το ιδιαίτερο, η οποία κυριάρχησε. Αυτό που έγινε μετά το 60 και μέχρι το 80, για 20 λεπτά, ήταν η μεγάλη έκπληξη. Ήταν πραγματικά ένα πολύ ευχάριστο σοκ.
0: Δεν το ξανακάνει αυτό ο ΠΑΟΚ, Δημήτρη. Δηλαδή για μένα δεν ήταν έκπληξη.
1: Όχι σε τέτοιο βαθμό, αλλά το έχει ξανακάνει.
0: Το έχει ξανακάνει.
2: Ήταν εντελώς τελειωμένος.
1: Ναι.
2: Και έλεγε τώρα από πού και πώς.
1: Ναι.
2: Και όμως σε 20 λεπτά βάζει 4 γκολ, ακυρώνονται τα δύο σωστά, και έχει άλλες 3 πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Και λες ότι έχει το momentum. Στο τέλος έρχεται αυτή η φάση όπου κανονικά ο διαιτητής έχει αποφασίσει ποιος θα περάσει. Είναι πολύ θεαματική και εσκεμμένη η δουλειά του παίχτη της Μπραν. Πρέπει να ψάξεις 10-15-20 φορές βάς και δεις κάτι να κάνει ο Γιαννουλής, να το ανακαλύψει, να το ψάξει, να το βρεις. Και είναι ένα σύνολο βέβαια, είναι όχι μόνο αυτή η φάση που είναι καθοριστική για την πρόκριση. Όλα τα σπόρια, όλες οι κίτρινες είναι υπέρ των οδηγών, όπως και στα δύο μάτια με την Άντερλεχτ. Γιατί ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζεται πολύ εχθρικά και το έχουμε καταγράψει. Ακόμα δεν ξέρουμε γιατί λείπει ο Ζιβκοβιτς, για παράδειγμα, γιατί λέμε για απουσίες, αλλά να λέμε όλες τις απουσίες που έχει ο ΠΑΟΚ. Όλες, όλες. Εδώ ποιος λείπει και γιατί λείπει εδώ και καιρό. Είπε ο προπονητής χθες ότι δεν είχα λύσει τον πάγκο, δεν είχε λύσει γιατί ο Τάχα άλυνε με τον νόμο εξάρθρωση, ο Τάισον είχε μυϊκά, ο Ζιβκοβιτς δεν ξέρουμε γιατί λείπει, με Ιτέ, Ντεσπότοφ, Κόσμος και Κοσμάκης.
0: Ο Ζιβκοβιτς λείπει γιατί δεν κράτησε τα νεύρα του, ρε Δημήτρη.
2: Δεν ήταν αυτός βάει που έδειξε τον αντίπαλο. Δεν έκανε κάτι ο Ζήφκοβιτς εκείνη τη φάση. Ο Λουσέ τον έδειξε και έπρεπε να αποβληθεί.
0: Mm-hmm.
2: Ακόμα και αυτό έγινε λάθος. Ακόμα και αυτό έγινε λάθος. Κι άλλο Ζήφκοβιτς και άλλο Λουσέ. Φυσικά. Και είναι πολύ σκληρός ο τρόπος που έρχεται ο αποκλεισμός έτσι, γιατί ναι, έχει κάνει τεράστια λάθη ο ΠΑΟΚ και το ποδόσφαιρο τον τιμωρεί και λίγο πολύ το περιμέναμε. Τεράστια λάθη. Από πέρυσι όμως, από πέρυσι, το πώς έχασε το κύπελο, το πώς έχασε το Champions League, το πώς έχανε παιχνίδια, το πώς έχασε παίχτες με κακή διαχείριση, το πώς έδιωξε τον προπονητή πιο επιτυχημένο και άρα θα έπρεπε να περιμένει δύσκολα πράγματα τις πρώτες ημέρες μετά από αυτή την εποχή, το πώς πούλησε τον Κωνσταντέλια χωρίς να έχει κάνει την οποιαδήποτε προεργασία, με απόκρυψη από το αγωνιστικό, το πώς δυσκολεύεται το αγωνιστικό και ο Μάτος με πολλά εμπόδια τα οποία συναντάει στη δουλειά του και το πώς στάθαμε να δίνει σε τέτοιες συνθήκες όλα μαζεμένα όμως, όχι μόνο ένα-δύο για να πάμε την κυβέρνηση εκεί που θέλουμε, όλα από πέρυσι για να είμαστε δίκαιοι και λυσμενικοί, έτσι ώστε να καταγράφουμε αυτή την τεράστια αποτυχία για τον ΠΑΟΚ, την οποία πρέπει να διαχειριστεί. Φαινόταν ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για όλα αυτά τα οποία αναφέραμε. Ήρθε η επικύρωση, ας το πούμε έτσι, με τον ΠΑΟΚ να μην έχει Ευρώπη, να μην έχει πολλά παιχνίδια και να δούμε πώς θα τελειώσει οι μεταγραφές του, γιατί πρέπει να κάνει μεταγραφές, δεξιμπακ, στόπερ, φορ, τι είδους συμφωνίες θα πετύχει. Γνωρίζω ότι αν θα περνούσε υπήρχε έτοιμος δεξιός μπακ, ο φορ μάλλον θα ήταν δεδομένος, και πολύ ποιοτικός. Θα δούμε τώρα τι θα αποφασιστεί, γιατί είναι ζήτημα διαχείρισης αυτών των ημερών και έχει και λίγο παραπάνω χρόνο, αφού δεν υπάρχει ευρωπαϊκή λίστα δυστυχώς. Θα δούμε πώς θα τελειώσει το ρόστερ του και φυσικά πώς όλη η ομάδα θα διαχειριστεί αυτή τη μεγάλη αποτυχία.
1: Ναι, και είναι και, είναι και ένα ζήτημα οικονομικό. Τι θέλω να πω, δηλαδή, το λέω με όλοι πολύ πρόχειρους.
2: Το ποδόσφαιρο, Μιχάλη, όσα κέρδισε ο ΠΑΟΚ παραπάνω, δεν ξέρω, από την πόλη της Κωνσταντέλια, του τα παίρνει πίσω γιατί δεν το σεβάστηκε. Ούτε ναι. Σε αυτή την υπόθεση.
1: Ναι. Αυτό, αυτό. Μοιάζει τώρα να πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας για να πάρει ο ΠΑΟΚ τον Ούγκρισιτς.
2: Εντάξει, ναι. Πάνω κάτω.
1: Ναι. Άντε να πούμε τον Ούγκρισιτς και τον Γιαννούλη. Δεν ναι. Είναι, δεν είναι, έπρεπε να έχει γίνει διαφορετικά, έπρεπε να έχει γίνει διαφορετικά. Έπρεπε να έχει γίνει διαφορετικά.
2: Φυσικά, με ποδοσφαιρική λογική.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί θα έφευγε ο Κωνσταντέλιας. Εννοείται. Έτσι, χωρίς ενημέρωση την ομάδα να ξέρει τι θα ακολουθήσει, χωρίς προεργασία για τον όποιο αντικαταστάτη, φυσικά θα το πληρώσεις όταν δεν πηγαίνεις με βάση την ποδοσφαιρική λογική. Και δεν έχει κάνει μόνο αυτά ο ΠΑΟΚ, από πέρυσι, αλλά και φέτος. Επαναλαμβάνω όμως ότι αν πήγαινε το ματς φυσιολογικά και έβγαζε η ομάδα τέτοια αδυναμία σε όλη τη διάρκεια, τουλάχιστον θα ήταν...
0: Θα λέγες ότι δεν μπορούσε.
2: Πιο ήσυχο το μυαλό, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Εδώ τώρα να σκοστερούν έτσι, δεν το αντέχεις.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν το αντέχεις και επαναλαμβάνω και με την Άντερλεχτ τα δύο παιχνίδια, ένας Ισπανός διαιτής, ένας Ιταλός και χθες ο Άγγλος, λες και πρέπει να γίνει κακό στον ΠΑΟΚ. Όλες τις φάσεις άμα τις δούμε, είναι πάνω από 10-15 φάσεις, 50-50, γκρι ζώνη όπως τις λένε. Όλες μα όλες τις παίρνει ο αντίπαλος. Να αποκορύφουμε το χθεσινό, το οποίο παραλαμβάνω είναι η πιο θεαματική βουτιά των, των προκριματικών. Κι όμως, ακόμα και εκεί έπρεπε το ποδόσφαιρο, γιατί τα έχει το ποδόσφαιρο αυτά, θα είναι πάρα πολύ σκληρό για τον, για τον ΠΑΟΚ.
0: Δημήτρη, τώρα με τα γραφικά μας είπες ότι περιμένεις να δεις πώς...
2: Ναι, ναι.
0: Τι αλλάζει στην ουσία? Αλλάζει σε επίπεδο αριθμών οι παίχτες που ψάχνουν ο ΠΑΟΚ?
2: Οι ανάγκες στις θέσεις ήταν 6. Αποκλείεται ο ΠΑΟΚ να κάνει 6 μεταγραφές. Θα πρέπει να επικεντρώσει στις απαραίτητες. Ο φορ, στον στόπερ και στον μπακ, κατά πάσα πιθανότητα. Αυτό περιμένουν να βασιστεί. Προφανώς θα είναι έτοιμη για την επόμενη μέρα. Ήταν δύο τα σενάρια. Ή περνάμε και πάμε σε εκείνο τον δρόμο, ή αποκλειόμαστε. Προφανώς πρέπει να είναι έτοιμοι,
0: ναι.
2: Και να ξέρουν. Βεβαίως είναι και θέμα ιδιοκτησίας, αλλά και θέμα εσωτερικής συνεννόησης. Και να δούμε ποιον δεξιό μπακ, ποιον στόπερ και ποιον φορ θα αποκτήσει ο ΠΑΟΚ. Που επαναλαμβάνω, ό,τι και να γινόταν, από εδώ και πέρα θα κάνει η ομάδα. Έτσι. Από εδώ και πέρα. Είναι σαφώς πιο δύσκολο τώρα να διαχειριστείς αρκετούς ποδοσφαιριστές και μια απογοήτευση και μια εσωστρέφεια. Ένας νέος προπονητής με πάρα πολλές αλλαγές, ούτε αυτό το τήρησε ο ΠΑΟΚ. Η πιο επιτυχημένη ομάδα των καλοκαιρινών προκριματικών μπορεί σε όλη την Ευρώπη είναι όφη. Που έχει πάρει και το Super Cup.
0: Και το κύπελλο. Ναι.
2: Δείτε τι μεταγραφές δεν έχει κάνει όφη. Και πώς κερίζεται σε ένα κορμό παικτών. Ούτε αυτό φυσικά το τήρησε ο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορούσε να το τηρήσει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ας πούμε, η ομάδα του υπερσινή, μάνι-μάνι, ακόμα και αυτοί που έμειναν, η μισή είναι στα πιτς.
2: Ναι.
0: Για διαφορετικούς λόγους.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ, ο Ζιβκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας έφυγε.
1: Εντάξει, αλλά υπάρχουν απάντησες σε πολλά. Μπορεί να σου πει, ας πούμε.
0: Ο Κετζιόρα έφυγε.
1: Μπράβο. Ποιος ο λόγος να φύγει ο Κετζιόρα για ένα εκατομμύριο, δίνω παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για να αποκτηθεί κάποιος άλλος παίκτης που το ίδιο κόστησε.
0: Σωστό.
1: Θα μπορούσε να είναι ο Κετζιόρα που θα ήταν πολύ πιο έτοιμη λύση για την ομάδα. Δηλαδή είναι και εσύ τι επιλέγεις να ξυλώσεις από την προηγούμενη ομάδα.
0: Ναι.
2: Επαναλαμβάνω, όπως τα έχουμε απαριθμίσει, είναι πάρα πολλά, έτσι. Οι αιτίες που έχουν οδηγήσει τον ΠΑΟΚ σε αυτή την αποτυχία και σε αυτή την πολύ δύσκολη μέρα σήμερα είναι πάρα πολλές. Και όλες πρέπει να αναλυθούν. Θέλω να πιστεύω ότι ο ιδιοκτήτης, που φυσικά έχει την ευθύνη για όλα, αγνωρίζει όλα. Όλα τα δεινά, όλα όσα έχουν οδηγήσει τον ΠΑΟΚ σε τόσο δύσκολη θέση. Περιμένουμε την αντίδρασή του, την απάντησή του.
0: Ωραία.
2: Σε όλους τους τομείς.
0: Ωραία.
1: Χαίρετε, κύριε.
0: Καλή επιστροφή, φίλε.
1: Καλή επιστροφή. Σωστά.
0: Ένα διαφημιστικό μήνυμα να σας πω ότι στην B-Wing ξεκινάς με γίγα προσφορά γνωριμίας και γίγα δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάνω, μπορείς να κάνεις τη μετάβαση, να περάσουμε σε ένα περιβάλλον διαφορετικό, διότι...
1: πολύ εύκολη μετάβαση.
0: Πρέπει να κουνηθούμε κιόλας. Τι εννοείς.
1: Ας σιωπή.
0: Σιωπή.
1: Πώς θα βγάλει τη μετάβαση.
0: Το έχω κουνήσου. Κάνε το καφέ δεν μου το έκανε σήμερα.
1: Δεν έκανα καφέ σήμερα.
0: Δεν έχω παγάκι ακόμα τώρα, έτσι. Αυτά είναι. Λοιπόν, γιατί αλλάζουμε μουσικό ύφος, κυρίες και κύριοι. Για ποιο λόγο, γιατί έρχεται ο άνθρωπος που θα σας στείλει στον παράδεισο το μουσικό. Έρχεται ο Ανδρέας ο Πανάγος. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε?
2: Καλημέρα, είμαστε πολύ καλά. Εσείς?
0: Τι γίνεται, Primer πάλι?
2: Primer, ναι, και φέτος μια συνεργασία με το Ζάμνα, ο ΑΚΑ 4 και 5 Σεπτεμβρίου.
0: Ο ΑΚΑ πού?
2: Τείχος των Εθνών και ποδηλατοδρόμιο. Δύο stages από το απόγευμα μέχρι το πρωί.
0: Περίμενε, γιατί τείχος των Εθνών και μετά ποδηλατοδρόμιο?
2: Γιατί έχουμε ωράριο κοινής ησυχίας. Οπότε κλείνει το βράδυ το ένα stage, αλλά το άλλο που είναι κλειστό μπορεί να παίξει μέχρι το πρωί.
0: Και πώς? Τούμπανο.
2: Τούμπανο.
0: Έτσι.
2: Πολεμικές λοιπόν, καταστάσεις.
0: Τι έχεις?
2: Έχουμε Axwell, Afrojack, Armand Van Helden.
0: Περίμενε, γιατί. Έχουμε δει χράτη της κράτης με Παναθηναϊκός. Περίμενε, δηλαδή.
2: Που είχε και επιθετικό Παπιούρεν, τον είχαμε πέρσι. Τον είχαμε πέρσι το Primer. Καλύτερα παίξε μουσική από την μπάλα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, δεν λες πάλι καλά. Λοιπόν, πάμε ξανά. Afrojack.
2: Afrojack, Axwell, Miss Monique, Morten, Axwell, Armand Van Helden που ακούμε εδώ, Bedouin, Mind Against. Έχουμε βασικά 18 ξένους καλλιτέχνες για πρώτη φορά. Το Primer έχει και δύο μέρες και δύο νύχτες, οπότε έχουμε πάνω από 18 ονόματα. Να πούμε ότι ψηφίστηκε και νούμερο 19 στον κόσμο στο DJ Mac το 100, οπότε έχουμε ανεβάσει τον πύχη αρκετά ψηλότερα.
0: Τσοχό, θες να πάγαμε νύχτα στο Primer?
1: Πότε είναι, ρε παιδιά?
2: Παρασκευή και Σάββατο, 4 και 5 Σεπτεμβρίου.
0: Δεν γίνεται. Παντρεύω τον Όλυνα, ρε, δεν γίνεται. Δεν πρέπει να πάω στο γάμο, δεν πρέπει να πάω.
1: Εγώ μπορώ να παντρεύω κι εγώ.
2: Έχει πολλούς γάμους. Έχει κύπελο, έχει πρωτάθλημα.
0: Χαμούλης γίνεται. Και να σου πω κάτι.
2: Τι... Αλλά και εκεί θα γίνει χαμούλης.
0: Τι ετοιμάζεις εκεί τώρα πέρα από τους guest?
2: Το show θα είναι πάλι μοναδικό, με laser.
0: Πάλι αυτά τα βραχιολάκια, αυτά οι ιστορίες.
2: Κάτι φανταστικό. Έχουμε πολύ κόσμο φέτος και από το εξωτερικό. Θα είναι μια μοναδική εμπειρία. Σα καλούμε να τη ζήσετε.
0: Όπα εδώ πέρα λέει γεια σου, Αντρέα Σταρ. Τι γίνεται? Όπα, τι γίνεται? Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που. Ρε την άλλη φορά που μου είχες πει.
2: Σα καλούμε να τη ζήσετε.
0: Όπα εδώ πέρα λέει γεια σου, Αντρέα Σταρ. Τι γίνεται? Όπα, τι γίνεται? Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που.

0: Είναι μια μοναδική εμπειρία. Καλούμε τον κόσμο να έρθει σχετικά νωρίς για να μην έχουμε προβλήματα σουρές και θα ζήσουμε μοναδική εμπειρία όπως και πέρσι και κάθε χρόνο στο Prime.
1: Ξεκινάμε στις 6, πες.
0: Ξεκινάμε στις 6 και τελειώνουμε στις 6 το πρωί.
1: Άρα περίμενε. Χάρη στο κουράγιο σας.
0: Η αλήθεια είναι ότι εμένα έχει τελειώσει το κουράγιο. Αλλά όσο περνάνε καλά οι υπόλοιποι, είμαι και εγώ καλά.
1: Ωραία, να σου πω κάτι. Και τι ώρα πρέπει να έρθουμε εκεί για να είμαστε normal?
0: Γύρω στις 7 η ώρα με το καφεδάκι σου.
1: Άμα ξεκινάμε στις 6, πώς θα έρθουμε στις 7?
0: Τι νόμιζα ότι η ώρα θα έρθει εσύ?
1: Όχι, ρε, εγώ δεν μπορώ να έρθω, σου λέω. Αφού παντρεύω τον άλλον. Πάση που εγώ δεν αντέχω, Αντρέα μου.
0: Οι πόρτες ανοίγουν στις 5, νομίζω από εκείνη την ώρα και μετά.
1: Είναι φουλκοπάνημα
0: το απόγευμα.
2: Τι να είναι, δηλαδή.
0: Είναι χάος μουσική. Στο βραδινό stage είναι περισσότερο το κομμάτι. Που έχουμε περισσότερο τέκνο μουσική. Είναι ο Εμράκ, εμείς Μονίκη, Μπέντου, είναι η Μάντα Γκέστ. Είναι ονόματα που έχουν αρκετά πιο έντονη χορευτική μουσική.
1: Τσόχο, μια μέρα θέλω να σε πάρω, να σε ντύσω στα LED από πάνω μέχρι κάτω.
0: Και να και στα λέιζερ.
1: Και στα λέιζερ και να σε πάω στο Prime με γυαλί καθρέφτη. Έτσι. Να πας μέσα και να κάνει και καρφάκια. Εγώ δεν μπορώ να πάω καρφάκια. Φράχτη, Prodigy. Φράχτη.
0: Βάλε Prodigy.
1: Φράχτη. Ωραία. Θα μας δώσει τίποτα εμάς?
0: Κάθε φορά δίνουμε.
1: Όχι σε μένα.
0: Κάθε φορά δίνουμε.
2: Από όλα αυτά που άκουσες θα αναγνωρίζεις τίποτα?
1: Όχι, ρε.
2: Μης Μονίκ δεν ξέρεις δηλαδή?
1: Δεν ξέρω. Άμα ακούσω θα ξέρω. Αλλά δεν ξέρω.
0: Είναι Παναθηναϊκιά, πράσινο μαλλί.
2: Άμα δεις.
0: Πιο πράσινο μαλλί.
1: Θα ήθελα να ξέρω.
0: Ουκρανία.
1: Θα ήθελα να ξέρω. Δεν έχει συμπαθήσει. Εμείς δεν έχουμε παιδιά τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα εμείς. Περνάνε αυτά. Δεν είναι. Τέτοια προβλήματα δεν έχουμε.
0: Πολύ δυνατή.
3: Μπράβο, Μης Μονίκ. Μπράβο. Ωραίο και πράσινο μαλλί. Πάνω θα.
0: Όταν κλείσα μικρό.
2: Από μικρό παιδί.
0: Πώς τη λένε στην Ελλάδα?
1: Φαντάζομαι.
2: Δεν χρειάζεται να έχει πολύ φαντασία. Φτάνει να ακούσει το όνομα και να δει τη φωτογραφία.
1: Και κάπως έτσι διαλύεται μια ωραία ραδιοφωνική εκπομπή. Τι θα μας δώσεις, φίλε?
0: Θα σας δώσω 10 διπλές προσκλήσεις.
2: Εντάξει.
1: 10 διπλές προσκλήσεις.
2: Δηλαδή δεν το βλέπεις αυτό το μουσικό υπερθέαμα?
1: Εννοείται. Εννοείται. Πώς σου είπα χθες ότι το Μπακαράγκα είναι καλύτερο να το βλέπεις να τα ακούς? Ναι. Το παίξαμε για λόγους Λεύσκη ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Από κοντά είναι καλύτερη.
1: Πρέπει να βρεις Μης Μονίκ.
2: Ναι, ναι.
1: Αντρέα, πάνω.
2: Έχω δει, εγώ ξέρω. Έχω δει βίντεο κλιπ ενώ.
0: Μετά από πρόκριση.
1: Γιατί αν μας αρέσει και μουσικά, βλέπω να παρατά το γάμο. Διονύση, παντρέψου μόνο σου. Οπότε, Τσόχο, θα κληρώσεις τη δεύτερα 10 διπλές προσκλήσεις για Primer.
2: Έγινε.
1: Στο λέω γιατί εγώ δεν θα, μάλλον δεν θα έρθω.
2: Τα έχω μάθει, παχαγία, γεια σου.
1: Έτσι, μάλλον δεν θα έρθω.
2: Ναι.
1: Καλά, και εσύ τρίτη, μάλλον δεν θα έρθει.
2: Ναι.
1: Θα έχει μάθει τα δικά στο χάρια.
2: Ναι, τα έχω μάθει και τα δικά μου.
1: Ούτε εσύ θα πας Primer. Έχεις να πας εκεί, πελά μου.
2: Θα δούμε. Παρασκευή Σάββατο είναι. Γιατί δεν έχω να πάω πουθενά Παρασκευή και Σάββατο.
1: Παρασκευή και Σάββατο δεν είσαι από πουθενά, όχι.
2: Δεν ξέρω ακόμα.
1: Θα δούμε. Θα δούμε.
2: Δεν ξέρω ακόμα να έχω να πάω.
1: Θα δούμε. Primer, λοιπόν, με όλους αυτούς που ακούσατε από τον Αντρέα Πανάγο προσκλήσεις σε εμάς, πού βρίσκουν εισιτήρια?
0: Πού? Είναι η πλατφόρμα εισιτηρίων, λέγεται Go Out.
1: Go Out.
0: Θα βρούμε εισιτήρια γρήγορα γιατί τελειώνουν.
1: Γρήγορα γιατί τελειώνουν. Και γιατί δεν ήρθες νωρίτερα που δεν έχουν τελειώσει?
0: Πάντα έρχομαι στο τέλος.
1: Λοιπόν, εδώ λέει τι λέει. Λέει Miss Monique, the best Τζιμάκος από Μενίδη. Να, ο Τζιμάκος είναι.
2: Έλα, ρε. Να το ρε.
1: Να η Monique.
2: Εγώ που ξέρω και καταλαβαίνω. Είναι πολύ καλό καιρό, ναι. Αυτό άμα δεις πολλές.
1: Απλά δεν ακούγεται με καφέ αυτό.
2: Πολλές συναυλίες κάνει μπροστά από καμιά θάλασσα. Αυτό, εκείνο είναι. Είναι καλό καιρό.
1: Εμένα, αν με βάλεις τώρα στη θάλασσα μπροστά, ναι, θα πέσω για ύπνο. Και ας παίζει η Μονίκα από πίσω.
0: Μπορεί για να σε ξυπνήσει.
1: Σωστό.

0: Λοιπόν, Ανδρέας Πανάγος, Primer, 4-5 Σεπτεμβρίου. Θα βρίσκεται go out τα εισιτήρια ή εδώ, bwinsport.fm με 4,6. 10 προσκλήσεις θα μας δώσεις. 10 διπλές προσκλήσεις. 10 διπλές προσκλήσεις.
1: 10 διπλές.
0: Εντάξει, μπαίνει μέσα ο διοργανωτής. Μπαίνει μέσα ο διοργανωτής. Εντάξει, σωστό. Είναι η μέρα πρόκληση. Σωστά. Ο Ντέα Πανάκο γιορτάζει λοιπόν. Οπότε λοιπόν, συντονιστείτε εδώ στο bwinsport FM ή μπείτε στο Go Out για να συναντήσετε όλους αυτούς τους Μις Μονίκ, Αφροτζακ και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις να κοπανηθείτε αφόβος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δελτίο. Όχι, θα ακούσουμε δελτίο. Θα ακούσουμε και επιστρέφουμε για ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Ανδρέα.
1: Βάλε Μις Μονίκ, βάλε Μις Μονίκ.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών.

0: Από Δαφνή προς Λίμνη Κουμουνδούρου λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας έχει επηρεαστεί και η Σχιστού προς Καραμαγκά. Υπαναχώρησε ο νέος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ από τις πολυετής εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Πλέον δηλώνει ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνησης. Μέχρι τη Δευτέρα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ώστε να λάβουν βεβαίωση επιλεξιμότητας. Βασικό προαπαιτούμενο για την επόμενη φάση. Την εκτίμηση ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα για την παράδοση μέχρι το καλοκαίρι του 2027 της νέας υπερυψωμένης λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Ανέφερε πως το έργο βρίσκεται ήδη στο 60%. 18 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έκανε ένας 30χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος μετέτρεψε χθες βράδυ τους δρόμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε πίστα ταχύτητας. Συνελήφθη του επιβλήθηκαν πρόστιμα που αγγίζουν τις 19.000 ευρώ. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 30χρονη Ιταλίδα τουρίστρια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό στο πόδι από προπέλαθα λαμυγού το απόγευμα της Πέμπτης ανοιχτά των οθονών. Αναστέλλονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε Νεπάλ και Θιβέτ, καθώς υπερχείλησε λίμνη που σχηματίστηκε μετά την καταστροφική κατολίσθηση και απειλεί να προκαλέσει νέες πλημμύρες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Άντε ρε, πού είστε αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
4: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή είμαι.
5: Τι θέλει ντάλα μεσημέρι.
3: Όπα, όχι ντάλα μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι.
5: Από πότε?
4: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
3: Στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Πάντα με το δικό μας στυλ.
1: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Win Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντύπας και Διονύσης Δεσύλλας. Συντονιστείτε. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, ακόμα ενθουσιασμού για Miss Monique, ναι, από το ακροατήριο του Bionisport FM. Μπράβο σας, παιδιά. Μπράβο σας.
1: Θα έπρεπε να ξέρεις τώρα, Miss Monique.
0: Πού να την μάθω, ρε.
1: Εντάξει, ρε.
0: Πού να την μάθω. Όταν μιλάω με τον Χαρί, με τον Βόγλι, με τον Τζόχο, με τον Ψάρα. Πότε να την μάθω,
1: ούτε εγώ είμαι φαν. Πώς να το πω, ξέρω όλους αυτής της μουσικής, αλλά η Miss Monique πια είναι. Πρέπει να είναι η πιο διάσημη γυναίκα.
0: Ωραία, συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη, είμαι υποκούλτουρος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τσε, είναι εδώ. Ορίστε. Ο άνθρωπος ο οποίος θα χαρίσει την κουλτούρα του ελληνικού ποδοσφαίρου αφιδώς στο Champions League, ο Κώστας Κετζόγλου είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε.
2: Τι κάνετε, παιδιά.
0: Καλά, καλά.
2: Νόμιζα θα έλεγες κάτι για τον κύριο Τσόχο, αλλά στο τέλος με ευνηδίασε με Champions League. Να πω την αλήθεια.
0: Τι κάνετε, κύριε, θα το ζήσετε, ωραία, ε.
2: Εντάξει. Ό,τι και να γινόταν, καλό θα ήταν.
1: Ναι, ό,τι και να γινόταν θα το ζήσει ωραία. Δηλαδή, υπήρχε περίπτωση να μην το ζήσει ωραία.
0: Εντάξει, παιδί μου, τώρα έχει αρκετά πράγματα μέσα.
2: Δεν ξέρεις τι γίνεται. Φίλε, σε αυτή τη διοργάνωση υπάρχουν και οι κίνδυνοι, έτσι. Υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι.
1: Δηλαδή, καλά, εξυπακούεται ότι υπάρχουν μεγάλοι
2: κίνδυνοι. Για παράδειγμα,
1: αλλά και πάλι όποια και να ήταν η κλήρωση θα είχε μεγάλους κινδύνους. Δηλαδή, αν δεν ήταν η City, κυρία, και ήταν η Μπαρσελόνα και η Μπάγκερν, δεν θα είχε κινδύνους.
2: Έχει πολύ πράγμα. Δηλαδή, μπορεί να κάνει μια πάρα πολύ καλή έως εντυπωσιακή εμφάνιση όπως ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στη Βαρκελόνη και με μια στραβή να βρεθείς να φας 6 γκολ. Είναι έτσι η διοργάνωση και οι ομάδες που έχεις να αντιμετωπίσεις.
1: Ναι.
2: Τώρα για την ΑΕΚ για μένα ήταν δύο οι ατυχίες, ας πούμε, χθες. Η μία είναι η Dortmund από το δεύτερο γκρουπ, γιατί είναι ομάδα πρώτου γκρουπ. Δηλαδή πριν δύο χρόνια ήταν στο τελικό, πέρυσι ήταν στις 8.
0: Εντάξει, φίλε, να κατηγορήσουμε τους ανθρώπους που πρέπει όμως, έτσι.
2: Τι είναι αυτή.
0: Το ρώτα. Με τον παρέγγειλε. Συγγνώμη.
2: Σωστό.
1: Ναι, ναι.
2: Οκ, εντάξει. Για τώρα έγινε το χαρτί του. Να δούμε τι με τον Κωνσταντέλια θα κάνει τώρα. Στη Γερμανία. Και το άλλο είναι... Εντάξει, κόμμο ρε παιδιά, τώρα από το τέταρτο γκρουπ. Είναι αυτό που λέγαμε χθες.
0: Είναι το χειρότερο που θα συμβεί.
2: Ναι, ναι.
1: Έλα, τα δύο-τρία χειρότερα.
2: Το μόνο θετικό με αυτές και τις δύο είναι ότι είναι εκτός έδρας τα μάτς.
1: Είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό για την ΑΕΚ. Για δύο λόγους.
2: Το εκτός έδρας είναι πάντα εκτός έδρας. Δηλαδή, okay.
1: Για δύο λόγους. Πρώτον, ναι, το να παίζεις σε ουδέτερο και με την Κόμο και με τη Σαχτάρ ενώ είναι εκτός έδρας μάτς είναι πολύ θετικό.
2: Το Κόμο είπε ο δήμαρχος της πόλης, συγγνώμη που σε διακόπτω, Μιχάλη μου, ναι, είπε ο δήμαρχος της πόλης ότι πήρε άδεια.
1: Α, ναι.
2: Έτσι είπε χθες.
1: Okay.
2: Ο δήμαρχος.
1: Καλά, τώρα... Δηλαδή μέχρι χθες ήξερα ότι θα παίζεις στην έδρα της Σασουόλο.
0: Βέβαια, Ιταλοί, ναι, ναι, δημαρχοί.
1: Ναι, ναι, είναι σαν τους Έλληνες δημαρχοί.
0: Μπράβο, ναι, δεν θα το, ναι, πω.
1: Ναι, και το δήμαρχο της Καλαμάτας, μάλλον να το ρωτήσουμε, θα σου πει έτοιμο είναι το γήπεδο, αλλά η Καλαμάτα βλέπω να παίζει το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο εκεί.
2: Ναι, επειδή το είπε ο δήμαρχος, κρατά μια επιφύλαξη.
1: Σωστά, σωστά.
2: Απ' την άλλη, μπορεί να πέσουμε σε σοβαρό δήμαρχο και να είναι έτσι τα πράγματα. Θα το μάθουμε.
1: Σωστά.
2: Νομίζω το Σάββατο θα ξέρουμε.
1: Υπάρχει και μια φοβερή ιταλική κομμωδία.
0: Ναι.
1: Φοβερή ιταλική κομμωδία. Συγγνώμη, κύριε δήμαρχε. Γεια σας κύριε Δήμαρχε. Φοβερή, φοβερή. Είναι σαν να βλέπεις ελληνική κωμωδία.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω τώρα.
2: Πάντως η Σαχτάρ, η αλήθεια είναι ότι η Σαχτάρ είναι πολύ καλή ομάδα, έτσι δεν το συζητάμε. Απλά η αλήθεια είναι ότι όλοι θα τη θέλανε από αυτό το γκρουπ,
1: ναι,
2: αντίπαλο εκτός έδρας.
1: Εγώ το λέω και για να το ζήσουν οι φίλοι της ΑΕΚ, γιατί πιστεύω ότι στο Λονδίνο, στο Στάμφορντ Μπριτζ, μπορούμε να δούμε 5.000 φίλους ΑΕΚ.
2: 5. Πολύ παραπάνω.
1: Δεν ξέρω τι ιστορία θα δώσουν.
2: Ναι, εγώ πιστεύω 5.000 Έλληνες θα είναι μόνο από...
1: Από εδώ.
2: Από το... Όχι.
1: Α, ναι, από εκεί.
2: Και από εδώ θα είναι...
1: Άλλες 5. Ναι, τέλος πάντων, άμα πάρει πολλά εισιτήρια προφανώς θα είναι πολύ περισσότερο από 5. Οπότε...
2: Κοίτα, πιστεύω η Τσέλσι θα έχει βάλει κάποιον όρο να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει στο γήπεδο. Γιατί θα έχει και από εκεί κάτι.
1: Ναι, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να ταξιδέψουν σε ένα εκτός έδρας και το λέω γιατί πέρυσι δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Θυμίζω Φιωρεντίνα, ας πούμε, με κλειστό το μισό γήπεδο κτλ. Ναι. Μαδρίτη με τη Ράγιο
0: Βαγκάνο. Ταλαιπωρία εκεί στη Φιωρεντία, πολύ ταλαιπωρία.
1: Μικρό γήπεδο, ήταν χιλιάδες αυτοί που θέλουν να πάνε και δεν μπορούσαν να βρουν εισιτήριο. Τώρα η ΑΕΚ σε ένα τουλάχιστον εκτός έδρας μάτς, σε αυτό δεν θα το έχει αυτό το πρόβλημα. Μιλώντας για βαθμούς τώρα, θεωρητικός πάντα, γιατί μόνο θεωρητικά μπορείς να μιλάς, θα αφήσουμε έξω τη City και τη Real.
2: Σωστό. Εκεί ξεκινάς με 0.
1: Ας πούμε 0, ναι,
2: είναι θρίαμβος.
1: Ναι. Είναι θρίαμβος, ναι. Ας πούμε 0 όμως. Η ΑΕΚ έχει 6 μάτς. Προφανώς το must win είναι μέσα με τη Λίντσερ. Δεν το συζητάμε με τη Λάσκ. 3. Και ψάχνει να βρει άλλους στο κακό σενάριο, δηλαδή εκεί που χρειάζεται τους 11, άλλους 8. Αλλά η ΑΕΚ με αυτό πρέπει να πορευτεί. Άρα χρειάζεται σίγουρα μια μεγάλη νίκη μέσα, είτε με Ρώμα είτε με Γαλατά, 6. Ισοπαλία στο άλλο μέσα, 7. Και εκτός έδρας με Σακτάρ, Κόμο και Ντόρτμουν, 4.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο.
2: Να κλείσω. Πάνω απ' έκλεισε ο κύριος Ζώδας.
1: Δεν είναι εύκολο.
2: Έτσι τα πράγματα όπως θα λες. Έτσι,
1: ναι, δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και κάτι που λες δεν γίνεται, παιδιά. Θα μπορούσε να είναι και κλείδωση που να έλεγες τώρα να είμαστε ρεαλιστές, δεν γίνεται. Ή να είναι και κλείδωση που να έλεγες να, ευκαιρία. Δηλαδή αν στη θέση της Κόμο ήταν η Σαμπάχ, τώρα θα λέγαμε, όπα, εδώ είναι μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ να πάρει στους κλείδωση.
2: Όπως το είπαμε για τον Ολυμπιακό πέρυσι, όταν έκανε
0: με την Καϊράτ
2: και την Πάφο,
1: ναι.
2: Σκεφτόμασταν ότι ξεκινάει με 6 πόντους ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τελικά ήταν 4,
1: ναι.
2: Αλλά ακόμη και οι 4 είναι σημαντικοί, γιατί η ΑΕΚ, ας πούμε, για να κάνει 4 από το τέταρτο γκρουπ πρέπει να νικήσει τη Λάτς μέσα. Okay,
0: και να πάρει πόντο την Κόμο.
2: Στην Κόμο, που δεν είναι απλό.
0: Ναι.
2: Καθόλου απλό δεν είναι. Να πάρει αυτή. Και εντάξει. Και είναι και αυτές οι συγκυρίες. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είχε και την τύχη όταν έπαιξε με τον Άγιαξ, ο Άγιαξ να είναι σε μια κατάσταση τραγική. Δηλαδή αν ήταν ανάποδα το πρόγραμμα, γιατί και το πρόγραμμα θα παίξει ρόλο, πιστεύω. Αν ήταν ανάποδα το πρόγραμμα, δεν ξέρεις τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Είναι και αυτό. Δεν ξέρω γιατί αν θα βρεθεί μια ομάδα που να είναι σε μια κατάσταση που να μπορεί να κυνηγήσει κάτι που τώρα μοιάζει υπέρβαση. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σίγουρα η ΑΕΚ θα μπει μέσα, δεν θα πάει για την εμπειρία. Θα προσπαθήσει να πετύχει αυτό που λέμε, δηλαδή να είναι στους 24, να είναι στον ενδιάμεσο γύρο και ό,τι γίνει εκεί. Αυτά τα δύο είναι τα άσχημα. Η Σαχτάρ είναι το καλό. Εντός έδρας η ΛΑΣΚ, ok. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι που μπορείς να ελπίζεις ότι θα το κερδίσει η ΑΕΚ. Στο κάτω-κάτω, αν δεν το κερδίσει αυτό, δεν μπορούμε καν να συζητάμε για πρόκριση ή κάτι.
0: Σωστό.
2: Η Ρώμα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Θα μπορούσε να είναι χειρότερα όμω τα πράγματα από το δεύτερο γκρουπ.
0: Σωστό.
2: Για να το πούμε και αυτό.
1: Αυτό είναι η μέση λύση.
2: Ναι, ναι. Γενικά είναι.
1: Θα μπορούσε να είναι χειρότερα, θα μπορούσε να είναι καλύτερα. Είναι normal.
2: Είναι μια κλήρωση που αν δεν ήταν η Κόμο και ήταν, ας πούμε, η Σαμπάχ, όπως λες, ή έστω η μία ομάδα από τη Σλοβακία ή από τη Τσεχία, θα μπορούσε να πούμε ότι είναι μέχρι και καλή.
1: Ναι, ναι. Σίγουρα θα λέγαμε. Αν ήταν η Σαμπάχ ή η Σλόβαν, θα λέγαμε ότι είναι μια κλήρωση όπου πρέπει να βρει οπωσδήποτε αυτούς τους 6 και έχει άλλα 4 μάτς για να κάνει μια νίκη και 2 ισοβαλίες. Γίνεται.
2: Γίνεται. Οι τουρκικές ομάδες δεν έχουν καλή παράδοση με τις ελληνικές. Εδώ σχεδόν πάντα. Δηλαδή, θυμάμαι από το Παναθηναϊκό που είχε διαλύσει τη Φενέρ, ο Πάοκ που απέκλεισε τη Φενέρ, ήταν φαβορή Φενέρ, αν θυμάστε. Γιατί πάντα οι τουρκικές ομάδες έχουν μεγάλους παίχτες, έχουν πολύ πιο ακριβά ρόστερα από τις δικές μας. Ποντάρω εκεί με τη Γαλατά, να σου πω την αλήθεια. Ποντάρω με τη Γαλατά ότι η ΑΕΚ μπορεί να κάνει κάτι. Και αν δούμε και ποιες ομάδες είχαν μείνει για να διαλέξει η ΑΕΚ, ας πούμε, αντίπαλο, ήταν καλή και αυτή η κλήρωση.
1: Ναι.
2: Έτσι όπως είχαν εξελιχθεί τα πράγματα σε αυτό το γκρουπ.
1: Ναι.
2: Νομίζω εντάξει, το τρίτο, δηλαδή,
1: είπαμε για ένα σενάριο, υπάρχει και το δεύτερο σενάριο, έτσι, που δεν είναι ακραίο να κάνει η ΑΕΚ 3 εντός έδρας νίκες. Δεν είναι ακραίο δηλαδή να κερδίσει και τη Γαλατά και τη Ρώμα. Δεν λέω ότι είναι το πιθανότερο, αλλά τέλος πάντων δεν είναι ακραίο. Δεν λέμε να κερδίσει τη Ρεάλ,
0: τη Ρεάλ και την
1: Όπρα εντός έδρας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να κερδίσει εντός την Ρώμα και τη Γαλατά. Που θα δούμε και τι κατάσταση θα είναι όταν τα παίξουν κτλ.
2: Και πάντα, παιδιά, υπάρχει και το σενάριο να πάει κάπως πιο φυσιολογικά, δηλαδή οι μεγάλοι να μην κάνουν, να μην αφήσουν περιθώρια στους πιο μικρούς, ας πούμε, και να πέσει.
1: Σωστά, να μην χρειάζονται οι 11, να χρειάζονται να φτάνουν οι 10.
2: Νομίζω ότι θα ήταν 9, Μιχάλη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, πώς το λένε, εξαρτάται. Εγώ λέω, συνήθως οι εξομοιωτές έδιναν το 11 για σιγουριά.
0: Ναι, ναι,
2: ναι, ναι. Ναι, το 11 είναι. Αν και η Πάφος με 11 δεν αποκλείστηκε, ή κάνω λάθος. Νομίζω ότι όπως αποκλείστηκε.
1: Ναι, μπορεί να σου συμβεί να αποκλειστείς και με 11. Okay. Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Τέλος πάντων, τώρα περιμένουμε και το πρόγραμμα. Παίζει μεγάλο ρόλο και αυτό. Να το συζητήσουμε πρώτα θέση από Δευτέρα εμείς. Για την ΑΕΚ. Εντάξει, τώρα η κλήρωση, okay, ποτέ η κλήρωση δεν κανονίζει κάτι, αλλά σίγουρα έτσι όπως ήταν τα γκρουπ θα υπήρχε και καλή κλήρωση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια καλή κλήρωση, απλά αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια καλή κλήρωση. Απ' την άλλη η ΑΕΚ θα μπει μέσα και θα διεκδικήσει τις πιθανότητες της. Και το κυριότερο που θέλει να κάνει σίγουρα είναι μια καλή παρουσία, να μαζέψει όσους περισσότερους πόντους μπορεί, γιατί είναι και το όφελος οικονομικά τεράστιο για κάθε πόντο που
0: είναι, είναι το πρεστίζ, είναι όλα αρσί.
2: Είναι το πρεστίζ. Επιστρέφει η ΑΕΚ στο Champions League μετά από
0: και εγώ που είμαι και έμπορας, το λέω και αλλιώς. Είναι και η γιγάντωση της αξίας χρηματιστηριακής των ποδοσφαιριστών που θα παίξουν σε αυτό το μάτς.
2: Α, καλά είσαι, εννοείται.
0: Σωστά. Και αυτό το κοιτάω εγώ. Δηλαδή...
1: Σωστά.
2: Είναι μια διοργάνωση που ακόμη και μια-δυο εμφανίσεις μπορεί να σου κάνουν μεταγραφή που δεν ονειρεύεσαι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Αν είσαι ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάμε καν αυτό. Δεν το συζητάμε καν. Επίσης, ιστορικά, αν το πάρουμε, οι δύο από τις τρεις ομάδες που είχαν παίξει τα τελευταία μάτς Champions League στη Φιλαδέλφεια ξανάρχονται, η Ρώμα και η Ρεάλ Μαδρίτης. Okay, για τη Ρεάλ πολύ κόσμος χάρηκε που θα έρθει στη Φιλαδέλφεια. Είναι μια ομάδα που με κάποιο τρόπο και λόγω του ύμνου της ΑΕΚ, αν θες, και επειδή η ΑΕΚ έχει, είναι αίτητη στην Αθήνα από την Ρεάλ.
0: Είναι η μόνη που δεν έχει κερδίσει, είναι μια από τις ομάδες που δεν έχει κερδίσει η Ρεάλ, η ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Τρομερό, έτσι.
2: Ναι. Όντως ισχύει αυτό. Εντάξει, είναι και πάντα είναι η Ρεάλ, είναι η Ρεάλ, όλοι θέλουν να τη δουν. Και θα ήθελα αυτό το μάτι να είναι πρώτη αγωνιστική. Εγώ. Αν μπορεί να γίνει κάτι. Αν μας ακούνε από την UEFA, από τα μαγειρία της UEFA.
1: ΑΕΚ Ρεάλ.
0: Από τα μαγειρία της UEFA.
1: ΑΕΚ Ρεάλ, πρώτο θες,
2: Ναι, θα ήθελα.
1: Ναι, ναι, δεν διαφωνώ κιόλας, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμη. Ωραίο,
0: Επιθετικό μάρκετινγκ. Επιθετικό μάρκετινγκ.
1: Τελείως. Καινούργιοι παίκτες, καινούργιος προπονητής. Γεια, ελάτε.
2: Μέχρι να προσαρμοστεί και στη διοργάνωση ο Μουρίνιο.
1: Σωστά, κύριε Αλ.
2: Χρειάζεται κάποιος χρόνος.
0: Ωραία.
2: Αυτά, παίδες, έχουμε και την Κηφισιά την Κυριακή. Εντάξει, είναι
1: την
2: τώρα...
1: οποία δεν έχουμε δει κιόλας.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έπαιξε στην πρεμιέρα.
2: Σωστά. Δεν την ξέρουμε γιατί δεν έπαιξε.
1: Και είναι και αρκετά αλλαγμένη. Επίσης.
2: Στην τηλεοφόρο, χωρίς κόσμο, της ΑΕΚ. Εντάξει, είναι ένα μάτς παγίδα όπως είναι όλα αυτά και ιδίως όταν είναι μετά από τέτοιες βραβιές
0: όπως
2: με τη Λεύσκη. Άλλο ένα τεστ για την ΑΕΚ μετά τον Ηρακλή, άλλο ένα τεστ πώς μπορεί να διαχειρίζεται το πριν και το μετά για τα ευρωπαϊκά. Για μένα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αν καταφέρει την Κυριακή να νικήσει η ΑΕΚ, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θυμίζω ότι το πρωτάθλημα του 24 χάθηκε από αυτά τα μάτς.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε τώρα είναι πάρα πολύ κρίσιμο, δεν υπάρχουν προβλήματα. Ο Βάρκα είχε αυτό το χτύπημα στον νόμο. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, αλλά για να τον αφήσει ο γιατρός να συνεχίσει, έστω και για όσο συνέχισε, πάει να πει ότι δεν είναι κάτι, προφανώς είναι μια κάκωση.
0: Ναι, τώρα, ναι. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό τέλος πάντων. Ναι.
2: Ακριβώς, ανάλογα πώς θα έχει εξελιχθεί, θα δούμε αν θα ξεκινήσει την Κυριακή. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Βλέπω ας πούμε τον Πιτάλης να επιστρέφει, πιθανόν και ο Ζούπκοφ. Θα το δούμε περισσότερα την Κυριακή.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Χαίρετε.
2: Καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γιώργος Τσανάκας είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε.
3: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλά, μια χαρά εσείς.
1: Καλώς το να.
3: Καλά. Ξεκινάμε έτσι 2 η ώρα με κλήρωση.
0: Ναι.
3: Με τον 7ο μεγαλύτερο συντελεστή του Ευρώπη Ολυμπιακός, έτσι, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Θα δώσει το παρόν στο Μονακό και ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην κλήρωση. Απλά ένα μικρό.
1: Και καλά κάνεις και το αναφέρεις για να καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί τα λέμε. Ο Όφη και ο Ολυμπιακός θα παίξουν στην ίδια διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός, αν κάνει 8 ήττες, θα πάρει 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Όφη, αν κάνει 8 ήττες, θα πάρει κάτι παραπάνω από 6,200.
0: Λόγω διαφορετικού συντελεστή.
1: Ακριβώς.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τον Ολυμπιακό. Απλά ένα μικρό σχόλιο και να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Νομίζω κυρίως το τρίτο και το τέταρτο γκρουπ είναι αυτά που θα πρέπει να ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό. Τι εννοώ, ότι στο τρίτο γκρουπ έχει τρεις αγγλικές ομάδες, έτσι, δηλαδή φοβερά πράγματα. Έχει Crystal Palace, έχει Bournemouth και Sunderland.
0: Ναι, και Crystal Palace καλό θα αποφευχθεί για πολλούς και διάφορους λόγους.
1: Δηλαδή, Sunderland και.
0: Όχι, όχι, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό.
1: Α, για την κόντρα λες. Εντάξει, αποκαθίστανται αυτά. Τώρα μάλλον η Νότιγχαμ αγοράζει παίκτη από την Crystal Palace.
0: Εντάξει, μακάρι.
3: Ναι, ναι, θα πάρει το δεξί μπακ.
1: Το νιώθω. Ναι, ναι.
3: Και στο τέρα των γκρουπ, αναμφίβολα, η Hoffenheim και η Μπεσίκτα είναι δύο ομάδες που δεν θα ήθελες να τις μπροστά σου. Νομίζω ο ιδανικός αντίπαλος στο τέρα το ποτ θα ήταν η Τορέντσε.
0: Καλά, εντάξει. Πρέπει να την έχουν παραγγείλει όλοι αυτοί.
1: Ναι, ναι.
3: 100%. Εντάξει, εμένα επειδή μου αρέσουν αυτά, εγώ θα ήθελα και να είμαι έγκαιν. Αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά εντάξει. Θα τα δούμε όλα στις 2 η ώρα. Τώρα από εκεί και πέρα έχει έρθει από χθες το βράδυ ο Πέντερσεν. Περνάει ιατρικά, υπογράφει για 4 χρόνια το συμβόλαιό του. Κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του. Συν 2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους. Ένας δεξιός μπακ που παίζει περισσότερο στο δεύτερο μισό του γηπέδου. Έχει συνηθίσει και όλα τα τελευταία χρόνια γιατί έπαιζε ομάδες που παίζουν με τριάδα στην άμυνα από το Ρήνο. Που αγωνίζεται. Ένα παιδί αρκετά αθλητικό. Πολύ εργατικός όπως όλοι οι Σκανδιναβοί. Νορβηγός είναι. Διεθνής 31 φορές με την Εθνική Νορβηγία. Έπαιξε και στο πρόσφατο Μουντιάλ με ένα γκολ κιόλας. Πάρα πολύ γρήγορος. Αλλά είναι και ένας παίκτης που θέλει και αρκετούς χώρους. Mm-hmm. Είναι παίκτης που του αρέσουν οι χώροι. Παίζει κυρίως στο δεύτερο μισό. Γενικότερα ο Ολυμπιακός δείχνει να παίρνει μαζί και με τον Πέντερσεν, έχει πάρει και τον Τιχνιδιάν, δύο μπακ που είναι το καλό τους κομμάτι στο επιθετικό σκέλος, στο δεύτερο μισό του γηπέδου. Mm-hmm. Για τα χαφ και εξτρέμ τα μεγάλα ερωτηματικά του Ολυμπιακού, γιατί για τα χαφ υπάρχει ο Φρέντρουπ, ο Δανός, ίσως να έχει περάσει πλέον και στο νούμερο 1 της λίστας του Ολυμπιακού και ακολουθεί ο Άλβαρες, βλέπετε ότι πάει περισσότερο για 6. Ο Ολυμπιακός πλέον. Νομίζω έχει να κάνει αρκετά και με τα μπακ που απέκτησε, αλλά και με το γεγονός ότι αυτό που σας έλεγα και χθες, ότι ο Φρόιλερ θα είναι κυρίως ο παίκτης που θα παίζει το 8 για τον Ολυμπιακό και νομίζω ο Φρέντρουπ, εφόσον θα αποκτήσει ο Ολυμπιακός, μπορεί να ξεκλειδώσει αρκετά πράγματα στην ενδεκάδα, αρκετά δίδυμα, ανάλογα και με τις απαιτήσεις του κάθε αγώνα. Είναι σε καλό σημείο ο Ολυμπιακός για τον Δανό. Βρίσκεται στα πρόθυρα νομίζω συμφωνίας με την Τζένοα. Με ένα ποσό εκεί κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ, 8 συν 2, ένα συνολικό πακέτο δηλαδή στα 10, με τους Γενοβέζους και περιμένει τον παίχτη να ενημερώσει τον Ολυμπιακό αν θέλει να έρθει στο πρωτάθλημά μας. Είναι 25 ετών, το να καταφέρει ο Ολυμπιακός να πάρει αυτόν τον παίχτη νομίζω θα είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή μεταγραφή και ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτά που θέλει ο προπονητής στον τρόπο παιχνιδιού του. Έχει αυτή τη στιγμή ένα συμβόλαιο ο Φρέντρουπ, λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, έτσι όπως έμαθα εγώ την Ιταλία, την Τζένοα, ο Ολυμπιακός του δίνει πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο. Προσπαθεί να τον δελεάσει για να έρθει στην Ελλάδα με ένα. Ναι, ναι, ναι, με το μισθό του. Με ένα πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Το ίδιο είχε επιχειρήσει να κάνει και με τον Μέλε. Εκεί γενικότερα, όταν πας νομίζω σε παίκτες που παίζουν σε καλά προαθλήματα και είναι και καλά.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό το ατού βγάζεις. Αυτό.
3: Ακριβώς. Είναι ένα δέλεαρ. Γιατί και ο ίδιος έχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και η Μπολόνια. Όπως με το Βάργκας και η Μπολόνια είναι στο κόλπο, είναι και κανένα δύο ομάδες ακόμα από το εξωτερικό. Αλλά τόσο μεγάλη πρόταση δεν έχει από άλλη ομάδα. Και για το Βάργκας ο Ολυμπιακός το ίδιο έχει επιχειρήσει να κάνει. Με ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Και η Σεβίλη καίγεται να τον δώσει. Οι Ισπανοί, μιλώντας μαζί τους με διάφορους δημοσιογράφους που είναι κοντά και στην ομάδα, αναφέρουν ότι από τη Σεβίλη αναφέρουν ότι η διαπραγμάτευση είναι ανοιχτή. Ότι δεν έχει χαλάσει του Βάργκας. Δεν επιβεβαιώνεται από εδώ το λόγο γεγονός, δηλαδή ότι είναι ανοιχτή η διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. Αλλά οι Ισπανοί μιλούν για οριστική κατάληξη υπόθεση μέσα στο επόμενο 24ωρο. Παραμένει αυτή η διαφορά, η οποία κάπως πρέπει να γεφυρωθεί με κάποιο τρόπο. Είναι στα 12 ο Ολυμπιακός και προς το παρόν δεν έχει ανέβει. Είναι στα 15 η Σεβίλη και προς το παρόν δεν έχει κατέβει. Αυτά τα 3 εκατομμύρια κάπως πρέπει να καλυφθούν. Είτε με μια μορφή μπόνους, με ένα ποσοστό μεταπόλησης, με κάτι. Να ανέβει ο Ολυμπιακός, να πέσει σε Σεβίλη, πρέπει να το δούμε. Γιατί είναι μια περίπτωση που είναι κυκλωμένη. Όταν είπαν στον προπονητή τρία ονόματα πριν από μερικές ημέρες, τον Βάργκας, τον Χίλ και τον Καντιλέ, ο ίδιος είπε ότι έκοψε, να το πω έτσι, τον Καντιλέ και είπε ότι φέρετε μου τον Βάργκας ή τον Χίλ. Ναι. Και αυτό θα πρέπει να δούμε. Γιατί αν δεν φέρει ο Ολυμπιακός τον Βάργκας, καταλαβαίνουμε εύκολα πάει μετά το μυαλό μας στον Brian Hill. Είχε ακουστεί και τον Νταβιντασβίλη πάλι, αλλά δεν βλέπω εγώ κάποιο τρόπο να γίνεται αυτή η μεταγραφή εύκολα. Και εκεί στα 15-16 ξεκινάει η κουβέντα. Είναι υπερβολικά αυτά τα ποσά.
0: Ναι, πολλά τα λεφτά, ναι.
3: Βέβαια, βέβαια. Και νομίζω κάπως έτσι θα κλείσει ο Ολυμπιακός. Κάπως έτσι. Εκτός και αν έχουμε αποχωρήσει. Πάντα είναι μέσα στο τραπέζι και αποχωρήσει.
0: Καλά, γιατί
1: αλλά αποχωρήσει είναι... θα έχουμε σίγουρα.
0: Αυτό είναι υποδιαπράγματευση, ναι. Θα έχουμε.
3: 100% θα υπάρχουν αποχωρήσεις. Απλώς μιλάω ότι αν φύγει, ας πούμε, αν έρθει μια πρόταση για τον
1: Μουζακίτη. Α, πώληση παίχτη που υπολογίζεται.
0: Που υπολογίζεται.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι, αν έρθει μια πρόταση για τον Μουζακίτη. Μια πρόταση για τον Έσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ας το Μουζακίτη τώρα, γιατί δεν ψάχνουμε τον Έλληνα με το κι άλλη.
3: Ακριβώς. Ή αν ανέβει η Κράσονταρ και το Ζέλσον. Η Κράσονταρ είναι στα 4-4,5 αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ανέβει παραπάνω. Αν ανέβει στα 6 που θέλει ο Ολυμπιακός, εκεί κάνουμε διαφορετική κουβέντα. Mm-hmm. Πολύ διαφορετική κουβέντα.
0: Ναι. Αυτά. Ωραία. Εγώ απλά να πω ότι είναι 6 μέρες πλέον για τη λίστα.
1: Ναι.
3: 6 μέχρι τις 3 είναι.
0: Ναι, μέχρι την 5η.
3: Ακριβώς.
0: Μέχρι την 5η.
3: Αναγκαστικά κάποιος θα κοπεί στο τέλος.
1: Mm-hmm. Και κάποιος θα κοπεί. 4-5 θα κοπούν. Κάποιος καλά θα ήταν.
3: Κάποιοι από τους θεωρητικά που μπορούν να πάρουν και αρκετό χρόνο.
1: Ναι, ναι. Εγώ από αυτούς 4-5 λέω. Δεν λέω από τον Γιάννη Τσουκ, ας πούμε, ή τον Κλέιτον.
3: Απλά είναι η διαφορά, νομίζω είναι πολύ μεγαλύτερη διαφορά να κοπεί ένας παίκτης όπως ο Γκαρσία ή ο Ροντινέ ακόμα. Που είπα δύο ονόματα που προπονητής, έτσι βλέπουμε ότι τους υπολογίζει κανονικά. Mm. Ή διαφορετικά να κοπεί κάποιος που θα έχει έρθει αυτό το καλοκαίρι με μεταγραφή.
0: Ναι. Ωραία.
3: Είναι δύσκολη η εξίσωση, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τώρα αυτές τις μέρες για να δούμε πώς ακριβώς θα σχηματιστεί όλο το ρόστερ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
3: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, Χρήστο Τυρακόπουλος είναι μαζί μας. Ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό τριήμερο με πολλά και καλά και άσχημα. Πάμε να τα συζητήσουμε. Καλημέρα σας, κύριε.
4: Γεια σας, κύριε.
1: Πώς είστε? Με καταστροφή για τους Σκοτσέζους. Ολοκληρώθηκε το τρίμηνο.
4: Καλά.
1: Μιλάμε για καταστροφή.
4: Που το AI λέει πριν από μερικές μέρες είχε βγάλει ποιοι θα είναι οι νικητές φέτος στα κύπελα Ευρώπης. Είχε τη Rangers στο Conference League. Η απάντηση από κάτω που ήθελα να μπω και να γράψω σε ένα ξένο site ήταν. Από την ώρα που μπήκε η Rangers στη συζήτηση έχει τελειώσει η σοβαρότητα αυτού του πράγματος. Η Rangers ξέρει ότι έχει καταφέρει. Μα έτσι, η Rangers ξέρει ότι έχει καταφέρει και έχει αποκλειστεί σε μάτς που έχει προκριθεί, έτσι. Το ξέρετε αυτό την ιστορία.
0: Όχι.
4: Είναι κύπελο κυπελούχο τη χρονιά που το πήρε τελικά το 72.
0: Ναι.
4: Έπαιξε με τη Sporting Λισαβόνας. Είχε κερδίσει 2-1 το πρώτο παιχνίδι. Έπαιξε στη Revanse. Έχασε 2-1. Το μάτς πήγε παράταση. Σκόραρε 2-2. Έφαγε ένα τρίτο γκολ. Τελείωσε το μάτς. Παίξανε πέναλτι, είπε ο διαιτητής. Παίξανε πέναλτι. Έχασε και τα τρία πέναλτι η Rangers και αποκλείστηκε παταγωδώς 3-0 στη διαδικασία των πέναλτι. Στη διαδρομή του αεροπλάνου που έφευγε και πήγαιναν οι δημοσιογράφοι την επόμενη μέρα, τότε δεν υπήρχαν τσάρτερ την ίδια νύχτα, ένας δημοσιογράφος λέει στον πρόεδρο, λέει πρόεδρε, λέει, νομίζω ότι είχε αλλάξει ο κανονισμός από πέρσι και τα εκτός έδρας γκολ θα πρέπει να προκριθούμε εμείς. Λέει, του λέει σοβαρά, κάνω λέει μια ένσταση στην UEFA. Γίνεται η ένσταση στην UEFA και φυσικά τιμωρείται ο διαιτητής και περνάει η Rangers στην επόμενη φάση για να φτάσει στο τέλος της χρονιάς να πάρει το μοναδικό ευρωπαϊκό τρόπαιο που έχει στην ιστορία της. Λοιπόν, όταν η Rangers έχει καταφέρει αυτό, να αποκλειστεί σε μάτς που έχει προκριθεί. Πώς θα προκριθεί σε μάτς που δεν έχει προκριθεί, είναι η ερώτησή μου. Για οποιοδήποτε κατά καιρούς μου λέει, οι Rangers είναι φαβοροί σε ένα παιχνίδι. Αυτό.
0: Δεν
4: είναι πολύ ωραίο, δεν είναι καταπληκτική.
0: Εντάξει,
4: ιστορία.
0: Γενικά οι Βρετανοί δεν έχουν αντίληψη του τι συμβαίνει στον κανονικό ποδοσφαίρο. Νομίζουν ότι είναι.
4: Κοίτα, τότε άντε λοιπόν να πω ότι ήταν ένας χρόνος που ήταν τα ευρωπαϊκά, η αλλαγή του εκτός έδρας γκολ. Που ήταν ήδη 1,5 χρόνο βέβαια και δεν μπορεί ένας διαιτητής να μην το ξέρει και δεν μπορεί να μην το ξέρουν για μένα και οι ομάδες και οι παραγοντές τους. Άντε λοιπόν το 70 τόσο να μην το... Στη σημερινή εποχή λοιπόν είναι φοβερό το γεγονός του ότι παραμένουν ανυποψίαστοι, όχι με τους κανονισμούς αλλά με τον αντίπαλο. Δηλαδή άκουσα τις δηλώσεις του τύπου που τον χρυσοπλήρωσε να τον πάρει από τη Χάρτ, στο Μακίνες, στο προπονητή,
0: ναι.
4: Οι Rangers, ότι ευνηδιαστήκαμε την Αγγελόνια, λέει, γιατί δεν είχαμε μια πλήρη εικόνα της, λέει. Στη σημερινή εποχή, στο 2026, δεν μπορείς να έχεις πλήρη εικόνα του αντιπάλου σου. Θα μας τρελάνει ο άνθρωπος. Δεν μπορείς να βρεις εικόνα της Αγγελόνια από τα περσινά της παιχνίδια.
0: Και από τα παιχνίδια τα πρώτα.
4: Ένα γύρο πιο πριν. Ναι, αυτό ακριβώς. Μα, δηλαδή, η Σκωτία έχει αποκλειστεί το 1974 στην ισοβαθμία με Ιουγκοσλαβία και με Βραζιλία. 9-0 η Ιουγκοσλάβη το Ζαΐρ με τα 3 γκολ του Ντούσαν. 2-0 οι Σκοτσέζοι είχαν κερδίσει το Ζαΐρ το πρώτο μάτς και 3-0 κέρδισε η Βραζιλία και αποκριστήκαν για αυτό το ένα γκολ. Ο Γουίλι Όρμοντ λοιπόν, ο οποίος ήταν ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος για την εποχή και προπονητής και πήγε και τη Σκωτία για πρώτη φορά τότε μετά από 16 χρόνια σε μια μεγάλη οργάνωση, είπε όταν γύρισε η ομάδα πίσω, ξέραμε λέει ότι τα γκολ μετράνε, λέει, πιστεύαμε λέει ότι σημασία έχουν οι βαθμοί. Ναι. Το επόμενο κριτήριο ποιο θα ήταν, ρε μεγάλε. Και έτσι λοιπόν η Σκωτία εκεί είχε σταματήσει στο 2-0 στο 58 με το Ζαΐρ, ενώ θα μπορούσε να το έχει κάνει το μάτς 5-0
0: ναι, και να έχει περάσει.
4: Οπότε κατά καιρούς είναι στον κόσμο τους. Και γι' αυτό το χθεσινό βέβαια το στραπάτσο τους είναι και τη Celtic και ήταν το προχθεσινό, αδιανόητο. Εντάξει, το αναχάσει Motherwell χθες το περιμέναμε. Η Χιμπέρνια το πάλεψε κακομοίρα, προηγήθηκε κιόλας κάποια στιγμή 2-1 της Γάνδης και τελικά αποκλείστηκε. Τέλος πάντων, για εμάς ήταν το ζήτημα ότι ο ΠΑΟΚ δυστυχώς δεν θα μείνει στους ομίλους, στη League Phase τέλος πάντων, αλλά γενικά ήταν ένα καλό τριήμερο με την έννοια ότι η ΑΕΚ έκανε μια πολύ μεγάλη πρόκριση και έχει και πολύ ωραία παιχνίδια τώρα μπροστά της. Θα της ξαναφέρει τη Ρεάλ στη Φιλαδέλφια. Έχω ανεβάσει στο Insta το μάτσο εκείνο του 2002. Για μένα το 3-3 εκείνο είναι ένα επικό παιχνίδι γενικά. Γιατί δεν ήταν ότι άκουσε 3-3 με τη Ρεάλ, ήταν μέχρι το τέλος περίπου του πρώτου ημιχρόνου. Έλεγες ποια είναι η Άκη και ποια είναι η Ρεάλ.
0: Ναι.
4: Και το Παναθηναϊκός μπόρεσε, το άντεξε και του δίνει και χαρακτήρα ο τρόπος που κάνει την πρόκριση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Ο Όφη καλά δεν το συζητάμε, respect. Χειρίστηκε το μάτσο όπως θα περίμενε να το χειριστεί ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, αυτές που έχουν πολύ η ΑΕΚ, πολύ τα τελευταία χρόνια ευρωπαϊκή παράσταση ας πούμε μπροστά τους. Ο Παναθηναϊκός, δηλαδή αυτούς θα περίμενες, όλους τους υπόλοιπους μας να πάνε να κάνουν στη Σόφια ένα δεύτερο διπλό.
0: Να κάνουν δύο νίκες με τη ΖΣΚΑ.
4: Και το έκανε ο Όφη και με στυλ. Έχω δύο λεπτά να σας πω τους νικητές, διότι βγάλαμε τα ονόματα πλέον αφού τελείωσε ο διαγωνισμός αυτός ο μεγάλος μεταξύ Big Wins Sport FM και Κέντρο Αθηνικού Ρεπορτάζ. Λοιπόν, οι νικητές οι πέντε είναι Γιώργος Κουτοχρήστος, Κατερίνα Μισιρλή, Μάρθα Κοστάρη, Νικόλας Προμπονάς και Χριστίνα Σιώρα. Πάνω από 250 συμμετοχές, πάνω από 100 στις 250 συμμετοχές ήταν από γυναίκες, το οποίο πρέπει να είναι το ρεκόρ στην ιστορία των διαγωνισμών που έχει κάνει από το 1999 το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ. Και έχουμε και τρία ονόματα που θα τα αναφέρω εδώ, είναι επιλαχόντες σε περίπτωση που κάποιος από τους πέντε έχει
0: κερδίσει
4: μένα, αλλά δεν μπορεί. Και για να μην ψαχνόμαστε μετά, αναφέρω τα ονόματα, θα τα αναφέρουμε, θα τα γράψουμε, θα ανεβούν και στο site του Sport FM και στο Training Hub, στο site της σχολής και θα τα βάλω εγώ στα δικά μου social. Λοιπόν, Αλέξανδρος Γκουβέρης, Ζαχαρίας Καλεντάκος και Τσιάρας Στέργιος. Συγχαρητήρια σε όλους. Οι πέντε νικητές έρχονται, γράφονται, επικοινωνούν με το 4831108 στο 210 μπροστά με τη γραμματεία της σχολής. Τα ονόματα θα αναρτηθούν και όλοι οι υπόλοιποι έχουν την έκπτωση για να εγγραφτούν σε περίπτωση που θέλουν να έρθουν έτσι και αλλιώς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε.
0: Καλημέρα σας κύριε.
4: Ευχαριστώ πολύ και το σταθμό ξανά και σε ένα προσωπικά Βάιε για όλη τη βοήθεια.
0: Εμείς ρε φίλε πρώτα είμαστε Κάρ και μετά Sport FM.
4: Αδερφέ, εσείς βγήκατε από το Κάρ, είστε καρόπαιδα είστε, καρόπαιδα. Αλλά όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ το σταθμό ως όμιλο, ναι είμαι μέτοχος, οκ. Okay, αλλά ευχαριστώ το σταθμό για τη βοήθεια και ευχαριστώ εσένα προσωπικά για τη βοήθεια αυτό το διάστημα, γιατί πραγματικά ήταν τρομερή η συμμετοχή και σου λέω και πάλι 98 συμμετοχές στις 252 από κοπέλες. Για μένα πάρα πολύ, είναι πιο πολύ ωραίο δείγμα αυτό.
0: Να πούμε συγχαρητήρια στα παιδιά και να πούμε καλώς ήρθατε σε ένα μαγικό χώρο.
4: Ναι, σε ένα μαγικό χώρο στον οποίο είναι δύσκολος, αλλά εγώ ειλικρινά πάντα το λέω, best job in the world, είναι η πιο ωραία δουλειά του κόσμου. Εάν θέλει κάποιος να την κάνει όμως πραγματικά.
1: Πώς θα σε να δείτε καρούτες, όχι καρόπεδα σαν το Βάιο.
4: Καρούτες ή καρόπεδα. Το 99 στα ποσοστιαία θα σου το πω τώρα γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς τα χαρτιά, έτσι. Ήταν μόνο 12% η συμμετοχή γυναικών στο σύστημα και ήταν κάπου 300 συμμετοχές. Ήταν το πρώτος μας διαγωνισμός μεγάλος του 99. Ήταν το 98 ή το 99. Ήταν 300 τόσες και ήταν πολύ λίγες οι συμμετοχές. Τώρα εδώ μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο αριθμό και μπράβο. Αυτά.
0: Καλημέρα κύριε.
1: Χαίρετε.
0: Έλα, τσόχο πάνω να φύγουμε. Έρχεται ο Αντώνης Καρπετόπουλος μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδαση στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Επόμενος.
5: Ναι,
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι Μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
8: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
9: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
10: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
11: Ο Δίας σε καλή.
12: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Αθλητική ενημέρωση από το bwin Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Η μέρα κληρώσεων η σημερινή για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τις δύο αντιπάλους μαθαίνουν στη League Phase του Europa League ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, και ο Όφη που είναι στο τέταρτο. Μία ώρα αργότερα στην κληρωτήτα του Conference, στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, μπαίνει ο Παναθηναϊκός. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνικά από τον bwin Sport FM. Το βάρος στη μεταγραφική ενίσχυση έχουν ρίξει τον Ολυμπιακό. Στην Ελλάδα βρίσκεται αποχθές ο νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν και σήμερα θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες. Εν αναμονή της απάντησης του 25χρονου Δανού Χαφ Μόρτεν Φρέντου που βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι είναι μία ανάσα από τη συμφωνία με την Τζένοα. Στη λίστα παραμένει ο Άλβαρες της West Ham. Ημέρα Λούζα στον Παναθηναϊκό. 27χρονος Μαροκινός μέσος, ο οποίος βρίσκεται από την Τετάρτη στην Αθήνα, θα υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και θα ανακοινωθεί από τους Πράσινους. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται και απόκτηση ακούμενος χαφ. Αγωνία για Τσιριβέγια Κοντούρη και Ταμπόρδα, οι οποίοι αποχώρησαν με ενοχλήσεις από το χθεσινό διπλό στην Τσεχία και η κατάστασή τους θα εκτιμηθεί ενώ ψηλαβαδιακού. Με αλλαγές στο βασικό σχήμα το πλάνο του Μάρκο Νικολίτς για το παιχνίδι πρωταθλήματος της ΑΕΚ με την Κηφισιά την Κυριακή, επιστρέφει Βιτάλης Πιθανόν και ο Ζουμπκοφ. Σε 12 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάδα στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που είχαν ληφθεί για την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης με τη Λεύσκη Σόφιας. Βράζουν στον ΠΑΟΚ με τον διαιτητή αλλά και τον VAR μετά το χθεσινό αποκλεισμό από την Πράνα. Ανασύνταξη και στροφή στην αναμέτρηση τη Κυριακή με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι κάνουν στο δικέφαλο του Βορρά. Αποχαιρέτησε την Παρτίζαν ο Ούγκρισιτ, ο οποίο αναμένεται σήμερα το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Πλατιά χαμογελό στον Όφη για την ιστορική πρόκριση σε League Face Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Το Ηράκλειο αναμένεται σήμερα ο 33χρονο Βόσνιο Φόρ και έναν κόντρο για να περάσει αντρικά και να ανακοινωθεί από του κριτικού. Δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα που συνδέουν την ομάδα με τον Τάσο Μπακασέτα. Η εθνική ομάδα μπάσκετ αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα τη Λετωνία στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με 12 γαλανόλευκοι εκτό Φλιώνη, Μωραήτη και Περσίδη. Τζέμπολ 7 κάλυψε από Art 2 Sport και ραδιοφωνικά από τον BWIN Sport FM. Στην τελική ευθεία μπαίνει σήμερα η προετοιμασία του Άρη ενώπιση του αγώνα τη Κυριακή με τον Όφη στο Κλάνθη Βικελίδη. Βέλιο Φαμπιάνο και Πετρί αναμένεται να είναι στο αρχικό σχήμα ενώ θέση διεκδικούν Σούταλο και Ρίτσαρτ. Το εγκόμιο του Μπαμπικό του Λέπλεξ ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ μετά την νίκη πρόκριση τη Brighton με 4-0 επί τη Τρόμψου για το Conference League. Είναι δεινό σκόρερ και βρίσκεται πάντα στα πλάνα μου, ανέφερε ο προπονητή των Κλάρων. Επόμενη ενημέρωση από το BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δεν άργησα, εδώ είμαι. 15 λεπτά μετά τις 12. Είμαστε εδώ στον Big Wins Sport FM σε 4,6. Θα είμαστε παρέουλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Στο μικρόφωνο μόνος του Άντωνης Καρπετόπουλος. Θα μου κάνετε παρέα εσείς, καθώς ο κύριος Πάντσος απουσιάζει. Δίνει τη μάχη του. Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής είναι η Bet365. Το θυμίζω. Δυνατότητες επικοινωνίας με το σταθμό πολλές. 2-10-95-79-283-84-85. Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και από εκεί και πέρα υπάρχει πάντα η δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας. Δηλαδή σύνδεση με μια συσκευή σας στο διαδίκτυο. Ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr, όπως κάνω και εγώ πάντα το πρωί για να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας. Και από εκεί και πέρα ένα κλικ στο Big Wins Sport FM ραδιόφωνο live σας επιτρέπει, χάρη στη σελίδα που ανοίγει, να παρακολουθείτε το πρόγραμμα και να, και να μας στέλνετε και μηνύματα τα οποία χρησιμοποιούμε εδώ πέρα στη διάρκεια της εκπομπής. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα προς Θεού, αλλά εν πάση περιπτώσει και με αυτόν τον τρόπο κάνετε τις παρεμβάσεις σας. Λοιπόν, νομίζω ότι το είπα ότι χορηγός της εκπομπής είναι η Bet365, δεν πειράζει να το πω και δεύτερη φορά. Ο Παναγιώτης Μπουρνούς είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρησιμό και απαραίτητο. Ο Τρίς Ταμπάκος στη διεύθυνση του δημοσιογράφου Στράτου, που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας. Όλος ο καλός κόσμος είναι εδώ, στα κεντρικά του Sport FM. Του Big Wins Sport FM, για να τα λέμε σωστά. Λοιπόν, ερχόμαστε από μια βραδιά στην οποία υπήρχαν ένα σωρό πράγματα. Πάρα πολλά, είναι αλήθεια. Και πάμε σε μια Παρασκευή που επίσης έχει πολλά. Η ατζέντα της ημέρας λέει πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει κλήρωση για να μάθουμε τους αντιπάλους του Ολυμπιακού και του Όφη στο Europa League και του Παναθηναϊκού στο Conference League. Τη ΑΕΚ τους μάθαμε χτες. Αυτό, δηλαδή η αντίπαλη της ΑΕΚ ήταν μία από τις μεγάλες ειδήσεις της εκείνης μέρας. Είναι μια οχτάδα αυτή που έχει η ΑΕΚ μπροστά της που επιτρέπει μια σχετική αισιοδοξία. Δεν ήταν τυχερή η ΑΕΚ. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχουν εύκολες και δύσκολες κληρώσεις. Νομίζω ότι υπάρχουν εύκολες και δύσκολες κληρώσεις. Είναι άλλο πράγμα, ας πούμε, να σου προκύψει Κόμο και άλλο πράγμα η Σλόβαν Μπρατισλάβα από το τελευταίο γκρουπ, όταν μιλάμε για Champions League. Όχι ότι η Σλόβαν θα είναι εύκολη, αλλά εν πάση περιπτώσει η άλλη είναι λίγο καλύτερη. Αυτή η Κόμο το δυσκόλεψε λίγο το πράγμα. Για την ΑΕΚ το καλό είναι ότι της προέκυψε η Σαχτάρη, η οποία παίζει στο Stamford Bridge, δηλαδή μια ομάδα χωρίς έδρα. Είναι ένα από τα δύο παιχνίδια τα οποία η ΑΕΚ πρέπει οπωσδήποτε να κυκλώσει, και το άλλο είναι φυσικά αυτό με τη ΛΑΣΚ. Αν πάρει αυτά τα δύο μάτς, μπορεί και να συνεχίσει όλα γίνονται, λέω εγώ. Αν σε αυτά τα μάτς για κάποιο λόγο στραβοπατήσει, πρέπει να βρει πόντους με ομάδες οι οποίες είναι δύσκολες. Δηλαδή δεν είναι απλό να παίξεις με την Real και τη City, δεν είναι απλό να υποδεχτείς την Γαλατά και την Ρώμα. Είναι καλές ομάδες και ειδικά η Γαλατά είναι και ψημένη ομάδα στην ιστορία αυτή που λέγεται Champions League. Άλλο αν μας πάνε καλά τα ελληνοτουρκικά στο ποδόσφαιρο, μόνο στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα βέβαια, εντάξει, το πιο σημαντικό για την ΑΕΚ είναι να παίξει την μπάλα της. Και νομίζω ότι με τις συγκεκριμένες ομάδες μπορεί να το κάνει, γιατί είναι ομάδες οι οποίες επίσης παίζουν, επίσης προσπαθούν, επίσης είναι αυτό που λέμε απλά επιθετικές, παραγωγικές ομάδες. Δεν είναι ομάδες, ας πούμε, που σκέφτονται πώς θα σε ακυρώσουν, θα σε ζωρίσουν και όλα αυτά τα ωραία που κάποτε λέγαμε για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οπότε υπομονή και θα δούμε. Δηλαδή η ΑΕΚ περιμένει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι άλλο να ξεκινήσεις με την ΛΑΣΚ στην All Win Arena, άλλο να ξεκινήσεις με τη Real Madrid στην All Win Arena. Είναι άλλο να κλείνεις την οκτάδα με μια επίσκεψη της Real που θα έχει προκριθεί και θα έρθει στην Αθήνα. Και όσες φορές έχει προκριθεί και έχει έρθει στην Αθήνα η Real, δεν έχει κερδίσει ποτέ, γι' αυτό το λέω. Καμιά 40 χρόνια έχει να κερδίσει η Real, κέρδισε πέρσι τον Ολυμπιακό. Αλλά τον κέρδισε και σε ένα παιχνίδι που θυμόσαστε τι είχε γίνει και θυμόσαστε και πόσο ανάγκη είχε η Real να κερδίσει τότε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει αυτά θα τα δούμε όταν τα μάθουμε. Δηλαδή να προκύψει το πρόγραμμα, να δούμε πώς διαμορφώνει τη σεζόν της ΑΕΚ γενικότερα, και μετά παιχνίδι με παιχνίδι θα το συζητάμε το πράγμα. Και βέβαια είχαμε χτες βράδυ και τα παιχνίδια των υπολείπων, των τριών. Θέλαμε 5 ομάδες, βρεθήκαμε με 4. Πάλι καλά λόγο. Πέρασε Όφη επιβλητικά με ένα συνολικό 5-0 κόντρα στην ΤΖΣΚΑ, το οποίο δείχνει και την αρτιότητα της συνολικής του εμφάνισης, που αξίζει πάρα πολύ, μπράβο. Ζωρίστηκε φοβερά ο Παναθηναϊκός που πέρασε με το πέναλτι γκολ του Ντέσσερς στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, τύπου γκολ και φύγαμε για τελικό. Και αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ επίσης με ένα πέναλτι που δέχτηκε όμως αυτός, και γύρω στο 88 στην Νορβηγία από την Μπραν, έχασε 3-2. Θα πω δύο κουβέντες παραπάνω, αλλά μετά το break που θα κάνει τώρα ο Παναγιώτης.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, τα τρία παιχνίδια των ελληνικών ομάδων είναι αρκετά πράγματα τα οποία μπορούσες να πεις μετά το τέλος τους. Μην πω και κατά τη διάρκεια τους, γιατί κάτι μου λέει ότι μπορεί να σπάσανε και τηλεοράσεις χθες βράδυ, ειδικά για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ξεκινώντας από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, για το οποίο θα το συζητήσουμε περισσότερο με τον Νίκο Θανασίου αργότερα, θέλω να πω ότι μου φαινόταν απίθανο ένα πράγμα πριν από αυτό το μάτς. Να επαναληφθεί το παιχνίδι του ΆΚΑ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την τσέχικη ομάδα αυτή, που τελικά ήταν και σκληροκαρίδι, όπως είδαμε, κτλ. Άξια σεβασμού ομάδα, θέλω να πω. Παρότι στο τέλος με όσα κάνανε, μόνο σεβασμό δεν αξίζουν, αλλά εν πάση περιπτώσει για την προσπάθειά τους και την αγωνιστικότητά τους δεν έχουν από κάτι για τους ανθρώπους. Η Χράντετς το πάλεψε. Αυτό που έλεγα ήταν ότι μου φαίνονταν απίθανο να ξαναγίνει το μάτς του ΆΚΑ, και στην πραγματικότητα έγινε το μάτς του ΆΚΑ πάλι. Δηλαδή, στα γενικά του, το παιχνίδι αυτό ήταν πολύ ίδιο με το πρώτο παιχνίδι. Είχε ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο ήταν κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, ισορροπημένο. Δηλαδή, ξεκίνησε πολύ καλύτερα η γηπεδούχος. Το ισορρόπησε το πράγμα ο Παναθηναϊκός με την τύχη που είχε να μπει ο Κοντούρης, γιατί ο Κοντούρης δεν ήταν τακτική επιλογή. Χτύπησε ο Τσιριβέγια και μπήκε και τον βοήθησε πάρα πολύ ο Κοντούρης, γιατί του έδωσε τρεξίματα, τον βοήθησε να φιλτράρει καλύτερα. Μπήκε ένας παίκτης που, εν πάση περιπτώσει, είχε διάθεση πέραν όλων των άλλων να παίξει και λίγο άμυνα, δηλαδή να κυνηγήσει λίγο την μπάλα, να κυνηγήσει κανένα αντίπαλο. Πράγμα που δεν έκανε ο Παναθηναϊκός στην αρχή. Λοιπόν, και μετά από αυτό ακολούθησε, ειδικά όταν ο Νίστροπ κάνει τις τρεις αλλαγές, δηλαδή βάζει τον Καλάμπρια που δίνει στην άμυνα μια, ας πούμε, λογική τετράδας γενικότερα. Μπήκε ο Αντίνο που είχε κέφια, μπήκε φυσικά ο Ντέσσερς που ήταν και ο άνθρωπος κλειδί της βραδιάς. Λοιπόν, μετά από αυτές τις αλλαγές ο Παναθηναϊκός έχει ένα καλό διάστημα, ακριβώς όπως είχε ένα καλό διάστημα και στο ΆΚΑ στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί ήταν ο Τετέη ο πρωταγωνιστής. Αλλά έχει τόσο κόσμο ο Παναθηναϊκός στον πάγκο που έναν πρωταγωνιστή τον βρίσκει πάντα. Αυτό λένε τα πρώτα παιχνίδια. Μην πω και δύο πρωταγωνιστές θα τους βρίσκει πάντα επιθετικά φέτος στην σεζόν. Και στο τέλος γίνεται όπως ακριβώς στο ΆΚΑ το ίδιο λάθος. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αφήνει την μπάλα, παίζει πολύ με τον χρόνο, δεν προσέχει και κυρίως αφήνει την γηπεδούχο να την κυκλοφορεί την μπάλα όπως θέλει. Δηλαδή, πριν από τον γκολ του Νταρίντα, το οποίο από μόνο του δείχνει ότι υπήρχαν προβλήματα στα μετόπισθεν, δηλαδή κόλλησε ο Ντεφράι, βρέθηκε ο Νταρίντα μόνος του απέναντι στον τερματοφύλακα με 10 διαφορετικούς τρόπους να βάλει γκολ, μόνο και μόνο γιατί κάποιος πήρε μια κεφαλιά μέσα στην περιοχή και ήμασταν στο 94-95. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν ότι κυρίως οι γηπεδούχοι κυκλοφορούσαν την μπάλα με άνεση και σαν να τρέχει τίποτα. Δηλαδή πριν το γκολ της ισοφάρισης, πριν τη σέντρα που προκάλεσε, ας πούμε, την κεφαλιά assist για τον Νταρίντα, έχουν κάνει μέχρι και τα κουνάκια στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν έκανε καλά τίποτα. Και στο τέλος, ακριβώς γιατί είχε οπισθοχωρήσει κιόλας. Δηλαδή, αν γυρνάς για να αμυνθείς και επιτρέψεις αυτά τα πράγματα, κάτι δεν κάνεις καλά. Και μετά έγιναν πράγματα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα διηγηθείς σε όποιον δεν τα είδε. Ο Παναθηναϊκός επί της ουσίας είναι με 9 παίχτες στο γήπεδο, γιατί ο Ταμπόρδα φαίνεται το παιδί ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ο Καλάμπρια έχει αυτό στα προβληματάκια του. Για μένα και ο Πάλμερ Μπράουν είχε τα προβληματάκια του, αλλά εν πάση περιπτώσει του Καλάμπρια φαίνονταν περισσότερο. Και οι άλλοι, βέβαια, πρέπει να πω ότι είχαν και αυτοί θέματα. Ας πούμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε όταν διηγούμαστε αυτό το παιχνίδι ότι η γηπεδούχος έχασε έναν από τους καλύτερους παίκτες, τον Μιχαλίκ, με θλάση στο 20 λεπτό. Και έχασε με θλάση ένα παίκτη ακόμα, στη θέση του οποίου μπήκε ο Νέτο, μάλλον για να χτυπήσει πέναλτι, αλλά έκανε πέναλτι. Το έκανε στον Ντέσσερς, σε ένα σημείο του παιχνιδιού που οι γηπεδούχοι είχαν σαφώς την υπεροχή και είχαν χάσει και ευκαιρίες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης, αλλά και ο Παναθηναϊκός είχε την δική του μεγάλη φάση με τον Γιάνγκουσιτς στο τέλος. Δηλαδή γίνεται πραγματικά το Ελλαδής. Πράγματα, ας πούμε, απερίγραπτα και εν μέρη αξέχαστα. Δηλαδή αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο για διάφορους λόγους θα το θυμούνται όποιοι το είδανε. Αντίθετα, θέλω να πω, με προηγούμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού που μπορεί να είχαν και αυτά δραματική εξέλιξη. Δηλαδή στην παράταση πέρασε και την ΤΣΣΚΑ 1948 ο Παναθηναϊκός, νομίζω δεν το θυμάται κανείς. Όχι μόνο βρήκε πέναλτι ο Παναθηναϊκός στο τέλος, αλλά είχε και άλλες φάσεις στο μάτς. Αυτή την ατελείωτη παράταση. Δεν ξέρω, βρήκε πέναλτι ο Παναθηναϊκός στο τέλος, αλλά είχε και άλλες φάσεις στο μάτς. Αυτή την ατελείωτη παράταση.

0: γιατί είναι τα πράγματα. Μηχανισμοί αγνοούνται, δεν υπάρχουν. Είναι πολύ νωρί στη σεζόν, είναι πολύ καινούριο ο προπονητή, είναι πάρα πολλοί καινούργιοι παίχτε. Υπάρχουν παίχτε που δεν έχουν μπει καν ακόμα στην διαδικασία. Υπήρξαν και αλλαγέ στη διάρκεια, δηλαδή σα θυμίζω ότι είχε παίξει ο Τουμπά στα πρώτα παιχνίδια, που τώρα είναι δανεικό στη Χαύρη. Ότι ξεκίνησε ο Τσάπρα, που ήταν, έλειψε στο ένα παιχνίδι λόγω καρτών και στο άλλο λόγω τραυματισμού. Υπήρχαν δηλαδή και τέτοια θέματα που δεν επέτρεπαν στον Νίστρουπ να παρατάσει του ίδιου ώστε να βρουν μια κάποια ομοιογένεια, αλλά. Κακά τα ψέματα, υπάρχει ανάγκη δουλειάς. Υπάρχει ανάγκη δουλειάς και στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πέταξε ένα ημίχρονο. Ο Λύση έκανε και καλά και λιγότερο καλά. Στα λιγότερα καλά λέω ότι δεν ξεκίνησε τον Τάισον περίεργο. Έβγαλε τον Ενδιαγέ που ήταν από τους καλύτερους παίχτες στο 80 σε μια κατάσταση ρευστότητας γενικότερα του παιχνιδιού. Αλλά με τον Τέλιορ και τον Μπέλκα διόρθωσε τον ΠΑΟΚ μετά το βαρύ 2-0. Βαρύ με βάση και την εικόνα του παιχνιδιού, γιατί δεν είχε ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ το έφερε το μάτς στα ίσια και πλήρωσε στο τέλος ένα πέναλτι του Γιαννούλη, που πρέπει να πω ότι όσο περισσότερο το βλέπω, τόσο λιγότερο πέναλτι μου φαίνεται, αλλά είναι μια φάση ύποπτη. Και στους καιρούς του ΒΑΡ, των επαφών, των διαιτητών που περιμένουν κάτι να τους πούνε για να πάνε ενδεχομένως να δουν τη φάση και να αναθεωρήσουν, χθες δεν έγινε τίποτα από αυτά. Αυτά δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ τα πέναλτι δίνονται. Και ο ΠΑΟΚ από το πουθενά δέχεται αυτό το τρίτο γκολ σε μια στιγμή που μάλλον το έχει ισορροπήσει το πράγμα και πληρώνει και τη ρέντα των Νορβηγών εν προκειμένου. Πέρασε η Βίκινγκ, πέρασε η Μπόντο, πέρασε η Κιμπράν. Μας περνάνε γενικώς στην βαθμολογία και μάλλον θα είναι αυτή η δέκατη στο τέλος. Λέω εγώ, όσο κι αν ενδεχομένως για την Μπράν θα είναι εύκολο να φέρει βαθμούς, για την Βίκινγκ δεν θα είναι και τόσο. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ πληρώνει σίγουρα το μαύρο συνεφάκι που έχει σχηματιστεί πάνω από την ομάδα μετά την πώληση του Κωνσταντέλια. Εγώ σε αυτά τα πιστεύω πάρα πολύ. Πιστεύω ότι οι γκρίνιες, όλα αυτά τα πράγματα είναι διαβρωτικά, κάνουν κακό γενικώς. Και το παράδειγμα είναι όφι. Στην Κρήτη υπάρχει ένας ήλιος τεράστιος όλο το καλοκαίρι, υπάρχει ηλιακάδα φοβερή. Πάνε όλα καλά. Ο όφι δείχνει δύο φορές καλύτερος από πέρσι. Στο ξεκίνημα της χρονιάς, χτες καθάρισε την Τζέσεκα διαδικαστικά με τον Νους και τον Φούντα και τον Αϊτόρ να κάνουν φοβερά πράγματα, το Θεοδωσουλάκη να πετυχαίνει ένα υπέροχο γκολ, τον Κόντι να πανηγυρίζει και με το δίκιο του, και σήμερα όλοι περιμένουν τους αντιπάλους τους για να ζήσουν μια περιπέτεια η οποία θα είναι σαφώς καταπληκτική. Break και τα λέμε σε λίγο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου προς λίμνη Κουμουνδούρου λόγω κινητοποιημένης νταλίκας. Έχει επηρεαστεί και ισχυστού προς Καραμαγκά. Υπαναχώρησε ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ από τις πολυετείς εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Πλέον δηλώνει ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Οι Ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ανέστειλαν οριστικά τις έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος είχε χαθεί στο Ιόνιο στις 18 Αυγούστου. Στη Βόρεια Ελλάδα δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίσκεψής του στη Φλόρινα. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με την προαναγγελία θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή. Σημείωσε ότι έχει ήδη αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί ευρωπαϊκές αρχές. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 30χρονη Ιταλίδα τουρίστρια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό στο πόδι από προπέλα θαλαμιγού το απόγευμα της Πέμπτης στα νυχτά των οθονών. Πλοίο που μεταφέρει υγροποιημένο αέριο κατέβαλε το ποσό ρεκόρ των 5,3 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε να περάσει κατά προτεραιότητα από τη διόρυγα του Παναμά. Η αρχή που διαχειρίζεται το θαλάσσιο πέρασμα ανακοίνωσε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα μειώσει τον αριθμό των διελεύσεων λόγω του φαινομένου El Niño. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη.

0: Με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
1: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Γιατί με τρία παιδιά όλο και κάτι σπάει.
2: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Με τρία παιδιά στο σχολείο.
3: Λόγω, 40 χρόνια στην κορυφή.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Χαίρομαι για την αισιοδοξία σας, διότι όπως μου λέει ο Μάκης εδώ πέρα, η Ελλάδα έχει 43-8-12 βαθμούς, ενώ οι Νορβηγοί έχουν, ας πούμε, λιγότερους αυτή τη στιγμή, 38-6-12, και οι Τσέχοι, που είναι επίσης και αυτοί στο κυνήγι της 10ης θέσης, είναι μπροστά μας, έχουν 44-7-25, αλλά έχουν και αυτοί χάσει μια ομάδα, έχουν 4 ομάδες. Φοβάμαι τους Νορβηγούς, Μάκη μου, γιατί βλέπω ότι η Μπόντο μπορεί να κάνει πολλούς βαθμούς στο Champions League, το έχει ξανακάνει. Γιατί βλέπω ότι η Μπραν μπορεί να κάνει πολλούς βαθμούς, να κάνει αντίστοιχους βαθμούς στον Παναθηναϊκό δηλαδή, στο Conference. Και έχουν και άστρο. Έχουν άστρο, δεν ξέρω. Μακάρι να έχετε δίκιο εσείς, να τα έχετε υπολογίσει καλύτερα, αλλά δεν ξέρω. Και να θυμόσαστε ότι είναι και τα bonus που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτή την ιστορία. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι βαθμοί που κάνουν στα παιχνίδια, είναι και πώς περνάς, πώς πας παρακάτω και όλα τα σχετικά. Ένας άλλος φίλος μου λέει ότι η Ελλάδα θα είναι 8η του χρόνου, πάνω από την Τουρκία και την Ολλανδία. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι να φτάσουμε ξανά και στην 6η θέση που είχαμε φτάσει μια φορά και ένα καιρό που είχαμε βγάλει 3 ομάδες στο Champions League, σας τη μικρή για να τα θυμόσαστε. Αλλά ήταν, πώς το λένε, η μεγαλύτερη στιγμή του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ήταν 6η η Ελλάδα. Με βαθμούς που μάζευαν οι ομάδες στις 5 χρόνια, έτσι, όχι μια χρονιά, στην Ευρώπη, απίθανα πράγματα. Αλλά στην Ελλάδα μιλάγαμε τότε για διαιτησία, για άλλα πράγματα. Λοιπόν, κατά τα άλλα βλέπω διάφορα για τον Παναθηναϊκό, τα συζητήσουμε μετά με τον Νίκο Αθανασίου. Βλέπω, πώς το λένε, τα γνωστά για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Λοιπόν, που είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα εν προκειμένου, και έτσι θα πηγαίνει. Όσο δεν ανακοινώνονται οι ποδοσφαιριστές, θα υπάρχουν τέτοιου τύπου ερωτήσεις, απορίες, γκρίνιες, για τις οποίες πάντως δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ, λυπάμαι.

Μεταγραφική περίοδος που ρωτάτε, λίγη τώρα, αλλά μετά έχει πάντα υπάρχει χρόνος για ελεύθερους. Και στο, σε αυτό το διάστημα των ελεύθερων έχουν έρθει κατά καιρούς διάφοροι ποδοσφαιριστές και με μεγάλα ονόματα, και τον Μαρσιάλ, θυμόσαστε, Χάμες Ροντρίγκες. Αυτοί έχουν έρθει μετά το τέλος των μεταγραφών. Θέλω να πω, όρεξη να έχετε και μετά, ας πούμε, θέματα προς συζήτηση, γιατί οι μεταγραφές είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Είναι. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει ότι αν εξαιρέσει τη Real, τη City και την Dortmund, με την οποία η ΑΕΚ παίζει εκτός έδρας, με όλες τις άλλες ομάδες μπορεί να κάνει βαθμούς. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Απλώς είναι. Δεν έχει τίποτα, ας πούμε, το οποίο να είναι, ας πούμε, του χεριού σου, πέραν τη Λάσκ, εγώ, που ευτυχισμένη πρέπει να είναι που είναι στο Champions League. Και αν τη βρει και αργά η ΑΕΚ, μπορεί να την κερδίσει και εύκολα. Γιατί αυτές οι ομάδες που είναι πρωτάρες, ας πούμε, στη διοργάνωση μπαίνουν πάρα πολύ, έτσι, με πολύ ενθουσιασμό, με κέφι, με υποστήριξη, με τρεξίματα. Και μετά όλα αυτά ψιλοχάνονται στην πορεία. Είναι λογικό όταν αρχίζουν οι ήττες, ας πούμε. Δεν μπορεί να είσαι μονίμως χαρούμενος και ευτυχισμένος. Πρέπει να είσαι τρελός. Αλλά θυμάμαι και πέρσι την Κρασνοντάρ, την Καϊράτ, οι οποίες ξεκινήσανε αλλιώς και αλλιώς τελείωσαν. Την Πάφο, έτσι, θυμόσαστε, η Πάφος έκανε φοβερό ξεκίνημα στην χρονιά, και όχι μόνο γιατί είχε πάρει το 0-0 με τον Ολυμπιακό, είχε και νίκες, είχε διάφορα. Λοιπόν, διάφορα καλά, θέλω να πω. Εντάξει, είναι και ζήτημα αντοχής, έτσι, δηλαδή. Είναι και ζήτημα αντοχής, δηλαδή δεν είναι ομάδες αυτές φτιαγμένες, ας πούμε, για το Champions League. Είναι φτιαγμένες για να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα στη χώρα τους και στο Champions League να πάρουν ό,τι προκύψει, που λένε, ό,τι καλύτερο. Ένας άλλος φίλος λέει ότι αναζητεί παραγωγός Sport FM να ρωτήσει τον Νικολακόπουλο πώς ένας παίκτης με αγοραστική αξία 3,5 εκατομμύρια αγοράζεται από τον Ολυμπιακό 6 εκατομμύρια. Δεν ξέρω σε ποιον παίκτη αναφέρεσαι. Αλλά να ξέρεις ότι αυτά τα περί αξίας και τα λοιπά και τα λοιπά είναι κολοκύθια τούμπανα. Αλλά γεμιστά κολοκύθια, έτσι, και με κοιμά, ξέρεις, αυτά τα ωραία, τα καλοκαιρινά, ας πούμε, τα οποία λες, διότι το πώς προσδιορίζεται η αξία ενός ποδοσφαιριστή είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση, ας πούμε, μιας μαθηματικής φόρμουλας όπως κάνει το Transfer Market, που βάζει μέσα το συμβόλαιό του, το μέσο όρο των χρημάτων που έχει πάρει στις προηγούμενες μεταγραφές και διάφορα τέτοια, την ηλικία του. Αυτά δεν ισχύουν. Ισχύει ο κανόνας αγοράς. Δηλαδή, έχω ένα παίχτη. Αν θέλω να τον πουλήσω και για τον παίχτη αυτόν υπάρχει ενδιαφέρον, η τιμή του μεγαλώνει. Αν εγώ θέλω να τον πουλήσω, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, η τιμή του πέφτει. Δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες. Δεν είναι, ας πούμε, κάνουμε φορολογική δήλωση και με βάση την αντικειμενική αξία δηλώνουμε την αξία του ακινήτου ο ποδοσφαιριστής. Επομένως, ένα ποδοσφαιριστή μπορεί να τον πάρεις και με περισσότερα χρήματα από αυτό που είναι η αγοραστική του, η τιμή του στο Transfer Market, αλλά και με λιγότερα χρήματα καμιά φορά. Έτσι. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Αν μπείτε να δείτε, ο Σάντσο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή κοστολογείται 18 εκατομμύρια ευρώ και είναι ελεύθερος. Δηλαδή, κάποιο λάθος δεν υπάρχει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ξέρω εγώ. Όταν έχεις ανάγκες, καταλήγεις συνήθως να πληρώνεις παραπάνω. Αυτό είναι ο νόμος, ο μοναδικός νόμος που υπάρχει. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή, άμα μπείτε να δείτε τι τιμές δίνουν πολλές φορές, ας πούμε, για ένα παίχτη 40 χρονών, 39 χρονών, που έχει ξεχάσει ότι παίζει ακόμα, του δίνουν μια αξία αγοράς 500.000 ευρώ, 700.000 ευρώ, 300.000 ευρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει κανένας αυτά τα χρήματα ποτέ. Τι να τον κάνει. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Διαβάζω επίσης για την ανάγκη του ΠΑΟΚ εδώ σε αυτά που στέλνετε να πάρει επιτέλους ένα center for. Έχει πάρει τον Ενδιαγέ, όπως δεν ήταν και κακός χθες. Για μένα κακός βγήκε. Βγήκε ο Ενδιαγέ, ανέβηκε η Μπραν. Πήγε πολύ μπροστά η Μπραν. Και αυτό στο τέλος κατά κάποιο τρόπο μέτρησε. Τους είχε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ ο Σενεγαλέζος στο καλό διάστημα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τι να κάνεις. Συμβαίνουν αυτά. Ο Λύση μου είναι πάρα πολύ συμπαθής. Θα έχω να το θυμάμαι. Δηλαδή, είναι ένας προπονητής
στον οποίο μέσα σε ένα καλοκαίρι έχουν συμβεί όσα δεν έχουν συμβεί στους προπονητές του ΠΑΟΚ τα τελευταία 5 χρόνια. Ή για να το πω διαφορετικά, όσα δεν έχουν συμβεί του Λουτσέσκου από τότε που πήγε στον ΠΑΟΚ, βάζω μέσα και την πρώτη φορά. Δηλαδή, μέσα σε ένα καλοκαίρι έφτιαξε μια επίθεση πάνω στον Κωνσταντέλια, ο παίχτης πωλήθηκε. Δεν έχει το ΜΕΙΤΕ δευτερόλεπτο, δεν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του ΠΑΟΚ που να του μοιάζει να έχει τα δικά του αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Δεν του πήρανε το center for που περίμενε. Έχασε το Ζίφκοβιτς στο κρισιμότερο παιχνίδι, γιατί αυτός πήγε και αποβλήθηκε σε ένα ματς που με την Άντερλεχτ ουσιαστικά είχε τελειώσει. Αναγκάστηκε να κάνει ένα restart ξαφνικά. Θέλω να πω, του τύχανε το ανθρώπου ένα σωρό πράγματα. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνει και αυτός, ας πούμε, κάποιες επιλογές οι οποίες εκ των πραγμάτων να αποδεικνύονται λανθασμένες. Συμβαίνει, σημαίνει στους καλύτερους. Αλλά κάνει και ωραία πράγματα. Και χτες, παραδείγματος χάρη, με το πέρασμα του Τέιλορ που έτρεξε πάρα πολύ, με τον Μπέλκα κτλ., τον σουλούποσε τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Λοιπόν. Για τον Παναθηναϊκό, προφανώς η μεγάλη απορία είναι αν η άμυνα του θα βελτιωθεί, επειδή θα παίξουν περισσότερα μάτς και θα βρουν και ρυθμό προσεχώς, ή αν χρειάζεται και παίκτες. Είναι εύκολο να λες για μια ομάδα ότι χρειάζεται παίκτες. Όλες οι ομάδες χρειάζονται παίκτες, αλλά δεν είναι οι παίκτες η λύση για όλα τα προβλήματα. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν αγοράζονται στο μεταγραφικό παζάρι, όπως είναι η ομοιογένεια, όπως είναι η γνώση του παιχνιδιού του συμπαίκτη σου, όπως είναι ο ρυθμός του αγώνα, όπως είναι πάρα πολλά. Ο Παναθηναϊκός έχει μια πολύ καινούργια ομάδα για να μην έχει προβλήματα. Απλά είναι λίγο παράξενο ότι έχει τα προβλήματά του στα μετόπισθεν. Δηλαδή, εκεί συνήθως ένας καινούργιος προπονητής αρχίζει και δουλεύει, σε αυτό εστιάζει αρχικά. Αλλά δεν είναι όλοι οι προπονητές οι ίδιοι. Ο Νίστροπ φαίνεται ότι είναι κομμάτι διαφορετικό σου.

Μάλιστα, τι άλλο ήθελα να πω, η ΑΕΚ λέει να σου θα κάνει 5-6 νίκες, μακάρι, κάνει 5-6 νίκες, η ΑΕΚ θα περάσει και στις προς 8, έτσι, δεν είναι εντυπωσιακή η παρουσία της γενικότερα, μακάρι, αλλά εγώ λέω αρχικά να πάρει αυτά τα δύο παιχνίδια τα οποία είναι, πιστεύω, στο χέρι της, δηλαδή νομίζω ότι με την Σαχτάρ στο Λονδίνο θα έχει και μεγάλη υποστήριξη η ΑΕΚ εξέδρα και όλα τα σχετικά θα υπάρξει κινητοποίηση. Και είναι και ωραίο ταξίδι, εύκολο το Λονδίνο γενικά. Και εντάξει, το Stamford Bridge, ας πούμε, είναι και πρόκληση. Είναι ωραίο και να το επισκεφτείς, θέλω να πω. Πολύ ωραίο.

0: Λοιπόν, φυσικά υπάρχουν και για τον Όφη διάφορα, τα οποία τα ξεπερνάω. Τα ξεπερνάω γιατί δεν θέλω να συμβάλλω, ας πούμε, σε μια επικίνδυνη προσπάθεια να πάρουν τα μυαλά όλων αέρα. Γιατί όντως είναι καταπληκτικά τα πράγματα που έχουν κάνει φέτος το καλοκαίρι. Πήραν το Super Cup, προκρίθηκαν για το Europa League με δύο νίκες απέναντι στη Τζεσεκά. Που εντάξει, θέλω να πω, προφανώς καταλάβαμε αυτό το καλοκαίρι ότι το ποδόσφαιρο της Βουλγαρίας περνάει μια κάποια κρίση. Έτσι. Δηλαδή, οι βουλγαρικές ομάδες που κληρώθηκαν με τις δικές μας αποκλείστηκαν όλες. Η Λεύσκη έφαγε 4 γκολ από την ΑΕΚ την Τετάρτη. Η ΤΣΣΚΑ έφαγε 5 γκολ από τον Όφη σε 2 μάτς. Η λιγότερο γνωστή η Λεύσκη 1948 ζόρισε τον Παναθηναϊκό, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μας έδειξε ότι είναι και καλύτερη ομάδα, προς Θεό. Και μάλιστα ήταν και ευχαριστημένοι που αποκλειστήκαν με τον τρόπο που αποκλειστήκαν. Θυμάμαι μια δήλωση του προπονητή τους που είπε ότι τα βάλαμε με μια ομάδα που έχει budget 50 εκατομμύρια, ας πούμε, και εμείς έχουμε 2. Που όταν το ακούς είναι σαν να λέμε δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα καλύτερο. Αυτή είναι η αντίπαλη όμως, θέλω να πω, και με αυτούς τους αντιπάλους πρέπει να τα βγάλεις πέρα καλοκαιριάτικα. Όχι, τα κατάφερε. Λοιπόν, πάμε για το break που πρέπει να κάνουμε, Τζέννη Παναγιώτη. Και τον, το έχουμε Νίκο Αθανασίου. Καλώς το να... και εγώ νομίζω ότι μου κάνει νόημα για break. Καλώς το να, καλώς το να.
1: Έλα, Αντώνη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά για τον Παναθηναϊκό σε αυτή την καλοκαιρινή περιπέτεια. Μια ευρωπαϊκή περιπέτεια με μπόλικο άγχος. Αρκετά ποδοσφαιρικά thriller. Αλλά στο φινάλε με ένα εισιτήριο το οποίο οδηγεί στη League Phase του Conference League. Ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά στην ιστορία του μπήκε σε μια διαδικασία όπου έπρεπε να κάνει το τέλειο, το 3-3 για να βρεθεί στη League Phase του Conference League. Το έκανε, η δουλειά έγινε και πέρα από τα έσοδα της UEFA, πέρα από την προοπτική που ανοίγεται στον Conference για όποιον είναι καλός και το βλέπει θερμά και ζεστά για διάκριση, πέρα από τις εσωτερικές λειτουργίες και τα αποδυτήρια που ζητάγαμε μαζί και χθες και στη διαχείριση των ποδοσφαιριστών, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και πράγματα τα οποία τα φέρνει η πρόκριση. Αλλά πάνω απ' όλα, αυτό το οποίο αγοράζει ο Παναθηναϊκός με το συγκεκριμένο 3-3 είναι η ηρεμία του, είναι ότι το καράβι παραμένει σε ήρεμα νερά, γιατί ο οργανισμός του Παναθηναϊκού είναι πολύ έτσι δύσκολος, να το πω σεμνά. Ένας οργανισμός που σπάνια έως ποτέ μπορεί να διαχειριστεί πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Οπότε καταλαβαίνουμε, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια και όσους τέλος πάντων, ασχολούνται με τον Παναθηναϊκό και ξέρουν πώς λειτουργεί συνολικά ο οργανισμός, αντιλαμβάνονται ότι αυτή η πρόκριση είναι έτσι κάτι παραπάνω από πρόκριση και από ποδόσφαιρο. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση αγωνιστική, υπενθυμίζοντας ότι το πιο σημαντικό πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να περνάς. 15 Οκτωβρίου, όταν ο Παναθηναϊκός θα μπει να ξεκινήσει το Conference League, τη League Phase, κανείς δεν θα θυμάται ούτε τα μάτια με την Πάξη ούτε με την CSKA, ούτε το χθεσινό θρίλερ με την Χράντετς, αλλά σε αυτά τα 6 παιχνίδια ο Παναθηναϊκός πήρε πάρα πολλά μαθήματα για όσα πράγματα πρέπει να βελτιώσει, για όσα πράγματα πρέπει να δουλέψει. Δεν ήταν 3 προκρίσεις οι οποίες ήρθαν μέσα από μια διαδικασία που σε κάνει να λες ότι okay, είμαι πολύ καλός και μπορώ να γίνω ακόμα καλύτερος. Ήταν μέσα από μια διαδικασία που σου χτύπησαν καμπανάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Μέσα από
0: αν μου επιτρέπεις,
1: πώς δεν σε επιτρέπω.
0: Θέλω να πω το εξής. Γιατί διαβάζω και διάφορα για την εμφάνιση κτλ. Μπορεί να την εμφάνιση να την χαρακτηρίσεις όπως θέλεις. Αλλά θέλω να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, στα μέσα Οκτωβρίου ο Παναθηναϊκός έχει μια άλλη ομάδα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει 3 τουλάχιστον ποδοσφαιριστές που δεν έχουν μπει και οι οποίοι αναμένεται να είναι σημαντικοί στην σεζόν του. Έτσι.
1: Ας ξεκινώντας... βοηθήσω πολύ γρήγορα. Ναι. Και θα έχει και μια διαφορετική μεσαία γραμμή.
0: Α, ναι, το αδείο χαφ. Έτσι. Και τον Δανό στο πλάι,
1: Ο Κάγκουα, ο Λούζα, ο Κρίσιας εν αριστερά.
0: Ναι.
1: Και εσύ είναι ένας ακόμη χαφ που θα έρθει.
0: Α, θα δούμε. Εγώ σου λέω τα δεδομένα μέχρι στιγμής. Μπορεί να έρθει και ένα στόπερ. Δεν αποκλείω τίποτα εγώ. Εντάξει, μετά τα παιχνίδια αυτά. Ναι. Έχω μάλιστα την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός είναι και λίγο στο βλέποντας και κάνοντας σε αυτό το καλοκαίρι. Δηλαδή, κάθε παιχνίδι τον οδηγεί στο να κάνει μια μεταγραφή, μια πρόσθεση, πες το όπως θέλεις. Αλλά δεν το ξέρω, από ένστικτο το λέω. Δηλαδή έτσι μου μοιάζει. Okay. Και δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάρει ένα στόπερ μετά, ειδικά το χθεσινό μάτς. Αλλά είναι δεδομένο ότι έχει μια διαφορετική ομάδα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν μαθαίνεις με αποκλεισμούς. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν είναι ότι έχεις αποκλειστεί, αυτό αυτομάτως θα δημιουργούσε, δεν ξέρω κι εγώ τι τύπου θετικές, ας πούμε, εξελίξεις στη συνέχεια, γιατί θα παίρνανε το μάθημά τους και διάφορα τέτοια. Μόνο κερδίζοντας χρόνο κερδίζεις πραγματικά. Και αυτό ο Παναθηναϊκός έκανε χθες.
1: Πολύ μεγάλη αλήθεια.
0: Κέρδισε χρόνο. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, δεν θα μπορούσα να καταλάβω. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια τέτοια άποψη στον αέρα. Πόσο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να.
0: Όχι, υπάρχει. Υπάρχει. Δηλαδή μου λένε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να τους κάνει κακό, λέει ένας φίλος εδώ πέρα, γιατί δεν πρόκειται να τους ανοίξει τα μάτια. Ένας άλλος φίλος λέει, επαναλαμβάνεται συνέχεια το ίδιο πράγμα από το ξεκίνημα του καλοκαιριού και μας λέτε ότι χρειάζεται απλώς χρόνος. Λοιπόν, ένας τρίτος παρακάτω, τα διαβάζω έτσι. Λέει ο Παναθηναϊκός δεν έχει κέντρο, δεν έχει χαφ σκυλί που να πιέζει, να ρίχνει ξύλο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι ναι, όλα αυτά πιθανόν τα ισχύουν. Αλλά ειλικρινά, αν πιστεύει κάποιος ότι ο Παναθηναϊκός θα, επειδή θα έβγαζε αυτά τα συμπεράσματα που βγάζουν οι ακροατές μας, θα γινόταν αυτομάτως καλύτερος μετά τον αποκλεισμό, το αλίμονό του. Ο Παναθηναϊκός κινδύνευσε χτες να μπει σε μια κατάσταση η οποία θα θύμιζε πάρα πολύ την τελευταία χρονιά του Αλμέιδα στην ΑΕΚ, που η ΑΕΚ αποκλείστηκε από την ΟΑ, θυμάσαι, και μετά ο Αλμέιδα είχε 30 ποδοσφαιριστές και έψαχνε όλο το χρόνο τρόπο να τους έχει ευχαριστημένους. Είχε καταργηθεί η πιθανότητα να γίνει μια ομάδα να παίζει μια μπάλα και κάθε εβδομάδα έπρεπε να παίξουν κάποιοι οι οποίοι δεν είχαν παίξει την προηγούμενη φορά.
1: Η διαχείριση ήταν πάρα πολύ δύσκολη και δεν ήταν ιδανική. Κοίταξε.
0: Φαντάσου λοιπόν τον Παναθηναϊκό σε μια τέτοια κατάσταση με τρία σέντερφορ, για μένα τέσσερα, γιατί και ο Λιβάη Γκαρσία εκεί θα καταλήξει. Λοιπόν, να πρέπει να παίζει μόνο ελληνικό πρωτάθλημα. Και να έχει ένα Χριστιανό στον πάγκο που ό,τι και να κάνει, αν ο Παναθηναϊκός δεν κέρδιζε, θα είχε κάνει λάθος. Γιατί δεν θα έβαζε τους καλούς. Οι οποίοι καλοί είναι πάντα αυτοί που δεν παίζουν.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να συμφωνήσω, ούτε καν να κατανοήσω ποδοσφαιρικά το σκεπτικό, το πόσο καλό θα μπορούσε να κάνει ένας αποκλεισμός.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά δεν ξέρω. Αυτά ίσως να είναι μόνο επειδή υπάρχει μια διάθεση των Παναθηναϊκών να πρέπει. Γενικά το λέω τώρα, ό,τι και να κάνει, να είμαστε έτοιμοι να τον κατασπαράξουμε. Ναι, δεν μαθαίνεις από τους αποκλεισμούς, μαθαίνεις από αυτά τα οποία δεν κάνεις καλά στον αγωνιστικό χώρο και να αξιολογείς σωστά την κατάσταση. Και
0: στο
1: τέλος της ημέρας, μέσα από τα μαθήματα, έχεις καταφέρει να κάνεις και τη δουλειά όπως την έκανε ο Παναθηναϊκός, ακόμα καλύτερα.
0: Από τις αξιολογήσεις μαθαίνεις. Αυτό για τις αξιολογήσεις το συζητάω.
1: Από τους αποκλεισμούς καταστρέφεις.
0: Καταστρέφεις, έχεις δίκιο.
1: Από αυτούς τους αποκλεισμούς. Τύπου Χράντετς, τύπου Νόα, τύπου Καμπάλα.
0: Επίσης, δέχομαι ότι μερικές φορές τα αποτελέσματα είναι και λίγο χαλάκι που κρύβουν προβλήματα. Ναι, το ακούω. Και πρέπει να είσαι και υπεράνω των αποτελεσμάτων ως ομάδα. Πρέπει να είσαι δηλαδή να το βλέπεις. Και για να σου πω την αλήθεια, για να πούμε και την άλλη πλευρά, προφανώς υπάρχουν και ανησυχητικά πράγματα. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή έχει δεχτεί γκολ σε όλα τα παιχνίδια που έδωσε φέτος το καλοκαίρι με ομάδες που λέγονται, πώς το λένε, Τσεσεκά 1948, Παξί.
1: Και στα τελευταία λεπτά.
0: Ναι,
1: πολλά
0: γκολ. Και στα τελευταία λεπτά. Και για τον ίδιο λόγο, γιατί γυρνάει. Γιατί και χτες δηλαδή κάνει το ίδιο πράγμα που έκανε στο ΆΚΑ. Γυρνάει.
1: Το παιχνίδι, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι ένα παιχνίδι τρελό. Πραγματικά
0: είναι,
1: τρελό.
0: Είναι.
1: Και για να καταλάβει λίγο ο κόσμος πόσο τρελό είναι, πέρα ότι του Παναθηναϊκού αρχίζουν και του συμβαίνουν πράγματα και λες εδώ τώρα θα δούμε διάφορα έργα. Δηλαδή τραυματίζεται ο Τσιριβέγια. Μπαίνει ο Κοντούρης στη θέση του, είναι πολύ καλός, τραυματίζεται και.
0: Τον βοηθάει αυτό. Αυτό τον βοήθησε. Δηλαδή ήταν τυχερός εκεί.
1: Όχι, δεν τον βοήθησε. Δεν τον βοήθησε όμως ότι μένει εκτός ο Κοντούρης.
0: Μετά ότι βγήκε ο Κοντούρης, πρόβλημα. Συμφωνώ.
1: Μπράβο,
0: αλλά ότι μπήκε ο Κοντούρης.
1: Όχι, καλό ήταν, για καλό το είπα, ήταν καλός ο Κοντούρης. Ο Ταμπόρδα έχει κλατάρει, έχει ενοχλήσεις, παίζει ο Παναθηναϊκός με 10 σε όλη την παράταση και μπράβο του, respect τεράστιο που σε κάποια φάση μέσα στην περιοχή έχει πετάξει το σώμα του πραγματικά στην πορεία της μπάλας για να βοηθήσει και βοηθά, πηγαίνει μπάλα κοντράρι στο σώμα του και πηγαίνει corner. Έχει ξεμείνει από δυνάμεις, βάζει ένα γκολ στο 70 με τον Ντέζερς, θα πω μετά για τον Αιγυπτιανό επιθετικό και λες οκ. Okay, φαίνονταν το μάτσο ότι πηγαίνει για μισό μηδέν, τέβαλε ο Παναθηναϊκός θα περάσει. Δεν έκανε γκολ σε 92 με έναν τρόπο που η Χράντετς τον απειλεί με τον ίδιο τρόπο σε όλο το παιχνίδι και εκεί για μένα είναι ποδοσφαιρικά ανεπίτρεπτο να μην το έχεις διαγνώσει και να μην μπορείς να δεις τη λύση το πρόβλημα. Τι έκανε η Χράντετς, συγκέντρωνε αρκετούς ποδοσφαιριστές στη μία πλευρά, άδειασε τον δεύτερο δεκάρι του Παναθηναϊκού.
0: Συνήθως μάλιστα στα δεξιά του Παναθηναϊκού ήταν και λίγο μονότονο, κατάλαβες.
1: Σωστά, πήγαινε η μπάλα αριστερά της επίθεσης της Χράντετς και δεξιά του Παναθηναϊκού που δεν υπήρχαν σωστές καλύψεις και με ακριβώς τον ίδιο τρόπο τρώει τον κόλο Παναθηναϊκός γιατί ο Αντίνο που είναι ευθύνη του στη συγκεκριμένη φάση τον έχει καταπιεί ο αντίπαλος παίκτης μέσα στην περιοχή όπως έγιναν τουλάχιστον 5-6 φορές. Με αυτόν τον τρόπο απειλείται η Χράντη στη μεγάλη διπλή ευκαιρία που βγάζει ο Πένια.
0: Στην αρχή.
1: Στο ξεκίνημα, μπράβο, του παιχνιδιού, ένας από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού χθες, ο Ισπανός τερματοφύλακας. Συγγνώμη και το κλείνω, ο Κάντε.
0: Ναι.
1: Και είναι εφιαλτική η παράταση, κανονικά εφιαλτική, δηλαδή είναι ένα μονότερμα. Και εκεί που λες ότι το καλύτερο σενάριο βάσει της εικόνας είναι να πάει το μάτς στα πέναλτι, έρχεται η ευκαιρία του Γιάνκουσιτς.
0: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό καθόλου. Να σου πω γιατί. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κανένα 2-3 παίκτες οι οποίοι ίσα στέκονται στα πόδια τους για να χτυπήσουν πέναλτι, θα ήταν εφιάλτης. Δηλαδή, πρέπει να, αν πάει το μάτς στα πέναλτι, για μένα αβαντάζ έχουν όπως γίνεται το παιχνίδι.
1: Όχι, Κάρπετ. Το καλύτερο σενάριο ήταν αυτό που έγινε.
0: Αυτό που έγινε προφανώς.
1: 125 και φυλάκια. Είπα βάση της εικόνας του αγώνα. Δηλαδή, πώς βλέπουμε το μάτς.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Να πάρεις από το μάτς, να πάει στα πέναλτι.
0: Κινδυνεύω περισσότερο να χάσω. Δηλαδή,
1: αυτό είναι. Ήταν όλη η ομάδα κλαταρισμένη. Αλλά ήρθε ο Άγιος Ντέζερς.
0: Επίσης, μέσα σε αυτό το τρελό παιχνίδι πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τους άλλους. Δηλαδή, οι άλλοι έχουν χάσει ένα από τους καλύτερους τους παίχτες, τον Μίχαλικ, με θλάση στο 20 λεπτό, 27 Αυγούστου. Έτσι, έχουν χάσει ένα παίκτη, ο οποίος επίσης παθαίνει μυϊκό και μπαίνει ο Νέτο, ο οποίος κάνει το πέναλτι στο τέλος. Δηλαδή, έχει πολλά.
1: Είναι
0: απίθανο μάτς.
1: Και πρόσεξε, το βάζει ο Ντέζερς το πέναλτι.
0: Και μετά έχουν ευκαιρίες.
1: Λες τελείωσε το μάτς. Και πάει να βάλει γκολ ο τερματοφύλακας.
0: Ναι.
1: Και το βγάζει ο Γιάνκουσιτς, θα τον έχει ο Θεός καλά τον άνθρωπο.
0: Και στην παρέμβαση του Γιάνκουσιτς να με κάψει ο Θεός, όταν τους είδαν σηκώνει χέρια και τα λοιπά, πρέπει να δούμε το replay, λέω αυτό το κολομάτς μπορεί να έχει και άλλο πέναλτι. Αυτό το κολομάτς, όχι ένα μάτς οποιοδήποτε, αυτό το συγκεκριμένο δηλαδή. Φοβερά πράγματα.
1: Έγιναν φοβερά πράγματα. Τέλος πάντων, στο τέλος της ημέρας ο Παναθηναϊκός κρατά την πρόκληση, κρατά όλα αυτά τα μαθήματα που είπαμε, γιατί δεν μπορεί σε καμία περίπτωση οι τρεις προκρίσεις να κρύψουν τα αγωνιστικά θέματα κάτω από το χαλάκι. Θα ήμασταν κιόλας, νομίζω, δεν θα ήμασταν καθόλου τίμοι να το κάναμε αυτό. Εντάξει, πολύ μεγάλο παιχνίδι από τον Τέζερς, ήρθε από τον πάγκο, έβαλε δύο γκολ. Έχει σφραγίσει και έχει σημαδεύσει τις προκρίσεις του Παναθηναϊκού αυτές, και με τον γκολ που έβαλε στη Σόφια που ήταν πρόκριση, και με τα δύο γκολ που έβαλε χθες που και αυτά ήταν πρόκριση. Ένα παιδί το οποίο, Κάρπετ, άκουσα να τι συμβαίνει εδώ. Έχει βάλει μόνο 6 γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αλλά με βάση τον αγωνιστικό του χρόνο που είναι μικρός, είναι περίπου 440 λεπτά, να φανταστείς, σκοράρει μία φορά κάθε 72 λεπτά. Πάρα πολύ καλή επίδοση και μια επίδοση που γεννά την προσδοκία και την προσμονή, όπως και ο πρώτερος ποδοσφαιρικός του Δίος, ασυσημασμένος σκόρερ, ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός εκεί, με καθυστέρηση ενός χρόνου και μέσα από όλη αυτή την οδύσσια που πέρασε ο άνθρωπος, να έχει βρει έναν σκόρερ ο οποίος θα μπορεί
0: να. Είναι καλός τεχνικός διευθυντής ο Ριμπάλτα. Νομίζω ότι μπορεί να δουλεύει σε όλες τις ομάδες ο Ριμπάλτα. Γιατί θυμίζω ότι τον 4 ήταν τον Παριάκη, γι' αυτό το λέω. Θυμάσαι, ένα καλοκαίρι πέρασε.
1: Δεν συμφωνώ, να σου πω γιατί. Γιατί τον 4.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να σου πω την αλήθεια μου τώρα την πικρή, κάποιος φοβερός και τρομερός τεχνικός.
0: Πάντως αυτός τον είχε βάλει στη ζωή μας. Έτσι, δηλαδή.
1: Εντάξει. Κοίταξε να δεις, τον κοιτούσε και ο Παναθηναϊκός, όπως να, για παράδειγμα ο Ούγκρεσιτς που πήγε στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Είχε ψαχτεί ο Παναθηναϊκός, δεν πήγε να τον πάρει, αλλά είχε ψαχτεί. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν κάθε καλοκαίρι 10-15 ποδοσφαιριστές που προτείνονται δεξιά και αριστερά και γίνεται έτσι ένας ωραίος μήλος. Να πω τώρα για την κλήρωση, η οποία είναι στις 2 το μεσημέρι, πολύ γρήγορα. Τα ποτ, πριν το κάνω, να πω σε ατομικό επίπεδο πάρα πολύ σπουδαίο μάτσα από τον Ινάκη Πένια, κάτι όρθιο τον Παναθηναϊκό.
0: Και στην αρχή, και όχι μόνο στην παράταση.
1: Και στην αρχή, βέβαια, καλό παιχνίδι και από τους δύο στόπερ, καλός Στέσιο Καμαρά. Συγγνώμη, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι μόνιμα στο μάτι του Κυκλώνα, δεν συμφωνώ, έχει κάνει χθες ένα καλό παιχνίδι. Και πάμε να πω τα ποτ για να κλείσουμε.
0: Ναι, πέστε.
1: Από κάθε ποτ ο Παναθηναϊκός παίρνει έναν αντίπαλο.
0: Ένα μόνο, okay.
1: Και μετά καθορίζονται τα εντός και τα εκτός. Αταλάντα, Μπράγκα, Άγιαξ, Φράιμπουργκ, Μονακό, Κοπενχάγη στο πρώτο. Στο δεύτερο, στο οποίο βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, Μίντιλαντ, Ερυθρός Αστέρας, Γάνδη, Πάφος, Μπράιτον. Στο τρίτο, Λουγκάνο, Χετάφε, Κουόπιο, Ντβέντε, Λίνκολν, Ρεντ, Ιμπς, Μπόρατς, Μπάνια, Λούκα, γνώριμοι μας από πρόπερση. Στο τέταρτο, Σιτρούιντεν, Μπραν, Χάρτς, Καϊράτ, Αλτμάλτι, Τραμπζορσπορ, του Μοχάμεντ Σαλάχ, η οποία αποκλείστηκε από το Europa.
0: Χάνοντας με τα δύο παιχνίδια με κάτω τα χέρια του Φερενσβάρος.
1: Τους διέλυσαν κανονικά.
0: Ναι.
1: Και Κραϊόβα. Στο πέμπτο ποτ, Ρίγα, Χάιντουκ, Σπλίτ, Γιάμπλονετς, Νόρτζελαντ, Άρχους και Ίντερ Κλουμπ, Ντεσκάλδες. Αν θυμάμαι καλά, είχε παίξει ΑΕΚ μαζί τους πριν δύο χρόνια. Και στο ποτ 6, Τουν, Τσέσεκα, Σόφιας, την οποία απέκλεισε όφη χθες και μπράβο του και μαγιά του. Κάουνο, Ζαλγκύρης, Μιάλμπη, Ιμπέρια, Τυφλίδας και Εγνατία. 2 η ώρα εκκλήρωση του Παναθηναϊκού για τη League Face του Conference League.
0: Τα λέμε, κύριε. Δεν είπαμε τίποτα για τη Λιβαδιά, τα μου Δευτέρα, γιατί παίζει Δευτέρα ο Παναθηναϊκός, οπότε εντάξει.
1: Δευτέρα για τη Λιβαδιά, αλλά εγώ βλέπω Σαββατοκύριακο θερμό καυτό μεταγραφικό, γιατί ναι, η δήλωση Ευρωπαϊκής Λίστας είναι μέχρι τις 3 του μήνα, οπότε έχουμε 3, Τετάρτη είναι.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε το Σαββατοκύριακο καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Θα πάρει τουλάχιστον έναν κεντρικό χαφ. Θα δούμε ποιον, τι και χαρακτηριστικά και τα υπόλοιπα. Να πω, επειδή είπα και τις προηγούμενες μέρες πολύ γρήγορα, ότι ο Παναθηναϊκός εδώ, στη φάση που έχουμε φτάσει, θα πρέπει να προτάξει τις αγωνιστικές του ανάγκες και όχι μια κίνηση που, ξέρεις, θα προκαλέσει
0: καταβάσει
1: ή ενθουσιασμό ή εντυπωσιασμό και πόπο τι έκανε. Μπορείς να κάνεις και ένα πόπο τι έκανε βάσει των οικονομικών δεδομένων μιας υπόθεσης και να βάλεις στη μηχανή σου και ένα ποδοσφαιριστή που βάσει με τα όσα έχουμε δει έξι παιχνίδια τον έχεις πολύ μεγαλύτερη ανάγκη από έναν άλλον ποδοσφαιριστή. Αυτά. Καλή συνέχεια, κάντε την. Καλά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Winsport FM 94,6. Η Αυλαία ανοίγει το Σάββατο στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ηρακλή στις 7.30 και 2 ώρες αργότερα παίζουν Πανετολικός Καλαμάτα, ενώ το κυρίως μενού είναι κυριακάτικο. Στις 7.30 ο Άρης φιλοξενεί τον Όφη, ακολουθεί στις 8.15 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στις 9 ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 7.30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η δράση δεν σταματά στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Winsport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Η μέρα κληρώσεων η σημερινή για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Στις 2 μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στο Europa League. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, και Όφη που είναι στο τέταρτο. Μία ώρα αργότερα, στο δεύτερο γκρουπ του Conference, κληρώνει για τον Παναθηναϊκό. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη μεταγραφή του Ιμράν Λούζα Αγωνία για Τσιριβέγια, Κοντούρη και Ταμπόρδα, οι οποίοι αποχώρησαν με ενοχλήσεις από το χθεσινό διπλό στην Τσεχία. Μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα, τα καλύτερα είναι μπροστά μας, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ντέσερς. Με τον κόσμο τους οι πράσινοι στο μάτς με τον Λεβαδιακό, καθώς εξασφάλισαν 700 εισιτήρια. Μέσα στη μέρα περνά από ιατρικά, υπογράφει και ανακοινώνεται από τον Ολυμπιακό ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Σεβίλη για τον Βάργκας, με τους Ισπανούς να υποστηρίζουν ότι οι δύο ομάδες είναι κοντά σε συμφωνία. Είναι αναμονή της απάντησης του 25χρονου Δανού Χαφ Μόρτεν Φρέντρου που βρίσκονται οι Πειραιώτες. Με αλλαγές στο βασικό σχήμα, το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά την Κυριακή, επιστρέφει ο Βιτάλης πιθανόν και ο Ζούπκοφ. Περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, παλέψαμε και τα καταφέραμε. Το μήνυμα του Πίλιου για τη συμμετοχή της Ένωσης στη League Phase του Champions League. Περίπου στις 3.30 αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο 20χρονος Κροάτης θα περάσει από ιατρικά τεστ και το αργότερο μέχρι αύριο θα ανακοινωθεί από το δικέφαλο του Βορρά, που μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό στρέφεται στο μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Παίκτης του Όφη θα πρέπει να θεωρείται ο Κενάν Κόντρο. Η συμφωνία με τον Βόσνιο επιθετικό είναι οριστική και μέσα στη μέρα θα γίνει γνωστή και επίσημα η απόκτησή του από τους κριτικούς. Διαψεύδει η ομάδα του Χρήστου Κόντι σενάρια για τον Μπακασέτα. Κρίσιμο παιχνίδι για την εθνική ομάδα μπάσκετ που αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τζαμπόλ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία του Άρη ενώπιον του αγώνα της Κυριακής με τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Βέλιο Φαμπιάνο και Πετρής αναμένεται να είναι στο αρχικό σχήμα, ενώ θέσεις διεκδικούν Σούταλο και Ρίτσαρτς. Κληρώνει σήμερα στις 8 για την Superbet League 2. Από τη διαδικασία θα προκύψει το πρόγραμμα των 16 ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί σε έναν ενιαίο όμιλο, με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για τις 6 Σεπτεμβρίου. Μετάδοση από το κανάλι της διοργανώτριας αρχή στο YouTube. Το εγκόμιο του Μπάμπη Κοστούλα έπλεξε ο Φάμπιαν Χιούρτζελερ μετά την νίκη πρόκριση της Brighton με 4-0 επί της Τρόμσο για το Conference League. Είναι δεινός σκόρερ και βρίσκεται πάντα στα πλάνα μου, ανέφερε ο προπονητής των Κλάρων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, δύο και κάτι κυκλήρωση, το θυμίζω, εντάξει. Και μετά, αφού γίνει η πρώτη κύκλωση του Europa και μάθουμε τους αντιπάλους του Ολυμπιακού και του Όφη, θα μάθουμε και τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού, είπε τα group. Ο Νίκος Αθανασίου πριν από λίγο. Όσο έπαιζε μουσική, διάβαζα τι γράφατε. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εντάξει, και εγώ τη γουστάρω την αντιπαράθεση, δηλαδή το καταλαβαίνω, αλλά να έχει και νόημα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Νίκος ο Αθανασίου δεν λέει ότι ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος, παίζει φοβερή μπαλάρα και δεν έχει τίποτα, ας πούμε, να φοβηθεί από κανέναν και κάτι τέτοια. Τα οποία γράφεται. Σε μένα τουλάχιστον δεν λέει τέτοια πράγματα ο άνθρωπος. Δηλαδή, θέλετε να του κάνετε κριτική, κάντε το. Αλλά να του κάνετε κριτική για πράγματα, ας πούμε, τα οποία λέει. Έτσι. Αυτό που λέει είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε μπροστά του μια αποστολή περίεργη, δύσκολη. Και περίεργη, ξέρετε γιατί. Γιατί δεν ήταν ότι έπρεπε να περάσει τρεις γύρους για να μπει στη League Phase του Conference. Ήταν ότι έπρεπε να περάσει τρεις γύρους, στις οποίες ήταν δεδομένο ότι θα είχε ομάδες στο χεριού του. Και αυτό παραδόξως μεγάλωσε την πίεση, όχι τη διαδικασία. Δεν δυσκόλεψε τη διαδικασία. Δεν έγιναν δηλαδή οι αντίπαλοι ξαφνικά καλύτεροι. Οι αντίπαλοι είναι αυτοί που είναι. Ήταν τρεις ομάδες οι οποίες, αν καταφέρνανε να φτάσουν στη League Phase του Conference, θα κάνανε παρέλαση, ας πούμε, και θα το γιορτάζανε ως τη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας τους, ας πούμε. Αλλά ήταν τρεις ομάδες οι οποίες ήταν στα χαρτιά κατώτερες του Παναθηναϊκού. Και αυτό μεγάλωσε την πίεση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Συν όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή ότι έχει μια ομάδα πολύ καινούρια, ότι έχει μια άμυνα πολύ καινούρια, ότι έχει παίκτες οι οποίοι ακόμα δεν έχουν μετακομίσει στην Αθήνα που λέει ο λόγος, δεν έχουν φέρει τις γυναίκες τους. Ότι έχει έναν προπονητή που έχει αυτός να μάθει πολλά. Έτσι, δεν το συζητάμε. Και ο Νίστρουπ, αυτό το οποίο εν τέλει κατάλαβε, ήταν ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να αποκλειστεί, δεν επιτρέπεται να αποκλειστεί. Και για τον ίδιο μπορεί να ήταν και αυτό ένα ζήτημα. Ξέρετε, το να βρεθείς, ας πούμε, σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, να παίξεις προκριματικά χωρίς να έχεις, ας πούμε, γνώση καλά-καλά των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι αλλάζουν και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Άλλοι έρχονται, άλλοι ξεκινήσανε, άλλοι συνεχίζουν. Όλο αυτό μπλέκει πάρα πολύ το πράγμα. Δηλαδή, η εφετινή σεζόν του Παναθηναϊκού δεν έχει καμία σχέση ούτε με την περσινή. Θα έλεγα ίσως μια μικρή σχέση με την προπέρσινη, δηλαδή τη χρονιά του Αλόνσο, ας πούμε, που και αυτός ήταν σε μια διαδικασία κάπως ανάλογη, αλλά με την περσινή δεν υπάρχει σύγκριση. Πέρσι ο Παναθηναϊκός πρώτα απ' όλα ερχόταν από ένα σαφώς καλύτερο πρωτάθλημα. Είχε κάνει ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα με τον Βιτόρια από ό,τι είχε κάνει πέρσι με τον Μπενίτεθ και όλους τους υπόλοιπους. Είχε κρατήσει πολλά από την προηγούμενη χρονιά του, ενώ φέτος θέλει να τα αλλάξει προφανώς όλα. Ήταν σε μια διαδικασία προκριματικών που είχε αντιπάλους που το τζιτώνανε, αλλά που δεν ήταν και δεν συνιστούσε, ας πούμε, ο αποκλεισμός κάποιου τύπου δράμα, κάποιου τύπου προδοσία, κάποιου τύπου, ας πούμε, απόλυτη αποτυχία. Δηλαδή, αν είχε αποκλειστεί από τη Σαχτάρ, την οποία είχε αποκλείσει τα πέναλτι, θυμίζω, δεν θα ήταν ένα αποτέλεσμα που θα έλεγε πω, ας πούμε, αμαυρώθηκε η ιστορία του Παναθηναϊκού. Ενώ αν είχε αποκλειστεί από την, πώς το λένε, την ΤΣΣΚΑ 1948 ή από την Μπαξή, θα καθόμασταν εδώ και θα συζητάγαμε, ας πούμε, για την ΝΟΑ του Παναθηναϊκού και άλλα ανάλογα. Αυτό το πράγμα τον δυσκολεύει γενικώς τον Παναθηναϊκό, τον δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό. Τον δυσκόλεψε η προσέγγιση των παιχνιδιών, η διαχείριση των παιχνιδιών. Το άγχος, ας πούμε, μιας πιθανής αποτυχίας, αυτό λέω πρώτα απ' όλα. Είναι πράγματα τα οποία έβλεπα χθες, ας πούμε, τους παίκτες του Παναθηναϊκού, τον Κυριακόπουλο, τον Κοντούρη, παιδιά που είναι και Έλληνες και είχαν συνέστηση, ας πούμε, της δυσκολίας του πράγματος, να λένε ότι ανακουφιστήκαμε στην πραγματικότητα. Όχι απλά τέλος καλό, όλα καλά. Πάλι καλά. Αυτό ήταν το γενικό συμπέρασμα. Κανένας δεν είπε ότι είναι έτοιμοι, ότι ξέρω εγώ, δείξανε, δεν ξέρω και εγώ τι αποδείξανε και άλλα τέτοια που λένε συνήθως, ας πούμε, οι παίχτες στο φινάλε αυτού του τύπου των παιχνιδιών. Ναι, ήταν προκρίσεις δύσκολες. Ναι, δεν συνιστούν τίποτα φοβερά κατορθώματα. Δεν θα μπουν αυτά που γίνανε φέτος το καλοκαίρι σε κάποια χρυσή σελίδα στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Αλλά ας έχουμε την, πώς το λένε, τη γνώση της δυσκολίας. Ας καταλαβαίνουμε γιατί ξαφνικά αυτά τα μάτσα έγιναν τόσο πολύ περίπλοκα. Γιατί ήταν περίπλοκα παιχνίδια. Και ήταν περίπλοκα παιχνίδια αναπερίσταση για διαφορετικούς λόγους. Ας πούμε το παιχνίδι με την Παξί, του ΆΚΑ, ήταν ένα μάτσο στο οποίο φανώς ο Παναθηναϊκός είχε κατά κάποιο τρόπο, δεν είχε μετρήσει σωστά, είχε υποτιμήσει, πείτε το όπως θέλετε, τη δυσκολία της αναμέτρησης μετά τη νίκη του στο πρώτο παιχνίδι. Που παρεπιπτόντως ήταν και το καλύτερο που έκανε στα προκριματικά. Δηλαδή το μάτς που έκανε στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός που έληξε 1-2 θα μπορούσε να έχει τελειώσει 1-5 ή 0-4, ξέρω εγώ. Αυτό τον μπέρδεψε στην Ερεβάνς πάρα πολύ και πρόλαβε ο Ραστόντερ που ήρθε και αυτός από τον πάγκο και του έδωσε τότε μια πρόκριση πριν οδηγηθεί το πράγμα στην παράταση. Με την Λεύσκη, το να δέξει γκολ επειδή οι άλλοι χτύπησαν ένα πλάγιο out, ας πούμε, στο 85-86 πόσο ήταν, δεν αποτελεί τιμή. Όπως δεν αποτελεί τιμή και το γεγονός ότι δεν είχε καθαρίσει εκείνο το παιχνίδι, μόλον ότι με τον Λιβάη Γκαρσία είχε προηγηθεί αρκετά νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο και μετά είχε και ευκαιρίες. Και εκεί μπορεί να σου γυρίσει το μυαλό, να πέσει σε τίποτα διαδικασίες, ας πούμε, του τύπου τι χάσαμε, τι είναι αυτό, να σε πιάσει κανένας εκνευρισμός. Όλα αυτά δεν συνέβησαν γιατί βρήκε γρήγορα τον γκολ του Ντέστερ στο ξεκίνημα της παράτασης. Και το χθεσινό είναι ψυχόδραμα. Ψυχόδραμα με καλό φινάλε, διότι είχαμε και το μάτς του ΠΑΟΚ, ήταν ψυχόδραμα με κακό φινάλε. Αυτό είναι το πρόβλημα με τα ψυχοδράματα. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα τελειώσουν. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη είναι η περιπέτεια, τόσο πιο αβέβαιο είναι το φινάλε. Καμιά φορά γίνεται το, πώς το λένε, το καλό, αυτό που θέλεις δηλαδή και το θυμάσαι. Και καμιά φορά γίνεται το ακριβώς αντίθετο και σου φταίνει τα πάντα. Λοιπόν. Θα πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Ελπίζουμε ο Κώστας να έχει να πει περισσότερα πράγματα, όχι μόνο για τα μεταγραφικά που εξελίσσονται, αλλά και για το μάτς του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης, που είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα πολύ σοβαρό παιχνίδι, ένα σοβαρό εμπόδιο, ας πούμε, σε ένα καλοκαίρι το οποίο είναι γενικώς και για τον Ολυμπιακό περιπετειώδες, χωρίς να δίνει τέτοια παιχνίδια σαν αυτά που έδωσαν ο Παναθηναϊκός στη Τσεχία και ο ΠΑΟΚ στην Νορβηγία. Λοιπόν, πάμε, παρακάτω.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, το ψάχνουμε τον κύριο Νικολακόπουλο. Ψάχνει και αυτός προφανώς. Έχει αποστολή σήμερα να μας πει. Έχει διάφορα τα οποία είναι της ημέρας. Έχει και κλήρωση, έτσι, μην το ξεχνάμε. Κλήρωση στην οποία ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στο Europa League, το θυμίζω. Και γι' αυτό άλλωστε και η, πώς να το πω, οι απαιτήσεις, ας πούμε, είναι και ψηλά, έτσι, δεν είναι μια ομάδα η οποία ίσα ίσα που βρίσκει χώρο, ας πούμε, για να μπει στην διαδικασία.

0: Σε μισό λεπτό λέει ο Σωτήρης. Σε μισό λεπτό λέω και εγώ τι να πω άλλο. Να ακούσουμε τι θα μας πει ο κύριος Κώστας, τον οποίο τον έχουμε. Καλημέρα σας κύριε Κώστα, καλημέρα.
1: Αντώνη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά και δύο τρομάρες που λένε, μια χαρά. Πάμε.
1: Να μιλήσουμε για την κλήρωση, για να αποφύγουμε τα μεταγραφικά που δεν έχουμε κάποια ουσιώδη εξέλιξη.
0: Ναι, ό,τι θέλεις, ελεύθερο θέμα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, αύριο μεθαύριο θα έχουμε το μάτς. Κλασικά θα πάμε, νομίζω, στις τελευταίες μέρες, κλασικά Ολυμπιακά, λέγαμε να το αποφύγουμε φέτος, αλλά θα πάμε τελικά στις τελευταίες μέρες, πραγματικά, τα τελευταία 24 ώρα της μεταγραφικής περίοδου. Τέλος πάντων, να πούμε για την κλήρωση ότι εμένα περισσότερο το μοναδικό ίσως πράγμα που θα ήθελα, γιατί εδώ και μιλάμε, το Europa League είναι μια πολύ ισορροπημένη διοργάνωση. Δηλαδή οι ομάδες, τη συντριπτική πλειοψηφία τους πραγματικά, δηλαδή είναι πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα, ενώ
0: ναι, ναι.
1: Το Champions League, ας πούμε, έχει και μεγάλες διαφορές.
0: Πολύ.
1: Το Conference League επίσης έχει μεγάλη, δηλαδή μπορείς να βρεις στο Conference League, παιδί μου, και οι μισές ομάδες να είναι, εντάξει, όπως και να το
0: κοίτα,
1: κάνουμε.
0: Στο Conference League, έτσι όπως είναι η διαδικασία, είναι πιο δύσκολα, ναι, τα προκριματικά, άμα πρέπει να περάσει τρία, ας πούμε, παρά οι όμιλες. Δηλαδή στον όμιλο θα έχεις μία ομάδα η οποία θα είναι δυνατή. Τώρα το πόσο δυνατή,
1: ναι,
0: παίζεται,
1: έτσι.
0: Αλλά θα είναι μία. Το Europa είναι πιο...
1: Το Europa βλέπεις τις ομάδες, ας πούμε, και... Αν μπορείς να βρεις δύο ομάδες που να ξέρεις να λες, είναι η Αραράτα, ας πούμε,
0: ναι,
1: που αν σου πέσει στην Αρμενία πρέπει να κάνεις ταξίδι εκεί με τις ώρες και
0: Οδύσσια,
1: το καιρό πώς θα είναι και τέτοια, mm-hmm, και μια ομάδα που είναι β' κατηγορία Πορτογαλίας, η οποία πήρε το κύπελο με ένα εκπληκτικό τρόπο, ας πούμε, πέρσι, okay. Δηλαδή δεν μπορείς, όλες οι άλλες ομάδες είναι από καλές έως πολύ καλές, mm, με ένα Europa League το οποίο λόγω της παρουσίας της Γιουβέντους και της Μίλαν, και βέβαια και ομάδων όπως η Λεβερκούζεν, ξέρω εγώ, και η Μπενφίκα, και όλες αυτές, είναι νομίζω πιο δύσκολα από πέρσι, Αντώνη, άμα δεις το περσινό Europa League, mm-hmm, σε σχέση με το φετινό είναι πιο δύσκολο. Αυτό σημαίνει ότι πολύ απλά πρέπει να είσαι καλύτερος και εσύ, πιο έτοιμος κλπ. Κλπ. Για να ανταποκριθείς, να το πούμε έτσι.
0: Καλά,
1: γιατί...
0: έχουμε βέβαια μέχρι το Europa League, θα δούμε και τη λίστα. Εγώ έχω μεγάλη απορία για τη λίστα, πρέπει να σου πω. Πάρα πολύ μεγάλη απορία.
1: Η λίστα έχει ακόμα μέρες. Άστο τώρα, μέχρι τη λίστα γιατί υπάρχει πολύ μακριά.
0: Θυμίζω ότι είχε μπερδέματα με τη λίστα ο Ολυμπιακός πριν την Αϊμέγγεν και μετά έχει πάρει άλλους 3-4 ξένους.
1: Άστο τώρα, άστο. Και μην μας βάζει καινούργια τέτοια.
0: Δεν το βάζω, λέω τα δεδομένα.
1: Θα αφήσουμε, εντάξει, για την άλλη Πέμπτη αυτό, Αντώνη.
0: Okay. Θα είμαι πολλές μέρες μέχρι τότε.
1: Ναι, σήμερα εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα είναι να παίξει ο Ολυμπιακός το πρώτο του μάτς εκτός έδρας με την πιο δυνατή αντίπαλο ή δυνατόν. Ή τη δεύτερη, ξέρω, με μια πολύ δυνατή αντίπαλο. Γιατί το να είναι ο Ολυμπιακός έτοιμος 17, πότε παίζει Σεπτέμβρη το Europa League με 18, πόσοι θα είναι καινούργιοι παίκτες, είναι μαθηματικά, ποδοσφαιρικά είναι αδύνατο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αδύνατο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θα προτιμούσα αυτό το πράγμα, έχοντας στο μυαλό μου και ότι στις αντίστοιχες ημερομηνίες πέρσι και πρόπερσι με τον ίδιο προπονητή είχαμε 0-0 με την Πάφο μέσα, με την Πάφο με 10 παίκτες από το 25-30, πόσο ήταν, και 0-2 από τη Λιόν, όχι πολύ δύσκολο, άσος δύσκολος για τη Λιόν. Οπότε θα προτιμούσα ένα εκτός έδρας με δυνατή ομάδα και να έχουμε διακοπή του πρωταθλήματος μετά κλπ. Για... Αυτό εγώ θα ήθελα το πρώτο. Βέβαια, okay, σίγουρα η κλήρωση παίζει τεράστιο ρόλο, μην τρελαθούμε, γιατί δεν είναι ακριβώς όλες οι ομάδες ίδιες, ούτε τα εντός με τα εκτός πρόγραμμα, δηλαδή κυρίως θα έλεγα το πρόγραμμα, αλλά πάνω απ' όλα παίζει το να μπορέσεις να εμφανιστείς πραγματικά καλός. Αυτό έχει σημασία. Τώρα σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, να πούμε ότι σήμερα θα ανακοινωθεί ο Πέντερσεν που ήρθε χτες και το βράδυ και θα υπογράψει σήμερα, περνάει ιατρικά, δεν νομίζω να έχει κανένα πρόβλημα γιατί έχει παίξει ήδη τα δύο παιχνίδια της Τωρίνο 90 λεπτά σε πρωτάθλημα και κύπελο, άρα είναι fit και εντάξει όλα.
0: Πάντως κάλεσα χτες και ασχολήθηκα λίγο.
1: Ναι.
0: Πολύ περίεργος παίχτης ρε Σί Κώστα.
1: Τι εννοείς?
0: Δηλαδή, είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι πιο επιθετικός από αυτό που περίμενα.
1: Το είχα πει όμως.
0: Ναι, μου το έχεις πει, ναι, ναι. Δεν το είχα καθόλου.
1: Γιατί παίζει με τρεις, ναι, Αντώνη. Πρέπει να είσαι επιθετικό γενικά.
0: Φάνηκε πόσο επιθετικός είναι και στο καλύτερο του παιχνίδι που έκανε με την Νορβηγία στο Μουντιάλ, που σκόραρε κιόλας με την Σενεγάλη. Και άμα δεις και τη φάση, σαν να παίζει εξτρέμ εκεί ο συγκεκριμένος. Είναι ψηλός, δεν είναι. Ξέρεις, αυτό που λέμε κανένας φαντεζή παίκτη, ας πούμε, με την μπάλα στα πόδια να τριπλάρει και να περάσει. Αλλά μολονότι παίζει τόσο ψηλά και περνάει και πολύ μπάλα στα πόδια του στην Τωρίνο τουλάχιστον, Εθνική Νορβηγία σε άλλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πολλές τελικές, δεν έχει πολλές ασίστ. Δεν ξέρω, είναι περίεργο, ας πούμε. Εγώ νόμιζα ότι ήρθε ο Κωστίνια σε νορβηγικό περιτύλιγμα. Δεν είναι αυτό. Είναι κάτι άλλο, πιο σύνθετο.
1: Ναι.
0: Επίσης, επειδή το λες...
1: Μακάρι να είναι η σωστή επιλογή, γιατί είναι μια θέση στην οποία ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη, πολύ μεγάλη ανάγκη ενίσχυσης, γιατί είναι σαφές ότι δεν μπορεί να τη βγάλει με το Ροντινέι, ας πούμε, όπως όλα τα χρόνια δεξιμπάκ.
0: Εγώ νομίζω ότι στην Τρίπολη θα παίξει ο Σάλιακας δεξιμπάκ.
1: Ναι, δεν υπάρχει κανένας άλλος. Ναι. Εκτός αν θέλει να κάνει ο προπονητής πειράματα, να βάλει το Ρέτσο, τον Νέσε που τον βάζει καμιά φορά, ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω. Η λογική λέει ότι θα παίξει ο Σάλιακας, όπως λέει η λογική. Επίσης ο Μεντιλίμπαρ, παρεπιπτόντως να πούμε, σκέφτεται να κάνει και αλλαγές, να βάλει δηλαδή τους παίχτες, τον Ρόκα, τον Τικνιζιάν, τον Ζώτα. Σκέφτεται να κάνει και αλλαγές, να βάλει δηλαδή τους παίχτες, τον Ρόκα, τον Τικνιζιάν, τον

0: Ολυμπιακός χτυπάει δυνατά αυτή τη μεταγραφή. Με την Τζένοα Ολυμπιακός τα βρήκε με ένα ποσό 10 εκατομμύριων ευρώ, 8 συν 2 μπόνους. Είναι ok η Τζένοα και ο Ολυμπιακός περιμένει πιθανότατα σήμερα την απάντηση του παίκτη. Δεν είναι ευχάριστο το ότι ακούγεται και η Μπολόνια, γιατί της τραυματίστηκε ένας παίχτης σοβαρά και λοιπά και έχασε και το Φρόιλερ, και ακούγεται και η Μπολόνια από σήμερα την Γκατζέτα ντελο Σπορ και λοιπά για το συγκεκριμένο παίκτη, αλλά δεν έχει γίνει καμιά επαφή. Οι Μπέτης και ο Ολυμπιακός είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί επίσημα με τον Φρέντρουπ. Η Μπέτης δεν έχει φτάσει σε καμία περίπτωση συμφωνία με την Τζέντα αντίθετα με τον Ολυμπιακό. Ο Φρέντρουπ έχει πει ότι τίμια θα έλεγα, δεν είναι η προτεραιότητά του, μάλλον έχει πει ότι η προτεραιότητά του είναι να παραμείνει σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά δεν έχει απορρίψει την πρόταση του Ολυμπιακού. Είπε δώστε μου μια-δυο μέρες να σας απαντήσω. Και για την επίθεση υπάρχουν πολλά ρεπορτάζ από το πρωί στη Σεβίλη για το Βάργκας, ότι δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι κοντά σε συμφωνία με τη Σεβίλη. Δεν μας τα επιβεβαιώνουν από τον Ολυμπιακό, όμως αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι γράφω και ένα σχετικό κομμάτι πιο αναλυτικά στο site, ένα άρθρο έχω γράψει, τώρα δεν έχω πολύ χρόνο, η μεταγραφή είναι ακόμα ζωντανή του Βάργκας, όμως δεν έχει κλείσει ξεκάθαρα. Δεν έχει κλείσει η μεταγραφή, αυτό είναι ξεκάθαρο. Όμως είναι ακόμα μια ζωντανή, ας πούμε, μεταγραφή. Παίζεται δηλαδή αυτή η μεταγραφή ακόμα. Ο παίχτης είναι εκτός αποστολής για το μάτς Σεβίλης με την Ατλέτικο. Ήταν μια λογική όμως, ήταν λογικό, γιατί πολύ απλά κάνει προπονήσεις με την ομάδα, αλλά ελαφρύ πρόγραμμα, να το πούμε έτσι, όλο αυτό το διάστημα. Πιθανότατα λόγω της μεταγραφής του, ας πούμε.
1: Θα έχεις αποστολή για την Τρίπολη αργότερα, έχει πιστεύεις ότι υπάρχει μια έκπληξη?
0: Αύριο. Έκπληξη καμία, γιατί είναι έξω Ροντινέη που είναι τιμωρημένος. Οπότε δεν θα έχουμε καμία έκπληξη. Θα είναι ο Γκονζάλες μέσα στην αποστολή, εκτιμάμε. Και θα είναι και ο Φρόιλερ. Πιθανόν αυτή τη φορά ο Φρόιλερ να είναι και στην, πώς το λένε, και στην, όχι από στην 23άδα που δηλώνεται. Γιατί την προηγούμενη φορά ήταν στην αποστολή, ήταν αυτός που αποκλείστηκε. Περισσότερο ήταν δηλαδή για λόγους εγκληματισμού, να το πούμε έτσι. Τώρα μπορεί να είναι στον πάγκο δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Και Σιπιόν υποψήφιο, συγγνώμη, ξέχασα.
1: Και Σιπιόν, ναι.
0: Είπα τρεις πριν, και Σιπιόν.
1: Και αυτός αλλαγή είχε πει. Όλες οι αλλαγές δηλαδή.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Καλά, εγώ θα σου πω κάτι τώρα, δεν είναι ώρα να το συζητήσουμε. Αλλά το συζητήσουμε Δευτέρα. Ας δούμε και το μάτι στην Τρίπολη. Εμένα, έτσι όπως σχηματίζεται ο Ολυμπιακός, μου μοιάζει ο Ολυμπιακός για 3-5-2. Αλλά το ρίχνουμε εδώ τώρα και τα αφήνουμε για προσεχώς. Τα λέμε.
0: Αυτό το προπονητή δεν γίνεται.
1: Εντάξει, θα δούμε. Έλα.
0: Να.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις

0: Δυνατότητες εγγραφής για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Από αυτή τη Δευτέρα, η νύχτα στο Big Win Sport FM
4: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
3: Νίκος Ράλης
4: και Μανώλης Μουσουράκης
3: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
4: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
3: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
4: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
3: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
4: After Review στο Big Win Sport FM 94,6.
5: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, καλές εκκληρώσεις και τις χρήσιμες, γιατί θα μάθουμε και τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Αλλά σήμερα έχει και μπάσκετ, έτσι θυμίζω. Παίζει εθνική. Ένα πάρα πολύ περίεργο παιχνίδι με την Ουκρανία στις 7. Την Ουκρανία. Ένα μυστήριο πραγματικά. Έχουν αυτόν τον Μιχαλιούκ, πώς λέγεται, που είναι ένας σκόρερ χαρισματικός. Ο Ρομπόλης μου λέει ότι παίζουν ξύλο. Λογικά πράγματα. Η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολύ κακά προκριματικά παγκοσμίου κυπέλλου μέχρι τώρα και παίζει τα ρέστα της σε αυτή τη σειρά που έχει μπροστά της. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει, αλλά δεν θα είναι καθόλου απλό. Διότι σπίτι που δεν έχει Γιάννη, προκοπή δεν κάνει, που λέγει η παροιμία. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε και εκεί. Αν έχετε, δεν ξέρω πώς το παρακολουθείτε αυτό το πράγμα. Έχει πολύ περίεργα αποτελέσματα γενικά αυτή η φάση των προκριματικών. Ελπίζω σε αυτά να μην προσθεθεί και κανένα ακόμα τύπου οι Ουκρανοί μας κέρδισαν κτλ. Τώρα είναι η ώρα που κάναμε προγνωστικά με τον Πανούτσο. Κάνουμε μαζί τώρα. Δηλαδή, ό,τι έμπνευση έχετε, εδώ είμαι έτοιμος να την μοιραστώ μαζί σας. Θα σας πω και εγώ τα δικά μου. Αυτή η δεύτερη αγωνιστική έχει ένα περίεργο πράγμα. Όλοι οι Ευρωπαίοι, όλες οι ομάδες παίξανε μάτς αυτήν την εβδομάδα στην Ευρώπη. Δηλαδή, η ΑΕΚ, ο Όφη, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ παίζουν εκτός έδρας. Και ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας που δεν έχει μάτς στην Ευρώπη. Αυτό το παίζουμε εκτός έδρας, ειδικά μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι πέρσι, ήταν για κάμποσους πρόβλημα. Άλλοι το κατάφεραν να το διαχειριστούν, άλλοι λιγότερο. Ο Παναθηναϊκός, παραδείγματος χάρη, είχε μεγάλο πρόβλημα στην αρχή με αυτή την ιστορία. Τώρα παίζει Δευτέρα με το Λιβαδιακό, έχει μια μέρα παραπάνω για να ξεκουραστεί ο Παναθηναϊκός. Οι άλλοι παίζουν Πέμπτη, όλοι. Και μάλιστα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Αστέρα και τη Κηφισιά με την ΑΕΚ γίνονται και την ίδια ώρα, 9 ώρα το βράδυ. Το έχω επισημάνει αυτό. Μου έχουν πει από τη Super League ότι θα αλλάξει, ότι θα είναι έτσι διαφορετικά τα πράγματα. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ παίζει πολύ πιο νωρίς. Στις 8 και 4 το παίζει με τον Ατρόμητο. Εγώ λέω ότι αν υπάρχει καλή διάθεση, κάτι καλύτερο μπορεί να γίνει. Δηλαδή, καλοκαίρι είμαστε, να γίνει ένα μάτς, ξέρω εγώ, 9,5 ώρα δεν είναι και κανένα δράμα. Δηλαδή, ίσα ίσα μπορώ να πω ότι βολεύει και τον κόσμο περισσότερο. Τέλος πάντων. Πάντως, το λέω γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, έχει κάθε αγωνιστική 7 παιχνίδια, αλλά στην πραγματικότητα αυτά που ο κόσμος θέλει να δίνει πολύ λιγότερα. Ας πούμε το Σάββατο έχει Βόλος Ηράκλης και Πανετολικός Καλαμάτα. Κάποιοι θα τα δούνε, υποθέτω, όχι όλοι πάντως. Ενώ τα άλλα, την Κυριακή είναι πολύ γεμάτο. Έχει Άρη Σόφη, έχει Ατρόμητος ΠΑΟΚ, έχει Αστέρας Ολυμπιακός, έχει και Φυσιά και Δευτέρα είναι το Λιβαδιακός Παναθηναϊκός. Λίγο μεγαλύτερη προσοχή στις ώρες. Εγώ δεν θα έβλεπα άσχημα να γινόταν και ένα ακόμα παιχνίδι Δευτέρα. Δηλαδή, δεν θα ήταν και κανένα δράμα να παίξει η Κηφισιά με την ΑΕΚ, ας πούμε, ή ο Ολυμπιακός με τον Αστέρα Δευτέρα στις 9. Έτσι. Αλλά έχουν γνώση οι φύλακες, ή τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω.

Τι βλέπω τώρα για να τα πάρουμε ένα-ένα. Βόλος Ηρακλής έχουν παίξει δυο τους κύπελο. Ήταν τρομακτική η εμφάνιση του Ηρακλή. Εννοώ ότι όποιος τον αγαπάει τον Ηρακλή και τον είδε, τρόμαξε. Φοβήθηκε. Κάτι καλύτερο πρέπει να δείξει μετά από αυτά που μας έδειξε με την ΑΕΚ. Όχι το Βόλος δεν πρέπει να βελτιωθεί. Και η δική του εμφάνιση στο Ηράκλειο με τον Όφη δεν ήταν η καλύτερη. Γενικά ο Βόλος έχει ένα, από το περσινό τέλος του πρωταθλήματος είναι λίγο σε μια περίεργη κατάσταση. Ενώ πέρσι είχε κάνει πάρα πολύ καλό πρώτο γύρο, μετά τα μπέρδεψε πάρα πολύ. Είναι λίγο παγίδα το παιχνίδι, λίγο παγίδα για το Βόλο που είναι φαβορί, γιατί όταν έχει κερδίσει τόσο εύκολα τον ίδιο αντίπαλο πριν από καμιά δεκαριά μέρες, παίζει διάφορα παιχνίδια το μυαλό. Φαβορί είναι ο Βόλος και νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα τον κερδίσει τον Ηρακλή, που έχει και άλλα θέματα. Δεν ξέρω πώς πήρατε είδηση, μια συνέντευξη του προπονητή του, του Ματζάρη, που μίλησε πολύ σκληρά, ας πούμε, και για παράγοντες, όπως παραδείγματος χάρη τον Γιάννη τον Κόντι, ο οποίος είναι στον Ηρακλή, το βουλευτή κατά τα άλλα, που δουλεύει για τον Ηρακλή και που ήταν και πολύ σκληρός με τον προπονητή, και το απάντησε ο προπονητής. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, που έλεγε και ο Ηλιόπουλος. Ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος, έτσι, όχι ο... Ο Ντίνος Ηλιόπουλος, όχι το αφεντικό Τσάικ. Λοιπόν, δύο πληρώνει το Άσος. Μου φαίνεται καλό τσίκος. Το Πανετολικός Καλαμάτα. Ο Πανετολικός ήταν φοβερά αποτελεσματικός στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Έκανε τέσσερις φάσεις, έβαλε τρία γκολ. Κυριολεκτικά όμως, δεν είναι σχήμα λόγου. Αν είναι εξίσου παραγωγικός και στο μάτς με την Καλαμάτα, εξίσου εύστοχος, θα το πάρει το παιχνίδι. Αλλά δύο συνεχόμενες νίκες στη σειρά είναι πολύ δύσκολο πράγμα για αυτές τις ομάδες. Οι δύο συνεχόμενες νίκες εντός έδρας, μάλιστα, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Υπάρχει το αξίωμα του φίλου μου του Καλφόπουλου που λέει ότι δεν έρθει ποτέ αυτό. Εγώ λέω ότι όπως έχω δει τις ομάδες, θα σκοράρουν και οι δύο. Σημείο δύσκολο. Το 1,5 γκολ που είναι αρκετά πιθανό δίνει ένα 50. Ψηλό πολύ, έτσι, για παιχνίδι, πώς το λένε, ανάλογο, εντάξει. Και υπάρχει και πάντα αυτή η πολύ ωραία απόδοση που λέει να σκοράρουν και οι δύο ομάδες ή να γίνει over, που δίνει ένα 80. Κάτι από όλα αυτά προτείνω. Μάλιστα, της Κυριακής τα παιχνίδια για τους Λεβέντες. Άρη Σόφη, πολύ καλό μάτς, από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ο Όφη γυρίζει από την πρόκριση με το Ηθικό στα ύψη, αλλά και ο Άρης έχει κερδίσει την Καλαμάτα με ανατροπή και τα δύο γκολ του Φαμπιάνο στο τέλος. Και εδώ νομίζω ότι θα σκοράρουν και οι δύο. Και εδώ το γκολ μου φαίνεται ότι είναι το καλύτερο που μπορεί να παίξει κανείς. Το καλύτερο σημείο. Πληρώνει ένα 85 για να δω και ένα 90 το βρίσκω. Δηλαδή πάρα πολύ καλό σημείο. Με τα χαρακτηριστικά των ομάδων έτσι όπως έχουν προκύψει αυτό το καλοκαίρι. Δηλαδή και ο Άρης έβαλε τρία γκολ στην πρεμιέρα του, δεν είναι μικρό πράγμα, και εκτός έδρας. Και ο Όφης σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα. Γιατί να μην έρθει. Μυστήριο μεγάλο το ατρόμητος ΠΑΟΚ. Χαμηλό το 1,70 του ΠΑΟΚ. Με βάση το γεγονός ότι έχει παίξει στην Νορβηγία, έχει αποκλειστεί, έχει ζητήματα. Βέβαια θα γυρίσει ο Ζίβκοβιτς. Ο ατρόμητος δεν μου άρεσε με τον Ολυμπιακό καθόλου. Θα είναι προφανώς βελτιωμένος σε αρκετά πράγματα. Σημείο δύσκολο. Το ΠΑΟΚ βλέπω λίγο παραπάνω, αλλά πιστεύω ότι θα αντιδράσει και με το Λιβαδιακό έπαιξε καλύτερα μετά την ισοπαλία που έφερε με την Μπραν. Άλλο Ευρώπη, άλλο Ελλάδα. Το 1,70 όμως δεν μου αρέσει, δεν το αγοράζω. Μου φαίνεται πολύ χαμηλό, αν και τον βλέπω τον ΠΑΟΚ. Το over αξίζει τον κόπο. Πώς το λένε, πλέον είναι 85. Η απόδοση του ατρομήτου στο Καραϊσκάκι δεν είναι για over, αλλά κάτι περισσότερο πρέπει να κάνει και ο ΠΑΟΚ δέχει την γκολ. Αντίθετα στην Τρίπολη, εδώ κι αν είναι, ας πούμε, εντάξει, δηλαδή ο Ολυμπιακού το διπλό δίνει ένα 35 και ένα 30 στα δύο site που έχω μπροστά μου. Πάρα πολύ χαμηλό.
και με βάση το τι είναι ο Ολυμπιακός, πόσο ζορίζεται να βάλει γκολ. Εγώ εδώ άντερ και τίποτα άλλο, ας πούμε. Και πιστεύω ότι θα είναι και ένα σε γενικές γραμμές παιχνίδι που θα μοιάζει πολύ με το μάτς που έδωσε ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο. Τώρα, για να μην γίνει άντερ, πρέπει να μπει ένα γκολ πολύ νωρίς, πρέπει να σκοράρει ο Αστέρας. Τα βλέπω δύσκολα αυτά. Το άντερ πληρώνει ένα 92, το θεωρώ ευκαιρία. Δεν παίζω ούτε το 1.35 της ΑΕΚ με την Κηφισιά που βλέπω μπροστά μου και το 1.40. Πάρα πολύ χαμηλή απόδοση για διπλό. Στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας γίνεται το μάτς. Και εδώ νομίζω ότι είναι προτιμότερο να παίξει κανείς κάτι άλλο. Να παίξει παραδείγματος χάρη το over που δίνει 1.75. Καλό και 1.70. Καλό γενικά. Γιατί και η Κηφισιά θα παίξει. Δηλαδή δεν έχει παίξει πρώτη αγωνιστική. Είναι ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο. Ντεμπού το κάνει. Μπορεί να βάλει ένα γκολ, όπως άνετα η ΑΕΚ μπορεί να βάλει δύο. Το πράγμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, στο οποίο περιμένω τη νίκη του Παναθηναϊκού εγώ, στην προκειμένη περίπτωση. Δεν μου άρεσε καθόλου ο Λεβαδιακός στην πρεμιέρα του με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να βελτιωθεί. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε στη Λιβαδιά πέρσι, όταν η Λιβαδιά έκανε το καλύτερο πρωτάθλημα, ο Λιβαδιακός έκανε το καλύτερο πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Εύκολα ή δύσκολα ο Παναθηναϊκός περνάει από εκεί. Και νομίζω ότι οι πολλές λύσεις που έχει στον πάγκο, η πιθανότητα να παρατάξει μια ομάδα με αρκετές αλλαγές, βολεύουν πάρα πολύ στην προκειμένη περίπτωση τον Ίστρουπ. Εντάξει, για να δω αν έχετε καμιά εμπνεύση κι εσείς. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει Πανετολικός Καλαμάτα Χ, ξέρω. Δεν είναι πολύ διαφωνώ. Εύκολα η ΑΕΚ, μου λέει ένας φίλος. Εύκολα δεν ξέρω, αλλά λογικά θα κερδίσει. Εύκολα δεν ξέρω, γιατί και η Κηφισιά είναι αξιόλογος αντίπαλος. Χ, το Αστέρας Ολυμπιακός στο ημίχρονο, μου λέει ένας φίλος, ο Γιώργος. Είναι, και αυτό το ακούω, δηλαδή είναι κάτι που έρχεται, ειδικά στα πρώτα μάτια του Ολυμπιακού στη χρονιά. Θυμόσαστε πέρσι, αν θυμάμαι καλά, είχε 4-5 χ στη σειρά Ολυμπιακός στο ξεκίνημα της χρονιάς. Φέτος δεν μου φαίνεται και πάρα πολύ διαφορετικός, μπορεί να γίνει δηλαδή αυτό. Εντάξει, τώρα μου στέλνει ένας φίλος διπλές, δηλαδή να παίξουμε ΠΑΟΚ Χ2, Ολυμπιακό Χ2, Άρη 1 Χ και Βόλο Άσο. Εντάξει, όλα αυτά μαζί βάζεις 10 ευρώ και χάνεις 11. Αν περάσει έτσι, αν το κερδίσεις χάνεις. Δηλαδή πάρα πολύ χαμηλές οι αποδόσεις. Πάμε στον Γιώργο Τσακίρη.

Η εκπομπή στην Κοσμοτέ για την κλήρωση έχει αρχίσει από ό,τι βλέπω. Έχει αυτή την εντυπωσιακή, σχεδόν ιερατική θα έλεγα, εμφάνιση ο Ανδρέας Παλουμπαρίνη, που θυμίζει και λίγο ήρωα του Game of Thrones με τον look αυτό το τρομερό. Ας ελπίσουμε να φέρει καλά μαντάτα στην προκειμένη περίπτωση για τις ελληνικές ομάδες.

0: Μάλιστα, ένας φίλος λέει φοβάμαι το φωτιά. Τι φοβάσαι τη φωτιά, γιατί στο μάτς με την ΑΕΚ. Σιγά. Λοιπόν, το Καλαμάτα Πανετολικός γκολ-γκολ το είπα και εγώ. Το βλέπω, είναι κάτι που μπορεί να έρθει. Στην πρώτη αγωνιστική δεν είχαμε καμία ισοπαλία, άρα τώρα θα έχουμε. Δεν γίνεται δύο αγωνιστικές σειρά να μην υπάρχει ισοπαλία. Άρα δύσκολο να καταλάβεις πού θα έρθουν. Τον έχουμε τον Γιώργο. Καλώς τον...
1: Γεια σας, πώς είστε?
0: Καλά Γιώργο μου, καλά.
1: Καλά και εμείς εδώ είδαμε την κλήρωση όπως περιμέναμε. Με πολύ πολύ αστέρια, αυτό δεν λέγαμε. Να πάτε αστέρια. Έτσι είναι ο κόσμος των αστεριών.
0: Κοίτα, λίγο την μπέρδεψε η Κόμο την κλήρωση.
1: Ναι, η Κόμο είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Η Κόμο είναι καλή ομάδα, βέβαια δεν έχει πείρα.
1: Αυτό είναι
0: καλό. Έχει σημασία για μένα, Γιώργο, το πρόγραμμα πάρα πολύ.
1: Αυτό έλεγα εγώ χθες όταν βγήκαμε για να κάνουμε ένα σχόλιο στο ημίχρονο των αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων και μίλαγα με τον Τάσο, μου λέει πώς το βλέπεις. Καταρχάς του λέω πρέπει να δω το Σάββατο πώς είπε το πρόγραμμα, γιατί είναι ένα 50% του βαθμού δυσκολίας.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Το απογειώνει για παράδειγμα. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό να ξεκινήσεις με όλα τα μάτς τα δύσκολα και πολύ διαφορετικό να έχεις ενδιάμεσα, να το πω έτσι, να παίξεις ας πούμε μια, όπως είχε παίξει ο Ολυμπιακός πέρσι με την Πάφο εντός.
0: Ναι.
1: Αν θα ήταν ιδανικό για την ΑΕΚ να έχει το πρώτο μάτς εντός με τη ΛΑΣΚ για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Όχι όταν την κερδίσεις πανεύκολα μια ομάδα που ρίξε τάλιρο στη Σέλτικ και επαναλαμβάνω, άσχετα που είχε φάει 3 στη Σκωτία, όποιος είχε δει τα μάτς.
0: Ήταν λίγο μαγική εικόνα το 3.
1: Εντελώς. Έχουν βάλει ένα γκολ στο παράθυρο απίθανο οι Αυστριακοί, το οποίο οριακά ακυρώνει το offside και χάνουν στα καπάκια έναν επανάληπτο τετ. Δύο γκολ είχαν κυρωθεί, λέω το πρώτο, γιατί ήταν το 0-1 και ήταν και πεγκολάρα. Δηλαδή ήταν απίθανο.
0: Βέβαια, εγώ δεν τη θέλω νωρίς τη ΛΑΣΚ, να ξέρεις.
1: Δεν τη θες, λες.
0: Εγώ τη θέλω τελευταία τη ΛΑΣΚ.
1: Ναι, για να παίζετε κάτι τελευταία, να μπορέσεις να τα δώσεις όλα και να...
0: Και να είναι και η ίδια, ξέρεις. Γιατί αυτές οι ομάδες μπαίνουν, ρε παιδί μου, με πολύ... Μπα, δύσκολο, μωρέ.
1: Και εγώ το βλέπω δύσκολο, αλλά ξέρεις, πότε δεν ξέρεις. Κάτσε,
0: αν φτάσει να διεκδικεί η ΛΑΣΚ, θα έχουμε το Champions League με τις περισσότερες εκπλήξεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή, άμα δεις την οκτάδα της ΛΑΣΚ...
1: Ναι, όχι, κανονικά δεν.
0: Ναι.
1: Απλά λέω, ρε παιδί μου, ότι όπως και να έχει, δεν υπάρχει και παιχνίδι στο Champions League για αυτές τις ομάδες ειδικά.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο να μην το παίξεις. Γιατί μιλάμε για 2,1 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, εννοείται.
1: Στη νίκη, έτσι.
0: Και δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο τα χρήματα, ρε. Είναι και,
1: όχι, δεν είναι. Και
0: το prestige. Είναι η χαρά που προκαλεί η συμμετοχή, η οποία ξέρεις.
1: Ακριβώς.
0: Αν έρθουν 3-4 ήττες στη σειρά, μετά, εγώ θυμάμαι την Καϊράτα, ας πούμε, πέρσι. Και την Καραμπάκ. Ξεκινάνε και λες, τι κάνουν ρε φίλε αυτοί, να πούμε. Περίμενε, πώς γίνεται.
1: Πώς την είδανε.
0: Δεν κράτησε. Κράτησε τρεις αγωνιστικές, ας πούμε.
1: Ισχύει. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα. Συμφωνώ απόλυτα και εγώ μαζί σου, γι' αυτό το έλεγα και χθες. Και για να δούμε και στον εγχώριο ανταγωνισμό, δηλαδή τα μάτς που θα παίζει ΑΕΚ πριν και μετά. Και αυτά παίζουν πάντα ρόλο. Γιατί έχουμε ξαναπεί, η ΑΕΚ κατάφερε να πετύχει το στόχο της πρόκρισης και της συμμετοχής στην elite της Ευρωπαϊκής, των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων, αλλά βασικός στόχος, όπως τον έχει θέσει η ίδια η ομάδα διαστόματος Μάρκο Νίκολης, είναι το πρωτάθλημα. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή η πίστα, το Champions League, δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στις εγχώριες διοργανώσεις και αναμετρήσεις.
0: Το πρόγραμμα του χρειαζόμαστε.
1: Πραγματικό εννοώ πρόβλημα.
0: Το πρόγραμμα του χρειαζόμαστε και για να δούμε πότε παίζει η ΑΕΚ σε συνάρτηση με τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Ναι, αυτό μόλις.
0: Βέβαια, χτες ο σοφός Κυριακίδης είπε κάτι στην εκπομπή που κάναμε για την κλήρωση στο Mega News. Είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ότι για την ΑΕΚ.
1: Γενικά δεν λέει ποτέ κάτι αδιάφορο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Πρέπει να πω.
0: Λοιπόν, αλλά ειδικά χτες είπε ότι αυτό το πράγμα με τα συνεχόμενα παιχνίδια στην ΑΕΚ το θέλουν. Λέει, δεν ξέρω τι γίνεται με τις άλλες ομάδες. Και μας θύμισε ότι πέρσι η ΑΕΚ έχασε την πρόκριση για τον ημιτελικό του Conference League. Την Πέμπτη από τη Ράγιο Βαγιακάνο και την Κυριακή διέλυσε τον ΠΑΟΚ. Και εκεί πήρε και το πρωτάθλημα.
1: Δηλαδή,
0: δεν είναι.
1: Όχι, σίγουρα το παίρνουν όλες οι ομάδες. Και γιατί μπορεί να σε πάρει.
0: Για άλλους ομάδες δεν παίρνω. Αλλά τουλάχιστον η ΑΕΚ λέει ότι εμείς το θέλουμε. Δεν μας πειράζει δηλαδή.
1: Όχι, δεν την πειράζει. Μόνο και έχει και πολύ μεγάλο βάθος, για να είμαστε ειλικρινείς, μέσω επιθετικά το ρόστερ της. Γιατί εγώ είπα, αμυντικά μπορεί να έπρεπε να γίνει μια κίνηση ακόμα, ίσως δύο, αλλά μέσω επιθετικά. Που έχει σημασία για τις εγχώριες διοργανώσεις, το λέω αυτό το μεσόμυθο επιθετικά, είναι πολύ σημαντικό ότι έχει πολύ μεγάλο βάθος και πολύ ποιότητα στο ρόστερ της. Το θέλει γιατί και ψυχολογικά αν πηγαίνεις καλά, ξέρεις, μπορεί να σου δίνει μπουστάρισμα, αλλά και δεν προλαβαίνεις να πνιγείς από άσχημα αποτελέσματα αν καταφέρεις να έχεις μέσα σε δύο μέρες μάτς, τρεις, και να ανταποκρίνεσαι, ξέρεις. Είναι διπλή η όψη νομίσματος βέβαια, γιατί ξαναλέω, μπορεί να σε παίρνει και από κάτω και να κάνεις ένα σερί που δεν θα είναι ωραίο. Γενικότερα πρέπει να δούμε, γιατί είναι καινούργια πίστα, το πώς θα διαχειρίζεται και πνευματικά η ομάδα τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Είτε την απόλυτη εφορία, είτε την απόλυτη έτσι, απογοήτευση, αν έρθει ένα βαρύ σκορ, γιατί δεν παίζεις και με χάρη τις ομάδες, έτσι και η Real και η Dortmund και η City, είναι ομάδες που αν βρεθούν σε πολύ καλή μέρα μπορεί να σου διαλύσουν, μπορεί να σου δημιουργήσουν μεγάλο σκορ.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει,
1: όλα αυτά λοιπόν είναι λεπτομέρειες που κάνουν διαφορά. Όχι, όχι. Κανένας. Και στο πλέον στο ποδόσφαιρο το respect είναι να συνεχίζεις να παίζεις στο βαθμό που έχεις ξεκινήσει, όχι να σταματάς και να κόβεις. Έχει αλλάξει πολύ αυτό στην οτροπία των ομάδων. Θεωρούν ότι αποδίδουν σεβασμό απέναντι στον αντίπαλο αν δεν τους χαρίζονται, ξέρεις. Mm-hmm. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι ένα σημαντικό γεγονός το οποίο θα ζήσουμε από τις 8, 9, 10 Σεπτεμβρίου, θυμίζω. Αυτό είναι, αυτή θα είναι η πρώτη αγωνιστική του Champions League. Εκεί θα παίξει η ΑΕΚ. Θα δούμε το Σάββατο με ποιον. Τώρα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστεί μια ακόμα πολύ ευχάριστη κατάσταση η ΑΕΚ, και τη δείξει ότι τα καταφέρει να τη διαχειρίζεται σωστά ο coach και το staff του, και να αλλάξει σύντομα το τσιπάκι. Πέσει με την Κηφισιά στην Λεωφόρο, δεν έχεις πολύ μεγάλη εικόνα για την αντίπαλο. Δεν έπαιξε στην πρεμιέρα, θυμίζω, λόγω του αναμέτρησης του Παναθηναϊκού που πήρε αναβολή. Υπάρχει μια εικόνα από ένα κομμάτι κυπέλου, δεν μπορεί να είναι ουσιαστική για να βγάλει συμπεράσματα, οπότε είναι και αυτό ένα...
0: Κοίτα, Κηφισιά είναι στα μυστήρια.
1: Προσθέτει ένα δύσκολο βαθμό, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, είναι στα μυστήρια του φετινού πρωταθλήματος.
1: Ναι, είναι μυστήρια, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, ο κότσος τώρα θα πρέπει να κάνει ανάλυση του αντιπάλου. Τι ανάλυση
0: είναι. Ναι, ναι. Πέρσι έχει κάνει δύο πρωταθλήματα διαφορετικά. Ένα με τον Ντετέ και τον Παντελίδη και ένα χωρίς αυτούς. Δηλαδή, στο πρώτο γύρο είναι πάρα πολύ καλή. Θυμάσαι και το περιπετειώδες μάτς με την ΑΕΚ με το πέναλτι στο τέλος.
1: Βέβαια.
0: Που έγινε τον Ντετέ που κάνει φοβερά. 3-4, πόσο είχε έρθει να πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, του
0: 2-3, νομίζω, 2-3, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Και μετά δυσκολεύεται πάρα πολύ να βάλει γκολ. Πάρα πολύ να βάλει γκολ. Εντάξει, ήταν και μια ομάδα πέρσι και φυσικά που άλλαξε 3 φορές έδρα. Έτσι.
1: Αυτό ήταν πολύ σημαντικά. Δύσκολο αυτό και γι' αυτό του αξίζει συγχαρητήρια που κατάφερε να
0: αποκριθεί.
1: Γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει όλα αυτά και έχασε και τους πολύτιμους παίκτες της και κατάφερε να σωθεί και να αποδώσει και καλά σχετικά χωρίς τους πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές της, εννοώ. Οπότε αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό για τον κότ, ο οποίος δεν νομίζω να πάει σε βαθύ rotation. Δεν είμαστε αρχή του πρωταθλήματος, το έχει δείξει άλλωστε. Μπορεί να ξεκουράσει λίγο Κάρι, να βάλει Βιτάλης πάλι, ξέρεις. Να ξεκινήσουμε τον Ζουμπκόφ για να δώσει ανάση στο Μάγκερ, ας πούμε. Τέτοια πραγματάκια. Μπορεί όμως, ξαναλέω, εγώ νομίζω ότι 7 με 8 του 11 θα είναι οι ίδιοι. Έτσι νομίζω. Διότι δεν έχει καπάκια μάτσα, όπως ξέρεις.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν υπάρχει λόγος και να πας παρατεταμένο από τώρα ρωτήσιο.
0: Όχι, προφανώς δεν νομίζω. Δηλαδή, βρήκε μια ομάδα που τσουλάει την μπάλα καλά, τρέχει, άντε να έχει μια-δυο αλλαγές. Εκεί είναι το.
1: Ναι, και έχει αποκτήσει και, έχει αποκτήσει και ρυθμό καλό, ξέρεις. Πολύ καλό. Μετά από τον Ιωαννίδη, δηλαδή και με την Λεύσκη Σόφια. Δεν νομίζω ότι είναι από τους προπονητές που το διαταράσει αυτό. Όπως έχουμε συνηθίσει τον τελευταίο χρόνο που τον έχουμε δει, από πέρσι δηλαδή, είναι άνθρωπος που θέλει τη συνέχεια. Οπότε νομίζω γι' αυτό σου λέω. Δεν βλέπω να είναι παραπάνω από 2 με 3 αλλαγές στο βασικό σχήμα με την.
0: Ωραία, ωραία.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ναι. Ποια ομάδα μου λέει θέλεις για πρώτη αγωνιστική? Εγώ θα ήθελα για την ΑΕΚ πρώτη αγωνιστική τη Ρώμα, ας πούμε, στην Όλγουιν Αρένα. Ή τη Γαλατά Σαράι. Τη Ρώμα καλύτερα. Είναι μια ομάδα η οποία είναι και έχει λίγο έπαρση. Θα έρθει με τη λογική του εντάξει, με κάποιο τρόπο, ας πούμε, θα κερδίσουμε και αυτά και δεν θα ξέρει τι την περιμένει. Τη Λάσκα δεν ήθελα προς το τέλος. Όπως σωστά θύμισε ένας εδώ πέρα, θύμισε μια μεγάλη φράση του Μακαρίτου Γιάννη του Ιωαννίδη. Στο τέλος με τους μικρούς, όταν θα έχουν απογοητευτεί, στην αρχή έχουν πάντα αέρα ελπίδας. Σοφός ο Γιάννάρος. Θεός χωρέστε. Λοιπόν, σε λίγο έχουμε κλήρωση. Το βράδυ έχουμε το μάτι της Εθνικής στην Ουκρανία, στο μπάσκετ. Έχει και παιχνίδια γενικότερα. Νομίζω παίζει μπάγκερ με την Στουτγκάρδη απόψε. Όλο και κάτι θέλω να πω για τους τζάνκι, ας πούμε, του ποδοσφαίρου υπάρχει. Εντάξει, κατά τα άλλα πάτε σινεμά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες τις οποίες με μεγάλη επιφύλαξη πώς το λένε θα πω. Ακούγεται πάρα πολύ ότι ο Ολυμπιακός κινείται να πάρει τον Ντοντό, τον δεξιό μπακ της Φιωρεντίνα, Διότι κάτι δεν αρέσει με τον Πέτερσεν. Δεν ξέρω όμως αν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Τα λέω, μου τα έχετε στείλει. Είναι ήδη ειδήσεις σε διάφορα, ας πούμε, σε διάφορους ιστότοπους, δεξιά και αριστερά. Ο Ντοντό είναι πολύ επιθετικός παίκτης. Είναι ένα στροντινέι, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, το πάν είναι, θα σας ενημερώσει ο Νικολακό αργότερα. Λοιπόν, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για μένα. Δεν το κρύβω. Πολύ δύσκολη. Εδώ πέρα, ό,τι κάναμε εδώ πέρα αυτήν την εβδομάδα μαζί, εγώ το κάναμε το μυαλό στον Πανούτσο που δίνει τη μάχη του. Σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά για τα θετικά σχόλια, για τις ευχές που του στέλνετε, για όλα τα θετικά. Πιστεύω πάρα πολύ εγώ σε αυτά. Πιστεύω πάρα πολύ στο καλό συνεφάκι, ας πούμε. Στο μαύρο και στο καλό συνεφάκι πιστεύω. Στην προκειμένη πρέπει να ευχαριστούμε ένα πολύ δυνατό καλό συνεφάκι για τον Αντώνη μας. Λοιπόν, και θα τα πούμε τη Δευτέρα, αφού σας θυμίσω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365 και ακολουθεί ο κύριος Χονδροθύμης.
2: Η Winsport FM 94,6. Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το Live Streaming και το καταπληκτικό Live Casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Αλλά τώρα θα ακούσετε Κώστα Νικολακόπουλο, διότι έχουμε μία είδηση που αφορά στον Ολυμπιακό. Κώστα.
9: Έχουμε θεαματική εξέλιξη για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, Νικόλα. Παρότι έχει έρθει από χθες ο Πέντερσεν στην Ελλάδα, έχει την τύχη του Μαφέο, δεν θα προχωρήσει τη μεταγραφή του Ολυμπιακός, μάλλον δεν θα παίξει τον Ολυμπιακό, να το πούμε στο σωστά, καθότι οι Ερυθρόλευκοι είναι έτοιμοι να φέρουν στην Ελλάδα άμεσα τον Ντοντό, τον 28χρονο Βραζιλιάνο δεξιό μπακ της Φιωρεντίνα, βασικός τόσα χρόνια στη Φιωρεντίνα, πριν στη Σακτάρ κλπ. Φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, ο Ολυμπιακός μπορεί να μην το επιβεβαιώνει επίσημα, αλλά όλες οι πληροφορίες λένε ότι ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει τον Βραζιλιάνο Άσο, που τον ξέρουμε βέβαια πολύ καλά και από τον τελικό του Conference League, είχε παίξει και 120 λεπτά. Και μια πραγματικά μια θεαματική κίνηση.
0: Ξέρουμε τους λόγους που χάλασε, τέλος πάντων δεν προχωρά του Πέντερσεν?
9: Ναι, γιατί είναι καλύτερος ο Ντοντό και στον Ολυμπιακό σήμερα το πρωί φαίνεται πως καταφέρουν να εξασφαλίσουν αυτή την μεταγραφή με 9-2 εκατομμύρια ευρώ, λένε οι πληροφορίες. Δηλαδή συνολικά 11, 9-2 μπόνους και από την Αγγλία προκύπτει ότι και η Νότιχαμ έχει κάνει επαφή και ότι έχει κάνει και αυτή η ίδια πρόταση. Αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε μην τυχόν έρθει μέσω της Νότιχαμ, αλλά δεν είναι, είναι μια υποψία απλά, δεν είναι πληροφορία. Η ουσία είναι πως όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει, θα έχει τον Ντοντό, τον Βραζιλιάνο δεξί μπακ, και όχι τον Νορβηγό Πέντερσεν, παρότι βρίσκεται από χθες το βράδυ στην Αθήνα. Αυτή είναι η ουσία. Επίσημα δεν είναι αυτά ακόμα, αλλά όλα δείχνουν ότι οδηγούμαστε εκεί.
10: Μάλιστα, μέσα στη μέρα προφανώς θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις. Ευχαριστούμε τον Κώστα Νικολακόπουλο και συνεχίζουμε το δελτίο μας. Η μέρα κληρώσεων τώρα η σημερινή για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Σε λίγα λεπτά μαθαίνουν αντιπάλους στο Europa League, Ολυμπιακός και Όφη. Ενώ στις 3 ακολουθεί η κλήρωση του Conference με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη μεταγραφή του Ιμράν Λούζα. Αγωνία για Τσιριβέγια, Κοντούρι και Ταμπόρδα, οι οποίοι αποχώρησαν με ενοχλήσεις από το χθεσινό διπλό στην Τσεχία. Μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα, τα καλύτερα είναι μπροστά μας, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ντέσσερς. Με τον κόσμο τους οι πράσινοι στο μάτς με το Λεβαδιακό, καθώς εξασφάλισαν 700 εισιτήρια, ενώ κυκλοφόρησαν και αυτά για το παιχνίδι με την νίκη Βόλου την Πέμπτη. Με αλλαγές στο βασικό σχήμα το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά την Κυριακή, επιστρέφει ο Βιτάλης, πιθανόν και ο Ζούμπκοφ. Περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, παλέψαμε και τα καταφέραμε. Το μήνυμα του Πίλιου για τη συμμετοχή της Ένωσης στη League Phase του Champions League. Περίπου στις 3.30 αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Όγγνεν Ούγκρεσιτς για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο 20χρονος Κροάτης θα περάσει από ιατρικά τεστ και το αργότερο μέχρι αύριο θα ανακοινωθεί από το δικέφαλο του Βορρά, που μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό στρέφεται στο μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Παίκτη του Όφη θα πρέπει να θεωρείται ο Κενάν Κόντρο. Η συμφωνία με τον Βόσνιο επιθετικό είναι οριστική και μέσα στη μέρα θα γίνει γνωστή και επίσημα η απόκτησή του από τους κριτικούς. Διαψεύδει η ομάδα του Χρήστου Κόντι σενάρια για τον Μπακασέτα. Κρίσιμο παιχνίδι για την εθνική ομάδα μπάσκετ που αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τζάμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Στη Λεγανές θα συνεχίσει την καριέρα του Άλβαρο Μωράτα. Όπως γράφουν στο εξωτερικό, ο Ισπανικός Σύλλογος έφτασε σε συμφωνία με την Κόμο για το δανεισμό του και ο 33χρονος επιθετικός βρίσκεται ήδη στην πατρίδα του ώστε να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Σταύρος Πανδροθυμιός.
11: Win Sport FM 94,6.

Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για αυτό το μεσημέρι, λίγο μετά τις 2, με Πάνο Μπουρνά στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, Σωτήρη Ταμπάκο και Κωνσταντίνα Πανούτσου, Dream Team στην δημοσιογραφική υποστήριξη, καθώς έχουμε κληρώσει και θέλουμε τους καλύτερους εδώ στο πλευρό μας. Με κοιτάει με ένα υποτιμητικό ύφος και βλέμμα ο Σωτήρης Ταμπάκος, δεν ξέρω γιατί. Θα το προσπεράσω όμως. Είμαι ο Σταύρος Κονδροθύμιος, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 4. Σε λίγη ώρα θα μάθουμε την ευρωπαϊκή διαδρομή τόσο του Ολυμπιακού όσο και του Όφη στην link phase του Europa League. Στις 3 η ώρα θα μάθουμε την αντίστοιχη του Παναθηναϊκού στο conference. Δυστυχώς δεν θα υπάρχει διαδρομή από εδώ και πέρα για τον ΠΑΟΚ, που χθες δεν τα κατάφερε και αποκλείστηκε στην Νορβηγία.

Να σας πω και τα κρούπια δυναμικότητα σε αυτήν την κλήρωση που σιγά σιγά θα αρχίσει. Είμαστε στην διαδικασία της ενημέρωσης των διαδικαστικών. Κάθε χρόνο ο κύριος Μαρκέτη τα έγινε και τα ίδια μας λέει, αλλά εντάξει, πάω και καινούργιοι που δεν γνωρίζουν τη διαδικασία. Λοιπόν, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Ολυμπιακός, Real Sociedad, Marseille. Στο δεύτερο γκρουπ, Ferencváros, Victoria Plzeň, Union Saint-Gilloise, η Dynamo από την Κροατία, η Salzburg, η Celtic, η Σπάρτα Πράγας, η Ρεν και η Anderlecht. Στο τρίτο γκρουπ, Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia, Omonia και Θέλτα. Και στο τέταρτο, Hoffenheim, Besiktas, Torrense, Hapoel Berceva, η Όφη, η Nijmegen, η Lillestrøm, η Λεύσκη Σόφιας και η Αραράτ Αρμένια.

Sporting είναι αυτοί που κληρώνονται τώρα. Η Sporting τον Ιωαννίδη και Βαγιανίδη. Όχι, με έχει μπερδέψει ο Στήλιο Ταμπόκο γιατί μου έχει φέρει κι άλλα. Έχει φέρει και τσατέντε και μου έχει βάλει τη Sporting Λισαβόνα που αγωνίζεται με τη Ρίο Άβε στι 10 και 4. Μιλάμε. Όλοι θα μείνουν εκεί καθυλωμένοι στου δέκτε του. Λοιπόν, Λίλ Πάρσε Ζερμέν έχει στι 10 παρατέταρτο την ίδια ώρα Μίλαν Βενέτσια. Στην Λα Λίγκα έχουμε Σανταντέρ Έλτσε στι 8 και στι 10 και μισή Αλαβέ Βιγιαρεάλ. Στι 9 και μισή Μπάγκερ Μονάχου Στουτγκάρδη. Στι 10 Κρίσταλ Πάλα Μάντσεστερ Σίτι. Πολλά πραγματάκια όπω αντιλαμβάνεστε. Στα μεγάλα πρωταθλήματα, στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σήμερα που αρχίζουν οι αγωνιστικές από Παρασκευή. Έχουμε την κλήρωση του πρωταθλήματος Superbet League 2 στις 8 η ώρα. Στις 7 σημαντικότατο παιχνίδι Ουκρανία-Ελλάδα για τα προκριματικά δεύτερη φάση του παγκοσμίου κυπέλλου στο μπάσκετ. Και τώρα έχουμε την κλήρωση. Περιμένουμε λοιπόν να αρχίσει σιγά σιγά η διαδικασία. Ακόμα ο κύριος Μαρκέτη και οι συνεργάτες του μας δείχνουν τον τρόπο.

Ακούσατε λίγο πριν τον Κώστα Νικολακόπουλο να λέει ότι τελικά θα προχωρήσει προς την απόκτηση του δεξιού μπακ από τη Βραζιλία του Ντοντό και όχι του Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν, ο οποίος από χθες το βράδυ έχει έρθει στην χώρα μας,

για όσους έχετε παρακολουθήσει την χθεσινή διαδικασία της κλήρωσης στο Champions League, στη Link Fate του Champions League, ίδια ακριβώς είναι και αυτή για το Europa. Απλά ο Ολυμπιακός δεν θα περιμένει αρκετά να μάθει τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει, καθώς είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Η Λεβερκούζεν θα έρθει στην Κρήτη να πάει στον Όφι.

Η δεύτερη ομάδα που μαθαίνει είσαι αντιπάλους της είναι η Μπενφίκα, η οποία θα υποδεχθεί τον Όφη. Να Όφη λοιπόν αμέσως στις δύο πρώτες ομάδες από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας έχει κληρωθεί. Θα συνεργεί με τον Παυλίδη.

Οπότε μπορεί μόνο δύο ομάδες να έχουν μάθει την κλήρωσή τους. Οι πρώτες δύο από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, η Leverkusen και η Benfica. Και με τις δύο αυτές θα αγωνιστεί ο Όφη, ο οποίος θα υποδεχθεί την Bayer Leverkusen και θα φιλοξενηθεί από την Benfica. Τώρα η Juventus είναι αυτή που βγαίνει για να μάθει την οκτάδα των αγώνων της.

Δεν ξέρω αν είναι τυχαία επιλογή του κομματιού, το I'm a Passenger, γιατί εδώ όντως μιλάμε για ταξίδια ανά την Ευρώπη. Και η Λιόν μόλις έμαθε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει. Άρα ο Ολυμπιακός από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας θα έχει να αντιμετωπίσει μία εκ των Αλκμαρ, Σοσιεδάδ και Μαρσέι. Εκτός έδρας μάλιστα, για να δούμε.

Δεν είναι εδώ ο Ολυμπιακός. Οπότε λογικά ο Ολυμπιακός είτε θα ταξιδέψει στην Ισπανία για την αναμέτρηση με τη Σοσιεδάδ, είτε στην Μασσαλία για να αγωνιστεί με τη Μαρσέη.

Μίλαν εντός, Μαρσέη εκτός, Σπάρτα Πράγας εντός, Ρεν εκτός, Γιαγκελόνια εντός, Τσέλι εκτός, Χόφενχάιμ εντός και το Ρένσε εκτός. Μια χαρά νομίζω. Αυτή είναι η διαδρομή του Ολυμπιακού που θα διανύσει στη link phase του Europa Link.

Λοιπόν, ανακεφαλαίωνο το λέω ξανά γιατί τα πάω γρήγορα να προλάβω αυτά που έβλεπα στην τηλεόραση. Εντός με Μίλαν, εκτός με Μαρσέιγ, εντός με Σπάρτα Πράγας, εκτός με Ρεν, εντός με Γεγκελόνια, εκτός με Τσέλιε, εντός με Χόφενχάιμ, εκτός με Τορένσε. Σας τα λέω έτσι και δεν σας λέω όλα τα εντός και όλα τα εκτός, γιατί είναι αναγκρουπ δυναμικότητας. Δηλαδή από το πρώτο γκρουπ ο Ολυμπιακός πήρε τις Μίλαν και Μαρσέιγ, από το δεύτερο Σπάρτα Πράγας και Ρεν, από το τρίτο Γεγκελόνια και Τσέλιε και από το τέταρτο Χόφενχάιμ και Τορένσε. Στην έδρα του εδώ στο Γιώργος Καλασκάκης θα αντιμετωπίσει Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και Χόφενχάιμ και θα ταξιδέψει σε Μαρσέιγ, στις έδρες της Μαρσέιγ, της Ρεν, δύο ταξίδια δηλαδή στην Γαλλία, της Τσέλιε, του Κούτρι και στην Πορτογαλία, στην Τορέντσε. Θυμίζω ότι ο Όφη από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας έχει τη Λεβερκούζεν στην έδρα του στην Κρήτη και θα ταξιδέψει στην Πορτογαλία και αυτός απέναντι στην Μπενφίκα να αγωνιστεί. Του Βαγγέλη Παυλίδη, όπως σας είπαμε λίγο πριν.

Για όσους ξαφνιάζεστε για την Τορένσε που μπορεί να μην την έχετε ακούσει, είναι η ομάδα της δεύτερης εθνικής που πέρυσι έκανε τη μεγάλη έκρηξη και πήρε το κύπελο στην Πορτογαλία.

Έτσι με μια πρώτη γρήγορη ματιά νομίζω ότι συμπαθητικός είναι, συμπαθητική είναι η διαδρομή του Ολυμπιακού, συμπαθητική κλήρωση. Ναι, μεν Μίλαν και Μαρσέγια, αλλά από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας έτσι για όσοι υπήρχαν δυνατές ομάδες, όπως παράδειγμα και η Γιουβέντους και η Λεβερκούζεν και η Μπενφίκα κτλ. Από το δεύτερο γκρουπ νομίζω ότι ναι, okay, έτσι ούτε κρύο ούτε ζέστη. Από το τρίτο γκρουπ όμως έχει αποφύγει και την Θέλτα και τις τρεις τις Αγγλικές, οπότε μια χαρά το λες. Και στο τέταρτο πήρε μεν τη Γερμανική, έχει, δεν πήρε δηλαδή μια ομάδα πιο, από χαμηλότερη δυναμικότητα πρωτάθλημα. Αλλά πήρε τη δωρέα από την άλλη, αφού δεις κάπου κερδίζεις κάπου χάνεις.

Για το δεύτερο, από το δεύτερο post λοιπόν, ο Όφη θα παίξει εντός με την Άντρελεχτ και εκτός με την Ρεν, και αυτός, η Ρεν δηλαδή υποδέχεται και τον Ολυμπιακό και τον Όφη.

Να πούμε και τους αντιπάλους της Ομόνιας, Μπενφίκα, Γιουβέντους, Σέλτικ, Ρεν, Θέλτα, Τσέλι, Μπεσίκτας, Ναεμέγεν, λοιπόν, για την κυπριακή ομάδα. Η Ρεν έχει πάρει τις δύο ελληνικές, έχει πάρει και την κυπριακή.

Νομίζω και εδώ μπορούμε να χαρακτηρίσουμε καλή την κλήρωση για τον Όφη. Γιατί ξαναλέω, στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας υπάρχουν τρεις αγγλικές ομάδες και καμία από αυτές δεν βρέθηκε στον δρόμο ούτε του Ολυμπιακού ούτε του Όφη.

Λοιπόν, και ολοκληρώνω το όμιλο του Όφη με την Χάφενχάιμ να έρχεται και αυτή στην Κρήτη. Η Χάφενχάιμ τα δύο εκτός έδρας της θα τα δώσει στην Ελλάδα και θα αγωνιστεί εκτός με την Χαποέλ. Άρα έχουμε ολοκληρωμένο και τον όμιλο του Όφη. Λεβερκούζεν εντός, Μπενφίκα εκτός, Άντερλεχτ. Άρα έχουμε ολοκληρωμένο και τον όμιλο του Όφη. Λεβερκούζεν εντός, Μπενφίκα εκτός.

0: Λοιπόν, και αφού σας είπαμε τις κληρώσεις, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ και για να τους σχολιάσουμε και να πούμε περισσότερα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
11: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
10: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
12: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Άντε ρε, πού είστε, αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
15: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή.
16: Τι θέλει ντάλα μεσημέρι.
0: Όπα, όχι ντάλα μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι.
16: Από πότε?
15: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
0: Στον Big Wins Sport FM 94,6.
16: Πάντα με το δικό μας στυλ.
17: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Wins Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντίπας και Διονύσης Δεσίλας. Συντονιστείτε.
1: Win Sport FM 94,6.

Μένω δίπλα, λέει, στο γήπεδο της Στουρμ. Θα δούμε όφιλε εδώ, όφιλος. Και πανηγυρίζει στην Αυστρία. Μπήκαμε με τα μπούνια για τις κληρώσεις και δεν προλάβαμε να κάνουμε πρόλογο ούτε να πούμε για τα χθεσινά. Τα χθεσινά τα οποία πρέπει να κάνουμε και μια αξιολόγηση διαφορετική, διότι εκτός από τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στις διοργανώσεις του UEFA, είχαμε και το εκπληκτικό 6-20 του Μάνολη Καραλή. Θα τα πούμε όμως, θα τα πούμε όλα στην πορεία. Ανακεφαλαιώνω πριν αρχίσει η διαδικασία της κλήρωσης του Conference League, η οποία θα είναι λίγο διαφορετική, διότι δεν υπάρχουν 8 αγώνες, υπάρχουν 6 αγώνες σε αυτήν την διοργάνωση. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό, Μίλαν εντός, Μαρσέιγ εκτός, Σπάρτα Πράγας εντός, Ρεν εκτός, Γιαγκελόνια εντός, Τσέλιε εκτός, Χόφενχάιμ εντός, Τορένσε εκτός. Για τον Όφι, εντός έδρας Λεβερκούζεν, εκτός Μπενφίκα, εντός Άντερλεχτ, εκτός Ρεν, εντός Λεχ Πόσναν, εκτός Στουρμ Γκρατς, εντός Χόφενχάιμ, εκτός Χαποέλ Μπερσεβά. Κοινός παρονομαστής και στις δύο κληρώσεις είναι ότι θα αγωνιστούν εντός έδρας με την Χόφενχάιμ και εκτός έδρας με τη Ρεν, αμφότερες οι ομάδες. Και αυτό που κρατάμε το καλό είναι ότι το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας δεν συνάντησαν καμία από τις τρεις αγγλικές και την Θέλτα.

Να σας πω και τις ημερομηνίες που θα διεξαχθεί αυτή η Link Face. Πρώτη αγωνιστική 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη αγωνιστική 15 Οκτωβρίου. Τρίτη 22 Οκτωβρίου. Τέταρτη 5 Νοεμβρίου. Έκτη 26 Νοεμβρίου. Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου. Έκτη 10 Δεκεμβρίου. Έβδομη 21 Γενάρη. Όγδοη 28 Γενάρη.

Θα σας πω τα γκρουπ δυναμικότητας. Στο πρώτο Αταλάντα, Μπράγκα, Άγιαξ, Φράιμπουργκ, Μονακό και Κοπενχάγη. Στο δεύτερο Μίντιλαντ, Ερυθρός Αστέρας, Γάνδη, Παναθηναϊκός, Πάφος και Μπράιτον. Στο τρίτο Λουγκάνο, Χετάφε, Κουόπιο, Τβέντε, Λίνκον, Ρέντιμπς, Μπόρατς, Μπάνια Λούκα. Στο τέταρτο Σεντ Τρούιντεν, Μπραν, Χάρτς, Καϊράτ Αλμάτι, Τραμπζονσπορ και Κραϊόβα. Στο πέμπτο Ρίγα, Χάιντουκ Σπλιτ, Γιάμπλονες, Νόρτζελαντ, Άρχους και Ίντερ Εσκάλδες. Και στο έκτο Τουν, Τσεσκά Σόφιας, Κάουνος Άλγυρης, Νιάλμπι, Ιμπέρια, Τίπλιση και Εγνατία. Εδώ λοιπόν η κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει μία ομάδα από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Εδώ λέει και λίγα λεπτά, ακούγεται ότι ο Ολυμπιακός προχωράει για Ντόντο, ενώ έχει έρθει στην Αθήνα ο Πέντερσεν. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Ασφαλώς το ακούσαμε εδώ, στο δελτίο ειδήσεων στις 2 από τον Κώστα Νικολακόπουλο, που μας ενημέρωσε για αυτή την εξέλιξη.

Βγήκε και η κλήρωση της Μπράγκα. Ούτε με την Μπράγκα ο Παναθηναϊκός. Άρα, μία εκ των Άγιαξ, Φράιμπουργκ, Μονακό και Κοπενχάγη θα είναι η ομάδα από το πρώτο γκρουπ που θα αντιμετωπίσουν οι πράσινοι.

Μάλλον δεν θα είναι ούτε η Κοπενχάγη, διότι αυτή κληρώθηκε να παίξει με την Μπράγκα. Οπότε αφού παίρνει κάθε ομάδα μία από το ίδιο γκρουπ δυναμικότητα. Χαζομάρα σας λέω, όχι, δεν έχει να κάνει. Ο Άγιαξ μαθαίνει τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει. Δεν είναι ούτε εδώ ο Παναθηναϊκός. Άρα, Φράιμπουργκ, Μονακό ή Κοπενχάγη στο δρόμο του Παναθηναϊκού. Και είναι Φράιμπουργκ. Στην Γερμανία θα πάει ο Παναθηναϊκός, εκτός έδρας θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι.

για τους φίλους που αναρωτιούνται ποιο είναι το group, ποιο είναι το νόημα από το group δυναμικότητας, αφού παίρνει από αντιπάλους κάθε ομάδα από όλα τα group, να σου πω ποιο είναι. Αν δεν υπήρχαν group δυναμικότητας, μπορεί μια ομάδα να έπαιρνε, παράδειγμα, την προηγούμενη εκδήλωση του Europa, να έπαιρνε και τη Juventus και την Milan και ξέρω, τη Leverkusen και την Benfica. Ενώ τώρα τουλάχιστον ισομερίζεται η δυναμικότητα των ομάδων.

Βγήκε και κλήρωση της Κοπενχάγης, οπότε ολοκληρώθηκαν οι ομάδες από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και περνάμε στο δεύτερο, σε αυτό που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός.

Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας Midland, Ερυθρός Αστέρας, Γάνδη Παναθηναϊκός, Πάφος και Brighton, οι ομάδες σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία δυναμικότητας.

Παναθηναϊκός εντός έδρας με Brighton, εκτός έδρας με Μπόρατ, εντός έδρας με Μπόρατ, εκτός έδρας με Καϊράτ, εντός έδρας με Τσέσκα Σόφιας και εκτός έδρας με Νόρτζελαντ. Πέτος οι ελληνοβουλγαρικές μονομαχίες δεν σταματούν.

Ξαναλέω, Μπράιτον εντός, Φράιμπουργκ εκτός, Μπόρατς εντός, Καϊράτ εκτός, Τσέσκα Σόφιας εντός και Νόρτζελαντ εκτός. Οι ομάδες στην link phase του Conference League που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός.

0: Άρα έχουμε όλο το puzzle των τριών ελληνικών ομάδων που σήμερα έλαβαν μέρος στις κληρώσεις της UEFA. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο δύσκολες ομάδες στον δρόμο του, τη Φράιμπουργκ και την Μπράιτον, και άλλες τέσσερις νομίζω βαθές, την Μπόρατ, την Καεράτ, την Τζέσκα Σόφιας και την Όρτσελαντ. Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να αρχίσουμε να σχολιάζουμε τις κληρώσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Εδώ είμαστε. Η Winsport FM 94,6. Ολοκληρώθηκαν οι κληρώσεις. Οπότε ο λόγος περνάει στους ειδικούς. Ο ειδικός Κώστας Νικολακόπουλος. Χαίρετε, χαίρετε.
5: Έλα, γεια σου, τι κάνεις.
0: Πώς σου φάνηκε?
5: Πώς θα μου φανεί. Μια κλήρωση είναι. Περιμένουμε το πρόγραμμα για να δούμε έτσι καλύτερα, γιατί πάντα έχει μεγάλη
0: σημασία
5: το πρόγραμμα. Ειδικά πρώτο μάτς που ο Ολυμπιακός είναι μονίμως ανέτοιμος κάθε Σεπτέμβρη, μέσα Σεπτέμβρη εννοώ, αλλά τέλος πάντων, κατά τα άλλα υπάρχουν τρεις ομάδες που αν είσαι λες σοβαρός και συνεπής θα πάρεις 9 βαθμούς, μπορείς να πάρεις 9 βαθμούς εννοώ και να έχεις έτσι μια βάση να στηριχθείς για να περάσεις.
0: Και παίρνεις 9 βαθμουλάκια ακόμα και πέρασες.
5: Για να περάσεις την επόμενη φάση. Και αν είσαι καλός να προχωράς και ακόμα περισσότερο, ενώ όχι 24 και πιο ψηλά από την 24, όπου κανονικά αυτό πρέπει να είναι ο στόχος του Ολυμπιακού, όσο πιο ψηλά είναι στο Europa League. Αρκεί να δούμε έναν Ολυμπιακό ο οποίος να είναι normal, να είναι όπως ήταν πέρσι στο Champions League, όπως πρόπερσι στο Europa League, όπως 3 χρόνια πριν στο Conference League, όπως είναι δηλαδή ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη και όχι όπως είναι εδώ και μήνες με την Αϊμέγεν και στο τέλος του ελληνικού πρωταθλήματος του περασμένου Σταύρου. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία για τον Ολυμπιακό δηλαδή.
0: Είσαι από αυτούς που θέλουν στην αρχή που λες ότι θα είναι σχετικά ανέτοιμη η ομάδα να πέσει στο πρόγραμμα τέλος πάντων με έναν βαθό αντίπαλο για να μπορέσει να ξεκινήσει καλά ή να κάψει ένα κανονάκι από τους δύσκολους που ούτως ή άλλως δεν θα έπαιρνε με ευκολία αποτέλεσμα?
5: Εγώ θα προτιμούσα να παίξει ο Ολυμπιακός πρώτο μάτς με την Μαρσέη έξω.
0: Που λες τι είχαμε, τι χάσαμε. Και δεν το υπολογίζω. Ό,τι κερδίσω, καλό είναι. Σωστά.
5: Δεν υπάρχει τι είχαμε, τι χάσαμε. Το πιο δύσκολο παιχνίδι εγώ το θέλω να είναι έξω, ας πούμε. Mm-hmm. Να το πω έτσι.
0: Αυτό, στην αρχή που δεν θα είσαι απόλυτα έτοιμος εννοείς.
5: Ναι, ακριβώς. Που δεν νομίζω ότι θα είναι. Για τον Ολυμπιακό για διάφορους λόγους τηλεοπτικούς τον βάζουν μέσα. Αλλά τέλος πάντων, ας είναι με τη Μίλαν, ας το πούμε έτσι, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Ναι, το μέσα με τη Μίλαν.
0: Ωραία.
5: Αυτά θα τα πούμε έχουμε και μετά εκπομπή, γιατί έχουμε τις εξελίξεις με τον Ντοντό.
0: Ακριβώς για τον Ντοντό, για πες μου γιατί ρωτάνε. Τα πες λίγο πριν, πάμε και μια γρήγορη τώρα.
5: Όλα δείχνουμε ότι θα έρθει ο Ντοντό. Αυτό βλέπουμε.
0: Στράβωσε με Πέντερσεν ή προτιμάμε τον Ντοντό?
5: Προτιμάμε τον Ντοντό.
0: Οκ. Εντάξει.
5: Πιο ωραίο όνομα.
0: Α, γι' αυτό λες. Να είσαι καλά. Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου. Λοιπόν, για τον φίλο που λέει ότι θα αγωνιστεί την πρώτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός με τη Φράιμπουργκ, εγώ σας είπα πώς βγήκαν. Το πρόγραμμα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα για καμία ομάδα και στις δύο διοργανώσεις. Απλά η Φράιμπουργκ, επειδή ήταν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, έμαθε πρώτη τους αντιπάλους της και μία από αυτές τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει ήταν ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω πώς να το κάνω ακόμα πιο λιανά.

Να σας πω και τις ημερομηνίες των 6 αγωνιστικών της Link Phase του Conference League. Πρώτη αγωνιστική 15 Οκτώβρη, σε αντίθεση με Champions League και Europa, δεν υπάρχει παιχνίδι το Σεπτέμβριο. 15 Οκτωβρίου πρώτη αγωνιστική, 22 η δεύτερη, η τρίτη 5 Νοεμβρίου, η τέταρτη 26 Νοεμβρίου, 10 Δεκεμβρίου η πέμπτη και 17 Δεκεμβρίου η έκτη.

Παιδιά που ρωτάτε το ακριβές πρόγραμμα των ομάδων, δεν θα βγει άμεσα, δεν θα βγει σε μισή ώρα. Θα πάρει λίγο χρόνο. Ο Μπάμπης λέει που είναι γιατί δεν απαντάς. Πώς δεν έχω απαντήσει. Τα έχω πει όλη την εβδομάδα, να το ξαναπώ κάνουμε μια φορά, ότι αποφάσισε να αποδεχθεί μια άλλη πρόταση και δεν θα είναι μαζί μας φέτος.

Μου αρέσει που εδώ στα μηνύματα γίνεται ένα χαμούλη. Άλλοι θεωρούν καλέ τι κυρώσει, άλλοι όχι, άλλοι με τι παγίδε του κτλ. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το ωραίο σε αυτέ τι περιπτώσει. Εκτό δηλαδή από το προφανέ ότι όλε οι ομάδε μαθαίνουν τα μονοπάτια που πρέπει να ακολουθήσουν για να φτάσουν στην πρόκληση. Όλη αυτή η αμπελοφιλοσοφία που κάνουμε μεταξύ μας, που είναι δύσκολο, που είναι εύκολο, ποιο είναι καλό ταξίδι, ποιο θα είναι πολύ έξοδο για κάποιους που θέλουν να ακολουθήσουν τις ομάδες στο εξωτερικό ή οι φίλοι που ζουν στο εξωτερικό, που θα βρεθεί η ελληνική ομάδα να αγωνιστεί και να είναι σχετικά κοντά τους, αν όχι στην πόλη τους και τέτοια.

0: Πάμε να ακούσουμε πώς βλέπει και ο Νίκος Πακάκης την κλήρωση του Παναθηναϊκού. Έλα Νίκολα μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Σταύρο Γίγαντα.
0: Εσύ τι πίστευες τώρα, θα είσαι άδεια και δεν θα σε απασχολήσουμε καθόλου.
1: Ωραία, εγώ θα είμαι σύντομος και περιεκτικός.
0: Αυτό θέλουμε.
1: Καταρχάς είδαμε όλη την κλήρωση. Οκ, μ' αρέσει η πρόκληση της Φράιμπουργκ, νομίζω. Μ' αρέσει και η Μπράιτον επειδή έχει ελληνικό στοιχείο. Και οι υπόλοιπες ομάδες είναι ομάδες που είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Κοίτα, γνωρίζουμε ότι φέτος, να πω κάτι, οι κληρώσεις και το αν θα παίξει εντός εκτός είναι κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον για να το συζητάμε. Αλλά την τύχη σου συνήθως αυτά τα παιχνίδια τη χτίζει μόνος σου. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια μαζεύει αρκετούς βαθμούς στο σακούλι για να αναβαθμίσει και το ρόλο του και το ranking του στην UEFA και του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχει μπροστά του μια πρόκληση σε μια φετινή διοργάνωση που είναι αναβαθμισμένη σε σχέση με την περσινή, υπό την έννοια ότι έχει πολύ πιο δυνατές ομάδες μέσα, έτσι, πολύ πιο δυνατές. Στη διαδρομή, αν θέλει να διακριθεί, θα πρέπει να κάνει το βήμα παραπάνω. Ωστόσο, για αρχή, όλοι οι αντίπαλοι αυτοί είναι πρόκληση, γιατί είναι βατοί κάποιοι εξ αυτών και μπορεί να βάσει της εμπειρίας του να μαζεύσει βαθμούς. Και φυσικά είναι και άλλοι πιο δύσκολοι, που ο Παναθηναϊκός θα δύσκολα να σου πω στην Ευρώπη και δείξει ότι μπορεί να πάει και καλύτερα από τα πιο εύκολα που την πατάει καμιά φορά. Το ζήτημα είναι για τον Παναθηναϊκό, βάσει των όσων είδαμε χθες και αυτού που χτίζεται και εμείς επειδή το ξέρουμε λίγο καλύτερα, ότι ο Παναθηναϊκός που είδαμε εχθές και στα προηγούμενα παιχνίδια, σίγουρα θα είναι κατά τη αναβαθμισμένος σε σχέση με τον Παναθηναϊκό που, μάλλον αυτό που έρχεται, αναβαθμισμένο με αυτό που είδαμε.
0: Πρώτα απ' όλα θα έχει διαφορετικό άξονα στο κέντρο.
1: Ακριβώς. Πάμε για διαφορετικό άξονα, ενδεχομένως 6-8, ενδεχομένως κάτι άλλο, ενδεχομένως με τον Λούσα και με το, και με το Οχτάρι που πήρε μπράβο, τον Καγκούα, που σημαίνει ότι αυτομάτως αλλάζει το κέντρο του. Σημαίνει ότι έχει λύσει περισσότερες στα άκρα. Θα ενεργοποιηθεί ο Κρίστιανσεν, θα μπει ο Καλάμπριο δεξιά, δύο παιδιά έξτρα, που τα άκρα είναι πολύ βασικό όπω πεζονί σου στη διάταξή του. Αποκλείεται να έχει τόσους τραυματισμούς, τόση αδικία όσο είχε χθες. Ρίσκ και κάθε μέρα που περνάει όλα αυτά τα παιδιά δένουν καλύτερα και παίζουν και χωρίς άγχος πλέον, γιατί πέτυχαν το στόχο τους. Οπότε πραγματικά και όχι εφετζίδικα, τα περιθώρια του Παναθηναϊκού για αναβάθμιση όταν ολοκληρωθεί μεταγραφική περίοδος και θα μπουν νέα παιδιά και θα μάθει ο Νίστρουπ καλύτερα την ομάδα, γιατί και αυτός μαθαίνει. Είναι αμφίδρομη σχέση. Και νομίζω και τα παιδιά και οι παίκτες μαθαίνουν τη φιλοσοφία του Νίστρουπ στο DNA τους. Σίγουρα έχει πολλά περιθώρια βελτίωση στο τέλος της ημέρας και δεν είναι ομάδες αυτές που τον τρομάζουν για να κάνει μια καλή πορεία. Σε καμία των περιπτώσεων πριν της Φράιμπουργκ, αν θες, που είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και η Μπράιτον που είναι επίσης μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Αλλά νομίζω ότι οι υπόλοιπες ομάδες είναι ομάδες που μπορεί να χτυπήσει ένας καλός Παναθηναϊκός, ο οποίος θα παίξει υπό το πρίσμα του στοιχείου που είπαμε. Όχι ο χθεσινός, γιατί ο χθεσινός ψαχνόταν. Δεν είχε την ένταση, δεν είχε την ατυχία, δεν είχε σε κάποια στιγμή τη συγκέντρωση που έπρεπε. Και άγχωσε τον κόσμο του, αγχώθηκαν και οι παίκτες, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Κάτι άλλο που θέλω να σου πω και να το κλείσω, απλά επειδή έγινε και πολλή συζήτηση, για να μην κατηγορούμε εύκολα. Το πρώτο παιχνίδι, το 4-4-2 που έκλεισε όπως άρχισε το match ο coach, πολλοί γκρίνιαξαν γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έδεσε αμυντικά και για να προστατεύσει το 2-0. Και μπορούσε να το κάνει όντως. Στο δεύτερο παιχνίδι,
0: που
1: για να προστατεύσει,
0: λέω
1: στο πρώτο παιχνίδι, στο άκα. Ναι, στο δεύτερο παιχνίδι που πήγε να το προστατεύσει γιατί είχαν μείνει 7 λεπτά και έπρεπε να πάρει την πρόκριση, άλλοι λένε γιατί πήγε να το προστατεύσει. Λοιπόν, κάποια στιγμή, επειδή πρέπει να καταλάβουμε ότι έπαιζε και ο Ταμπόρδα εχθές, δηλαδή βγήκε ο Κοντούρη, βγήκε ο Τσιριβέγια, βγήκε ο Ταμπόρδα, βγήκε ο μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, δεν σημαίνει ότι δεν έγινε λάθη. Φυσικά γίνονται λάθη και φυσικά πρέπει να γίνει και αυτοκριτική και να κάνουμε και κριτική κι εμείς. Όμως μην το πηγαίνουμε στο άλλο άκρο, να περιμένουμε πάντα στη γωνία για να πούμε κάτι. Όταν μιλάμε για μια καινούργια ομάδα που τώρα χτίζεται, θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη και έπρεπε να είναι πολύ καλύτερη, αν θες νόμου. Αλλά απ' την άλλη, κατάφερε ο Νίστρουπ κάτι που δεν το καταφέρνει εύκολα. Με μια ομάδα ολοκένουργια και με πολλά προβλήματα, να κάνει ένα 12-12 στην καριέρα του, που δείχνει ότι κάτι έχει. Θες στο κοκαλάκι στην θερίδα, στην ικανότητα, θες την ποιότητα. Κάτι έχει αυτό ο προπονητής. Και όπως είπε και ο Ντέμις Νικολαίδης, που τον άκουγα, θα του δώσω χρόνο υπό Ντέμις, να του δώσουμε και εμείς χρόνο. Γιατί τώρα ο Παναθηναϊκός θα ενισχυθεί σε όλες τις γραμμές, έχει το Βοτανικό και έρχονται πιο ωραία πράγματα.
0: Να είσαι καλά Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό μεσημέρι στον Νίκο Πακάκη, πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στους 94,6.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Μάχητες, μαθητές ήθελα να πω, προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες, Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands, Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: smartschoolstoflip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 inch από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
7: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
8: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Η Μίλαν, την οποία ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, είναι ο πιο δυνατός αντίπαλος των Ερυθρολεύκων στη League Phase του Europa. Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια, Χόφενχάιμ εντός και Μαρσέγ, Τσέλιε, Ρεν και το Ρεν σε εκτός. Οι άλλες ομάδες της Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόσναν και Χόφενχάιμ θα υποδεχτεί Όφη, που μακριά από την Κρήτη θα αντιμετωπίσει Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ Γκρατς και Χάπολ Μπερσεβά. Στο Conference ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Άκα με Μπράιτον, Μπόρατς, Τσέες, Κασόφιας και μακριά από την Ελλάδα με Φράιμπουργκ, Καϊράτ και Νόρτζελαντ. Αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση του δεξιού μπακ στον Ολυμπιακό, που αφήνει την περίπτωση Πέντερσεν παρά το γεγονός ότι ο Νορβηγός βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα και κάνει δικό του τον Βραζιλιάνο Ντοντό. Στα 9 εκατομμύρια ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους οι απαιτήσεις της Φιωρεντίνα, σύμφωνα με τους Ιταλούς που εμπλέκουν σε σενάριο και την Νότιγχαμ. Το αμέσως επόμενο διάστημα οι εξελίξεις για Βάργκας και Φρέντρουπ. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη μεταγραφή του Ιμράν Λούζα, αγωνία για Τσιριβέγια, Κοντούρη και Ταμπόρδα, οι οποίοι αποχώρησαν με ενοχλήσεις από το χθεσινό διπλό στην Τσεχία. Μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα, τα καλύτερα είναι μπροστά μας, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ντέσσερς. Με τον κόσμο τους οι πράσινοι στο μάτς με το Λεβαδιακό, καθώς εξασφάλισαν 700 εισιτήρια, ενώ κυκλοφόρησαν και αυτά για το παιχνίδι με την νίκη Βόλου την Πέμπτη. Με αλλαγές στο βασικό σχήμα το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κυφισιά την Κυριακή, επιστρέφει ο Βιτάλης, πιθανόν και ο Ζούμπκοφ. Περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, παλέψαμε και τα καταφέραμε, το μήνυμα του Πίλιου για τη συμμετοχή της Ένωσης στη League Phase του Champions League. Σε μισή ώρα περίπου αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Όγγνεν Ούγκρεσιτς για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο 20χρονος Κροάτης θα περάσει από ιατρικά τεστ και το αργότερο μέχρι αύριο θα ανακοινωθεί από το δικέφαλο του Βορρά, που μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό στρέφεται στο μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Κρίσιμο παιχνίδι για την εθνική ομάδα μπάσκετ που αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου των προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλου. Τζάμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Παίκτης του Όφη θα πρέπει να θεωρείται ο Κενάν Κόντρο. Η συμφωνία με τον Βόσνιο επιθετικό είναι οριστική και μέσα στη μέρα θα γίνει γνωστή και επίσημα η απόκτησή του από τους κριτικούς. Διαψεύδει η ομάδα του Χρήστου Κόντι σενάρια για τον Μπακασέτα. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία του Άρη εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Βέλιο, Φαμπιάνο και Πετρίς αναμένεται να είναι στο αρχικό σχήμα, ενώ θέσεις διεκδικούν Σούταλο και Ρίτσαρτς. Πληρώνει σήμερα στις 8 για την Superbet League 2. Από τη διαδικασία θα προκύψει το πρόγραμμα των 16 ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί σε έναν ενιαίο όμιλο με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για τις 6 Σεπτεμβρίου. Μετάδοση από το κανάλι της διοργανώτριας αρχής στο YouTube. Στην Λεγανές θα συνεχίσει την καριέρα του Άλβαρο Μωράτα. Όπως γράφουν στο εξωτερικό, ο Ισπανικός Σύλλογος έφτασε σε συμφωνία με την Κόμο για τον δανεισμό του και ο 33χρονος επιθετικός βρίσκεται ήδη στην πατρίδα του ώστε να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σταύρος Χονδροθύμιος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wins Sport FM στους 94,6. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μάθαμε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν Ολυμπιακός και Όφη στην Link Phase του Europa League, αλλά και ο Παναθηναϊκός στην Link Phase του Conference League.

0: Θυμίζω λοιπόν τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν ο Ολυμπιακός, ο Όφη και ο Παναθηναϊκός. Η σειρά είναι αυτή που βγήκε βάσει δυναμικότητας των ομάδων στο γκρουπ, δηλαδή δυναμικότητας των ομάδων, και όχι η σειρά των αγωνιστικών. Δεν έχει οριστεί ακόμα το αγωνιστικό πρόγραμμα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν εντός με Μίλαν, εκτός με Μαρσέιγ, εντός με Σπάρτα Πράγας, εκτός με Ρεν, εντός Γιαγκελόνια, εκτός Τσέλιε, εντός Χόφενχάιμ, εκτός Τορέντσε. Όφι εντός Λεβερκούζεν, εκτός Μπενφίκα, εντός Άντερλεχτ, εκτός Ρεν, εντός Λεχ Πόζναν, εκτός Στουρμ Γκρατς, εντός Χόφενχάιμ, εκτός Χαπόελ Μπερσεβά. Και ο Παναθηναϊκός εκτός Φράιμπουργκ, εντός Μπράιτον, εντός Μπόρατς, εκτός Καϊράτ, εντός Τσέσκα Σόφιας και εκτός Νόρτζελαν. Πάμε στον Μάνο Σουριά, ο οποίος έχει ακόμα ένα μεγάλο βράδυ χθες και δεν ξέρω πώς του φαίνεται η κλήρωση και αν θα προτιμούσε κάτι πιο λαμπερό, αδελφέ. Δεν ξέρω. Χαίρετε.
1: Γεια σας, Σταύρο. Γεια σου. Κοίταξε να δεις, όλες οι ομάδες που μετέχουν, μάλλον όλες οι περισσότερες από τις ομάδες που μετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, είναι ομάδες που για να φτάσουν μέχρι εκεί πάνε να πει ότι το αξίζουν. Εντάξει, η Μπενφίκα είναι μια ομάδα που έχει ένα βαρύ όνομα, δεν το συζητάμε και αυτό, όπως και η Λεβερκούζεν. Μπορεί να μην έχει το βάρος φανέλος που έχει η Ιουβέντους ή η Μίλαν, που έτσι από χθες μεταξύ σοβαρού και αστείου είχαν όλες τον Όφη κυκλώσει.
0: Ναι, ρε παιδί, ξέρεις τι, συγγνώμη, σε διακόπτω. Λες ότι από το γκρουπ δυναμικότητας συνήθως δεν περιμένω να έχω βαθμολογικό κέρδος ή να κάνω την έκπληξη, τέλος πάντων. Εάν είναι ένα παιχνίδι που γενικά δεν θα διεκδικήσω πολλά πράγματα, ας είναι με ένα μεγαθύριο. Να πεις ότι ήρθε στην Κρήτη, παράδειγμα, η Ιουβέντους, η Μίλαν. Κατάλαβες πώς το λέω.
1: Ναι, συμφωνώ. Μα γι' αυτό σου λέω ότι ήθελα μία από τις δύο αυτές ομάδες και οι φίλαθλοι έτσι για να ζήσουν αυτή την εμπειρία να έχει, να λέει όφη στην ιστορία ότι αγωνίστηκε με τη Γιουβέντους ή την...
0: Βέβαια, οι φωτογραφίες με τις ανταλλαγές των Λαβάρων.
1: Χωρίς βέβαια να ξαναλέω ότι η Λεβερκούζεν ή η Μπενφίκα είναι...
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Είναι τεράστια κλαμπ. Από εκεί πέρα βέβαια υπάρχουν στο δρόμο του ομάδες που θεωρώ ότι αν έχει τη σοβαρότητα και την αυτοπεποίθηση που έβγαλε στα δύο παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ, δεν ξέρω πόσο μπορεί να διεκδικήσει πρόκριση, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να κάνει μία-δύο νίκες, έτσι ώστε και σαν κλαμπ Όφη να πάρει βαθμούς, να δώσει και στη χώρα μας. Δηλαδή δεν θα είναι ομάδα που απλά θα συμμετέχει. Και η Ρεν και η Λεχ Πόζναν και η Χάπολ Μπερσεβά είναι ομάδες που νομίζω ότι Όφη μπορεί να τις κοτσάρει. Και η Στουρμ μπορεί να τις κοτσάρει.
0: Εγώ και την Άντερλεχτ λέω στην έδρα του.
1: Ακριβώς, επειδή είναι εντός έδρας το παιχνίδι με την Άντερλεχτ.
0: Δεν
1: μπορεί...
0: λέμε ότι θα είναι φαβορή, αλλά δεν είναι απαγορευτικό.
1: Θεωρητικά δεν είναι φαβορή, θα έλεγα σχεδόν σε κανένα από τα παιχνίδια. Όπως δεν ήταν φαβορή ούτε με την Τζέσκα. Αλλά έδειξε αυτή η ομάδα ότι δεν στέκεται σε αυτό, ούτε στον τίτλο του outsider, ούτε στον τίτλο του φαβορή, δεν επηρεάζεται από τέτοιες καταστάσεις. Όλοι θέλουν να ζήσουν στο έπακρον αυτή την εμπειρία, αυτό το όμορφο ταξίδι το οποίο έχει ξεκινήσει. Οι παίκτες να δείξουν τις δυνατότητες τους και σε ένα υψηλότερο επίπεδο από το ελληνικό πρωτάθλημα, να διεκδικήσουν ό,τι το καλύτερο μπορούν από αυτή τη διοργάνωση, είτε οι έγκλοι, είτε τα χρήματα, να το βάλουν δηλαδή και σε αυτό το πλαίσιο, και από εκεί πέρα ό,τι καλύτερο έρθει και βαθμολογικά. Κανένα παιχνίδι από μόνο του δεν δίνει την πρόκριση, ούτε τον αποκλεισμό, και φάνηκε αυτό το παιχνίδι με την ΤΣΚΑ που δεν στάθηκε στο 3-0, αλλά πήγε και διεκδίκησε και πήρε την νίκη και στο δεύτερο μάτς, που σημαίνει λοιπόν ότι έχει χαρακτήρα και καθαρό μυαλό και σωστό προγραμματισμό και αγωνιστικό πλάνο η ομάδα, και θεωρώ ότι τα εντός έδρας παιχνίδια που έχει με την Leverkusen, την Adler, την Lech Poznan και την Hoffenheim, αν καταφέρει, που είναι δύσκολο, να νικήσει την Adler και την Lech Poznan, τότε εκτός έδρας με την Χάπολ Μπερσεβά και με την Hoffenheim εντός έδρας, μπορεί εκεί μετά να διεκδικήσει ό,τι το καλύτερο γίνεται και στην Αυστρία με τη Στουρμ, αν θεωρήσουμε ότι η Leverkusen και η Benfica είναι θεωρητικά μιλώντας πάντα, οι ανίκητες ομάδες του συγκεκριμένου γκρουπ. Είναι ένα ωραίο ταξίδι που ξεκίνησε και συνεχίζεται για τον Όφη, που θα συνεχιστεί με αισιοδοξία, χωρίς άγχος και με την αυτοπεποίθηση στα ύψη, με την επικείμενη ενίσχυση που θα έχει η ομάδα, καθώς σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά με την εγγραφή του Κόντρο. Θα κάνει και κάποιες άλλες κινήσεις Όφη. Μπορεί να μην είναι ο Μπακασέτας μέσα σε αυτές, το όνομα του οποίου διαψεύστηκε από την πλευρά της ΠΑΕ Όφη. Αλλά θεωρώ ότι αυτοί οι αγώνες που έχει να δώσει μπροστά του Όφη του δίνουν μια ευκαιρία να επενδύσει στην ομάδα, ώστε να έχει πέρα της Ευρώπης ένα ισχυρό ρόστερ και εντός των συνόρων, και για το πρωτάθλημα και βέβαια για το κύπελο, προκειμένου να επαναλάβει την περσινή πορεία την οποία έχει στο πρωτάθλημα, να μπει στα play-offs 5-8 και από εκεί πέρα στο κύπελο να προσπαθήσει και φέτος να πάει όσο πιο μακριά γίνεται.
0: Ωραία.
1: Οι πανηγυρισμοί έχουν κοπάσει.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν χθες.
0: Κοπάσανε. Περίμενα και με αυτή την αφορμή να συνεχίσετε να πίνετε. Ρακές.
1: Έρχεται Άρης. Έρχεται Άρης. Και μετά ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, στην ομάδα, ναι. Εκεί στον κόσμο.
1: Δηλαδή απνευστή πάει το πρόγραμμα Σταύρο και δεν έχει την πολυτέλεια κανείς στον Όφη, στον οργανισμό, να μένει σε πανηγυρισμούς. Προφανώς μετά τη λήξη του αγώνα και κατά τη διάρκεια της πτήσης της επιστροφής από τη Σόφια στο Ηράκλειο, ήταν ένα άκρος πανηγυρικό κλίμα. Θύμιζε πολύμερη σχολείο το αεροσκάφος.
0: Σχολική εκδρομή,
1: Ακριβώς. Το είχαν ανάγκη αυτό οι υπόσχεσες του Όφη. Τώρα όμως πέφτουν οι τόνοι αμέσως και οι πανηγυρισμοί, στρέφεται όφη στις εγχώριες υποχρεώσεις που έχει, μέχρι να ξεκινήσει αυτό το όμορφο ταξίδι στη League Phase του Europa League, που εκεί βέβαια μπαίνουμε σε ένα άλλο επίπεδο, με εντελώς διαφορετικές ομάδες, με εντελώς διαφορετικές απαιτήσεις το παιχνίδι, που όφη δείχνει ότι έχει την ικανότητα να σταθεί αντάξιος και να προσπαθήσει να έχει την όσο δυνατόν καλύτερη παρουσία σε αυτή τη διοργάνωση.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εσύ, Σταύρο.
0: Γεια χαρά, καλή συνέχεια και σε σένα. Καλή επάνωδο να πω ότι ήταν και για σένα ταξίδι κουραστικό. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Όχι, όχι, δεν είναι λάθος, αδερφέ. Και ο Ολυμπιακός και ο Όφη θα αγωνιστούν εντός έδρας με την Χόφενχάιμ και εκτός έδρας με τη Ρεν.

Να σας πω ότι με χαρακτηριστική άνεση εξασφάλισε την θέση του στα ημιτελικά του σκύφτου των ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας ο Στέφανος Ντούσκος. Πέρασε λοιπόν στα ημιτελικά με χαλαρό τρόπο.

Πριν από λίγο έκανε δηλώσεις στη συνδρομητική τηλεόραση ο κύριος Μαρινάκης. Με τη Μίλαν, λέει, είχαμε ξαναπαίξει, να θυμάστε, και είχαμε προκριθεί. Είναι μεγάλη ομάδα, όπως και η Μαρσέιγ με την Ρεν. Υπάρχουν μεγάλες ομάδες στους αντιπάλους, αλλά και τέτοιες ομάδες που ο Ολυμπιακός μπορεί να τις κερδίσει. Ο Ολυμπιακός έχει εμπειρία. Μέχρι το τέλος των μεταγραφών θα αποκτήσει στοιχεία που δεν έχει μέχρι στιγμής. Όνειρό μας είναι να πάμε all the way. Τους παίκτες τους έχουμε, τον προπονητή τον έχουμε, που έχει κατακτήσει μάλιστα και το Europa και το Conference League. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα. Όμως δυστυχώς το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε χαμηλές θέσεις στην Ευρώπη. Πολύ καλοί παίκτες σε μικρή ηλικία δεν έχουν ως πρώτη επιλογή το ελληνικό πρωτάθλημα. Συζητιούνται, λέει, διάφορα από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα. Δεν υπάρχει μεγάλος παίκτης από τα 23 μέχρι τα 26 που τον Ιούνιο θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Περιμένουμε περιπτώσεις που δεν μπόρεσαν να πάρουν μεταγραφή σε κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα ώστε να έρθουν στην χώρα μας. Εμείς έχουμε το πλεονέκτημα της Nottingham. Αυτό μας βοηθάει με πολλούς παίκτες. Πρέπει, λέει, να καταλάβουν όλοι ποιο είναι το πρωτάθλημά μας. Κάνουμε υπέρβαση και εμείς και άλλες ομάδες στην Ελλάδα. Πληρώσαμε τη ρήτρα του Πουέρτα και αυτός δεν έρχεται γιατί θέλει να πάει στην Μπενφίκα. Τι άλλο να κάνεις. Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίζει επιθετικά και να πιέζει συνέχεια. Το pressing ήταν το βασικό συστατικό της επιτυχίας μας. Δεν είναι ούτε για να παίζει με γιο μέσα από το τερματοφύλακα ούτε από τα center back. Το είδαμε αυτό την προηγούμενη χρονιά. Πιστεύω ότι με τη Λίμπαρ ξέρει καλύτερα από όλους μας πώς να καθοδηγήσει την ομάδα. Τον στηρίζουμε παρά τα όσα γράφονται. Στόχος να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το Europa League. Πολλοί δεν το πιστεύουν, αλλά εμείς το πιστεύουμε. Αν το πιστέψεις, όλα είναι δυνατά. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του κ. Μαρινάκη.

δηλώσεις στην συνδρομητική τηλεόραση έκανε και ο μεγαλομέτωχος του Όφη, ο κύριος Μπούσης. Είναι, λέει, μια απίστευτη στιγμή για μας και για όλο τον νησί. Θέλω να ευχαριστήσω όσους μας στήριξαν. Εύχομαι να κάνουμε περήφανη όλη την Κρήτη. Για μένα, sky is the limit. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μας έδειξε το δρόμο ότι και άλλες ομάδες από την Ελλάδα μπορούν να κάνουν το καλύτερο μετά την κατάκτηση του Conference League και να γίνει καλύτερο το ποδόσφαιρο στη χώρα μας. Το πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Έχουμε τον ελληνικό κορμό και τους άλλους παίκτες γύρω. Πρέπει να ονειρευόμαστε για το καλύτερο. Έρχεται ένας φορ τώρα, είναι ανοιχτή η πόρτα. Αν κάνουμε νέα μεταγραφή, θα είναι μόνο ενός παίκτη που μπορεί να μας βοηθήσει στη σεζόν. Δεν θα πάρουμε παίκτη απλά για να πάρουμε. Δηλώσει έκανε και ο δεύτερος αντιπρόεδρος της ΠΑΕΟΦ, ο κύριος Δημήτρης Μπούσης. Είπε ότι είναι μια μεγάλη στιγμή για εμάς. Είμαστε ευλογημένοι που θα αγωνιστούμε στο Europa League. Έχουμε εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές και ταλέντα. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Και κάθε παιχνίδι ξεχωριστά μπορούμε να κερδίσουμε τους πάντες αν παίξουμε όπως ξέρουμε.

2-10-95-79-2-3-4-5. Ήρθε να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές, διότι μέχρι τώρα είχαμε τα της κλήρωσης. Τόσο του Europa League όσο και του Conference. Επειδή αρκετοί ρωτάτε στα μηνύματα και θέλετε να βγάλουμε τον Κώστα Νικολακόπουλο, ο οποίος βγήκε ήδη δύο φορές, μας είπε ότι πλέον η προτίμηση του Ολυμπιακού, όταν το ρώτησα αυτό είπα ακριβώς, είναι να μην προχωρήσει η περίπτωση του Πέντερσεν, να πάει στον Ντόντο. Θυμίζω ότι ο Πέντερσεν ήρθε χθες το βράδυ στην χώρα μας, απλά φαίνεται πλέον να μην προχωράει η ολοκλήρωση της μεταγραφής του, διότι ο Ολυμπιακός επιλέγει τον Ντόντο.

0: Πάμε, πάμε στον πρώτο για σήμερα. Παρακαλώ.
1: Έλα, Σταύρο.
0: Πού να έρθω.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Παναγιώτης Μπαντράιτερ, Ολυμπιακάρα, Λιβερπουλάρα, Μπαρσελονάρα.
0: Όλα σε άρα.
1: Όλα σε άρα.
0: Ωραία. Άρα, άρα Παναγιωτάρα.
1: Παναγιωτάρα, ναι. Καταρχήν, μπράβο στην Οφάρα. Είναι πολύ, πολύ μεγάλο επίτευγμα αυτό που έκανε. Δηλαδή να περάσει με δύο νίκες, πόντους για την Ελλάδα, στην βαθμολογία, όλο αυτό το πράγμα. Μπράβο τους, μπράβο τους, συγχαρητήρια. Και έχουμε να ακολουθήσουν κι άλλες έτσι μικρομεσαίες ομάδες που θεωρούμε εμείς αυτό το μοτίβο. Η κλήρωση καλή. Δεν κακή.
0: Ναι.
1: Τι λες κι εσύ.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Έχουν βγει, έχει βγει το πρόγραμμα.
0: Όχι, όχι, δεν θα βγει άμεσα, παιδιά. Κυριακή.
1: Αυτό πότε βγαίνει αύριο, ας πούμε.
0: Κυριακή, Κυριακή, λογικά.
1: Κυριακή, ε. Εντάξει, δεν είναι άσχημη. Άμα θες να λέγεις σε μεγάλη ομάδα, τέτοιες ομάδες δεν πρέπει να τις παλέψει. Αν δεν τις παλέψει, τότε το μην πας καλύτερα πουθενά.
0: Μα ξέρεις τι, από τη μία θέλουν όλοι να αγωνιστούν σε μεγάλες οργανώσεις, ακόμα πιο ψηλά, ξέρεις, στάνταρ και τα λοιπά. Και απ' την άλλη δεν θέλουν τις μεγάλες ομάδες. Δεν γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Ή το άλλο. Πάει. Ακούω προπονητές γενικότερα μέσα στη χρονιά που γκρινιάζουν και λένε πόπο, είχαμε δύσκολο μήνα με ευρωπαϊκά παιχνίδια, με πρωτάθλημα. Υποτίθεται πασχίζει για να βγει στην Ευρώπη.
1: Το
0: κάνε το πλάνο στο χέρι από πριν για να είσαι φρέσκος.
1: Ακριβώς. Εκεί ήθελα να καταλήξω, ρε παιδί μου, ότι ξέρετε, με ένα καλό στοχευμό, ρε παιδί μου, των μεταγραφών, μπορεί να γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί, ρε παιδί μου, να παίζουμε και στο Champions League. Εξίσου έτσι ανταγωνιστικά. Έτσι θεωρώ, δηλαδή μόνο έτσι μπορούμε να ανέβουμε. Δηλαδή παίζουμε ότι είναι και Ευρώπη. Αλλιώς δεν μπορείς να ανέβεις.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια και τα λέμε.
0: Να είσαι καλά.

0: Πάμε, πάμε σε έναν ακόμα πριν το πολιτικό δελτίο. Παρακαλώ.
1: Σταύρο, καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.
1: Είμαι ο Βαγγέλης από Εύβοια, τι κάνεις?
0: Γεια σου Βαγγέλη μου, μια χαρά.
1: Εντάξει, αφού περάσαμε και τη χθεσινή βραδιά, όλα καλά.
0: Είσαι φίλος του Παναθηναϊκού, να υποθέσω.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Έκανες ένα τεστ κοπόσεως δωρεάν.
1: Μεταξύ, σήμερα έχουμε εδώ το πανηγύρι μας στο χωριό. Θα περάσουμε ωραίο Σαββατοκύριακο.
0: Ας πω είναι πανηγύρι, πανηγύρι, γιατί υπάρχουν δύο ειδών πανηγύρια. Υπάρχει ναι. Το κλασικό, το δυνατό, το παράδοτο με τα κλαρίνα, τα ταούλια και τα τραγούδια μέχρι το πρωί και υπάρχει το άλλο που είναι εμποροπανήγυρης απλά.
1: Ναι, επειδή αύριο είναι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.
0: Ναι.
1: Και γιορτάζει εδώ η εκκλησία, ο Πολιούχος.
0: Α, μια χαρά.
1: Της Αμαρίνθου. Και έχουμε σήμερα πανηγύρι, πασάρι.
0: Θα έχετε και μουσική το βράδυ και όργανα ή όχι?
1: Ναι.
0: Α, δυνατά, πολύ εδώ. Full complete πρόγραμμα.
1: Στην κεντρική πλατεία.
0: Μια χαρά, τα καλύτερα είναι αυτά.
1: Ήταν ωραία, θα είναι
0: ένα
1: ωραία.
0: Πανηγύρι, δεν αξιώθηκα να πάω φέτος.
1: Α, ναι, καθόλου.
0: Δεν έρχεται, τι να κάνουμε. Εκεί που βρισκόμουν δεν
1: έρχεται. Εντάξει.
0: Να είσαι καλά. Έλα.
1: Αυτό, Σταύρο, εντάξει, τουλάχιστον ξεκινάει τώρα 15 Οκτωβρίου, ε.
0: Ναι, το conference είναι πιο αργά. Οι άλλες δύο διοργανώσεις αρχίζουν από το Σεπτέμβριο, το conference είναι Οκτώβριο. Και μάλιστα το conference ολοκληρώνεται και τέλη Δεκέμβρη, ενώ οι άλλες αναμετρήσεις συνεχίζουν και. Οι άλλες δύο διοργανώσεις αρχίζουν από το Σεπτέμβριο, το conference είναι Οκτώβριο. Και μάλιστα το conference ολοκληρώνεται και τέλη Δεκέμβρη, ενώ οι άλλες αναμετρήσεις.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με τα θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στη Βουλή. Σημείωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Μπήκε μάλιστα στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν αναχέτησαν ελληνικά F-16. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης, ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Η επιστροφή στο Λιγνίτη δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή, τόνισε σε περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Επισήμανε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλους τους ευρωπαϊκούς πόρους και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα καλύψουν το κενό που άφησε η λιγνητική δραστηριότητα. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή στο βορειοδυτικό Λονδίνο, κοντά στο στάδιο Wembley. Έχει διακοπεί κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή Μετροπόλιταν του μετρό. Επιχειρούν 120 πυροσβέστες, ενώ η πυκνή καπνή είναι ορατή ακόμα και από το κέντρο του Λονδίνου σε απόσταση σχεδόν 14,5 χιλιόμετρων. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι, με ακούτε.
0: Βεβαίως.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σταύρο. Σας εύχομαι καλή σεζόν να έχετε.
0: Όλοι με υγεία.
1: Με υγεία. Έχουμε ξαναμιλήσει Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Έχω μιλήσει μαζί σας όσον αφορά τα ταλέντα, τα ελληνικά, τα ελληνόπουλα.
0: Τα αναξιοποίητα και τα χαμένα.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τα οποία είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά. Απλά θέλω να επισημάνω κάτι που ίσως μπορεί να το είδανε πολύ λίγοι. Στο τελικό που έγινε, όφι που πήρε το κύπελο.
0: Είχε 9 Έλληνες.
1: Κάποια στιγμή γίνεται αλλαγή ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Ο νεαρός αυτός, ταλαντούχος που του εύχομαι με όλη μου την καρδιά να πάει καλά στην καριέρα του. Την ώρα όμως κύριε Σταύρο που βγαίνει και γίνεται αλλαγή, λέει γάμα του σκοτάρα. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, επειδή έχει έρθει και στο σχολείο του γιού μου που είναι 13 χρονών ο κύριος Ηλιόπουλος, και μπράβο του, εγώ σας είπα ότι είμαι Παναθηναϊκός, έχει μοιράσει μπάλες με υπογραφές των παικτών, έχει μιλήσει για το ήθος, θέλω μέσα από την εκπομπή σας, η οποία την ακούει πολλής κόσμος, να γίνει μία επισήμανση στους ανθρώπους της ΑΕΚ. Το παλικαράκι αυτό...
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει το στιγμίο που λες.
1: Δεν αλλά... δείτε το, σας παρακαλώ. Δε, πολύ
0: άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω.
1: Και μετά λέει ο δημοσιογράφος.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Δεν, ναι, ναι. Δεν θα κρίνω τώρα το συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Όχι, πρέπει είναι να το κρίνω.
0: Όχι, άλλο θέλω. Γιατί δεν το έχω δει. Άλλο θέλω. Δεν με αφήνεις να μιλήσω.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Άλλο θέλω να πω.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν έχει να κάνει με το συγκεκριμένο περιστατικό. Ας πω την πάγια θέση μου. Θεωρώ ότι... Ναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτό, αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει μπει σε αποδυτήρια και δεν έχει πει κουβέντες που δεν θα έπρεπε να πει. Περίμενε, έφυσε με να μιλήσω. Που δεν θα έχει πει κουβέντες που δεν θα έπρεπε να υποθούν και δεν έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Όλοι μας, ακόμα και όταν παίζαμε πάνω σε μια φάση κτλ., λέγαμε τέτοιες κουβέντες. Κακός, κακός. Αλλά δεν θα πέσουμε τώρα για τα σύννεφα.
1: Όχι, όχι, όχι στα αποδυτήρια.
0: Και μέσα στον αγώνα, εγώ σου λέω.
1: Είναι την ώρα που γίνεται αλλαγή ο νεαρός, αγαπητέ μου, ο οποίος του έχει δοθεί μια ευκαιρία. Και γίνεται αλλαγή.
0: Ξαναλέω.
1: Είναι κάμερα και λέει αυτό που σας είπα πριν. Ναι, ωραία, να μην το ξαναπώ.
0: Ωραία, είναι κατακριτέο. Ξαναλέω. Ωραία, δεν πέφτουμε, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Έχω δει παίχτες να πανηγυρίζουν και να βρίζουν θεούς και δαίμονες.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Αυτό πρέπει όμως αυτό το παιδί.
0: Κακώς έχει συμβεί αυτό, αν έχει συμβεί όντως που δεν το έχω δει. Αλλά από εκεί και πέρα. Έτσι, μην λέμε ξαφνικά ανακαλύπτω.
1: Όχι, όχι, όχι. Εγώ σας έχω πει, γι' αυτό ξεκίνησα την κουβέντα μου, ότι πιστεύω στα Ελληνόπουλα και υπάρχουν πολλά και τα λοιπά, δεν θέλω να κατακρίνω το παλικαράκι που το ευχήθηκα με την καρδιά μου επειδή είμαι Παναθηναϊκός, αλλά πρέπει τουλάχιστον οι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ που βγαίνουν σε κάθε...
0: Δεν έχει να κάνει ούτε καν με τους δημοσιογράφους. Πρέπει οι υπεύθυνοι της ομάδας, της κάθε ομάδας, να πούμε παιδιά,
1: μπράβο, μπράβο,
0: να το φέρουμε έτσι όπως πρέπει. Διότι ξαναλέω, όλοι έχουμε κάνει κάτι τέτοιο, χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται έτσι.
1: Εγώ το λέω για το καλό του, δεν το λέω να του πάρουν το κεφάλι, εγώ το λέω για το καλό του. Για να μην σας κρατάω την εκπομπή, αυτό ήθελα. Είναι πολύ λίγοι ίσως που το είδανε αυτό. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε λόγο. Σας εύχομαι να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και καλές εκπομπές.
0: Να είστε καλά. Σταύρο. Πάμε παρακάτω.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Σταύρο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Ήταν εσύ με τον παλικάρι που μιλάγαμε για το Euro, σου λέγα back to back Αργεντινή, αν θυμάσαι.
0: Για το Euro δύσκολα, για το παγκόσμιο μάλλον.
2: Για το παγκόσμιο.
0: Γιατί Euro και Αργεντινή. Δεν.
2: Ναι. Είμαι με τον Ανιψιό μου εδώ, είναι Δευτέρα Ιγνασίου και ντρέπονταν. Και λέω κάτι να πάρουμε να μιλήσουμε για την Πανάθα. Ρε.
0: Γιατί ντρέπεται, πώς το λένε τον Ανιψιό.
3: Βασίλης, Βασίλης.
0: Έλα ρε Βασίλη, τι ντρέπεσαι. Μετά το Θείο θα μιλήσεις και εσύ να ξέρεις, ετοιμάσου.
2: Να τους άσουμε εμένα. Με το...
0: Έλα Βασίλη, πες τα.
2: Είναι Πανάθα.
3: Πιστεύω φέτος η Πανάθα.
0: Ναι.
3: Θα κάνει χρονιά προετοιμασίας που θα προετοιμάζει την επόμενη.
0: Άρα θεωρείς ότι θα στήσει φέτος τις βάσεις για να πάρει πρωτάθλημα του χρόνου.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Χθες πώς το είδες, το μας χθες είσαι μικρός.
3: Τώρα, τώρα.
0: Το είδες και τι κατάλαβες.
3: Ότι δεν κάνει με τίποτα ο Καμαρά.
0: Να σε καλά ρε Βασίλη.
2: Λοιπόν.
0: Γιατί τρέπεσαι Βασίλη.
2: Έλατε.
0: Τώρα σου φύγε ντροπή, δεν θα πούμε κι άλλα.
3: Μου φύγε τώρα, μου φύγε.
0: Α, είδες, να.
2: Ακούει, είναι φανατικός σαν το Θείο, ακούει Sport FM full και τέτοια. Ναι, ναι. Αλλά ξέρεις. Του φάνηκε περίεργο που θα ακουστεί. Του λέω μετά φορές, δεν ακούγεσαι, του λέω, μπορούμε να ακούσουμε ράδιο, του λέω ταυτόχρονα.
0: Βασίλη, εκτός αυτού, άκουσε να δεις τώρα. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Θα στείλεις ένα μήνυμα στους φίλους σου, είμαι στην αναμονή, περιμένετε με να με ακούσετε. Και θα γίνεις έτσι την επόμενη φορά. Είναι ραδιόφωνο, δεν σε βλέπει κανένας, μην τρέπεσαι, χωρίς άγχος πες ότι γουστάρεις.
2: Εντάξει, μπιλόρα.
3: Ναι, μωρέ, ναι.
0: Ωραία, μ' άρεσε.
2: Θα ρίγαμε, σαν
0: να είστε καλά, παιδιά, για χαρά.

Δηλώσεις έκανε λίγο πριν και ο Κόντις στην συνδρομητική τηλεόραση. Είναι λέει, μια ιστορική στιγμή για την ομάδα μας. Είχαμε πει και πριν πως όποια και αν είναι η κλήρωση, εμείς θα το χαρούμε και θα πάμε για να το χαρούμε. Προφανώς και η Μπενφίκα και η Λεβερκούζεν είναι δύο πολύ μεγάλες ομάδες και δύσκολες ομάδες. Έχουν παίκτες με ποιότητα και εμπειρία. Σίγουρα το Νταλούς θα είναι ένα πολύ, στο Νταλούς μάλλον θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια ομάδα πάρα πολύ καλή και στην έδρα μας με τους Γερμανούς επίσης θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Πάντως θα παίξει ρόλο και το πρόγραμμα. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τα παιχνίδια για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα ταξίδια και επίσης είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε τυχεροί και μετά από τα εκτός έδρας παιχνίδια θα έχουμε παιχνίδια στην έδρα μας για να βρούμε λίγο και τον τρόπο να τον διαχειριστούμε. Δεν υπάρχει διοργάνωση που θέλουμε να είμαστε απλά εκεί. Θέλουμε το Europa League και γι' αυτό είμαστε εκεί. Από αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ, θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικά και με τον τρόπο που ξέρουμε θα τα χαρούμε και θα παλέψουμε να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Αν δεν στοχεύεις ψηλά, δεν μπορείς να πετύχεις μεγάλα πράγματα. Θέλουμε να κάνουμε νίκες. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλες οι ομάδες έχουν εμπειρίες με παιχνίδια στα πόδια τους, είπε αναλυτικά ο Χρήστος Κόντις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Το 2-10-95-79-283-4-5 γραμμές ανοιχτές για λίγο ακόμα. Πάμε στους φίλους που είναι στη γραμμή. Χαίρετε.
3: Γεια σου Σταύρο.
2: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Κωνσταντίνος Ολυμπιακός.
2: Γεια σου Κωνσταντίνε.
3: Θέλω να πω...
2: Πώς είναι η συγκλήρωση?
3: Εντάξει, νομίζω ότι είναι... Αν καταφέρουμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε και με τις προσθήκες, γιατί η εικόνα που είδαμε μέσα στον Αύγουστο δεν ήταν... Ελπίζω αυτή που θα δούμε. Ακριβώς. Και ελπίζω δεν ήταν αυτή που θα δούμε για την υπόλοιπη χρονιά. Θεωρώ ότι θα φτιάξουν λίγο τα πράγματα. Αλλά για να είμαστε αντικειμενικοί, για μια διοργάνωση του Europa League, θεωρώ ότι είναι καλή κλήρωση. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ έχει δύσκολη κλήρωση. Γιατί είναι και στο conference, αλλά βλέπω κάποιες παγίδες. Η ΑΕΚ, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι στο κορυφαίο επίπεδο. Εκεί το πράγμα δυσκολεύει μόνο του πάρα πολύ. Ένα μεγάλο συγχαρητήρια θέλω να πω στον Όφη εγώ. Σε όλες τις ομάδες ελληνικές και στον ΠΑΟΚ την προσπάθεια, αλλά κυρίως στον Όφη. Γιατί αποτελεί, νομίζω, ένα μοντέλο πρότυπο για όλες τις υπόλοιπες μικρομεσαίες ελληνικές ομάδες. Δείχνει το δρόμο. Mm-hmm. Δεν ξέρω, θα ήθελα λίγο τη δική σου γνώμη όσον αφορά λίγο αυτό το όνειρο που ζει ο Όφη. Γιατί για μένα μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Τι, είναι πάρα πολύ ωραίο και όσο συνεχίζει να έχει θετικά αποτελέσματα και αυτήν την εικόνα, θα το απολαμβάνει στο έπακρο και θα έρχονται επιτυχίες. Βάζω ένα αστερίσκο σε μια-δύο κακές στιγμές πώς θα το διαχειριστεί. Τι θέλω να πω. Εάν παράδειγμα έρθουν μια-δύο σφαλιάρες λίγο ηχείρες, εάν θα τον πάρει από κάτω ή αν θα μπορέσει να τις διαχειριστεί και να συνεχίσει στο επίπεδο που βρίσκεται.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Δεν είναι δίκαιο τώρα για άδικο, θα φανεί. Αυτό είναι ο προβληματισμός. Δηλαδή δεν θέλω κι εγώ με σιγουριά, κατάλαβες.
3: Η διαχείριση πάντα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και όντως, πολλές φορές όταν υπάρχει απειρία, ειδικά σε μεγάλες διοργανώσεις, και ξέρεις τι, το στοίχημα ίσως, να συμπληρώσω λίγο αυτό που λες, είναι το πώς θα διαχειριστεί και την Ελλάδα όταν θα παίζει στην Ευρώπη.
2: Mm-hmm, ακριβώς. Κάποια στιγμή, αυτό είπε και ο Κόντις που φάνηκε λίγο μπερδεμένο, που λέει ότι εκτός θα σας παιχνίδια να ακολουθούν εντός στο πρωτάθλημα, διότι μην ξεχνάμε ότι ο Όφη έχει και το επιπλέον ταξίδι. Δηλαδή σκέψου να έρθει Πέμπτη, Παρασκευή, ξέρω εγώ, να γυρίσει Κρήτη και Σάββατο να πρέπει να φύγει για να πάει την Κυριακή να παίξει ξέρω εγώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι ναι, και όντως. Αυτό ένα...
3: Και αυτή είναι μεγάλη δυσκολία. Και ένα κάτι θέμα. Τελευταίο να σε ρωτήσω. Και κάτι τελευταίο. Να πω και χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Παναγιώτη το Πειραιά που σε ακούει.
2: Βεβαίως.
3: Και κάτι τελευταίο να σε ρωτήσω, αν έχεις λίγο εικόνα ή όσο μπορείς να τοποθετηθείς, γιατί είναι λίγο περίεργο το σύννεφο αυτό. Τι γίνεται με τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού? Δεν μπορώ να βγάλω άκρη εύκολα.
2: Εσύ νομίζω ότι μπορεί να βάλει κανένας. Εδώ κοιμηθήκαμε με πέντε και ξυπνάμε με τον δω.
3: Γι' αυτό.
2: Δεν έχει να κάνει, συγγνώμη, για να το αποσαφηνίσω, δεν έχει να κάνει με την ενημέρωση που έχουμε ή δεν έχουμε.
3: Όχι, προς Θεού, δεν.
2: Θέλω να πω ότι αλλάζουν τα πράγματα ούτως ή άλλως. Δεν είναι ότι δεν το ξέραμε και να τώρα βγήκε στο προσκήνιο το όνομα του Ντοντό. Όντως ο Πέντερσεν δεν ήταν απλά στόχος, έχει έρθει στην Ελλάδα. Θέλω να πω ότι δεν είναι λάθος πληροφόρηση ή έλλειμμα πληροφόρησης. Είναι ότι αλλαγή δεδομένων ανά πάσα ώρα και στιγμή.
3: Τελευταία στιγμή έκανε μια χειρή δήλωση ο Γκέλης Μαρινάκης. Θα δούμε εδώ και πέρα θα γίνει. Όντως δεν ξέρει κανείς. Anyway, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά. Χάρη και ψάξω. Πάμε σε έναν ακόμα. Παρακαλώ.
4: Σταύρο.
2: Ναι.
4: Καλησπέρα. Αντώνης από το δρόμο.
2: Γεια σου Αντώνη. Λίγο πιο κοντά αν θες το ακουστικό ή βγάλε το hands free. Δεν ξέρω τι έχεις.
4: Είναι αυτοκινήτου τώρα και δεν ξέρω...
2: Ωραία. Ας κρατήσουμε λοιπόν την ασφάλεια στην οδήγηση. Φώναξε λίγο παραπάνω τότε.
4: Πάντα. Λοιπόν εγώ θα σε πάρω... Δεν παίρνω πολλές φορές εγώ. Ακούω. Αλλά θα πάρω με αφορμή τον κύριο πριν δύο τηλέφωνα που ήθελε μας το παίξει να μας δείξει ηθικό δίδαγμα. Δεν ξέρω τι ήθελε να πει για τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον πιτσιρικά. Ένα πιτσιρικά ο οποίος μπήκε για πρώτη φορά, το αίμα του έβραζε. Και βγήκε και μας είπε να βάλει η ΠΑΕ τους υπεύθυνους να το βάλουν στη θέση τους. Δηλαδή τι θέλει να μας πει ο κύριος?
2: Ηρέμησε. Πρώτα απ' όλα ηρέμησε, ήρεμα.
4: Ναι, γιατί έχω τρελαθεί τώρα.
2: Γι' αυτό λέω, ηρέμησε.
4: Η κόρη του. ο γιος του, ας πούμε, που έχει πάει και ο κύριος Ηλιόπουλος στο σχολείο και παρέδεσε τις μπάλες. Δεν έχει βρήσει σε ένα παιχνίδι που υπάρχει ένταση.
2: Έλα, τι θέλει να μας πει τώρα. Κακός μένα, αλλά όλα το έχουμε κάνει.
4: Α, μπράβο. Δηλαδή η κάμερα δεν έχει πιάσει παίχτες που κάνουν τα χειρότερα. Όχι να βρήσουνε. Και εγώ το δικαιολογώ απόλυτα το παλικαράκι, έτσι. Γιατί τα μέσα συνέντασης, το πάθος, έπαιξε καλά και γούσταρα να, να έχει συμμετοχή αν έπαιρνε η ΑΕΚ το κύπελο. Τι έπρεπε να πει Διάδη στο Φώτη? Φώτη, έλα ερωτική επαφή με τους αντιπάλους. Τον πείραξε αυτή η λέξη που είπε. Κρυβόμαστε δηλαδή πίσω από το δάχτυλο. Κρυβόμαστε
2: εντάξει,
4: πίσω από το
2: δάχτυλο. Και αυτός έχει δικαίωμα να θυχτεί, τέλο πάντων να νιώσει κάπως. Ο καθένας εκφράζει την άποψή του, βλέπει τα πράγματα.
4: Γιατί τον κατακρίνουμε ένα 16χρονο παιδί? Για ποιο λόγο κατακρίνουμε ένα 16χρονο παιδί?
2: Τη δική μου τη θέση την άκουσες. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να εκφράσει τη δική του άποψη.
4: Αυτός ο άνθρωπος μετά από 15 μέρες που έχει γίνει το παιχνίδι θυμήθηκε να πει αυτό το πράγμα. Αντί να πει κάτι για την ομάδα του, κάτι για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, 15 μέρες του έχει ταχωθεί αυτό το πράγμα και περιμένει πότε θα βγει στον αέρα να πει για το παλικαράκι.
2: Ο καθένας λέει...
4: Ναι, να είμαστε όσο μπορούμε...
2: Δεν θες να επιβάλλω εγώ στον καθένα τι θα πει.
4: Όχι,
2: τι να κάνουμε. Ωραία, το πάμε. Τελείωσε, ας το κλείσουμε το θέμα.
4: Μεταφέρω την άποψή μου.
2: Ωραία.
4: Μεταφέρω την άποψή μου μέσω της εκπομπής σου που δίνει τη δυνατότητα.
2: Να είσαι καλά.
4: Κατάλαβες. Έγινε.
2: Να είσαι καλά, για χαρά. Πάμε γρήγορα να βγάλουμε ένα-δυο γραμμές, μία-δυο γραμμές ακόμα. Παρακαλώ.
5: Έλα, Σταυράκο.
2: Χαίρετε.
5: Τι κάνεις, αγόρι μου?
2: Σε σκεφτόμουν χθες.
5: Είδες ότι ήμουν μέσα σε όλα τα παιχνίδια.
2: Πώς είσαι μέσα σε όλα τα παιχνίδια? Τον Όφη έλεγες θα αποκλειστεί και με δυσκολία αν δεν αποκλειστεί στην Τζίγια θα πέρασε.
5: Άκου, εγώ ξέρω τι λέω. Είπα ότι ο ΠΑΟΚ θα κρυθεί στο νήμα. Στην Τρίχα, γιατί δεν κρύθηκε στην Τρίχα.
2: Είπες ΠΑΟΚ παράταση.
5: Με ένα πέναρντι που πιο πολύ δεν ήταν παρά ήταν. Συμφωνούμε.
2: Ναι, είπες ΠΑΟΚ παράταση, δεν ήρθε.
5: Αλλά υπαγρύφος.
2: Ναι. Και Όφη έλεγε θα αποκλειστεί.
5: Το παιχνίδι ήταν να το χάσει και το κέρδισε.
2: Και Όφη, εντάξει, με την ίδια
5: λογική. Όφη έπεσα έξω. Είχα πει βέβαια ένα αστεράκι ότι αν βάλει γκολ σίγουρα θα προκριθεί, αλλά επειδή έβλεπα αλλιώς το παιχνίδι έπεσα έξω.
2: Με Όφη έχεις
5: όταν είσαι 75% εύστοχος είναι επιτυχία, αλλά ο κουβάς είναι κουβάς γιατί στο στοίχημα δεν συγχωράει ούτε ένα λάθος.
2: Ναι, με την ίδια λογική να σου πω κάτι.
5: Εσύ είπες θα προκριθούν όλες οι ομάδες και δεν προκρίθηκαν. Τι είπα να πει, ότι δεν ήσουν μέσα στα πράγματα?
2: Δεν ήμουν μέσα, δεν βγήκα από
5: τα πράγματα. Εντάξει τώρα για τον ΠΑΟΚ που στην Τρίχα το χάσες.
2: Με την ίδια λογική όμως και εσύ τον Παναθηναϊκό στην Τρίχα τον έπιασες γιατί μέχρι το 90 κάτι περνούσε.
5: Ναι, ρε παιδί μου, είπα γρίφος είναι ο Παναθηναϊκός. Δύσκολο παιχνίδι, είπα.
2: Εγώ λοιπόν δεν βγήκα όμως να πω. Είχα απόλυτη επιτυχία χθες. Που έλεγα θα περάσουν και οι τρεις.
5: Λοιπόν, άκου τώρα γιατί πήρα. Εντάξει, πάμε. Έγινε. Το στοίχημα είναι στοίχημα. Πήγαμε κουβά. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός εχθές κέρδισε και αντί να χαρούμε, προβληματιστήκαμε. Γιατί έχει προβλήματα τα οποία είναι συνεχώς τα ίδια. Δηλαδή, τρεις φορές έκανε τα ίδια πράγματα. Τρεις φορές προηγήθηκε και τρεις φορές δέχτηκε γκολ. Έτσι.
2: Και θα τα λεφτά.
5: Έχει βάλει 11 και έχει φάει 8 γκολ σε 6 παιχνίδια και αυτό πρέπει να προβληματίσει τους υπευθύνους. Έχει μια δικαιολογία, δύο δικαιολογίες ο Παναθηναϊκός. Ένα ότι θα γυρίσουν κάποιοι παίχτες που μπορεί να είναι καλοί, που έχει πάρει, και το άλλο ότι για όλες τις ομάδες είναι ακόμα αρχή. Έτσι. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει φανερά έλλειψη δεκαριού. Δεν υπάρχει δεκάρι στο Παναθηναϊκό, όπως είχε τον Μπερνάτ. Στον τελευταίο χρόνο, κανένας δεν μπορεί να το σηκώσει τον Παναθηναϊκό από μια δύσκολη στιγμή, να τον πάρει από το χέρι. Έχει πρόβλημα σε αμυντικό χάφ εκεί που δεν μαρκάρουν και πολύ, εκτός από τον Κοντούρι λίγο που βοηθάει. Έτσι. Και βλέπουμε και στην άμυνα ότι ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί. Δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα. Αυτό εντάξει μπορεί να το βελτιώσουν. Περιμένουμε να δούμε καλύτερα πράγματα, αλλά εγώ εχθές προβληματίστηκα πολύ. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός από την κόλαση πήγε στον παράδεισο από το πουθενά. Πρέπει να το δούμε αυτό, έτσι να μην πανηγυρίζουμε μόνο στις νίκες βλέπεις τα λάθη σου.
2: Okay. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε και σε έναν ακόμα πριν κλείσουμε. Χαίρετε.
6: Φίλε, αφού η χρονιά εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε για την ομάδα μου, γιατί πλέον υπάρχει εξέλιξη,
2: ναι.
6: Μιλάω για τον ΠΑΟΚ, καλησπέρα Κίμωνας από Ηράκλειο.
2: Γεια σου Κίμωνα, ναι.
6: Θα πρέπει πρώτα να πω συγχαρητήρια στους υπόλοιπους τέσσερις και όχι για το fair play. Γιατί πραγματικά νομίζω ότι άξιζαν ο καθένας από το μονοπάτι του και από το Γολγοθά που είχε να ανέβει, μικρό ή μεγάλο, δικαίως βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Και σε ό,τι αφορά τώρα την ομάδα μου. μία σύντομη τοποθέτηση. Επειδή ο χρόνος δεν γυρνά πίσω και επειδή τα πράγματα δεν αλλάζουν, είναι αυτά που είναι, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ καλός ή κακός έχει μία χρονιά μεταβατική, την οποία δεν θα πρέπει να μπει η διοίκηση στη διαδικασία να της δώσει υπεραξία. Εκτιμώ ότι έχει ένα προδιαγεγραμμένο ρόστερ το οποίο έχει πολύ αξιόλογα παιδιά. Μακάρι ο Εντιαγέ να είχε τα διπλά πνευμόνια και τους διπλούς μύες να μπορέσει να παίξει και τα υπόλοιπα λεπτά του αγώνα. Μακάρι να μπορούσαν και όλοι οι υπόλοιποι από την πρώτη στιγμή να μπουν στο νόημα του χθεσινού αγώνα και να μην χρειαστεί ο Πελκίνιο και ο Τέιλορ να έρθουν στο 70 να συνεισφέρουν σε αυτό το οποίο εν πάση περιπτώσει παραλίγο να μας έχει σήμερα στη σημερινή κλήρωση. Άρα δεν είμαστε, okay, μία ακόμα μαύρη κοιλίδα στην ευρωπαϊκή παρουσία του συλλόγου. Εγώ στηρίζω απόλυτα Σαββίδη, απόλυτα, ξεκάθαρα, δεν ακούω κουβέντα. Ναι, είμαι θυμωμένος μαζί του, όχι γιατί πούλησε τον Τέλεια, αλλά για τον τρόπο που απομάκρυνε τον Λουτσέσκου. Αλλά από εκεί και πέρα αυτά ανήκουν στο παρελθόν, τώρα έχουμε το λύση. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αν μη τι άλλο, μία αντίληψη του πώς παίζεται αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο. Δεν πιστεύω ότι είναι κακός προπονητής. Θέλω να παραμείνει στον πάγκο του ΠΑΟΚ και θέλω να δουλέψει με το υλικό που έχει. Δεν ξέρω αν θα ακουστώ, δεν ξέρω αν οι ευχές μου θα βγουν αληθινές, αλλά ειλικρινά το να βάλει αυτή τη στιγμή το χέρι του στην τσέπη ο πρόεδρος και να δώσει άλλα 10, άλλα 15, 20 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία τελικά θα κάνουν και μάινους την μεταγραφή Κωνσταντέλια, γιατί ήδη έχουμε δώσει ένα σημαντικό ποσό για να...
2: Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά, και μόνο δεν έχουμε χρόνο όμως.
6: Φιλιά.
2: Όχι, ολοκλήρωσε, πες τη φράση που θες. Ενώ μην το τραβήξουμε κι άλλο.
6: Καλή επιτυχία στην ομάδα. Εγώ προσωπικά σαν ΠΑΟΚ στηρίζω τον ΠΑΟΚ. Εφόσον πρόεδρος είναι ο Σαββίδης και η διοίκηση είναι αυτή που είναι, είμαι μαζί του. Και αν αποφασίσει εκείνος να φύγει και όχι μεθοδευμένα, καλή επιτυχία στον επόμενο. Αλλά νομίζω ότι η ομάδα, τουλάχιστον εφόσον έχει περιοριστεί εντός των συνόρων, μπορεί με το υλικό που έχει και με τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ο καθένας στη θέση του, να διαχειριστεί και να μπορέσει να κάνει μια πρωταθληματική πορεία, η οποία δεν συνέπαγε ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορέσει και στις δύο διοργανώσεις στις οποίες θα συμμετάσχουμε, πρωτάθλημα και κύπελο, να έχουμε ένα διακριτό ρόλο και να είμαστε ανάμεσα στους πρωταγωνιστές. Μέχρι εκεί.
2: Να σε καλά, Κίμωνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά. Καλό απόγευμα σε εσένα, καλό απόγευμα και σε εσάς από τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Το Σωτήρη Δαμπάκο και την Κωνσταντίνα Παπανούτση που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή και το Σταύρο Χονδροθυμίου που για αυτές τις δύο ώρες που πέρασαν σας κράτησε το φιάδο από το μικρόφωνο των Big Wings Sport FM 94,6. Να είστε όλοι καλά. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά reporters με Κώστα Κετζόγλου, Τάσο Νικολογιάννη και Κώστα Νικολακόπουλο. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα Παρασκευής, ένα ακόμα καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Πάλι στις 2 η ώρα, όπως μας έχετε συνηθίσει, αυτή τη φορά με άλλη σύνθεση θα έχω στο πλευρό μου τους Ηρακλή Αντίπα και Διονύση Δεσίλα. Σας περιμένουμε. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Η Μίλαν, την οποία ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, είναι ο πιο δυνατός αντίπαλος των Ερυθρολεύκων στη League Phase του Europa. Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια, Χόφενχάιμ εντός και Μαρσέγ, Τσέλιε, Ρεν και Τορέντσε εκτός ή άλλες ομάδες. Αν το πιστέψεις, όλα είναι δυνατά, δήλωσε στην Κοσμοτέ ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα πάμε βήμα-βήμα, τόνισε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Βατή χαρακτηρίζεται η κλήρωση του Παναθηναϊκού στο Conference League. Οι πράσινοι θα φιλοξενήσουν στο ΑΚΑ Brighton, Μπόρατς, ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας και θα παίξουν εκτός έδρας με Φράιμπουργκ, Καϊράτ και Νόρτζελαντ. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ντέσσερς. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση του Ιμραν Λούζα. Με κόσμο οι πράσινοι στο μάτς με το Λεβαδιακό, ενώ κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια και για το παιχνίδι με την νίκη Βόλου την Πέμπτη. Να κάνουμε περήφανη όλη την Κρήτη, το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΟΦΗ Μιχάλη Μπούση μέσω της Κοσμοτέ για την κλήρωση του Europa League. Της Leverkusen, Anderlecht, Lech Poznan και Hoffenheim θα υποδεχτεί η ομάδα του Χρήστου Κόντι, που εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει Μπενφίκα, Ρεν, Στουμ, Γκρατς, Χάπουελ, Μπερσεβά. Μέσα στη μέρα τελειώνει του Κενάν Κόντρο. Αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση του δεξιού μπακ στον Ολυμπιακό, που αφήνει την περίπτωση Πέντερσεν, παρά το γεγονός ότι ο Νορβηγός βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα και κάνει δικό του τον Βραζιλιάνο Ντοντό στα 9 εκατομμύρια ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους. Οι απαιτήσεις της Φιωρεντίνα, σύμφωνα με τους Ιταλούς που εμπλέκουν σε σενάρια και την Νότιγχαμ, το αμέσως επόμενο διάστημα οι εξελίξεις για Βάργκας και Φρέντρουπ. Με αλλαγές στο βασικό σχήμα, το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά την Κυριακή, επιστρέφει ο Βιτάλης, πιθανόν και ο Ζούμπκοφ. Περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, παλέψαμε και τα καταφέραμε, το μήνυμα του Πίλιου για τη συμμετοχή της Ένωσης στη League Phase του Champions League. Η μέρα Όγγνεν Ούγκρεσιτς, η σημερινή για τον ΠΑΟΚ. Ο 20χρονος Κροάτης θα περάσει από ιατρικά τεστ και το αργότερο μέχρι αύριο θα ανακοινωθεί από το δικέφαλο του Βορρά, που μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό στρέφεται στο μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Κρίσιμο παιχνίδι για την εθνική ομάδα μπάσκετ που αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τζαμπόλ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από RT2 Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία του Άρη εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Βέλιο, Φαμπιάνο και Πετρής αναμένεται να είναι στο αρχικό σχήμα, ενώ θέσεις διεκδικούν Σούταλο και Ρίτσαρτς. Την πρόκριση στα ημιτελικά του ΣΚΙΦ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας πήρε ο Στέφανος Ντούσκος. Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο τερμάτισε σε χρόνο 6:50-26 και ο επόμενος αγώνας του είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο περίπου στις 4:20. Κληρώνει σήμερα στις 8 για την Superbet League 2. Από τη διαδικασία θα προκύψει το πρόγραμμα των 16 ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί σε έναν ενιαίο όμιλο με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για τις 6 Σεπτεμβρίου. Μετάδοση από το κανάλι της διοργανώτριας αρχής στο YouTube. Εντός της ημέρας θα βρεθεί στη Σαουδική Αραβία ο Όλι Γουόρκινς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Αλ Χιλάλ. 58 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξει η Άστον Βίλα, που έχει ήδη αντικαταστήσει τον Άγγλο Φόρ με τον Νίκολας Τζάκσον. Στη Σερβέτ θα συνεχίσει την καριέρα του Ντάτρο Φοφανά με μόνιμη μετακίνηση από την Τσέλσι στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Γεια σας, καλησπέρα. Είμαι ο Κώστας Κυριατζόπουλος, θα πάω μαζί μέχρι τις 6. Εκπομπή Reporters. Θα έχουμε και Τάσο Νικολογιάννη που όπου να είναι θα προσγειώνεται και Κώστα Νικολακόπουλο για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Θα πούμε για τις κληρώσεις, θα πούμε για τα παιχνίδια που έρχονται την Κυριακή. Έχει πάρα πολλά να συζητήσουμε. Σίγουρα θα πείτε και για τα χθεσινά παιχνίδια, για το χθεσινό μάλλον παιχνίδι με τον Τάσο. Σήμερα μάθαμε τις κληρώσεις και τις άλλες τρεις ευρωπαϊκές ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε χθες. Στην Νορβηγία έχασε 3-2, αποκλείστηκε από το Conference League. Έτσι συνεχίζουν ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Ο Όφη που κάνει μια τεράστια νίκη μέσα και στην Σόφια και μια θριαμβευτική πρόκριση με συνολικό 5-0 απέναντι στην ΤΣΕΚΑ Σόφια. Μια πολύ καλή ομάδα, κατά τη γνώμη μου, που θα τη δούμε και με τον Παναθηναϊκό. Αφού έπεσε μαζί του στο Conference League. Γενικά για τον Παναθηναϊκό θα έλεγα ότι δεν ήταν και τόσο καλή κλήρωση που οι αντίπαλοι που του έτυχαν και η Brighton, δηλαδή ιδίως όταν δεν την παίρνει από το πρώτο group, είναι μια ομάδα που σίγουρα δεν τη θέλεις, και η Freiburg είναι καλή ομάδα και η Καϊράτ εκτός έδρας. Πέρυσι είναι μια ομάδα που έπαιζε Champions League. Η Νόρτζελαντ είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι, αν εξαιρέσει το εντός με την Μπόρατς, σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει καλύτερους αντιπάλους. Και για την ΑΕΚ χθες, νομίζω ότι η κλήρωση δεν ήταν εκεί καλύτερη. Παρ' όλα αυτά, είναι Champions League. Έτσι κι αλλιώς όλα τα μάτς είναι δύσκολα. Απλά είναι κάπου είναι ατυχία, ας πούμε, από το τέταρτο γκρουπ να παίρνει μια ομάδα όπως η Κόμο. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα που άφησε εκτός Champions League Juventus και Μίλαν και Juventus. Η Μίλαν δηλαδή ήταν αυτή που το πάλευε μέχρι το τέλος και έμεινε έξω. Έχουμε πάρα πολλά μεταγραφικά στον Ολυμπιακό. Έχω χάσει, δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε αυτό. Θα σας βοηθήσει ο Κώστας, γιατί πραγματικά είναι η κατάσταση αρκετά μπερδεμένη. Αυτά, έχουμε κάποιον, τον Κώστα κάτι στο τηλέφωνο, όχι. Ωραία, σε λίγο θα είναι ο Κώστας Νικολακόπουλος, οπότε να πούμε στα γρήγορα για ΑΕΚ. Εντάξει, έχουμε πει και το πρωί για την κλήρωση. Η ΑΕΚ την Κυριακή παίζει στη Λεωφόρο με την Κηφισιά. Ένα παιχνίδι σίγουρα πολύ σημαντικό. Πρέπει η ΑΕΚ να καταφέρει να ξαναγεμίσει, αν πούμε ότι άρχισε μετά την πρόκρισή της στη League Face, στο Champions League. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Έμαθα χθες τους αντιπάλους, συζητήθηκαν οι αντίπαλοι. Νομίζω ότι από σήμερα, αύριο και πάνω απ' όλα την Κυριακή στη Λεωφόρο πρέπει να δούμε μια καλή, μια σοβαρή ΑΕΚ όπως είναι στα τελευταία παιχνίδια, σε όλα τα παιχνίδια από τότε που έχει αρχίσει η σεζόν, εκτός από 20-25 λεπτά στο Super Cup στο Ηράκλειο που είδα και το διάστημα που τύχησε τελικά το τρόπαιο και να πάρει αυτό το μάτς, γιατί είναι πραγματικά αυτά τα παιχνίδια που στο τέλος σεζόν κάνουν τη διαφορά στις ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα, και πιστεύω, είμαι βέβαιος, ότι η ΑΕΚ θα διεκδικήσει και το πρωτάθλημα και φέτος μέχρι το τέλος. Οπότε αν αυτοί οι βαθμοί χαθούν, δεν τους ξαναβρίσκεις πουθενά στην πορεία. Οπότε αυτό που προέχει τώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Μετά η ΑΕΚ έχει κύπελο, έχει τον Άρη στην Νέα Φιλαδέλφια το επόμενο Σάββατο και μετά θα δούμε ποια θα είναι η αντίπαλος που θα της στείλει πρώτη ο ορισμός του προγράμματος, το πρόγραμμα το οποίο θα το μάθουμε αύριο το πρωί, γιατί είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια και πάρα πολλά πράγματα πρέπει να μετρήσει η UEFA για να βγάλει το πρόγραμμα, ομάδες που παίζουν στην ίδια χώρα, στην ίδια πόλη και τα λοιπά. Οπότε λίγο αναμονή ακόμη και αύριο θα ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι η σειρά των αγώνων της ΑΕΚ και ποια θα είναι η πρώτη ομάδα που θα έρθει στη Φιλαδέλφια και το πρώτο ταξίδι που θα κάνει η ΑΕΚ, αλλά και οι οπαδοί της. Πιστεύω σε όλα τα γήπεδα θα δώσουν το παρόν. Έτσι κι αλλιώς είναι δύο μάτς στην Αγγλία, ένα στο Λονδίνο, ένα στο Μάντσεστερ, με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι. Είναι στη Γερμανία, στον Ντόρτμουντ που εντάξει, που εδώ μπορεί τουριστικά, ας πούμε, να μην είναι κάποιο φοβερό ταξίδι, αλλά ποδοσφαιρικά για μένα είναι το καλύτερο από όλα. Να ζεις σε ένα παιχνίδι στην έδρα της Μπορούσια Ντόρτμουντ, μια από τις καλύτερες έδρες στον κόσμο. Και βέβαια είναι και το κόμμα, αν τελικά η κόμμα που προλάβει και φτιάξει το γήπεδό της και καταφέρει να παίξει εκεί πέρα, που είναι μια πόλη που εκεί πέρα πιστεύω το κοινό θα είναι λίγο διαφορετικό. Και πάμε κατευθείαν στον Κώστα Νικολακόπουλο να μας εξηγήσει τι γίνεται. Γεια σου Κώστα.
1: Τι κάνεις,
0: καλά, Κώστα.
1: Κωνσταντίνε.
0: Μια χαρά Κώστα. Μια χαρά.
1: Αχ, τι να πω, τι να πρωτοπούμε.
0: Δεν ισχύει ούτε καν το κοιμηθήκαμε με Πέτερσεν, γιατί ξυπνήσαμε και με Πέτερσεν. Δηλαδή παλιά λέγανε κοιμηθήκαμε με Πέτερσεν, ξυπνήσαμε με τον Ντό. Τώρα ξυπνήσαμε και με Πέτερσεν και τελικά με το μεσημεριανό ύπνο πέφτει ο τον Ντό. Για όσοι κοιμούνται δηλαδή.
1: Τι να κάνουμε, η αλήθεια είναι ότι είναι των ανατροπών, ας πούμε, ο Ολυμπιακός. Γενικά είναι, πόσο δε μάλλον σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο που είμαστε λίγο παραπάνω, ας πούμε, ακόμα.
0: Λίγο, ναι. Πάντως, κοίτα, Κώστα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ο Ντοντό είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Δηλαδή, τον είχα δει πέρσι με την ΑΕΚ. Πραγματικά είναι ένας παίχτης που ξεχωρίζει τη Φιωρεντίνα.
1: Ναι. Και στον τελικό του Conference Link τον είχαμε δει και εμείς.
0: Σωστό.
1: Πραγματικά ένας καλός παίχτης.
0: Και με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, κάθε χρόνο το βλέπαμε αυτό το παίχτη.
1: Ναι. Εντάξει, η Φιωρεντίνα δεν είναι η καλύτερη ομάδα της Ιταλίας, σίγουρα, τα τελευταία χρόνια. Όμως πρόκειται για έναν παίχτη ο οποίος τρεις σεζόν στην Ιταλία είναι απολύτως βασικός. Δηλαδή στις δύο προηγούμενες είχε παίξει 35 καμπιονάτο, 36 καμπιονάτο, πρόπερς και πέρσι, με όλα βασικός. Δηλαδή αλλαγή δεν μπήκε ποτέ. Μια φορά, παιδί μου, να μπει αλλαγή, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Το θέμα είναι ότι για κάποιο λόγο που ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί είναι προς ακύρωση η μεταγραφή του Πέντερσεν. Εικάζουμε, είναι ο λόγος, είναι ότι ο Ολυμπιακός μέσα από τις συζητήσεις Νότιχαμ Φιωρεντίνα Ντοντό κατάφερε να το πάει στο Ολυμπιακός Φιωρεντίνα Ντοντό. Καταφέρνει, μάλλον να το πω πιο σωστά, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα κάτι, δεν είναι δεδομένο, ας πούμε, κάτι. Είμαστε όμως σε εξέλιξη, είναι σε εξέλιξη αυτή η μεταγραφή. Υπάρχουν πληροφορίες ότι απόψε θα έρθει ο Ντοντό στην Ελλάδα για να τελειώσει, ας πούμε. Να τελειώσει. Μάλλον με τόσα είπαμε που έχουμε δει φέτος.
0: Μπράβο, ναι. Για να μπει σε την τελική της ευθεία, να πούμε.
1: Να έρθει, να περάσει ιατρικά, να υπογράψει,
0: να φωτογραφηθεί. Μπράβο, έτσι.
1: Έτσι, να ανακοινωθεί όλα αυτά.
0: Κοίτα, και επειδή θυμόμαστε και το Μεριά, να κάνει και μια προπόνηση. Γιατί και ο Μεριά, αν δεν κάνω λάθος, ο ένας τηνήσιος που είχατε πάρει είχε φωτογραφηθεί. Και μετά έφυγε και γύρισε σε 6 μήνες, νομίζω, τον πήρε τελικά ο Ολυμπιακός. Έτσι δεν είναι.
1: Ούτε που το θυμάμαι.
0: Ναι, είχε έρθει, έφυγε και νομίζω τον πήρατε μετά.
1: Ναι, αυτό δεν το θυμάμαι από την αλήθεια μου. Λοιπόν, δεν ήταν και σε καλή μεριά εδώ που τα λέμε, αλλά τέλος πάντων. Οπότε περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία και να πάνε όλα καλά, όχι για τον Πέντερσεν, αλλά να έρθει ο Ντοντό, λέμε να πάνε όλα καλά, γιατί υποτίθεται, και στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις, παίρνεις ένα καλύτερο παίχτη, ας πούμε, λες. Παίρνεις ένα παίχτη ο οποίος είναι Βραζιλιάνος έμπειρος, καλή ηλικία ακόμα, ούτε 28 καλά-καλά, θετικογενής μπακ που τον θέλεις, τον ξέρεις, είπαμε βασικός στη Φιωρεντίνα, βασικός στη Σαχτάρ πριν πάει στη Φιωρεντίνα, ξέρω εγώ κλπ.
0: Και οικονομικά πρέπει να είναι πάνω από το Πέντερσεν, χωρίς να ξέρω δηλαδή, το θεωρώ δεδομένο.
1: Είναι 9 συν 2 η μεταγραφή. Του Πέντερσεν ήταν 6 συν 2. Είναι μια διαφορά 3 εκατομμυρίων ευρώ, παρότι ο Ντοντό μάλιστα λύγει το συμβόλαιό του σε ένα χρόνο και υποτίθεται ότι δεν έχει πολλά περιθώρια και η Φιωρεντίνα να ελιχθεί, αλλά έτσι είναι στο ποδόσφαιρο τα πράγματα. Θες να πάρεις τον παίχτη, να πληρώσεις αυτά που ζητάει αυτός που τον έχει. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, άμα μιλάμε τώρα και για παίχτη, ρε Κώστα, που δεν βγαίνει ποτέ από την εντεκάδα μιας ομάδας, εκεί όντως πρέπει να πληρώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Κώστα, ένα δευτερόλεπτο, δώσ' μου ένα διληματάκι μικρό και συνεχίζει αμέσως.
1: Ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Και συνεχίζουμε με Κώστα Νικολακόπουλο και ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
1: Περιμένοντας λοιπόν τις οριστικές εξελίξεις για τον Ντοντό, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι σε άμεση επαφή και για άλλη μεταγραφή από το καμπιονάτο, για τον Φρέντρου Πλέο, τον δανό διεθνή άσο 25χρονος της Τζένοα. Με την Τζένοα τα βρήκε ο Ολυμπιακός θες στα 8-2 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένει ενδεχομένως, πιθανότατα να το πούμε έτσι, εντός της ημέρας την απάντηση του ίδιου του Φρέντρουπ, στον οποίο έχει προσφέρει ένα πάρα πολύ ψηλό συμβόλαιο, και περιμένουμε αισιοδοξία ότι θα γίνει δουλειά. Αλλά γι' αυτό άλλωστε και έχει υποχωρήσει το όνομα του Μεξικάνου, του Άλβαρες, που ήταν πιο κοντά πριν από λίγα 24 ώρα. Οπότε αναμονή και για αυτή την απόφαση, 5 μέρες πριν δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Και βέβαια συνεχίζεται το παιχνίδι τακτικής μεταξύ Ολυμπιακού Σεβίλης για το Βάργκας. Υπάρχει και η Μπολόνια. Παρεπιπτόντως να πω ότι η Μπολόνια εμπλέκεται κατά ένα περίεργο τρόπο, γιατί έχει και στη μεταγραφή του Φρέντρουπ ενδιαφέρεται και αυτή για το Φρέντρουπ. Τυχαίνει και η Μπολόνια και ο Ολυμπιακός έχουν ίδιους στόχους το τελευταίο διάστημα των μεταγραφών. Οπότε έχουμε σε εξέλιξη τρεις πολύ σημαντικές υποθέσεις. Αν ο Ολυμπιακός τις πάρει, πιστεύει θα είναι πολύ καλά μεταγραφικά. Και εγώ θα έλεγα ακόμα, χωρίς να θέλω να δώσω φρούδες ελπίδες που λέμε, αλλά εγώ θα περίμενα ακόμα και την ιστορία με τον Μπουέρτας. Δεν την θεωρώ τελειωμένη. Και ο Μαρινάκης, όπως άκουσα από τις δηλώσεις, λέει τι να κάνουμε, λέει δώσαμε 16 εκατομμύρια, τη ρήτρα εννοεί, δώσαμε τη ρήτρα, και ο παίχτης λέει δεν έρχεται και ότι προτιμάει την Μπενφίκα. Ενεστώτα χρησιμοποίησε, ας πούμε.
0: Ναι, δεν είπε προτίμησε την Μπενφίκα.
1: Ναι, ή ότι δεν θα έρθει, ξέρω εγώ να το πούμε έτσι. Εγώ θα το κρατάω αυτό με τις λίγες πιθανότητες, αλλά το κρατάω. Δηλαδή μέχρι, εγώ είμαι πεπισμένος ότι ο Ολυμπιακός μέχρι να κλείσει κάπου αλλού ο Πουέρτα θα παλεύει αυτή τη μεταγραφή, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Και επειδή έχει υποθεί το όνομα της Μπενφίκα, που πραγματικά για κάποιο λόγο, ας πούμε, και ο Πέχταξ είναι μεγάλη ομάδα η Μπενφίκα, δεν λέμε το αντίθετο, ότι όντως έχει προτίμηση την Μπενφίκα.
0: Τα λεφτά τα δίνει η Μπενφίκα, τα Κώστα.
1: Το θέμα είναι το εξής, δεν ξέρω αν δίνει τα λεφτά ακριβώς. Το θέμα είναι ότι η Μπενφίκα, Κώστα, πήρε ένα κεντρικό χάφ από την Bayern προχθές με 20 εκατομμύρια ευρώ. Και δεύτερον, έχει 5 άλλους ακόμα κεντρικούς χαφ, που είναι ο ένας πιο καλός από τον άλλον. Μιλάμε για 6 κεντρικούς χαφ με χρηματιστηριακή αξία που έχει ο καθένας από 12 έως 25-30 εκατομμύρια ευρώ.
0: Όντως περίεργο.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να το σκεφτώ εύκολα ότι θα πάρει και 7ο κεντρικό χαφ τέτοιου επίπεδου. Γιατί, okay, λένε ότι μπορεί να πουλήσει τον έναν. Τον πουλά τον έναν. Μένουν 6. Για 2 ή
0: μπορούμε να πούμε ότι αυτός πήρε την Bayern, ήδη το έχει καλύψει το κενό αν πουλήσει τον έναν.
1: Ακριβώς. Και βλέπω ότι και κάποιοι ρεπόρτερ της Μπενφίκα διατυπώνουν αυτή την απορία, να το πω έτσι, επειδή ακριβώς έχει ακουστεί το όνομα του και εκεί, και στην Πορτογαλία εννοείται. Κίνησε από την Ισπανία, έφτασε και στην Πορτογαλία εννοείται το όνομα του Πουέρτα στον τύπο. Βλέπω και εκεί ότι εκφράζουν πολλές αμφιβολίες κατά πόσον μπορεί, ας πούμε, να προχωρήσει μια τέτοια μεταγραφή. Οπότε εάν δεν προχωρήσει στην Μπενφίκα του Πουέρτα, μετά μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Διότι και αυτά που λένε για την Άιντραχτ, ας πούμε, που λέει ο μάνατζερ του κλπ, προφανώς κάποιοι και αυτοί του το λένε, και στο ρεπορτάζ της Άιντραχτ εγώ αυτό που διαβάζω είναι ότι η Άιντραχτ δεν ενδιαφέρεται για αμυντικό χαφ, και ότι γιατί αγόρασε 2 και έχει άλλους 3. Οπότε ναι. Βάζοντας τα όλα
0: κάτι
1: αυτά...
0: Κάτι δεν σου κολλάει τέλος πάντων.
1: Ναι, ή μάλλον μου κολλάει το ότι δεν είναι τόσο απλό να πάει στην Μπενφίκα ή στην Άιντραχτ. Οπότε εάν δεν πάει εκεί, δεν έχουμε δει εμείς μέχρι τώρα καμιά ομάδα άλλη να δίνει τη ρήτρα. Mm-hmm. Δεν ξέρω, μεθαύριο δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει, εντάξει. Μπορεί να εμφανιστούν 5 ομάδες να δίνουν τη ρήτρα και κάπου να πάει το παιδί. Αλλά εγώ με όλα αυτά... Και επειδή ξέρω πόσο πολύ τον θέλουν στον Ολυμπιακό, εγώ θα την περιμένω αυτή την υπόθεση ως το τέλος, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, ωραία.
1: Θα το περιμένω στο τέλος. Τώρα κατά τα άλλα, έχουμε, είπαμε και έτσι, τις πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις του πρόεδρου του Ολυμπιακού πριν στο περιθώριο της κλήρωσης. Τα έχει βάνει αναλυτικά ο Sport FM, όπου απάντησε κατά κάποιο τρόπο και γιατί έχουν αργήσει μεταγραφές. Γιατί ουσιαστικά δηλαδή η απάντηση πια είναι ότι τους παίχτες που πάνε να πάρουμε τώρα δεν μπορούμε να τους πάρουμε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, δεν θα το συζητούσαν καν. Τώρα προσπαθούμε να πάρουμε κάποιους παίχτες οι οποίοι δεν πάνε σε κάποιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μεγάλο όπως θέλουν να πάνε και μπορούμε να τους συζητήσουμε. Αυτή ήταν ας πούμε η απάντηση ρεαλιστική, ας πούμε, δεν ξέρω, ειλικρινής πώς να την πούμε, από πλευράς του Ολυμπιακού, του πρόεδρου του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, αυτό ισχύει πάντως. Το έχουμε δει, ναι, όλα τα χρόνια το βλέπουμε.
1: Ναι, είπε και για τον Πουέρτα αυτό που είπαμε, είπε ότι και προσπαθούμε να κάνουμε συνεχώς υπερβάσεις, δεν είναι εύκολο και η ΑΕΚ και ο Παθηναϊκός προσπαθούν και αυτοί να κάνουν υπερβάσεις μεταγραφικές, είπε. Mm-hmm. Μίλησε και λίγο τεχνικά θα έλεγα για τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του για αυτό που βλέπαμε πέρσι με τις πολλές γιώμες.
0: Νομίζω είπε αυτό που λέει ο μέσος Ολυμπιακός, έτσι το είδα εγώ, ναι. Σαν φίλαθλος μίλησε πιο πολύ.
1: Ναι, ναι, σωστά το λες. Από την άλλη ήταν και πολύ έτσι υποστηριχτικός απέναντι στον προπονητή, λέγοντας ότι ο προπονητής μπορεί να το αλλάξει αυτό το πράγμα, ξέρει να το αλλάξει, ότι με αυτό τον προπονητή εμείς κάναμε θριάμβους, παίζοντας, πιέζοντας ψηλά με pressing κλπ. Και υπενθύμησε, λέγοντας, καταλήγοντας το ότι Ολυμπιακός θέλει να πάρει και το πρωτάθλημα και το Europa League φέτος, υπενθύμησε ότι έχουμε και παίχτες καλούς και θα κάνουμε και άλλες μεταγραφές και έχουμε και την εμπειρία και έχουμε και έναν προπονητή ο οποίος έχει πάρει Europa League και Conference League βέβαια και ότι τον στηρίζουμε, μας στηρίζει και προχωράμε ενωμένοι για να κάνουμε τους στόχους μας. Αυτή ήταν έτσι η κατεύθυνση που έδωσε ο Μαρινάκης σήμερα μέσα από τις δηλώσεις που έκανε στην Κοσμοτέ μετά την κλήρωση, για την οποία είπε ότι παίζουμε με 4 πολύ δυνατές ομάδες. Υπάρχουν όμως και άλλες 4 ομάδες που μπορούμε να τις κερδίσουμε και να προχωρήσουμε πιο εύκολα για τους στόχους μας. Εγώ θα έλεγα για την κλήρωση σίγουρα ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η σειρά των αγώνων, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ανέτοιμος ακόμα, δυστυχώς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, μας αρέσει δεν μας αρέσει, ξέρω εγώ, το έχουμε δει ότι δεν είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός.
0: Καλή κλήρωση πάντως, Κώστα, νομίζω. Δηλαδή,
1: ναι, υπό την έννοια ναι, ναι, ότι
0: μπορείς να έχει πολύ χειρότερος τέλος πάντων από κάθε γκρουπ, από αυτή την άποψη.
1: Σίγουρα μπορεί να είχε, σίγουρα, και λες ας πούμε ότι αν είσαι κανονικός Ολυμπιακός, τώρα τη Γιαγκελόνια εντός, την Τσέλη εκτός και την Τορένς εκτός, κανονικά πρέπει να τις κερδίσεις. Οπότε να αποκτήσεις ένα υπόβαθρο βαθμολογικό που να σε βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων σου. Από εκεί και πέρα σίγουρα εξυπακούεται ότι η Μίλαν, η Μαρσέγ είναι με μεγάλα κλαμπ, μεγάλες ομάδες. Η Ρεν είναι μια γαλλική ομάδα που τα τελευταία χρόνια...
0: Ναι, καλή ομάδα.
1: Είναι ναι, σε καλή κατάσταση και μόνο ας πούμε αυτό ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι θα έχεις να παίξεις με ισχυρό αντίπαλο. Είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε πέρσι πέμπτη, ξέρω εγώ, πέμπτη στο γαλλικό πρωτάθλημα, σημαίνει ότι θα έχεις πώς το λένε, ντέρμπι που λέμε, ναι, ναι. Να δώσεις. Η Σπάρτα όπως και να το κάνουμε, μια σημαντική ομάδα που λες όμως ότι okay, αν είμαι καλός πρέπει να την κερδίσω ως Ολυμπιακός, να το πούμε έτσι, παίζοντας εντός έδρας, έτσι δεν είναι?
0: Κοίτα, και θα πω ότι σε σχέση, Κώστα, με αυτό που είπες πρώτα, δηλαδή καλύτερα να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία, ξέρω εγώ. Το λέω για αυτό που είπες για τη φόρμα. Συμφωνείς, έτσι?
1: Αυτό είπα και εγώ πριν, ναι. Ναι.
0: Καλύτερα να ξεκινάς με δύσκολο όταν είσαι ανέτοιμος. Οπότε λες, αυτό μπορώ να το χάσω. Ναι, μπορώ να το χάσω και όταν είμαι σε top φόρμα το παιχνίδι αυτό.
1: Βέβαια. Ή έστω να ξεκινήσει με τη Μίλαν, ας πούμε εδώ.
0: Ναι.
1: Γιατί θυμόμαστε πέρσι ότι ο Ολυμπιακός είχε 0-0 με την Πάφο πρώτο μάτς.
0: Ακριβώς, το θυμάμαι.
1: Ίδια εποχή. Πρόπερσι είχε ήττα στη Λιόν 0-2. Δίκαιη ήταν.
0: Ναι,
1: έχασες, ας πούμε. Οπότε, ναι, νομίζω κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Τέλος πάντων, άντε να πάμε και σε ερωτήσεις μετά, πρέπει να κλείσουμε.
0: Ωραία.
1: Τώρα.
0: Ναι, να πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων και επιστροφή.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή. Σημείωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί ευρωπαϊκές αρχές. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Μπήκε μάλιστα στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν αναχέτησαν ελληνικά F-16. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Η επιστροφή στο Λιγνίτη δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή, τόνισε σε περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλους τους ευρωπαϊκούς πόρους και τα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα καλύψουν το κενό που άφησε η λιγνητική δραστηριότητα. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή στο βορειοδυτικό Λονδίνο κοντά στο στάδιο Γουέμπλι. Έχει διακοπή κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή Μετροπόλιταν του μετρό. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημέρα.

0: σελίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
1: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
6: Όλα σε θυμίζουν.
5: Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Άντε ρε, πού είστε, αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
8: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή.
9: Τι θέλει Ντάλα μεσημέρι?
7: Όπα, όχι Ντάλα μεσημέρι. Μπάλα μεσημέρι.
9: Από πότε?
8: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
7: Στον Big Wins Sport FM 94,6.
9: Πάντα με το δικό μας στυλ.
10: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Wins Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντίπας και Διονύσης Δεσίλας. Συντονιστείτε.
11: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Επανήλθαμε. Πάμε κατευθείαν στον Νίκο Ζέρβα για μια ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Καλησπέρα Νίκο.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, έχουμε μια ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφορικά με την έκκληση του εμπατηρίου του Μουστάφα Φαλ. Τη διαβάζω. Με έκπληξη διαβάσαμε χθες δημοσίευμα στο οποίο αναφερόταν πως ο πρώην αθλητής μας και νυν παίκτης του Παναθηναϊκού Μουστάφα Φαλ ανέφερε ψευδώς σε επίσημο έγγραφο προς δημόσια αρχή ότι θα αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδος προκειμένου να επισπεύσει τις διαδικασίες για την έκδοση του ελληνικού διαβατηρίου. Στο ίδιο δημοσίευμα πληροφορηθήκαμε ότι μετά την αίτησή του Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας εξέδωσε φωτογραφική εγκύκλιο για να τον εξυπηρετήσει και υπήρξε άμεσα θετική εισήγηση χωρίς να εξετάσουν τα δεδομένα της υπόθεσης ως όφυλαν. Έγινε σχετική ερώτηση στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλωσφαίρεσης πριν υπάρξει θετική εισήγηση. Πώς αποφασίστηκε ξαφνικά να αλλάξει συγκεκριμένη εγκύκλιο από το Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας, δημιουργώντας μια νέα φωτογραφική εγκύκλιο για τον παίκτη του Παναθηναϊκού? Θα πρέπει άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες να πάρουν θέση και να ενημερώσουν τον Πανελλήνιο για το τι ισχύει προκειμένου να μην υπάρχουν σκίες. Αυτή είναι η ανακοίνωση του κ. Ολυμπιακός, δόθηκε πριν από λίγο και σας μεταφέραμε.
12: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
12: Επιστρέφουμε στην κανονική ροή προγράμματος με Τάσο Νικολογιάννη, καθοδόν από το αεροδρόμιο για τα στούντιο του Sport FM. Τάσο.
14: Γεια σας, γεια σου Κώστα.
12: Τι γίνεται?
15: Έλα, τι κάνεις Τάσο?
14: Έλα Κωστή, τι κάνεις, καλά?
12: Εντάξει Τάσο, συνήλθες?
14: Συνήλθα, ναι, εντάξει το χρησινό.
12: Τι, όπως είχαμε πει, μετράει μόνο η πρόκριση.
14: Εντάξει, οπότε... αυτό τελικά αποδείχθηκε ότι αποδείχθηκε στην πράξη, έτσι.
12: Ακριβώς. Ναι, πιο δηλαδή πράξη αυτό... δεν γίνεται, πιο πράξη.
14: Ναι, αυτό ότι μετράει πρόξη σε αυτά τα αποκλιματικά του καλοκαιριού που είναι πολύ μεγάλος μπελάς. Ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν μπορεί να το διανοηθεί. Καλό είναι για όλες τις ομάδες, το λέω, δεν λέω μόνο για τον Παναθηναϊκό. Καλό είναι αυτοί που έχουν απαιτήσεις από τις ελληνικές ομάδες το καλοκαίρι να πετάνε, να βάζουν τριάρες και τεσσάρες και λένε ότι παίζουμε χωριά. Καλό είναι κάποια στιγμή να πάνε να ζήσουν από κοντά τις ομάδες, τους παίκτες, τους προπονητές, τις αγωνίες που έχουν, το με τι πίεση παίζουν και όλα αυτά, για να καταλάβουν ότι δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα. Εγώ αυτό έχω να πω, μπορεί να θέλω να δικαιολογήσω κάτι, απλά είμαι πιστός σε αυτό και θα το λέω, ότι αυτά τα καλοκαιρινά προκριματικά είναι μεγάλος μπελάς και βλέπουμε και τι έχει γίνει, έτσι. Χθες η Τραμπ Σπορτ του Σαλάχ αποκλείστηκε. έφαγε μια ξεγυρισμένη τεσσάρτη Φερεντσβάρος. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που μετράει το καλοκαίρι είναι να μην την πατήσεις. Αν δεν την πατήσεις, σε μια χαρά και συνεχίσεις. Αυτό λέω.
12: Οπότε τέλος καλό, όλα καλά.
14: Ναι.
12: Και εντάξει, ο χρόνος θα δείξει.
14: Η ομάδα πιστεύει στον Αβολίγο πάει για προπόνηση. Αν θες να πω δύο λόγια για το χρυσό μας, εντάξει, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός κρατάει την πρόκριση, κρατάει το ότι ο Τέσσερις για άλλο ένα παιχνίδι δείχνει την εκτελεστική του δυνότητα, βασικά με το πρώτο γκολ που βάζει, φυσικά και με το πέναλτι μετά. Να θυμίσω ότι ο Τέσσερις είχε δώσει την πρόκριση στον Παναθηναϊκό και στη Σόφια με τη Τσέσικα 1948, με ένα γκολ που έβαλε πάλι στην παράταση. Ο Πένια, ο οποίος και σε θυμάσαι τι μηνύματα έπαιρνα πριν από κανένα μήνα, που τον βρήκαμε, τι τον κάναμε, που πάμε με Πένια κλπ. Είναι δεύτερο παιχνίδι που έχει πολύ μεγάλη συμβολή για την πρόκληση του Παναθηναϊκού.
12: Ναι, όντως.
14: Σε σημεία του αγώνα ο Παναθηναϊκός πιέστηκε πάρα πολύ, κυρίως στο πρώτο 25 λεπτό, έχει κάνει μια σπουδαία διπλή απόκριση, αλλά γενικά και με την παρουσία του στο παιχνίδι. Σε εξόδους ήταν άψογος. Γενικά ήταν μια
12: και
14: πολύ καλή
12: παράταση, Δάσο, και στην παράταση ήταν ένας από τους λίγους που έμεινε όρθιος στην παράταση.
14: Βεβαίως. Και οι δύο Ολλανδοί. Τώρα από εκεί πέρα, σίγουρα η εικόνα του Παναθηναϊκού στην παράταση ήταν πάρα πολύ κακή. Δεν θα κάνουμε το ασφαλμαύρο, θα πούμε την πραγματικότητα. Όμως πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Ο Παναθηναϊκός στην παράταση παίζει με 9 παίκτες. Όταν λοιπόν παίζει με 2 παίκτες λιγότερους, είναι και λίγο πιο δύσκολο να θες να κάνεις κάποια πράγματα. Το λέω αυτό διότι ο Καλάμπρια ουσιαστικά ήταν εκτός αγώνα, δηλαδή είχε κρεμάσει που λέμε, δεν ήταν, είχε να παίξει πάρα πολύ καιρό και είχε μείνει από δυνάμεις, και ο Ταμπόρδα πάθανε συνεχόμενες κράμπες και στο τελευταίο 20 λεπτό ίσα ίσα που ήταν στο γήπεδο. Άρα το γεγονός ότι έπαιζε με 2 παίκτες λιγότερους ο Παναθηναϊκός θα τον άφησε να κάνει κάποια πράγματα. Τα πράγματα που έκανε στο καλό του δεύτερο ημίχρονο, εκεί που πραγματικά ο Παναθηναϊκός ήταν καλός, προηγήθηκε, θα μπορούσε να βάλει και δεύτερο γκολ είτε με τον Λιβά είτε με τον Τέσσερις ή με τον Ταμπόρδα, και από το πουθενά δέχτηκε ένα γκολ, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο έχει κρατήσει μακριά την Ραντετσκάλο, δέχτηκε ένα γκολ στο τέλος του αγώνα, και η εικόνα στην παράταση, αλήθεια είναι, έδειξε ότι το καλύτερο μπορεί να πετύχει ο Παναθηναϊκός είναι να το πάει το μας στα πέναλτι.
12: Πάντως τόσο, κοίτα, sorry που σε διακόπτω. Ήταν από το τελευταίο δεκάλεπτο, 15 λεπτό έδειχνε ο Παναθηναϊκός ότι έχει χάσει μέτρα και την είχε. Ναι. Δηλαδή είχε και άλλες στιγμές.
14: Είχε χάσει μέτρα, είχε κάποιες στιγμές που δεν έγιναν τελικές.
12: Ναι.
14: Με κορυφαία εκεί που φεύγουν τρεις μόνοι τους.
12: Και γίνεται η παράλληλη πάσα.
14: Μπράβο, ναι, ναι. Μπράβο. Όντως είχε χάσει μέτρα. Αλλά αυτό που θέλω να πω, η εικόνα όμως στην παράταση ήταν πάρα πολύ κακή. Στην παράταση όμως εγώ τη δικαιολογώ την εικόνα, γιατί ξαναλέω ότι έπαιξε ο Παναθηναϊκός με 2 παίκτες λιγότερους. Αυτό που δεν μου άρεσε και πρέπει να το τονίσω είναι το πώς μπήκε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ άσχημα στο παιχνίδι, και αν δεν ήταν ο Πένια και ο Κάτερ σε μια φάση, θα είχε βρεθεί πίσω στο σκορ και θα είχε μετά δύσκολο έργο. Οπότε σε μια ομάδα που είναι σε όλους μας άγνωστα, είναι μια πολύ σκληρή ομάδα. Μια ομάδα από την οποία, από την έδρα της οποίας οι μεγάλες ομάδες της Αιγαίας δεν περνάνε εύκολα, κάποιες δεν κερδίζουν κιόλας. Γι' αυτό έπρεπε ο Παναθηναϊκός να είναι αποτελεσματικός όπως ήταν και να περιορίσει τα λάθη όπως το έκανε στη μεγαλύτερη διάρκεια.
12: Κοίτα Τάσο, πάνω σε αυτό που είπες, ότι είναι καλή και δουλεμένη ομάδα, φάνηκε και στον γκολ που έβαλε. Γιατί
14: βεβαίως,
12: για το χρονικό το σημείο στήσανε πάρα πολύ ωραία επίθεση. Πολύ ωραία επίθεση φτιάξανε.
14: Έχουν σημαδεύσει την αδύναμη πλευρά.
12: Ακριβώς.
14: Που έχει μείνει ο Αντίνο.
12: Με υπομονή, δηλαδή στις καθυστερήσεις τώρα σε μάτς που. Είναι
14: μπράβο.
12: Πάρα πολύ ωραία επίθεση που έκαναν.
14: Είχα σημαδεύσει εκεί, έγινε κεφαλιά πάσα από το δεξί στόπερ της Χάντες Κράλοβε, και ο Νταρίτα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, έβαλε τον γκολ. Εκεί λοιπόν μπαίνει τον γκολ. Μένει και από παίκτες ουσιαστικά πάνω στο. Είχε βγει και ο Κοντούρης, που βγήκε λίγο πριν πάθει μυϊκό τραυματισμό, γι' αυτό βγήκε. Είχε ο Παναθηναϊκός και τραυματισμούς, έχασε τον Τζεριβέγια, έχασε τον Κοντούρη, ο οποίος Κοντούρης όταν μπήκε βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα και βοήθησε να φανεί και ο Καμαρά, όπως μπήκε ο Κοντούρης. Έχασε λοιπόν και τον Κοντούρη, έχασε και τον Τζεριβέγια, είχε τραυματισμούς, είχε απουσίες, στην παράταση έπαιξε ουσιαστικά με 2 παίκτες λιγότερους. Παρ' όλα αυτά οι παίκτες έδειξαν μια πολύ μεγάλη ψυχή και στο τέλος ξέσπασαν, διότι η ομάδα παίζει υπομερή πίεση το καλοκαίρι αυτό. Δεν θυμάμαι άλλο καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός να πρέπει να κάνει 3 προκρίσεις για να συνεχίσει στην Ευρώπη. στα προηγούμενα καλοκαίρια κανονάκια υπήρχαν, δεν υπήρχε κανένα κανονάκι, όπως έστωσε ο περσινός Παναθηναϊκός κοιμήθηκε ο φετινός. Εδώ θέλω να βάλω να ανοίξω ένα παρένθεση και να πω, δεν φταίει κανένας Νέστρουπ και κανένας σημαίνος παίκτης του Παναθηναϊκού. Αν ο Παναθηναϊκός που ήταν άλλη ομάδα πέρσι, τερμάτισε τέταρτος και έστειλε την ομάδα το... να παίξει τρεις φορές στο Conference League. Αυτοί που ήρθαν φέτος ήρθαν να πάρουν υποχρεωτικά τις προκρίσεις και να φτιάξουν και μια ομάδα με, νέ, με νέους παίκτες και μεταγραφές. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά, γι' αυτό και λέω την πρόξηση πετράει και από εδώ και πέρα νομίζω ότι θα έχουν την ηρεμία, να εταχθούν και, και τα νέα πρόσωπα καλύτερα στην ομάδα. Περιμένουμε και μια μεταγραφή ακόμα ενός χαφ, για την οποία θα μάθουμε στις επόμενες μέρες ποιος θα είναι. Και θα δούμε αν θα κάνει και δεύτερη μεταγραφή ο Παναθηναϊκός με ένα στόπερ, αριστεροπόδαρο, ή θα μείνει στη μεταγραφή αυτή του χαφ που λέγεται ότι θα είναι πιο τρανταχτή όσον αφορά και τα οικονομικά δεδομένα. Τώρα είχαμε την κλήρωση σήμερα. Εντάξει, η κλήρωση τώρα, οι κληρώσεις όλες στο γήπεδο αποδεικνύονται αν είναι καλές ή όχι για τις ομάδες. Και είναι, θα συμφωνήσω με τον Νικολακό προηγουμένως στο Σάκο, είπε ότι θα παίξει όλο το πρόγραμμα. Συμφωνώ απόλυτα. Διότι είναι διαφορά την Καϊράτ να πάνε να αντιμετωπίσεις με μείον πόσους βαθμούς και διαφορετικά στην αρχή. Ή να πας να παίξει με την Νόρτζελαντ με μείον τόσους βαθμούς. Πάντως είναι μια κλήρωση που θα βρει τη Φράιμπουργκ. Εκεί από αυτό το γκρουπ δεν μπορούσε να πετύχει. Κάποια καλή ομάδα πετύχαινε, η Μπράτον είναι μπελάς, γιατί είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα από το δεύτερο γκρουπ. Η Μπάνια και η Τσέσικα Σόφιας είναι δύο παιχνίδια που εντός έδωσε ο Παναθηναϊκός πρέπει, χωρίς δεύτερη κουβέντα να κάνουν, να πάρει 6 βαθμούς. Έχει την Καϊράτ που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ταξίδι και μια ομάδα που είναι σκληρή, δεν είναι απλή ομάδα η Καϊράτ. Και φυσικά μετά έχει τα παιχνίδια τα οποία θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάρει τους βαθμούς αυτούς, την Νόρτζελαντ εκτός, για να μπορέσει να... και την ΤΣΣΚΑ στην Αθήνα, για να μπορέσει να πάρει τους βαθμούς για να περάσει την επόμενη φάση. Εντάξει, φαντάζομαι ότι το ιδανικό θα το Παναθηναϊκός να πει στην Ελλάδα και να αποφύγει τον ενδιάμεσο γύρο. Αλλά βήμα-βήμα, γιατί νομίζω ότι τώρα, στο μυαλό όλων είναι πλέον το πρωτάθλημα. Ο καλοκαιρινός στόχος που ήταν η ομάδα να μπει στη League First, στην Conference League, ολοκληρώθηκε, έστω αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώθηκε όμως. Τώρα ο πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα και νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα ασχοληθούν πλέον από τα μέσα Οκτωβρίου που ξεκινάει και η League Phase του Conference League. Τραυματισμούς να πω, ο Τσιριβέγια θα πάει να βγάλει μαγνητική, πιθανότατα με οικό τραυματισμό έχει, ο Κοντούρης το πρόλαβε στο τσακ, άρα λογικά νομίζω ότι θα είναι στη διάθεση για τη Δευτέρα και θα έχει διάθεση και τον Κάγκο ο προπονητής που δεν ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Ταμπόρδα Κράπες είχε, δεν νομίζω να έχει κάτι ιδιαίτερο. Θα δούμε περισσότερα μετά τη σημερινή προπόνηση, αν βγουν κάποιοι δραματισμοί που δεν τους περιμένουμε, γιατί okay, είχε πολύ μεγάλη ένταση στο χρυσό παιχνίδι και ήταν και 120 λεπτά. Και θα μπορούμε να πούμε περισσότερα από αύριο και μεθαύριο.
12: Ωραία, Τάσο, είμαστε okay.
15: Τάσο, είσαι από το τηλέφωνο, οπότε δεν σου λέω... Δεν σε ρωτάω για τη διαιτησία, αλλά δεν ήταν κακή μου φαίνεται.
14: Άκου Κωστή, σε λίγο θα είμαι και στο δεύτερο. Καλά κάνεις και με ρώτησες. Εγώ θα είμαι ειλικρινής. Στο πρώτο 70 λεπτά, στις κάρτες, τι κάνει ο περιοχικός έλεγχος, ήταν 100-0 υπέρ της κάρτες. Ψυχάρτα στον κάτρι από το πουθενά, το έχει φορτώσει με κάρτα από το πουθενά, έχει δείξει κάρτα στο...
12: Έπεσε η γραμμή, σε λίγο θα τον έχουμε και μαζί μας τον Τάσο, οπότε η συζήτηση για τη διαιτησία μπορεί να συνεχιστεί αργότερα.
15: Ναι.
12: Οπότε να πω εγώ κάποια λίγα μηνύματα που έχω Κωστή. Αν έγινε κάτι στο διάστημα που μίλαγαν οι άλλοι, όχι.
15: Όχι.
12: Το λέω γιατί τρέχουν πολλά στον Ολυμπιακό γι' αυτό.
15: Α, καλά είσαι.
12: Προσπαθώ
15: να το προλάβω.
12: Έλα, Τάσο, επέστρεψες.
14: Έλα να ολοκληρώσω μωρέ για αυτό που λέγει ο Κώστας.
12: Ναι, ναι.
14: Λοιπόν, στο πειθαρχικό έλεγχο για μένα έπαιξε φουλ έδρα. Όμως πρέπει να πω ότι στη φάση του πέναλτι, στο τέλος που είναι πέναλτι, το φωνάζει ο Βαρ, το δίνει. Βεβαίως πέναλτι ήταν και το έδωσε. Και υπάρχει μια άλλη φάση που είναι φάουλ, το οποίο όμως το έχει σφυρίξει σε μια φάση που εξελίσσεται σε γκολ της Χάρτης Κράλοβε. Θέλω να πω δηλαδή ότι στα πρώτα 70 λεπτά έπαιξε 100-0, μετά ήταν μια διαιτησία κανονική. Έτσι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή φόρτωσε με κάρτες παίκτες του Παναθηναϊκού που δείξαν και τον προπονητή να κάνει κάποιες αλλαγές που δεν τις έκανε. Πήγε του Κάτρι, δεν την έκανε. Την έκανε επειδή είδε ότι το παιδί είχε κάρτα και ήταν επικίνδυνο να μην φάει δεύτερη κίτρινη. Χωρίς λόγο. Αυτό.
15: Έγινε τάχο.
14: Στον ΠΑΟΚ νομίζω ότι εκεί υπάρχει μια φάση τώρα στο τέλος που είναι συζητήσιμη, έτσι. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
12: Για ποια λες τα σου.
14: Για το πέναλτι στο τέλος.
12: Το πέναλτι υπέρ της Μπραν.
14: Ναι.
15: Δεν είχε καλές διατησίες το ΠΑΟΚ φέτος, ναι. Και ούτε Ολυμπιακός.
12: Δεν ξέρω. Πάντως εκεί που έχει φτάσει ο παίχτης της Μπραν, δεν μου φαίνεται μια θέση που κάποιος κάνει θέατρο, ρε παιδί μου, να πέσει.
14: Εντάξει, εγώ από το ριβλί δεν πάω να.
12: Είναι ο άλλος από πίσω του. Φαίνεται σαν να μπλέκονται τα πόδια του σε πρώτη φάση, άμα δεις με τα πόδια του άλλου.
15: Δίνεται και δεν δίνεται.
12: Ναι,
15: οκ. Ναι, δίνεται και δεν δίνεται.
12: Πιο πολύ από το VAR αυτός, όπως το είδε σε real time, νομίζω το έδωσε. Οι περισσότεροι δεν θα το δίνανε, Κώστα. Μόνο αν το VAR δεν μπορούσε να δει επαφή, θα τον καλούσε. Προφανώς είδε επαφή και το άφησε να χτυπηθεί. Έτσι νομίζω. Δηλαδή. Λίγοι διαιτητές δεν θα το έδιναν, γιατί έχει περάσει ο παίχτης, είναι μπροστά στο τέρμα μόνος του και ξαφνικά πέφτει κάτω. Δηλαδή δεν μπορεί να σου πάει το μυαλό ότι μπορεί να κάνει θέατρο από τη στιγμή που δεν πάτησε την μπάλα, ξέρω εγώ, ή κάτι.
15: Θέατρο δεν έκανε, ναι. Αλλά δεν πήγε και ο Γιαννούλης για να τον, μου φαίνεται, να το κάνει.
12: Ναι, εντάξει, όμως δεν μετράει η πρόθεση σε αυτά. Δηλαδή, θυμάμαι μια φορά τρέχανε μαζί όταν έπεσε ο Νίκος Βάρνας με ένα παίχτη του Άρη, κοιτάζαν και δύο την μπάλα. Ή πέρυσι στη Φιλαδέλφια, θυμάσαι.
14: Αν είναι επαφή, δεν είναι πέραν, δεν το συζητάμε. Ναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω πού γίνεται και αν γίνεται επαφή. Αυτό
12: κοίτα, Τάσο, αν το προσέξεις, ναι. Στο πρώτο βήμα που κάνει ο άλλος αφού του περάσει το Γιαννούλη, βρίσκουν τα πόδια τους.
14: Μάλιστα.
12: Okay. Απλά αυτός προσπαθεί να κρατηθεί όρθιος και μετά φαίνεται σαν να πέφτει μόνος του. Γι' αυτό μπερδεύεσαι.
14: Μάλιστα.
12: Ωραία. Τάσο, να σε κλείσουμε και να σε περιμένουμε εδώ, είσαι κοντά.
14: Σε τρία λεπτά θα είμαι πάνω.
12: Εντάξει, έγινε. Οπότε αφήνουμε τον Τάσο, λέω και εγώ κάποια μηνύματα και μετά συνεχίζουμε με Ολυμπιακό. Εισιτήρια για λεωφόρο έχουμε πάρει γιατί δεν έχω διαβάσει κάτι. Δεν παίρνει ούτε η ΑΕΚ ούτε ο Ολυμπιακός, το πάω και εισιτήρια για τη λεωφόρο με την Κηφισιά. Είναι στους όρους της παραχώρησης του γηπέδου από τον Παναθηναϊκό. Ο Γιάννης από την Κιτρινό Ρόδο, πάμε να χαρούμε το Champions League. Χθες το φιλαράκι πρέπει να ήταν με πιεσόμετρο στο χέρι στην Τσεχία. Εντάξει, όλοι ήταν, φαντάζομαι, Παναθηναϊκοί. Τέλος καλό, όμως όλα καλά. Η ΑΕΚ είναι τυχερή, παίζει δύο εκτός που δεν θα παίξουν την έδρα τους. Βλέπει Σαχτάρ και Κόμο. Η Κόμο πιθανότητα θα παίξει την έδρα της, σύμφωνα τουλάχιστον με τον δήμαρχο της πόλης και τις δηλώσεις του. Μόνο Manchester City και Dortmund. Οκ, δεν το λες και μόνο αυτό. Υπάρχει αυτή η ανάγνωση, προγνωστικά ποιον θέλετε. Ένα παιχνίδι, δεν το καταλαβαίνω. Ότι η ΑΕΚ χρειάζεται ένα center back, θεωρείς ότι η ΑΕΚ χρειάζεται ένα center back επίπεδου Ρέλβας και έναν ακόμη all around μέσο για να έχει βάθος και αντοχή για πρωτάθλημα και Champions League. Πιστεύω τώρα επίπεδου Ρέλβας δύσκολο να βρεις ένα center back. Θα ήθελα ένα center back που να μπορεί να σταθεί στο επίπεδο αυτών των δύο που έχει τώρα η ΑΕΚ σαν κεντρικό δίδυμο. Αλλά ο προπονητής έχει 3-2 λύσεις ακόμη επιπλέον, δηλαδή 3 stopper συν 2 που μπορούν να παίξουν και στόπερ, τον Οικογέννη και τον Αριάγκα, οπότε πορεύεται με αυτή. Τώρα αν προκύψει κάτι και αποκτηθεί, μπορεί να είναι και καλύτερα. Αλλά έτσι θα κλείσει πολύ ο δρόμος προς το να παίξουν σε παίχτες που θέλει να τους έχει ενεργούς ο Νίκολης. Και έτσι αν υποθέσουμε ότι οι ομάδες του Πότε 1 και 2 θα περάσουν από τις 18 των 3 και 4, θα περάσουν μόνο 6. Γίνεται να είναι η ΑΕΚ μέσα σε αυτές. Δεν έχουν περάσει από ό,τι ξέρω μέχρι τώρα. Και τις δύο φορές και οι 18 ομάδες των δύο πρώτων ποτ. Πάντα γίνονται εκπλήξεις. Και κάποια ομάδα είναι σε κακή κατάσταση και τελικά μένει εκτός. Καταρχάς την πρώτη σεζόν πήγε να μείνει εκτός η Παρή και τελικά πήρε το Champions. Οπότε δεν είναι αυτό το θέμα νομίζω. Βάμπης από Νιούκαστ. Και έτσι δεν σαν εκεί που η άξιση με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό έχει μεγάλη διαφορά στη ψυχική κατάσταση. Δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Απλά η ΑΕΚ είναι πιο οργανωμένη ομάδα γιατί έρχεται από πέρυσι με πολλούς ίδιους παίχτες που ξέρουν το παιχνίδι και έτσι ενσωματώνονται πολύ εύκολα και καινούργοι. Και φαίνεται αυτό. Νομίζω από φυσική κατάσταση δεν είναι ακόμη στο 100% και η ΑΕΚ. Ένας φίλος λέει: κάποτε παίζαμε γάμα εθνική με Μανδραϊκό στο ΆΚΑ. Τώρα Champions League με Real στη Φιλαδέλφια. Μόνο η ΆΕΚ αυτά. Υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος, όπως λέει και μια ψυχή. Αν βλέπω έξτρα μεταγραφή από την ΆΕΚ, είναι ορθάνυχτο το ενδεχόμενο, θα το δούμε. Απλά η ΆΕΚ δεν είναι κάτι που κυνηγάει. Αν τη προκύψει κάτι καλό, νομίζω θα το κάνει. Ακόμη και μετά τη λίστα. Όπως είχε κάνει πέρυσι με τον Ζωάο Μάριο. Τη Ρεάλ την έχουμε, λέει ένας φίλος. Η Σίτι είναι σε κάθε δοχή, εύκολα. Τώρα τις άλλες λίγο πολύ τις κερδίζεις. Αυτός είσαι, φίλε μου. Λοιπόν. Κώστα το Χίλτον. Όχι, για αυτό είναι για σένα. Αυτά. Κάστα εδώ, όμως έχουν κανάλι, γιατί δεν θα έχεις και πολύ χρόνο για μηνύματα εσύ. Αυτά. Κώστα, θες να απαντήσεις κανένα δυο μέχρι να.
15: Ναι, μωρέ, λέει ένας φίλος, ρε παιδιά, λέει τι σουρεάλ μεταγραφικό σχεδιασμό είναι αυτό στον Ολυμπιακό. Άλλον θες, άλλον φέρνεις, άλλον παίρνεις, λέει ο Ίωνας από την Καστοριά. Τώρα τι να πω, ότι εξελίσσονται όλα έτσι νορμάλ. δεν μπορώ να το πω κιόλας αυτό. Δεν μπορώ να το πω κι αυτό. Έχει γούστο πάντως η όλη ιστορία, έχει γούστο. Τουλάχιστον να καταλήξουμε στο να πάρει ο Ολυμπιακός τους καλύτερους παίχτες και μετά όλα τα άλλα, ας πούμε, τα ξεχνάς. Να πάρεις τους καλύτερους παίχτες που μπορείς να πάρεις, βέβαια. Ο Αντρέας λέει έτσι και έρθει Πουέρτας, Βάργκας και το θα εκτοξευτούμε πραγματικά. Μακάρι, πραγματικά μακάρι. Με τι καθεστώς λέει θα τον πάρεις τον Ντοντό δανεικό πάλι, οι άλλες μεταγραφές. Νταβιντασβίλη παίζει να έρθει. Τον Ντοντό δεν θα τον πάρει δανεικό. Τον Ντοντό λύγει το συμβόλαιο του σε ένα χρόνο. Αγορά είναι. Αφού λέμε προσφέρει 9-2 εκατομμύρια, 11. Οπότε τι δανεικό. Νταβιντασβίλη μπορεί να παίξει αυτή η μεταγραφή, ναι. Αν δεν γίνει του Βάργκας, που ήδη ας πούμε στον Ολυμπιακό βλέπω ότι αρχίζουν και κουράζονται πραγματικά με την Σεβίλη. Απλά επιμένει πολύ ο προπονητής. Είναι συνέχεια Βάργκας. Η Χιλ, τέλος πάντων, που για το Χιλ στον Ολυμπιακό είναι επιφυλακτική, εκτός των άλλων και γιατί δύο χρόνια ο Χιλ γύρναγε την πλάτη στον Ολυμπιακό, αλλά τέλος πάντων. Οπότε θα την κυνηγάνε τη μεταγραφή του Βάργκας, αλλά βλέπω ότι μια κούραση ήδη έχει αρχίσει να υπάρχει. Οπότε άπαξ και έχεις να βάζεις 12 εκατομμύρια στο τραπέζι, δεν θα ήταν καθόλου κακή ιδέα να πάνε να τα δώσεις για τον Νταβιντασβίλη που είναι και πιο μικρό σε ηλικία. Δεν ξέρω μήπως είναι και καλύτερη μεταγραφή του Νταβιντασβίλη, αλλά τέλος πάντων αυτά είναι υποκειμενικά. Ο ερχομός του Ντοντό λέει σημαίνει ότι φεύγει ο Μπρούνο. Δεν σημαίνει υποχρεωτικά κάτι τέτοιο.
12: Γιατί δεξιά δεν παίζει ο Ντοντό?
15: Φαντάζομαι ότι το λέει λόγω του διαβατηρίου. Έχει... Στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή πρόβλημα διαβατηρίων δεν υπάρχει. Θα υπάρξει βέβαια αν πάρουν 2-3 παίχτες ακόμα, ξέρω εγώ, όπως ο Ντοντό που λέμε τώρα. Από την άλλη όμως θα είναι να φύγουν και παίχτες που έχουν διαβατήριο. Ήδη έφυγε ο Ορτέγκα, ο Ταρέμι, ο Αντρέα Λουίς, 4, και μπορεί να φύγουν κι άλλοι. Ο Δε Φροντινέη, όπως και να το κάνουμε, περνάνε και τα χρόνια, λύγει και το συμβόλαιό του, δεν ξέρουμε τι θα γίνει μαζί του κλπ. Οπότε δεν είναι εκεί τόσο το πρόβλημα. Είναι να πείσεις κάποιους παίχτες πραγματικά που είναι δύσκολες περιπτώσεις να τις κάνεις, να έρθουν δηλαδή. Δεν τίθεται, λέει, θέμα σύγκριση μεταξύ Ντοντό και Πέντερσεν, λέει ένας φίλος, όμως η εξέλιξη αυτή επισφραγίζει τον αλόκοτο σχεδιασμό της ομάδας, λέει ο Γιάννης. Να πάμε στα νεότερα. Ανακοίνωση του Ολυμπιακού, ναι, την είπε πριν ο Νίκος. Η Μπενφίκα λέει δεν μου φαίνεται να δίνει 26 για Πουέρτα, μήπως τον υπογράψουν τελευταία μέρα. 16 είναι καταρχάς, όχι 26. Ούτε εμένα μου φαίνεται, αλλά ας περιμένουμε τι θα γίνει, έστω μέχρι την τελευταία μέρα. Εγώ αυτό λέω. Μάλιστα έχουμε μάθει πλέον με τον Ολυμπιακό, μέχρι να κατατεθεί η λίστα τουλάχιστον. Να μην πάμε και πιο μετά, που θα έχει μέχρι 15, αλλά τέλος πάντων. Ο Παναθηναϊκός είχε κλήρωση, λέει, η Europa και ο Ολυμπιακός Conference, λέει ο Γιώργος από τη Μυτιλίνη. Το Conference με Μίλαν, Juventus, Marseille, δεν το μπορεί να το πεις και Conference. Δεν νομίζω να έχουν παίξει καμιά σεζόν Μίλαν, Juventus και η Marseille στο Conference League, μου φαίνεται. Ο Παναθηναϊκός είχε κλήρωση Europa είναι τόσο δύσκολη, δεν την έχω δει την κλήρωση. Ναι,
12: έχει Φράιμπουργκ, έχει Φράιμπουργκ, έχει Μπράιτον, που τους Μπράιτον
15: το τώρα
12: είναι...
15: Α, ήρθε ο Τάσος.
12: Ναι, είναι η Καϊράτ έξω. Είχε παίξει ο Ολυμπιακός την Καϊράτ έξω, δεν είχε παίξει Κώστα.
15: Ολυμπιακός, ναι.
12: Πέρσι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι.
15: Μπόρατς.
12: Μπόρατς μέσα, Τσέσικα μέσα και Νότζελαντ έξω. Νότζελαντ πλαστικό, ε.
15: Ναι. Δεν νομίζω ότι ο φίλος είναι εύστοχη η τέτοια παρατήρηση του φίλου για Ολυμπιακό και Πανέκο. Αυτό βλέπω.
12: Πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο, Κώστα, και επιστρέφουμε.
15: Α, ναι, οκ.
16: Η Winsport FM 94,6.
17: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
18: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
17: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
18: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
19: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
21: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μία άγνωστη απειλή.
23: Our house has moved.
22: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
24: No, the hell is that even possible?
22: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
25: Oh my God, run!
22: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
26: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
27: This is going to be absolutely massive.
28: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
29: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
30: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
16: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Ερωτήματα προς την ΕΟΚ και τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας για τη διαδικασία που ακολούθησε ο Μουστάφα Φαλ για να πάρει ελληνικό διαβατήριο, εξέφρασε μέσω ανακοίνωσης η ΚΑΕ Ολυμπιακός που κάνει λόγο για φωτογραφική εγκύκλιο για τον νυν παίκτη του Παναθηναϊκού Άκτορ. Διαβάσαμε πως ανέφερε ψευδός ότι θα αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδα, στονίζει και καταλήγει. Οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να πάρουν θέση για το τι ισχύει, προκειμένου να μην υπάρχουν σκιές. Η Μίλαν, την οποία ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, είναι ο πιο δυνατός αντίπαλος των Ερυθρολεύκων στη League Phase του Europa. Σπάρτα Πράγας για Αγγελόνια, Χόφενχάιμ εντός και Μαρσέγ, Τσέλιε, Ρεν και Τορέντσε εκτός οι άλλες ομάδες. Αν το πιστέψεις, όλα είναι δυνατά, δήλωσε στην Κοσμοτέ ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα πάμε βήμα-βήμα, τόνισε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αντιπάλους στη League Phase του Conference League έμαθε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι θα φιλοξενήσουν Brighton, Borac, CSKA Sofias και θα παίξουν εκτός έδρας με Freiburg, Kairat και Nordjylland. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ντέσερς. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση του Ιμράν Λούζα. Με κόσμο οι πράσινοι στο μάτς με τον Λεβαδιακό, ενώ κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια και για το παιχνίδι με την Νίκη Βόλου την Πέμπτη. Να κάνουμε περήφανη όλη την Κρήτη το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Όφη Μιχάλη Μπούση μέσω της Κοσμοτέ για την κλήρωση του Europa League. Της Leverkusen, Anderlecht, Lech Poznan και Hoffenheim θα υποδεχτεί η ομάδα του Χρήστου Κόντι που εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει Benfica, Rennes, Sturm Graz, Hapoel Berseva. Μέσα στη μέρα τελειώνει του Kenan Kondro. Αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση του δεξιού μπακ στον Ολυμπιακό που αφήνει την περίπτωση Πέντερσεν παρά το γεγονός ότι ο Νορβηγός βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα και κάνει δικό του τον Βραζιλιάνο Ντοντό στα 9 εκατομμύρια ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους οι απαιτήσεις της Φιωρεντίνα σύμφωνα με τους Ιταλούς που εμπλέκουν σε σενάρια και την Νότιγχαμ. Το αμέσως επόμενο διάστημα οι εξελίξεις για Βάργκας και Φρέντρουπ. Στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έφτασε πριν από λίγο ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Ο 20χρονος Σέρβος θα περάσει από ιατρικά τεστ και το αργότερο μέχρι αύριο θα ανακοινωθεί από το δικέφαλο του Βορρά που μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό στρέφεται στο μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Με αλλαγές στο βασικό σχήμα το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά την Κυριακή. Επιστρέφει ο Βιτάλης, πιθανόν και ο Ζούμπκοφ. Περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, παλέψαμε και τα καταφέραμε. Το μήνυμα του Πίλιου για τη συμμετοχή της Ένωσης στη League Phase του Champions League. Κρίσιμο παιχνίδι για την εθνική ομάδα μπάσκετ που αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τζαμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία του Άρη ενώπιον του αγώνα της Κυριακής με τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Βέλιο, Φαμπιάνο και Πετρίς αναμένεται να είναι στο αρχικό σχήμα ενώ θέσεις διεκδικούν Σούταλο και Ρίτσαρτς. Με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε για την αποβολή του στο μάτς με τους Κίτρινους ο Μπολίβαρ της Καλαμάτας. Έφεση άσκησε η ΠΑΕ της Μεσσηνίας. Την πρόκριση στα ημιτελικά του σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας πήρε ο Στέφανος Ντούσκος. Ο Έλληνας Χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο τερμάτισε σε χρόνο 6:50-26 και ο επόμενος αγώνας του είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο περίπου στις 4:20. Εντός της ημέρας θα βρεθεί στη Σαουδική Αραβία ο Όλι Γουόρκινς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Αλ Χιλάλ. 58 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξει η Άστον Βίλα που έχει ήδη αντικαταστήσει τον Άγγλο Φόρ με τον Νίκολας Τζάκσον. Στη Σερβέτ θα συνεχίσει την καριέρα του Ντάτρο Φοφανά με μόνιμη μετακίνηση από την Τζέλσι. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Επιστρέφουμε, δεύτερη ώρα της εκπομπής της Reporters με Κώστα Κεβιτζόλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνότητας του Big Wings for FM. Γιώργος Πετρίδης, ποιους άλλους έχουμε εξού, Κωνσταντίνα Πανούτσο έχουμε.
1: Χαμός. Όχι. Και Νικόλας Ακτύπης, αυτοπροτείνεται.
0: Εργάτης, αλλά... Είναι για μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ποιος συνεχίζει.
1: Εγώ ολοκλήρωσα. Ο Κώστας δεν ξέρω αν πρόλαβε να τελειώσει.
2: Πάμε.
0: Έλα, Κώστα.
2: Συνεχίσουμε.
0: Ναι, έλα, Κώστα. Έλα.
2: Η μεταγραφή, λέει, του Φρέντρουπ, αν γίνει, δεν ακυρώνει ταυτόχρονα το ενδιαφέρον για Πουέρ. Θεωρητικά, ναι. Αλλά όλο και ακούω σε ερωτήσεις που κάνω, δεν παίρνω άρνηση στο αν υπάρχει ενδεχόμενο να πάρει Ολυμπιακός δύο χαφ. Τώρα, το τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτό το δύο χαφ. Μήπως σημαίνει να πάρουν, ξέρω εγώ, ένα πιο νέο παιδί. Σημαίνει τον Μπουέρτα, σημαίνει τον Αντρέ, τον Βραζιλιάνο, μέσω Νότιχαμ, ξέρω εγώ, κλπ. Αυτό δεν μπορώ να απαντήσω. Πάντως βλέπουμε πόσα λεφτά και ρευστά είναι τα πράγματα ώστε να μπορώ να απαντάω, παιδιά, με ασφάλεια αυτή τη στιγμή για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντήσεις πραγματικά θετικά. Πόσο, λέει, θα περιμένει όμως ο Ολυμπιακός αν πάει πρώτη του μήνα και τελικά δεν έρθει, θα κάνουμε, ρωτάει ο Ανδρέας. Είναι προφανές ότι πρέπει να έχεις έτοιμες λύσεις. Αν δεν έχεις, την πάτησες. Τι να κάνεις. Πρέπει να έχεις έτοιμες λύσεις. Γι' αυτό και μιλάνε και με τόσους παίχτες. Γι' αυτό και απορεί ο κόσμος που λέμε τόσα ονόματα. Δεν υπερβάλλουμε, όχι απλά δεν υπερβάλλουμε. Μιλάει με περισσότερους παίχτες ο Ολυμπιακός από αυτούς που λέμε, να ξέρετε. Με ξεκάθαρα περισσότερους παίχτες. Τέλος πάντων, η καλύτερη δήλωση ήταν αυτή, λέει, που έκανε ο Μαρινάκης με τις έντρες, με τις γιόμες από τον τερματοφύλακα και του στόπερ. Πάμε στα νεότερα. Αν υπάρχει κάποια χαραμάδα ελπίδας για Φουέρτα. Νομίζω τον Πουέρτα, νομίζω το εξήγησα πριν ότι είχα να πω για τον Κολομβιάνο. Άλλο, πάμε στα νεότερα. Δεν τα έχω μαζέψει, οπότε πάρτε εσείς να τα μαζεύω καλύτερα παρά να τα ψάχνω έτσι, ε.
1: Ναι. Τάσο, μαζέψες.
0: Το έχω μαζέψει εδώ. Κάποια ωραία μηνύματα που έχουν έρθει. Λίγο. Και εγώ, λέει, πες στον Νικολογιάννη, κάθε μέρα αυτό σκεφτόμαι τι τραβάνε αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Παίρνουν κάτι εκατομμύρια και να παίζουν μπάλα και να διεκδικούν προκρίσεις. Τι βάση να δεν ντρέπεται με αυτά που λέει. Φίλε μου, καταρχάς δεν ντρέπομαι. Ξεκινώ από εκεί. Κατά δεύτερον, δεν έχεις ιδέα οι αθλητές. Είτε είναι ποδοσφαιριστικές, είτε μπασκετμπολίτες, οτιδήποτε άλλο είναι, η καθημερινότητά τους, πόσο δύσκολη είναι. Εσύ νομίζεις ότι κάποιοι βγάζουν εκατομμύρια, που δεν είναι και οι περισσότεροι δεν βγάζουν εκατομμύρια. Ξεκινάμε από εκεί. Αλλά ας πούμε ότι και αυτούς που βγάζουν εκατομμύρια κάθε μέρα ρισκάρουν να πάθουν κάτι και να μην μπορούν να ξαναπαίξουν ποδόσφαιρο, να ξαναπαίξουν μπάσκετ. Το οτιδήποτε. Αλλά βέβαια κάθομαι και σου εξηγώ πράγματα αυτονόητα. Με το ύφος που έχει κάνει την ερώτηση, δεν τρέπομαι καθόλου για αυτά που λέω. Δεν έχει ιδέα το τι σημαίνει ποδόσφαιρο και αθλητισμός. Και απορώ πώς ακούς την εκπομπή. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Τάσο, πέσει η ομάδα, πέταγε φωτιά στα προκριματικά και από Σεπτέμβριο δεν ξανάπαιξε. Υπομονή και στήριξη στον Ίστρουπ. Η χθεσινή εικόνα ήταν απόλυτα κατανοητή. Προχωράμε. Νομίζω ότι αυτή η υπομονή και στήριξη στον Ίστρουπ θα είναι τώρα πολύ πιο έτσι, εύκολη. Μετά τη χθεσινή πρόκληση του Παναθηναϊκού στη League Face του Conference League, αν η ομάδα έχει αποκλειστεί, καταλαβαίνω σήμερα ότι γινόταν ένας κακός χαμός. Εδώ βλέπω ήδη ότι γίνεται ένας κακός χαμός που ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε, πόσο μάλλον εάν αποκλειόταν. Οπότε νομίζω ότι τώρα θα έχει το χρόνο ο προπονητής να δουλέψει. Δεν περιμένω θαύματα, δεν περιμένω τον Παναθηναϊκό τη Δευτέρα να πάει να πετάξει τη Λιβαδιά ή να αρχίσει να πετάει. Περιμένω όμως σταδιακή βελτίωση από εδώ και πέρα. Με την ομάδα Οκτώβριο-Νοέμβριο να έχει μια καλή απόδοση. Το Γιάκουσο, αν τον υπολογίζει ή όχι, τον υπολογίζει το Γιάκουσο. Τον είχε βάλει βασικό στα πρώτα παιχνίδια. Μετά προτίμησε να βάλει τα μπόρδα εκεί. Εχθές τον έβαλε αλλαγή. Είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Γιάκουσο, θα μπορούσε να σκοράρει. Δεν το έβαλε τον κόλλο αυτό, το έβαλε ο Ντέσσε. Η ομάδα θέλει να εξτρέμει τουλάχιστον, θα πάρει παίχτη εκεί, λέει ο Μιχάλης. Θα δούμε και φίλε μου Μιχάλη τι θα γίνει. Τι θα γίνει με τον Ζαωρή, αν θα φύγει, αν δεν θα φύγει. Θα δούμε. Πιστεύω ότι το εξτρέμ, εάν θα γίνει, θα είναι η τελευταία μεταγραφή. Ισχύει ότι ο πρόεδρος θέλει ο Ναή και ο Κοτσέλος Μενίστρου θέλουν τον Στάντς. Δεν ξέρω ποιος τα λέει και πού τα διαβάζει αυτά, πραγματικά. Σίγουρα δεν το έχει πει από το κεφάλι σου. Εγώ απλά λέω ότι άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν από το κεφάλι του σενάρια και ο μόνος στόχος είναι να προκαλούν μια μιζέρια στον Παναθηναϊκό, καλό είναι να μην τους ακολουθείτε και να μην τους ακούτε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Οι αποφάσεις στον Παναθηναϊκό λαμβάνονται σύμφωνα με τις επιθυμίες του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή. Έτσι. Οπότε δεν υπάρχει θέμα. Θα δούμε τελικά ποιος θα είναι ο παίκτης που θα έρθει. Ένας εδώ που με αποκαλεί και όλος με πολύ ωραίο τρόπο μου μιλάει, 9 παίκτες επειδή 2 είναι πρώην ποδοσφαιριστές. Όχι, 9 παίκτες, φίλε, δεν θα σε χαρακτηρίσω όπως με χαρακτηρίζεις, επειδή ο παίκτης είναι τραυματίες. Αλλά σήμερα το μας δεν το είδες, μπήκες τώρα εδώ να κάνεις τον μπούγιο κι εσύ. Οι 2 είναι τραυματίες. Ο Ταμπόρδα παίζει με ένα πόδι από τις συνεχόμενες σκράμπες και ο άλλος παίκτης δεν μπορούσε να. Ουσιαστικά να κουνηθεί. Να τους έκανε αλλαγή. Είδες όμως που δεν έχεις ιδέα τι σου γίνεται. Αλλαγή δεν μπορούσε να τους κάνει γιατί είχε κάνει 5 αλλαγές. Εκτός αν εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει νέος κανονισμός στο ποδόσφαιρο, όταν θέλει κάποιος να κάνει 6-7 αλλαγές. Είχαν γίνει 5 αλλαγές. Και γι' αυτό δεν μπορούσαν οι δύο να γίνουν αλλαγή. Είχε γίνει ο Κοντούρης αλλαγή στην αλλαγή. Γιατί είχε πάθει τον τραυματισμό. Και έτσι δεν μπορούσε ο Ταμπόρδα να βγει και δεν μπορούσε να γίνει άλλη αλλαγή μετά στην παράταση. Το γκολ που έβαλε η Τσέχικη ομάδα ήταν γκολ στην παράταση. Όχι, ήταν γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου της κανονικής διάρκειας. Ο Χρήστος λέει: η ομάδα σέρνεται μετά το 70, είναι ψόφια και δείχνει να μην έχει ψυχική κατάσταση. Δεν είναι τυχαίο, δέχεται πάντα γκολ μετά το 70. Και πώς η ομάδα προς το τέλος της παράτασης πήρε μέτρο στο γήπεδο και με 9 παίκτες προσπάθησε και έφτασε στη νίκη. Καταρχάς, το ότι μια ομάδα μετά το 80, αυτή την εποχή, μπορεί να μην έχει τα τρεξίματα που έχει μέχρι το 80. Δεν είναι ότι δεν έχει φυσική κατάσταση, είναι ότι τα πόδια δεν έχουν λυθεί ακόμα. Έτσι. Αυτό είναι το πιο βασικό. Κατά δεύτερον, ο Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα ακόμα. Δεν είναι ομάδα. Βάζει νέους παίκτες, υπάρχουν παίκτες που έρχονται από τραυματισμούς, υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία οδηγεί σε μια. Και υπάρχει τρομερή πίεση αυτή την εποχή, το καλοκαίρι, για να πάρει η ομάδα της προκρίσης. Όλα αυτά οδηγούν σε μια τέτοια εικόνα που σίγουρα δεν είναι καλή, αλλά δεν είναι θέμα φυσική κατάσταση δεδομένα. Αν έχουμε κάποια ενημέρωση για τα εισιτήρια των φιλοξενούμενων για το Μάτς Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Ναι, υπάρχει φίλε μου, στο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν είναι για τους γηπεδούχους αυτά που βγήκαν. Στο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός μπορεί να δεις ακριβώς 30 ευρώ κάνουν τα εισιτήρια. Περίπου 800 εισιτήρια θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Αν εξαλειφθούν θα ζητήσει να πάρει κι άλλα. Οπότε μπορείς να μπεις και να ενημερωθείς. Πάμε, ποιος έχει σειρά. Κετσέ.
1: Ναι, λοιπόν. Κώστα, πιστεύω πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα. Θα είναι λάθος αν δεν γίνει αυτό. Θα φανεί όταν παίζουμε Ευρώπη ανάμεσα στα ντέρμπι το πόσο γεμάτο θα είναι το ρόστερ. Σταύρος Άκη, προοδευτική. Αλήθεια, ρε Κώστα. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Είναι άλλος Κώστας. Και έτσι πιστεύω η ομάδα ψάχνει αμυντικό. Απλά δεν σηκώνουν στον τους. Δεν πιστεύω ότι έχουν στο μυαλό τους ότι βγαίνει έτσι χρονιά. Ναι, τέλος πάντων. Πάντως στις δηλώσεις τους άλλο φάνηκε, να σου πω την αλήθεια. Αλλά μπορεί, θα περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, δεν βλέπω τώρα, πλακώσαν τα υπόλοιπα. Η ΑΕΚ δεν έχει και πολλά να. Και έτσι δεν περιμένεις κάποια μεταγραφή μέχρι τη λίστα. Πρέπει να υπάρξει ενίσχυση τουλάχιστον με ένα κεντρικό αμυντικό. Δεν βγαίνει μόνο με 2 βασικούς. Κοίτα, εδώ τώρα σε αυτήν την περίπτωση, αν μείνουν έτσι τα πράγματα, που είναι πολύ πιθανό βέβαια, έτσι έχει υποθεί τουλάχιστον από τον προπονητή, θα πάρει ένα ρίσκο κατά τη γνώμη μου λίγο έτσι παρόμοιο με αυτό που πήρε πέρυσι ο Ολυμπιακός, που δεν του βγήκε. Δηλαδή να μην έχει ένα τρίτο στόπερ εφάμιλο του Ρέτσου και του Πυρόλα. Τώρα, τι να πω, μακάρι στην Εύη να βγει.
2: Εκτός αν είναι καλός και στόπερ αυτός ο της Λεβάντε.
1: Ναι, ο Αριόντα. Ναι,
0: αυτός είναι αμυντικό χαφ.
1: Είναι αμυντικό χαφ, έχει παίξει στόπερ 2 σεζόν. Οπότε έχει, δηλαδή δεν είναι ότι μπήκε αλλαγή σε ένα μάτς.
2: Αυτό, πώς τον πήρε γι' αυτό.
1: Σίγουρα έπαιξε ρόλο για να τον πάρει αυτό. Είναι δεδομένο. Το είχαμε πει και τότε που έγινε η μεταγραφή.
2: Ναι.
1: Είναι δεδομένο ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο στη μεταγραφή αυτή το ότι μπορεί να παίξει τόσο καλά, δηλαδή έχει τόσο μεγάλη εμπειρία σαν center back, ας πούμε, να το πω έτσι. Κατά τα άλλα αυτή είναι η γνώμη μου, να δούμε. Αλλά μπορεί αυτή η ευκαιρία που λέμε να κάτσει σε αυτή τη θέση. Για αυτό που λέτε, παιδιά, με θέμη τον ανταγωνισμό, αν που παίρνει ο Ολυμπιακός παίχτης μέσω Νότιχαμ, ό,τι γίνεται υπάρχουν κανονισμοί και το ελέγχουν. Οπότε δεν έχει τώρα νόημα να το συζητάμε, αν γίνεται ή δεν γίνεται. Το κάνουν και άλλες ομάδες, που ξέρεις υπάρχουν κοινή ιδιοκτησία σε διαφορετικά πρωταθλήματα. Κατά κόρον αυτό το πράγμα. Οπότε προφανώς για να γίνεται πάνε να πει ότι επιτρέπεται. Εδώ, όχι, δεν βλέπω κάτι άλλο.
2: Προχωράμε.
1: Προχωρά, ναι, προχωρά.
2: Λέω όλο αυτό που γίνεται με το μεταγραφικό σχεδιασμό που οφείλεται εδώ και τόσα χρόνια, ομάδες με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να δρομολογούνται να πέσουν στο ποδόσφαιρο, σχολιάζει ένας ακροατής. Ένας άλλος λέει, δεν είναι λίγο περίεργο να ζητάμε, προφανώς σχολιάζοντας την δήλωση του Μαρινάκη είναι αυτό, δεν είναι λίγο περίεργο να ζητάμε από ένα προπονητή που φημίζεται για ένα πράγμα να κάνει κάτι άλλο. Υποτίθεται ότι τον έχεις πάρει γιατί ξέρεις τι παίζει εδώ και δεκαετίες. Πράγματι τον ξέρεις την Ομέντι Λίμπαρ, αλλά θα πρέπει να σκεφτείς ότι ο Ολυμπιακός τι ωραία πράγματα έκανε με τον τρόπο τον οποίο τον έκανε με το Μεντιλιμπάρ και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα που έκανε τον Double και λοιπά, και στο Champions League και στο Europa League και στο Conference League. Δεν έπαιζε ο Ολυμπιακός με γιώμες. Άλλο να παίζεις άμεσο ποδόσφαιρο, άλλο να παίζεις ψηλά πολύ να πρεσάρεις και λοιπά, και άλλο να παίζεις με γιώμες. Έχει διαφορά. Και αυτό είπε κιόλας ο Μαρινάκης, ότι εμείς αυτά τα καλά που κάναμε τα πετύχαμε, σου λέει, παίζοντας με πιεστικό ποδόσφαιρο. Και από πέρσι, από ένα σημείο και μετά, αυτό που βλέπαμε είναι γιώμες. Άρα ο Μιλιμπάρ έχει παίξει με πολύ διαφορετικό τρόπο. Με άμεσο μεν ποδόσφαιρο, αλλά με διαφορετικό τρόπο. 1,5 χρόνο, 2 χρόνια. Στο τελικό του κόμφερες λέει ο Ντοντό έπαιζε αριστερά. Όχι ρε φίλε, δεξιά έπαιζε. Το θυμόμαστε όλοι ότι κατέβαινε συνέχεια από δεξιά. 300 κούρσες είχε κάνει. Τώρα δεν ξέρω πως αν κάνα δεκάλεπτο λόγω καμιάς εσωτερικής αλλαγής να πήγε να έπαιξε το τέλος αριστερά, δεν το θυμάμαι. Πως το τέλος που βγήκε ο Μπιράγκη το αριστερό μπακ και μπήκε ο άλλος, τον έβαλε στο τέλος αριστερά 10 λεπτά στην παράταση. Μπορεί, αλλά το παιδί είναι κλασικός δεξιός μπακ, δηλαδή πιο δεξιός δεν γίνεται. Αν ήμουν λέει ο Ολυμπιακός θα έπαιρνα τον Άλβαρες να έχω 2 Μεξικανούς. Αυτοί σας έχουν παλαβώσει επειδή έχετε έναν. Ναι, είναι και αυτό ένα σκεπτικό, το ότι γίνεται ένας απίστευτος χαμός. Γίνεται, δηλαδή σε βαθμό ενοχλητικό πραγματικά, αλλά Μεξικό παιδιά είναι εκεί. Είναι τρελή με το ποδόσφαιρο και είναι και δεκάδες εκατομμύρια. Το Χίλε τον έχει ρωτήσει κανείς αν έρχεται φέτος, γιατί πέρσι και πρόπερσι δεν. Φέτος έρχεται. Β' κατηγορία θα παίξει στην Τζιρόνα αν δεν κάνει μεταγραφή. Για τον Νταβιντασβίλη απάντησα πριν, όντως υπάρχει. Εδώ στην Ελβετία λέει σχολιάζουν πολύ θετικά τη μεταγραφή του Φρόιλερ. Εμείς την υποβαθμίζουμε και λίγο γιατί είναι ελεύθερος, είναι μεγάλος σε ηλικία. Και θέλουμε λεφτά να πέφτουν πολλά σε καλούς παίχτες, σε νεαρούς παίχτες, σε καλή ηλικία κλπ. Αλλά ξέρετε, το ποδόσφαιρο έχει δείξει πολλές φορές ότι αυτοί οι παίχτες που δεν περιμένεις τελικά μπορεί να σε βοηθήσουν πολύ περισσότερο από παίχτες στους οποίους περιμένεις να σε βοηθήσουν. Αυτά για το φίλο τον Νίκο από τη Βασιλεία της Ελβετίας που συμπληρώνει ότι η μεταγραφή του Βάργκας θα είναι πολύ θετική για τον Ολυμπιακό, όπως λένε εκεί. Και είναι και αυτός είναι 70 φορές διεθνής, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός τον παλεύει. Απλά έχει ξεφύγει το θέμα στο οικονομικό και πραγματικά δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός ακολουθήσει την Σεβίλη σε αυτόν τον ρυθμό να δώσει δηλαδή 14 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω με 14 μπορεί να γίνει, δεν ξέρω αν θα τα δώσει, δεν ξέρω και αν αξίζει να τα δώσει, αλλά τέλος πάντων δεν είναι δικά μου, οπότε δεν κλέβουμε από αυτό, αλλά λέμε ότι ενδεχομένως με 14 εκατομμύρια που ζητάει η Σεβίλη να μπορείς να βρεις παίχτη σε καλύτερη ηλικία, εισάξιο, να μην πω καλύτερο κλπ. Δεν είναι λίγα λεφτά πάντως αυτά. Μήπως πάμε λέει για πώληση Ροντινέη, Έσε και Ζέλσον. Δεν υπάρχει λογική να μείνουμε τους παίκτες που θα φέρει η ομάδα, λέει ο Γιάννης ρωτάει. Γιατί δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Πάντως αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία πρόταση για αυτούς τους τρεις παίκτες. Να με ρωτάς για τον Μουζακίτη ας πούμε, που υπάρχουν κρούσεις και λοιπά, είναι κάτι άλλο. Αλλά δεν υπάρχει καμία προσφορά αυτή τη στιγμή στο τραπέζι για τον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό για αυτούς τους παίκτες, ώστε να απαντήσουμε. Και κάτσε πρώτα να φέρουμε τους άλλους παίκτες, γιατί τους φέρνουμε με τα λόγια. Ακόμα δεν έχει έρθει κανένας. Έχουν 15, ενώ από αυτούς τους τελευταίους βασικούς που λέμε, τον Χαφ και τον Εξτρέμ, καλά και τον Μπακ ακόμα. Γιατί παρότι φέρνουμε Μπακ, είτε τον Μαφέο, είτε τον Πέντερσεν κλπ, ακόμα δεν έχουμε ανακοινώσει Μπακ. Λοιπόν, ποιος εκτίμησε λέει ότι ο Πέντερσεν αξίζει να δοθούν για αυτόν τόσα εκατομμύρια, λέει θα τρελαθούμε φέτος. Η αλήθεια είναι ότι 6,2 εκατομμύρια, 6,2 εκατομμύρια ευρώ μπόνους είναι χρήματα αρκετά έως πολλά για ένα δεκτυπάκ στα 26 του ξέρω εγώ, αλλά εξίσου αλήθεια είναι ότι όπως έχουμε ξαναπεί οι τιμές έχουν ξεφύγει παιδιά, έχουν ξεφύγει. Και να ξέρετε κάτι, ότι όπως το Ολυμπιακό κοιτάζει στο transfer market τι έχουν κάνει άλλες ομάδες, πόσο αγοράζουν παίχτες, πόσο πουλάνε κλπ. Κλπ. Το ίδιο κάνουν και οι ομάδες με τις οποίες μιλάει ο Ολυμπιακός για να τους αγοράσει παίχτη. Τώρα η Τωρίνο σου λέει ρε φίλε έδωσες εσύ τον Κωστίνια 13 εκατομμύρια γράφει εδώ. Εγώ δηλαδή πώς θα πρέπει να πάρω για το δικό μου τον παίχτη που παίζει στην Ιταλία κάποιο ΝΑΤΟ και όχι στο ελληνικό πρωτάθλημα κλπ. Δηλαδή από όλο αυτό το αλυσβερίσι κάτι θα χάσεις, κάτι θα κερδίσεις παιδιά. Έτσι είναι, δεν μπορεί να είσαι μόνιμος κερδισμένος εσύ. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, μου λέει ένας φίλος, λέει ποια Γιουβέντους. Ποια Γιουβέντους, ξέχωρα από το όνομα ποια είναι η Γιουβέντους. Η Γιουβέντους είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε ελάχιστα κάτω από την τρίτη θέση στην βαθμολογία του τελικού πρωταθλήματος. Πέρσι όλες αυτές, Γιουβέντους, Μίλαν, Κόμο που τερμάτισε τέταρτη για ένα πόντο, Ρώμα, είναι όλες μαζί ήτανε. Αυτές οι ομάδες παιδιά. Δεν λέω ότι είναι στα καλά της, στα καλύτερα της Γιουβέντους, αλλά τώρα μην τρελαθούμε και όλα να λέμε πια Γιουβέντους. Τι να κάνουμε. Προφανώς μπορεί να φύγει λέει κάποιος σαν τον Τζικίνιο, γι' αυτό θα αποκτήσει κι άλλον. Κολλάει τώρα ο Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο δεν έχει, ούτε, δεν έχει ξένο διαβατήριο για παράδειγμα, ούτε ο Ολυμπιακός κινείται για να πάρει δεκάρι άλλον αυτή τη στιγμή. Μπορείς να εξηγήσεις λέει αν πάρουμε ένα χαφ πώς γίνεται να έχουμε στόχο δύο παίκτες, τον Μπουέρτα και τον Νέστρουμ τόσο διαφορετικούς, προφανώς εννοεί το Φρέντρουπ. Είναι προφανώς να γίνεται, γιατί το βλέπουμε ότι γίνεται. Απ' την άλλη επίσης έχει δίκιο ο ακροατής. Είναι δύο εντελώς διαφορετικοί παίχτες. Θα περίμενε κανείς να κυνηγά δύο παίχτες οι οποίοι να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Δηλαδή ο Πουέρτα ας πούμε έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με τον Κάσερες για παράδειγμα ή με τον... τον άλλο που τον πήρε στον Αργερινό, τη Τραουή, πώς το λένε κλπ. Τι να πω, κάτι αντίθετο δεν γίνεται. Να δώσω χαιρετισμούς στον φίλο, λέει, τον Απόστολο από τον Ιφορέικα. Βέβαια θα δώσω τον Απόστολο. Άλλο, πέρσι λέει, είχαμε τρεις επιθετικούς, φέτος δύο. Πού είναι το λάθος και πού το σωστό, γιατί το αποτέλεσμα της περασμένης χρονιάς ήταν να ξενερώσουμε, λέει ένας φίλος. Το αποτέλεσμα θα το δούμε να ξενερώνουμε συνόμη το Γιάρεμτσουκ. Το πράγμα είναι απλό, ότι είχες τρεις σεντερφόρ και δεν τους είχες τελικά. Και δεύτερον, το αποτέλεσμα θα βγει στο τέλος. Πέρσι αυτό που βγήκε στο τέλος ήταν ο Ολυμπιακός, είχε τρεις σεντερφόρ και δεν έπαιρνε γκολ από κανένα το τελευταίο τετράμινο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κώστα, πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Πάμε, ναι.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με τα θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτη στη Βουλή. Σημείωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί ευρωπαϊκές αρχές. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Μπήκε μάλιστα στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου την ώρα απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν αναχαιτήσαν ελληνικά F-16. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης, ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει άμεσα και αποφασιστικά να εκθέσει την τουρκική προκλητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Παρατείνεται ως 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας που αφορά κλειστά σπίτια. Παράλληλα, διευρύνονται τα κριτήρια χρηματοδότησης για τις κλειστές κατοικίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να προχωρήσουν σε ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση των κλειστών ακινήτων τους. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Η βία δεν είναι λύση στη Θέουτα, δήλωσε σήμερα ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών μετά από διάφορα επεισόδια χθες στον Ισπανικό θύλακα, όπου πριν από ένα μήνα σημειώθηκε μαζική είσοδος μεταναστών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η δεύτερη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει εξόδους για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλή ανοίγει το Σάββατο στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ηρακλή στις 7.30 και δύο ώρες αργότερα παίζουν Πανετολικός Καλαμάτα, ενώ το κυρίως μενού είναι κυριακάτικο. Στις 7.30 ο Άρης φιλοξενεί τον Όφη, ακολουθεί στις 8.15 η δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στις 9 ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και την ίδια ώρα η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 7.30 με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η δράση δεν σταματά στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 35 λεπτά πριν από τις 6. Πάμε τελική ευθεία. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Γιζόλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στο μικρόφωνο τη κορυφαία Αθλητική Συνότητα του Big Sport FM. Στέφανο Ωρεόπουλο στη δήμη του Τρίμου και τη επιλογή τη μουσική. Γιώργο Πετρίδη, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ποιο έχει σειρά, εγώ ή εσύ. Και έτσι.
1: Ο Κώστας ήταν,
0: ναι.
1: Άρα είσαι εσύ.
0: Εγώ είμαι. Ωραία. Και μετά πάμε να πούμε και τα γνωστά. Τα γνωστικά λοιπόν. Ορίστε. Καλησπέρα. Ο Τάσος από το αεροδρόμιο κατευθείαν εκπομπή και ο Μαραθιανός.

0: Όταν έχει μετάδοση, θέλει άδεια μια μέρα πριν και μια μετά, κύριε Κιτσούλου. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Η Σοφία Βέμπο τη ΑΕΚ είναι πλέον ο Μαραθιανό. Ε? Η Βέμπο τη ΑΕΚ.
1: Και είναι, είπαμε, τελείωσε αυτό. Τελείως. Το καθιερώθηκε πλέον.
0: Λοιπόν.
1: Ο speaker τεχνική.
0: Φτάσουμε αυτήν την απόδοση ότι Τρίτη δεν πρόκειται να τερματίσει η ομάδα στο πρωτάθλημα. Ευτυχώ που είμαστε τουλάχιστον το κόφερε, μπα και κάνουμε κάτι εκεί. Φίλε μου, με αυτήν την απόδοση συμφωνώ, αλλά δεν θα είναι αυτή η απόδοση στη συνέχεια. Τέτοια απόδοση είχε ο Παναθηναϊκός στο παρελθόν σε πάρα πολλές χρονιές που πήγε στη συνέχεια πάρα πολύ καλά. Εγώ θυμάμαι σαν και τώρα την απόδοση ομάδας του Κυράστα τέτοια εποχή. Και πέρσι έχουμε το ζωντανό παράδειγμα της ΑΕΚ, που τα μηνύματα που μου έρχονται σήμερα εμένα για τον Ίστρουμ και τον Παναθηναϊκό προερχόντουσαν πέρσι στον Κώστα για τον, Νίκολιτς και την ΑΕΚ. Και
1: απλά η ΑΕΚ έκανε πιο καλό φινάλε. Έκανε πιο καλό φινάλε.
0: Με χαρακτηρισμούς.
1: Σαν εμφάνιση εννοώ.
0: Η ΑΕΚ το δεύτερο της παιχνίδι ήταν καλό με τον Άρη Λεμεσού.
1: Ναι.
0: Εδώ δηλαδή στην παράταση.
1: Σε όλα τα μάτσε είχε δυσκολίες. Μόνο στο παιχνίδι το τελευταίο με την ΑΕΚ έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση και έτσι άλλαξε το κλίμα εκεί. Μετά ξαναχάλασε.
0: Με πάω και Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ρετάσω κι άλλοι γιατί μπορούσαν. Η ομάδα ήταν τραγική χθες. Αυτό που βλέπουμε είναι πολύ στενάχωρο. Φίλε μου, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν γίνονται ομάδες μέσα σε δύο μήνες. Η συγκεκριμένη ομάδα που δεν είναι μια ομάδα που φτιάχτηκε το καλοκαίρι. Είναι μια ομάδα που παίζει χρόνια, τα τελευταία χρόνια έχει αυτόν τον προπονητή. Είναι μια ομάδα η οποία είναι δυσκολοκατάληψη στην έδρα από μεγάλες τσεχικές ομάδες. Τέταρτη τερμάτισε στη Τσεχία πέρσι. Είναι ομάδα έτοιμη. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι μια ομάδα έτοιμη. Προσπαθεί να γίνει ομάδα. Έχει 5 και 6 μεταγραφές βάλει ο νέος προπονητής. Και αυτό δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να το δεις να είναι λίγο πολύ διαφορετικό. Θα έχει κάποιες στιγμές η ομάδα δεν είναι τόσο μαύρα όσο κάποιοι τα βλέπουν. Δηλαδή, για μένα το δεύτερο μήχρονο του Παναθηναϊκού ήταν καλό. Θα πήγαινε σε ένα σβηστό 0-1 το παιχνίδι, αν δεν γινόταν εκεί στο τέλος αυτή η φάση. Δηλαδή, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός και όλος να σκοράρει με το Ταμπόρδε, με τον Λιβάη και τον Τέσσερ στο δεύτερο μήχρονο. Η εικόνα του ήταν πάρα πολύ κακή στην παράταση, αλλά σας ξαναλέω, στην παράταση ο Παναθηναϊκός έπαιζε πλην δύο παίκτες, δεν είχε άλλες αλλαγές να κάνει. Αυτοί έμειναν μέσα και για να έχουν παρουσία, τουλάχιστον να μην βγουν από το γήπεδο. Και έτσι ήταν η εικόνα αυτή. Τάσο δεν φταίει ούτε το συνένα χάφτη προάλλες, ούτε το τρίτο στόπερ χθες που γυρίζει ο Παναθηναϊκός πίσω. Είναι 100% φυσική κατάσταση, το οποίο όμως είναι προγραμματισμένο σε αυτή την περίοδο. Υπομονή. Μα και εγώ για φυσική κατάσταση, όταν λέω ότι τα πόδια είναι δεμένα, αυτό εννοώ. Και υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση, πίεση που δεν έχει ξαναζήσει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιοι ότι είναι πολύ σημαντικό για τον παίκτη να νιώθει ότι αν αποκλειστεί στο εξωτερικό μα, δεν συνεχίζει στην Ευρώπη. Άλλο στα προηγούμενα χρόνια που αν αποκλειστεί από μια ομάδα, στο επόμενο παίζει στην Ευρώπη, αλλά σε άλλη διοργάνωση, και άλλο αντίο Ευρώπη από τον Αύγουστο. Θα ήταν τρομερό το πλήγμα. Το έχει περάσει η ομάδα το μήνυμα αυτό μέσα. Οι παίκτες την ένιωθαν την πίεση και όλο αυτό δημιουργεί μια κατάσταση αυτοσυντήρηση από ένα σημείο και μετά. Βλέπουμε τους παίκτες να χάνουν μέτρα, ο προπονητής να θέλει άλλα. Ο προπονητής έκανε κακή διαχείριση στο προηγούμενο παιχνίδι. Εγώ το είπα στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ, με τις αλλαγές που δεν έγιναν. Εχθές έκανε αυτό που είπαμε να κάνει στο πρώτο παιχνίδι. Έβαλε το στόπερ, πάλι τον κατηγορούμε για κακή διαχείριση. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Είναι ίδια στιγμή χθες. Ο Παναθηναϊκός έχει προηγηθεί. 0-1 προκρίνεται. Και βάζει ένα τέτοιο στόπερ. Δεν έχει άλλο χάφ να βάλει. Γιατί πίστευε ότι θα πήγαινε πολύ στη σέντρα. Οι Τσέχοι θα πήγαιναν πολύ στη σέντρα. Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που μπήκε ο Πάλμερ Μπράουν, βοήθησε αμυντικά, αλλά έχασε ο Παναθηναϊκός όσον αφορά τα τρεξίματα του Λιβάη. Ο οποίος ο Λιβάη, βέβαια, ακόμα δεν είναι έτοιμος να παίζει 90 και 100 λεπτά. Αλλά τέλος πάντων, έτσι είναι η κατάσταση. Τάσο, πολύ τύχη χθες, αλλά χρειάζεται μήπως ο Νίστρου μας βγει, ο Γκαστόν, ο Μπράντοβιτς, το ποδοσφαίριο. Λίγο υπομονή και σε απολαύσουν ταξίδι. Δεν θα έλεγα ότι είναι τυχερός ένας προπονητής, ο οποίος χρειάζεται μήπως ο Νίστρου μας βγει, ο Γκαστόν, ο Μπράντοβιτς, το ποδοσφαίριο. Λίγο υπομονή και σε απολαύσουν ταξίδι. Δεν θα έλεγα ότι είναι τυχερός ένας προπονητής, ο οποίος έχει το παιχνίδι στα χέρια του 2-0 και στο 90 και στο 95 δέχεται δύο γκολ από το πουθενά. Δεν θα έλεγα επίσης ότι είναι τυχερός ένας προπονητής, ο οποίος στο δεύτερο μήχρονο μετά το 0-1 γίνονται δύο φάσεις μέσα στην περιοχή για 0-2 και μετά ένα σούτ του Ταμπόρδα για να γίνει το 0-2. Okay, μπορεί αυτό να γύρισε στην παράταση και έτσι όπως ήρθε στο τέλος το γκολ. Βεβαίως πιο πριν έχει χάσει το άχαστο ο Γιάνγκουσης, αλλά συνολικά στα δύο παιχνίδια δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε από τύχη. Από τύχη βρέθηκε η Χάντες Κράλοβε να διεκδικεί την πρόκριση με τα δύο γκολ που έβαλε σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν για 2-0 το πρώτο παιχνίδι, αλλά στο τελευταίο πεντάλεπτο οι Τσέχοι έβαλαν δύο γκολ τα οποία ήταν για τα δύο αποσπώντες. Να μην πούμε ότι δεν έπρεπε να μετρήσουν.

0: κουβέντα. Ήταν όμως από σπόντες, δεν ήταν πάρα πολύ ωραία γκολ όπως ήταν το χθεσινό που ήταν εκπληκτικό σε δημιουργία και εκτέλεση. Θα σου φίλε μου σίγουρα στήριξη στον coach. Δεν γίνεται και αλλιώς ποιος να έρθει. Δεν είναι λύση να αλλάζουμε κάθε δύο μήνες προπονητή. Πρώτον, αυτό είναι το αλλιώς ποιος να έρθει. Αλλά κάποια πράγματα, κακή διαχείριση βλέπουμε μέχρι τώρα στα μάτς, κακές αλλαγές. Την είπα την άποψή μου για τις αλλαγές εχθές και για τη διαχείριση στο προηγούμενο παιχνίδι. 6 Καμαρά, Κοντούρη, Τσιριβέγια ή άλλος, 8 Κάγκου, Αλούζα, 10 Ουναή, Γιάκουση, Θαμπορδά. Τσιριβέγια δεν ξέρω αν θα μείνει. Ο Κοντούρης όμως νομίζω ότι είναι η λυμένη απόφαση να του δοθούν ευκαιρίες και γι' αυτό νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, αν θα αποκτήσει, όχι αν, θα αποκτήσει χαφ, λάθος το αν το βγάζω γιατί θα έρθουν μηνύματα, κατά λάθος το είπα, ο χαφ που θα αποκτηθεί θα είναι περισσότερο 8. Δεν βλέπω να είναι 6. Στο 6 θα έχει το Καμαρά και το Κοντούρη. Το 8 θα είναι ο Κάγκουα. Μπορεί να παίξει και ο Λούζα στο 6. Στη Γότσβο δηλαδή, εκεί έπαιζε. Και από εκεί πέρα για τον Νέι που το έχει σίγουρο, κάτσε να δούμε, αν θα έρθει, που οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή είναι ελάχιστες, είναι πάρα πολύ λίγες. Αλλά ποτέ μιλες ποτέ. Δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει κάποιος στις επόμενες μέρες. Για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα χάφια, να τα χωρίσουμε σε θέσεις μετά, όπως είπες τώρα. Αν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει 13 βαθμούς και να είναι στην πρώτη οκτάδα σε βαθμολογία του κόφερες. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο παιχνίδια στην έδρα του που πρέπει να τα πάρει όπως και δίποτε. Με την Μπάνια Λούκα και την Τζέσικα Σόφιας. Σίγουρα πρέπει να πάρει και αυτό με την Καϊράτ. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το μάτς, αλλά πρέπει να το πάρει, να πάει στους 9. Και από εκεί και πέρα να δει τι μπορεί να πάρει με την Όζελα εκτός στο πλαστικό. Με τη Φράιμπουργκ εκτός και με την Μπράιτον. Την πάρα πολύ καλή Μπράιτον μέσα στο ΑΚΑ.
1: Να πω απλά κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Ότι από την Ιταλία και δει από το ρεπόρτερ που πρώτος αποκάλυψε την ανατροπή Πέντερσεν Ντοντό στον Ολυμπιακό, επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε, ότι πλέον είναι πολύ προχωρημένες οι συζητήσεις μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φιωρεντίνα για να γίνει μεταγραφή του Βραζιλιάνου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για τα εισιτήρια τη Λιβαδιά τα είπα, παιδιά. Μπαίνετε στο site της Παναθηναϊκού και παίρνετε. Υπάρχουν οδηγίες συγκεκριμένες. Γεια σας, μπράβο στην ομάδα μας εκτός ΠΑΚΟ. Κρίμα. Τάσο, τώρα θέλουμε ένα σερή εικόνα να κερδίσουμε χρόνο για να πετάει η ομάδα σε ένα μήνα. Ναι, συμφωνώ, Μανώλη μου. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάει στη Λιβαδιά να κερδίσει τη Δευτέρα. Να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση μετά. Αν έρθει και μια νίκη στη Λιβαδιά. Έχει ένα μάτς κυπέλλου την ερχόμενη Πέμπτη με την νίκη Βόλου στο ΑΚΑ 9 το βράδυ. Για να πάει μετά με τον ΠΑΟΚ στο ΑΚΑ να παίξει ένα παιχνίδι που αν το κερδίσει, εφόσον έχει κερδίσει τη Λιβαδιά, θα του δώσει πολύ μεγάλη όθηση. Γιατί μην ξεχνάμε, το conference αργεί να αρχίσει. Θα αρχίσει 15 Οκτωβρίου. Γιατί γίνεται τόσο τώρα ότι του δώσουμε τον Ναΐνο, έχουμε ήδη ενισχυθεί σε αυτή τη θέση. Και εγώ τον ήθελα αλλά πριν πάρουμε άλλου. Τώρα θέλουμε ξαροκτάρι. Κοίτα, το σκεπτικό δεν είναι κακό. Λογικό είναι. Όμως ο Ναΐνο είναι κάτι ξεχωριστό, ρε φίλε. Δεν το καταλαβαίνει. Είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει ενισχυθεί σε αυτή τη θέση η ομάδα, συμφωνώ. Αλλά μπορεί να παίξει και 8, μπορεί να παίξει και 10, μπορεί να παίξει και εξτρέμ. Εγώ πέρσι τον έβλεπα στην Τζιρόνα, τον έβαζα αριστερά στο 4-3-3. Δηλαδή είναι ένα παίκτη ο οποίο, εάν μπορεί να τον φέρει, τον φέρνει. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αν με προβληματίζει που τρώμε πάντα γκολ στο τέλο, που το αποδίδω. Με προβληματίζει πάρα πολύ. Το αποδίδω σε μεγάλο ποσοστό στο ψυχολογικό κομμάτι. Δηλαδή και στην πίεση που νιώθει η ομάδα αυτή την εποχή και στο ψυχολογικό, γιατί έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Και όταν γίνεται πολλές φορές και αρχίσει και το φοβάσαι, πρέπει αυτό να αλλάξει κάποια στιγμή για να αρχίσει ο Παναθηναϊκός να στέκεται στα πόδια του. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Αν φύγει ο Ζαωρή, θα πάρουμε εξτρέμ. Αν φύγει ο Ζαωρή, είναι πολύ πιθανό. Γιατί φεύγει. Εάν φύγει, θα φύγει διότι το καλοκαίρι έδειξε κάποια πράγματα τα οποία δεν βοήθησαν την ομάδα. Το πω έτσι ευγενικά. Είδαμε έναν παίκτη ο οποίος ο Παναθηναϊκός δεν πήρε από το Ζαωρή σχεδόν τίποτα το καλοκαίρι αυτό. Σε αντίθεση με την περσινή σεζόν. Ο Καλάμπρια για τα χρήματα που παίρνει εδώ και 1,5 χρόνο δεν προσφέρει. Είναι βαρύς διαχρονικά, όχι μόνο τώρα. Και ο Αντίνα δυστυχώς θέλει ενδυνάμωση. Κοντούρης επιβάλλεται να παίζει πιο πολύ. Διαφωνώ για το Καλάμπρια. Τα χρήματα που παίρνει είναι 1,2-1,3. Είναι ένας από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που έχει η ομάδα. Έχει προσφέρει πολλά την περσινή σεζόν. Γι' αυτό και στους αρχηγούς. Βαρύς διαχρονικά δεν είναι. Μια χαρά είναι ο Καλάμπρια και πέρσι έβαλε και γκολ και είχε και assist. Τώρα φαίνεται βαρύς γιατί το παιδί είχε πάθει ζημιά στο γόνατο. Ο Αντίνο μια χαρά είναι και χθες έχει κάνει και ένα κλέψιμο και έχει δώσει γκολ στον Γιάνκουσιτς. Ανεβαίνει και πιστεύω θα ανέβει κι άλλο. Για τον Κοντούρη συμφωνώ ότι επιβάλλεται να παίξει πιο πολύ. Τάσο Κυριακή αεροδρόμιο για ΟΝΑΗ και Δευτέρα και Τρίτη να είναι, φίλε μου, καλά θα είναι, αλλά δεν βλέπω κάτι αυτή τη στιγμή. Τάσο, ένα μεγάλο μπράβο στους παίκτες του προπονητή και τη διοίκηση για όσα έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής στο καλοκαίρι αυτό. Αν γκρινιάζουν καμιά φορά, είναι από την πολύχρονη απογοήτευση. Γιώργο μου, δεν διαφωνώ. Άλλο εγκρίνια, άλλο ισοπαίδωση. Εδώ σήμερα κάνεις μια βόλτα στα social και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει αποκλειστεί. Κάποιοι λένε ντρέπομαι που προκρίθηκα. Τι ντρέπεις, άμα ντρέψεις που προκρίθηκες, μην βλέπεις την ομάδα. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε παραπάνω. Μην τη βλέπεις. Για το στόπερ του Περέιρα της Κοπεχάγης δεν ξέρω κάτι, φίλε μου. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο προγραμματισμός έγινε για το πρωτάθλημα και δέχτηκαν το ρίσκο στα προκριματικά. Λόγω πιο χαμηλής δυναμικότητας ομάδων, κατανοητό, περάσαμε και τέλος. Ένας νεαρός Έλληνας κάθε γραμμή είχε πει Κοτσόλη. Στην επίθεση, ποιος αυτός ο Νεμπής που εξαφανίστηκε τον φάγανε. Δεν τον φάγανε, φίλε μου, τον Νεμπή. Απλά αυτή τη στιγμή έχει ο Παναθηναϊκός μια τετράδα φορ που εγώ πρέπει να πάω πάρα πολύ πίσω για να θυμηθώ πότε την είχε. Top φορ. Εδώ μέχρι πέρσι λέγαμε δεν έχει φορ. Τώρα έχει φορ, λέμε και που εξαφανίστηκαν οι Έλληνες. Δεν γίνονται όλα μαζί. Αυτή τη στιγμή έχει το Λιβάη, έχει τον Τετέι, έχει τον Τέζες, έχει τον Ράστοντερ. Οι φορ του ουσιαστικά του δώσαν τις προκρίσεις. Καλοκαιρινές. Εχθές ο Ντέσες με τη Τζέσικα Σόφια 1948, ο Ντέσες και ο Λιβάη με την Μπάξη ο Ραστόντερ. Παίρνει από τα φόρτα ο Παναθηναϊκός και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και για το πρωτάθλημα. Το δούμε αυτό στη συνέχεια. Πάντα κάποιο παίκτη πρέπει να φταίει. Για κάποιου τώρα είναι ο Καμαρά που ξαναδέει ότι τελευταία παιχνίδια είναι καλό. Στο προηγούμενο όχι τόσο καλό, φίλε μου. Χθες όμως πρέπει να ομολογήσω και να πω ότι μόλις μπήκε ο Κοντούρης πραγματικά ήταν καλό ο Καμαρά γιατί τέριαξε με τον Κοντούρη. Υπομονή, λέει ο φίλος, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το πρωτάθλημα. Αυτά από μένα. Οπότε πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με Κέτσε.
2: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
0: Κύριε, το μάτς της ημέρας σήμερα είναι το Bayern Μονάχου Στουτγκάρδη. Bundesliga.
3: Αρχίζει η Bundesliga, παιδες.
0: Κωστή, απλά να σου πω, για να σε βάλω λίγο στο κλίμα, ότι χθες πιάσαμε στο στόμα μας την Τραμπζονσπορ και την καταστρέψαμε.
1: Καταστροφή, αφού αποβλήθηκε η παίχτης.
0: Περίμενε, φίλε, άκου να σου πω, στο προγνωστικό. Περίμενε, Κώστα, περίμενε. Είναι Τσανάκας και λέει, είμαι εγώ Τσεχία, τηλεφωνικά, και λέει, το μάτς σήμερας είναι Φερετσβάρος, Τραμπζονσπορ. Το πρώτο μάτς ήρθε 0-1 Φερετσβάρος. Λέω κατευθείαν.
3: Χ2
0: διπλή ευκαιρία. Πετάει το Κεζιτζόγκλου στα δευτερόλεπτα και λέει συμφωνώ με τον Τάσο. Χ2. Ο Γιώργος δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι είπε.
3: Τέλος πάντων. Χ ημίχρονο είπε.
0: Χ ημίχρονο, μπράβο. Και το μάτς είναι 4-0. Τους καταστρέψαμε, έτσι.
3: Είναι και ένα μήνυμα αυτό, Κώστα, ότι οι μεταγραφές δεν φέρνουν την ευτυχία.
0: Καλά, αυτό που έπαθε η Τράσβο.
3: Δηλαδή πήρε το Σαλάχ
0: και. Περίμενε, Κώστα, πες μου κάτι τώρα σοβαρά. Το πάθαινε αυτό η ελληνική ομάδα, ρε παιδί μου. Τι θα γινόταν, πες μου. Να παίρνει ένα τέτοιο όνομα
3: ναι.
0: Και να έτρωγε 4 από τη Φερετσβάρος. Έτσι.
1: Ναι.
3: Και ένα στην έδρα της 5.
1: Ναι. Δυστυχώς πρέπει να αντιληφθούμε, μάλλον να αντιληφθούμε ότι δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Και αυτό το σκορ ήταν και αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, τις έκατσε τώρα τις, με 9 παίχτες το τέλειος το μάτς, παιδιά, η Τραμπζονσπορ. Από το 13ο λεπτό έπαιζε με 10 παίχτες. Τρώει τον γκολ στο 19 με πέναλτι, πρόσεξε. Πάει στο 54, τρώει δεύτερο γκολ. Στο 57 μένει με 9 παίχτες. Νέο πέναλτι στο 59. Λοιπόν, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν πάει να έχεις τους καλύτερους παίχτες. Άμα παίζεις με παίχτη λιγότερο ή με δύο παίχτες λιγότερους, πόσο δε μάλλον. Και χτες ο Ερυθρός Αστέρας, ας πούμε, είχε κερδίσει το πρώτο μάτς 3-0. Είχε κερδίσει την Μπλιζέν και έφαγε 5.
0: Ναι.
1: Ήταν 1-1.
0: Γιατί η Γιάμπλονιτς σου πέρασε τη Ρέιτζες.
1: Πρόσεξε. Ήταν 1-1 το μάτς μέχρι το 53. 53. 1-1 το μάτσε, παιδί μου. Μένει με 10 ο Αστέρας και πέναλτι. 10 και πέναλτι. 5-1 τελικό. Παναλαμβάνω, μέχρι το 53 ήταν 1-1. Λοιπόν, τι θα κάνουμε.
0: Λοιπόν, λέγε τώρα, Bayern Stuttgart.
1: Είναι και τα κοράκια σε καλή κατάσταση.
0: Εγώ λέω άσο και over.
1: Bayern Stuttgart,
0: άσο και over, λέω εγώ.
1: τι να πει κάποιος, μπορεί να πει κάποιος έτσι πολύ αντίθετα πράγματα. Δεν ξέρω, στον Τουγκάρδη...
3: Καλή ομάδα, τα τελευταία χρόνια.
1: Καλή ομάδα, αλλά και η Μπάγερν είναι καλούτσικη.
3: Καλούτσικη.
1: Είναι καλούτσικη. Ναι. Για να δω τι είχε κάνει πέρσι η Μπάγερν πρώτο μάτς. Στον Τουγκάρδη Μπάγερν, όχι. 6-0 είχε ξεκινήσει η Μπουντεσλίγκα η Μπάγερν. Τι να πω, 6-0 είχε ξεκινήσει. Καλή αρχή, ε.
3: Ναι.
1: Ναι, Bayern με γκολ κιόλας πολλά, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, γενικά το μάτς πιστεύω και εγώ θα έχει αρκετά γκολ.
0: Και σε λέγε.
3: Εγώ θα πω over 3,5.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε, πάμε και έτσι, έλα.
3: Λοιπόν, να πούμε και εμείς τα λίγα μας μηνύματα. Μπορείς να μας πεις αν έχεις παρατηρήσει τη διαφορά Μουκουντή Ρέλβας με το Ολλανδικό δίδυμο της Πανάθας? Καταρχάς νομίζω ότι είναι και τα δύο πάρα πολύ καλά δίδυμα. Θεωρώ ότι το δίδυμο της ΑΕΚ είναι καλύτερο στο χτίσιμο του παιχνιδιού. Του Παναθηναϊκού είναι λίγο καλύτερα αμυντική, χωρίς να λέω ότι της ΑΕΚ όμως έχουν μεγάλο πρόβλημα σαν καθαρά αμυντική. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, ο Ρέλβας Χατζηδιάκος σε καμία περίπτωση, παρότι με την μπάλα στα πόδια είναι πολύ καλός, καλύτερος. Αλλά το έχω πει και εδώ, ας πούμε, ότι θεωρώ το δίδυμο του Παναθηναϊκού πάρα πολύ καλό. Ο Νίκολς παραδέχθηκε και σωστά το πρόβλημα τόσων πολλών αγώνων στις εθνικές και πως κάθε προπονητής θα επιθυμούσε επιπλέον ποιοτικές λύσεις, τραυματισμοί, τυπωρίες. Ναι, όντως, αυτά τα πράγματα είπα την Τετάρτη το βράδυ. Και δεν είπε επιπλέον ποιοτικές λύσεις, είπε ότι κανείς προπονητής, αν μπορεί να πάρει ένα ποιοτικό παίχτη που ταιριάζει στο πλάνο του, δεν λέει όχι. Είπε αυτό ακριβώς. Επίσης είπε ότι ψάχνουμε, βλέπουμε στην αγορά, παρακολουθούμε και αν προκύψει κάποια ευκαιρία, θα μπορούμε να κάνουμε μεταγραφή. Ένας άλλος φίλος λέει: Κώστα, θα έχουμε βασικό ρότα Ρέλβας Μουκουντή Τετάρτη, Κυριακή, δηλαδή Κηφισιά Ρεάλ. Δεν πάει έτσι. Πάει Κηφισιά Άρης Ρεάλ, αν βγει η πρώτη αγωνιστική που λες και εσύ. Μετά είναι Τρίπολη και μετά Βόλος. Πάτε καλά, λέει ο Λάμπρος. Εντάξει, συνήθως ο Νίκολης δεν αλλάζει την άμυνα. Πέρυσι έτσι πήγε όλη τη χρονιά και δεν πήγε και άσχημα. Όποτε χρειάστηκε για οποιοδήποτε λόγο, τραυματισμούς και αυτά, υπήρχαν άλλοι παίχτες που έπαιξαν. Αλλά ότι, δηλαδή, από μόνος του να αλλάξει την άμυνα από παιχνίδι σε παιχνίδι, το κάνει πάρα πολύ σπάνια έως ποτέ ο Νίκολιτς. Όταν έχει τους διαθέσιμους στο Ρέλβα, στο Μουκουντή και το Ρώτα, παίζουν. Ο Πίλιος πέρυσι έπαιζε τα περισσότερα μάτσα, αλλά έχει παίξει αρκετά και ο Μενράης. Και φέτος θα δούμε, πιστεύω, και ο Λυκογιάννης θα παίξει αρκετά παιχνίδια. Θα σου λέω αν θα πάρει εξτόπερ. Δεν είναι σίγουρο, φίλε μου. Είχε ξεκινήσει ο σχεδιασμός, υπήρχε στόπερ. Στην πορεία, λόγω Γεωργίεφ, λόγω της μεταγραφής Αλεξίου και μετά με τις δύο κινήσεις που έγιναν με τον Λυκογιάννη που παίζει και αριστερό στόπερ και τον Αριάγκα που παίζει και δεξί στόπερ, πήγε πολύ πίσω αυτή η μεταγραφή. Τώρα δεν ξέρω αν προκύψει, αν η ευκαιρία που λέει ο Νίκολετς προκύψει σε αυτή τη θέση, δεν το γνωρίζω. Χωρίς σοβαρά backup. Back πίσω με τις ομάδες του Champions League θα έχουμε τεράστιο θέμα. Και ποιοι είναι τα καλύτερα back? Δηλαδή, αν με τις ομάδες που λες, φίλε μου, Δηλαδή, αν είχε το Γιαννούλη που είναι το καλύτερο αριστερό μπακ, ας πούμε, να μου πεις ο Γιαννούλης είχε και πρόβλημα με την Νορβηγούς. Αλλά λέμε τώρα σαν παράδειγμα. Δηλαδή, εκεί θα γίνει διαφορά. Σε ό,τι αφορά το Ρότα, πιστεύω είναι ένα δεξί μπακ, είναι ένα παίκτη τέλο πάντων από του λίγου παίκτε που μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο, τουλάχιστον από άποψη ρυθμού και ένταση, μπορεί να σταθεί με όλου. Έχω ψάξει, λέει, στο τράσμα με ελεύθερο στόπερ και αυτού που λήγουν τα συμβόλαιά του. Το 27 είμαι έτοιμο. Λέω: έχω δύο διαμαντάκια. Α κάνουμε χιούμορ, αφού δεν ψηνίζουμε τουλάχιστον. Εντάξει, νομίζω αν έκαψαν ελεύθερο παίχτη θα έπαιρνε. Τώρα, στη μόνη περίπτωση που κινήθηκε για ελεύθερου παίχτε τόσο αργά ήταν για ποδοσφαιριστέ σαν τον Λυκογιάννη και τον Κώστιτς νωρίτερα. Επειδή η απόφαση για αριστερό μπακ πάρθηκε μέσα στην προετοιμασία. Τώρα, αν ένας από αυτούς τους ελεύθερους που λες, φίλε μου, θεωρηθεί ευκαιρία, μπορεί κάτι να γίνει, ναι. Δεν το αποκλείω. Λοιπόν, αν το επιτρέψει η UEFA, λέει, θα έχουμε 15.000 κόσμο στο Stamford Bridge με τη Σαχτάρ, θα γραφτεί ιστορία, λέει ένας φίλος εδώ. Γιατί δεν κοιτάει η ΑΕΚ τον ΝΑΗ, αν δεν τα βρει με τον Παναθηναϊκό. Γιατί να το κοιτάξεις, φίλε, δηλαδή. Καταρχάς, δεν νομίζω ότι είναι η μόνη λύση του ΝΑΗ ο Παναθηναϊκός. Αλλά...
0: ακόμα δεν ξέρω αν θέλει να έρθει στην Ελλάδα.
3: Αυτό,
0: ξεκινάμε. Στη στιγμή φαίνεται ότι έχει σίγουρα μια πρόταση πολύ μεγάλη από ομάδα της Αραβίας. Πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Και δεν ξέρουμε και τι άλλο συμβεί. Θα συμβεί.
3: Εντάξει, απλά δεν νομίζω ότι. Και ιδίως στις θέσεις που παίζει ο ΝΑΗ, δεν νομίζω ότι θα κινηθεί για παίχτη. Στις θέσεις που παίζει ο ΝΑΗ. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Κωστή, θα κλείσουμε. Δεν έχουμε χρόνο.
1: Να κλείσουμε, τι να κάνουμε. Εντάξει. Αύριο θα έχουμε εκπομπή.
0: Έγινε, έγινε, Κωστή. Άντε, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είσαι καλά.
1: Για χαρά.
0: Για χαρά. Ήταν οι ρεπόρτες τις προηγούμενες δύο ώρες. Κώστας Κιτζόγλου, Κώστας Νικολακόπουλος και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας του Big Wings Sport FM. Στέφανος Ωραιόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων, τη υπολογή της μουσικής Γιώργος Πετρίδης, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί ο εργάτης Νικόλας Ακτύπης με τη Σοφία Βέμπο Ισάεκ.
3: Έτσι.
0: Πλέον έτσι, δεν το λέμε.
3: Καταξιώθηκε και καθιερώθηκε.
0: Καθιερώθηκε, έτσι. Οπότε καλή ακρόαση, τα λέμε, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Γεια χαρά.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
12: Η Άν Χάθαουεϊ και ο Ιούαν Μακγκρέγκορ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
13: I think our house has moved.
12: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
14: How the hell is that even possible?
12: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
15: Oh my God, run!
12: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
16: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
17: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
16: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
17: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
18: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
21: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Κρίσιμο παιχνίδι για την εθνική ομάδα μπάσκετ που αντιμετωπίζει την Ουκρανία σε λίγα τηλεοπτονία στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τζάμπολ σε μία ώρα, τηλεοπτική κάλυψη από έντυπο σπορ και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Sport FM. Ερωτήματα προς την ΕΟ και τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένεια για τη διαδικασία που ακολούθησε ο Μουστάφα Φάλ για να πάρει ελληνικό διαβατήριο, εξέφρασε μέσω ανακοίνωση Καρέ Ολυμπιακό που κάνει λόγο για φωτογραφική εγκύκλιο για τον νυν παίκτη του Παναθηναϊκού Άκτορ. Διαβάσαμε πως ανέφερε ψευδός ότι θα αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδα, τονίζει και καταλήγει. Οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να πάρουν θέση για το τι ισχύει προκειμένου να μην υπάρχουν σκιές. Η Μίλαν, την οποία ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει ο Γιώργος Καρισκάκης, είναι ο πιο δυνατός αντίπαλος των Ερυθρολεύκων στη League Face του Europa. Σπάρτα Πράγα για Αγγελόνια, Χόφενχάιμ εντός και Μαρσέιγ Τσέλι Ρεν και το Ρεν σε εκτός. Οι άλλες ομάδες, αν το πιστέψει, όλα είναι δυνατά. Δηλώσει στην Κοσμοτέ ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα πάμε βήμα-βήμα στον Ισοχοσέλιου με τη Λίμπαρ. Αντιπάλους στη League Face του Κόφερες Λίγκ έμαθα ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι θα φιλοξενήσουν Μπράιτον, Μπόρα, Τσέσκα, Σόφια και θα παίξουν εκτός έδρας με Φράιμπουργκ, Καϊράτ και Νόρτζελαντ. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, δηλώσει το άπεδο 4. Θέμα χρόνου είναι ανακοίνωση Μιλάν Λούζα. Με κόσμο, οι πράσινοι στο μάτς με το Λεβαδιακό είναι κυκλοφόρησαν τα ιστορία και για το παιχνίδι με την Νίκη Πόλη την Πέμπτη. Από τη στιγμή που είμαστε εδώ, θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικά το μήνυμα του προπονητή του Όφη Χρήστου Κόντ μέσω της Κοσμοτέ για την κλήρωση του Europa League. Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ, Χλες, Πόζναν και Χοβενχάιμ θα υποδεχτεί ομάδα του Ηρακλείου που εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ Γκρατς, Χαπόελ Μπερσεβά. Μέσα στη μέρα τελειώνει του Κενάν Κόντρο. Αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση του δεξιού μπακ στον Ολυμπιακό που αφήνει την περίπτωση 5 σύν παρά το γεγονός ότι ο Νοβικός βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα και κάνει δικό τον Βραζιλιάνο τον Ντό στα 9 εκατομμύρια συν 2 με τη μορφή μπόνους για πετύχει Φιωρεντίνα σύμφωνα με τους Ιταλούς που εμπλέκουν σε σενάρια και την Νότια. Με το αμέσω επόμενο διάστημα οι εξελίξεις για Βάργκας και Φρέντρουπ. Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έφτασε ο Ούγκνιεν Ούγκρεσιτς, ο 20χρονος Σέρβος, θα περάσει από ιατρικά τεστ και το αργότερο μέχρι αύριο θα ανακοινωθεί από το δικέφαλο του Βορρά που μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό στρέφεται στο μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Με αλλαγές στο βασικό σχήμα, το πλάνο του Μάρκο Νίκολτ για την αναμέτρηση με την Κυψιά την Κυριακή επιστρέφει ο Βιτάλης, πιθανόν και ο Ζούμπκοφ. Περήφανος με μέρος αυτής της ομάδας, παλέψαμε και τα καταφέραμε το μήνυμα του Πίλιου για τη συμμετοχή της Τένος στη League Face του Champions League. Την τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία του Άρη εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον Όφης ο Κλάνης Βικελίδης. Βέλιο, Πετρίς και Γκαρθία αναμένεται να είναι στο αρχικό σήμα με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε για την αποβολή του σωμάτου με τους κίτρινους. Ο Μπολίβαρ της Καλαμάτας έθεση άσκησε η ΠΑΕ της Μεσσηνίας. Την πρόκληση στα ημιτελικά του σκύφτου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας πήρε ο Στέφανος Ντούσκος, ο ένας χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο, τερμάτισε σε χρόνο 6:50-26 και ο επόμενος αγώνας του είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο περίπου στις 4:20. Πληρώνει σήμερα στο 8 για τη Super Bet League 2. Από τη διαδικασία θα προκύψει το πρόγραμμα των 16 ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί σε έναν ενιαίο όμιλο με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για τις 6 Σεπτεμβρίου. Μετάδοση από το κανάλι της οργανώτριας αρχής στο YouTube. Με την αναμέτρηση Crystal Palace City στις 10 ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στην Premier, 30 λεπτά νωρίτερα η Bayern Monaco υποδέχεται τη Stuttgart στην πρεμιέρα της Bundesliga. Μετάδοση και των 2 από τα κανάλια της Nova. Για τη δεύτερη αγωνιστική σειρά, η Μίλαν φιλοξενεί τη Βενέτσια στις 10 παρατέταρτο. Τα παιχνίδια Σαλαντέρ έτσι στις 8 και Αλαβές Βιγιαρεάλ στις 10:30 περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα για την τρίτη στροφή στη Λα Λίγκα. Κάλυψη όλων από την Κοσμοτέ TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Πίγκουν Σπορ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Γιολέρες Μόνο.
8: Win Sport FM 94,6.

0: Ακολουθεί ο εργάτης Νικόλος Ακτύπης με τη Σοφία Βέμπο Ισάεκ.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Πριν έτσι θα το λέμε.
1: Καταξιώθηκε και καθιερώθηκε.
0: Καθιερώθηκε. Έτσι. Οπότε καλή ακρόαση. Τα λέμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια χαρά.

0: Παιδιά τους που ορκιστήκαν στο σταθμό όταν χωριστήκαν να νικήσουνε. Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους τη λίγη ας χαιρόμαστε. Και ποτέ καμιά συγκλάψει, κάθε πόνο τη ας θάψει κι ας ευχόμαστε.
1: Άσε να ακούσουμε το ρεφρέν ρε φίλε.
2: Δεν το ξέρεις, εσύ εκεί ήσουνα.
1: Πάντως μετά από τόσο καιρό που παρουσιάζεσαι ως γυναίκα εδώ,
2: ναι.
1: Είναι μια αναβάθμιση.
2: Δεν έχω πρόβλημα εγώ.
1: Μα δεν είπε κανένας ότι έχεις πρόβλημα. Ναι. Τα γεγονότα παραθέτουμε.
2: Έχουν χιούμορ τελικά τα παιδιά τα προηγούμενα. Έχουν χιούμορ τελικά.
3: Καταρχάς να μιλάμε σιγά, γιατί ο κύριος και Τζετζόγλου κάνει ηχογράφηση δίπλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Μπορεί να τον ενοχλούμε.
4: Μπορεί να βρήκε.
2: Καταρχάς δεν το παίρνω προσωπικά, δεν με θίγει καθόλου η αφιέρωση. Ο πρώτος που θα έπρεπε να θυχτεί από την αφιέρωση είναι ο Παλότολο. Έτσι. Εκείνοι τον είχαν πιει στον πόλεμο του 40, οι Ιταλοί. Αυτός θα έπρεπε να το πάρει ως πρόκληση την παραγγελιά για Βέμπο, όχι εγώ.
1: Βλέπεις όμως, ε.
2: Ναι.
1: Έχει θάψει ήδη το τσεκούρι του πολέμου.
2: Ναι,
1: έχει γιάνει τις πληγές από την κοριτσά και το τεπελένι. Και σου λέει ναι, ας ακούσουμε Βέμπο.
2: Έχουν γιάνει τα, πώς το λένε, τα κρυοπαγήματα.

0: άλλαξες πορεία.
1: Εντάξει, δεν θέλω να την πω τώρα συγκεκριμένα στον κύριο Ανδρέα Βάσιο, αλλά έχω βαρεθεί τα τραγούδια που εσύ είσαι το καλό παιδί και η άλλη μία εξόλυνση και προόλυνση. Δεν τα βαρέθηκε η ψυχή μου.
2: Είναι ανάγκη. Μπράβο, πολύ ωραία παρατήρηση. Δεν το περίμενα από σένα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
2: Δεν πρέπει να βγει κάποια στιγμή ένα τραγούδι που να λέει, ξέρεις κάτι, εγώ τα έχω κάνει κατά.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Δηλαδή, το νόημα.
1: Ναι, ότι εσύ ήσουν κυρία.
2: Φανταστική.
1: Πραγματικά.
2: Δηλαδή, ο καραγιός της υπόθεσης ήμουν εγώ.
1: Διότι είμαι μέθησος, είμαι χαρτοπαίχτης, είμαι ξενύχτης, είμαι μπερμπάτης.
2: Και να σου πω και κάτι, που μου τα φόρεσες, εγώ έφταιγα. Εγώ έφταιγα.
1: Και με το κουμπάρο και με το καλύτερο. Μπράβο.
2: Και ναι, είναι αυτό που νομίζεις.

0: Βλέπεις εδώ πέρα. Κάνει διαφορετικό έμπα ο Ζαγοραίος.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή λέει ότι κοίτανε, εγώ είμαι ψυχούλα. Εγώ δεν είμαι κανένα παλιό χαρακτήρα.
2: Όχι, ο Ζαγοραίος μιλάει ωραία.
0: Βέβαια τα ρίχνει στη μάνα του. Γιατί αυτή φταίει.
2: Δεν έχει όμως τη μαγιά που συνηθίζεται δηλαδή στα λαϊκά τραγούδια που και έχει κάνει τη λαδιά εσύ. Και πιθανότατα δεν πληρείς καμία από τις προδιαγραφές για να είσαι καλός σύντροφος, σύζυγος. Αλλά παρόλα αυτά έχεις το θράσος και λες στη λεγάμενη ότι φταίει.
0: Και για όλα αυτά, τι φταίει? Η πατριαρχία, Γιώργη.
2: Όχι,
0: η
2: γιατί,
0: πατριαρχία.
2: Γιατί γίνεται και ανάποδα.
0: Δηλαδή.
2: Γιατί βλέπουμε και γυναίκες ερμηνεύτριες.
0: Ναι, γιατί ξέρεις τι.
2: Λένε, ναι.
0: Δεν σέβονται την πατριαρχία και σηκώνουν κεφάλι, ρε φίλε.

0: Έτσι θα την πάμε τη δουλειά σήμερα. Νωρίς ξεκινήσαμε. Ίσως άκουσε ο Παλουότολο μία από τις τελευταίες ατάκες που είπα πριν μπω στο στούντιο. Μου λέει: ωραία, θα πιω πάρα πολύ απόψε. Και μου λέει: θα βγεις, όχι.
1: Το ένα, άκου. Δεν είναι υποχρεωτικό να συνοδεύεται από το άλλο στην περίπτωση του Νικόλα.
0: Πες την ατάκα που λες. Έτερον εκάτερον.
1: Έτερον εκάτερον, μπράβο.
0: Λοιπόν, ακούστηκε: έχω γραμμούλα.
1: Τι γραμμούλα έχεις?
0: Δεν έχεις τελικά, άκυρο.
1: Μήπως δεν εννοούσε τηλέφωνο.
0: Δεν ξέρω, είπε: έχω γραμμούλα, δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Να, υπάρχει λέει το τραγούδι του Πλούταρχου που λέει: αν φταίς εσύ, αναλαμβάνω την ευθύνη τη μισή. Κοίτα, κάνει ένα βήμα ο Πλούταρχος.
0: Ναι, τη μισή.
1: Αλλά και πάλι, τι θα πει αναλαμβάνεις τη μισή.
0: Περίμενε, αν φταίς εσύ.
1: Ναι.
0: Τι πάει να πει. Α, οκ, okay, εντάξει, το δέχομαι.
1: Αν φταίω εγώ, δεν θυμάμαι το στίχο τι λέει. Αν φταίς εσύ, αναλαμβάνω την ευθύνη τη μισή. Αν φταίει αυτή, κύριε Πλούταρχε,
0: ναι,
1: θα την αναλάβει εκείνη.
0: Είδες
1: την ευθύνη.
0: Ακόμα και είναι, να αποδείξει ότι είναι καλό παιδί.
1: Να κάνει, είναι καλό παιδί.
0: Στο μεταξύ, να ρωτήσω κάτι που μπορεί εσύ να το ξέρεις. Οκ, okay, αν σε εκθέσω.
1: Δεν
0: πειράζει να με εκθέσεις και εσύ μετά.
1: Ωραία.
0: Γιατί ξέρεις ότι δεν πολύ ακούω αυτές τις μουσικές. Τα παιδιά του Πλούταρχου που επίσης κάνουν καριέρα και ο γιος του και η κόρη του.
1: Ναι.
0: Έχουν τη φήμη των καλών παιδιών, όπως είχε ο πατέρας τους.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν έχω συναναστροφές με τα παιδιά του Πλούταρχου.
0: Μα γι' αυτό είπα ότι ελοχεύει ο κίνδυνος να μην ξέρεις ούτε εσύ.
1: Εντάξει, κοίτα. Άμα ταυτιστεί ο πατέρας με έναν τίτλο, μετά είναι λίγο δύσκολο να ταυτιστεί και ο γιος.
0: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή, τώρα ο γιος Μπιθικότσης, ας πούμε, δεν είναι σερ.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Και η απόδειξη είναι ότι δεν ήξερε να πει το μικρό όνομά του. Είπες, ο γιος Μπιθικότσης.
1: Νομίζω ότι αυτός Γρηγόρης λέγεται.
0: Σοβαρά.
1: Αν το θυμάμαι σωστά.
0: Με κάθε σεβασμό στην οικογένεια Μπιθικότση και όλες τις οικογένειες που ακολουθούν κάτι τέτοιο. Με κριντζάρι, για να το πω.
1: Κριντζάρι, ναι.
0: Δηλαδή, άστο ρε, παιδί μου. Ναι, ναι.
1: Τι είστε, πώς το λένε, βασιλιάδες. Τέλος πάντων, δεν θα επιτεθούμε στην οικογένεια Μπιθικότση.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν τα έχουμε με την οικογένεια.
0: Βάλε και ένα Μπιθικότση, έτσι κάτι ξέρεις.

0: Μπράβο, κύριος. Την ενοχή μου δίχως φόβο ομολογώ. Αλλά θέλω να ρωτήσω τον Παλουότολο που εκτός από απεγολήπτης είναι και οργανοπαίκτης.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω αηδίες.
1: Όχι, εγώ θέλω αηδίες.
0: Τον έχουμε δει και σε σύριαλ. Τώρα μην ψάχνετε πληροφορίες. Με λεφτά θα σας τα
1: να
0: πω.
1: Παίζει το όργανό
0: να
1: του.
0: Να παίζει το όργανό του, ναι. Να σου πω, είναι ματζόρε το τραγούδι εδώ. Δηλαδή, ενώ λέει για ευθύνες και τα λοιπά. Το λέει λίγο χαρούμενα.
1: Εντάξει, να πω κάτι όμως. Όλα χαρούμενα. Α, όχι, όλα χαρούμενα δεν τα έλεγε ο Πλούταρχος. Απλά εδώ. Λίγο με κάθε σεβασμό. Το κολομπαρεύει το πράγμα. Δηλαδή, αν φταίω εγώ, αν φταίς εσύ, πες ρε ξεκάθαρα ποιος φταίει.
0: Ναι, δηλαδή στην τελική είναι σαν να λέει θα τα βρούμε στα δικαστήρια.
1: Ναι, δηλαδή, όχι, δεν έχει δικαστήριο εδώ. Δηλαδή, έχει πάει με συμβιβαστική.
0: Ποιος θα αποφασίσει ποιος φταίει.
1: Με συμβιβαστική διάθεση ναι. Έχει πάει ο Πλούταρχος.
0: Θα του τα πάρει όλα η άλλη.
1: Ναι, καλά. Ναι,
2: γυρίζ μου οι δρόμοι πριν αποκλείστουν τα δυο εγώ μας.
0: Και πάνω από τα λέγαμε πάρα πολύ ωραία και είχαμε πιάσει ρυθμό, είχαμε κλείσει τους αντιπάλους ακροατές στα καρέ τους και ετοιμαζόμαστε να σκοράρουμε κατά ρυπάς. Πετάγεται ναι. Ο Παλαιότολο και λέει θέλω λεφτά,
1: θέλει
0: πάμε
1: λεφτά.
0: Σε διάλειμμα, είναι το πρώτο. Υπενθυμίζω ότι σήμερα θα πάμε με κανονική ροή σακλαμάρας μέχρι τις 7.
1: Τι έχει μετά?
0: Έχει μπάσκετ.
1: Basketball.
0: Έχει μπάσκετμπολ και Χρήστο Ρομπόλη και εθνική.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε.
0: Διαλυματάκι και έλα, θα γυρίσουμε πίσω.
2: Αν φταίω εγώ, την ενοχή μου δίχως φόβο μόνο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο match?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: είναι μια υπερβολική θυσία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να φτάσουμε μέχρι εκεί.
1: Η καρδιά μου όταν βγαίνει, σ' αγαπώ να μπει κι αυτή.
2: Ελπίζω να καλύψαμε την παραγγελιά του φίλου του Τάσου, ο οποίος στέλνει και δική του φωτογραφία από την παραλία και λέει: Λοιπόν, Τζερεμέδες, σας απολαμβάνω από γεμάτη παραλία. Θέλω ένα ποτ πουρί από ό,τι πιο συχαμένο σε τραγούδι έχει γραφτεί ever, για να αισθανθώ περήφανος που ανήκω στην ομάδα των Λερών. Για του λόγου του αληθές, ακολουθεί και η φωτογραφία που μας έχει στείλει.
0: Ναι. Τι είναι το πιο συχαμένο που σου έρχεται στο μυαλό
2: από αυτά που,
0: από αυτά που παίζουμε εδώ.
2: Συχαμένο.
0: Με την έννοια που το εννοεί ο φίλος, όλα λατρεμένα είναι.
2: Ναι, λέω. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
2: Ξέρεις τι, με ενοχλεί. Έτσι,
0: ναι.
2: Το σακάκι, το δίπλο σταύρο κουμποτό.
0: Είναι θρυλικό κομμάτι.
2: Μα, εγώ δεν είπα.
0: Όλα από τα δικά μας εδώ.
2: Από τα δικά μας,
0: δηλαδή
2: δικά μας.
0: Το... Μου λες πως έχω γκόμενα, δεν σε ενοχλεί.
2: Το απεχθάνομαι πραγματικά. Δηλαδή, είναι λίγα τα κομμάτια που απεχθάνομαι πραγματικά. Τα περισσότερα τα λατρεύω.
0: Αυτό λέω.
2: Έχω ένα ιδιαίτερο μέρος, θα έλεγα, στην καρδιά μου, αλλά δεν είναι ακριβώς εκεί.
0: Ναι, τον τύπο στη γωνία τον απεχθάνεσαι.
2: Όχι, ρε!
0: Τύπο στη γωνία είναι.
2: Χωρίς να τον έχω γνωρίσει προσωπικά, αλλά έτσι όπως τον περιγράφει η Λιλιάνα Κιώτη.
0: Έτσι όπως τον έχει συστήσει η Λιλιάνα, μας έχει κάνει να τον αγαπήσουμε. Αν και πιάνει το γατί ενώ δεν πρέπει, αλλά τέλος πάντων.
2: Είναι αυτό που λέει ότι ξέρει τι, φαίνεται βλοσιρό ο τάδε, αλλά ξέρει τι, θα ήταν καλή παρέα για ένα ποτάκι ή για ένα μπουκαλάκι ενδεχομένως.
0: Εσύ εντωμεταξύ ξέρεις τι έγινε. Με όλα αυτά, με αυτά και με αυτά. Πήγε 6 και 20 και ακόμα δεν έχω κάνει εισαγωγή.
2: Ναι, κάνε την εισαγωγή σου.
0: Δεν έχω υπενθυμίσει στο ακροατήριο, αν και ήδη θα το έχει καταλάβει, ότι είναι συντονισμένο στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
2: Μια ανατελεία, γιατί το είχε αναρωτηθεί ακροατής ότι τώρα που από Δευτέρα θα έχουμε μαζί με τον Σταύρο, τον Δεσίλα και τον.
0: Ναι.
2: Τον αντίπα, θα λέμε ότι είναι η κορυφαία εκπομπή από 2 έως 8, γιατί και αυτοί έχουν... αγαπημένοι είναι.
0: Κοίτα, δεν μας έχουν κάνει τίποτα αυτοί. Για να το... Άμα αρχίσουν και αυτοί και λένε πράγματα, θα το κάνω 2 με 8.
2: Εντάξει, ξέρω που δουλεύουν.
0: Ναι.
2: Θα τους περιμένω εγώ αυτή τη φορά.
0: Λοιπόν, οπότε και σήμερα θα πάμε με Ιταλό Κονσολιέρε, και αυτό το έχετε καταλάβει, με Κωνσταντίνα Πανούτσου και Γιώργη Πετρίδη στην υποτιθέμενη επιμέλεια της παραγωγής. Μέχρι τις 7, όπως είπαμε, γιατί μετά έχει καλαθόσφαιρα. Και βεβαίως αυτό δεν πρέπει να σας κάνει να ξεχνάτε ότι τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος 2 λέρες μόνο, με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook.
2: Μπράβο.
0: Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram εκεί με λατινικούς χαρακτήρες 2 λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
2: Και τώρα που έκανες αναφορά στη Superbet και ακούμε και Λιλιάνα Χιώτη, να ξέρετε ότι τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά. Γιώργο, είσαι έτοιμος για τη νέα χρονιά?
0: Πάντα.
2: Και εμείς το ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίζουμε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Δένω με Λιλιάνα Χιώτη και μεταφέρω το μήνυμα του Τζόρτζιο. Συγγνώμη που σε διάκοψα, συνάδελφε, πάνω που πραγματικά ήταν τραγικό. Διάολε. Θα έλεγα, λέει, επίτηδες ότι συγχαίρουμε τις κότες για να τις παίξετε πάρα αυτά, αλλά θα κορόιδευα τον εαυτό μου. Το κομμάτι θα παίζει πάντοτε αξιοκρατικά, λέει ο Τζόρτζιο, ναι, ο βαθμοφόρος, και έχει δίκιο. Βέβαια, τώρα έχει παίξει ήδη η Λιλιάνα Χιώτη. Θα έλεγα, μην πάμε σε κότες.
1: Όχι.
0: Έχουμε τόσα πολλά ωραία πράγματα να πούμε και να κάνουμε.
1: Θα βάλουμε κάποιο άλλο ζώο σε λίγο.

0: Τα μηνύματα που έχουν έρθει για το ότι δεν είναι και δόκιμο να μεταφέρεται ο τίτλος που έχει κατακτήσει ο πατέρας στο γιο, γιατί πολλές φορές δεν μπορεί και να το δικαιολογήσει και ο γιος. Αφελά του, έτσι.
1: Ναι, εγώ βέβαια δεν μίλαγα για τον τίτλο, αλλά για το όνομα.
0: Για το όνομα, ε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να πεις το γιο Πάριου Τροβαδούρο της Αγάπης.
1: Κάποιος το έχει στείλει, όχι. Ο Τροβαδούρος της Αγάπης ήταν, ναι, είναι και θα είναι,
0: δηλαδή,
1: ο Γιάννης ο Πάριος.
0: Εδώ το χρήσμα δεν μπορεί να δοθεί απλά επειδή είσαι γιος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ας πούμε τώρα ο Έρικ Μίκλαντ. Αν κάνει ένα γιο ο οποίος είναι νταγλαράς,
1: ναι,
0: είναι τετράγωνος. Αν μπορώ να τον πούμε το κουνούπι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Τι κουνούπι είναι αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, δεν μπορείς αυτόματα να περάσεις τον τίτλο στο γιο.
1: Ναι, συμφωνώ. Και εγώ, αν ήμουν, ας πούμε, ο Χάρης Βαρθακούρης ή κάποιος άλλος από τα παιδιά του Πάριου που κάνουν καριέρα στο τραγούδι, θα επένδυα κυρίως στο μίσος.
0: Δηλαδή,
1: είναι ο Τροβαδούρος της Αγάπης.
0: Κάνω ρελάνς εγώ.
1: Θα κάνω ρελάνς. Θα είμαι ο μέγας πρίγκιπας, ας πούμε, του απόλυτου σκότους. Κάτι τέτοιο εγώ. Λοιπόν, μία άνω τελεία. Οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού έχουν βαλθεί να διαλύσουν τη δουλειά μου, Γιώργο, σήμερα. Δηλαδή, νωρίτερα, νομίζω, κατά τις 2-3 η ώρα, πάνω στο δελτίο βγήκε Νικολακόπουλος για τη μεταγραφή του Ντοντό.
0: Ναι.
1: Και τώρα, πάνω στην εκπομπή, βγαίνει ο Τσανάκας για να πουλήσει και αυτός μούρι για να μας πει κάτι για τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, φίλε, οι μεταγραφές του Ολυμπιακού το καλοκαίρι έχουν δουλειά πολύ. Έχουν δουλειά.
1: Πιστεύετε, Γιώργο Τσανάκα, θα φτάσουμε Χριστούγεννα και θα κουβεντιάσουμε ακόμα για διαφοροποιήσει στο ρόστερ του Ολυμπιακού?
2: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλώς ήρθατε. Σου κάναμε μια ερώτηση και αμέσως το υποβάθμισες.
2: 365 μέρες το χρόνο κάνει μεταγραφές.
1: Έχεις δίκιο, φίλε. Έχεις δίκιο.
2: Δεν σταματάει αυτό ποτέ, πραγματικά. Λοιπόν, ο Ματέο Μορέτο, ο άνθρωπος που έβγαλε νωρίτερα και επιβεβαίωσε και πάλι τώρα και τις συνομιλίες του Ολυμπιακού με τη Φιωρεντίνα για το Ντοντό, που είναι μια μεταγραφή που δείχνει να είναι αρκετά προχωρημένη. Τώρα αναφέρεται σε νέα πρόταση, είχε βγάλει και το όνομα του Βάργας, τέλος πάντων τους καλύτερους δημοσιογράφους που υπάρχουν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Τη νέα πρόταση που είχε κάνει ο Ολυμπιακός, αυτή τη φορά στην Μπέτις, για τον Παύλο Γκαρσία, τον 20χρονο εκτρέμ, είναι δεξί εκτρέμ, αριστεροπόδαρος. Ο Ολυμπιακός ψάχνει αριστερό εκτρέμ. Εντάξει, οκ, τώρα θα μου πείτε αυτά, τώρα νομίζω μικρή σημασία έχουν. Έχει κάνει πρόταση ο Ολυμπιακός 9 εκατομμυρίων ευρώ για το 70% του ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται. Μπέτις έχει ξεκινήσει ήδη την σεζόν με 2 συμμετοχές και ένα γκολ στο ισπανικό πρωτάθλημα. Είναι διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες. Επαγγελματίας εδώ και 2 χρόνια. Έχει γύρω στις, θα σου πω ακριβώς, έχει 70 συμμετοχές με 15 γκολ και 7 assist με τη φανέλα της Μπέτις. Δεν το λες και για τον νεαρό εξτρέμ. Είχε πέσει στο τραπέζι του Ρωμάτου πριν από περίπου ένα μήνα, όταν είχε προταθεί ο Ολυμπιακός, είχε προκρίνει κάποιους άλλους στόχους, αλλά τώρα δείχνει να επανέρχεται για τον Παύλο Γκαρσία. 9 εκατομμύρια ευρώ, θυμίζω, για το 70% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή προσφέρει ο Ολυμπιακός στην Μπέτις.
0: Περίμενες ποτέ ότι θα ακούμε ότι θα υπάρχει περίπτωση να παίξει τον Ολυμπιακό ο Παύλο Γκαρσία?
1: Κοίτα, έπαιξε ο Κοντρέρας. Αλλά βέβαια, ναι, Παύλο Γκαρσία είναι άλλο.
0: Είναι άλλη φάση. Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Γιώργο.
1: Δεν είναι ωραία, εδώ θα είμαστε.
0: Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είμαστε.
1: Δεν θα ήταν φοβερό? Έχουμε τα περισσότερα χρόνια όλο ένα και περισσότερο τέτοιου τύπου συμφωνίες. Δηλαδή ότι ο Πελίσσι, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό σου λέει αγοράζει το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη, το 70%. Δεν θα ήταν ωραίο αυτό να έρχεται ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις το 70% του παίκτη? Δηλαδή, κοίτα, δεις, το δεξί πόδι το ξεχνάμε.
0: Μην τον δω να σουτάρει με το δεξί.
1: Ναι, δεν μπορεί ούτε να σουτάρει, ούτε. Δηλαδή, ό,τι γκολ βάλει, assist και τα λοιπά, ξέχασε το. Έχεις το 70%.
0: Κομμένες οι κεφαλιές από το πακέτο.
1: Τι είπα,
0: μπράβο, ναι. Μ' αρέσει η ιδέα σου.
1: Γενικά σήμερα δεν ξέρω, σου αρέσουν αυτά που λέω? Μεθυσμένο είσαι.

0: Απλά αυτό Πάριο δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Εδώ δεν είναι, δεν είναι ένα ύμνο στην αγάπη, βέβαια.
1: Όχι.
0: Εδώ έχει απειβδίσει. Η πρώτη φορά ακούω τόσο απειβδισμένο Πάριο. Συνήθως είναι ζέμ, είναι καημνή κάποιον. Κάποιον κάνει έναν ύμνο στον έρωτα, ας πούμε, στην αγαπημένη του. Εδώ είναι πολύ έξαλλος.
1: Έξαλλος, όχι ακριβώς έξαλλος, αλλά έχει φτάσει στα όρια του εκεί με τα 220 βολτ.
0: Ναι,
1: εκεί,
0: ναι.
1: Δηλαδή...
0: εκεί όμως το έλεγε για καλό με τα βολτ. Το λέγει για καλό.
1: Ο Τέσλα ήταν. Δεν θέλει
0: να
1: το
0: περιγράψει
1: καλό.
0: Τον ηλεκτρισμό που τον διαπερνά όταν σκέφτεται την αγαπημένη.
1: Συγγνώμη,
0: του.
1: Έχουμε μία παρέμβαση.
0: Ναι.
2: Γεια σας. Ωραία τραγουδάκια βάζετε στην εκπομπή σας.
0: Είστε καλά. Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Θέλετε να παραγγείλετε κάτι?
2: Δεν ξέρω.
1: Θέλετε να πιείτε ένα βερμούτ?
2: Α, θέλω και τούλα γαρμπή. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τούλα
0: γαρμπή. Μ' αρέσει αυτό που έχουν οικειότητα.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Όταν δεν έχει η Βοσνάκη να κάνει, παίρνει ένα τηλέφωνο τη γαρμπή και τα λένε λίγο.

0: κοιτάω το κομμάτι που λέει παρετούμε και ψάχνω να βρω κάτι πιο δυνατό. Θέλω να το έχω αυτό σε περίπτωση που δηλώσω την παρέτησή μου μία από τις επόμενες μέρες, παιδί μου.
1: Θα το κάνεις με αφιέρωση.
0: Ναι. Θα το στείλω ηχητικό στο Τζούτσικα.
1: Τρίτη φορά που μου αρέσει η ιδέα σου σήμερα. Αρχίζω και ανησυχώ κι εγώ.
0: Μεταφέρω το μήνυμα του φίλου του Αντώνη που δείχνει. Ρε, παιδί μου, την περιπτέρα, ξέρεις. Θα είναι το τελευταίο μήνυμα πριν φύγουμε σε διάλειμμα που δείχνει πόσο βαθιά φτάνει στο μυαλό του για να κάνει συγκρίσεις που θα σε μειώνουν.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή λέει, καλησπέρα, εκλεκτέ Νικόλα. Με ένα ερώτημα, πες μου, ποιο διάσημο ζώο, δηλαδή και σε αποθεώνει και σε κράζει, ποιο διάσημο ζώο έχει κουραστεί περισσότερο, το Τερεζουλίνι στους μεν και δεν ή το ζώο που έχεις δίπλα σου? Ανυπομονώ να τον ακούσω στην περιγραφή από το Etihad City να λέει με αγγλική προφορά. Και έκανα προφορά.
1: Ναι.
0: This is Aek.
1: Ευχαριστώ τον Αντώνη Περιτερά για τα κακά του λόγια. Και καθόλου δεν με μειώνει η σύγκριση με το Τερεζουλίνι, το οποίο θυμίζω ότι τις εποχές του Πασόκ έπαιρνε κανονικά μεροκάματο για να παίζει. Ναι. Έτσι.
0: Φοβερό.
1: Δεν πληρώνουμε τόσο καλά όσο το Τερεζουλίνι.
0: Και ξέρεις, το Τερεζουλίνι μου δίνει ευκαιρία να την πω στη δικιά μου τη Μίρκα.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις.
1: Έφερνε λεφτά στο σπίτι. Λεφτά.
0: Εσύ τι κάνεις? Παίζεις, τρως και κοιμάσαι συνέχεια στον καναπέ.
1: Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με αυτές τις ωραίες εικόνες. Ακούμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Τη δημιουργία μιας ταχείας ομάδας αντίδρασης για την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για τυχόν υβριδικές επιθέσεις και το συντονισμό των χωρών της Βαλτικής ανακοίνωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών κατά τη Σύνοδο Ασφάλειας για τη Βαλτική. Στη Σύνοδο συμμετείχαν 10 χώρες με επίκεντρο τις υβριδικές απειλές, τα ντρόνς και την προστασία κρίσιμων υποδομών. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με τα θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή. Σημείωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης.

0: Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση προκειμένου να υπάρξει διπλή επιστροφή ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Έως και τις 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο για τα ενίκια του 2024. Και ο καιρός γενικά εθρίως αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς στη θερμοκρασία. Στην Αθήνα έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Για τη μετρία, παιδιά, όλο και κάτι σπάει.
3: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Μετρία παιδιά στο σχολείο.
4: Λόγω 40 χρόνια στην κορυφή.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύντα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Από αυτή τη Δευτέρα, η νύχτα στο Big Win Sport FM
12: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
11: Νίκος Ράλης
12: και Μανώλης Μουσουράκης
11: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
12: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
11: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
12: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
11: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
12: After Review στο Big Win Sport FM 94,6.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και πάλι για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω. Είστε ακόμα συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big News Sport FM 94,6, την εκπομπή δύο λέρες μόνο.
1: Κύριος ο Κώστας λέει: υπάρχει και το υπερκομμάτι.
0: Ναι.
1: Υπερκομμάτι, έτσι. Αναλαμβάνω τις ευθύνες μου σαν άντρας από κόλλια. Αμάν ρε λέρες.
0: Γιατί έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι μάγκας.
1: Μάγκας.
0: Ναι. Ο σωστό πάντως είναι το μόνο κομμάτι. Δεν μπορώ και εγώ να σκεφτώ άλλο. Που ο άλλος πάει παντελονάται και λέει ναι, ρε, εγώ φταίω.
1: Μπορώ όμως να ακούσω και το υπόλοιπο κομμάτι, γιατί ενδεχομένως.
0: Έχω μάθει στη ζωή μου. Είναι λίγο αυτοαναφορικό.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
0: Οκ. Okay. Σαν τον Πίλιο, ας πούμε, που είπε χθες, θέλω να πω ένα μπράβο στον εαυτό μου.
1: Ρε, εσύ, να σου πω. Κάποια στιγμή πριν από μερικά χρόνια δεν έπαιζε πάρα πολύ η παρένεση να σε μάγκα στη ζωή σου. Να σε μάγκα.
0: Από πατεράδες.
1: Από, ναι, από διάφορους παλαιούς.
0: Ναι.
1: Τι να σε μάγκα.

0: Και συνήθως αυτοί που το έλεγαν το εννοούσαν με πάρα πολύ κακό τρόπο. Δηλαδή, να είσαι κολόπεδο.
1: Εγώ πεθαίνω με αυτές τις αόριστες προτάσεις. Να είσαι μάγκα στη ζωή σου. Ναι. Δεν είναι λίγο αόριστο το να είσαι μάγκα, ας πούμε.
0: Κοίτα, είναι η. Νομίζω το έχω ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει. Που ο πατέρας μου, όταν ετοιμαζόμουν να βγω τα βράδια, ως ηλίθιος έφηβος, αλλά και στη μετεφηβική ηλικία που παρέμεινα ηλίθιος, μέχρι και τώρα. Δηλαδή.
1: Τώρα, μια χαρά
0: μέχρι
1: τα
0: το 17 που πέθανε. Δηλαδή, κάθε φορά μου έλεγε, όμορφα τη δουλειά σου.
1: Όμορφα.
0: Και εκεί αυτή η αοριστία.
1: Από κάτι όμως.
0: Ναι.
1: Το όμορφα τη δουλειά σου
0: τσίδουλιασου,
1: είναι λίγο συνθηματικό. Επειδή καταλαβαίνει ότι γενικά δεν τις κάνεις πολύ όμορφα τις δουλειές σου.
0: Μπράβο, ναι, κάτι τέτοιο.
1: Για να μην σου πει λοιπόν, ειδικά για κάθε μία από αυτές τις βρώμο δουλειές, ότι ξέρεις κάτι. Σου λέει, είναι από τις περιπτώσεις που στο λέει ο πατέρας σου και χωρίς να σου πει συγκεκριμένα, ξέρεις τι εννοεί.
0: Το μόνο πράγμα που ήθελε μία έτσι εξειδίκευση, ναι. Έτσι, λίγο πιο. Μη γυρίσεις γκαστρωμένος.
1: Βαγγέλης από Milton Keynes της Αλβιώνας, λέει. Milton Keynes τη μάθαμε εμείς.
0: Άρα είναι MK ο φίλος.
1: Θέλω λίγη από την έγκλη σας και την εγκεφαλική προπαγάνδα που αφιδώς και απλόχερα μοιράζεστε με το κοινό σας. Λερωμένος μέχρι κόκαλο. Να σκαλά, αδερφέ. Ρε Τροκάνια, λέει, παρατήρησα σε ένα βίντεο τώρα. Μόλις κοιτάτε συνέχεια προς τα πάνω μπροστά σας. Έχει καμία τηλεόραση που βλέπετε τη μάπα σας και χαίρεστε?
0: Όχι, όχι, όχι. Καθόλου.
1: Έχει τηλεοράσεις, αλλά δεν δείχνουν τη μάπα μας.
0: Τίποτα. Δείχνουν. Ναι. Κάνα ντοκιμαντέρ, κάνα ποδόσφαιρο, ναι, κατά κύριο λόγο. Εκτός αν έχει ξεχαστεί, ας πούμε, το κανάλι, ναι. Και βλέπουμε Κυριακή στο χωριό στην Ερτρία.
1: Ναι.
0: Το οποίο καμιά φορά είναι αρκετά ωραίο σύριαλ.
1: Λέει εδώ ότι υπάρχει και το κομμάτι του καρά. Γιατί αν είσαστε όλες ασωστές, δεν θα υπήρχαν άνδρες μέσα στις φυλακές.
0: Όχι, okay, okay, μισό λεπτό. Εδώ πέρα ακριβώς το αντίθετο, ναι, από αυτό που λέμε.
1: Λέει, δεν είναι, λέει, παραδοχή ευθύνης. Όχι, okay, τα ρίχνει όλα, ναι, σε αυτές ο
0: και
1: καράς.
0: Και με τέτοια έξαρση στις γυναικοκτονίες, αυτό το κομμάτι έχει σταματήσει να παίζει.
1: Θέλω να το συνδέσω.
0: Όχι, λέμε.
1: Ναι, ότι... δηλαδή εδώ σίγουρα δεν είναι παραδοχή ευθύνης.
0: Όχι, καθόλου, καθόλου.

0: κύριος, κύριος.
1: So far so good.
2: Γιατί έχω μάθει στη ζωή μου να με μαγκά.
1: Βέβαια, με όρους πολιτικής ορθότητας του 2026, αν μιλήσουμε,
0: ναι,
1: πρέπει να στυλιτεύσουμε το στίχο. Τι είπα να πεις σαν άντρας, δηλαδή οι γυναίκες δεν αναλαμβάνουν ευθύνες. Ναι, τα ξέρεις αυτά.
0: Έχουμε πει ότι τα κρίνουμε όλα αυτά με τα μέτρα της εποχής.
1: Ισχύει.
0: Τότε ήταν, λέγανε τότε, οι κλαίνε οι άντρες.
1: Έλατε. Εγώ φοράω παντελόνια, κύριε. Στο μεταξύ, στέλνει ο φίλος Αλέξανδρος, αν θέλετε άντρα να αναλαμβάνει την ευθύνη, Χρυσοχοΐδης. Και νομίζω ότι λέει για τον υπουργό. Εγώ γεννήθηκα τρελός, λέει. Περίμενε, αυτό είναι αποποίηση ευθύνης.
0: Εγώ γεννήθηκα τρελός, αλήτης και.
1: Ναι, αυτό δεν αναλαμβάνει ευθύνη. Ίσα-ίσα είναι δικαιολογία στο δικαστήριο για να πες τα μαλακά.
0: Μου θυμίζει τον Μπασκάλ τον Τερζή. Που το έλεγε ευθέως και απροκάλυπτα. Έτσι. Έλα, ποιο είναι το κομμάτι του Τερζή, το γνωστό. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα, ρε, εσύ. Που της λέει ότι εν πάση περιπτώσει εγώ έτσι είμαι και μας αρέσει, ρε παιδί μου. Τώρα κόλλησα με το μυαλό μου πως είναι ο στίχος.
2: Αναλαμβάνω τις ευθυνές μου σαν άντρας, γιατί έχω μάθει στη ζωή μου να με μαγκάς.
0: Αυτή τη στιγμή είμαι σε ταξί και ο ταξιτζής και εγώ κάνουμε headbanking με τη μουσική σας, λέει.
1: Ωραίο, μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Βέβαια έχουμε και ένα τραγούδι που έχει πει γυναίκα, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ. Που λέει έτσι είμαι εγώ και δεν μπορώ.
0: Έλα, μπράβο.
1: Δεν θέλω να αλλάξω.
0: Το είμαι άστατος πολύ ενώ.
1: Άλλο, ναι, εγώ τώρα σου μιλάω για ευσταθία νομίζω. Εσύ μου το γυρίζεις σε Τερζή.
0: Σε αστάθεια.
2: Γιατί έχω μάθει στη ζωή μου να με μαγκάς.
1: Λοιπόν, αν έχω τέτοιο κέφι 7 παρά 20 στεγνός, φαντάσου σε 3 ώρες από τώρα τι θα γίνει.
0: Σε 3 ώρες σχεδιάζεις να είσαι κοκάλα, ε.
1: Ναι. Απλά το λέω ότι μην με ενοχλήσει το βράδυ, λοιπόν, επαγγελματικό.
0: Κι άλλος ωραίος στίχος. Το καλό παιδί ο Πλούταρχος,
1: ναι,
0: σε κάποιο τραγούδι του λέει: γιατί αγωνίστηκα σαν άντρας να σε χάσω. Και πώς αγωνίζεσαι σαν άντρας να τη χάσεις, δηλαδή για να καταλάβω. Παρακαλώ να αναλυθεί.
1: Έλαντε.
0: Αν το προσδιορίσεις ότι.
1: Έκαμε αγώνα για να τη χάσει.
0: Σαν άντρας όμως, λέει.
1: Ναι.
0: Αγωνίστηκα σαν άντρας, άρα την κεράτωσε.
1: Λες.
0: Έτσι, αγωνίστηκα σαν άντρας να σε χάσω, τι άλλο μπορεί να κάνει,
1: δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Και στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να κάνεις ένα βήμα προστάρεση. Εσύ ο ποιητής.
0: Και αν μιλάμε για αγώνα, πρέπει να είναι πάνω από μία φορά.
1: Ναι, τουλάχιστον.

0: Και αναρωτιέται η Βασιλική Φιλόλογος, τι διαφορά έχει το να είσαι μάγκας στη ζωή σου από το να είσαι μάγκας σκέτο?
1: Ναι.
0: Είναι, κοίτα, είναι σαν σου λέει, άμα πεθάνεις δεν χρειάζεται να σε... Μαγκές στον παράδεισο δεν περνάνε.
1: Μαγκιά με τα θάνατο.
0: Έτσι δεν πάνε αυτά.
1: Και έχεις και δίκιο. Δεν είναι καλή ιδέα να πας τώρα στη Θεία Δίκη με μαγιά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή εκεί που κρίνεται το που θα περάσεις όλη τη μεταθάνατο ζωή να σκάσεις εσύ έτσι νταΐς.
0: Κοίτα, ωστόσο,
1: ναι,
0: ωστόσο,
1: δηλαδή προκαταλαμβάνεις.
0: Άκου, θα ναι. σ' αρέσει αυτό που θα πω. Και το τέταρτο.
1: Ναι.
0: Έχει και βγάζει πολύ μεγάλο νόημα την ώρα που είσαι μπροστά στον Άγιο Πέτρο, που υποτίθεται αυτός είναι ο ταξιθέτης της υπόθεσης.
1: Ναι.
0: Να του πεις, εμένα θα με κρίνει μόνο ο Θεός.
1: Ναι, ναι, ναι, το, πώς το λένε, ο Θεός, αλλά και ο Θεός δεν θα στραβώσει άμα σκάσεις με μαγιά.
0: Ενέρεση.
1: Δηλαδή τον προκαταβάλεις αμέσως.
0: Θα σε στείλει στο διάολο.
1: Ωραίο, μπράβο. Έντελα μάγκε, ντε βοτανίκ.
0: Δεν είναι του Τερζή το τυπική διαδικασία.
1: Τι λέει, όχι,
0: το κομμάτι που έψαχνες, το είμαι άστατος πολύ.
1: Είμαι άστατος πολύ.
0: Είναι άλλα τραγούδια.
1: Και όπου θέλω θα πηγαίνω.
0: Ναι, τώρα
1: δεν είναι μαγιά που δεν δικαιολογείται από το υπόλοιπο στάτους Τερζή.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Είναι συμπαθέστατος.
0: Σοβαρός, ναι.
1: Σοβαρός, οικογενειάρχης φαίνεται. Έτσι, δεν ταιριάζει με αυτή τη μαγιά. Να το έλεγε, ας πούμε, ο Χριστοδουλόπουλος.
0: Ο Μάκαρος.
1: Ο Μάκαρος.
0: Ναι, εντάξει,
1: να το έλεγε ο Βαλάντης, ξέρω εγώ. Λέω τώρα.
0: Okay, ναι, καταλαβαίνω. Ναι.
1: Ταιριάζει λίγο.
0: Έχει ένα δίκιο.
1: Που έδινε, πώ το λένε, έλεγε, είχε ιδέε στο ασανσέρ. Έτσι. Αλλά να το λέει τώρα ο Πασχάλης ο Τερζής αυτό, δεν κολλάει πολύ.
0: Πέτρο, εσύ το φαντάζεσαι να έχει, πώ να το πω, ύποπτου σκοπού και να είσαι μέσα στο ασανσέρ, σταματάει στον τρίτο όροφο, μπαίνει ένα άλλο πρόσωπο και να αρχίσει. Στα ασανσέρ που συναντιόμαστε.
1: Λίγο αγχώνομαι. Και όχι για λόγου κλειστοφοβία.

0: Κάτι ενδιάμεσο.
1: Ναι, αλλά εδώ.
0: Κάτι ενδιάμεσο.
1: Και αυτό κάτσε, κυρία μου, δεν ξέρετε τι θέλετε.
2: Όταν βρω, θα τον πάρω στο λεπτό. Ή θα πάρω άντρα φίνο. Ή αν υπαντρή θα μείνω.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Τελεσίγραφο.
0: Ναι.
1: Δεν μας έχει ορίσει.
0: Έχει βάλει πολύ ψηλά στάνταρτ.
1: Καταλάβαμε τι θέλει να κάνει, αλλά όχι ακριβώς το προφίλ που ψάχνει. Ναι.
0: Σίγουρα δεν θέλει τον Περιπινιάδη στους Beatles.
1: Υπάρχει, πρόσεξε,
0: έτσι.
1: Δεν υπάρχει ένα μεγάλο gap
0: μεταξύ
1: Μάγκα και Γεγέ.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, okay, το καταλαβαίνω. Εκεί μιλάμε για τα δύο άκρα. Αλλά το ενδιάμεσο είναι λίγο δύσκολο να το ορίσεις.
0: Πάντως δεν θέλει φλόρο. Δηλαδή, εδώ μπαίνω.
1: Τι εννοείς μπαίνεις?
0: Ότι είμαι λίγο στην κατηγορία.
1: Φοβήθηκα
0: από τη μία πλευρά. Όχι, ρε εσύ. Προφανώς μας χωρίζουν για πάρα πολλά χρόνια. Άκου, ο Τάσος, θυμάσαι που κάνει ηλιοθεραπεία και ακούει λέρες.
1: Ναι.
0: Ρε, δεν σας κάνω πλάκα. Ήρθαν δύο άτομα, άγνωστα τελείως προς εμένα, και μου είπαν ότι σας λατρεύουν.
1: Άτα.
0: Τι ρεύμα έχετε, ρε.
1: Θαλάσσιο.
0: Εδώ βάζει όλος τώρα τα στάνταρτς, βλέπεις.
1: Ναι.

0: μεταξύ, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Πώς κατάφερε να χωρέσει και να λάβει στους Beatles. Δηλαδή είναι δύσκολο. Εμείς εδώ στα Δελτία θέλουμε να πούμε αγώνας και σκοτωνόμαστε.
1: Μπορεί να φοβήθηκε, μη ζητήσουν πνευματικά δικαιώματα.
0: Και να πει ότι...
1: Εγώ, αντίμπας.
0: Ο Ανδρέας ο αγιογράφος εκπομπής λέει, ναι, γύρευε τη χοντρομαλακία έχετε κάνει για να έχετε αφιέρωμα στις ανδρικές ευθύνες. Είμαι και πολύ γυναίκα είμαι, καταιγίδα και φωτιά και μπρίσμος. Εδώ έχει τα δεδομένα.
1: Τα δεδομένα είναι εδώ, ναι. Δεκαρυχτέρο
0: δικός μου. Σήμερα το είχε στο δελτίο η Σοφία Θεοδωράκη.
1: Ναι.
0: Δεδομένη η συμφωνία.

0: Λοιπόν, όπως με πληροφορεί και ο φίλος ο Γιώργος αλλά και η Βερόνικα Τριναβίτισσα,
1: ναι.
0: Η Ρο το λέει το έτσι με εγώ.
1: Έτσι με εγώ και δεν μπορώ και ούτε θέλω να αλλάξω.
0: Να σου πω, μπορούμε να βάλουμε και λίγο Ηρώ έτσι για να πιάσουμε και αυτό το κομμάτι.
1: Το ακροατήριο.
0: Ναι, εντάξει, τώρα θα είναι.
1: Κάνε ένα άνοιγμα.
0: Θα είναι βαριά η αλλαγή, αλλά οκ, okay, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ηρώ έχετε δίκιο.
1: Δεν έχουμε κάνει χειρότερες.

0: Εντάξει, πολύ σοβαρό άνοιγμα τώρα να πει ότι το κορμί μου το ζηλεύει και ο Θεός.
1: Γιατί?
0: Του μάτσελση. Ποια είσαι, κυρία μου? Α, είσαι κυρία... και η πρώτη γκόμενα, ναι, το ξέρω.
2: Η πρώτη γκόμενα είναι. Άμα δεν έχει αυτή αέρα, ποιος θα έχει?
0: Έλατε. Και ο Τζόρτζο λέει: υπάρχει και το φταίο του Οικονομόπουλου, όπου εκεί δικάζει κυριολεκτικά τον εαυτό του λέγοντας φταίω, φταίω εγώ, το παραδέχομαι, για όλα, ναι, μόνο φταίω. Θεέ μου, πόσο ντρέπομαι, τις νύχτες μόνος κλαίω. Εντάξει, okay, εδώ είναι, είναι βαρύ. Το έχει πάρει βαριά.
2: Το πήγαμε στο άλλο άκρο.

0: εδώ τώρα. Ναι. Θέλω να κάνω μια άλλη παρατήρηση. Από τη στιγμή που ο στίχος είναι έτσι με εγώ, θέλει πιο πολύ νταϊλίκι.
1: Ναι. Να σονειρεύομαι κανονικά, μου είναι αρκετό.
0: Θέλει και να, και να χτύπημα στο τραπέζι να ακούγεται από πίσω. Έτσι με εγώ.
1: Ναι. Η Ευσταθία έλεγε αυτό με τα χαμηλά λιπαρά.
0: Φτιάχτηκε, ναι, σε είδαμε το χτύπημα. Ναι.

0: Είσαι αμαρτωλή, δε σε θέλω πια. Είσαι αμαρτωλή, φύγε μακριά.
1: Φίλος ο Παναγιώτης λέει, μην ξεχνάτε για το γίγαντα Στράτου Γενσίου που ξεκινάει ζεμπέκικο με γκολ από αποδυτήρια, το ξέρω οι άντρες δεν κλαίνε, για να καταλήξει σε ένα εύκολο 0-2 με το άνθρωπος είσαι και λιγάς, που έψαχνα εγώ λέει για χρόνια τι είναι ο λιγάς.
2: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι 0-2, γιατί ενώ ξεκινάει με την παραδοχή, στο τέλος αλλάζει άποψη.
1: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι είναι 1-1.
2: Έχει αλλάξει άποψη.
1: Το τρώει τον γκολ όπως Παναθηναϊκός στο 90 φεύγει.
2: Σου λέει, ναι, μεν δεν κλαίνει οι άντρες, αλλά κοίτα, εδώ τώρα α πούμε.
1: Εντάξει, είναι μια άλλη κατάσταση. Έφαγα κλωσιά εκεί που δεν έπρεπε.
2: Λοιπόν, καλησπέρα λέει, στο γνωστό, το σωστό, τον Ταΐσιο είναι, λέει, George Margaret, το καλό παιδί τελείωσε για σένα. Αυτό το θέλουμε. Αυτό το θέλουμε, λίγο μαγιά για
1: πηγαίνουν διάφοροι και βγάζουν φωτογραφίες σε χωριά που λέγονται καλό παιδί και είναι ότι τελείωσε.
2: Με εκνευρίζει πάρα πολύ η αναφορά πολλές φορές σε τραγούδια στο ότι το καλό παιδί, εγώ που φέρομαι σωστά. Ναι. Δηλαδή η αυτοαναφορικότητα και η αυτοαποθέωση.
1: Ενώ στην πραγματικότητα είσαι ένας γελίος που απλά έχει κολοφτιαγμένο αυτοκίνητο.
2: Όχι, εντάξει,
1: πάρα πολύ δυνατά γούφερ και μας πάει τα νεύρα.
2: Δεν με πειράζει τι οδηγείς.
1: Συνήθως.
2: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, συγγνώμη, εγώ προχωράω στη ζωή μου με στερεότυπα και προκαταλήψεις.
2: Μπράβο, Νικόλα.
1: Έτσι, ξεκάθαρα.
2: Γι' αυτό έφτασες τόσο μακριά.

0: Και ενώ βλέπουμε ότι σιγά σιγά ετοιμάζεται η εθνική ομάδα μπάσκετ για το παιχνίδι με την Ουκρανία, ξέρεις, έβλεπα νωρίτερα τις εικόνες των δικών μας των παιχτών που κάνουν προθέρμανση, σουτάκια με ακουστικά στα αυτιά. Και φαντάστηκα, λες να ακούνε λέρες τώρα. Έτσι,
1: φανταστικό.
0: Να ανέβει το εθνικό φρόνημα να πατήσουμε τους Ουκρανούς.
1: Τον Νίκα Λάθη να ακούει George Margaret τώρα.

0: Να, ορίστε τώρα εδώ. Λέει να βρούνε, λέει, τέτοιον άντρα και άλλες γυρεύανε. Και το λέει ο ίδιος για τον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Ποιος είσαι ο Αγραβάνης, είσαι.
1: Είμαι. Είναι αυτό που λέω εγώ, ότι είμαι και λεπούρη.
0: Ναι.

0: Αντιθέτως, λέει ο Σπύρος ο Ζαγοραίος, ναι, καταρακώνει το είναι του, λέγοντας τον αλήτη, απλά επειδή έτσι τον αποκάλεσε ένα βράδυ σύντροφος. Αλλά όταν τον χάσει, τότε πια θα τον ζητήσει.
1: Ναι, έχει ένα δίκιο.
0: Το είχε πάρει πολύ βαριά ο Ζαγοραίος αυτό. Το αλήτη, μου είπες μια βραδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Χωρίς καμιά αιτία, εκεί είναι το θέμα.
0: Βέβαια, θα σου πω κάτι. Παλιά το να σε αποκαλέσουν αλήτη.
1: Ή το τίτλο
0: ήταν
1: ταινής.
0: Πολύ. Όχι, ρε. Ήταν βαριά κουβέντα.
1: Νόμιζα.
0: Τώρα να σε πούν αλήτη, λες, να εντάξει.
1: Ναι,
0: okay, δεν έγινε κάτι. Παλιά το παίρνανε βαριά. Ήταν δηλαδή βαρύτερη η προσβολή του αλήτη το 1967. Που τώρα βρήκα και εγώ τη Χούντα. Έτσι. Ακόμα και ο Στάθης Ψάλτης, αν θυμάσαι, στο Βασικά Καλησπέρα σας.
1: Όταν τώρα είχαν, σε αναγνωρίζω, Γιώργο.
0: Όταν τους είχαν συλλάβει, γιατί είχαν πλακωθεί στη Χοροεσπερίδα και ήταν στο τμήμα όλοι μαζί που είχαν τους δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς τους πειρατικούς,
1: ναι,
0: έτσι. Έκανε μια απίστευτη έκρηξη όταν ο Γαρδέλης τον είπε αλήτη.
1: Τον είπε αλήτη, ναι.
0: Δηλαδή, του είχε πει πολύ χειρότερα πράγματα μέχρι. Και με το αλήτη τρελάθηκε.
1: Εντάξει, και την αδερφή του δεν.
0: Τι.
1: Του Ψάλτη.
0: Όχι του Ψάλτη.
1: Όχι του Ψάλτη.
0: Ο Μιχαλόπουλος με την αδερφή του Γαρδέλη.
1: Α, έτσι πάει, οκ.
0: Χαιρετισμού στον αδερφό στο Μαλάκα.

0: Πολύ γρήγορα πάμε στο Κώστα Νικολακόπουλο, λίγο πριν το τζάμπολ της Εθνικής, γιατί έχουμε νέα εξέλιξη στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Κώστα.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα. Να πούμε ότι όχι απλά επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ από την Ισπανία για τον Πάμπλο Γκαρσία, για τα 9 εκατομμύρια ευρώ που δίνει ο Ολυμπιακός στην Πέτης για τον 20χρονο εξτρέμ, για το 70% των δικαιωμάτων του 20χρονου εξτρέμ, αλλά να πούμε ότι υπάρχει και από πλευράς Πέτης η απέτηση για 10 εκατομμύρια ευρώ. Άρα η διαφορά είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ ανάμεσα σε αυτό που δίνει ο Ολυμπιακός και σε αυτό που θέλει να πάρει η Μπέτης. Η ουσία είναι ότι επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ και επαναλαμβάνω, η Μπέτης ζητάει 10 εκατομμύρια ευρώ για το 70% του παίκτη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Ωραία, έχω την εντύπωση ότι θα τα ξαναπούμε και αργότερα, αν όχι σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε κάποια άλλη.
2: Ναι, όλη τη μέρα αυτό θα κάνουμε.
0: Δεν ναι, δουλειά δεν είναι για
2: μένα. Μέχρι τις 3 του μήνα αυτό θα κάνουμε τώρα.
0: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τις εξελίξεις που υπάρχουν στην υπόθεση μεταγραφής του Πάμπλο Γκαρσία. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε πλέον με εθνική ομάδα και Χρήστο Ρομπόλη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η Αν Χάθαουεϊ και ο Ιούαν Μακγκρέγκορ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
5: I think our house has moved.
4: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
6: How the hell is that even possible?
4: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
7: Oh my God, run!
4: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
8: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, λίγα δευτερόλεπτα πριν το τζάμπολ στο παιχνίδι της Εθνικής με την Ουκρανία. Έχουμε στη γραμμή Χρήστο Ρομπόλη, ο οποίος θα το μεταδώσει για λογαριασμό του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Καλώς τον!
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά είμαστε. Ελπίζουμε να είναι καλά και σε κανένα δύο η εθνική ομάδα, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο το παιχνίδι με την Ουκρανία. Στην έργα της Λετωνίας παίζουμε για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κακά τα ψέματα, είναι το πιο κρίσιμο παιχνίδι αυτή τη δεκαετία περίπου, που βλέπουμε τα παράθυρα που έχουν ξαναμπεί στη ζωή μας από την FIBA. Θυμίζω ότι η ελληνική ομάδα μετά τις δύο ήττες που έκανε στο τέλος της πρώτης προκριματικής φάσης με την Ρουμανία εκτός και με την Πορτογαλία εντός έδρας, μοιράζεται την τελευταία θέση του ομίλου της, του νέου ομίλου της, με άλλες δύο ομάδες έχοντας ρεκόρ 3-3. Οι άλλες δύο ομάδες είναι η Γεωργία και η Πορτογαλία. Και από την άλλη η Ισπανία έχει 5-1, η Ουκρανία έχει 4-2 που παίζουμε σήμερα και το Μαυροβούνιο επίσης έχει 4-2. Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι με μια έκπληξη ελληνική πεντάδα. Ο Νιτζίπογλου ξεκινάει στο μάτς μαζί με τον Καλάθη και τον Ντόρσεϊ, θα είναι η περιφερειακή της ομάδας. Ο Πανικολάου θα είναι στο 4 και στο 5 θα είναι ο Κώστας Αντετοκούμπου. Από την άλλη πλευρά, για την ομάδα της Ουκρανίας που έχει στον πάγκο της τον Λετωνό, τον Άιναρς Μπαγκάτσκις, ξεκινάει το μεγάλο αστέρι της ομάδας, ο Σβι Μίχαλιουκ, με τον Μπομπρόφ, τον Κατσένκο, το Σκαπίντσεπ για το 5 και τον Κόβλιαρ για τη θέση του Playmaker του οργανωτή. Όλα έτοιμα λοιπόν για το παιχνίδι να ξεκινήσει. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Θυμίζω Δευτέρα η Ελλάδα παίζει στο Telecom Center Athens με την Ισπανία στις 7 το απόγευμα. Και αυτό το παιχνίδι είναι σημαντικό. Αλλά αν είναι να κερδίσουμε ένα από τα δύο, σίγουρα είναι το σημερινό. Γιατί οι Ισπανοί, καλώς ή κακώς, κατά ψέματα θα περάσουν τρένο λογικά στην επόμενη φάση. Οι τρεις πρώτες ομάδες του γκρουπ προκρίνονται. Και δεν μπορούμε να τους πιάσουμε. Αντίθετα, τους Ουκρανούς στοχεύουμε, οι οποίοι και στα επόμενα δύο παράθυρα δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Μίχαλιουκ, ο οποίος κατευθείαν πήρε την πρώτη επίθεση, με τον Τζίπογλου να είναι πάνω στο ψωμαρκάρισμα και μάλιστα να βγάζει και καλή άμυνα. Δεν πρόλαβε να πετάξει την μπάλα πάνω του για να κερδίσουμε και την κατοχή, αλλά έβγαλε καλή άμυνα εκεί ο γκάρ του Ολυμπιακού σε αυτή την πρώτη επίθεση των Ουκρανών, οι οποίοι ξεκάθαρα θα περνάνε συνέχεια την μπάλα στο αστέρι του, στον παίχτη των Utah Jazz, ο οποίος είχε τρομερή παρουσία και στο προηγούμενο παράθυρο με 30 και σε ένα πρόσφατο φιλικό πριν από 3-4 μέρες απέναντι στη Λετωνία. Έρμπολ το πρώτο τρίποδο τώρα για τους Ουκρανούς. Εύκολο ριμπάντο ο Πανικολάου και αφήνει στον Καλάθη. Καλάθης ο οποίος αναλαμβάνει την οργάνωση του παιχνιδιού με τον Κόβλιαρ που παίζει την Μπουτούτσο, θα τον πιέζει. Η μπάλα πηγαίνει στο Τόρσεϊ. Γρήγορα μαρκαρίσματα από τους αντιπάλους. Ο Τόρσεϊ περνάει ωραία. Ένα φλότερ θα σκοράρει, θα ανοίξει το σκορ. Ωραία κίνηση από τον Τόρσεϊ, ο οποίος δεν είναι μόνο τρίποντο, μπορεί να κάνει αυτή την κίνηση προς τα μέσα και να σουτάρει από μέσα απόσταση και το δείχνει εδώ ξεκινώντας εύστοχα την αναμέτρηση 2-0 για την Ελλάδα λοιπόν. Σχεδόν με ένα λεπτό να έχουμε διανύσει στον αγώνα. Επίθεση τώρα για τους Ουκρανούς, για τρίποντο, αλλά θα γίνει φάουλ εκεί πάνω στον υπερβάλλοντα ζήλο του Νετζίπογλου που θα κάνει φάουλ σε προσπάθεια για τρεις σε αντίπαλο και μάλιστα τον καλεί κοντά του για οδήγηση ο Σπανούλης, γιατί δεν ήταν πολύ σοφή αυτή η κίνηση. Καθαρό το φάουλ πάνω στον Μίχαλιου, ο οποίος θα πάει για τρεις προσπάθειες στη γραμμή. Την ίδια ώρα να πούμε έχει αρχίσει εδώ και περίπου μισή ώρα το ένα άλλο παιχνίδι στον όμιλό μας, το Γεωργία Μαυροβούνιο. Είναι 36-21 το σκορ. Νωρίς είναι 15 για τους Γεωργιάνους, οι οποίοι σίγουρα είναι καλύτερη ομάδα και παίζουν και με σχεδόν πλήρη σύνθεση απέναντι στους Μαυροβούνιους. Αργότερα το βράδυ παίζει η Ισπανία με την Πορτογαλία. Εύκολα αναμένεται να πάρουν την νίκη οι Ισπανοί στην έδρα τους πρωτού έρθουν στην Ελλάδα για να παίξουν με την εθνική μας. Ο Μίχαλιουκ βάζει τις δύο πρώτες βολές, έχει δικαίωμα και για μια τρίτη. 2-2 το σκορ αυτή τη στιγμή και ενώ έχουμε διανύσει 57 δευτερόλεπτα στον αγώνα αυτό, ο Μιχαλιούκ θα βάλει και τις τρεις βολές, είναι πολύ καλός και από τη γραμμή, ένας παίκτης που δεν έχει καταφέρει να κράψει πολύ μεγάλα νούμερα στο NBA, αλλά προτιμά να παραμένει εκεί, ούτε να έχει κανένα τεράστιο συμβόλαιο είναι αλήθεια. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα και αυτός θα έρθει στην Ευρώπη αν δεν καθιερωθεί καλά. Σε ένα ωραίο φλότερ, αλλά είναι άστοχος. Όμως αν δεν το κούμπο θα πάρει το rebound και θα βγάλει έξω στον Παπα-Νικολάου. Καλά της και πάλι για τρεις αυτή τη φορά, δεν είναι καλό το σούτ όμως. Θα πάρει το rebound, όχι, θα το πάρει ο Νετζιπόγλου. Θα το πάρει ο Νετζιπόγλου, ναι, με λίγη προσπάθεια, θα βρει σε αντίπαλο και η μπάλα θα περάσει εκτός για την ελληνική ομάδα. Άστοχα τα δύο σου του καλάθι, ένα φλότερ και ένα τρίποντο, αλλά ευτυχώς και ο Αντιτοκούμπο, ο Κώστας Αντιτοκούμπο, γιατί υπάρχει ο Θανάσης στην αποστολή. Τόρσε τώρα για τρεις, θα στοχίσει και αυτός. Τρίτη χαμένη επίθεση, κλέβει ο καλάθις, ναι, με δεύτερη προσπάθεια κιόλας. Θα του κλέψουν όμως οι αντίπαλοι την μπάλα, όχι, τελικά είναι για την Ελλάδα, η μπάλα από χτύπημα χεριού παίχτη της Ουκρανίας, περνάει εκτός γηπέδου για την ελληνική ομάδα που ξανά την κατοχή στη δική της διάθεση. 3-2 το σκορ, 8-32 για το τέλος του δεκαλέπτου. Τόρσε με δίπλα του και πάλι στον Καλάθη, μόνιμα αυτός με τον Κόβλιαρ απέναντί του. Καλάθης μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει τον Κώστα το κούμπο και από εκεί στον Τόρσε. τώρα σε κάνει κάποιες τρύπες για να απεμπλακεί από το μαρκάρισμα του αντιπάλου. Υπάρχει στον Κώστα δεν το κούμπο, δεν τη συγκρατεί καλά την μπάλα, αλλά την πιάνει με δεύτερη προσπάθεια. Καλά, της αυτή τη φορά θα το βάλει το τρίποντο 3-5 και ενώ τελείωνει η επίθεση, ο Νίκ βρήκε στόχο. Μετά από δύο άστοχα είχε την αυτοπεποίθηση να πάρει και τρίτο και να το βάλει αυτή τη φορά. Ο Κόβλιαρ κλέβει όμως πολύ ωραία την πάσα του, ο Καλάθης με άμυνα μπροστά από τον αντίπαλό του. Δεν μπορεί να βγάλει πλημμυριασμό ελληνική ομάδα, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε την κατοχή, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε αν δεν έχουμε καλές προϋποθέσεις. Καλάθης με τον Ντόρσεϊ δεν θα συνεργαστούν, παρότι έδειξαν αυτή τη διάθεση αρχικά. Είναι προς τα μέσα, βγάζει πάσα στη γωνία στον Ετζίπογλου που προσποιείται, επιτίθεται στον Μίχαλιουκ, γυρίζει, κλείνεται, βγάζει στη γωνία. Ντόρσεϊ κλεισμένος, πολύ δύσκολα θα βγάλει τον Καλάθη. Νέο τρίποντο από την ίδια θέση. Όχι αυτή τη φορά η μπάλα βρίσκει στη γωνία της Στεφάνης, ο Κόβλερ μαζεύει την μπάλα και μάλιστα θα γίνει φάουλ από τον Καλάθη για να ανακόψει τον διαγραφόμενο πλημμυριασμό για τους Ουκρανούς. Έξυπνο το φάουλ του Καλάθη. Δεν ευθύνεται εκείνος για την αστοχία νωρίτερα, γιατί η επίθεση ήταν σκοτωμένη λίγο πολύ. Τελείωνε ο χρόνος. Σούταρα από τα 8 μέτρα σχεδόν. Η μπάλα βρήκε ίσα στη Στεφάνη και μετά είχε και την οξυδέρκεια να κάνει και το φάουλ για να σταματήσει τον εξυδιασμό των Ουκρανών. Οι οποίοι έχουν και πάλι την μπάλα δική τους. Έχουν σκοράρει μόνο με βολές ως τώρα. Σε αντίθεση με την ελληνική ομάδα που έχει βρει και τους 5 πόντους της. Ένα σουτ του Καλάθη και ένα τρίποντο. Ένα σουτ τόσο και ένα τρίποντο του Καλάθη εντός παιδιάς. Αλλιώνεται η πάσα από τον Καλάθη. Και θα μείνει λίγος χρόνος, 9 δευτερόλεπτα για τους Ουκρανούς, αλλά θα επαναφέρουν από το μισό στο οποίο αμήνονται. Και θα πρέπει να κάνουν κάτι γρήγορα τώρα για να μην τους μείνει μπάλα στα χέρια. Οδηγίες από τον Μπαγκάτσκι στο Μιχαλιούκ, ο οποίος είναι το βασικό επιθετικό όπλο και ο πιθανότερος να πάρει την επίθεση. Η μπάλα βγαίνει στον Κόβλιαρ, τον Κάρτης Μπουντούτσνος, ένα σκρίν από το Σκαπίντσε που βέζει στην Ισπανία. Προσπαθεί να μπει προς τα μέσα ο Κόβλιαρ, αλλά έχει πάρει φάουλ χαμηλά από τον Κώστα Αντετοκούμπο. Έχει δική αλλαγή στο μαρκάρισμα γιατί όλοι περίμεναν να σουτάρει ο Κόβλιαρ. Τελικά έβαλε ένα παίξο για την ομάδα της Ουκρανίας από αυτό το τρίτο φάουλ για την ελληνική ομάδα. Αρκετά φορτωμένη, δεν έχουν κάνει φάουλ ακόμα οι Ουκρανοί. Τρία ελληνική ομάδα, πρέπει να το προσέξουμε αυτό το κομμάτι. Γιατί η φθορά και τον πόνους θα παίξουν ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα. Δεν είναι ότι έχουμε και εισάξιους σε όλη τη δωδεκάδα σε σχέση με την αρχική πεντάδα. Οπότε πρέπει λίγο να προστατευτούν και οι παίχτες που τραβάνε κουπί. Καλή άμυνα πάντως εδώ τώρα στο Μιχαλιούκ. Βγάζει όμως πάσα για τρίποντα αυτό στη γωνία. Σε έναν πολύ έμπειρο σούτερ όπως είναι ο Μπομπρόφ και αυτός θα κάνει το 6-5 με ένα τρίποντο έμεσο και ένα άμεσο. Οι Ουκρανοί περνούν λοιπόν μπροστά με τον Βιάτσεσλαβ Μπομπρόφ. Καλάθης μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται, βγάζει την μπάλα έξω στον Παπα-Νικολάου. Αυτό είναι φάουλ. Όχι, έχει πατήσει γραμμή ο Καλάθης προτού τον σπρώξουν οι αντίπαλοι. Ο Καλάθης αυτός ζητάει από τον διαιτητή ότι του έγινε πρώτα φάουλ και κατόπιν πάτησε τη γραμμή και μπορεί να έχει και δίκιο. Νομίζω ότι πρώτα τον έσπρωξε ο Κόβλιαρ και μετά πάτησε τη γραμμή ο Καλάθης. Με αυτά και με αυτά η μπάλα περνάει και πάλι στην κατοχή των Ουκρανών, οι οποίοι προηγούνται και με έναν πόντο 6-5. Το Κρέιτσε τη Σλοβενία, ο Πράξ από την Ουγγαρία και ο Βέλικοφ από την Βουλγαρία, οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης. Ένα πολύ δύσκολο σούτ, αστοχή. Ο Μιχάλιο καλά έρχεται και ο Σκαπίντσεφ να κάνει το follow και να σκοράρει, να κάνει το 8-5. Οι Ουκρανοί με ένα 5-0 σερί μετατρέπουν το 3-5 σε 8-5. 6,5 λεπτά για το δεκάλεπτο. Ντόρσεϊ. Βρίσκει ένα διάδρομο, κλείνεται τώρα, δίνει πάσα έξω στο καλάθι. Αλλά τη ωραία πάσα από την πλάτη του Παπα-Νικολάου. Αυτός αμέσως για τρεις, θα στοχίσει όμως και rebound από τον Κόβλιαρ που αμέσως προσπαθεί να ανοίξει το ρυθμό. Να επιτεθεί, έχει γυρίσει ελληνική άμυνα. Ο Παπα-Νικολάου τώρα προσπαθεί να πιέσει εκεί τον Μπομπρόφ που είναι αρκετά δυνατό παιδί. Προσπαθεί να αποστάρει αυτός. Η πάσα στην αδύνατη πλευρά θα προσποιηθεί και θα πάρει το τρίποντο τελικά σε δεύτερο χρόνο. Αλλά είναι airball. Μαζεύει για το rebound ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Ξανά κατοχή για την ελληνική ομάδα. Ωραία πάσα στον Ετζίπογλου και αυτός κάτω από το καλάθι θα σκοράρει. 8-7, ωραίος ευνηδιασμός για την ελληνική ομάδα, δευτερεύον ευνηδιασμός. Δεν είχε γυρίσει καλά-καλά και οργανωθεί η άμυνα των Ουκρανών μετά από αυτό το άστοχο σουτ που είχαν με το τρίποντο που επιχείρησαν και βρήκε την ευκαιρία να σκοράρει από κοντά μετά το τρίποντο του Κατσένκο ο Νετζίπογλου. Σκαπίντσε τώρα. Η πάσα είναι καλή αλλά την κλέβει ο Κώστας Αντετοκούμπο και η εθνική ομάδα ανοίγει το ρυθμό. Ντόρσε κλείνεται, βγάζει στο καλάθι. Να το πρώτο φάουλ της Ουκρανίας στο μάτς. Πάνω στον Ντόρσε χαμηλά, όσο και να διαμαρτύρεται ότι Κατσένκο το έκανε. Αλλά απ' έξω για την ελληνική ομάδα και η πρώτη αλλαγή στο 5 θα πάει ο Μίτογλου. Είπαμε ότι με τις ελλείψεις που υπάρχουν ο Μίτογλου παίζει μόνο 5 και στα φιλικά μόνο 5 έπαιζε και ο Παπα-Νικολάου θα παίζει μόνο 4. Εκτός και αν δούμε κάτι έκτακτο στην πορεία του αγώνα, δηλαδή ανεβαίνουν μια θέση και δύο, ο Παπα-Νικολάου που είναι 3 θα παίξει 4, ο Μίτογλου είναι 4 θα παίξει 5. Είπαμε ότι υπάρχουν ελλείψεις, ο Κώστας Αντετοκούμπο είναι το άλλο 5 και από εκεί και πέρα στο 4 θα δούμε τον Θανάση Αντετοκούμπο στην πορεία της αναμέτρησης, αλλά όχι ακόμα καθότι συνεχίζει ο Παπα-Νικολάου. Η μόνη αλλαγή ως τώρα λοιπόν είναι αυτή του Μίτογλου, αντί του Αντετοκούμπο που έχει και ένα φάουλ. Ντόρσεϊ βγάζει στον Νετζίπογλου. Νετζίπογλου κάνει μια κίνηση να απεμπλακεί από το μαρκάρισμα, δίνει στον Μίτογλου. Αυτός μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται. Βγάζει στον Νετζίπογλου για τρεις. Αυτός κακό σούτ, αλλά ο Μίτογλου πολύ ωραία. Είχε εκεί την ξυπνάδα να κυνηγήσει την μπάλα και να μην κοιτάει το rebound, γιατί δεν υπήρχε rebound. Πήρε την μπάλα 8-9, 4-0 σερί για την ελληνική ομάδα και προβάδισμα. Για τρεις ο Κόβλιαρ θα απαντήσει, 11-9. Αμέσως η απάντηση από τους Ουκρανούς με το δεύτερο τρίποντο του στο μάτς από τον Κόβλιαρ, που είναι πολύ καλός παίκτης. Η Μπουντούτσος είναι από τις καλύτερες ομάδες τα τελευταία χρόνια και στο Euro, κάποια στην Αδριατική Λίγα. Ο Μίτογλου για την απάντηση και φάουλ. Όχι φάουλ. Εδώ ήταν τρίποντο και φάουλ, έχω την αίσθηση. Αυτό διαμαρτύρεται και λέξει για την τέσσερα Μίτογλου. Πάντως 11-12 το σκορ για την ελληνική ομάδα. Και τώρα επίθεση για τους Ουκρανούς με τρίποντο από τη γωνία. Ένα ακόμα, τρίτο σερί τρίποντο. Βομβαρδισμός ξαφνικά. Μία από τη δική μας την πλευρά, δύο από την άλλη. 14-12 πλέον το σκορ μετά από αυτό το τρίποντο που πέτυχε ο Σούλγκα. Ο Σούλγκα, ο νέος παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης. Φάουλ έγινε και στον Τόρσε, ή όχι, δεν δίνεται τίποτα. Παιχνιδιασμός. Αστοχούν οι Ουκρανοί, αλλά έρχεται με follow να σκοράρει ο Σούλγκα. Έχει γίνει φάουλ νομίζω. Επιθετικό στην προσπάθεια πιανού. Όχι, αμυντικό είναι τελικά. Ο Σούλγκα, ο παίκτης νέος της Ρεάλ, έρχεται από την G League. Άνοιξε τον επιθετιασμό μαζί με τον Κόβλιαρ. Ο Κόβλιαρ αστόχησε αρχικά. Ο Σούλγκα έρθε στην πορεία, πέτυχε το καλάθι με follow. Νωρίτερα, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε φάουλ από τον Κόβλιαρ πάνω στο Μίτογλου και μάλιστα φάουλ που θα μπορούσε να δοθεί και αντιαθλητικό, γιατί πήγε κατευθείαν πάνω στα πόδια του. Οι φάσεις που προκαλούν διαστρέμματα συνήθως στους παίκτες που ζωτάρουν. Δεν δόθηκε όμως το παραμητρό. Ανταυτού δόθηκε ένα ακόμα φάουλ για την ελληνική ομάδα σε βάρος υπέρ του Κόβλιαρ τελικά και όχι του Σούλγκα. Ο Κόβλιαρ αστοχεί στην πρώτη πολύ. 14-12, 4-25 για το δεκάλεπτο. Υψηλό το σκορ, δεν ξέρω αν μας βολεύει ή όχι. Θα δείξει πορεία. Το Βλέρ πάντως θα βάλει τη δεύτερη βολή με λίγη περιπέτεια, θα χάσει την πρώτη. Μπαγκάτσικης λέει να μετρήσει για δύο βολή, αλλά δεν υπήρχε επαφή με το Μίτογλου νομίζω. Οπότε για ένα μετράει 15-12 το σκορ. 4-20 για το δεκάλεπτο. Καλάθης με τον Κόβλιαρ παίρνει σκρίνα από το Μίτογλου, μπαίνει προς τα μέσα. Η πάσα δεν είναι πολύ καλή, δεν μπορεί να την πιάσει ο Μίτογλου. Κλέβουν οι Ουκρανοί και επιχειρούν να ανοίξουν τον ρυθμό. Ο Νετσίπογλου κάνει φάουλ, αλλά έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά οι Έλληνες διεθνείς. Οπότε υπάρχουν βολές για τους Ουκρανούς με τον Μιχαλιούκ, που σημαίνει σίγουρη πόντι. Εδώ έπρεπε να έχει προσέξει ο Νετζίπολ ότι έχουμε συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ και να μην κάνει αυτό το φάουλ τακτικής. Θα πάει να παίξει άμυνα πλή. Τώρα δίνει δύο εύκολες βολές. Το Μίχαλ, ο οποίος είπαμε δεν αστοχεί σχεδόν ποτέ από τη γραμμή. Πηγαίνει τώρα για να αυξήσει το προβάδισμα της Ουκρανίας που είναι ήδη στους τρεις. Θα το κάνει αρχικά τέσσερις. Ως συγκεκριτική του πόντι στο μάτς. Μόνο με βολές έχει σκοράρει. Έχει και ένα αστοχό τίποτα τώρα. Τον έχει αντιμετωπίσει αρκετά καλά η ελληνική άμυνα, αλλά την έχει πατήσει από τους υπόλοιπους. Ως τώρα. Τέσσερις πόντι του Μίχαλιου, τέσσερις έχει και ο Κόβλιαρ, αλλά έχουν αρκετά μεγάλο πλουραλισμό οι Ουκρανοί. Ο Μίχαλιου θα βάλει και τις δύο βολές, 17-12, ελάχιστος κόσμος υπάρχει στο γήπεδο. Όπως καταλαβαίνετε το μάτς δεν γίνεται στην Ουκρανία για τους γνωστούς λόγους, γίνεται στην Ρίγα, στη Λετωνία, στο γήπεδο που η ελληνική ομάδα πριν από περίπου 11 μήνες, 12 μήνες κάπου εκεί, κατέτυσε το χαλκινό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ. Τώρα φάουλ από τον Νοβίτσκι, όχι τον Τίρκ προφανώς. Έναν Ουκρανό αρκετά ταλαντούχο, αλλά καμία σχέση με το ταλέντο του μεγάλου Γερμανού. Θα κάνει το δεύτερο μόλις ομαδικό της φάουλ. 3-59 για το δεκάλεπτο. Καλάθης δίνει στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ μπορεί να περάσει. Με τα πόδια σταματάει εκεί την πάσα του ο Κόβλιαρ. Αλλά απ' έξω για την ελληνική ομάδα. Ξανά κατοχή για 14 δευτερόλεπτα. Τον Καλάθης είναι επαναφορά. Παίζουν αρκετά καλή άμυνα οι Ουκρανοί. Πάντως δυσκολεύονται οι Έλληνες διεθνείς να ξεμαρκαριστούν. Ντόρσεϊ και πάλι τώρα. Πίνεται από δύο, θα βγάλει στον Νετζίπογλου, η πάσα κακή του Νετζίπογλου. Υπήρχε αλλίωση της μπάλας, λέει ο Νετζίπογλου και ο Παπα-Νικολάου. Θα ζητηθεί ίσως κάποιο challenge για να δούμε. Γιατί και ο Παπα-Νικολάου και ο Νετζίπογλου είναι σίγουροι ότι υπήρχε αλλίωση της πάσας του Νετζίπογλου. Και όντως υπήρχε. Μπροστά στα μάτια του διαιτητή δεν πήρε χαμπάρι. Θα μπορούσε εδώ να κάνει challenge ο Σπανούλης. Δεν ξέρουμε ακόμα αν το έχει κάνει. Θα το μάθουμε σε λίγο. Πάντως αν το κάνει θα δικαιωθεί σίγουρα και η μπάλα θα είναι στην Ελλάδα. Το έκανε ο Σπανούλης. Τζάμπα το ξοδεύει, αυτό τους λέει ο Σπανούλης. Τόσο οφθαλμοφανής φάση μπροστά στα μάτια του διαιτητή να μην το δει είναι και να χρεωθούμε ένα challenge τζάμπα και Βερσέ τόσο νωρίς το μάτς, νομίζω ότι είναι σοβαρό λάθος. Ξεκάθαρα εδώ έχει απλώσει το χέρι του ο Μιχαλιούκ και έχει βγάλει αυτό στην μπάλα εκτός. Ο διαιτητής που είναι και πιο έμπειρος εδώ μεταξύ της τριάδας δεν κατάλαβε καθόλου ότι υπήρχε αυτή η αλλίωση. Ο Πανικολά δεν ακουμπάει την μπάλα στο τέλος. Φαίνεται και ότι δεν αλλάζει περαιτέρω η τροχιά της. Την έχει ακουμπήσει μόνο ο Μιχαλιούκ. Ότι η μπάλα είναι για την ελληνική ομάδα, μένει να το επικυρώσουν και οι διαιτητές που το βλέπουν και το ξαναβλέπουν. Δεν νομίζω ότι χωρά αμφιβολία. Να δούμε τώρα την απόφαση των διαιτητών. Επιστρέφουν από την εξέταση του βίντεο και θα δώσουν την μπάλα στην Ελλάδα, όπως σας είπαμε. Καναγνωρίζουν τουλάχιστον το λάθος τους, αλλά χρεωθήκαμε ένα challenge πάρα πολύ νωρίς στο μάτι και γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Σπανούλης. Δεν θα έπρεπε τόσο απλές φάσεις να χρειάζεται challenge από τους προπονητές να ξοδεύεται, μιας και είναι δύο αυτά που μπορούν να πάρουν σε όλο το μάτς και δεν πρόκειται ο Σπανούλης να ξοδέψει κανένα πριν την τέταρτη περίοδο, έχω την αίσθηση, για να διαλεχθούν τις φάσεις. Καλά, στην επαναφορά 17-12, 3-48 για το δεκάλεπτο. Είναι στο Μίτογλου, ωραία κίνηση αυτός. Πάπα όμως δέχεται εκεί ψηλά από τον Νοβίτσκι. Πήγε να τελειώσει τη φάση με το δεξί από τον αριστερό διάδρομο που δεν είναι και το εγκεκριμένο. Για τρεις ο Μίχαλιουκ, την μπάλα μπαίνει και βγαίνει ευτυχώς, αλλά χάνουμε το rebound. Κατά το καλάθι είναι ο Σούλγα, αλεύει, η μπάλα είναι για τους Ουκρανούς και πάλι, παρά την πιστική άμυνα του καλάθι. Πάνω στον Μίχαλιουκ, την μπάλα βρήκε τελευταία στον Έλληνα γκάρντ και περνάει εκτός γηπέδου. Νωρίτερα υπήρχε φαουλ αρχικά στη φάση, δεν δόθηκε στην πορεία, ήταν καθαρό το κόψον ψηλά, αλλά στο ξεκίνημα της φάσης υπήρχε φαουλ στο Μίτογλου με το κορμί του παίκτη της Ουκρανίας. Πήγε ο Λαρετζάκης στο παιχνίδι για την εθνική ομάδα. Βγήκε το Λιόπουλος για πρώτη φορά στο μάτς 3-31 πριν το τέλος, γιατί έχουμε κολλήσει λίγο επιθετικά στα τελευταία λεπτά. Ανάσες για τον Ντόρσε και για τον Ετζίπογλου. Ο Ετζίπογλου είχε δύο φάουλ στη πισάλη. Και τώρα το Λιόπουλος πάνω στο Σούγκλικα, ο οποίος ίσως να κάνει και βήματα εκεί πέρα. Έβαλε μια πάσα στη γωνία, άστοχο το τρίποντο, rebound από τον Μίτογλου. Αφήνει στον Καλάθι 17-12, 3-20 για το δεκάλεπτο. Ο Καλάθης, ο οποίος δεν έχει βγει δευτερόλεπτο, μαζί με τον Παπα-Νικόλα, οι δύο μόνοι που παραμένουν από την αρχική πεντάδα της εθνικής μας. Καλάθης δίνει στον Τολιόπουλο που θα τρέξει αυτό τώρα την επίθεση με ένα σκρίνα από τον Μίτογλου, αμέσως βοήθεια από τους Ουκρανούς. Ο Πανικολάου στη γωνία 5 δευτερόλεπτα που προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, ωραία κίνηση, δέχεται το stop, βγαίνει μαζί με την μπάλα εκτός. Μία ακόμα τάπα, είναι ψηλά παιδιά οι Ουκρανοί, δεν είναι εύκολο να πλησιάσει κανείς. Εδώ πίεζε και ο χρόνος και ο αντίπαλος του Πανικολάου, οπότε δεν μπόρεσε να τελειώσει καλά τη φάση, έπαιξε καλή άμυνα ψηλά ο αντίπαλος του Βοϊνάλοβιτς. Πάλα απ' έξω λοιπόν και πάλι για τους Ουκρανούς με νέα χαμένη ευκαιρία για την εθνική μας να σκοράρει και ανάσες πρώτες στο μάτς για τον Νίκ Καλάθι στη θέση του ο Καλαϊτζάκης. Τώρα θα πάμε με τον Τολιόπουλο στον Άσο. Λαρετζάκης Καλαϊτζάκης θα είναι στο 2-3 και από εκεί και πέρα ο Παπα-Νικολάου στο 4 και ο Μίτογλου στο 5. Τρία ακριβώς λεπτά απομένουν για το τέλος του δεκαλέπτου. Όχι καλό ξεκίνημα για την ελληνική ομάδα και αμυντικά και επιθετικά έχει αρκετά πράγματα να βελτιώσει. Πήγε και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αντί του Παπα-Νικολάου, οπότε πλήρως αλλαγμένη η ελληνική αρχική πεντάδα. Όλοι οι παίκτες που ξεκίνησαν είναι εκτός. Σκαπίντσεφ, περπάτησε εδώ λιγάκι. Τελικά με δεύτερη προσπάθεια θα σκοράρει ο ψηλός της Ουκρανίας. Θα κάνει το 19-12, συν 7 για πρώτη φορά στο μάτς για τους Ουκρανούς. 2,5 λεπτά σχεδόν για το δεκάλεπτο. Το Λιόπουλος, πιέζεται το Σούλγκα, βγάζει το Θανάσης Αντετοκούνμπο και ξανά το Λιόπουλος, πολύ πιεστικό το μαρκάρισμα των Ουκρανών και έχουν χρεωθεί μόλις δύο φάουλς αυτό το δεκάλεπτο. Ωραία, πάσα το Λιόπουλο στον Θανάση, που θα καρφώσει εντυπωσιακά. Πανηγυρίζουν και οι πελαργοί, καμιά τριανταριά που ταξίδεψαν με την αποστολή, αλλά τρώμε καλάθι μετά από από δικό μας καλάθι, τρώμε εφηδιασμό. Και αυτό είναι κάτι που είναι απαγορευτικό για ένα τέτοιο παιχνίδι. 21-14 για τους Ουκρανούς με τον Βοϊνάλοβιτς, ο οποίος μάλιστα πήρε και φάουλ στην προσπάθειά του να τελειώσει την φάση. Φανάστε το κούμπο, έκανε το κάρφωμα, έκαναν αμέσως στην επαναφορά με τον Σούλκα οι Ουκρανοί, βγάλανε πάσα στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Θανάσης που είχε κάνει το κάρφωμα δεν πρόλαβε να γυρίσει, δεν είχε φροντίσει κάποιος να τον καλύψει. Και έτσι κάρφωμα και φάουλ από τον Βοϊνάλοβιτς, 21-14, αν βάλει και τη βολή ο ψηλός της Ουκρανίας, η διαφορά θα πάει στους 8 για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ο Σπανούλης έχει αρκετά παράπονα και τα λέγει στον πάγκο, στους συνεργάτες του και στους υπόλοιπους παίκτες. Συν 8 λοιπόν για την Ουκρανία, που δεν χάνει και βολές στις άλλες, 22-14, πλην 8 λοιπόν για την ελληνική ομάδα. Ενώ σιγά σιγά μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου με μεγάλο παθητικό τους 22 πόντους για την Ελλάδα. Πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά και στην άμυνα. Το Λιόπουλος, ο σπίτι για τρεις, βγάζει το Λαρετζάκι. Μια προσπίση από το Λαρετζάκι, βρίσκει ένα χώρο να σου φέρει για τρεις. Θα το βάλει μια ανάσα για την ελληνική ομάδα. 22-17 από το Γιαννούλη Λαρετζάκι που σημειώνει σήμερα την 101η του συμμετοχή στο φιλικό με την Κύπρο. Έφτασε τις 100. Είναι ο δεύτερος σε παρουσίες στην εθνική ομάδα, πίσω φυσικά από τον Παπα-Νικολάου. Ωραία τάπα τώρα του Θανάση Αντετοκούνμπο που κυνήγησε στο τέλος τον αντίπαλό του και τον τάποσε, τον Βοϊνάλοβιτς. Συνεννοήσεις για την ελληνική άμυνα, γιατί απομένουν 11 δευτερόλεπτα και είναι στην κατοχή των Ουκρανών. 1-46 για το δεκάλεπτο. Ωραία όμως εδώ η άμυνα από τον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος πήρε τα βήματα στον αντίπαλό του, είχε καλό συγχρονισμό και τον τάποσε. Μπάλα απ' έξω λοιπόν για τους Ουκρανούς. Για τρεις ο Σούλγκα θα στοχίσει, ριμπάουντ από τον Καλαϊτζάκη για φίλη στο Λαρετζάκη για βουκί στον Τολιόπουλο. Ακριβώς 100 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο, 22-17 το σκορ. Να σκοράρουμε, να πλησιάσουμε κι άλλο από την επίθεση είναι αναγκαίο. Κλείνει το Τολιόπουλο από 2, παγίδα, βγάζει στο Μίτογλου. Μίτογλου έχει χώρο, πήγε να περάσει στον Θανάση Αντετοκούνμπο, δεν ήταν καλή πάσα του. Ευτυχώς όμως ο Νοβίτσκι στην προσπάθεια να την συγκρατήσει την έβγαλε εκτός. Όσο και να λέει ότι παρενευλήθηκε ο Αντετοκούνμπο, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. την μπάλα είναι και πάλι για την ελληνική ομάδα, με 6 δευτερόλεπτα όμως, γιατί θεωρούν γιατί δεν υπήρχε κατοχή. Οπότε πρέπει να κάνει κάτι γρήγορο εδώ η ελληνική ομάδα. Το Καλάθης έχει σηκωθεί και δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του. Αλλά στο Μήτογλου, 5 δευτερόλεπτα. Μήτογλου στον Τολιόπουλο, φάουλ υπήρχε εδώ στο Μήτογλου. Επιτέλους, μόλις το τρίτο φάουλ των Ουκρανών ήταν και 22 πριν το δεκάλεπτο. Πήγε με τα χίλια πάνω του Νοβίτσκι και έκανε φάουλ. Ενώ προσπαθούσε να δώσει σκρίνο ο Μήτογλου στον συμπαίκτη του. Πάλι ένα παίξο βέβαια για την ελληνική ομάδα, δεν υπάρχουν ακόμα βολές. Το φάουλ Σούλγκα τελικά, όχι ο Νοβίτσκι. Απέξω λοιπόν την μπάλα για την ελληνική ομάδα, αλλά τώρα με 14 δευτερόλεπτα και όχι 6 μόλις που είχαμε νωρίτερα. Το ζουνε πάντως στον ελληνικό πάγκο, ξέρουν όλη την κρισιμότητα του αγώνα. Φαίνεται. Ανάσα τον Κούμπο. Αφήσει τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος περνάει πολύ ωραία ανάμεσα από δύο, μπαίνει προς τα μέσα. Στόπ όμως δέχεται ψηλά από τον Βοϊνάλοβιτς που είναι καλός αμυντικός. Και ο Όγλιαρ θα δώσει την πάση στον εφηδιασμό, αλλά το τρίποντο είναι άστοχο από τον Μπομπρόφ. Εύκολο ριμπάμπ τον Θανάσια Αντετοκούμπο, πήγαν να πετύχουν ένα τρίποντο στον εφηδιασμό η Ουκρανία, αλλά ήταν πολύ κακό το σουτ. Το Λιόπουλος μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται, δεν μπορεί να επιχειρήσει σουτ από εκεί. Θανάσια Αντετοκούμπο πάει να γυρίσει, του κλέβουν όμως την μπάλα. Βγάζουν δύο με έναν εφηδιασμό οι Ουκρανοί και ο Όγλιαρ θα πετύχει εύκολα το καλάθι απέναντι στο Λαρετζάκι, ο οποίος δεν θέλησε να πει πολύ δυναμικά για να μην δώσει και κάποιο φάουλ. 24-17, 6 πόντι του Όγλιαρ που είναι ο κινητήριος μοχλός, ο καλύτερος παίκτης ως τώρα για την Ουκρανία. Γιατί ο Μιχαλιούκ δεν έχει πολύ φανεί, η αλήθεια είναι. Έχει παίξει καλία με την ελληνική ομάδα και τον έχει ουσιαστικά απενεργοποιήσει η Λαρετζάκης. Στο Θανέσαι δεν το κόμπο. Προσποιείται για τρεις, δεν θα το κάνει, αλλά μπαίνει προς τα μέσα και τελειώνει ωραία τη φάση με δεξί layup. Θα κάνει το 24-19. Ωραία κίνηση εδώ από το Θανάση που εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητά του και μείωσε στους 5. Μένουν 22 δευτερόλεπτα, τα 17 είναι για τους Ουκρανούς. Περνάει τον Καλατζάκη, αστοχή ο Κόβλιαρ, όλος ο χρόνος για την Ελλάδα τώρα τα 16 δευτερόλεπτα που απομένουν. Θα επιχειρήσει να πλησιάσει κι άλλο το σκορ από αυτό το πλήν 5 που είναι τώρα 24-19, 10 δευτερόλεπτα τώρα. Το Λιόπουλος Πάουλ, είχαν να δώσουν Ουκρανοί το τελευταίο, που θα το κάνουν με τον Λουκάσοφ, τον πολύ εμπειρό, 37 ετών γκάρτους. 8,1 απομένουν για το τέλος του δεκαλέπτου, 24-19 το σκορ. Η μπάλα θα αναπαίξω για την ελληνική ομάδα που πρέπει να κάνει κάτι γρήγορο. Δεν καλείται κάποιο time out, θα φύλανε για αργότερα και οι δύο προπονητές. Προφανώς ο Σπάνουλης θα έπαιρνε τώρα, όχι ο Μπαγκάτσκης. Και ο Καλατζάκης είναι επαναφορά, θα δώσει το Μήτογλου, από εκεί αμέσως στον Τολιόπουλο, 6 δευτερόλεπτα το Λιόπουλος πίσω από δύο παίχτες, θα σταματήσει, θα σουτάρει, στοπ θα δεχτεί όμως από τον Νοβίτσκι και θα τελειώσει το δεκάλεπτο 24-19, πολλές τάπες από τους Ουκρανούς στο παιχνίδι, μία ακόμα τώρα εδώ από τον Νοβίτσκι, 5 αν δεν κάνω λάθος έχουν δώσει, ή 4-5, δεν έχω δει αν έχει προλάβει να γράψει την τελευταία στατιστική. Τελικός σκορ πρώτος περίοδου 24-19 για την ελληνική ομάδα που έχει αρκετά προβλήματα στην άμυνα κυρίως. Και έχει πολλά να διορθώσει, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση. Ουκρανία-Ελλάδα 24-19 στη Ρίγα της Λετωνίας.
2: Ωραία, ευχαριστούμε τον Χρήστο Ρομπόλη. Θα επανέλθουμε αργότερα. Για την ώρα, να ξέρετε, το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά. Είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super Social, Live Chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί. Και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Η Winsport FM 94,6.
2: Έγινε ποιοτικός ο παλιότερος.
0: Χαλαρωτική μουσική, έτσι χαλαρά που πάνε και οι παίκτες μας στα lay-up και στα shoot και σκάνε τα ταπίδια από εκεί. Μπορείς να φας τάπα, δεν έχω πρόβλημα να φάω τάπα. Και εγώ καμιά φορά, πολύ σπάνια, όταν παίζουμε τρώω. Με τρελαίνει άμα τη φάω γιατί πηγαίνω πάρα πολύ χαλαρά.
2: Πάρα πολύ χαλαρά.
0: Δηλαδή, σαν να θεωρώ ότι δεν θα έρθει κανένας. Εντάξει, είναι όλοι νταγλαράδες οι άλλοι.
2: Μ' αρέσει τον νταγλαράδες.
0: Θέλω να κάνω κάποιες έτσι επιπόλαιες παρατηρήσεις επί της καλαθόσφαιρας. Χρήστο, είσαι εδώ. Μας ακούς. Δεν ισχύει αυτό που λέω. Δεν πάμε υπερβολικά χαλαρά στις φάσεις, ειδικά για την κρισιμότητα του αγώνα.
2: Πες, υπάρχει έχουμε έλλειμμα ενέργειας.
1: Όχι, έλλειμμα ενέργειας δεν έχουμε. Έλλειμμα ενέργειας συγκέντρωση έχουμε περισσότερο. Γιατί έχουν γίνει κάποια εύκολα λάθη. Έχουν χαθεί κάποια εύκολα.
2: Ναι, ρε Χρήστο, τώρα συγγνώμη σου διακόπτω με την περιγραφή. Αλλά πώς γίνεται να πας ένα match που είναι do or die, όπως το λέμε, και να μην είσαι συγκεντρωμένος? Δηλαδή, πού το έχεις στο μυαλό σου?
1: Εντάξει, μπορεί να είναι και άγχος, έτσι. Δεν έχει να κάνει πάντα με το αυτό.
2: Αυτό το αγοράζω. Το άγχος το αγοράζω, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, επίθεση τώρα για τους γραμμούς, βέβαια, χαμένη η δική μας. Θα στοχίσουν σε κάρπομα υπό την πίεση του Θανάση Αντετοκούμπο, που θα προλάβει και την μπάλα. Αυτός δίνει ενέργεια σίγουρα. Ωραία επίθεση. Μην το γλουκάτε από το καλάθι. Μια πάσα στο πουθενά. Αλλά έχει γυρίσει ο Θανάση Αντετοκούμπο. Από το πουθενά γύρισε γι' αυτός. Και μαζεύει την μπάλα και τη δίνει στον Λαρετζέ και από εκεί στον Τολιόπουλο. Καλή πάσα αυτό το Μίτογλου, προσποιείται, καλάθι και φάουλ. Όχι. Απλά φάουλ και βολές για την ελληνική ομάδα. Το φάουλ από τον Σούλγκα, νομίζω είναι το δεύτερο του, θα το δούμε. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι δίνουν τότε την ευκαιρία στην ελληνική ομάδα να πλησιάσει. Εδώ ήταν λίγο ρόκι φάση. Ο Θανάσης ίσως και να πατούσε λίγο τη γραμμή. Δεν είναι ξεκάθαρα από το γρήγορο replay που μας δώσανε. Και συνέχεια ο Μίτογλου πήρε το φάουλ. Έχουν την αίσθηση και από τον Σούλγκα, νομίζω από τον Νοβίτσκι με το φάουλ. Γιατί δεν σκουτώ χρεώσει, θα δούμε. Για τους Ουκρανούς, οι οποίοι έχουν με δύο φάουλ τον Νοβίτσκι. Ναι, αυτός έχει δύο φάουλ. Πέντε όλα και όλα στο παιχνίδι έχουν συμπληρώσει και ο Μίτογλου πηγαίνει στη γραμμή. Καλό πάντως να χρεώνεται ο Νοβίτσκι με φάουλ, γιατί δεν είναι πολύ γεμάτη η front line των Ουκρανών. Έχουν ψηλά παιδιά, αλλά πίσω από τον Σκαπρίντζεμ δεν υπάρχει κάποια έτσι πολύ καλή λύση. Ο Νοβίτσκι έχει πολύ ψηλό κορμί, αλλά δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό σε εμπειρία. Λείπει και ο Άλεξ Λεν, ο καλός τους, ο ψηλός που έπαιζε χρόνια στο NBA και την περασμένη σεζόν πέρασε και δεν ακούμπησε από τη Ρεάλ. Ακόμα χωρίς ομάδα είναι παρεμπιπτόντος. Ο Μίτογλου θα βάλει και τις δύο βολές και θα πλησιάσουμε στους τρεις. 24-21, παρότι δεν είναι πολύ ενθαρρυντική εικόνα, η διαφορά δεν είναι καθόλου απαγορευτική. Μίτογλου θα πάει και στον πάγκο τώρα για να επιστρέψει ο Κώστας Αντετοκούμπο για την ελληνική ομάδα. Δύο παιδιά που ήταν στην 12άδα του μεταλλίου στη Ρίγα πριν από περίπου 11-12 μήνες. Συνεχίζουμε με τον Τολιόπουλο στο 1, τον Λαρετζέκ στο 2, τον Λαρετζέκ στο 3, τον Θανάση στο 4 και τον Κώστα στο 5. Και τα 5 αυτά παιδιά ήταν στην ομάδα που πήρε το χάλκινο. Απουσιάζει φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που είναι αυτός που αλλάζει επίπεδο την ελληνική ομάδα κατά ψέματα όταν αγωνίζεται. Και υπάρχει επιθετικό φάουλ, δεύτερο, που θα χρεωθεί η Ουκρανία πολύ πολύ νωρίς σε αυτό το δεκάλεπτο. Το φάουλ το οποίο το έκανε, από ό,τι πρόλαβα να δω, ο Σκαπίντσεφ. Ψηλός, απλώνοντας τα χέρια του εκεί για να δώσει χώρο. Βαλένε για την ελληνική ομάδα, γρήγορα δύο φάουλ σε αυτή την περίοδο για την Ουκρανία, που είχε κάνει δύο φάουλ στα πρώτα 8 λεπτά σχεδόν, στο πρώτο δεκάλεπτο. Τώρα γρήγορα τα σπυρίζουν οι διαιτητές. Ο Λουκάσοφ τελικά το χρεώθηκε το φάουλ και όχι ο παίχτης ο ψηλός στο σκριν. Καρετζάκης, ωραία προσποίηση, πάσα στον Κώστα που παίρνει φάουλ. Πολύ γρήγορα τρίτο φάουλ για τους Ουκρανούς, αυτή τη φορά από τον Βοϊνάλοβιτς. Θα δίνουν τα φάουλ γρήγορα εδώ οι Ουκρανοί. Θα επανέλθει και ο Μίχαλιουκ και θα επανέλθει και ο Μπομπρόβ. Αποσύρει τον Σούλγκα σίγουρα και θα αποσύρει και τον Βοϊνάλοβιτς. Ο Μπαγκάτσκης, διπλή αλλαγή. 8:45 για το ημίχρονο πλέον. Η μπάλα είναι απ' έξω για την ελληνική ομάδα. Με τον Τολιόπουλο. Ψάχνει τον Λαρετζάκη, που δεν μπορεί να ξεμαρκαριστεί. Τώρα θα βγει ο Κώστας Αντετοκούμπο για να μην κάνουμε και παράβαση 5 δευτερολέπτων. Ο Τολιόπουλος παγίδα και από δύο παίχτες. Πετάει την μπάλα ψηλά για να μην βγει με αυτήν εκτός γηπέδου. Λαρετζάκης την μαζεύει παλικαρίσια, βγάζει τη γωνία, το Λιόπουλος για τρεις. Όχι, μπάλα μπήκε και βγήκε, εδώ δεν μας έκανε την χάρη. Ενώ ήταν λίγο ροκ η επίθεση, κατέληξε σε ένα καλό σουτ από τη γωνία με τον καλύτερο σουτέρ της ελληνικής ομάδας, αλλά δεν ήρθε το καλάθι. Καλύτερο σουτέρ μαζί με τον Ντόρσε, για να μην τον αδικούμε προφανώς. Και τώρα Μιχαλιούκ με ένα χορευτικό, δείχνει εδώ την κλάση του, πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι εντός παιδιάς και φέρνει διαφορά στους 5, 26-21, με τον Σβή Μιχαλιούκ να φτάνει τους 7 πόντους, η πρώτη του όμως που δεν είναι από βολές. Όλοι τώρα που θα κάνει ο Σκαπίντσεφ, έχω την αίσθηση, πάνω στον Τολιόπουλο. 4 ομαδικά πολύ γρήγορα οι Ουκρανοί. 8 και 10 πριν το ημίχρονο. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Που σημαίνει να πάμε στην επαφή, να μπούμε προς τα μέσα, να μην πάμε όλο γύρω-γύρω όλοι και σουτ. Νωρίτερα ενδεχομένως να υπήρχε και κάποιο φάουλ εκεί μεταξύ Αντετοκούμπο και Σκαπίντσεφ κατά το καλάθι. Αλλήλως προξήματα πολλά. Δεν λέω ότι το έκανε σίγουρα ο Ουκρανός ο δικό μας. Μπορεί να το έκανε και ο δικός μας πρώτος στον Ουκρανό. Πάντως το άφησαν το παιχνίδι διαιτές, ίσως και καλώς. Λαρετζάκη στη γωνία. Θανάση Αντετοκούμπο για τρεις. Δεν θα το πάρει. Για πρώτη φάση θα το πάρει σε δεύτερη. Εκεί υπάρχει μια πτώση του Λαρετζάκη. Δεν δίνεται κάτι. Έρμπολ ήταν το τρίποντο του Θανάση Αντετοκούμπο. Και ο Μιχαλιούκ ένα τρίποντο από, όχι από το NBA, από πιο μακριά από το NBA. Πίσω από τα 8 μέτρα σχεδόν. Ο Τολιόπουλος θα κάνει φάουλ μετά το χαμένο αμυντικό rebound για να μην δεχτούμε πνιδιασμό. Γιατί ήταν ανοργάνωτη η άμυνα μετά την πτώση του Λαρετζάκη. Αμυνόμασταν με 4 και όχι οργανωμένοι απέναντι σε 5. το πρώτο φαουλ για την Ελλάδα με την περίοδο. Έξω ο Θανάσης Αντετοκούνμπο που δέχεται οδηγίες από τον Σπανούλη. Ενδεχομένως σε λίγες μέρες να είναι και μαζί και στον Άρη, από ό,τι λέγεται τουλάχιστον. Επιστρέφει στο παρκή για την ελληνική ομάδα ο Παπα-Νικολάου για να παίξει και πάλι στο 4. Λαρετζάκης πιέζει καλά πάνω στην μπάλα στο Μιχαλιούκ. Τους περνάει ένα τρίποντο τώρα από το Μιχαλιούκ. Άστοχο και αυτό. Αλλά έξω από χέρια Ουκρανικά. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Όσο και να διαμαρτύρεται, νομίζω εκεί ο Τκατσέγκο δεν νομίζω ότι θα δικαιωθεί. Εκείνος την έβγαλε την μπάλα. Και μάλιστα και ο Μπαγκάτσικης δεν παίρνει καν challenge. Καταλαβαίνει ότι ο παίχτης σου την έβγαλε. Θα τη δούμε τη φάση. Α, τώρα που το βλέπω, μπορεί και να την ακούψω το Λιόπουλο τελευταία. Αλλά νομίζω ξεγελαστήκαμε και εμείς και ο Ουκρανικός πάγκος. Πάντως δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη φάση όπως αυτή νωρίτερα. Ντόρσεϊ κλείνεται από δύο. Συνεχώς παγίδες τους καλούς μας επιθετικούς παίχτες. Τα Ρεντζάκης για τρεις θα στοχίσει. Ένα ισοζυγιαστικό τρίποντο. Παλεύει για να συγκρατήσει την μπάλα εντός της παιδιάς. Δεν τα καταφέρνει. Και θα γίνει φάουλ από τον Παπα-Νικολάου στον Μιχαλιούκ για να σταματήσει η απόπειρα εκφυλιασμού των Ουκρανών. 7-22. Χαμένες 2-3 ευκαιρίες για την ελληνική ομάδα να πλησιάσει και άλλο νωρίτερα να ισοπαρίσει απέναντι στους Ουκρανούς. Διατηρείται αυτό το συν 5 για την Ουκρανία που είχε προηγηθεί και με 8 στην πρώτη περίοδο. Την μπάλα απ' έξω. Δεύτερο ομαδικό φάουλ για την ελληνική ομάδα. Οδηγείς από τον Άινερς Μπαγκάτσκης, ο οποίος χαρακτήρισε χθες σε δηλώσεις του ότι η ελληνική ομάδα είναι πολύ έτσι, δυναμική στα μαρκαρίσματά της. Παίζει ως και βρώμικα σε κάποιες περιπτώσεις. Σήμερα τα μάζεψε, θέλει να πει ότι παίζει στο όριο του φάουλ. Εντάξει, οκ. Okay. Πίεση τώρα από την ελληνική άμυνα πάνω στους Ουκρανούς. Καλή άμυνα από τον Αντετοκούνμπο, αλλά με φάουλ πάνω στους Καπίντσεφ τελικά. Γρήγορα και τα τρία ομαδικά φάουλ για την Ελλάδα. Είναι αρκετά σκληρό το παιχνίδι και οι δύο ομάδες βγάζουν αρκετό πάθος, θα έλεγα, και γι' αυτό έχουμε μεγάλη φθορά σε φάουλ. Κατέρωθεν. 4 ομαδικά φάουλ οι Ουκρανοί σε αυτήν την περίοδο. Ήδη 3 ελληνική ομάδα, 7 και 9 για το τέλος του ημιχρόνου. Αλλά βγαίνει στον Μπομπρόφ, από εκεί στον Λουκάσοφ, σκρινά τον Μπομπρόφ, πήγε ρόλο από τους Ουκρανούς, ο οποίος Μπομπρόφ φύγει εκεί να επιτεθεί στον Αντετοκούνμπο, χρεώνεται με φάουλ και όχι με καθαρή άμυνα. Το αμφισβητεί το σφύριγμα αυτό ο Κώστας Αντετοκούνμπο, θα το δούμε και σε replay. Πάντως υπάρχουν πολλές για τους Ουκρανούς, που εδώ πολύ εύκολα έπαιξαν το πήγε ρόλο. Πήγε ο Μπομπρόφ να κάνει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα πάνω στον Αντετοκούνμπο, υπάρχει φάουλ, υπήρχε επαφή, δεν υπήρχε μπάλα. Όταν παίρνει τόσο πίσω τα χέρια του ένας παίκτης για να καρφώσει, είναι πολύ δύσκολο να βρεις μόνο μπάλα, όσο ψηλός και αλυτικός και ένας όπως είναι ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Οπότε βολές για τους Ουκρανούς και φάουλ φθορά σημαντική στον Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα πάει στον πάγκο, γιατί έφτασε τα τρία ομαδικά, τα τρία προσωπικά φάουλ, η Ελλάδα τα τέσσερα ομαδικά, και στη θέση θα μπει ο Καραγιαννίδης. Για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι δεν έπαιξε στα δύο πρώτα φιλικά, είχε ένα τραυματισμό ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ο σέντερ που ανήκει στον Ολυμπιακό, την περασμένη σεζόν έπαιξε δανεικό στον Προμηθέα που αγωνιζόταν και τα προηγούμενα χρόνια. Να δούμε αυτός πώς θα ανταποκριθεί. Πρώτη βολή εύστοχη, 27-21 από τον Μπομπρόφ. 7 και 2 για το τέλος του ημιχρόνου. Μπομπρόφ φτάνει τους 4 και τώρα τους 5 πόντους. Έχουν πάρει σκόρα από πολλούς διαφορετικούς παίκτες οι Ουκρανοί. Έχουν με 7 τον Μίχαλιοκ, έχουν με 6 τον Κόβλιαρ και από εκεί και πέρα έχουν σκοράρει άλλοι 5 παίκτες. Μεγάλος προγραμματισμός. Το Λιόπουλος 28-21. Κλείνεται, βγάζει τον Ντόρσεϊ, Ντόρσεϊ στη γωνία Παπα-Νικολάου, θα περάσει στον Καραγιαννίδη. Αυτός είναι πιο ελαφρύς αλλά και πιο αδύναμος από τον αντίπαλο του Σκαπίντζε. Παπα-Νικολάου, ωραία, πάσα στον Καραγιαννίδη και το pick and roll πολύ καλό από τους δύο Έλληνες παίκτες. 28-23 από την ωραία συνεργασία από τον Παπα-Νικολάου και τον Καραγιαννίδη. Έκανε ωραίο κόψιμο και βρήκε την πάσα συμπαίκτης του Αστοχούνη. Ο Ουκρανή Καραγιαννίδη παίρνει τους παίκτες. 28-23 από την ωραία συνεργασία από τον Παπα-Νικολάου και τον Καραγιαννίδη. Έκανε ωραίο κόψιμο και βρήκε την πάσα

Είτε δεύτερη προσπίση, μπαίνει προς τα μέσα, θέλει να προστατεύσει την μπάλα, όμως έχει κάνει βήματα, λένε οι διαιτητές. Αστοχή, χαμένη μάλλον η επίθεση αυτή για την ελληνική ομάδα από το λάθος του Λαρετζάκη. 28-23 παραμένει το σκορ. Δεν μπορεί η ελληνική ομάδα να ροκανίσει τη διαφορά κι άλλο. Ο Καλάθης θα επιστρέψει, λογικά την του Δολιόπουλου. Πώς και αν πάει και πάλι σε σχήμα με το Λιόπουλο, ναι, με το Λιόπουλο και, και καλά θα παίξει εθνική, γιατί αποσύρεται ο Λαρετζάκης. Δεν το άρεσε αυτό που είδε ο Σπανούλη, του Σπανούλη, αυτό που είδε από τον Λαρετζάκη και τον αποσύρει. Δίνει και κάποιες οδηγίες εκεί πέρα. Και τώρα ο Καλάθης πάνω στο Μιχαλιούκ. Για να πάει ο Λιόπουλος πάνω στον Κόβλιαρ. Δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό το μαρκάρισμα. Είναι ψηλό παιδί ο Κόβλιαρ. Αλλά στη γωνία, όπως πείτε, Τατσένκο, μια πάσα στον Σκαπίντζεφ. Θα κάνει φάουλ ο Καραγιαννίδης και γίνεται βολές. Παρότι είναι χαμηλά το φάουλ, δεν ήταν ψηλά. Ο Καραγιαννίδης έφαγε την προσπίση από τον Σκαπίντσεφ και αυτός θα πάει στη γραμμή για δύο προσπάθειες. Για να δούμε ο ψηλός της Λέι Μακορούνια, της ομάδας που παίζει στη Λίγκα Ενδέσα, αν θα καταφέρει να αυξήσει τη διαφορά. 28-23 είναι το σκόρ υπέρ των Ουκρανών. Και το Σκαπίντσεφ θα αστοχίσει την πρώτη του προσπάθεια. Οι Ουκρανοί έχουν πλέον 9 στις 11, δύο χαμένες βολές. 5.51 ακριβώς για το τέλος του ημιχρόνου. 28-23 το σκορ. Σκαπίντζεφ χάνει και τη δεύτερη βολή. Πολύ ωραία. Χρήσιμο αποτέλεσμα και τελικά το φάουλ του Καραγιαννίδη και rebound εύκολα από τον Καλάθη που οργανώνει την επίθεση δίνοντας τον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος και πάλι στον Καλάθη. Πρέπει να επιδιώξουμε τις επαφές για να πάμε στις βολές γιατί τους χρώσαμε πολύ νωρίς με πολλά φάουλ. Τόρσε τώρα από τα 4 μέτρα, πολύ από τα 5 μέτρα, ένα ωραίο σουτάκι. 28-25, να βρει και λίγο χώρο να ανασάνει ο Ντόρσεϊ να σουτάρει με καλές προϋποθέσεις, γιατί δεν το έχει κάνει τώρα. Δεν μπόρεσε να βρει πολύ καλές προϋποθέσεις. Αυτό ήταν μόλις το δεύτερο καλάθι του μετά το εναρκτήριο του αγώνα. Το 0-2 είχε κάνει ο Ντόρσεϊ. Έκτοτε είχε πάρει μόνο μια προσπάθεια. Τώρα ριμπάμπτει τον Καραγιαννίδη από την καλή άμυνα που έπαιξε η ελληνική ομάδα. Λιόπουλος, φάουλε δεν υπάρχει από τον Κόβλιαρ. Θα δοθεί και είναι και βολές. Πολύ πολύ ωραία. Εδώ ο Κόβλιαρ κάνει ένα ανόητο φάουλ. Δεν είχε καταλάβει ίσως ότι η ομάδα του είχε φτάσει τα 4 ομαδικά. Το Λιόπουλος έβαλε ωραία το κορμί από μπροστά. Μπορεί να χρεωθεί ακόμα και διαθλητικό αυτό γιατί το πιάνει από τη μέση του Τολιόπουλο Κόβλιαρ. Δεν έχει καμία δουλειά εκεί με την μπάλα. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Σπανούλης θα ξοδέψει το δεύτερο του challenge. Εκτός και αν το δουν μόνοι τους ηγετές γιατί υπάρχει μια μήνυ σύσκεψη μεταξύ τους. Αν το δουν μόνοι τους θα το δώσουν. Δεν νομίζω ότι ο Σπανούλης θα κάνει challenge πάντως. Θα το ξοδέψει και το δεύτερο τόσο νωρίς. Και νομίζω ότι αν το δουν οι ηγετές έχουμε μεγάλη τύχη να αναβαθίσουν το φάουλ και θα το δουν. Σωστή εδώ η κίνηση των διαιτητών. Ο Κόβλιαρ δεν έχει καμία δουλειά με την μπάλα. Βλέπει ότι η εθνική έχει κάποιες προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Πιάνει από τη μέση με το δεξί χέρι τον Τολιόπουλο. Δεν είναι προσπάθεια για κλέψιμο που κατέληξε το χέρι στη μέση. Είναι συγκράτηση του αντιπάλου από την μέση, κράτημα αν θέλετε. Και το έκανε λίγο έτσι ύπουλα, χωρίς να πολυφανεί. Ήταν πολύ στιγμιαίο, αλλά αρκετό για να εμποδίσει την ταχύτητα του Τολιόπουλου, ο οποίος τεινάχτηκε κιόλας για να το δείξει και στους διαιτητές. Και έτσι έχω την αίσθηση ότι θα αναβαθμίσουν το φάουλ οι διαιτητές. Πρέπει να το αναβαθμίσουν τουλάχιστον. Και δοθεί ευκαιρία στην ελληνική ομάδα να πλησιάσει σε απόσταση βολής και θα έχει και την μπάλα ακόμα και να περάσει και μπροστά, αν ξαναλέω το αναβαθμίσουν. Πάντως σε κάθε περίπτωση έχουμε δύο βολές. Τώρα θα κρυθεί αν θα έχουμε και την μπάλα δική μας απ' έξω. 5 και 15 να απομένει για το ημίχρονο. 28-25 το σκορ. Ο Κόβλιαρ έκανε το φάουλ που περιμένει και να δει αν θα χρεωθεί αντιαθλητικό ή όχι αυτό που έκανε. Απλό φάουλ δίνει διαιτητές. Μάλιστα. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την απόφαση. Ο Κόβλιαρ δεν πήγε για κλέψιμο. Δεν πήγε προς την μπάλα. Ξεκάθαρα πήγε να συγκρατήσει τον Τολιόπουλο, έστω και για πολύ λίγο. Αυτό είναι ορισμός του αντιαθλητικού φάουλ. Οι διαιτητές δίνουν απλό φάουλ, άρα μόνο δύο βολές και όχι κατοχή για την ελληνική ομάδα από αυτή την παράβαση του Κόβλιαρ, ο οποίος έκανε το πρώτο του φάουλ στο μάτς. Για τους Ουκρανούς δεν υπάρχει πολύ μεγάλη φορά. Δύο έχει ο Νοβίτσκι, δύο έχει και ο Σκαπίντσεφ. Για την ελληνική ομάδα τα τρία φάουλ έχει φτάσει ήδη ο Κώστας Αντετοκούμπο και είναι στον πάγκο. Πάντως ο Καραγιαννίδης στα πρώτα έτσι ένα-δύο λεπτά που αγωνίζεται είναι αρκετά θετικός. Έχει χτυπήσει δύο πόντους, έχει πάρει και ένα-δύο rebound. Και ένα φάουλ που έκανε που δεν έπρεπε να το κάνει δεν κατέληξε σε πόντους για την Ουκρανία γιατί είχε μηδέν στις δύο βολές ο Σκαπίντσεφ. Ο Τολιόπουλος αντίθετα βάζει τη δική του πρώτη βολή. 28-26, 5 και 15 για το τέλος του ημιχρόνου. Μέσα και όχι, έξω η δεύτερη, 28-26 από τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις προστοχή ο Τολιόπουλος. Δεν πλησιάζουμε λοιπόν στον πόντο, έχουμε πλησιάσει όμως στο δίποντο. 28-26, στα μισά είμαστε τώρα της δεύτερης περίοδου. Μιχαλιούκ με τον Καλάθη, ένα step back τρίποντα από τον Μιχαλιούκ, θα αστοχίσει. Ευτυχώς σήμερα δεν έχει βρει ρυθμό επιθετικά ο Μιχαλιούκ, πέρα από ένα drive χορευτικό που πέτυχε και κάποιες βολές, είναι στους 7 πόντους που πιστεύετε με είναι καλή συγκομιδή για την Ελλάδα όσο αφορά αυτό τον μεγάλο σκόρερ της Ουκρανίας. Στα προηγούμενα παράθυρα έβαζε 25 και 30 απέναντι σε όλους τους αντιπάλους. Ντόρση, ένα πολύ δύσκολο σου τυποπίεση. Rebound όμως από τον Καραγιαννίδη, πολύ ωραία.
Βγάζει έξω στον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος περνάει.

0: ωραία ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Πας έξω στον Παπα-Νικολάου. Αυτός για τρεις, θα στοχίσει. Πολλές χαμένες ευκαιρίες. Καλά, το rebound. Και με το ταμπλό θα ισοβαρέσει 28-28 από την εξυπνάδα του Μίκα Λάθη που είχε πολύ καλή τοποθέτηση και γρήγορα εκτέλεσε 4,5 λεπτά για το ημίχρονο. Time out καλεί ο Μπαγκάτσης, βλέποντας ότι η ελληνική ομάδα το έχει φέρει στα μέτρα της πλέον το παιχνίδι, χωρίς να εντυπωσιάζει. Έχει καταφέρει από το πλήν 8 της πρώτης περιόδου να επιστρέψει και τώρα να έχει σοφαρίσει στο μάτς 28-28. Υπάρχει time out, παιδιά. Πάρετε το μικρόφωνο και τα λέμε σε λίγο.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Ρομπόλη. Θα πάμε ξανά στη συνέχεια να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι της Ουκρανίας με την Ελλάδα. Διάφορες παρατηρήσεις που κάνετε επί ζητημάτων τα οποία απασχολούν κυρίως αυτήν εδώ την εκπομπή και καμία σχέση δεν έχουν με την καλαθόσφαιρα. Θα τα διευθετήσουμε αύριο. Έχεις διάλειμμα εσύ, όχι, έτσι.
2: Όχι, δεν έχουμε. Έτσι, πολύ είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα να συζητήσουμε. Τι διάλειμμα να βάλουμε, ποιος θα επενδύσει έτσι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Συνεχίζει πάντως αυτή η εικόνα. Αν και τώρα λίγο το μαζέψαμε, ισοφαρίσαμε το παιχνίδι και αυτά. Συνεχίζει. Εγώ περίμενα λίγο πιο καμικάζει την ομάδα σήμερα.
2: Ναι, ρε, αλλά ξέρεις τι. Και οι άλλοι όμως πάνε για πρόκριση. Δηλαδή, μην τα βλέπουμε μόνο, Μην βλέπουμε μόνο τα Ελληνόπουλα.
1: Μπράβο.
2: Για να σε εκνευρίσει το πάνω. Πρέπει να δούμε λίγο και τα Ουκρανόπουλα στην υπόθεση.
1: Παίζει και οι άλλοι. Πώς έλεγε και ο Ιωαννίδης στο Αμάν.
2: Ναι.
1: Ετοιμάζω την ομάδα να παίξουμε μόνοι μας και βρίσκουμε και άλλες ομάδες στο γήπεδο.
2: Πάντως βγάζουν μια κάποια αντίδραση τουλάχιστον στο αμυντικό κομμάτι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Κοίτα, επειδή πάντα βλέπουμε και τις εικόνες από τους πελαργούς.
1: Ναι. Πελαργοί που είναι τσολιάδες. Δηλαδή, αν το σκεφτείς, είναι λίγο περίεργο. Γιατί είναι εντυμένοι οι οπαδοί, οι οργανωμένοι της εθνικής του μπάσκετ που είναι πελαργοί, είναι ταυτόχρονα και τσολιάδες.
2: Ωραία. Πολύ γρήγορα θα απαντήσεις το ερώτημα.
1: Ναι.
2: Τσολιάς ή αρχαίος Έλληνας. Θα ντυνώσουν αν πήγαινες να δεις ένα παιχνίδι της εθνικής.
1: Πρέπει να.
2: Ως πελαργός.
1: Πρέπει να διαλέξω
2: ναι,
1: κάτι.
2: Ναι, θα διαλέξεις κάτι. Ένα από τα δύο τώρα.
1: Πελαργός. Πελαργός. Όπα καλύτερα ντυμένος πελαργός.
2: Λοιπόν, πάμε στο Χρήστο Ρομπόλη.
0: Λοιπόν, 4-24 για το ημίχρονο, 28-28 το σκορ, κατοχή για την Ουκρανία. Με τον Κόβλιαρ απέναντι στον Καραγιαννίδη, τώρα έχουν αλλάξει τα μαρκαρίσματα. Έχει μείνει ο Δολιόπουλος με τον Σκαπίντσεφ, που προσπαθεί να παίξει άμυνα από μπροστά και παρεμποδίζει την πάσα σε πρώτη φάση. 6 δευτερόλεπτα για τους Ουκρανούς. Ο Κόβλιαρ για 3 θα το βάλει και θα δώσει ανάσα στους Ουκρανούς. 31-28, είπαμε ότι είναι ο καλύτερος παίκτης των Ουκρανών σήμερα. Ο Κόβλιαρ έχει φτάσει πλέον τους 9 πόντους, έχει και 4 rebound, είναι ο κινητήρης μοχλός της ομάδας. Το Λιόπουλος με τον Κόβλιαρ δίνει στον Καλάθη. Καλάθης ωραία, η πάσα του στον Παπα-Νικολάου για τρεις. Αυτός μέσα η απάντηση 31-31 από το τρίτο τρίποντο για την εθνική ομάδα. 4-12 έχει πλέον η Ελλάδα και ισοβαρίζει ξανά 31-31. Κόβλιαρ προσπαθεί να επιτεθεί στον Λιόπουλο, αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Καραγιαννίδης βγήκε αρκετά δυναμικά, δεν χρεώθηκε όμως κάποιο φάουλ. Μιχάλιουκ μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται. Όχι, πολύ μεγάλο καλάθι εδώ, δείχνει την κλάση του Ουκρανός. Ανάμεσα στις συμπληγάδες πέρασε, με φάλτσο τελείωσε την μπάλα στο ταμπλό και έκανε το 33-31 στους 9 πόντους και αυτός όπως και ο Κόβλιαρ με 2 στα 4 δίποντα και μετά τα υπόλοιπα είναι όλα βολές. Έχει 0 στα 3 τρίποντα. Καλάθης τώρα, προσπαθεί να στήσει την επίθεση της ελληνικής ομάδας. Ωραία η κίνηση του Καλάθη, πολύ πολύ μεγάλη κλάση τελείωμα από τον Νίκα Λάθη με το αριστερό. Ενώ περίμεναν όλοι πάσα, εκείνος στο ταμπλό έστειλε την μπάλα και τώρα υπάρχει φάουλ από τον Ντόρσεϊ που είναι βολές όμως. Στον Σούλγκα. Εδώ ο Ντόρσεϊ ήταν λίγο απρόσεκτος, δεν ήταν και πολύ κοντά στο καλάθι για να κάνει φάουλ και θα στείλει τον Σούλγκα στη γραμμή. Ας ξαναδείχνουμε εδώ την φάση του Νίκ, ο οποίος έπιασε τον ύμνο τον Μιχαλιούκ, ο οποίος περίμενε πάσα. Ο καλάθις δεν έχει μόνο δεξί, έχει και αριστερό. Στα τελειώματά του είναι καταπληκτικός. Στα 37 του ο Νίκ επιστρέφει μετά από 2 χρόνια στην εθνική ομάδα. Τελευταία του εμφάνιση, πριν τα φιλικά τα τελευταία που δώσαμε, ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. 33-33 και βολές από τον Σούλγκα, τον νέο άσο της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος σε αυτές τις μέρες κάνει τις πρώτες εμφανίσεις με την εθνική Ουκρανία σε επίπεδο ανδρών, που δεν είχε αγωνιστεί ποτέ στο παρελθόν, να κάνει το 34-33 με την πρώτη του βολή, ο Μαξ Σούλγκα. Ο Παπα-Νικολάου έχει πάρει θέση για να διεκδικήσει το rebound. 3 και 8 απομένουν για το ημίχρονο πλέον. Ο Σούλγκα στέλνει και τις δύο βολές φλάτσοτες που λέγαμε και παλιά, χωρίς να αγγίξουν καν στεφάνι. 35-33, ξανά στο σύνδιο οι Ουκρανοί. Και ο Καραγιαννίδης τώρα βοηθάει λίγο να κατέβει μπάλα, γιατί πιέζονταν και ο Καλάθης και ο Ντόρσεϊ από την άλλη πλευρά. Καλάθης τώρα με τον Κόβλιαρ. Ραχιά τρίπλα, ξανά μπροστά το Κόβλιαρ, δίνει στον Καραγιαννίδη. Καραγιαννίδης προσποιείται, προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Πάολ υπάρχει και βολές στο φόλ από τον Βοϊνάλοβιτς. Καλός ο Καραγιαννίδης. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει προσόντα. Σήμερα νομίζω ότι βοηθάει την εθνική ομάδα στο διάστημα που αγωνίστηκε και γι' αυτό τον κρατάει Σπανούλης. Αρχικά ήταν ως λύση ανάγκης να έρθει από τον πάγκο μετά τα γρήγορα φάουλ τα τρία του Κώστα Αντετοκούνμπο. Ενώ θα περίμενε κάποιος τώρα στο τελείωμα του ημιχρόνου να μπει σχετικά νωρίς ο Μίτογλου, δεν συνέβη αυτό, αλλά δεν υπήρχε και λόγος, γιατί ο Καραγιαννίδης κάνει αρκετά καλή δουλειά. Με αυτά που τα δωμάτιασα, χάνει την πρώτη βολή, χωρίς μεγάλη καμπύλη εκτέλεσή του, αλλά γενικά έτσι του τάρι, όπως τον έχει παρατηρήσει. Θα στοχίσει την πρώτη βολή ο Αντώνης Καραγιαννίδης, έτοιμος για τη δεύτερη προσπάθειά του, 2-46 για το ημίχρονο πλέον. Ο Καραγιαννίδης θα βάλει τη δεύτερη βολή, 35-34, θα υπάρξει και αλλαγή, Θανάση Αντετοκούμπο μέσα αντί του Καραγιαννίδη. Τώρα θα πάμε σε πολύ χαμηλό σχήμα, με Θανάση Αντετοκούμπο και Παπα-Νικολάου στο 4-5, χωρίς σέντερ δηλαδή η ελληνική ομάδα, για να πιέσει προφανώς, με τον Καλαϊτζάκη να πηγαίνει πάνω στον Κόβλιαρ, ο Ντόρσεϊ, ο Παπα-Νικολάου, ο Θανάσης και ο Καλάθης είναι οι υπόλοιποι της ελληνικής πεντάδας. Η μπάλα στο Μίχαλιουκ. Τον Καλάθη να τον πιέζει, βγήκε πάνω τον Θανάση Αντετοκούμπο, ατρίποντα από τον Μίχαλιουκ, έρμπολ, είναι άστοχος από μακριά, είναι στα 4, έχει ο Μίχαλιουκ, τον Ντόρσεϊ θα δώσει τον Καλάθη. Καλάθης παίρνει ένα screen, μπαίνει προς τα μέσα, δεν μπορεί να περάσει την πάσα, κλείνεται, δυσκολεύεται, συγκρατεί την κατοχή όμως. Θα του κλέψουν τελικά την μπάλα, με την παγίδα εκεί που του στήσανε δύο Ουκρανοί στη γωνία, Μίχαλιουκ, θα περάσει και θα πάρει φάουλα από τον Παπα-Νικολάου, που είναι και φάουλα για βολές. Θα δούμε και πόσα φάουλα έφτασε ο Παπα-Νικολάου, γιατί υπάρχει ζήτημα και εκεί. Εδώ ο Μίχαλιουκ προσφέρει και στον Παπα-Νικολάου, αυτός για να μην δεχτεί το εύκολο καλάθι, αυτός τον παίρνει στο Μίχαλιουκ, έκανε το φάουλ. Παπα-Νικολάου έχει φτάσει στα δύο φάουλ. Δύο έχει και ο Νετζίπογλου, τρία έχει ο Κώστας Αντετοκούμπο. 2-12 απομένουν για το τέλος της περίοδου. Ο Μίχαλιουκ που είναι απόλυτα εύστοχος τώρα από τη γραμμή. Θα στοχίσει για μια φορά επιτέλους. 35-34 παραμένει το σκορ υπέρ της Ουκρανίας που είναι σταθερά μπροστά. Η ελληνική ομάδα με εξαίρεση το ξεκίνημα του αγώνα που είχε 1-2 προβαδίσματα στα πρώτα λεπτά. Στη συνέχεια κυνηγά σε όλο το μάτσο σκορ. Με εξαίρεση την ισοφάριση που είχε πετύχει νωρίτερα. Τώρα 36-34 με τη δεύτερη βολή από τον Μίχαλη που φτάνει στους 10 πόντους και γίνεται ο πρώτος παίχτης με διψήφιο αριθμό πόντων στο παιχνίδι. Για την Ελλάδα 7 έχει ο Καλάθης, 7 και ο Μίτογλου. Πρώτη σκόρα για την Ελλάδα. Καλάθης τώρα με τον Μίχαλη στη γωνία. Έχει δοθεί φάουλ μακριά από την μπάλα. Διαμαρτύρεται και ο Καλάθης. Για να δούμε τι έχουν δώσει οι διαιτητές. Ο Μπαγκάτσης θεωρεί ότι έχει γίνει θέατρο, κάνει και μια χαρακτηριστική χειρονομία προς τους διαιτητές. Είναι βολές για τον Καλάθη από ό,τι καταλαβαίνω, από τα νοήματα και τη γλώσσα του σώματος. Παρατηρήσεις γίνονται εκεί στον Μπαγκάτση και τις διαμαρτυρίες του. 2 ακριβώς λεπτά για το ημίχρονο λοιπόν. Ο Ντόρσεϊ τελικά, στον Ντόρσεϊ είναι το φάουλ. Στην προσπάθεια του να ξεμαρκαριστεί ο Ντόρσεϊ πήρε εκεί μια επαφή. Χάσει την βολή, δεν έχει βρει καλό ρυθμό ο Ντόρσεϊ στην επίθεση. Έχει 2-2 δίποντα, 0-2 τρίποντα και τώρα 0-1 βολή. Έχει ένα rebound και ένα λάθος στο μάτς και ένα φάουλ. Θα βάλει τη δεύτερη βολή, θα κάνει το 36-34, 2 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Κατοχή και πάλι για τους Ουκρανούς, δεν μπορέσαμε να εσωφαρίσουμε εδώ. Μια βολή χαμένη ο Μίχαλ από την μια πλευρά, μια βολή χαμένη ο Ντόρσεϊ από τη δική μας. Και ξανά η μπάλα στους Ουκρανούς με τον Κόβλιαρ. Καλά, η Ντέκης βγήκε πάνω του και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει προπολού τα 5 ομαδικά. Πολύ κακό τρίποντο τώρα από τον Μίχαλ, ο οποίος παίρνει τραβηγμένες προσπάθειες, θέλοντας να βρει ρυθμό και αυτό μας βολεύει γιατί έχει 0 στα 5 πλέον τρίποντα. Και κακές εκτελέσεις κιόλας, όχι καν καλά σουτ. Αλλά στο Θανάση Αντετοκούμπο που έχει νοέκμαγη με το Σούλγκα, παθεί να αποστάρει, δίνει στον Καλάθη. Ο Καλάθης αλαπρίντεζης θα κάνει ένα πεταχτάρι εκεί πέρα και η Ελλάδα μπροστά. 36-37, 1,5 λεπτό πριν το ημίχρονο. Εδώ είχαν κλείσει πάνω στον Θανάση για να έχει και μια βοήθεια ο Σούλγκα. Αυτός έδωσε την πάση στον Καλάθη, αυτός πολύ γρήγορα, χωρίς καν να σηκωθεί. Εδώ υπάρχει θετικό φάουλ. Ναι, βεβαίως, πάνω στον Καλαϊτζάκη. Το φάουλ από τον Νοβίτσκι, έχω την αίσθηση, που αν είναι του Νοβίτσκι είναι το τρίτο του. Πάλι γκρινιάζει ο Μπαγκάτσης χωρίς κανένα λόγο. Είναι καθαρό πεντακάθαρο το φάουλ που έγινε. Και αμέσως θα καλέσει και time out. Ο Σπανούλης αυτή τη φορά. Πεντακάθαρο το φάουλ εδώ που έχει κάνει ο Ουκρανός. Δεν υπάρχει ούτε μία αμφιβολία. Time out υπάρχει στην ρίγα της Λετωνίας. Η Ελλάδα είναι μπροστά 36-37. Φαίνεται να έχει πάρει το momentum στα τελευταία 4-5 λεπτά. Μένει να το μετουσιώσει και στο σκορ.
1: Ωραία. Μια χαρά. Πάει λίγο καλύτερα το μάτς για την εθνική. Πέρασαμε και μπροστά.
2: Ξέρεις τι θέλω.
1: Τι θέλεις.
2: Μέχρι να φύγουμε εμείς η Ελλάδα.
1: Να
2: είναι μπροστά και να κατηγορήσουμε μετά τον Τάσο τον Νικολόπουλο. Που μας ακολουθεί. Αν έρθει η ΙΤΑ.
1: Θα
2: πούμε εμείς. Αφήσαμε.
1: Κάναμε ό,τι μπορούσαμε.
2: Ναι, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Στο συν 3, έστω. Κάτι, ναι. κάτι.
1: Όχι, γιατί να μην το καθαρίσει από το ημίχρονο. Έχει ένα λεπτό ακόμα.
2: Δεν νομίζω να κάνει.
1: Ναι. Ωραία. Μια χαρά λοιπόν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι. Τώρα λίγο το. Το μαζέψαμε, παίξαμε και λίγο άμυνα. Ναι. Έχει κάνει και αυτός ο Μίχαλιουκ, βέβαια, 5-6 τραβηγμένα.
2: Ισχύει, ναι.
1: Ξέρεις τώρα, αυτός είναι ψηλό μπλαζέ, NBA και δεν ξέρω και εγώ τι. Utah Jazz.
2: Ναι, έτσι θα είσαι και εσύ τώρα μετά τις επικές προκρίσεις της ΑΕΚ.
1: Εγώ μένω ταπεινός. Δεν με βλέπεις.
2: Ναι, σωστό.
1: Είμαι παιδί του λαού.
2: Να πούμε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Ρουφιανιλίκη. Σε περίπτωση που όντως έχει γίνει τέτοιο ωραίο σαρδάμα από τον Χρήστο. Δηλαδή ήδη σημείωσε την ώρα τα πάντα ο Παλουότολο και στον ελεύθερο χρόνο του. Δηλαδή θα περιμένει να σχολάσει και θα ψάξει να το βρει έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με τα τρίποντα της Εθνικής. Θα έπρεπε να μπορείτε να δείτε τη φάτσα του Παλουότολο όταν είδε και αυτό το μήνυμα που το μεταφέραμε.
1: Ναι.
2: Τι στενοχώρια τον έπιασε. Ότι το χάσε.
1: Τι είπε ο Ρομπ, τι είπε, ότι ήταν το τρίτο τρίποντο για την Ελλάδα και έχει 4 στα 11 τώρα. Ναι. Ωραία, μια χαρά. Χρήστο, μας ακούς?
0: Σας ακούω.
1: Λοιπόν, ήταν το τρίτο ή έχει 4 στα 11 τελικά?
0: 4 στα 12 έχει, όπως είπαμε νωρίτερα. Δεν ξέρω τι ακούνε οι φίλοι εδώ πέρα.
1: Άστα, ο Ιταλός...
0: Βαλτί.
1: Σε έχει με ματσακονιάσει ο Ιταλός, το έχει μαγκώσει, μην αγχώνεσαι.
0: Λοιπόν, 36-37 Ντόρσεϊ για 3, θα στοχίσει, κακή επίθεση και εδώ. Έκανε το Μίχαλικο Ντόρσεϊ, τραβηγμένη ενέργεια και από εκείνον, δεν μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο, θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Μίχαλικο, ο οποίος κλείνεται στη γωνία, βγάζει πάσα στο Σούλγκα. Σούλγκα με τον Θανάση Αντετοκούμπο, ωραία πάσα βγάζει. Και καλά θα πετύχει απέναντι στον Παπα-Νικολάου εκεί ο παίκτης της Ουκρανίας και θα μειώσει στο 38-30, μάλλον θα περάσει μπροστά 38-37 η Ουκρανία. Αυτό το καλάθι που πέτυχε σε αυτό το pick and roll που στήσαν οι Ουκρανοί. 34 δευτερόλεπτα, τα 10 τώρα για την ελληνική ομάδα από τα 30 που απομένουν. Καλάθι, ωραία ραχιά, φάουλ υπήρχε εδώ βέβαια. Από τον Κόβλιαρ το φάουλ πάνω στον καλάθι που έχει βολές. Εντάξει, ο καλάθι βέβαια δεν είναι πολύ σταθερός σε εκτελέσεις από τη γραμμή, αλλά για να δούμε τι θα κάνει σε αυτή την περίπτωση. Μας ξαναδείχνει το replay με το καλάθι του Μπομπρόφη σκηνοθέτες από την Ρίγα. Έχει 7 πόντους ο Μπομπρόφη, έχει κάνει και αυτός αρκετή έτσι, ζημιά στην ελληνική ομάδα. Θα βάλει τώρα κάποιους αναλώσιμους από ό,τι βλέπω. Αλλά υπάρχει πρώτα time out. 29 δευτερόλεπτα απομένουν. Έχει καλέσει τώρα time out ο Μπαγκάτσης, γιατί αν ο Καλάθης χάσει τη δεύτερη πόλη δεν θα έχει χρόνο να καλέσει time out. Οπότε το παίρνει τώρα ο Μπαγκάτσης για να δώσει οδηγίες στους παίκτες του. 38-37 το σκορ. 2 βολές έχει ο Καλάθης με την επιστροφή από το time out αυτό. Η ελληνική ομάδα η οποία πρέπει να βελτιώσει αρκετά πράγματα. Έχει στα τρίποντα 4 στα 16, αρκετά χαμηλό το ποσοστό, 5 στις 8 βολές, ούτε αυτό το λες ιδιαίτερα καλό. Στα rebound νομίζω ότι έχει κάνει κακή δουλειά, έχει πάρει 26 επιθετικά, δεν έχει πληγωθεί πάρα πολύ από τους Ουκρανούς αυτό το κομμάτι, 4 επιθετικά έχουν πάρει εκείνοι. Οι Ουκρανοί που έχουν 7 στο μάτς που δεν είναι κανένας μεγάλος τεράστιος αριθμός δά. Η Ελλάδα έχει 10, υπερέχει σε αυτό το
1: Χρήστο,
0: κομμάτι.
1: Χρήστο, δεν είναι επιθετικό, δεν είναι πάλι το πρόβλημα. Δηλαδή δεν ψιλοτραβάνε πάλι και τα όπλα μας σήμερα.
0: Ναι. Εντάξει, είναι σκληρό το παιχνίδι πολύ, είναι χαμηλό το σκορ. Το περιμέναμε βέβαια. Αλλά εντάξει, έχει πέσει το βάρος σε 3-4 παίκτες που είναι ικανοί να σκοράρουν πολύ. Το Λιόπουλος, ο Καλάθης, ο Ντόρσεϊ. Αυτοί έχουν δυσκολευτεί λίγο να ανασάνουν, η αλήθεια είναι. Και γι' αυτό έχει μείνει χαμηλά. Έχει μείνει χαμηλά ο Μιχάλιου, κάπως έτσι έχει πάει το πράγμα μέχρι τώρα. Και οι Ουκρανοί δεν είναι πολύ καλύτεροι, η αλήθεια είναι, στα ποσοστά, για να τα λέμε όλα. Έτσι, αν εξαιρέσουμε τις βολές που έχουν 12 στα 16, στα τρίποτα είναι 4 στα 14, αλλά γι' αυτό βασικός υπεύθυνος είναι ο Μιχάλιου Γκούκη 0 στα 5. Οι υπόλοιποι καλά τα έχουν πάει. Και έχουν 7 στα 14 δίποντα τώρα στο παιχνίδι. Ο Μπαγκάτσης συνεχόμενα διαμαρτύρεται στους διαιτητές και στους παίκτες του. Είναι γνωστός γκρινιάρης προπονητής, τον ξέρουμε χρόνια. Δεν έχει καταφέρει ποτέ να προπονήσει κάποια μεγάλη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Εκεί στα περίγυρα είναι EuroCup BCL τα τελευταία 15-20 χρόνια. Το καλά στη γραμμή τώρα. Πολύ κακή βολή. Είσαι σε έφταση μπάλα στη Στεφάνη από την εκτέλεση του Νίκα Λάφη, ο οποίος έχει 9 πόντους, 3 rebound, 4 assist, ένα κλέψιμο. Και 3 λάθη ως τώρα. Επιχειρεί τη δεύτερη βολή, αυτή και αυτή άστοχη, 0 στις 2. Και οι Ουκρανοί έχουν τα 21 από τα 25 δευτερόλεπτα που μένουν για το ημίχρονο. Με τον Σούλγκα να κατεβάζει την μπάλα, καθαρή άμυνα θέλει η διεθνική ομάδα, όχι πάλι για βολές προφανώς. Σούλγκα ο οποίος χάνει λίγο τον έλεγχο, τελικά συγκρατεί την μπάλα, βγάζει στο Μίχαλιουκ, ανάζει τον κούμπο, βγήκε για βοήθεια γρήγορα. Μίχαλιουκ μπαίνει προς τα μέσα, ένα step back, και μαρκάρει το ωραία, αλλά άστοχη. Αλλά έρχεται εκεί να πετύχει το follow εύκολα από Μπομπρόφη, γιατί δεν υπήρχε κάποιος Έλληνας κοντά του αφού είχε βγει στη βοήθεια ο Θανάσης Αντετοκούμπο. 40-37 το σκορ, 3,8 απομένουν για το ημίχρονο. Έχει πάρει ένα time out που έχει δικαίωμα να καλέσει ο Στανούλης λίγο πριν το ημίχρονο, το δεύτερο που έχει δικαίωμα να πάρει. Οπότε να δούμε αν θα προλάβει να κάνει κάτι η ελληνική ομάδα σε αυτά τα 3,8. Δεν είναι πολύ ο χρόνος, γιατί και επαναφορά δεν θα γίνει από το μισό στο οποίο επιτιθέμεθα. Θα γίνει κάτω από το καλά της ελληνικής ομάδας, άρα θέλει κάτι γρήγορο, αποτελεσματικό, δύσκολα πράγματα αυτά. Πάντως είναι πίσω με 3 η ελληνική ομάδα, 40-37 και οδηγίες από τον Σπανούλη. Θυμίζω ότι η ελληνική ομάδα παίζει την Δευτέρα στο Telecom Center Athens με την Ισπανία, η οποία το βράδυ αργότερα αντιμετωπίζει εντός έδρας την Πορτογαλία και λογικά θα έχει εύκολο έργο να καθαρίσει και να συνεχίσει με 6-1 το δικό της ρεκόρ στον Όμιλο. Στο άλλο παιχνίδι του Ομίλου, που έχει τελειώσει η τρίτη περίοδος, Γεωργία Μαυροβούνιο 77-67, σε ένα παιχνίδι που μας αφορά και εμάς, έτσι καθότι όλα τα αποτελέσματα παίζουν ρόλο. Οι Γεωργιανοί, αν όπως όλα δείχνουν, κερδίζουν, θα ανέβουν στο 4-3, το Μαυροβούνιο θα πέσει στο 4-3 και θα γίνει ακόμα πιο ροντέο ο συγκεκριμένος όμιλος. Οι Γεωργιανοί, οι οποίοι σε αυτό το παράθυρο μάλιστα έχουν και το Μαμουκελασβίλη, που είναι πρωτοσκόρερ, όχι μάλλον πρωτοσκόρερ, έχει 12 πόντους, 23 έχει ο Μπιτάτζε, 14 ο Σεγγέλια. Πάρα τραβιά έχουν κάνει κοινώς οι Γεωργιανοί για αυτό το παράθυρο. Και τώρα κερδίζουμε 8 πόντους από ό,τι βλέπω τους αντιπάλους τους. Λοιπόν, επαναφορά με τον Παπα-Νικολάου, μια πάσα γρήγορη πρέπει να γίνει σε κάποιον γκάρντ εκεί, να πάρει την μπάλα να κινήσει κιόλας για να μην χάθει χρόνο. Την παίρνει ο Καλάθης. Δύο δευτερόλεπτα, πάσα στο Θανάση Αντετοκούμπο να τρίποντο. Καλές οι προϋποθέσεις, αλλά πολύ άστοχο από τον Θανάση. Δεν ήταν η δεδομένη επιλογή να πάρει αυτό το τρίποντο. Καλή πάντως η επίθεση, στο πόσο βγήκε ελεύθερο τρίποντο σε τόσο λίγο χρόνο, αλλά όχι αποτελεσματική. Τέλος ημιχρόνου λοιπόν, 40-37 μπροστά η Ουκρανία απέναντι στην Ελλάδα, που έχει να δει αρκετά πράγματα να διορθώσει αυτό το 15 λεπτό διάστημα για να μπορέσει να διεκδικήσει μια νίκη που είναι αναγκαία στην προσπάθεια πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο του 2027. Αυτά παιδιά, σας χαιρετώ και θα τα πούμε με τον επόμενο.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Ρομπόλη. Τρεις πόντους πίσω η Εθνική στο ημίχρονο του αγώνα με την Ουκρανία.
2: Τη διαφορά την πέτυχα. Είπα να είμαστε μπροστά τρεις πόντους.
1: Ναι.
2: Εντάξει, okay. Δεν μπορώ να τα πετυχαίνω όλα.
1: Ξέρεις, κράτησα την ΑΤΑΚ, έχουμε πολλά να διορθώσουμε και δεν ισχύει και για αυτή την εκπομπή. Δεν έχει πάρα πολλά να διορθώσει.
2: Ναι, ρε, αλλά να σου πω κάτι. Δεν τα έχουμε ξαναπεράσει τόσα χρόνια αυτά. Μια χετόφρυ κουβέντα, μπαίνουμε στη 10η σεζόν τώρα.
1: Νομίζω μπαίνουμε, τι έχουμε τώρα, 26, ε.
2: Ναι, μπαίνουμε στη 10η σεζόν.
1: Ναι, 10 χρόνια.
2: Τι 10 χρόνια, ρε.
1: Ούτε γάμος. Στα 10 χρόνια ο γάμος έχει δοκιμαστεί ήδη.
2: Τίποτα, έχει διαλυθεί. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται, σε αντίθεση με τον κανονικό σου.
1: Πώς ήταν τα καλύτερα μου χρόνια,
2: καλά, αυτή η αλήθεια. Δεν είχες ποτέ καλύτερα χρόνια, ναι. Ας το ξέχασε το.
1: Ναι.
2: Απλά σε αντίθεση με τον προσωπικό σου γάμο,
1: ναι.
2: Που αφήνεις πίσω σου και δύο παιδιά. Εδώ τι
1: δεν
2: πέθανα
1: να πας στο διάολο.
2: Ρε παιδί μου, δεν εννοούσα κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ποιο είναι το πνευματικό τέκνο εδώ πέρα. Μη κληρονομιά που θα αφήσεις, αν αύριο τέλος πάντων αποφασίσεις να πας στο BBC, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Τι θα πεις ότι άφησες αυτήν εδώ την εκπομπή. Εμένα μαγκούφι.
1: Λοιπόν, έχουμε τι.
2: Πάμε για λίγα λεφτάκια, θα γυρίσουμε για την αποφώνηση.
1: Ωραία.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Άντε ρε, πού είστε αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
8: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή είμαι.
7: Τι θέλει ντάλα μεσημέρι.
8: Όπα, όχι ντάλα μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι.
7: Από πότε?
8: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
7: Στον Big Win Sport FM 94,6.
9: Πάντα με το δικό μας στυλ.
10: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Win Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθήμιος, Ηρακλής Αντίπας και Διονύσης Δεσύλλας. Συντονιστείτε.
3: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Κανονικά τώρα δεν θέλει εισαγωγές και τέτοια.
1: Θες να πεις την, όχι, να πεις την εντολή ακριβώς όπως μας δόθηκε από τον Ιταλό.
2: Τώρα ξεφωνάτε και φεύγετε.
1: Ξεφωνάτε, βάζω τραγουδάκι ντουρου ντουρου. Έτσι.
2: Το ντουρουντούρου να μου
1: ξέρει. Ξεφωνάτε, βάζω τραγουδάκι ντουρουντούρου και έρχεται ο επόμενο.
2: Εσύ θύμισε μου ποιο είναι αυτό ο τραγουδιστή, ο Αμερικάνο.
1: Τι είναι αυτό?
2: Κέι Λιούις, ναι. In the news. Χιου Λιούις. Χιου Λιούις in the news.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Το καλό κομμάτι είναι ότι εμείς την κοπανάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Την πρώτη ώρα που είχαμε κανονική ροή Σαχλαμάρας, μας διέκοψε η καλαθόσφαιρα, αλλά και αύριο μέρα είναι για να πούμε τις γνωστές αστιότητες.
2: Κοιμάσαι όρθιος.
1: Δεν είναι.
2: Χαϊβάνι. Σάββατο
1: είναι αύριο.
2: Τίποτα, δεν πρόκειται να πούμε τίποτα.
1: Ωραία. Τα λέμε τη Δευτέρα λοιπόν. Έτσι, το απόγευμα.
2: Μπράβο, μια χαρά.
1: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να
2: κάνετε. Να γυμνάζεστε, μωρέ.
1: Να διαβάζετε.
9: Η Winsport FM 94,6. Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
11: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
12: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
15: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
14: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
16: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 4 λεπτά μετά τις 8. Πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM στους 94,6. Βράδυ Παρασκευής 28 Αυγούστου του 2026. Και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, με τον Στέφανο Παλότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, και τον Γιώργο Πετρίδη μαζί με την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής τελευταίας εκπομπής της εβδομάδας.

Έχουμε σε εξέλιξη την πολύ πολύ κρίσιμη αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με αντίπαλο την Ουκρανία στην Ρίγα της Λετωνίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Εθνική Ομάδα, η οποία βρίσκεται επίσης στο σκορ μετά το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με 40-37. Έτσι όπως τα έκανε στο παράθυρο στις αρχές του καλοκαιριού, η νίκη απόψε είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη, προκειμένου να μην μπλέξει ακόμη περισσότερο αναφορικά με την πρόκριση στην τελική φάση. Αλλά για να συμβεί αυτό, θα πρέπει σίγουρα να αλλάξει προς το καλύτερο το πρόσωπό της, το αγωνιστικό πρόσωπό της στο δεύτερο 20 λεπτό. Πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής θα πάει με το δεύτερο ημίχρονο της συγκεκριμένης αναμέτρησης σε περιγραφή του Χριστού Ρομπόλη, και την δεύτερη ώρα θα πάμε με τα ρεπορτάζ. Νωρίτερα μέσα στην μέρα είχαμε κληρώσεις για τρεις, και συγκεκριμένα Ολυμπιακό, Όφι στο Europa League και Παναθηναϊκό στο Conference League. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε και το ευρωπαϊκό ταξίδι του τελείωσε πρόωρα, όπως είχε συμβεί και πριν από 4 καλοκαίρια.

0: ενδιαφέρουσες οι κληρώσεις και για τους τρεις εκπροσώπους μας στις δύο ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Σε λίγη ώρα ξεκινάει και η κλήρωση του πρωταθλήματος στην δεύτερη κατηγορία, στην Superbet League 2, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Σεπτεμβρίου. Θα την παρακολουθούμε και αυτήν και θα σας ενημερώσουμε στο φινάλε, αν μη τι άλλο, για το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στον Χρήστο Ρομπόλη. Είναι σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην Ρίγα. Χρήστο, καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα Τάσο. 43 το σκορ του ημιχρόνου, μπροστά η Ουκρανία απέναντι στην Ελλάδα σε ένα κρίσιμο, καθοριστικό ίσως παιχνίδι για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου. Η πρώτη αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης, απομένουν όλες 5. Η Ελλάδα, η οποία είχε κάποια καλά κυρίως στη δεύτερη περίοδο και κάποια κακά κυρίως στην πρώτη διαστήματα στο παιχνίδι, βρέθηκε στο πλήν 8 στο πρώτο δεκάλεπτο. Στη συνέχεια κατάφερε να ισορροπήσει, να είναι κοντά, αλλά όχι και να περάσει παρά μόνο σε μια περίπτωση με ένα καλάθι από τον Νίκ Καλάθι από κοντά με 36-37. Το ημίχρονο έκλεισε με το πλήν 3-4-0 από τους Ουκρανούς, οι οποίοι είναι στο προβάδισμα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και θέλουν να φτάσουν σε μια νίκη που θα τους οδηγεί στο 5-2. Η Ελλάδα θέλει να κερδίσει για να φέρει και τους Ουκρανούς στο 4-3, σε ένα 4-3 που, όπως όλα δίνουν, θα βρεθεί και η Γεωργία, που κερδίζει με 14 πόντους αυτή την ώρα την ομάδα του Μαυροβουνίου. Οπότε αν η Ελλάδα νικήσει σήμερα και νικήσει και η Γεωργία, θα έχουμε Μαυροβούνιο, Ελλάδα, Γεωργία και Ουκρανία στο 4-3. Οι Πορτογάλοι λογικά θα χάσουν, τους Ισπανούς θα πάνε στο 3-4 και οι Ισπανοί θα είναι στο 6-1. Το βράδυ παίζει Ισπανία-Πορτογαλία, θυμίζω, στο μάτς που κλείνει το πρόγραμμα του ομίλου μας για σήμερα. Υπάρχει αγωνιστική και την Δευτέρα πρώτη κατοχή στην τρίτη περίοδο για τους Ουκρανούς, με τον Κόβλια να κατεβάζει την μπάλα απέναντι στον Νίκ Γαλάφη. Ο Λαρετζάκης έχει ξεκινήσει τώρα πάνω στον Μιχαλιούκ, ο οποίος βρίσκει ένα διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα, θα κάνει ένα δύσκολο layup, θα στοχίσει, το rebound θα το μαζέψει ο Παπα-Νικολάου για μαρτύριο του Μιχαλιούκ, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποια παράβαση εκεί. Κάτοχη για την ελληνική ομάδα που μπορεί να πλησιάσει κι άλλο ή ακόμα και να ισοφαρίσει σε αυτή την επίθεση. Φάουλ τώρα μακριά από την μπάλα, στην προσπάθεια του Ντόρση να βεμπλαγεί από τα μαρκαρίσματα, θα πάρει το φάουλ από τον Κατσένκο. Φάουλ αυτό το πρώτο ματικό φυσικά για την Ουκρανία σε αυτό το δεκάλεπτο. Ο Μπαγκάτσης δεν έχει αφήσει ούτε ένα σφύριγμα που να μην γκρινιάξει. Είμαι ότι κάποιες διαβουλεύσεις εκεί ίσως για να αποσύρει τον Κατσένκο, αλλά τελικά θα τον κρατήσει στο μάτς γιατί έχει αρχίσει να φτύρεται κι αυτός. Τρίτο του φάουλ. Στο Σκαπίντσεφ τελικά χρεώθηκε, ακόμα καλύτερα για την ελληνική ομάδα, το σέντερ των Ουκρανών. Δεν έχουν εισάξιο ψηλό οι Ουκρανοί από πίσω του, γιατί λείπει και ο Άλεξ Λεν. Λαρετζάκης για τρεις αστοχήσει, κακή εκτέλεση. Πάλεψατε το κούμπο για το rebound, το πήρε. Το πήρε μακριά από την μπάλα εκεί ο Κόβλιαρ και θα γίνει φάουλ από το Λαρετζάκη, γιατί υπήρχαν προϋποθέσεις εκνευριασμού για τους Ουκρανούς. Χαμένη ευκαιρία για την ελληνική ομάδα λοιπόν να σκοράρει εδώ και τώρα. 4-18 τα τρίποντα για την ελληνική ομάδα, χαμηλό το ποσοστό προφανώς. Θα παίξει μπάλα λοιπόν για την Ουκρανία από αυτό το φάουλ του Γιαννούλη Λαρετζάκη που ξεκινά στην πενταραφή αντί του Νετζίπολη που έχει αρχίσει το παιχνίδι. Καλάθης, Ντόρσεϊ, Παπα-Νικολάου και Κώστας Αντετοκούμπο, οι υπόλοιποι 4 για την εθνική μας. Κόβλια τώρα με το Λαρετζάκη απέναντί του. Θα βρει λίγο χώρο να σουτάρει για 3, θα το βάλει. Είναι ο καλύτερος παίκτης των Ουκρανών σήμερα. Παίρνει την ομάδα του στο συν 6, 43-37 από τον Κόβλια, ο οποίος φτάνει πλέον τους 12 πόντους. Έχει και 5 rebound. Έχει 3-3 τρίποντα παρακαλώ. Ενώ ο Μιχαλιούκ έχει 0-5, τώρα κακή συνεννόηση μεταξύ του Παπα-Νικολάου και Ντόρσεϊ. Ο ένας έκανε κίνηση προς την μπάλα, ο άλλος την πέταξε στο σημείο που ήταν αρχικά ο Ντόρσεϊ. Έτσι η μπάλα βγήκε κατευθείαν στον πάγκο των Ουκρανών και στη δική τους κατοχή. Χαμένη ευκαιρία εδώ για την Ελλάδα με ένα επιπόλαιο λάθος από ελληνικής πλευράς, 43-37 και κατοχή για τους Ουκρανούς που μπορούν να ξαναφέρουν διαφορά στους 8 ή και παραπάνω. Παίρνει την μπάλα ο Κατσένκο, ένα ανάποδο λέει θα στοχίσει, παίρνει δύο επιθετικά rebound ο Σκαπίντσεφ, αλλά ευτυχώς δεν καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Τώρα και προσπαθεί να ανοίξει τον εφηδιασμό, θα πάρει φάουλ από τον Σκαπίντσεφ που και πάλι διαμαρτύρεται, από τον Κατσένκο τελικά που διαμαρτύρεται, αυτός το χρεώθηκε τώρα το φάουλ. Οι Ουκρανοί έχουν πλέον και τον Σούλγκα και τον Κατσένκο με δύο φάουλ, όπως δύο έχει και ο Βοϊνάλοβιτς, όπως δύο έχει και ο Κόβλιαρ και από τρία έχουν ο Σκαπίντσεφ και ο Νοβίτσκι. Φύρονται αρκετά, την μπάλα απ' έξω για την Ελλάδα, αλλά σημασία δεν έχουν τα φάουλ, σημασία έχουν οι πόντοι και σε αυτό είμαστε στο μείον 6 για την ώρα. Καλάθης, επαναφορά στο Λαρετζάκη, πιέζεται τον Μιχαλιούκ. Φάουλ από τον Μιχαλιούκ, γρήγορα τα φάουλ των Ουκρανών σε αυτό το δεκάλεπτο, όπως και στο προηγούμενο, στο πρώτο άρχισαν πολύ, τώρα έχουν ήδη 3 ομαδικά, ενώ έχει ένα μόλις η ελληνική ομάδα. 8 και 36 για το 10 λεπτό. Καλάθι στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ δεν έχει βρει πολλά περιθώρια να εκτελέσει. Τώρα μπαίνει προς τα μέσα. Ένα ωραίο λέει αριστερό, αλλά άστοχο. Δεν πήρε τα κατάλληλα φάλτσα μπαλά για να καταλήξει μέσα. Με καλή ενέργεια του Ντόρσεϊ δεν κατέληξε στο καλάθι. Καλή άμυνα τώρα στο Μίχαλιουκ. Θα του κλέψουμε. Με τα πολλά και φρυδιασμό με τον καλάθι να μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία, προστατεύει την μπάλα. Τελειώνει τη φάση με δεξί λέει 43-39, 8 και 15 για το 10 λεπτό. Κόβλιαρ. Δηλαδή να περάσει, στέκεται, προσποιείται, βγάζει το Σκαπίντσεφ, θα το σκεπάει έξω στον Κόβλιαρ. Κόβλιαρ με τον Ντόρσεϊ, περνάει, το βάζει στην πλάτη του, προσπαθεί να βρει λίγο χώρο να εκτελέσει, βγάζει τον Μπομπρόφ. Για τρεις αυτός άστοχος, θα προλάβει όμως να πάρει το rebound. Ο Ντόρσεϊ δεν έχει γυρίσει εγκύρω στην άμυνα και έχουμε ανισορροπία. Ο Μίχαλη προσποιείται, θα κάνει ένα step back τρίποντο, θα στοχίσει και πάλι 0 στα 6. Ο Λαρεντζάκης, ο Βαρνικολάου θα πάρει το rebound και αφήνει στον καλάθι. Προϋποθέσεις ενδιασμού για την Ελλάδα. Λαρεντζάκης έχει γυρίσει η ομάδα της Ουκρανίας. Παπα-Νικολάου τον καλάθι. Καλάθι, ωραία, η πάσα του στον Κωνσταντιντοκούμπο και καρφώνει. Όχι, τελικά δεν καρφώνει, αλλά κάνει λέει και αυτό για δύο μετράει. 43-41, ένα γρήγορο 4-0 για την εθνική που πλησιάζει και πάλι σε απόσταση καλαθιού. 43-41, λοιπόν 7,5 λεπτά για το 10 λεπτό. Μιχαλιούκ δεν έχει βρει ρυθμό και μακάρι να μην βρει ποτέ ως τώρα στο υπόλοιπο του αγώνα. 10 πόντους έχει, 0 στα 6 τρίποντα. Τώρα θα πάρει φάουλ χαμηλά όμως, όπως δείχνουν οι διαιτητές, από τον καλάθι ή από τον Λαρεντζάκη. Να δούμε που το χρέωσαν οι διαιτητές. Πάντως βολές δεν είναι. Είναι το δεύτερο ομαδικό για την ελληνική ομάδα και χαμηλά όπως έριξαν οι διαιτητές. Ντόρσεϊ νομίζω έκανε τελικά το φάουλ, το Λαρεντζάκη ή το καλάθι. Αυτός άπλωσε το χέρι του. Την προσπάθεια για drive που έκανε ο παίχτης της Ουκρανίας. Ο Ντόρσεϊ που νωρίτερα του είχε κλέψει την μπάλα του Μιχαλιούκ και ολοκλήρωσε ο καλάθι με αυτό το layup στον εκδιασμό για να πλησιάσουμε τότε στους 4, τώρα είμαστε στους 2. 43-41 το σκορ και ο Μιχαλιούκ και ο Ντόρσεϊ τα βαριά επιθετικά όπλα των δύο ομάδων έχουν μείνει χαμηλά γιατί οι άμυνες είναι προσαρμοσμένες πάνω τους. Κόβλιαρ, τον καλάθι παίζει καλή άμυνα, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Μια βουτιά εκεί πήγε να κλέψει ο Λαριτζάκης, δεν τα κατάφερε, αλλά τελικά φτάσει στον Μπομπρόφ, αυτός γυρίζει, ρολάρει, κλέψιμο από τον Ντόρσεϊ. Πολύ καλή άμυνα εδώ και προϋποθέσεις εκδιασμού. Λαριτζάκης. Πάσα είναι στον Αντετοκούμπο, θα τελειώσει και αυτή τη φάση. 6-0 σερί και ισοπαλία 43-43 για την ελληνική ομάδα. Αμέσως τα αιμάτα του Μπαγκάτσης. Όποτε βλέπει την ελληνική ομάδα να βρίσκει λίγο ρυθμό και να πετυχαίνει μαζεμένους πόντους, αμέσως καλεί τα αιμάτα του Μπαγκάτσης. Το κάνει και τώρα την ισοπαλία 43-43. 7 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου.
0: Λοιπόν, 43-43 το παιχνίδι στην Λετωνία. Η εθνική, η οποία έχει 13 στα 19 δίποντα μέχρι στιγμής, 4 στα 18 τρίποντα, είναι πολύ άστοχη έξω από την γραμμή των 6,75, όπως και από την γραμμή της φιλανθρωπίας, όπως λέμε, έχει μόλις 5 στις 10 βολές. 22 rebound, 16 αμυντικά, 6 επιθετικά και 13 assist για 7 λάθη. Επίσης έχει 5 κλεψίματα και 3 κοψίματα. Από την άλλη, οι Ουκρανοί μέχρι τώρα είχαν 8 στα 18 δίποντα, 5 στα 17 τρίποντα, 12 στις 16 βολές, 22 rebound, εκ των οποίων τα 7 είναι επιθετικά, 7 assist για 7 λάθη, 4 κλεψίματα και ισάριθμα κοψίματα.

0: Πάμε ξανά στον Χρήστο.
1: Λοιπόν, επιστροφή 43-43 ανάσης για τον Μιχαλιούκ, ο οποίος δεν ξεκίνησε καλά γιατί λίγο να καθαρίσει το κεφάλι του Μπαγκάτσκης, αποσύροντάς τον. Κόβλιαρ στην επίθεση, ο Σκαπίντζεφ έχει αγκυροβολήσει μέσα στο καλάθι για να πάρει την μπάλα. Τελικά ήταν ο Μπομπρόφ, ο καλάθις όμως πολύ έξυπνα έκανε το φάουλ πρωτού πάρει την μπάλα. Ο ψηλός είχε να δώσει ελληνική ομάδα. Αυτό ήταν μόλις το δεύτερο ή τρίτο. Το δεύτερο βλέπω ότι έχουν καταγράψει. Τρίτο μόλις τώρα. Ομαδικό φάουλ για την Ελλάδα. Μπάλα απ' έξω λοιπόν για τους αντιπάλους μας. Με 14 δευτερόλεπτα στην επίθεσή τους. Η Ουκρανία, η Γεωργία μάλλον σάρωσε. 99-72 το Μαυροβούνιο, λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Οπότε αυτό το match κλείνει με θρία από τον Γεωργιανόν. Τρίποντο τώρα δεχόμαστε από τον Σούλγκα. Ανάσα για τους Ουκρανούς που είχαν κολλήσει για αρκετή ώρα στους 43 πόντους και είχαν δεχτεί ένα 6-0 σερί. Ο Σούλγκα που ήταν στους 8 πόντους με 2 στα 3 τρίποντα. Ο νέος γκάρ της Ρεάλ Μαδρίτης, επαναλαμβάνω, έπαιζε στην G League. Καλάθης, πάσα στον Παπα-Νικολάου για την απάντηση. Ο αρχηγός όχι. Καραγιαννίδης όμως θα πάρει το rebound. Και αφήνει στον Ντόρσεϊ. Αλλά έχει κάνει φάουλ ο Καραγιαννίδης στο screen που έκανε πάνω στον Κατσένκο. Αυτό δημιουργητές. Και η μπάλα περνά και πάλι στους Ουκρανούς. Πρέπει να περάσουμε μπροστά, να χτίσουμε λίγο ψυχολογία, να ρίξουμε και λίγο την πίεση στην πλευρά των Ουκρανών. Αυτό δεν γίνεται όταν το πολύ να ισοφαρίζουμε σε κάθε περίπτωση ή να κυνηγάμε στους 1-2 πόντους. Πρέπει να περάσει με 3-4 πόντους μπροστά η εθνική μας για να μπορέσει να ρίξει, να μεταφέρει όλο το βάρος, όλη την πίεση στην πλευρά των Ουκρανών. 46-43 και κατοχή δική τους και πάλι, με 6-26 να απομένουν για το δεκάλεπτο. Πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ελληνική ομάδα. Ξαναλέω, αν νικήσουμε σήμερα, μπορεί τα πράγματα να διορθωθούν πολύ στον όμιλο, δηλαδή να έχουμε μαζική ισοπαλία, ισοβαθμία στο 4-3, και ενώ καλά της πηγαίνει στον πάγκο γιατί έχει ένα μικρό τραυματισμό, όχι κάτι σοβαρό, μπήκε ο Τολιόπουλος στη θέση του, δέχεται και κάποιες περιποιήσεις ο Νικ. Ο Κοβλιαρ μπαίνει προς τα μέσα, νομίζω ότι μόνος του έχασε την μπάλα, δεν πρέπει να υπήρχε παρέμβαση Έλληνα παίχτη εκεί, γιατί δεν δίνουν την μπάλα και πάλι στην Ουκρανία, ο Σπανούλης το αμφισβήτησε αρχικά, δεν νομίζω να πάρει challenge, να δούμε και ένα replay αν μας δώσουν. 46-43 παραμένει το σκορ από τον Κόβλιαρ, ο οποίος ήταν και στην επαναφορά από την τελική γραμμή. Ψάχνει συμπαίκτη, βγάζει έξω στο Σκαπίντσεφ. Αυτός αφήνει χέρι με χέρι δίπλα του στον Κόβλιαρ και πάλι με το νούμερο 50. Ο Κόβλιαρ απέναντι στον Καραγιαννίδη για τρεις. Αυτή τη φορά ήταν αέρος-αέρος στο σούτ του, κατευθείαν εκτός στόχου, ούτε καν Στεφάνη βρήκε. Παραμένει το 46-43. Το πρώτο στο δρίποδο του Κόβλιαρ ήταν αυτό, μετά από 3 στα 3 που είχε ο γκάρ της Μπουντούτσνος. Η μπάλα απ' έξω για την ελληνική ομάδα λοιπόν, με ευκαιρία να πλησιάσει και να ισοφαρίσει. Ο Σπανούλης δίνει το σύστημα. Το Λιόπουλος, Ντόρσεϊ, Παπα-Νικολάου, Καραγιαννίδης και Λαρετζάκης η πεντάδα. Ντόρσεϊ τώρα. Τον Κατσένκο να τον πιέζει. Ντόρσεϊ προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Ο χάνει την μπάλα από τον Κόβλιαρ, ο οποίος βρίσκει καλά στον επιδιασμό. Και θα φέρει τη διαφορά στους 5, 48-43. Δεν είναι πολύ καλός ο Ντόρσεϊ σήμερα. Δεν έχει βρει ρυθμό, δεν μπορεί να σκοράρει πολύ. Έχει κάνει και κάποια λαθάκια. Το χρειαζόμαστε τον καλό Ντόρσεϊ και σήμερα δεν έχει βρει πολύ εύκολες προϋποθέσεις να εκτελέσει. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο για να βρει και αυτό το χέρι του. Το Λιόπουλος περνάει ανάμεσα από δύο, βγάζει τη γωνία. Ντόρσεϊ προσποιείται. Τώρα βρήκε ελεύθερο τρίποντο και καλές προϋποθέσεις. Και αυτές τις περιπτώσεις δεν τις συγχωρεί ο Ντόρσεϊ. 48-46. Τέτοια σου όταν βρίσκει ο Ντόρσεϊ δεν θα χάνει κανένα όλο το βράδυ. Και τώρα φέρνει τη διαφορά στους 2. Δίνοντας ανάσα στην εθνική μας που είχε βρεθεί στο πλήν 5 νωρίτερα. Σούλγα τώρα με το Λαρετζάκι να τον πιέζει. Βγάζει έξω στο Τκατσένκο. Σούλγα και πάλι με το Λαρετζάκι. Προσπαθεί να πάρει ένα σκρίν. Βγήκε ο Καραγιαννίδης, μια παγίδα. Ο Σούλγα βγάζει πάσα στη γωνία στον Κόβλιαρ με τον Τολιόπουλο αυτός. 4 δευτερόλεπτα. Για 3 ο Κόβλιαρ με αυτό το περίεργο στυλ που έχει αστοχή. Το rebound θα το πάρουν οι Ουκρανοί όμως. Δεύτερη φορά rebound από τον Νοβίτσκι. Θα στοχίσει και πάλι. Ένα rebound ρε παιδιά. Μας πήραν 3-4 συνεχόμενα. Το πήρε τελικά ο Καραγιαννίδης. Έχασε την μπάλα, αλλά υπάρχει φάουλ. Ωραία. Πολύ ωραία. Τυπιέται πάλι ο Τκατσένκο. Μια τεχνική ποινή θα έπρεπε να του δοθεί κάποια στιγμή. Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συνέχεια διαμαρτύρεται. Εδώ έχει πέσει μόλο του το κορμί πάνω στα πόδια του Λαρετζάκη. Αν δεν είναι αυτό φάουλ, ποιο είναι. Πάντως εδώ ήταν τυχερή η ελληνική ομάδα γιατί έχασε 3 συνεχόμενα αμυντικά rebound. Οι Ουκρανοί δεν μπορούσαν να τελειώσουν καμία φάση. Και τελικά βρεθήκαμε με την κατοχή και το φάουλ αυτό που έγινε πάνω στον Καραγιαννίδη από τον Τκατσένκο, που είναι πολύ καλός αμυντικός. Αυτός έχει πάρει το μαρκάρισμα του Ντόρσεϊ κατά βάση και έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Και το γεγονός ότι έχει πλέον 3 φάουλ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, όντως 3 φάουλ είναι ένα θετικό πράγμα για την ελληνική ομάδα. Καλή πάσα του Τολιόπουλου στον Καραγιαννίδη που κλείνεται. Βγάζει ωραία στον Ντόρσεϊ και λέει πολύ καλή συνεργασία εδώ. Και ισοπαλία 5-0 σερί για την ελληνική ομάδα με τον Καραγιαννίδη να είναι πολύ θετικό στα λεπτά που αγωνίζεται. Κόβλιαρ δίνει στον Μπομπρόφι αυτό στη γωνία στο Σούλγκα με το Λαρεντζάκι αυτό. Παπα-Νικολάου πήγε πάνω του. Σούλγκα προσπαθεί να κερδίσει λίγο χώρο να μπει προς τα μέσα από την baseline. Κλείνεται, δυσκολεύεται, έχει κάνει βήματα. Πολύ ωραία. Καλή άμυνα για την ελληνική ομάδα. Την πανηγυρίζει με σφιγμένες βροθιές ο Λαρεντζάκης. Κατοχή και πάλι για την Ελλάδα. που να, σε αυτό το δίλεπτο τώρα, 1,5 λεπτό, προσπαθεί να αντεπιτεθεί, να βρει ρυθμό, να κάνει ένα καλό σερί, να περάσει και μπροστά κάποια στιγμή. Γιατί νομίζω έτσι μόνο γυρίζει η ψυχολογία του αγώνα. Δεν γίνεται να κυνηγά συνέχεια και να μην μπορεί να προσπεράσει και να χτίσει και μια καλή διαφορά λίγων πόντων, ώστε να μεταφέρει όλο το βάρο στου γηπεδούχου. Λιόπουλο, παίρνει το screen, σουτάρει για τρεις. Όχι, όχι, κακό το σουτ. Έρμπολ ήταν από τον Λιόπουλο. Μάζεψε εύκολα την μπάλα ο Σούλγκα και τώρα ο Κόβλιαρ. Κόβλιαρ μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω. Κατσένκο για τρεις ελεύθερος, θα το βάλει. 51-48, εδώ διπλή ζημιά. Χάσαμε εμείς την επίθεση για τρίποντο. Το βάλε ο Κατσένκο που δεν είναι κανένας υπερταλαντούχος παίκτης, αλλά αυτά τα ελεύθερα τρίποντα μπορεί να τα βάλει. Φτάνει τους πρώτους του πόντους στο μάτς, αυτό το εργαλείο το αμυντικό των Ουκρανών. Κάνει το 51-48, είμαστε στα 3,5 λεπτά για το δεκάλεπτο. Καραγιαννίδης με τον Ντόρσεϊ που κλείνεται, Λαρετζάκης προσποιείται για 3. Πάρει ένα πολύ δύσκολο τρίποντο, πολύ κακή εκτέλεση. Δεν πρέπει να περιμένετε και τραβηγμένα σουτ. Εύκολο ριμπάντο από τους Ουκρανούς που έχουν προϋποθέσεις εμβιδιασμού. Κατσένκο προσποιείται. Νέο τρίποντο από τον Κατσένκο. Γι' αυτό μέσα δύο σερί τρίποντα από τον πιο λιγότερο ταλαντούχο παίχτη των Ουκρανών. Φέρνει διαφορά στους 6-54-48 και τώρα ο Σπανούλης καλεί time out καθότι έχει πολλά να πει στους παίκτες του γιατί κάνανε δύο πολύ πιαστικά τρίποντα ενώ η Ελλάδα έχει σοβαρήσει, θα μπορούσε να περάσει και μπροστά. Ξαφνικά βρίσκεται με δύο τρίποντα στο transition στο πλην 6.
0: Χριστό, είχες πρόλαβες να πεις το τελικό της Γεωργίας?
1: Έμεναν κάποια δευτερόλεπτα.
0: Ναι, ωραία, οκ. Okay. Είναι 101-74 διέλυσε το Μαυροβούνιο με ένα 24-7 επιμέρους σκορ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Μας βολεύει η νίκη της Γεωργίας ή όχι?
1: Είναι όλες οι ομάδες στο ίδιο καζάνι. Δεν μπορούμε να πούμε μας βολεύει ή όχι. Δηλαδή,
0: γιατί βλέποντας τώρα, ξέρεις τη βαθμολογία του Γεωργιανού στην κορυφή με 11 βαθμούς, έστω και σε ισοβαθμία με Ισπανία και Μαυροβούνιο. Και για την Ελλάδα στην τελευταία θέση, ναι, είναι κάπως.
1: Είναι κάπως, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν καταφέρουμε να κερδίσουμε σήμερα, που πρέπει να το κάνουμε, θα προκύψει τετραπλή ισοβαθμία στο 4-3. Θα είναι η Ισπανία στο 6-1 που λογικά θα νικήσει το βράδυ την Πορτογαλία. Θα μένουν οι Πορτογάλοι τελευταίοι και μετά όλα θα παίζονται. Έτσι. Αντίθετα, αν χάσουμε σήμερα, θα ζωρίσει το πράγμα, γιατί και οι Γεωργιανοί είναι καλή ομάδα και ειδικά σε αυτό το παράθυρο έχουν κατεβάσει full σύνθεση, δηλαδή και το Μαρκοϊσβίλη, όλους τους NBA, το Σεγγέλια, όλοι παίζουν κανονικά. Οι Ουκρανοί, όπως τους βλέπουμε σε αυτό το παράθυρο, δηλαδή θα τους δούμε και τη Δευτέρα στο παιχνίδι που θα δώσουν, δεν θα είναι ο Μιχαλιούκ στα επόμενα παιχνίδια, γιατί είναι Νοέμβριο και Φεβρουάριο, αυτός έχει NBA, δεν πρόκειται να έρθει, οπότε αλλάζει τελείως το επίπεδο της ομάδας. Γι' αυτό και είναι αναγκαίο εμείς να κερδίσουμε σήμερα μια ομάδα που στα επόμενα παιχνίδια δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι αποτελεσματική χωρίς το καλύτερο της παιχνίδι, έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, και γιατί είναι, θα μας φύγει. Αν νικήσει σήμερα θα πάει στο 5-2.
1: Βέβαια. Εννοείται αυτό και παίζουν και ισοβαθμίες και παίζουν και τα πάντα ρόλο. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το σημερινό παιχνίδι. Πάρα πολύ σημαντικό. Καλά, της 54-48 πρέπει να τη δράσει η ελληνική ομάδα με αυτά τα δύο τρίποτα του Τκατσέγκο που την έφεραν στο πλήν 6. Μετά από αρκετή ώρα να βρεθεί με τέτοια διαφορά πίσω. Καλά, της για 3 για την απάντηση. Μέσα ο Γνίκ, πολύ ωραία. 54-51. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης της ελληνικής ομάδας στο σημερινό παιχνίδι ο Καλάθης. Φινολικά, με την παρουσία του, παίρνει διαφορά στους 3, στα 37 του ο Νίκ, 42 της εθνικής ομάδας, έλειψε 2 χρόνια. Εντάξει, έχασε το μετάλλιο, είχε πάρει βέβαια αυτό το 2009 στην Πολωνία, πιτσιρικάς τότε. Δεν πήρε το τελευταίο που πήραμε στη Ρίγα. Ο Σούλγκα ένα τρίποντο τώρα για την απάντηση, απίθανα πράγματα. Οι Ουκρανοί έχουν 3 στα 3 σερί τρίποντα. 2 από τον Τκατσένκο και τώρα ένα από τον Σούλγκα, ο οποίος είναι πολύ καλός σκόρερ. Πάλι στους 6 διαφορά. Και πάλι πρέπει να αντιδράσει η ελληνική ομάδα. 2,5 λεπτά για το δεκάλεπτο. Ξάφνου έχει ανέβει πολύ το σκορ από εκεί που ήταν πολύ κοντά οι δύο ομάδες, 28-28 και χαμηλά. Ντόρσεϊ τώρα περνάει φάουλ, υπήρχε εδώ. Ντόρσεϊ αστοχήσει. Υπάρχει φάουλ όμως, σωστά. Δόθηκε και με καθυστέρηση στο Νοβίτσκι και είναι το τέταρτο του Νοβίτσκι. Αυτό είναι καλό νέο για την ελληνική ομάδα. Γιατί δεν έχουν πάρα πολλές επιλογές του Ουκρανοί στους ψηλούς, ειδικά εν τη απουσία του Άλεξ Λεν, του βασικού του πενταριού, του άλλου τάσου της Ρεάλ, χωρίς ομάδα είναι τώρα. Ο οποίος λόγω ενός τραυματισμού και επειδή προφανώς ψάχνει η ομάδα δεν θέλησε να παίξει με την ομάδα του σε αυτό το παράθυρο. Μέσα η βολή του Ντόρσεϊ, 57-52. Από το τέταρτο βάλ του Νοβίτσκι έχουν συμπληρώσει και οι Ουκρανοί. 2-21 απομένουν για το δεκάλεπτο. Κάπως αναπήρε μπρος ο Ντόρσεϊ σε αυτό το δεκάλεπτο. Πέτυχε το τρίποντο νωρίτερα. Τώρα βάζει και τις δύο βολές. Παίρνει τη διαφορά στους 4. 57-53. Και θα επιστρέψει ο Μπομπρόφ για την ομάδα της Ουκρανίας. Αντί του Νοβίτσκι χαμηλώνει λίγο το σχήμα. Ο Μπομπρόφ πιο βαρύς. Πιο κοντός, αλλά πολύ δυνατός και πολύ έμπειρος στο παρκέ για την ομάδα της Ουκρανίας. Σούλγκα τώρα, με τον Τολιόπουλο. Αλλά στο Μιχαλιούκ που έχει τον Καλάθι απέναντί του, προσπαθεί να περάσει ο Μιχαλιούκ. Κλείνεται η βοήθεια εκεί και από τον Μίτογλου που μετά από αρκετή ώρα μπαίνει στο γήπεδο. Μίτογλου τώρα με τον Καραγιαννίδη μαζί, στο 4 ο Μίτογλου στη φυσική του θέση. Ο Σούλγκα μπαίνει προς τα μέσα. Εδώ δεχτήκαμε τζάμπα και βέρεσε ένα καλάθι γιατί ήρθαμε σαν ισορροπία και από κοντά πέτυχε το καλάθι ο Βοϊνάλοβιτς για να κάνει ξανά το 59-53 το συνέξι για τους Ουκρανούς. Και πάλι συνέξι λοιπόν, πρέπει να βγάλουμε και κάποια άμυνα, γιατί σε αυτό το δεκάλεπτο έχουμε δεχτεί 21 πόντους. Να το μετρήσω κιόλας, να δω. Φάουλ τώρα μακριά από την μπάλα, το Βοϊνάλοβιτς από το Σουλγκά. Σίγουρα είναι πάντως φάουλ και βολές για την ελληνική ομάδα, γιατί έχουν συμπληρώσει οι Ουκρανοί. Ναι, σε αυτό το δεκάλεπτο έχουμε δεχτεί 19 πόντους από τους Ουκρανούς. Είναι το χειρότερο μας μετά την πρώτη περίοδο στους 24, αλλά τώρα έχουμε ακόμα και περίπου 100 δευτερόλεπτα στο δεκάλεπτο. Ο Σούλγκα αγκάλιασε εκεί τον Μίτογλου και έκανε αυτό το φάουλ από την πλευρά της Ουκρανίας. Ο Σούλγκα, ο οποίος φτάνει και αυτός τα τρία προσωπικά φάουλ. Στον πάγκο Καραγιαννίδη, ήταν λίγο βαρύ αυτό το σχήμα και με Μίτογλου και με Καραγιαννίδη, αφού και αντίπαλοι παίζουν small ball. Πάμε τώρα σε ένα πιο έτσι ευέλικτο σχήμα με τον Μίτογλου στο 5 για την εθνική μας ομάδα. Στον πάγκο και ο Τουκατσένκο, ο άνθρωπος που γύρισε και πάλι το momentum με πέντε του Κορανού με τα δύο σε τρίποντα που πέτυχε πάνω από το μάτς και έρχεται στην Σοπαλία. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο έχει μπει αντί του Καραγιαννίδη για βολές για τον Μίτογλου. Μέσα η πρώτη, 59-54 από το τρίτο φάουλ του Σούλγκα, όπως σας είπαμε και πριν, αρκετή η φθορά των Ουκρανών που δεν έχουν ανοίξει πάρα πολύ το rotation τους, είναι αλήθεια. Έχουν χρησιμοποιήσει 10 από τους 12 παίκτες τους και κάποιοι έχουν παίξει ελάχιστα. Ο Μίτογλου χάνει τη βολή τη δεύτερη, παίρνει ο ίδιος το rebound αλλά δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση, αλλά έρχεται και ο Αντετοκούμπο. Θανάσης να μαζέψει το rebound. Ο Λιόπουλος περνάει, παίρνει προς τα μέσα, βγάζει έξω καλάθης. Βρίσκεται ένα διάδρομο, κλείνεται από το Σούλγκα, 5 δευτερόλεπτα. Πρέπει να κάνει κάτι γρήγορο με τον Νικ. Όλο του Μίτογλου πάνω στο screen που έδωσε στον καλάθι. Χαμένη ευκαιρία για την ελληνική ομάδα. Κατοχή και πάλι για τους Ουκρανούς. Δεν υπάρχουν βολές για την επιθετικό το φάουλ. Στο κινητό screen που έκανε ο Μίτογλου, όπως καταλόγησαν οι διαιτητές. Το πούλησε και λιγάκι ο Σούλγκα με την πτώση του. Έκανε και μια κίνηση μπροστά μπρος ο Μίτογλου. Η αλήθεια είναι, δεν μπορώ να πω ότι είναι αδικαιολόγητο το σφύριγμα. Η μπάλα ξανά στην κατοχή των Ουκρανών που προηγούνται με 5 και έχουν και την μπάλα δική τους. Ο Μιχαλιού κατεβάζει την μπάλα τώρα, υπό την υποστήριξη 2 και 3 παιχτών. Προσαρμόζεται πάντα η ελληνική ομάδα πάνω στο Μιχαλιού και θυσιάζει κάποια ελεύθερα σούτα από άλλους παίκτες. Κάποιες φορές τα πληρώνει, κάποιες όχι. Μιχαλιού κλείνεται, τώρα θα βγάλει στον Μπομπρόφ. Ο Μπομπρόφ με τον Θανάση Αντετοκούμπο 7 δευτερόλεπτα. Και πάλι ο Μιχαλιού με τον Θανάση παίζει πολύ καλή άμυνα, τον δυσκολεύει. Πετάει την μπάλα για να βγει. Όχι, την βάζει ο Μιχαλιού, αν είναι δυνατόν. Πέταξε την μπάλα χωρίς ισορροπία για να μην του μείνει στα χέρια και έβαλε το πρώτο του τρίποντο στο ματς, ένα ακροβατικό. Θανάση Αντετοκούμπο φάουλ θα πάρει εκεί. Και θα πάει στις βολές για να επιτεθεί γρήγορα με τον Τόρση ελληνική ομάδα. Έδωσε στο Θανάση, αυτός έκανε ένα πολύ μεγάλο άλμα εκεί πέρα. Αλλά δεν κατάφερε να βρει στόχο, πήρε όμως το φάουλ. Απίστευτο καλάθι του Μιχαλιού, ο οποίος έχασε την ισορροπία του. Βλέποντας ότι τελειώνει ο χρόνος, έκανε ένα σουτ με ένα βηματάκι προς τα δεξιά. Πάλι υπό την πίεση του Θανάση Αντετοκούμπο, δεν τον παράτησε. Και κατάφερε να στείλει την μπάλα για να πετύχει το πρώτο τρίποντο στο μάτς, να φτάσει στους 13 πόντους με ένα στα 7 πλέον τρίποντα. Είχε 0 στα 6, σουτάροντας υπό καλύτερες προϋποθέσεις από την τωρινή, σίγουρα στις προηγούμενες 6 εκτελέσεις του. Ανάς Αντετοκούμπο θα βάλει την πρώτη βολή, 62-55. Για δεύτερη φορά στο μάτς η ελληνική ομάδα βρέθηκε με πλην 8, είχε βρεθεί και στην πρώτη περίοδο. Τότε είχε αντιδράσει, πρέπει να αντιδράσει και τώρα, άλλωστε πλέον δεν υπάρχει και άπειρος χρόνος. 94,2 για το δεκάλεπτο και άλλα 10 λεπτά για το φινάλε του αγώνα. Ο Θανάσης θα βάλει και τις δύο βολές, που δεν είναι και αυτονόητο πάντα. Σπανίως βάζει και τις δύο από τη γραμμή ο Θανάσης, αλλά τώρα τις βάζει και είναι σημαντικό. Μειώνει στους 6, κάτοχη για τους Ουκρανούς με τον Κόβλιαρ να δίνει δίπλα του στον Μιχαλιούκ. Με τον Καλατζάκη να πηγαίνει πάνω του. Βγάζει δίπλα του στον Βοϊνάλοβιτς, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα όμως, δεν θα τη χάσει. Χτυπάει η μπάλα πάνω του, αλλά βρίσκει και σε Έλληνα παίχτη και περνάει εκτός γηπέδου για την Ουκρανία και πάλι, αλλά με 9 δευτερόλεπτα. 40,1 για το δεκάλεπτο, 9 για την επίθεση των Ουκρανών. Ο Κόβλιαρ στην επαναφορά βρίσκει τον Μιχαλιούκ, ο οποίος παίρνει ένα πολύ δύσκολο γωνιακό τρίποντο, θα στοχίσει. Θανάση Αντετοκούμπο κατεβάζει το rebound και αφήνει στον καλάθι. Να σκοράρουμε τώρα, να μειώσουμε κι άλλο τη διαφορά. Θυμίζω έχουμε και την πρώτη κατοχή στην τέταρτη περίοδο. Καλάθι σταματά την τρίπλα. Βάζει στο Μίτογλου. Για τρεις ελεύθερος ο Ντίνος, πρέπει να μπει αυτό. Με ταμπλό, με ταμπλό. Δεν πειράζει, το παίρνουμε. 62-59 στους τρεις πόντους. Ανάσα για την ελληνική ομάδα, δεν ήταν καλή η εκτέλεση του Μίτογλου, αλλά εδώ βοήθησε και η τύχη. Διαφορά έπεσε στους 3. Όλος ο χρόνος τώρα στην Ουκρανία, 15 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο. 62-59 ο Κόβλιαρ. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο έχει βρεθεί πάνω του. Όχι, πάει ο Καλατζάκης στον Μιχαλιούκ. Ο Κόβλιαρ παραμένει με την μπάλα δική του. Προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Κάνει ένα step back. Θα κερδίσει έξυπνα το φάουλ από το Θανάση γιατί έκανε προσποίηση. Την έφαγε την προσποίηση του στον Θανάση Αντετοκούμπο. Και ο Κόβλιαρ έξυπνα έβαλε το κορμί του από κάτω του για να κερδίσει το φάουλ και δύο βολές με 2,8 να απομένουν για το δεκάλεπτο. Πολύ καλός παίκτης ο Κόβλιαρ, το λέγαμε. Ένα παιδί το οποίο παίζει στην Πουτούτσινος, ομάδα η οποία είναι στις καλές του EuroCup και πρωταγωνιστεί και στην Αδριατική Λίγα. Δεν είναι κάποιο παιδί που δεν το ξέρει κανείς. Δεν είναι της Ευρωλίγκας έτσι προφανώς, αλλά είναι ένα παιδί με πολύ ταλέντο Και σήμερα είναι και ο καλύτερος παίκτης των Ουκρανών. Τώρα βάζει και την βολή, θα κάνει το 64-63-59. Ο Κόβλερ που φτάνει στους 14 πόντους, έχει και 6 rebound και 3 assist και 2 κλεψίματα. Έχει ένα λάθος, είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης της Ουκρανίας στο παιχνίδι. 2,8 θα απομένουν μετά τη δεύτερη βολή του. Θα τη βάλει και αυτή, 64-59. Ο Καλάθης ψάχνει μια μακρινή πάσα. Λάθος θα κάνει. Η μπάλα φτάνει στον Μπομπρόφ, πετάει την μπάλα από το κέντρο. Ευτυχώς δεν φάγαμε και τρίποντο τώρα, γιατί θα ήταν διπλή ζημιά. Παραμένει πάντως αυτό το 64-59 στο τέλος της τρίτης περίοδου. Έχει να επιστρέψει από το πλήν 5 ελληνική ομάδα αν θέλει να κερδίσει και να ξαναμπεί σε τροχιά πρόκρισης στο παγκόσμιο του Κατάρ. Τάσο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 64-59 στο πλήν 5 η εθνική ομάδα στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Εμείς πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, πριν ξαναπάμε στον Χρήστο Ρομπόλη, μια είδηση μεταγραφικού ενδιαφέροντος και έχει να κάνει με αντίπαλο της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League. Η Γαλατασαράι, λοιπόν, είναι έτοιμη να ολοκληρώσει μια πολύ πολύ σπουδαία μεταγραφή, καθώς ετοιμάζεται να αποκτήσει τον Ραφαέλ Λεάο από την Μίλαν. Όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, το κόστος θα φτάσει τα 45 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχουν μπόνους και ρήτρα μεταπόλησης, ενώ σύμφωνα με άλλη ανάρτηση του Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο Πορτογάλος επιθετικός θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030 με καθαρές ετήσιες απολαβές 10 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Λοιπόν, αυτά. Πάμε και πάλι στον Χρήστο Ρομπόλη. Ξεκινάει το τέταρτο δεκάλεπτο.
1: Λοιπόν, όλα έτοιμα για να αρχίσει το δεύτερο.
0: Συν μπόνους. Λοιπόν, αυτά. Πάμε και πάλι στον Χρήστο Ρομπόλη. Ξεκινάει το τέταρτο δεκάλεπτο.

για να είναι και τα κοκόρια τους των Ουκρανών, ώρες-ώρες. Έχουν πολύ ψηλά ποσοστά στα τρίποντα. Τώρα φτάσανε το 40% παρακαλώ. Μάλλον παραπάνω από το 40, 42,3. Έχουν 11 στα 26. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτική η ελληνική ομάδα, γιατί τώρα δεν υπάρχουν πλέον πολλά περιθώρια λάθος. 9 λεπτά πριν το τέλος είναι στο πλήν 8. Καλάθης. Το Μίτογλου να δίνει το screen. Και πάλι Καλάθης τώρα με τον Βοϊνάλοβιτς. Η πάσα είναι προς το Μίτογλου. Φάουλ στο Μίτογλου, καθαρό. Αλλά να δούμε αν έχει γίνει χαμηλά ή ψηλά το φάουλ από τον Λουκάσοφ. Νομίζω χαμηλά το έχουν δώσει οι διαιτητές. Νωρίτερα ήταν πεντακάθαρο το φάουλ του Λουκάσοφ πάνω στον Τολιόπουλο. Δεν είχε ισορροπία στο κορμί του, έπεσε πάνω του. Δεν δόθηκε το φάουλ από τους διαιτητές. Βρήκανε ευκαιρία οι Ουκρανοί να βγάλουν, όχι εφηδιασμό ακριβώς, αλλά να κυκλοφορήσουν την μπάλα έχοντας σε ανισορροπία την ελληνική άμυνα και να πετύχουν ένα τρίποντο που βρε τη διαφορά στους 8. Κατοχή τώρα για την Ελλάδα, αλλά απ' έξω όχι πολλές, από αυτό το φάουλ που κάνει ο Βοϊνάλοβιτς πάνω στον Μίτογλου. Το Λιόπουλο στην επαναφορά. Καλάθης με τον Κόβλιαρ. Πήγε ο Μίτογλου για το screen. Καλάθης τώρα απέναντί του έχει τον Βοϊνάλοβιτς. Έχει μείνει ο Μίτογλου με τον Κόβλιαρ. Προσπαθεί να τον ποστάρει. 3 δευτερόλεπτα. Φάουλ υπάρχει εκεί. Δίνεται κάτι. Τελικά δίνεται διπλή τρίπλα στο Μίτογλου. Διπλή τρίπλα στο Μίτογλου δόθηκε. Ο Σπανούλης απορριμμένος κοιτάει τους διαιτητές και τους παίκτες του. Όχι, βρήκε με το πόδι την μπάλα. Ο Μίτογλου αυτό δώσανε οι διαιτητές. Από παρέμβαση του Κόβλιαρ. Και γι' αυτό η μπάλα περνάει πάλι στους Ουκρανούς που μπορούν να φτάσουν σε διψηφία διαφορά για πρώτη φορά στο μάτς και θα δυσκολεύει πάρα πολύ μετά η αποστολή της ελληνικής ομάδας. Το Μπρόβ δυσκολεύεται. Φάουλ από τον Καλάθι όμως, χαμηλά. Την μπάλα απέξω για τους Ουκρανούς. 8 και 33 για το φινάλε. Το momentum είναι ξεκάθαρα επί των Ουκρανών αυτή τη στιγμή. Η ελληνική ομάδα δυσκολεύεται πολύ να σκοράρει. Είναι ευάλωτη στην άμυνα. Οι Ουκρανοί τα βάζουν όλα ξαφνικά από εκεί που είχαν ένα ψηλομέτριο ποσοστό αντίστοιχο με τις ελληνικές ομάδες στα τρίποντα. Ξαφνικά άρχισαν να πετάνε τα τρίποντα το ένα μετά το άλλο και με τον Μίχαλιουκ και με τον Βοϊνάλοβιτς και με τον Τκατσέγκο, δηλαδή όχι πάντα πλην του Μίχαλιουκ με τους πιο πιθανούς σκόρερ. Τώρα θα στοχίσει ο Μίχαλιουκ στα 2 δευτερόλεπτα για 3 ο Βοϊνάλοβιτς και πάλι τρίποντα από τον Βοϊνάλοβιτς. Απίστευτα πράγματα. Η διαφορά στους 11 πανηγυρίζουν οι λίγοι Ουκρανοί στις κερκίδες. Άλλωστε και το μάτς δεν γίνεται σε Κανακίεβο, αλλά στην Ρίγα. 70-59 πλέον με τον Βοϊνάλοβιτς και τον Τκατσέγκο να έχουν γίνει game changers με αυτά τα τρίποντα που πέτυχαν 2-2. Ανάσα τον κούβο κάτω το καλάθι, φάουλ υπάρχει εκεί, δεν δίνεται κάτι. Χάνει την επίθεση η ελληνική ομάδα. Παραμένει το συν 11 για τους Ουκρανούς που έχουν ξανά την μπάλα δική τους. Επίθεση από τον Κόβλιαρ θα στοχίσει. Rebound για την ελληνική ομάδα δεν υπάρχει, αλλά έχει βγάλει την μπάλα εκτός ο Μπομπρόφ. 7 και 49 για το τέλος, δεν έχει χαθεί ακόμα το match. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, δεν θέλει πλέον κακές επιθέσεις. Δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους πλέον για την ελληνική ομάδα που πρέπει άμεσα να αντιδράσει. Και στο κακό σενάριο που αν το παιχνίδι αρχίζει να ξεκλειστά από τα χέρια μας, πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό αυτή την ώρα, θα πρέπει να κοιτάξουμε ακόμα και τη διαφορά γιατί μπορεί να παίξει ρόλο. Άλλο να χάσεις με 11 που είναι τώρα ή και παραπάνω ομιγέννητο και άλλο να χάσεις με 1-2 γιατί πάντα υπάρχουν οι πιθανότητες ισοβαθμιών στο τέλος του ομίλου. Dorsey κλείνεται, δυσκολεύεται και πάλι. Ο Dorsey φάουλ θα κερδίσει από τον Κόβλιαρ. Διαμαρτύρονται οι Ουκρανοί, οι οποίοι συνέχεια χοροπηδούν στον πάγκο όλοι τους οι παίχτες. Οι διαιτητές πραγματικά είναι πολύ ανεκτικοί με τη συμπεριφορά τους και με την ένταση που βγάζουν και με τις διαμαρτυρίες τις συνεχόμενες. Κάποια τεχνική ποινή θα μπορούσε να δοθεί εδώ και πάρα πολύ ώρα στους Ουκρανούς, ειδικά στον Τκατσέγκο, ο οποίος είναι συνέχεια όρθιος στον πάγκο, ακόμα και όταν δεν παίζει, χτυπιέται. Να επιστρέψει ο Σούλκα στο παρκέ και ο Παπα-Νικολάου για την ελληνική ομάδα, όπως και ο Κώστας Αντετοκούμπο, αλλάζει τους ψηλούς της η εθνική μας. Ο Κόβλιαρ πάει στον πάγκο με 4 φάουλ και αυτό είναι ένα καλό σημάδι για την ελληνική ομάδα, αρκεί να το εκμεταλλευτεί γιατί λείπει ο καλύτερος παίκτης των Ουκρανών. Ντόρσεϊ, τον Λουκάσοφ απέναντί του. Προσπαθεί να γερδίσει λίγο χώρο να εκτελέσει, κλείνεται, βγάζει τον Καλαϊτζάκι αυτό στη γωνία του Παπα-Νικολάου. 3 δευτερόλεπτα περνάει ο Παπα-Νικολάου, το λέει εύστοχο μπροστά από αντίπαλο, το Σούλγκα 70-61, μια μικρή ανάσα για την ελληνική ομάδα, έστω και στο τέλος της επίθεσης από τον αρχηγό μας. 70-61, 5 πόντι του Παπα-Νικολάου. Σούλγκα τώρα. Θα δώσει δίπλα του στον Μιχαλιούκ. Μιχαλιούκ με τον Καλαϊτζάκι. Κάνει ωραία τρίπλα, μπαίνει προς τα μέσα, πάει να κάνει ένα αεροπλανικό, θα στοχίσει ριμπάουντ από τον Αντετοκούμπο. Και καλός ευνηδιασμός τώρα για την ελληνική ομάδα με τον Καλαϊτζάκι να φτάνει στο lay-up, πολύ ωραία, 70-63, 4-0 σερί για την Ελλάδα που μειώνει στους 7, 7 λεπτά πριν το τέλος. Υπάρχει χρόνος, υπομονή θέλει, καλές άμυνες, καλές επιθέσεις φυσικά γιατί δεν φτάνουν μόνο οι άμυνες. Σούλγκα, με τον Ντόρσεϊ τώρα να τον πιέζει. Σούλγκα προσπαθεί να βρει ένα διάδρομο, είναι μεγάλο κορμί ο Ντόρσεϊ, παίζει καλή άμυνα εδώ. Τώρα πάει στο Μίχαλιουκ, ο οποίος περνάει ανάμεσα από το screen. Βήματα έκανε το Μίχαλιουκ, πολύ ωραία, ναι. Πεντακάθαρο και διαμαρτύρεται, δεν έχει να κάνει. Που λέει ότι άγγιξε κάποιος την μπάλα, δεν έχει να κάνει. Ο ίδιος την κουβαλούσε όταν περπάτησε, οπότε είναι ξεκάθαρη η παράβασή του και η μπάλα περνάει και πάλι για την ελληνική ομάδα. Στην μπάλα έχει βάλει τα χέρια του ο Κώστας Αντετοκούμπο και μετά περπάτησε.

0: Σομίχαλιουκ, σωστό δοσίρμα των διαιτητών. Μπάλα και πάλι για την ελληνική πλευρά. Για να δούμε. Πλην 7 το σκορ. Παρακολουθεί και ο Δήμος Νικούδης και ο Νίκος Ζήσης, ο υπεύθυνος των εθνικών ομάδων και ο team manager GM της εθνικής ομάδας. Παρολίγο να γίνει, όχι, και έγινε τελικά το λάθος, είναι επαναφορά, αν είναι δυνατόν. Βγάλαμε τέτοια άμυνα και μετά δεν μπορέσαμε να επαναφέρουμε σωστά την μπάλα και τη δώσαμε τζάμπα και βερεσέ ξανά στους Ουκρανούς από την κακή συνεννόηση ανάμεσα σε τον Λιόπουλο και Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου απαρηγόρητος, ο Σπανούλης βράζει από μέσα του, αλλά προσπαθεί να μείνει ψύχραμος για να μην μεταφέρει παραπάνω εκνευρισμό στην ομάδα. Λουκάσο βαίνει προς τα μέσα, βγάζει δίπλα του στον Σούλγκα, τους πιέζεται. Έξυπνα θα κερδίσει φάουλ χαμηλά όμως, όχι για βολές. Το φάουλ από τον Ντόρσεϊ. Το δεύτερο για την ελληνική ομάδα. Δύο έχουν και οι Ουκρανοί, 6 και 28 για το τέλος. Δεν πρέπει να χάνονται τις ευκαιρίες και να κάνουμε τέτοια λάθη όπως το προηγούμενο. Με 6 και 28 να απομένουν, η Ελλάδα είναι στο πλήν 7 και πρέπει να τα κάνει περίπου όλα σωστά και οι Ουκρανοί να κάνουν αρκετά πράγματα λάθος στο υπόλοιπο της αναμέτρησης για να γυρίσουμε το μάτς και να κερδίσουμε. Υπάρχει χρόνος, ξαναλέω. Δεν είναι ο αντίπαλος κανένα μεγαθύριο. Είναι μια καλή ομάδα που έχει χημεία γιατί παίζει συνέχεια με τον ίδιο κορμό. Χειμώνα καλοκαίρι, απλά μπαίνει τα καλοκαίρια συνήθως και ο Μιχαλιούκ που λείπει τον υπόλοιπο χρόνο στο NBA. Και αυτό και τώρα είναι ευκαιρία να τους κερδίσουμε. Τρίποντο θα βάλει ο Λουκάσοφ, απίστευτα πράγματα. Οι Ουκρανοί έχουν τρομερό ποσοστό στα τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο, ξανά διαφορά στους 10-73. Α, τελικά είναι για 2 γιατί πατούσε γραμμή, από ό,τι λένε οι διαιτητές. Πατούσε γραμμή ο Λουκάσοφ 72-63. Από το σώμα του Λουκάσοφ πετυχαίνει τους πρώτους του πόντους στο μάτς. Δεν παίρνουν σκόρα από τον Μιχαλιούκ, παίρνουν από παίχτες που δεν είναι οι πιο επικίνδυνοι. Καλατζάκης για 3 για την απάντηση, θα στοχίσει. Δεν μπορεί να διεκδικήσει και το rebound ο Κωνσταντινοκούμπα, της μονομαχίας έχει ωρεθεί μακριά από το καλάθι. Με τώρα ο Μιχαλιούκ με τον Καλατζάκη. Προσπαθεί να μπεμπλακεί από το καλό μαρκάρισμα του Καλατζάκη, βγήκε για βοήθεια εκεί και ο Κωνσταντινοκούμπο. Μιχαλιούκ προσπαθεί να πάρει ένα τρίποντο, θα κάνει φάουλ ο Κωνσταντινοκούμπο πάνω στους Καπίντσεφ γιατί δεν είχε καλή θέση κάτω από το καλάθι. Το κούμπο που έχει χτυπήσει και λίγο στο πρόσωπο από φάση νωρίτερα και πιάνει το κεφάλι του. Μοιάζει λίγο έτσι σαφτισμένος, ζαλισμένος. Την μπάλα να παίξει για τους Ουκρανούς. 72-63 το σκορ, 5-44 απομένουν για το τέλος. Αυτό το φάουλ ήταν το πέμπτο για τον Κώστα Τετοκούμπο, ο οποίος εγκαταλείπει πρόωρα το παιχνίδι. Καραγιάννηδης θα περάσει τη θέση του. Αποβάλλεται λοιπόν ο Κώστα Τετοκούμπο που σήμερα δεν βοήθησε ιδιαίτερα την ελληνική ομάδα. Περιμέναμε περισσότερα, η αλήθεια είναι, από το σέντερ του Άρη. Μπορεί να δώσει περισσότερα, σήμερα δεν ήταν σε καλή μέρα. Η αλήθεια είναι δεν τροφοδοτήθηκε πλην κανένα δυο φάσεων στην τρίτη περίοδο που τελείωσε εύκολες φάσεις. Τώρα μοιάζει και λίγο να έχει χτυπήσει και στο πρόσωπο τη φάση νωρίτερα. Για να δούμε. 5-43 για το φινάλε. Λουκάσοφ και πάλι προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Σταματά την τρίπλα, βγάζει έξω στον Μιχαλιούκ. Μιχαλιούκ προσπαθεί να περάσει προς τα μέσα, πάσα στη γωνία. Ο Σούλγα για τρεις ελεύθερος και αυτό μέσα. Οι Ουκρανοί δεν χάνουν σουτ και παίρνουν διαφορά στους 12. 75-63. Πολύ ζώρικα πλέον τα πράγματα για την ελληνική ομάδα. Με 5,5 λεπτά να απομένουν. 14 υπότιτλοι του Σούλγα, τους έχει 4 στα 5. Εδώ κάνει τάκλινο ο Ουκρανός και δεν σφυρίζουν τίποτα διαιτητές. Το Λιόπουλος από τη γωνία για 3 για την απάντηση. Ανάσα για την Ελλάδα 75-66. Επιτέλους ένα τρίποντο εκεί για την Ελλάδα γιατί οι Ουκρανοί, είπαμε, το βλέπανε βαρέλι το τρίποντο εδώ και πολλή ώρα. Και με πολλούς διαφορετικούς παίκτες, όχι με έναν ή δύο. Και όχι το Μιχαλιούκ, αυτή είναι η έκπληξη. Ένα έβαλε ο Μιχαλιούκ. Οι υπόλοιποι όμως είναι αυτοί που έχουν κάνει τη μεγάλη τη ζημιά. Ο Τκατσέγκο, ο Βοϊνάλοβιτς, λίγο πριν ο Σούλγκα. Τώρα κάτω από το καλάθι ο Καπίντζε θα στοχίσει, αλλά δεν υπάρχει κανένα να πάρει το rebound. Ο Καραγιάννηδης είχε βγει ψηλά και με follow ο Καπίντζε θα φέρει τη διαφορά και πάλι σε διψήφια διαφορά 76-66. Φάουλ στον Καραγιάννηδη, μακριά από την μπάλα. Τρίτο ομαδικό για τους Ουκρανούς. 4-47 για το φινάλε. Ο Καλάθης θα επιστρέψει στο παρκέ. Και μπάλα να παίξω για την ελληνική ομάδα σε αυτή την κατοχή που είναι κρίσιμη όπως και όλες οι υπόλοιπες. Για να δούμε λοιπόν αν μπορεί η ελληνική ομάδα να κάνει μια μεγάλη ανατροπή. Η αλήθεια είναι ότι οι προϋποθέσεις δεν είναι πολύ καλές. Αλλά έτσι στον πάγκο αντί του Καλάθη για να περάσει στο παρκέ. Στον πάγκο και ο Σούλγα με το τέταρτο του φάουλ. Το λίγο που πάει να περάσει, κλείνεται. Παπα-Νικολάου για 3 από τη γωνία. Άστοχος rebound από τον Μιχαλιούκ. 77-66 παραμένει το σκορ. Βεβαιασμένες πλέον οι ελληνικές επιθέσεις. Υπάρχει πίεση του χρόνου. Κάρφωμα στον εμφυδιασμό από τον Σκαπίντσεφ. Πάρα πολύ δύσκολα πλέον τα πράγματα. Ακόμα δυσκολότερα. Στο πλήν 13 η ελληνική ομάδα με 4,5 λεπτά να απομένουν. 79-66. Το Λιόπουλος. Είναι από τον Καραγιανίδη. Το Λιόπουλος στέκεται, σουτάρει, αστοχή. Ριμπάτο του Σκαπίντσεφ. Η ελληνική ομάδα θα χάσει και πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να χάσει και με διαφορά πλέον από τους Ουκρανούς, που θα είναι καταστροφικό γιατί μετράνε τα πάντα στις ισοβαθμίες και σε πολλαπλές ισοβαθμίες θα πω εγώ, γιατί η ελληνική ομάδα ακόμα δεν έχει την ισοβαθμία ούτε καν με τους Πορτογάλους, φανταστείτε, μετά την ήττα που είχε με 15 πόντους στα Λιώσια τον Ιούλιο. Όλα μετράνε. Ο Ντόρσεϊ τώρα θα κάνει φάλους στους καπτίνες, βολές για τον Ουκρανό σέντερ, που μπορεί να φέρει διαφορά και στους 15. Δεν νομίζω ότι πλέον μπορούμε να συζητάμε για νίκη. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και ζορίζει πάρα πολύ η αποστολή της ελληνικής ομάδας, που αν, όπως όλα δείχνουν, ολοκληρωθεί έτσι το απόψινό παιχνίδι, θα βρεθεί πλέον σε αρνητικό ρεκόρ, με τρίτη σερή ήττα, στο 3-4. Οι Ουκρανοί θα φτάσουν στο 5-2. Οι Ισπανοί, λογικά, κερδίζοντας την Πορτογαλία το βράδυ, θα είναι στο 6-1. Οι Γεωργιανοί είναι ήδη στο 4-3. Οι Πορτογάλοι θα πέσουν στο 3-4. Θα είναι οι μόνοι που θα είναι τελευταίοι μαζί με την ελληνική ομάδα. Και το Μαυροβούνιο θα είναι επίσης στο 4-3. Δεν έχει χαθεί μαθηματικά προφανώς κάτι, έτσι. Αλλά είναι πάρα πολύ ζόρικα τα πράγματα, ειδικά αν δεν κερδίσουμε και την Ισπανία τη Δευτέρα στο ΆΚΑ, που θα είναι γεμάτο. Ο κόσμος θα είναι εκεί, έχει σχεδόν εξαντλήσει τα εισιτήρια, αλλά το θέμα είναι να έρχονται και οι νίκες. Θα βάλει τη δεύτερη βολή μόνο Σκαπίντζα, θα φέρει τη διαφορά στους 14, 80-66, 4 λεπτά πριν το τέλος. Πάσα στον Ντόρσεϊ, φάουλ έγινε εκεί. Φάουλ από τον Τκατσέγκο και δύο βολές για τον Ντόρσεϊ. Νομίζω ότι αποβάλλεται του Τκατσέγκο ή τέταρτο του φάουλ είναι, θα δούμε. Ο Σπανούλης έχει σταυρώσει τα χέρια πλέον, κοιτάζει τον χρόνο, τον πίνακα, αν μπορεί να σκαρπιστεί κάτι. Είναι δύσκολα πάντως τα πράγματα. Τέταρτο φάουλ του Τκατσέγκο, άλλο ένα έχει δικαίωμα να δώσει στα 3.55 που απομένουν. Επέστρεψε και ο Σούλικα και αυτός με 4 φάουλ. Οι Ουκρανοί έχουν αρκετούς παίκτες με πολλά φάουλ, αλλά πλέον έχουν και ένα συν 14, το οποίο πολύ δύσκολα μπορεί να γυρίσει. Ντόρσεϊ θα βάλει την πρώτη βολή, 80-67. Έλεγε ο Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει φτάσει στους 13 πόντους, 14 έχει ο Καλάθης, 11 ο Μίτογλου. Αυτή είναι η τρεις μόνη υψηφοί σκόρερ για την ελληνική ομάδα. Ο Ντόρσεϊ θα βάλει και τη δεύτερη βολή για την Ουκρανία, 14 έχει ο Σούλγα, 13 ο Μίχαλιουκ, 11 ο Βοϊνάλοβιτς, 16 ο Κόβλιαρ. Και έχουν 44,8% στα τρίποντα, με 13 στα 29. 80-68 το σκορ στον πάγκο Λουκάσοφ για τους Ουκρανούς, που έχουν την κατοχή δική τους. 3.50 για το τέλος. Κόβλιαρ. Θα πάνε σε μεγάλες επιθέσεις πλέον οι Ουκρανοί, δεν έχουν κανένα λόγο να βιάζονται. Είναι σύμμαχος τους ο χρόνος. Κατσέγκο στον Κόβλιαρ. Το Λιόπουλος πιέζει. Το Αδικιομήτο γλουψιλά. Πιατρίσει τον Κατσέγκο από τα 8 μέτρα. Λίγο ήθελε να μπει και αυτό. Τελικά η μπάλα μπήκε και βγήκε. Και κατέληξε πάνω από το ταμπλό όπου είναι εκτός παιδιάς και ξανά για την κατοχή της ελληνικής ομάδας. 3.35 για το φινάλε. Καλάθι στην οργάνωση της επίθεσης για την Ελλάδα. Χριστόφο Παπα-Νικολάου και από εκεί στον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος, Καλάθης, σχεδόν από το Μίτογλου και πάλι Καλάθης. Και πάλι Μίτογλου, για τρεις ο Ντίνος, θα στοχίσει, rebound από δύο Ουκρανούς. Πολύ εύκολα, δεν έχουμε και κάποιο κτίριο μέσα στην ρακέτα. Ο Μίτογλου βγήκε να σουτάρει για τρεις. Χαμένο το rebound, ο Κόβλιαρ κατεβάζει την μπάλα, βγάζει στη γωνία. Δεν έχουν κανένα λόγο οι Ουκρανοί να βιάζονται και πάνε σε 24 επιθέσεις. Βλέπετε εδώ υπήρχαν προϋποθέσεις νωρίτερα για εκτέλεση, αλλά δεν την πήρε ο Μπομπρόφ. Έβγαλε έξω στον Κόβλιαρ στα 5 δευτερόλεπτα. Στο ένα σμένα με τον Παπα-Νικολάου, στους 3 από τα 8 μέτρα θα στοχίσει. Παίρνουν και το rebound με τον Σκαπίντσεφ κάτω από το καλάθι. Θα στοχίσει, το rebound θα το πάρουν. Όχι, τελικά δικιά μας η κατοχή, αφού δεν μπόρεσε να μαζέψει την μπάλα του Κατσέγκο. Αλλά φάγανε με αυτά και με αυτά γύρω στα 30 δευτερόλεπτα και πάλι οι Ουκρανοί, αφού δεν πέτυχαν καλάθι. Πάγανε τουλάχιστον για αυτούς 30 δευτερόλεπτα και έχουμε μπει στο τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα, 2.52 για το φινάλε, πλην 12 για την ελληνική ομάδα, που δεν θα αποφύγει την ήττα από όλα δείχνουν, αν δεν γίνει κάτι συνταρακτικό στα τελευταία δευτερόλεπτα. Το Λιόπουλος με το Σκαπίντσεφ προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ και θα πάει στις βολές από το φάουλ του Σκαπίντσεφ. Καλή κίνηση εδώ από τον Λιόπουλο, πρέπει να το επιχειρήσει και νωρίτερα. Είναι αργός ο Σκαπίντσεφ, δεν έχει γρήγορα πόδια, μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση. Αλλά θα το κάνει, έβαλε λάθος του κορμί του Σκαπίντσεφ και το στέλνει στις βολές. Και πάλι ο Κατσέγκο διαμαρτύρεται σε κάθε σφύριγμα των διαιτητών και πάλι δεν τους σφυρίζεται καμία τεχνική ποινή. Προφανώς δεν φταίει αυτό στην εθνική που θα χάσει από όλα δείχνει το μάτς. Άρα είναι και αυτό κάτι που πρέπει να σημειώσουμε. Τέταρτο το φάουλ του Σκαπίντσεφ, 80-69 από τον Τολιόπουλο με την πρώτη βολή, 2-38 για το φινάλε. Έτοιμος για δεύτερη προσπάθειά του. Θα στοχίσει σε αυτή. 2-4 ο Τολιόπουλος. Αν δεν βάζει και ο Τολιόπουλος όλες τις βολές, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι. Στους 5 πόντους έχει μείνει σήμερα. Κατοχή για τους Ουκρανούς με τον Κόβλια να δίνει στον Μίχαλιουκ. Αυτός παίρνει την baseline. Πάνει κάτω από το καλάθι. Βάζει τη γωνία στον Κατσέγκο που προσποιείται. Βάζει στο Σκαπίντσεφ. Καλά κυκλοφορεί την μπάλα Ουκρανή. Κόβλιαρ. Τον Ντόρσεϊ. Προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Μια ραχεία τρίπλα. Πάσα στο Σκαπίντσεφ κάτω από το καλάθι. Φάουλ από τον Τολιόπουλο ο οποίος διαμαρτύρεται. Βολές για τον Σκαπίντσεφ. Ο Τολιόπουλο θεωρεί ότι δεν έκανε κάποιο φάουλ, αλλά είναι βολές. Δεν βάζει τουλάχιστον στήριγμα που έχουν δώσει οι διαιτητές. Θα δούμε και το replay, αν υπάρχει κάτι γνωστό ή όχι. Έβαλε τα χέρια του κ. Τολιόπουλος, αλλά δεν ξέρω αν βρήκε μόνο μπάλα και χέρια. Πάντως οι διαιτητές έδωσαν φάουλ και δύο βολές για τον Σκαπίντσεφ, που πάντως είναι αρκετά άστοχος. Ο Τολιόπουλος θα πάει στον πάγκο. 2 και 16 για το φινάλε, διαφορά στους 11 για την Ουκρανία και ο Σκαπίντσεφ, ο σέντερ της Κορούνια, της Ισπανικής, θα χάσει την πρώτη βολή, θα διατηρηθεί το 80-69. Ξαναλέω ότι ήταν ένα άσχημο αποτέλεσμα, δεν το συζητάμε. Αν μπορεί να κάνει κάτι στα τελευταία δευτερόλεπτα η ελληνική ομάδα, είναι να μειώσει τη διαφορά, γιατί μπορεί να παίξει και αυτό ρόλο και πρέπει να τα προσέχουμε όλα. Αν θέλουμε να περάσουμε, ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολα πλέον τα πράγματα, ακόμα δυσκολότερα. Rebound από το Μίτογλου μετά την δεύτερη χαμένη βολή του αντιπάλου μας. Καλάθης χάνει την ισορροπία του, πέφτει, δεν έγινε φάουλ εκεί. Μπάλα τελικά στα χέρια του Ντόρση, φάουλ. Τόσο ο οποίος παραλίγο να τραυματιστεί κιόλας από την άτσα λιγουτιά που έκανε ο αντίπαλος πάνω του. Μας βγήκε σε καλό τελικά αυτή η φάση, γιατί μας δώσανε φάουλ για βολές οι Ουκρανοί πάνω στην πίεση τους που άσκησαν εκεί στο κέντρο του γηπέδου. Ο Καλάθης ο οποίος κλείστρισε το παρκέ. Μετά υπήρχε εξ αρχής φάουλ από τον Κόβλιαρ που δεν δόθηκε. Ο Κόβλιαρ μετά έπεσε, μάλλον όχι ο Κόβλιαρ, ο Κατσένκο έπεσε στα πόδια του Ντόρση με κίνδυνο να τον τραυματίσει. Πολύ άτσαλος πραγματικά αυτός ο παίχτης. Μας έβαλε βέβαια και δύο τρίποντα μαχαιριές σε ένα πολύ καθοριστικό σημείο. Ο Ντόρση στη γραμμή για να επιχειρήσει να φέρει διαφορά σε μονοψήφια τιμή 80-69, 2 και 5 για το φινάλε. Πάντως φαίνεται από τη γλώσσα του σώματος των παιχτών και από τα πρόσωπά τους ότι έχουν καταλάβει ότι πολύ δύσκολα μπορούν να το κερδίσουν αυτό το μάτς που ήταν πολύ σημαντικό. Πρέπει βέβαια να το παλέψουν στο τέλος για ό,τι μπορούν να κάνουν περισσότερο, έστω και αν αυτό είναι να μειώσουν τη διαφορά. 80-70 με την πρώτη βολή, 80-71 με τη δεύτερη. Ο Ντόρση φτάνει τους 14 πόντους για την ελληνική ομάδα, έχει και 4 rebound και 4 assist. Και 16 πόντους θα είναι ο Ντόρση, δικό μου το λάθος, έχει και 2 rebound και 3 assist. 80-71 το σκορ. Κατοχή για τους Ουκρανούς που και πάλι θα πάνε σε αργή επίθεση. Δεν έχουν κανένα λόγο να βιάζονται. Ο Σούλγκα κατεβάζει την μπάλα. Πήρει δίπλα του στον Κόβλιαρ με 2 γκάρτ πλέον οι Ουκρανοί. Δύο καλούς χειριστές. Υπάρχει και ο Μίχαλιουκ ένας τρίτος. Καλό κότσαρ ήταν τον Μπαγκάτσης. Δεν μπορούμε να βγούμε σήμερα. Κόβλιαρ με τον Μίτογλου. Θα δώσει δίπλα του ο Σούλγκα. Σούλγκα για 3. Θα στοχίσει για το τρίποντο. Το rebound ποιος. Θα το πάρει ο Παπα-Νικολάου και θα αφήσει στον Λαρετζάκη, ο οποίος δίνει πάσα στον Καλάθη. Καλάθη στον Παπα-Νικολάου. Πάλι Καλάθης. 9-36 για το τέλος του αγώνα. Καλάθης για 3 με ένα step back τρίποντο μέσα. 80-74 στους 6 ελληνική ομάδα. Για να δούμε αν υπάρχει φως στο τούνελ. 1,5 λεπτό για το τέλος με τον τρίποντο του Καλάθη. Η ελληνική ομάδα μειώνει στους 6. Κατοχή βέβαια για τους Ουκρανούς που παραμένουν φαβοροί. Αλλά πλέον είμαστε πολύ πιο κοντά. Σούλγκα στον Κόβλιαρ και πάλι μεγάλη επίθεση από τους Ουκρανούς. Αν βγει αυτή η άμυνα, υπάρχει ελπίδα. Αν δεν βγει, δύσκολα τα πράγματα. Κόβλιαρ με τον Ντόρσεϊ δίνει δίπλα του στο Σούλγκα. Σούλγκα προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Κλείνεται βήματα, έκανε ο Σούλγκα εκεί. Πετάει την μπάλα στο ταμπλό. Τελείωσε η επίθεση για τους Ουκρανούς. Τέλος. Ναι. Η μπάλα είναι για την Ελλάδα. Στο 24 τελείωσε. Η μπάλα βρήκε μόνο ταμπλό από την προσπάθεια του Σούλγκα. 1-7 για το τέλος. 84. Για να δούμε αν μπορεί να σκαρώσει ένα θαύμα η ελληνική ομάδα. Time out έχει καλέσει ο Μπαγκάτσκης. Και ο Σπανούλης. Να δούμε. Δεν πρόλαβα να δω διαιτητές ποιο μπάγκο έδειξαν. Δεν μας έδειξαν και οι στήλες σκηνοθέτες. Πάντως είναι πολύ σημαντική αυτή η επίθεση για την ελληνική ομάδα να σκοράρει, όχι απαραίτητα με τρίποντο. Καλό θα ήταν βέβαια ένα τρίποντο για να το μειώσουμε στη μία κατοχή, αλλά ας μπει καλάθι και ας πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο. 84, 1-7 για το τέλος της αναμέτρησης, για να δούμε αν μπορεί να σκαρώσει ένα θαύμα, μια ανατροπή που δεν την περίμενε κανένας η ελληνική ομάδα.
1: Να γίνει γρήγορα και σωστά η επίθεση της εθνικής ομάδας, καθώς ο χρόνος πλέον μας πιέζει πάρα πολύ, θέλει 67 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι στο οποίο η εικόνα της εθνικής, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, είναι μέτρια προς κακή και για μια ακόμη, σε ένα ακόμη παράθυρο μετά το προηγούμενο στις αρχές του καλοκαιριού είναι πολύ πολύ προβληματική. Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα το αποτέλεσμα στο άλλο παιχνίδι του ομίλου με την Γεωργία να συντρίβει 101-74 το Μαυροβούνιο. Ισπανία-Πορτογαλία στις 10 είναι το άλλο μάτς του 1 του ομίλου και στον 10ο θα παίξουν με τζάμπολ. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 9 σε 7 λεπτά από τώρα. Τουρκία-Λιθουανία, Σερβία-Ισλανδία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Ιταλία. Πάμε και πάλι στον Χρήστο Ρομπόλη.
0: Λοιπόν, επιστροφή στο παρκέ, 84, κατοχή για την ελληνική ομάδα σε μια κρίσιμη επίθεση. Λοιπόν, Καλάθης. Τον Κόβλιαρ να χάνει την ισορροπία του, Καλάθης για 3 για να μειώσει στο τρίποντο. Όχι, δεν ήταν καλό το σουτ, μόνο τα μπλόβρη και μπάλα. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία εδώ για την ελληνική ομάδα. Το πίστεψε ο Νίκ, το πήρε, ήταν κακή εκτέλεση όμως και δεν ήταν και ο δεδειμένος να το πάρει. Αλλά η ουσία είναι ότι χάθηκε αυτή η επίθεση. Οι Ουκρανοί και πάλι με την μπάλα δική τους έχουν πλέον 12 από τα 46 δευτερόλεπτα που απομένουν. Ακόμα υπάρχει μια ελπίδα, εκτός και αν σκοράρουν εδώ οι Ουκρανοί. Για 3 από τη γωνία Βοϊνάλοβιτς, θα στοχίσει, ριμπάτο από τον Παπα-Νικολάου, κατεβάζει και την μπάλα. Θα Νικολάου στη γωνία στο Λαρεντζάκι. Προσποιείται αυτός για τρεις. Ξανά θα βγάλει στον Καλάθι. Καλάθι δεν το παίρνει τώρα το τρίποντο. Βγάζει στον Μήτογλου, που θα πάρει φάουλ που είναι για βολές. Το φάουλ από τον Μπομπρόφ. 29,8 πριν το τέλος. Δύο βολές για τον Τίνο Μήτογλου. Για να δούμε αν τις βάλει και τις δύο Μήτογλου. Βέβαια θέλουμε και πάλι δύο κατοχές για να εξοπαρίσουμε και με έναν 29,8. Ο Πανούλης κάνει talent για αντιαθλητικό. Ή ζητάει από τους διαιτητές να το εξετάσουν πάνω στον Μήτογλου. Θεωρώ ότι έκανε εσκεμμένο φάουλ εκεί ο παίχτης των αντιπάλων για να εμποδίσει τον Μήτογλου. Πάντως δεν υπάρχει κάτι τέτοια διάθεση από τους διαιτητές. Μήτογλου στις βολές. Είναι σημαντικό αρχικά να βάλει και τις δύο. Και μετά βλέπουμε. Μέσα η πρώτη, 80-75 από αυτό το φάουλ του Μπρόφ, που ήταν το δεύτερο δικό του, αλλά έχουν συμπληρώσει εδώ και ώρα τα ομαδικά οι Ουκρανοί, παρότι ήταν χαμηλά το φάουλ. 29,8-80-75. Τουλάχιστον μειώσαμε τη διαφορά, γιατί είχε ξεφύγει στους 15, θυμίζω. Μητόγλου θα βάλει και τη δεύτερη, 80-76. Για να δούμε, η Εθνική θα πιέσει για να κλέψει και αν όχι μετά θα κάνει φάουλ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη επιλογή αν διεκδικήσει την νίκη. Τώρα δεν κάνει φάουλ για την ώρα, αλλά πηγαίνει στο Σούλγκα, πιέζει η ελληνική ομάδα. Παραλίγο να κάνει κακή πάσα εκεί ο Σούλγκα προς τον Γοϊνάλοβιτς. Η ελληνική ομάδα δεν κάνει φάουλ. Παίζει για τη διαφορά, δεν καταλαβαίνω. Μένουν 5 δευτερόλεπτα, δεν υπάρχει λογική αν δεν κάνει φάουλ εδώ. Πιέζει ο Λαρετζάκης στον Κόβλιαρ, τώρα δίνεται φάουλ. Αλλά τώρα είναι αργά. Μένουν 11 δευτερόλεπτα, 80-76 το σκορ. Βολές για τους Ουκρανούς. Το φάουλ του Λαρετζάκη. Δεν νομίζω ότι μπορούμε πλέον να κερδίσουμε το μάτς. Εκτός και αν μας κάνει ένα πολύ μεγάλο δώρο και αστοχήσει τις δύο βολές ο Ουκρανός και έχουμε ένα γρήγορο καλάθι από την άλλη και γίνουν πολλά και διάφορα. Ο Κόβλιαρ στη γραμμή, για να δούμε. Είναι από τους καλύτερους εκτέλεστες των Ουκρανών. Θα βάλει την πρώτη, 81-76, στα 11 δευτερόλεπτα. Ο Κόβλιαρ νομίζω ότι φέρνει ακόμα πιο κοντά την Ουκρανία στη νίκη, που τη φέρνει και πιο κοντά στην πρόκληση στο παγκόσμιο, γιατί οι Ουκρανοί ανέβουν στο 5-2. Έχουν προκληθεί μόνο μια φορά στην ιστορία στο παγκόσμιο, το 14. Θα βάλει και τη δεύτερη ο Κόβλιαρ. Θα κάνει το 82-76. Time out από το Σπανούλη για να γίνει επαναφορά από το μισό στο οποίο επικρίνεται η ελληνική ομάδα. Τώρα προφανώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να πάει για τρίποντο η Ελλάδα, αν θέλει να διεκδικήσει τη νίκη.
1: Ρε Χρήστο, είχε λογική από τη στιγμή που δεν έγινε το κλέψιμο στην αρχή. Να μην κάνουμε φάουλ.
0: Όχι, πρέπει να κάνουμε φάουλ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν ξέρω αν δόθηκε τέτοια εντολή και αν οι παίκτες δεν το έκαναν εγκαίρως. Δεν υπήρχε λογική, γιατί εκτός και αν παίζει για διαφορά, που δεν νομίζω ότι παίζει για διαφορά.
1: Εντάξει, εδώ που το έφτασε, ας πούμε, στους 6 πόντους.
0: Στους 6 πόντους, ναι, στους 4 πόντους.
1: Και στους, ναι, μπράβο, στους 4 στο τέλος. Διεκδίκησε το μέχρι το τέλος.
0: Έπρεπε να πιέσει αρχικά και αν δεν μπορούσε να κλέψει, να κάνει αμέσως φάουλ. Εντάξει, βέβαια η μπάλα πήγε σε χέρια παιχτών που δεν αστοχούν, η αλήθεια είναι.
1: Εντάξει,
0: και εκεί ίσως να το σκέφτηκαν δεύτερη φορά, αλλά όπως και να έχει, ακόμα και στα χέρια να τους έμενε η μπάλα των Ουκρανών, θα έμεναν 5 δευτερόλεπτα και θα χάναμε 4 πόντους. Δεν μπορούσε να διεκδικήσει την νίκη, δηλαδή με τέτοια χρονική απόσταση, έτσι. Οπότε έπρεπε να γίνει νωρίτερα το φάουλ. Αν ήθελε η ελληνική ομάδα να διεκδικήσει την νίκη, τώρα νομίζω ότι περισσότερο θα πάει για τη διαφορά. Εκτός, ξαναλέω, αν γίνουν τρομερά πράγματα, αν πετύχουμε ένα πολύ γρήγορο τρίποντο, αν κλέψουμε την μπάλα, ξέρω εγώ, ή αν αστοχήσουν οι Ουκρανοί σε δύο βολές μετά αμέσως και πετύχουμε και ένα ακόμα τρίποντο. Εντάξει, μιλάμε τώρα, ψάχνουμε για θαύματα, αλλά ας δούμε.
1: Γωνία στο δεκάρι και παλαιά σκοπής, που έλεγε και μια
0: ψυχή. Ακριβώς, όπως το λες. 11 δευτερόλεπτα λοιπόν για το φινάλε, για να δούμε τι έχει σχεδιάσει ο Σπανούλης. Υποθέτω ένα σύστημα, ένα play για να βγει να σουτάρει κάποιος καλός εκτελεστής. Έχει μέσα και τον Τολιόπουλο και τον Λαρετζάκη και τον Τόρσε και τον Μήτογλου. Όλοι καλοί σούτερ. Τον πέμπτο δεν προλάβα να τον δω γιατί μας τον έχουν δείξει ακόμα. Ο Παπα-Νικολάου είναι. Όλοι σούτερ είναι. Όλοι μπορούν να σουτάρουν. Ο Λαρετζάκης ήταν στην επαναφορά. Λογικά η πρώτη επιλογή είναι ο Τόρσε. Αλλά για να δούμε. Η επαναφορά θα γίνει στον Τόρσε που βρίσκει λίγο χώρο. Σηκώνεται για τρεις υποπίεσεις. Πολύ δύσκολες επίγειες. Έρμπολ κάνει. Μπάλα για την ελληνική ομάδα και πάλι. Ναι. Με 5,6. Το μάτς είχε χαθεί οριστικά πλέον. Δεν το συζητάμε καν. Κοιτάζουμε αν θα βάλουμε ένα ακόμα σουτ για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε λίγο ακόμα παραπάνω. Λοιπόν, επαναφορά για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Στην πλάγια γραμμή, οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να πανηγυρίσουν την νίκη της ομάδας τους, στην κερκίδα, ελάχιστη είναι, αλλά το χαίρονται και καλά κάνουν, γιατί δίκαια νίκησαν, καλύτερη ήταν σήμερα. Τώρα και πάλι βγαίνει ένα σκρίν, ένα τρίποντα από την γωνία, άστοχο, την πάντα από το Μήτογλου, προσποιείται, βγάλει έξω, έχει τελειώσει το παιχνίδι όμως. Τελικό σκορ 82-76 ήταν για την ελληνική ομάδα που υποχωρεί στο 3-4. Οι Ουκρανοί ξεφεύγουν στο 5-2 σε αυτό το παράθυρο. Πρωτοπόρος οι Ισπανοί που είναι στο 5-1 και λογικά θα φτάσουν στο 6-1. Οι Γεωργιανοί επίσης μπροστά μας με διαφορά πλέον και αυτοί έχουν ανέβει στο 4-3. Και η Ελλάδα πλέον καλείται τη Δευτέρα οπωσδήποτε να νικήσει την Ισπανία, γιατί αν χάσει και από την Ισπανία θα γίνουν ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα. Όχι μαθηματικά, ξαναλέω, ακόμα και αν χάσει τη Δευτέρα, αλλά μετά θα θέλει μόνο 4 στα 4 και μόνο νίκες με μεγάλες διαφορές και νίκη στην Ισπανία πιθανότατα. Δύσκολα πράγματα δηλαδή. Λοιπόν, ο Ντόρση με 16 πόντους και ο Καλάτσι με 17 η πρώτη σκόρερ. 13 είχε ο Μίτογλου, 3 ο Λαρεντζάκης, 5 ο Τολιόπουλος, 2 ο Καλαϊντζάκης, 5 ο Παπα-Νικολάου, 3 ο Καραγιαννίδης, 4 ο Κώστας Αντιτοκούμπο, 6 ο Θανάσης Αντιτοκούμπο, 2 ο Νετζίπογλου. Δεν έπαιξε μόνο ο Μπαζίνας για την ελληνική ομάδα που είχε 9 στα 32 τρίποντα, παρακαλώ. Από την άλλη για τους Ουκρανούς 14 πόντους είχε ο Σούλκα, 13 ο Μιχαλιόκ που τον κρατήσαμε αρκετά χαμηλά. Είχε 3 στα 17 σουτ μόλις 1 στα 9 τρίποντα, αλλά έβαλε 18 ο Κόβλιαρ. 11 Βοϊνάλοβιτς, οι Ουκρανοί είχαν 13 στα 33 τρίποντα και επικράτησαν 82-76, φέρνοντας σε ακόμα πιο δύσκολη θέση την ελληνική ομάδα που τη Δευτέρα στις 7 στο Telecom Center Athens απέναντι στην Ισπανία θα προσπαθήσει να κάνει ένα βήμα για να μπορέσει να έχει ξανά ελπίδες πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ το 27. Αυτά για την ώρα. Αν προκύψει κάτι από το ρεπορτάζ, θα τα πούμε για αργότερα.
1: Ωραία. Χρήστο, ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Χρήστο Ρομπόλη στην περιγραφή του αγώνα. Ουκρανία-Ελλάδα, ήττα για την εθνική μας ομάδα. Άλλη μια ήττα, τρίτη διαδοχική, 82-76 αυτή τη φορά στη Ρήγα της Λετωνίας. Και πλέον τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόκριση ζορίζουν πάρα πολύ, καθώς είμαστε στο 3-4. Γιώργος Πετρίδης δίπλα μου να μας κάνει το δικό του σχόλιο για αυτό το αποτέλεσμα. Να πω εγώ, νο Γιάννης, νο πάρτι.
2: Γενικότερα είναι πολύ κακή εικόνα της εθνικής μας στα τρία τελευταία μάτς, γιατί ήταν μια συνέχεια των άλλων δύο αγώνων με Ρουμανία και Πορτογαλία σε αρχές καλοκαιριού. Μια εθνική η οποία δεν είχε την απαιτούμενη ενέργεια, το απαιτούμενο καθαρό μυαλό όταν χρειαζόταν σε κάποιες στιγμές που ισοφάριζε ή πλησίαζε στους ένα-δύο πόντους, γιατί αν δεις και τη στατιστική Τάσο και φιλεκράτες, 35 λεπτά μπροστά στο σκορ ήταν η Ουκρανία. Έτσι, η εθνική μας πέρασε 1-2 λεπτά μόνο μπροστά στο σκορ. Μέχρι και βρέθηκε μέχρι και το πλην 14 η εθνική μας το μάτς. Δηλαδή την περισσότερη ώρα κυνηγούσε στο σκορ. Ναι. Έτσι. Θέλω να πω ότι σε εκείνες τις στιγμές που το momentum μας ευνοούσε και φτάναμε σε ένα σημείο ας πούμε, που μπορούσαμε να αποκτήσουμε εμείς μια μικρή διαφορά, δεν το καταφέραμε γιατί δεν είχαμε καθαρό μυαλό, δεν είχαμε συγκέντρωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ουκρανοί έχουν πάρει 21 πόντους από τα λάθη μας, μέσα από τα λάθη μας, τα 14 λάθη που κάναμε στο μάτς, ενώ εμείς έχουμε πάρει μόλις 6 πόντους, έχουμε βρει μόλις 6 πόντους από τα 10 λάθη των Ουκρανών. Είναι τεράστια η διαφορά σε αυτήν στη στατιστική κατηγορία. Σύν όπως είπε και ο Χρήστος, τα τρίποντα που ήμασταν αρκετά άστοχοι. Σύν το γεγονός ότι τα χαμένα αμυντικά rebound σε κρίσιμες στιγμές δεν πήρανε, δεν έκανα κάποιο πάρτι, ας πούμε, οι Ουκρανοί. Πήραν 14 επιθετικά, αλλά είναι κάποια επιθετικά rebound που τα έχουν πάρει σε καθοριστικές στιγμές και μας έχουν πληγώσει. Νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε τον Καλάθη και τον Ντόρσεϊ, οι υπόλοιποι παίκτες της εθνικής μας δεν ήταν σε καλό βράδυ. Ο Νίκ πραγματικά ώρες προσπάθησε και ήταν συγκινητικός. Αν εξαιρέσουμε εκείνη την προσπάθεια τώρα στο τέλος, στο ένα λεπτό που βιάστηκε αρκετά και πέρα ένα βιαστικό τρίποντο, νομίζω γενικά ήταν ο ηθήνωνος της εθνικής μας. Έχει 17 πόντους, 8 ασίστ, αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν βοήθησαν πάρα πολύ. Δεν πήρε πολλά από πολλούς η εθνική μας, αν αντιθέσει με την Ουκρανία, η οποία πήρε πράγματα από όλους σχεδόν τους παίκτες της. Νομίζω ότι τώρα πλέον.
1: Να σου πω κάτι, συγγνώμη, σε διακόπτω. Το να είναι ο ηθήνωνος και ο κορυφαίος σε ένα τέτοιο παιχνίδι, ο 37χρονος Νίκ Καλάθης.
2: Ναι.
1: Δεν το λες και.
2: Δεν το λες αθαρρυντικό.
1: Αθαρρυντικό. Όχι μόνο για την συνέχεια στα προβληματικά, γενικά.
2: Έτσι ακριβώς. Εγώ λέω τώρα σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε πάλι καλά που δεν πάθαμε και ακόμα μεγαλύτερη ζημιά να χάσουμε καμιά δεκαπενταριά πόντους και μετά να τρέχουμε και να μην φτάνουμε.
1: Δεν
2: να...
1: ήθελε και πολύ.
2: Ναι, ακριβώς. Αλλά σίγουρα δεν είναι καλά τα σημάδια. Φαίνεται κιόλας ότι η εθνική μας δεν παίζει καλά το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία της παιχνίδια. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το γυρίσει το χαρτί. Έχω την αίσθηση ότι αν δεν πάρει το μάτς με την Ισπανία τη Δευτέρα, μετά θα ψάχνει ένα θαύμα επί της ουσίας. Έχει ξεφύγει πολύ και η Ουκρανία που είναι στο 5-2. Έχει μπροστά της και τη Γεωργία η εθνική μας. Απλά εδώ να προσθέσω ότι η Γεωργία πλην της εθνικής μας θα παίξει με Μαυροβούνιο και Πορτογαλία. Ήδη έκανε τη μία νίκη με το Μαυροβούνιο. Οπότε μπορεί να πάρει τα επόμενα τα άλλα τρία μάτς, δηλαδή δύο νίκες με Πορτογάλους και μία νίκη με Μαυροβούνιο και να πάει στην ουσία στις 7 νίκες.
1: Εμείς πώς θα φτάσουμε.
2: Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό λέω ότι έχω την αίσθηση ότι το μάτς με την Ισπανία τη Δευτέρα είναι.
1: Είναι κομβικό.
2: Πραγματικά τελικός με την έννοια ότι αν δεν το πάρουμε είναι στην ουσία σαν να ψάχνουμε μετά, σαν να γενικάμε χήμερες.
1: Και θα σου πω επίσης ότι αντίστοιχα θα πρέπει, εκτός από αυτό που λες νίκη δικιά μας, εγώ θα πω ότι την ίδια μέρα παίζουν Μαυροβούνιο-Ουκρανία
2: Να έρθει δώρο.
1: Ναι, να το πάρουν οι Ουκρανοί, να κάνουν το 2-2.
2: Α, να ξεφύγουν εννοείς, ε.
1: Ναι.
2: Εγώ να, θα... να ξεφύγουν οι Ισπανοί και οι Ουκρανοί να πάρουν τις δύο πρώτες θέσεις και να πάμε εμείς για την τρίτη.
1: Δεν βλέπω κάτι άλλο μετά τη χθεσινή. Μετά τη σημερινή ήταν.
2: Ναι. Γενικότερα νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει έτσι να μας προβληματίσει είναι ότι σε ένα ακόμα μάτς παραδοθήκαμε στο ρυθμό του αντιπάλου. Έτσι, και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που ξέρεις, σαν μπάσκετ, σαν ελληνικό μπάσκετ, όποτε το παθαίνουμε, το παθαίναμε μάλλον απέναντι σε ομάδες οι οποίες ήταν ανώτερες από μας ποιοτικά. Δεν νομίζω ότι η Ουκρανία, η Ρουμανία, η Πορτογαλία είναι τόσο
1: καλύτερες. Το ότι καθόμαστε και συζητάμε σε αυτόν τον όμιλο, νομίζω ότι για το αν θα προκριθούμε, λέει πολλά.
2: Ναι. Κάναμε καλή δουλειά στο Μιχαλιούκ, του μεγάλου αστέρι της Ουκρανίας. Την πάτησαμε από τους υπόλοιπους, την πάτησαμε από αυτόν τον Κόβλιαρ, τον πολύ καλό γκάρντ, ο οποίος έκανε ένα καταπληκτικό μάτς, πραγματικά μας διέλυσε. Και ο Σούλγκαρ, ο παίκτης της Ρεάλ. Και αυτοί οι δύο ήταν δηλαδή που μας έκαναν τη μεγάλη ζημιά. Υπάρχει ένα θεματάκι στο 5. Είναι φανερό ότι και σήμερα, αν εξαιρέσουμε λίγο το Μίτογλου που είχε κάποια καλά διαστήματα και έδωσε λύσεις, κυρίως βέβαια από μακριά, όχι από μέσα το καλάθι, έτσι. Δεν πήραμε πολλά πράγματα από εκεί. Και τώρα πάμε, όπως είπαμε, πριν να παίξουμε τα αρέστα μας με την Ισπανία. Πιστεύω ότι με τη βοήθεια και του κόσμου θα είναι κατάμεστο από ό,τι φαίνεται το Telecom Center.
1: Ναι, για αρχή να είναι καλύτερη η εμφάνιση, η εικόνα.
2: Πρέπει σίγουρα να παρουσιάσουμε και ειδικά στο αμυντικό κομμάτι και στο κομμάτι έτσι, της κληράδας, να είμαστε εμείς εκείνοι που θα, ας πούμε, θα ρίξουμε και λίγο μπασχετικό ξύλο, γιατί δεν το κάναμε σήμερα. Σε πολλές στιγμές. Ήμασταν πολύ soft. Οπότε τώρα γι' αυτό κερδιστήκαμε 82 πόντους. Έτσι, ένα τόσο κρίσιμο μάτς. Θα δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Είναι πολύ δύσκολη πάντως η θέση μας σε αυτή τη διαδικασία των προγραμματικών και χρειάζονται υπερβάσεις από εδώ και πέρα.
1: Ωραία. Αυτά. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε το σχολείο του Γιώργου Πετρίδη για την ήττα της Ελλάδας από την Ουκρανία. Θυμίζω 82-76 το τελικό αποτέλεσμα στην Ρίγα της Λετωνίας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 9 Big Wins for FM 94,6. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, αλλαγή στην μουσική και τεχνική επιμέλεια. Ο Χάρης Χριστόγλου διαδέχεται τον Στέφανο Παλουότολο. Ο Γιώργος Πετρίδης παραμένει στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Κυρία Πανούτσου, μας αποχαιρέτησε πριν από λίγο. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος γνώρισε έναν αποκλεισμό χθες, παύλα σκληρή τιμωρία θα πω εγώ, συγγνώμη, και πλέον καλείται να διαχειριστεί μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση, όπως είχε συμβεί πριν από 4 καλοκαίρια, αλλά τότε ήταν και εντελώς διαφορετικά τα πράγματα στον ασπρόμαυρο οργανισμό. Χαίρετε.
1: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, μόλις επιστρέψαμε. Τότε, όπως λες, ο ΠΑΟΚ και Λουτσέσκου.
0: Να, αυτό, γι' αυτό.
1: Αυτή είναι μια
0: πολύ, πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Τώρα, εγώ πώς ακούω τον εαυτό μου, δεν πειράζει, θα το διορθώσουμε. Αυτή είναι η πιο μεγάλη διαφορά. Από εκεί πέρα, εντάξει, έχει συνηθίσει να παίζει Πέμπτη Κυριακή, έτος δεν θα το έχει και θα χάσει όλα τα πλεονεκτήματα αυτής της κατάστασης. Θα χάσει το καλό κλίμα στα αποδυτήρια, μια και θα έπαιζαν όλοι περισσότερο. Θα χάσει πόντους στο ευρωπαϊκό ranking, θα χάσει χρήματα. Θα χάσει χρήματα από αυτά που πήρε από τον Κωνσταντέλια, γιατί το ποδόσφαιρο τιμωρεί και ο τρόπος που παραχωρήθηκε ο Κωνσταντέλιας και το γεγονός ότι η ομάδα δεν προετοιμάστηκε για αυτή την σπουδαία μεταγραφή ήταν λάθος. Και βεβαίως θα ενισχύσει το χειρότερο απ' όλα, το κλίμα εσωστρέφειας που είναι πάρα πολύ μεγάλο και συνεχώς μεγαλώνει. Για προς ικανοποίηση όλων όσων το επιδιώκουν, έτσι, γιατί και αυτό είναι κάτι αυτονόητο και πρέπει να τονίζεται.
0: Μέρος του προγράμματος.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Όλα αυτά βεβαίως έγιναν πάρα πολλά λάθη από πέρυσι ακόμη. Από πέρυσι. Δεν πληρώνει μόνο φετινά λάθη ο ΠΑΟΚ. Φέτος το καλοκαίρι κορυφώθηκαν. Πολλές άτυχες στιγμές μαζί, όπως η κλήρωση με την Άντρελεχτ. Mm-hmm. Ήταν ισχυρός ο ΠΑΟΚ και έπεσε με την Άντρελεχτ.
0: Ναι.
1: Είδαμε διατησίες. Αυτά δεν πρέπει να λέγονται. Είναι μέρα σήμερα, πρέπει να λέγονται όλα σε βάρος του ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει. Είδαμε απίστευτες διατησίες και με την Άντρελεχτ και χθες. Με αποκορύφωμα φυσικά τα ρεπορτάζ των Ορβηγών, οι οποίοι γελάνε με το θέατρο του χαφ της Μπραν, που κατάφερε να πάρει την πρόκριση με αυτή την απόφαση. Γιατί η πρόκριση στο τέλος του αγώνα κρίθηκε από αυτή την απόφαση. Το διαιτητή. Έγιναν όλα και πάμε παρακάτω να δούμε τη δύσκολη διαχείριση της επόμενης ημέρας. Νομίζω ότι εδώ και καιρό υπήρχαν σημάδια ότι για εκεί πηγαίναμε. Έτσι από το πώς χάθηκε ο Ζίφκοβιτς από τα παιχνίδια αυτά, το πώς δεν έπαιζε ο Τάισον. Πολλές, πολλές συμπτώσεις που ήταν όλες σε βάρος του ΠΑΟΚ. Και τώρα ναι, αποκλείστηκε και πρέπει να το αντιμετωπιστεί, να το αντιμετωπίσει, συγγνώμη. Η επόμενη μέρα φέρνει μια διαβεβαίωση μέσα από το ρεπορτάζ ότι φυσικά δεν αλλάζει τίποτα. Ότι είναι μια καινούργια προσπάθεια με πολλά νέα πρόσωπα και αθλητικός διευθυντής και τεχνικός διευθυντής και προπονητής και αρκετοί ποδοσφαιριστές και φυσικά θεωρούν αστείο στον ΠΑΟΚ να αλλάξουν κάτι από αυτή τη νέα προσπάθεια. Θα τη στηρίξουν, θα πορευθούν, θα ολοκληρώσουν τις μεταγραφές ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν σε 2-3 θέσεις που η ομάδα έχει κενό να αποκτήσουν τους πρώτους τους στόχους αυτή την περίοδο πρώτους στόχους. Και μιλάμε για τον φορ, για τον στόπερ και θα δούμε και για τον δεξιό μπακ. Για τον δεξιό μπακ όπου με τον Μίκελ Μπρενσί υπήρχαν και πάλι επαφές αλλά δεν ξέρω πώς θα επηρεαστεί από την απώλεια της Ευρώπης, γιατί και αυτό παίζει ρόλο, όπως και με έναν φόρο που περίμενε τον ΠΑΟΚ αν θα περάσει ή όχι. Τώρα μένει να δούμε. Μένει να δούμε τι θα καταφέρει. Δεν έχει ευρωπαϊκή λίστα έτσι ώστε να έχει περιορισμό χρόνου. Έχει παραπάνω μέρες για να τις ξοδέψει και να κλείσει το ρόστερ του. Επαναλαμβάνω, περιμένουμε όπως βγαίνει από το ρεπορτάζ και από τον ΠΑΟΚ παρόμοιες μεταγραφές, σημαντικές, όπως έχει ήδη κάνει ο ΠΑΟΚ, 8 μεταγραφές. Να μην ξεχνιόμαστε, έχει δώσει ήδη 18 εκατομμύρια σε μεταγραφές. Παρόμοιες μεταγραφές λοιπόν με έναν φόρ, ένα στόπερ και ίσως και ένα δεξιό μπακ.
0: Άρα αυτές τις τρεις, μάλλον είπες ίσως ένα δεξιό μπακ, τις θεωρήσουμε δεδομένες και από εκεί και πέρα μήπως υπάρξουν και κάποιες ακόμα?
1: Φτάσω δεδομένο δεν μπορεί να υπάρχει.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Είναι η προσπάθεια, είναι η βούληση. Okay. Είναι αυτό που σήμερα συζητιέται ως μια πρώτη αντίδραση για το πώς θα τελειώσουν οι μεταγραφές. Πολλές φορές το Σαββίδι δεν μπορείς να το προβλέψεις. Εκεί που λες ότι δεν γίνεται τίποτα, εκεί μπορεί να κάνει την έκπληξη. Εκεί που περιμένεις πολλά, μπορεί να μην γίνεται τίποτα. Το κλίμα σήμερα πάντως αυτό είναι. Ότι τουλάχιστον στο φορ και στο στόπερ θα γίνουν προσπάθειες για σημαντικές μεταγραφές. Είχε συγκεκριμένους στόχους ο ΠΑΟΚ. Στον φορ έχει προκύψει και άλλη μια περίπτωση με ένα παίχτη που προσπαθεί να μείνει ελεύθερος. Πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Υπάρχουν στόπερ πιο νεαροί με τα στοιχεία που λείπουν από τον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε πώς θα εξελιχθούν.
0: Ωραία. Ήρθε ο Ούγκρεσιτς.
1: Ναι.
0: Παρά τη σφήνα της Celtic, τουλάχιστον έτσι πως μας ενημέρωσαν από πλευράς Παρτίζαν.
1: Ναι, εντάξει, είχε κλείσει εδώ και μέρες η μεταγραφή. Παρά ότι φέτος το καλοκαίρι είδαμε και δύο τέτοιες υποθέσεις να αναβαγούν με τις αφήξεις δύο ποδοσφαιριστών. Με τον Ούγκρεσιτς ήταν πολύ πιο δεμένο το πράγμα και με τον παίχτη εδώ και καιρό, αλλά και με την σερβική ομάδα. Ήρθε, θα υπογράψει, θα ανακοινωθεί προφανώς αύριο και από εβδομάδα θα δούμε, θα τον κρίνει ο προπονητής πότε μπορεί να αγωνιστεί. Και θα δούμε φυσικά και το πώς θα τον αξιοποιήσει ποδοσφαιρικά, τι αλλαγές μπορεί να έχει στο σχήμα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε τον παίχτη που αντί του Κωνσταντέλια θα έρθει και θα μπει άμεσα για να κάνει τη διαφορά. Δεν είναι και δεκάρι. Είναι ένας νεαρός παίκτης στη δεύτερη του χρονιά στο αντρικό ποδόσφαιρο. Έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμη για να ψηθεί και να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει διαφορά στο αντρικό ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη χώρα του και θα δούμε πόσο ΠΑΟΚ θα τον αξιοποιήσει.
0: Ωραία. Υπάρχει για ένα παιχνίδι μπροστά για το πρωτάθλημα. Πολύ απαιτητικό θα πω εγώ, με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Εκτιμάς ότι θα γίνουν αλλαγές?
1: Σίγουρα και την προηγούμενη φορά έκανε αλλαγές και δικαιώθηκε στο μάτς του Λεβαδιακό, που σίγουρα επιστρέφει ο Ζίφκοβιτς. Στα στόπερ αλλάζει συνέχεια, δεν έχει πρόβλημα, δεν τον αγχώνει. Ο Μπάμπα μπορεί να παίξει σίγουρα αντί του Γιαννούλη. Στα χάφο Τέιλορ, όποτε αγωνίζεται, έχει θετική παρουσία και πρέπει να το σημειώσουμε. Ο Πέλκας το ίδιο. Χθες αυτό που έγινε στο 20 λεπτό μετά τις αλλαγές Πέλκα και Τέιλορ ήταν εκπαικτικό. Εκεί που έβλεπες τον ΠΑΟΚ γονατισμένο και εντελώς αδύναμο, μέσα σε 20 λεπτά έβαλε 4 γκολ. Μέτρησαν τα 2, σωστά, και είχε και άλλες 3 πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Τώρα το έκανε ο Πέλκας και ο Τέιλορ, ήταν κάτι άλλο. Πάντως και οι δύο διακρίθηκαν και νομίζω ότι σίγουρα μπορούν να ξεκινήσουν βασικοί στο επόμενο παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Περίπου πόσο κόσμο θα έχει ο ΠΑΟΚ?
1: Περιμένουμε 1000 οπαδούς του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι.
0: Ωραία.
1: Έχουν διατεθεί τα εισιτήρια και περιμένουμε αρκετό κόσμο.
0: Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Πάμε γρήγορα σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε και πάμε αμέσως στον Γιώργο Τσανάκα να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, αγωνιστικά εν ώψη του αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη, αλλά και με τα γραφικά που γίνεται ένας χαμός κυριολεκτικά. Γεια σου ρε Γιώργη.
1: Γεια σου ρε, τι κάνεις?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Για πες.
1: Θα περάσει νομίζω η 3η Σεπτεμβρίου. Να δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα και νομίζω θα ηρεμήσουμε. Άκη μεταγραφές είναι μέχρι 15.
0: Ναι.
1: Να το κρατάμε αυτό, αλλά εντάξει, δεν νομίζω να γίνει κάτι παραπάνω εκεί. Θα ξεκινήσω με τα γραφικά.
0: Θα ξεδιαλύνουμε, μπορούμε να τα ξεδιαλύνουμε κάπως τα πράγματα.
1: Θα προσπαθήσουμε. Θα προσπαθήσουμε, είναι και πάρα πολλά τώρα. Καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή, για παράδειγμα τώρα, είναι ένα καλοκαίρι που μας κρύβει πάρα πολλές άνθρωπες. Mm-hmm. Το έχουμε δει μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού. Τώρα, για παράδειγμα, ήρθε εδώ ο Πέντερσεν και σήμερα έχει προκύψει άλλη περίπτωση δεξιού μπακ. Επίσημα τον Ολυμπιακό δεν έχει υποθεί το παραμικρό για τον Πέντερσεν.
0: Ότι έχει χαλάσει, παγώσει και ότι έχει πολύ ιστορία.
1: Ναι, ότι έχει παγώσει οτιδήποτε. Αυτό που καταλαβαίνουμε έτσι και από τους Ιταλούς, αλλά και γενικότερα από όσα μπορούμε να αντιληφθούμε συνολικά, είναι ότι έχει μπει λίγο στον πάγο υπόθεση, γιατί έχει προκύψει η περίοδος του Ντοντό.
0: Ναι.
1: Η περίοδος του Ντοντό, καταλαβαίνεις, εντάξει, όταν εμφανίζεται μια τέτοια περίπτωση και είναι πιθανό να μπορέσει να γίνει, δεν μπορώ εγώ να σου πω ότι είναι κλεισμένη μεταγραφή ή κάτι τέτοιο, αλλά είναι μια περίοδος που δουλεύει ο Ολυμπιακός με πρόταση κιόλας στη Φιωρεντίνα, έτσι, πρόταση και υψηλή μάλιστα, με ένα πακέτο 10 εκατομμύριων ευρώ, αυτό στις δύο, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, καταλαβαίνεις ότι είναι μια προσφορά με την οποία ο Ολυμπιακός Τάστο θέλει να πει στην Φιωρεντίνα να πάρει το Βραζιλιάνο μπακ. Ξέρετε, τον ξέρουμε όλο το γιο, τον ξέρεις και εσύ.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Ότι είναι μια εντυπωσιακή περίπτωση για το δεξιάκρο της άμυνας, 28 του, έτσι, Βραζιλιάνος. Νομίζω, στην εν λόγω περίπτωση, βοηθάει τον Ολυμπιακό ότι είχε γίνει μια προεργασία του Νότιχαμ το προηγούμενο διάστημα, γιατί Νότιχαμ τον ήθελε για την ίδια, για την ίδια να τον πάρει. Αλλά πλέον θα καταλήξει Νότιχαμ στον Μουνιώθ της Κρυσταλ Πάλας, τον Ισπανό εξιόμπακ. Και έχει προκύψει περίπτωση του Ντοντό. Λαμβάνεις ότι αυτή δεν έχει υπογράψει ακόμα και ο ποδοσφαιριστής και ο Πέντερσεν και όλα. Είχαν αρχίσει κάποια πράγματα να γίνονται, αλλά δεν είχε τελειώσει. Και εμφανίζεται αυτή η περίπτωση, έχει μπει λίγο στην άκρη. Δεν έχει, και το ξαναλέω, το επισημαίνω ότι τον Ολυμπιακό δεν έχουν πει τίποτα για τον Ντοντό και για Πέντερσεν. Οπότε θα πρέπει αυτό να το κρατήσουμε. Νομίζω ότι το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν λέει και κάτι επίσημο, ίσως μας δείχνει, ξέρεις, ότι θα πρέπει να περιμένει πρώτα να δει την κατάληξη της υπόθεσης του Ντοντό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί, ας πούμε, και ο Ολυμπιακός να πει στον Νορβηγό φύγε, δεν γίνεται, και να μην γίνει και τον Ντοντό και μετά να ψάχνει πάλι για δεξιμπάκο ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν σου παρουσιάζεται μια τέτοια ευκαιρία, νομίζω ότι κυνηγάς. Την κυνηγάς και μέχρι τέλους, γιατί είναι ένας μπακ που μπορεί να ανεβάσει πάρα πολύ επίπεδο τον Ολυμπιακό. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πάμε στις άλλες περιπτώσεις που δείχνουν επίσης να είναι πολύ ζεστές. Στις θέσεις των εξτρέμ.
0: Δεν μου λες, μεταξύ σοβαρού και αστείου, και οι δύο δεν θα μπορούσαν να αποκτηθούν.
1: Και οι δύο τι εννοείς?
0: Ο Πέντερσεν και ο Ντοντό.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Σε αυτή την περίπτωση, μόνο αν γινότανε, εγώ θα το έβλεπα για να είναι ο Πέντερσεν τον backup αριστερό back. Γιατί στην καριέρα του έχει παίξει αριστερό back. Δηλαδή, το έχει ο Μπρούνο να εξοικονομήσει και ο Ολυμπιακός μια θέση ξένου.
0: Ναι, okay.
1: Μόνο έτσι θα το έβλεπα, μόνο σε μια τέτοια περίπτωση. Αλλιώς θα έπρεπε να φύγει και ο Ροντινέη και να αποκριθεί. Και μου φαίνεται πολύ δύσκολο να αποκριθούν δύο δεξιά μπάκου, όπως λέγεται, ότι και δύο δεξιά και ο Σάλιακας για δεξιά. Με τη λογική που στο λέω δηλαδή. Mm-hmm. Είναι όχι, το θεωρώ απίθανο βασικά. Τώρα, στη θέση των εξτρέμ. Υπάρχει, σύμφωνα με τους Ισπανούς, σύμφωνα και με δημοσιογράφους που είναι πολύ κοντά στη διοίκηση της Σεβίλης, τους είχε αναφερθεί ότι είναι αισιόδοξη ότι θα κλείσει η περίπτωση του Βάργκας. Δεν μου προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει νέα πρόταση, αλλά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός περιμένει και πιέζει από την πλευρά του την Σεβίλη με τον τρόπο του να αποδεχθεί την πρότασή του είναι δεδομένο. Επειδή όμως δεν θα περιμένει νομίζω και μια ζωή, σίγουρα προχωράει και κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις, θα ήθελε πάντως του Βάργκας ιδανικά να γίνει ο Ολυμπιακός. Το γεγονός όμως ότι προκύπτει και άλλη μια περίπτωση διαφορετική, δεξιού εξτρέμ, με αριστερό πόδι, ίσως κάτι να μας λέει και για την περίπτωση του Ζέλσον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μήπως προχωρήσει η πώλησή του ενώ συγκράσοντα, γιατί ο Γκαρσία, ο Παύλο Γκαρσία είναι μια καταπληκτική περίπτωση ενός παιδιού έτσι 20 ετών πάρα πολύ ταλαντούχος. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά τάσο σε αυτά που προσφέρει, σε αυτά που θέλει η
0: Μπέτις.
1: Mm-hmm. Ναι, τα 9 συν 2 κάπου εκεί είναι. Ένα πακέτο κοντά στα 10 εκατομμύρια τέλος πάντων. Όχι 9 συν 2, με συγχωρείς, είναι 7 συν 2 που αυτά που δίνει ο Ολυμπιακός, ένα πακέτο 9 εκατομμύρια δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Για το 70% είναι πολύ κοντά σε αυτά που θέλει η Μπέτις. Η Μπέτις θέλει 10.
0: Ναι.
1: Νομίζω λίγο να ανέβει ο Ολυμπιακός λίγο με τα βόνους και τα σχετικά, νομίζω πως θα γίνει η δουλειά. Σε ένα λόγο περίπτωση. Είναι μια περίπτωση που νομίζω
0: είναι ότι... ανεξάρτητη όμως αυτή με το Βάργκας.
1: Δείχνει να είναι ανεξάρτητη με το Βάργκας. Εγώ δεν μπορώ να δω ότι είναι η ίδια περίπτωση με τον Βάργκας. Εκτός και αν εκεί τελικά ο Ολυμπιακός αποφασίσει, Τάσο, ότι θα πάρει τον Γκαρσία τέλος πάντων,
0: ναι,
1: ως δεξιό εξτρέμ, παραμένει ο Ζέλσον και μονιμοποιείται στα αριστερά.
0: Ναι, okay.
1: Δηλαδή δεν θεωρώ πάντως ότι σχετίζεται. Και γι' αυτό σου είπα ότι φαντάζει πολύ πιθανό, γιατί η στόχευση του Ολυμπιακού τόσο καιρό, Τάσο, είναι να πάρει αριστερό εξτρέμ. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Okay.
1: Η στόχευση του Ολυμπιακού είναι αριστερός εξτρέμ. Μπορεί να βλέπουμε παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά να εμφανίζονται και σε πολλές θέσεις. Ακόμα και στα εξτρέμ πλέον αρχίζει ο Ολυμπιακός να κοιτάζει λίγο παίκτες όχι τόσο γραμμής,
0: mm-hmm,
1: όπως είναι ο Χίλιο, ο Βάργκας, αλλά περισσότερο παίκτες που συγκλίνουν και προς τα μέσα. Και αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε. Θα πρέπει να το κρατήσουμε. Για τα χαφ, οι δύο περιπτώσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που είναι ψηλότερα είναι ο Άλβαρες και ο Φρέντρουφ.
0: Okay.
1: Ο Ολυμπιακός περιμένει την απάντηση του Φρέντρουφ. Με την Τζένοα, σου είπα και χθες ότι δεν νομίζω ότι έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία, αλλά νομίζω δεν θα υπάρχει πρόβλημα να τα βρει με τους Γενοβέζους. Και μετά υπάρχει και η περίπτωση του Άλβαρες, που την οποία έχει δουλέψει πολύ. Να κρατήσουμε πάντως και άλλη μια περίπτωση, εγώ θα πω τρίτη δάσο για τα χαφ. Mm-hmm. Εκεί πρέπει να πιστεί και ο ποδοσφαιριστής, εφόσον δεν προχωρήσει κάποια από τις άλλες περιπτώσεις, ο Νίκολας Ντομίνγκες της Νότιγχαμ Φόρεστ.
0: Οκ.
1: Εγώ λέω να την κρατήσω και αυτή την περίπτωση. Μέχρι τελευταία ημέρα, αν ο Ολυμπιακός δεν έχει κλείσει κάποιον χαφ, νομίζω είναι και καταπληκτική περίπτωση, αλλά έχει βάλει κάποιες προτεραιότητες ο Ολυμπιακός.
0: Ωραία. Πάμε εντάχει αγωνιστικά.
1: ναι,
0: περιμένουμε αλλαγές.
1: Περιμένουμε. Δεκάδα με αλλαγές. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, τους ποδοσφαιριστές εγώ που περιμένω να παραμείνουν στην ενδεκάδα είναι ο τερματοφύλακας Ορτέγκα, ασφαλώς, που βοηθάει πάρα πολύ. Δεδομένη μια αλλαγή θα είναι δεξιά Τάσο, δηλαδή ο Σάγια καθέτει τιμωρημένο Ροντινέ.
0: Σωστά.
1: Στα αριστερά όλα δείχνουν ότι θα ξεκινήσει ο Τεχνιζιάν. Mm-hmm. Είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει με μπροστά του τον Ρόκα.
0: Mm-hmm.
1: Στο κέντρο της άμυνας, ναι. Στο κέντρο της άμυνας, ο Σμαϊλεβιτς θα φαίνεται πως θα είναι ένας που θα παραμείνει. Ο άλλος πιθανόταν να είναι ο Κάρμο. Θα δούμε αν θα είναι Σμαϊλεβιτς Κάρμο ή Ρέτσος Κάρμο. Ο Κάρμο πάντως δεν είναι και αυτό το προβάδισμα. Uh-huh. Οπότε και εκείνη η αλλαγή θα την έχουμε στο κέντρο της άμυνας όπως φαίνεται. Στα χαφ ο Έσε με τον Σιφιώνη.
0: Mm-hmm.
1: Ο Γκουστάβος θα μπροστά τους. Ένα ερωτηματικό εγώ θα βάλω στο δεξιά αν θα είναι ο Φορτούνης ή ο Ζέλσον. Θα μου κάνει περισσότερο ο Ζέλσον για αρχική ενδεκάδα, mm-hmm, και στην κορυφή της επίθεσης του Αγίου Μπελκάμπη. Αυτό είναι επειδή έχει δοκιμάσει αρκετά ο προπονητής και τα μπερδεύει λίγο, αλλά δείχνει πως επειδή είναι ικανοποιημένος πάρα πολύ από το δεύτερο ημίχρονο κυρίως, νομίζω ότι θα πάει σε μια ενδεκάδα με αλλαγές που θα πατάει πάνω σε αυτό που είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στον Ατρόμητο.
0: Μάλιστα, ωραία. Κάνε μου και ένα γρήγορο σχόλιο για την κλήρωση.
1: Δεν τη λέω κακή. Mm-hmm. Θα την έλεγα στα μέτρα του Ολυμπιακού. Ναι. Στα μέτρα του Ολυμπιακού, ξεκάθαρα δηλαδή. Είναι σημαντικότερο το τελευταίο γκρουπ. Ναι, μεν πήρε μια γερμανική ομάδα όπως η Hoffenheim, η οποία είναι καλή ομάδα, αλλά είναι και από τις ομάδες του όσα φάμε και όσα βάλουμε.
0: Ναι.
1: Που αυτό βολεύει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά έχει πάρει και μια ομάδα τη Β' Πορτογαλίας. Mm. Είναι σημαντικό ότι έχει τάσο παιχνίδια, ας πούμε, εντός έδρας όπως τη Γιαγκελόνια, must win. Έχει ο Ολυμπιακός δηλαδή την Τορέντσε, τη Γιαγκελόνια, που λες αντιπάλους του είναι must win. Έχει,
0: ναι,
1: ο Ολυμπιακός δηλαδή 2-3 ομάδες που ξεκάθαρα μπορεί να τις μπορεί να τα κυκλώσει κάποια παιχνίδια, όσο κυκλωμένα μπορεί να είναι στην Ευρώπη. Αλλά το σημαντικό για μένα είναι η σειρά των αγώνων. Δηλαδή, ιδανικά για τον Ολυμπιακό, κατά την άποψή μου, γιατί πάντα ο Ολυμπιακός, θυμάστε, στο ξεκίνημα της σεζόν δεν είναι έτοιμος, θα ήταν να ξεκινήσει, κατά την άποψή μου, ή με το πιο εύκολο, τύπου το Ρέντσε, mm-hmm, που πάμε, βάζουμε μικρή παρένθεση, το Ρέντσε δεν θα παίξει το γήπεδο, είναι 2.000 θέσεων, θα παίξει στη Λεηρία τα παιχνίδια της, που έχει ένα γήπεδο 25-26.000 θέσεων, ή με τη Μαρσέη εκτός που δείχνει να είναι και το πιο δύσκολο από όλα τα παιχνίδια και πιο δύσκολη έδρα που θα πάει να συναντήσει ο Ολυμπιακός.
0: Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσανάκα. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού με τα γραφικά και όχι μόνο. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Oh, hush, my dear, it's been a difficult year. And terrors don't pray. Η Winsport FM 94,6.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 31 λεπτά μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε τρέχοντας τα ρεπορτάζ. Διονύσης Δεσύλλας μπήκε στο στούντιο για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Μια πρόκριση ψυχοβγαλτική. Άλλη μία θα πω εγώ. Αυτή τη φορά επί της Χράντετς Κράλοβε. Το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται. Κλήρωση παγίδα.
1: Χαίρετε. Εγώ. Γεια σας. Πώς είμαστε.
0: Καλά, εσείς.
1: Καλά, καλά. Ναι, για το μάτς θα
0: πούμε. Ήρθε στα ίσα σου.
1: Ναι, ναι. Πλέον κάθε καλοκαίρι έχουμε συνηθίσει. Αν πει συνηθίζεται αυτό.
0: Ναι. Όχι, ρε φίλε, δεν συνηθίζεται. Δεν συνηθίζεται.
1: Τέλος πάντων, τα
0: ακόμα πήγε. Και αν συνηθίζεται, ας αλλάξει και λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα έχουμε πει για το παιχνίδι και για τις προκρίσεις του Παναθηναϊκού. Με πολύ άγχος, με πολύ μεγάλη δυσκολία. Χθες, ειδικά από το 80 και μετά, ο Παναθηναϊκός πέρασε δύσκολες στιγμές. Κατάφερε να πάρει την πρόκριση που ήταν ο πρώτος χρονικά στόχος για τον Παναθηναϊκό. Και από εδώ και πέρα πρέπει να αρχίσει να δένει, να αποκτά χημεία, να βελτιώνει τομείς που χρειάζεται βελτίωση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Να παίρνει φυσικά αποτελέσματα, γιατί έτσι είναι ο πρωταθλητισμός, και να δει την συνέχεια. Θυμίζω ότι είναι να μπουν νέα πρόσωπα. Περιμένουμε φυσικά την επισημοποίηση του Λούζα. Περιμένουμε να μπει και ο Κάγκουα πλέον, που θα είναι διαθέσιμος από εδώ και πέρα και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Περιμένουμε.
0: Είδα μια, τώρα που είπες για τον Λούζα, είδα ο εκπρόσωπος του έχει αναρτήσει μια φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Την πρότεινε με τα πράσινα.
1: Ναι, ναι, το τυπικό απομένει. Ναι. Και περιμένουμε φυσικά να γίνει και η επόμενη μεταγραφή χαφ στον Παναθηναϊκό. Ουναή φαίνεται ότι καταλήγει Άγιαξ.
0: Ναι.
1: Αυτό αναφέρουν. Φαίνεται ότι καταλήγει Άγιαξ. Δεν νομίζω ότι θα αργήσουμε να μάθουμε τον επόμενο στον Παναθηναϊκό. Είμαστε σε μια διαδικασία τώρα που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να έχει εξέλιξη. Για τον χαφ, τον έναν ακόμη χαφ που θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Μια και αναφέρθηκε στην και στιγμή μπορεί να έχει εξέλιξη. Για τον χαφ, τον έναν ακόμη χαφ που θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Μια και αναφέρθηκε στην

0: παιχνίδι. Με Brighton, που είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ. Και από εκεί και πέρα, εκτός Freiburg, επίσης δύσκολο, Καϊράτ και Νόρτζελαντ. Αυτή είναι η κλήρωση του Παναθηναϊκού. Πρώτη αγωνιστική 15 Οκτωβρίου. Η έκτη και τελευταία αγωνιστική 17 Δεκεμβρίου. Περιμένουμε τις επόμενες.
1: Την Κυριακή, λογικά.
0: Ναι, το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Να μάθουμε ημέρες και ώρες των αγώνων για να έχουμε το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο conference. Ο στόχος είναι ο Παναθηναϊκός να περάσει στην επόμενη φάση.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Απλά εγώ είπα, ρε παιδί μου, ότι είναι παγίδες. Γιατί ειδικά, Brighton, Freiburg είναι δύο ομάδες. Η Freiburg είναι φιναλίστ πέρυσι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Brighton είναι ομάδα Premier League. Και επίσης τα ταξίδια σε Καζακστάν.
0: Το Καζακστάν είναι το πιο δύσκολο ταξίδι.
1: Είναι δύσκολο.
0: Και θα παίξει ρόλο και.
1: Καϊράτ είναι πέρυσι, ας πούμε, έπαιζε Champions League.
0: Ναι,
1: η Νόρτζελαντ είναι επίσης μια ομάδα με. Έχει παραστάσεις από την Ευρώπη. Δεν τη λες.
0: Για conference δεν είναι εύκολη κλήρωση.
1: Γι' αυτό σου είπα.
0: Αυτή αν εξαιρέσει.
1: Ναι, εντάξει, οκ, προφανώς. Ναι. Θα μπορούσε να πάρει πιο εύκολους αντιπάλους.
0: Για το Καζακστάν, ξέρεις, θα παίξει ρόλο και.
1: Το πότε.
0: Το πότε, σε τι συνθήκες θα πας.
1: Βέβαια.
0: Άλλο είναι να πας βαρύ χειμώνα εκεί.
1: Ναι.
0: Και άλλο νωρίς.
1: Αντίστοιχα και στη Δανία. Άλλο να πας αυλαία 15 Δεκεμβρίου ή άλλο να πας, ξέρω εγώ, πρεμιέρα.
0: Ναι. Υπάρχει και το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ για την Ευρώπη.
1: Α, ναι, πριν από λίγο.
0: Λέει ο προπονητής του Παναθηναϊκού: Γεια σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού. Υπάρχει ανάρτηση στα social media. Συγχαρητήρια σε όλους για την πρόκληση League Face του Conference League. Έχουμε ενδιαφέροντες αντιπάλους μπροστά μας με διαφορετικά αγωνιστικά στυλ και ποδοσφαιρικές κουλτούρες. Όλοι ξέρουμε πως το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι μέρος της ταυτότητάς μας και θέλουμε να μοιραστούμε τις ευρωπαϊκές νύχτες μαζί σας. Όμως για τώρα οι παίκτες και το staff έχουν ένα σκοπό να κάνουν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στο ερχόριο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Ήδη περιμένουμε να δούμε και να αισθανθούμε τη συμπαράστασή σας εναντίον του Λιβαδιακού το απόγευμα της Δευτέρας. Είναι το μήνυμα του προπονητή του Παναθηναϊκού. Έχουν κυκλοφορήσει φυσικά τα εισιτήρια για το παιχνίδι με το Λιβαδιακό. Έχει πάρει 800 εισιτήρια ο Παναθηναϊκός. Αν εξαφανιστούν, που θεωρεί θα εξαφανιστούν, θα πάρει κι άλλα. Θα πάρει περισσότερα για το μάτς της Δευτέρας. Εκεί επικεντρώνεται πλέον η προσοχή στο αγωνιστικό κομμάτι.
1: Σήμερα για τον Παναθηναϊκό πρεμιέρα είναι, έτσι.
0: Πρεμιέρα, σωστά. Και έχει και καιρό ο Παναθηναϊκός να κάνει νικηφόρα πρεμιέρα. Πρέπει να κάνει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ξεκινήσει για τους βαθμούς, για την ψυχολογία, να ξεκινήσει νικηφόρα.
1: Ωραία. Μιας και λέμε τώρα για το παιχνίδι πρωταθλήματος. Έχουμε εικόνα από την κατάσταση των Τσιριβέγια Κοντούρη τα Μπορδά.
0: Ο Τσιριβέγια θα κάνει μια μαγνητική.
1: Mm-hmm. Αύριο.
0: Να δούμε, ναι, την κατάσταση, τα αποτελέσματα. Οι υπόλοιποι δεν φαίνεται να έχουν πρόβλημα. Κοντούρης, για παράδειγμα, το πρόλαβε.
1: Να, το okay. Μυϊκό.
0: Δεν φαίνεται να έχουν πρόβλημα. Ο Τσιριβέγια, περιμένουμε την παγκτική. Δεν νομίζω ότι θα είναι. Και ο Ταμπόρδα νομίζω ότι το έχει γλιτώσει.
1: Το πρόλαβε.
0: Okay. Το πρόλαβε, δεν το πρόλαβε.
1: Γιατί εντάξει,
0: δεν
1: πήγε,
0: απλά έκανε συντήρηση. Έκανε κάποια στιγμή, δεν μπορούσε καθόλου. Mm. Περπατούσε, παρόλα αυτά, πρέπει να το πω, ήταν συγκινητικός.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή είχε και ένα κόψιμο. Πάλεψε εκεί, το πάλεψε πάρα πολύ. Σε δύσκολες καταστάσεις για τον Παναθηναϊκό. Γιατί κάποια στιγμή το μάτς έγινε ειδικό συνθηκών. Από ένα σημείο και μετά ο Παναθηναϊκός στην παράταση έπαιζε με μείον ένα παίκτη.
1: Ναι. Και σαν να έπαιζε με την Μπαρτσελόνα.
0: Με μείον ένα παίκτη. Μη σου πω μείον δύο. Δηλαδή και ο Καλάμπρε δεν μπορούσε να ακολουθήσει καλά. Και άλλοι πέφταν κάτω και ο Κυριακόπουλος έπεφτε κάτω. Mm-hmm. Υπήρχαν θέματα.
1: Θα δούμε Κάγκουα. Λες, μεθαύριο.
0: Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι. Γιατί είναι ένας παίκτης που κάνει καιρό προπονήσεις. Mm-hmm. Δεν έχει παίξει, είναι ξεκούραστος. Ο Ζαρουρί επίσης ήταν εκτός λίστας σε αυτά τα δύο μάτς, είναι ξεκούραστος. Θα έχει σίγουρα αλλαγές στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού. Αλλά περισσότερα να δούμε τώρα από
1: αύριο.
0: Όχι από αύριο, όχι ρεπό. Την Κυριακή μια προπόνηση. Ναι. Σήμερα έγινε προπόνηση, αλλά οκ, okay, ήταν.
1: Από θεραπεία πιο πολύ.
0: Μπράβο, μετά και το ταξίδι. Οπότε την Κυριακή να δούμε λίγο τι θα συμβεί και πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι αυτό. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός με πρωτοβουλία του Γιάννη Λαφούζου. Γνωστοποίησε η ΠΑΕ ότι αναζητά τις οικογένειες των Γιώργου Κόσκορου και Δημήτρη Σαραντάκου. Mm-hmm. Είναι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώθηκαν πριν από 60 χρόνια σε οργανωμένη μετακίνηση του αγώνου του Παναθηναϊκού. Και έτσι, σε μια ξεχωριστή κίνηση φόρο τιμής με προσωπική απόφαση του Γιάννη Λαφούζου, θέλει η ΠΑΕ να δείξει σεβασμό στους δύο ανθρώπους. Αναζητά τα μέλη των οικογενειών, ξαναλέω, του Γιώργου Κόσκορου και του Δημήτρη Σαραντάκου, για να τους παραδώσει συμβολικά από ένα εισιτήριο διαρκείας. Πρόκειται για δύο ανθρώπους που είναι από τα πρώτα μέλη της θητείας 13. Και ήταν σε μετακίνηση φιλάθλων για αγώνα στη Βέρεια. έχασαν τη ζωή τους

0: δυστύχημα. Και υπάρχει η ανακοίνωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τους καλεί να επικοινωνήσουν με το σύλλογο, όποιος ξέρει πράγματα που βρίσκονται οι οικογένειές τους, στο 210-87-09000. 210-87-09000. Είπαμε, είμαστε σε αναμονή για το μεταγραφικό κομμάτι. Τι άλλο? Αυτά. Και εδώ θα είμαστε.
1: Ευχαριστούμε, κυρία μου.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από το Διονύση Δεσίλα. Βλέπω εδώ, διαβάσω δηλώσεις του ομοσπονδιακού προπονητή του Βασίλη Σπανούλη μετά την είδα της Εθνικής Ελλάδος από την Ουκρανία με 82-76. Ήταν σε όλο το παιχνίδι πιο physical και μια ταχύτητα πάνω από εμάς. Τα παιδιά προσπάθησαν πολύ, έδωσαν ό,τι μπορούσαν. Πιστεύω πως μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά σε κάποια πράγματα που είπαμε. Θέλαμε πολύ να κερδίσουμε, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Έχουμε ακόμη 5 παιχνίδια, πρώτα την Ισπανία. Και πρέπει να έχουμε μόνο αυτό στο μυαλό μας. Δεν κοιτάμε ούτε 5 στα 5, ούτε 4 στα 5. Κοιτάμε μόνο το παιχνίδι, το επόμενο παιχνίδι και όχι τους συνδυασμούς. Να παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας και να αντιδράσουμε δείχνοντας καλύτερη εικόνα. Πρέπει να αυξήσουμε την ενέργεια και τη σκληράδα μας, να έχουμε καλύτερες επιλογές στην επίθεση και να μοιράσουμε καλύτερα την μπάλα. Σήμερα κάναμε πολλές φορές κατάχρηση τρίπλας. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να είμαστε καλύτεροι σε άμυνα και επίθεση και να παίξουμε με μεγαλύτερη ενέργεια σε μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Ο Νίκα Λάτης ήταν πολύ καλός, αλλά δεν χτυπήσαμε καλά τις αλλαγές των Ουκρανών και δεν χτυπήσαμε όπως θα ήθελα τον ψηλό τους, τον Σκαπίντσεφ, που είναι βαρύς. Ήταν η δηλώση του Βασίλη Σπανούλη στην κάμερα της ΕΡΤ. Συνεχίζουμε. Τελευταία νέα της ΑΕΚ, η οποία περιμένει να μάθει αύριο το πρόγραμμα στην League Phase του Champions League, αύριο Σάββατο, και παράλληλα μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την αναμέτρηση με την Κηφισιά. Γιώργο Τσακίρης, χαίρετε. Γιώργο. Γιώργο, μ' ακούς? Όχι, δεν μ' ακούει. Θα τον καλέσουμε ξανά σε λίγο. Λοιπόν, μέχρι να βρούμε τον Γιώργο, να πω ότι έγινε πριν από λίγο η κλήρωση, ολοκληρώθηκε η κλήρωση του πρωταθλήματος της Superbet League 2. Διαβάζω το πρόγραμμα της πρεμιέρας που είναι προγραμματισμένη στις 6 Σεπτεμβρίου. Πανιόνιος Αστέρας Β' Άκτορ, Μαρκό Πανσεραϊκός, Ελλάς Σύρο Απόλλων Καλαμαριάς, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου. Άθενς Καλυθέα, η οποία έκανε μια σπουδαία προσθήκη σήμερα. Απέκτησε τον Βίγια Φάνιες από την Κηφισιά. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, Θεσσαλικό ντέρμπι στην πρεμιέρα. ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β', Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανθρακικός Πύργος. Επιστροφή σε έναν όμιλο, φέτος 16 ομάδες, οι δύο πρώτες θα κερδίσουν απευθείας την άνοδο στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, το βρήκαμε τον Γιώργο Τσακίρη, τον έχουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, είπα εγώ νωρίτερα, περιμένει το πρόγραμμα.
2: Έλα από εκεί, έλα από εκεί. Περιμένει το πρόγραμμα
1: και προετοιμάζεται για Κηφισιά.
2: Το περιμένω αύριο, γιατί...
1: Τι θες την πρεμιέρα?
2: Ορίστε.
1: Τι θες, λέω, στην πρεμιέρα?
2: Όπως είπα και χθες, θα ήθελα βατό.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Θα ήθελα, ας πούμε, αν δεν είναι... Επειδή θέλω πάω Λονδίνο βέβαια και επειδή στην πρώτη αγωνιστική δεν θα μπορώ να ταξιδέψω έξω. Λόγω του ότι ξέρεις πολύ καλά τώρα με τα παιδιά, ναι, αρχίζει τα σχολεία.
1: Ασφαλώς.
2: Μία μέρα μετά και εγώ δεν θέλω να τα χάνω αυτά, δεν θέλω να χάσω τη μέση του παιδιού μου.
1: Μπράβο.
2: Και δεν θέλω να φύγω 8 με 9 ή 10 και να σκάω εδώ, ξέρεις, και να τρέχω και με αν προλάβω και όλα αυτά, δεν θέλω να τα κάνω. Και θέλω να κάνουμε και όλα μαζί, όπως αντιλαμβάνεσαι, τα ψώνια για τα σχολεία.
1: Εννοείται.
2: Ένα έχουμε και έχουμε, θέλουμε αυτή την εμπειρία να τη ζούμε μέχρι το τέλος. Οπότε θα ήθελα για την ΑΕΚ να είναι εντός έδρας, ώστε να παίξει και ένα βατό μάτσο τη Λάσκη για παράδειγμα. Διαφορετικά θα ήθελα να ήταν με τη Σαχτάρ εκτός, για να μην εκκρεμίσει. Βέβαια είναι το καλύτερο ταξίδι που έχουμε και να το χάσω στο Λονδίνο. Λέω συνδικών στην Ουκρανία. Αλλά κακά τα ψέματα θεωρώ ότι αν θα έχει, ξέρω εγώ, πρώτες τρεις αγωνιστικές, για παράδειγμα, Real,
1: City,
2: Dortmund, Sine και City, δεν θα είναι και πολύ καλά αυτό το...
1: Ναι.
2: Όχι για τα αποτελέσματα μόνο, ξέρεις, μπορεί να σε χαλάσει τη διαδικασία, ξέρεις, και από εκεί που θα το βλέπουμε τώρα είναι σαν ρουτίνα και δεν το θέλω αυτό.
1: Ναι, όντως.
2: Εκτιμώ ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτό, να το δώσω σαν ρουτίνα, γιατί είναι αυτή η διοργάνωση, δεν είναι μικρό πράγμα, τεράστιο πράγμα για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό ήταν πέρσι που επέστρεψε μετά από 5 χρόνια, έτσι και για την ΑΕΚ πιστεύει μετά από 7-8 σεζόν. Η σπουδαιότητα φαίνεται σε αυτό το πράγμα ότι τα τελευταία 10 χρόνια θα έχει ο Ολυμπιακός έχουν συμμετάσχει μόνο εκεί, όπως καταλαβαίνεις τάσο. Και δείχνει και μια πόσο απαιτητικό είναι πια να βρεθεί σε αυτή την διοργάνωση των αστεριών, άρα και μετά θα είναι και απαιτητική το πρόγραμμα, όπως και είναι για την ΑΕΚ. Τώρα περιμένουμε το πρόγραμμα, ενώ τα ζευγαρώματα, τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα επηρεάσει και εντός συνόρων, επαναλαμβάνω εγώ, το πρόγραμμα, όπως λέω, έγινες.
1: Ναι. Τα πριν και τα μετά που λέω.
2: Μπράβο. Με χαλάει λίγο που θα γίνει αύριο γνωστό. Θα ήθελα να έχουμε τελειώσει με αυτή τη διαδικασία μέχρι σήμερα και για την ομάδα το εννοώ εγώ. Mm-hmm. Να μην μπαίνει άλλος στην κατάσταση σκέψη και υπολογισμών και όλα αυτά μία μέρα πριν από επίσημο μάτσο για το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Εκτιμώ δηλαδή ότι αν είχε γίνει και η διαδικασία σήμερα θα μπαίνει μία τελεία και από αύριο όλοι θα ήταν focus 100% στο μάτσο την Κυψιά. Και έτσι πρέπει να γίνει. Δεν είναι εύκολο το μυαλό όμως, καταλάβαινε, να μην επηρεάζεται και από τα προγράμματα και που παίζουν πρώτο μάτς και θα το συζητήσεις.
1: Άνθρωποι είναι ρε φίλε, δεν είναι ρομπότ.
2: Έτσι ακριβώς. Και θα το συζητήσεις. Α, και παίζουμε με τον Τέλεια. Α, όχι, παίζουμε με τη Ρέα. Ξέρεις.
1: Ναι.
2: Όλο αυτό είναι μια κουβέντα που θα γίνει ούτως ή άλλως. Γι' αυτό το λέω, θα ήθελα να έχει τελειώσει σήμερα, ώστε να υπεραναλυθεί και αυτό το θέμα και από αύριο να εστιάσει η ΑΕΚ στην αναμέτρηση που έχει με την Κυψιά, γιατί για μένα είναι και πιο δύσκολη που έχει σε αυτή τη σειρά των αγώνων που και μπροστά της επίσημο παιχνίδια, διότι είναι άγνωστη η Κηφισιά για όλους.
1: Ναι.
2: Και ειδικότερα για την ΑΕΚ που το αντιμετωπίζει πρώτη, υπό την έννοια ότι δεν είχε πρεμιέρα από τα θύματα στο Μόαστε λόγω της αναβολής που έγινε με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Έχει αλλάξει πολλά πράγματα στο ρόστερ της. Δεν την έχουμε δει και δεν μπορεί, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω πώς θα προετοιμάσει την ομάδα του ο coach. Προφανώς θα την προετοιμάσει ώστε να επιβάλλει το δικό της ρυθμό, ξέρεις, το δικό της παιχνίδι, να κυριαρχήσει. Αλλά πώς θα αναλύσει τον αντίπαλο, πραγματικά το έχω μεγάλη απορία.
1: Γιατί
2: έχει μόνο ένα μάτι κυπέλου. Ναι, τι θα περιμένεις. Εγώ δεν ξέρω και εγώ τι να πω για να ξέρεις να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, έστω και μια πρώτη εικόνα, να πούμε ότι έχει κάποια προβλήματα με αμυντικά ή ότι είναι μια συμπαγής ομάδα ή ότι παίζει για την καλά του ποδοσφαίρου, θα είναι πιο ανοιχτά. Ξέρεις, αυτά όλα δεν είναι άγνωστο. Ένα μυστήριο. Και αυτό είναι πολύ άσχημο για μια ομάδα. Θα μου πεις, εντάξει, και εγώ με την Κυψιά παίζει η ΑΕΚ. Το καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει να θυμίσω ότι πέρυσι η ΑΕΚ με την Κηφισιά έγινε κάτι το παιχνίδι στο Περιστέρι. Για να μην ξεχνιόμαστε. Επίσης η Κηφισιά έβαλε δύσκολα σε όλους σχεδόν.
1: Ναι. Και
2: δεν θυμάμαι κάποιον να πέρασε μπάι.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση, και είναι τα παιχνίδια, είναι αυτά από τα μάτς που λέμε ότι εάν τα κερδίσεις, okay, σε εισαγωγικά κάνεις το αυτονόητο, αν χάσεις όμως βαθμούς...
2: Ακριβώς, αν κελάρεις αυτά τα μάτς, είναι μεγάλη γκέλα.
1: Θα τους κουβαλάς, θα τις κουβαλάς αυτές τις γκέλες μέχρι το τέλος και όταν θα γίνει τελική σούμα θα λες, αν είχα κερδίσει, ξέρω εγώ,
2: την Κηφισιά. Σωστά, πολύ σωστά το λες.
1: Μάλιστα,
2: το καλό μαντάτο... Είναι ότι είναι focus οι παίκτες, mm-hmm. αν κρίνουμε από τους αντιδράσεις τους. Επίσης ότι υπάρχει ένας προπονητής και ένα τεχνικό team που ξέρει να λειτουργεί σε πνευματικό κομμάτι έτσι ώστε να διαχειρίζεται την κατάσταση αυτή. Και ότι η ομάδα είναι σε καλή, σε πάρα πάρα πολύ αγωνιστική κατάσταση σε ό,τι αφορά την εικόνα της βασικά, λέω έτσι, δεν λέω για το ρυθμό απλά. Εννοώ ότι έχει δύο μάτς επίσημα τελευταία που βάλει 8 γκολ και θα μπορούσε να έχει βάλει άλλα τόσα και στα δύο.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το σημαντικό. Έχει διαχειριστεί πολύ καλά τους παίκτες και το βάθος που έχει στο ρόστερ της μέσω επιθετικά η ομάδα coach, είτε με Ζουκό βασικό δηλαδή, είτε με Ζήνη, είτε με Βάρκα, είτε με Γιώβιτς, είτε με Μάγερ, είτε με Βιτάλης Μάριν, είτε με Κάριν Μάριν, είτε με τον Κοϊτά να ξεκινάει, είτε με τον Κατσίνοβιτς. Έχει δείξει ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος και μπορεί να διαχειριστεί τις συνθήκες μιας αναμέτρησης. Απλά εδώ, επειδή είναι το άγνωστο, επαναλαμβάνω, πρέπει να δούμε ποια θα είναι αυτή η συνθήκη και πώς θα την σκεφτεί ο coach για να την επιβάλλει.
1: Περιμένεις αλλαγές.
2: Δεν έχει. Περιμένω λίγες. Δεν νομίζω, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ναι. Νομίζω ότι ήταν αντίστοιχα με τον Ερακλή. 2-3 αλλαγές. Να δούμε το Βιτάλη να ξεκινάει. Επειδή ο Κάριν, θυμίζω, έπαιξε όλο το μάτς. Να του δώσει ανάστερες. Να δούμε τον Ζουμπκόφ να μπαίνει από την αρχή και να πάρει λιγότερο χρόνο ο Μάγερ. Δύσκολο μου κάνει, αλλά δεν το αποκλείω εννοώ, ξέρεις. Δεν περιμένουμε όμως παραπάνω από 2-3 αλλαγές για να είμαι ειλικρινής και δεν δικαιολογείται και να έχει παραπάνω μεταξύ μας, διότι δεν έγινε ότι έχει παίξει μια σειρά αγώνων η ΑΕΚ Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή και πάμε σε Τετάρτη, Κυριακή. Οπότε ναι, εδώ έχουμε δύο μάτς που πρέπει να τα διαχειριστείς. Έχει παίξει με τον Ηρακλή, έπαιξε με τη Λέψη και τώρα παίζει με την Κηφισιά. Οπότε και δεν είναι και ταξίδι μέσα.
1: Αυτό πήγα να πω, είναι τρία σερί εδώ, Αθήνα.
2: Μπράβο. Παίζει την Αττική και τα τρία στην Αθήνα και όλες πολύ σωστές. Οπότε ναι, θα μου κάνει εντύπωση να κάνει παραπάνω από δύο βαριά τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα coach. Πολύ πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν το πιστεύω θα γίνει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Τα μεταγραφικά, άνω τελεία και αν βρεθεί ευκαιρία. Τα έχουμε πει.
1: Έτσι.
2: Άνω τελεία για το αν θα βρεθεί ευκαιρία. Γιατί αλλιώς άνω τελεία.
1: Εντάξει.
2: Να σε καλά.
1: Να σε καλά, ρε Γιώργο. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Και πάμε να κλείσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα του Όφη. Μάνος Ουριάς στην παρέα μας. Ο Όφη, ο οποίος πέτυχε μια ιστορική πρόκριση χθες στην Σόφια. Για πρώτη φορά σε League Face Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης. Με δύο νίκες μάλιστα απέναντι στην βουλγαρική ομάδα. Είδε, έμαθε αντιπάλους στην League Face και είναι έτοιμος να συνεχίσει το ευρωπαϊκό ταξίδι. Χαίρετε.
3: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, όλα καλά, όλα καλά.
1: Λισαβόνα, Γκράτς, Ρεν, δεν ξέρω πού θα παίξει Μπερσεβά.
3: Βουκουρέστη.
1: Βουκουρέστη θα παίξει. Okay. Ναι, ναι. Ωραία, μια χαρά προορισμή.
3: Κοίταξε, είναι μια κλήρωση που δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε διαδικασία να λέμε καλή.
1: Όχι.
3: Βάτη και τα λοιπά που να δίνουμε χαρακτηρισμούς. Απλά είναι μια κλήρωση που δίνει ελπίδες ότι κάτι μπορεί να κάνει, κάτι μπορεί να κάνει Όφη. Να πετύχει δηλαδή νίκη ή νίκες, να πάρει βαθμό ή βαθμούς. Δεν του αρκεί μόνο η συμμετοχή σε λιγφές. Προφανώς και είναι ιστορικές και πολύ μεγάλες στιγμές που βιώνουν όλοι στην κριτική ομάδα με την παρουσία της στη λιγφές της δεύτερης στη τάξη Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης, αλλά δεν αρκούνται σε αυτό. Τρώγοντας έχει όρεξη, όπως λένε, και ταβάνι είναι ο ουρανός, όπως είπε ο Μιχάλης Μπούσης μετά την κλήρωση. Θέλει βέβαια να το ζήσει, να το απολαύσει αυτό το ταξίδι, να πάρει εμπειρίες, αλλά παράλληλα να μην μείνει σε αυτό, να διεκδικήσει ό,τι το καλύτερο μπορεί. Και έχει αναμετρήσεις δηλαδή με την εντός έδρας με τη Λεχ Πόζναν, με την Χάπολ Μπερσεβά, ακόμα και με την Άντερλεχτ και τη Ρεν, θα πω ότι είναι παιχνίδια που μπορεί να τα κοντράρει Όφη. Όχι ότι θα πάει αμαχητή να παίξει με τους ισχυρούς, τη Λεβερκούζεν και την Μπενφίκα, αλλά θεωρητικά πάντα είναι οι άλλες ομάδες έτσι πιο, σε εισαγωγικά έλεξη, προσιτές για να μπορέσει Όφη να πάρει...
1: Διεκδικήσει κάτι, ναι.
3: Συγγνώμη, Τάσο.
1: Ναι, λέω να διεκδικήσει κάτι από τα συγκεκριμένα παιχνίδια,
3: ναι,
1: που είπες.
3: Ναι, ναι, γιατί όπως προείπα δεν αρκεί μόνο η παρουσία σε αυτή την διοργάνωση, αλλά να μπορέσει να σταθεί επάξια σε αυτή τη νέα πρόκληση που διαγράφεται στην ιστορία του Όφη. Από εκεί πέρα προφανώς το κλίμα στην ομάδα είναι εξαιρετικό, δεν το συζητάμε, αλλά χρόνος για περαιτέρω πανηγυρισμούς δεν υπάρχει. Ακολουθούν οι εγχώριες υποχρεώσεις μέχρι την Κυριακή να γνωστοποιηθεί το πρόγραμμα, ώστε να ξέρουν πότε θα γίνουν οι αγώνες με τις ομάδες αυτές. Έρχεται λοιπόν το παιχνίδι με τον Άρη. Η αποστολή θα στα ξημερώματα στο Ηράκλειο, και υπάρχουν κάποια προβληματάκια που αύριο θα δούμε πόσο σοβαρά είναι και αν υφίσταται θέμα απουσίας του Χρήστου Σχέλη και του Κωνσταντίνου Κοστούλα. Ο Σχέλης έφυγε από τη Βουλγαρία με κάποιες ενοχλήσεις στον Μυρό. Ο Κωστούλας είχε ένα χτύπημα στο παιχνίδι με το Βόλο και γι' αυτό δεν έπαιξε και στη Σόφια, και οι δύο έκαναν θεραπεία. Και αύριο θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή τους για να φανεί αν θα μπορεί να τις υπολογίζει ή όχι ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος πιθανότατα δεν θα έχει ούτε τον Ισέκα, ούτε τον Μαρινάκη στο κλάν της Βικελίδης για αυτήν την αναμέτρηση. Ουσιαστικά αύριο θα γίνει έτσι, γιατί σήμερα έτσι ήταν πρόγραμμα αποθεραπείας
1: για
3: όσους αγωνίστηκαν, γιατί όπως είπαμε η αποστολή θα σε κατά τις 3 τα ξημερώματα στο Ηράκλειο. Κυρίως είναι παρόλο απ' όλα σε υποθετικής υποδοχής από φυλάδες του Λόφου, παρά το προχωρημένο της ώρας βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να αποδώσουν τα αίσθημα στους ποδοσφαιριστές. Και όπως είπαμε, κοιτάζουν αυτές οι σημαντικές στιγμές, αυτές οι μεγάλες στιγμές που ζει ο Όφη, να μπορέσουν να συνδυαστούν και με την συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στις εγχώριες διοργανώσεις. Από εκεί και πέρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι ιατρικές εξετάσεις του Κένναν Κόντρο. Βρίσκεται στο Ηράκλειο ο Βόσνιος, οπότε αύριο, όταν θα βγουν και τα αποτελέσματα, θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για την απόκτησή του, την ένταξή του στον Όφη. Μετά από πάρα πολύ καιρό κλείνει το θέμα του επιθετικού και θα περιμένουμε να δούμε και σε τι κατάσταση τιμότητας είναι και από πότε θα μπορεί να τον υπολογίζει ο Κόντης. Λογικά στους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες θα είναι έτοιμος, ενδεχομένως και νωρίτερα στα παιχνίδια, γιατί έχει και συνεχόμενα παιχνίδια μετά τον Άρη, ο ΠΑΟΚ και το κύπελο για τον Όφη. Να πάρει χρόνο συμμετοχής έτσι ώστε να επιταχυνθεί και ο κλιματισμός του στην ομάδα.
1: Μάνο, θα μείνει αποστολή Θεσσαλονίκη ή θα επιστρέψει Ηράκλειο και θα ξανανεύει?
3: Αυτό τώρα είναι τα ευχάριστα προβλήματα τα οποία προκύπτουν στον Όφη με την να το πω έτσι, με τους συνεχόμενους αγώνες που θα έχει. Δεν θα έρθει στο Ηράκλειο, θα παραμείνει στην Θεσσαλονίκη. Εκεί θα κάνει σε κάποιο γήπεδο κάποιες προπονήσεις, την αποθεραπεία, και θα πάει να παίξει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Και λέω ότι είναι από τα προβλήματα, γιατί τώρα αυτοί οι συνεχόμενοι αγώνες που θα έχει με την Ελλάδα και την Ευρώπη θα αναγκάσουν τον Όφη να το επαναλάβει αυτό, ειδικά αν είναι κάποια παιχνίδια που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει παραπάνω από ένα μεταφορικό μέσο, δηλαδή όχι μόνο ένα αεροπλάνο, αλλά να χρησιμοποιήσει κάποιο πούλμα, να πάει δηλαδή είτε στην Τρίπολη, είτε στο Αγρίνιο, είτε στο Βόλο, όπως στο Βόλο μπορεί να πάει και με τσάρτερ απευθείας. Εν πάση περιπτώσει, και εκεί στάθηκε και ο Κόντης στις δηλώσεις του μετά την κλήρωση. Είπε ότι είναι μια διαδικασία που όλοι θέλουμε να τη ζήσουμε. Θέλουμε να δούμε ένα παγκρίτιο γεμάτο στα εντός έδρας παιχνίδια τα οποία θα έχουμε για την League Phase του Europa League. Είναι μια διοργάνωση υψηλού επίπεδου. Όποια και αν ήταν, θα ήταν, όποια κλήρωση και αν προέκυπτε, θα ήταν δύσκολη για εμάς. Υπάρχει μια νότα αισιοδοξία. Είμαι χαρούμενος με αυτό που έρχεται και τόνισε ότι θα δούμε ωραία πράγματα και γι' αυτό θέλω να έρθει ο κόσμος να είναι μαζί μας για να δει και αυτός αυτές τις σημαντικές στιγμές.
1: Ωραία.
3: Και όπως είπαμε, και ο Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος ήταν παρόν στην κλήρωση, χαρακτήρισε απίστευτη στιγμή που βιώνει τόσο ο Όφη όσο και όλο το νησί, ευχαριστώντας όλους όσους στηρίζουν την ομάδα. Και όπως είπε, θέλουμε να κάνουμε υπερήφανη όλη την Κρήτη, να συνεχίσουμε να κάνουμε υπερήφανη όλη την Κρήτη, και με τη φράση «Sky is the limit» χαρακτήρισε τον έθεση μάλλον τον στόχο, να το πούμε έτσι, για το μέλλον. Αλλά επανέλαβε και ο ίδιος ότι υπάρχει το πρωτάθλημα, που και αυτή είναι μια διοργάνωση που θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, με τους παίκτες που έχουμε, τον ελληνικό κορμό που έχουμε, να ονειρευόμαστε πάντα για το καλύτερο, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Και μιλώντας και για τα μετεγγραφικά, είπε ότι η πόρτα είναι ανοιχτή και αν χρειαστεί θα κάνουμε μεταγραφή παίκτη που θα μας βοηθήσει η σεζόν, δεν θα πάρουμε απλά παίκτη για να τον αποκτήσουμε. Μάλλον πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο το ότι όχι θα προχωρήσει τουλάχιστον σε μία ακόμη, πέραν του Κόντρο, σε μία ακόμη μετεγγραφή. Έχοντας όμως κλείσει όλα τα βασικά μέτωπα και κυρίως του επιθετικού. Οπότε μέχρι και το τέλος των μετεγγραφών, αν προκύψει κάποια ενδιαφέρουσα περίπτωση, όχι θα κάνει κίνηση προκειμένου έτσι και να αναβαθμίσει το ρόστερ του και να έχει περισσότερες λύσεις
1: ναι.
3: με αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια που θα έχει ο Κόντης. Για να κάνει την κατάλληλη διαχείριση ο Κόντης στο ψυχολογικό δυναμικό της ομάδας.
1: Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να σε καλά, Τάσο.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Μάνο Σουριά με τα τελευταία νέα του Όφη. Πριν κλείσουμε, ημίχρονο στα τρία παιχνίδια για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο μπάσκετ. Θυμίζω νωρίτερα ήττα για την εθνική μας ομάδα 82-76 από την Ουκρανία και πλέον ζορίζει πολύ η υπόθεση πρόκριση στα τελικά. Βοσνία-Ιταλία 34-27, Σερβία-Ισλανδία 52-42, Τουρκία-Λιθουανία 55-34 και σε ένα λεπτό έχουμε τζάμπολ στο Ισπανία-Πορτογαλία. Και στο ποδόσφαιρο, πρώτο τελικό της βραδιάς στην αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα, Σαντατέρ Έλτσε 3-2. Στις 10.30 παίζουν Αλαβές Βιγιαρεάλ. Λίγο πριν το ημίωρο, πρεμιέρα της Bundesliga, Bayern Μονάχου Στουτγκάρδη 1-0 με σκόρερ τον Παμεκανό από το 21ο λεπτό. Επίσης στην Jupiler League στο Βέλγιο στο 15ο λεπτό, Genk Beveren 1-0. Ημίχρονο Χρόνικεν Φορτούνα Σιτάρτ για την Eredivisie 1-2. Ξεκίνησε το Μίλαν Βενέτσια για τη Σέρια στο 10ο λεπτό, είναι στο 0-0. Και αυτή την ώρα έχουμε σέντρα στο Crystal Palace Manchester City για την Premier League, στο Lille Paris Saint-Germain για το Σαμπιονά και στις 10:15 για την Primeira Liga στην Πορτογαλία, Rio Ave Sporting Λισαβόνα. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος με το τελευταίο newsroom της εβδομάδας. Στέφανο Παλαιότολο και Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης και Κωνσταντίνα Πάνου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Ο Βίντερμπεν τελικά που θέλει στο φάουλ. Να ο Σμιθ, η παραπέραση από όλους και τα δίκτυα. Ενώ οι παίκτες της Λίβερπουλ φωνάζουν στον διαιτητή να δει τον επόπιο και σηκώσει τη σημαία, τελικά είναι γκολ και η Άρσεναλ προηγείται με 1-0.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
10: Μη με προδώσεις.
9: Second rule of Fight Club is...

0: Νίκο Βεντουρά το ζητήσατε.
1: Ναι.
0: Νίκο Βεντουρά το έχετε.
1: Ναι.
0: Καλώς ήρθαν οι Παρασκευές μας.
1: Επιτέλους.
0: Και... Ναι.
1: Επιτέλους.
0: Ναι.
1: Τώρα πια δεν σας χρωστάμε μια Παρασκευή.
0: Και σε δύο μέρες δεν σας χρωστάμε και Αύγουστο.
1: Ναι, κανένα.
0: Κατάλαβες, θέλω να πω ότι δεν χρωστάμε τίποτα. Σαλιαρέλης, δεν χρωστάω, κύριε. Θα το παίξουμε σαλιαρέλης.
1: Τι είναι αυτό, κύριε.
0: Βεντουράτος, δεν χρωστάω.
1: Ποιος είναι αυτός, κύριε. Τον έχω πληρώσει, κύριε. Μου χρωστάει, δεν χρωστάω. Μου χρωστάς, δεν σου χρωστάω.
0: Ετοίμασα για 10:30 αυτό, παρακαλώ.
1: Σε χαιρετάω. Μου χρωστάς, δεν σου χρωστάω.
0: Θυμόμαστε όλοι ότι αυτό ήταν το τραγούδι του, των απλήρωτων εργαζομένων του Alter που έπαιζε.
1: Ναι.
0: Όταν έπεφτε η κάρτα που στάγανε
1: ναι, Κώστα,
0: τα λεφτά
1: ναι,
0: τους.
1: Ναι, Κώστα, ναι. Ναι, ναι. Πού το θυμήθηκες τώρα.
0: Γιατί ήταν...
1: Είχε στιγματίσει,
0: ναι, ναι, ναι. Ένα αυτό και ένα άλλο που παίζανε ένα κομμάτι με στίχους για το γουρί, κάτι που είχε μέσα, ξέρω, για την Κεφαλονιά, κάτι.
1: Και Περγαμόντο.
0: Και Περγαμόντο, ναι.
1: Και Περγαμόντο.
0: Φέρτε μου ένα Περγαμόντο. Ήταν κάτι κάλαντα. Τώρα πώς λέξει Περγαμόντο. Ξεκλείδωσε το μυαλό.
1: Φέρτε μου ένα Περγαμόντο για να δείτε πώς πονώ, δηλαδή τέτοιο.
0: Όχι, ήταν νομίζω τα κάλαντα με στίχους διαφορετικούς. Είπε τη λέξη Περγαμόντο και μου έκανε trigger.
1: Ναι, γιατί είναι λέξη φετίχ του κουρί. Μπράβο. Το Περγαμόντο. Γιατί νομίζω είχε. Έβγαζε Περγαμόντο και Κεφαλονιά.
0: Ήταν κάλαντα με στίχους customized για την περίπτωση, για τον κουρί. Που είχε αυτό, ξέρω εγώ. Λο, θυμάμαι το φέρτε μου ένα Περγαμόντο. Κάτι αρχιμηνιά, αλλά με στίχους τέτοιους. Αλλά και το μου χρωστάς, δεν σου χρωστάω. Οι άνθρωποι τότε τι να κάνουν, προσπαθούσαν να καλαμπουρίσουν τον πόνο τους τότε.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα, ναι. Γιατί και δεν να μπορούσα να κάνω κάτι άλλο.
1: Και να κάνω, θα λέγαμε, μία αθώα κασκαρίκα στον εργοδότη. Έτσι, να σκαρώσουν, ναι.
0: Καλά. Κασκαρίκα που τους σκάρωσε ο συγχωρεμένος τότε. Άφησε τόσους ανθρώπους στον δρόμο χωρίς μία. Άστο. Άστο.
1: Ω Θεέ μου.
0: Ω
1: Θεή. Ω Θεή είναι αυτό. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, όμορφες μέρες, όμορφα πράγματα. Εγώ αυτό θέλω να πω. Εντάξει, θα πούμε για τις κληρώσεις. Μην ανησυχείτε. Θα τα πούμε. Δεν τα πούμε εμείς, ποιοι θα τα πούνε. Αλλά δεν μπορώ γιατί το έχω στην καρδούλα μου από χθες προχθές.
0: Ναι.
1: Και θέλω να το.
0: Άνοιξε την καρδούλα σου, μίλησε μας.
1: Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Μίλα μας, καρδουλίνο.
1: Ανακηρύσω ήδη βίντεο του 2026.
0: Ναι.
1: Το βίντεο η Μήτρελου με περουκίνη, με το χάρτη μπροστά του. Δηλαδή,
0: εγώ νόμιζα ότι είναι AI καταρχάς. Λέω, δεν αποκλείεται. Αποκλείεται να σβήνει το χάρτη και να το κάνει, λέει, Καμέρικα. Λέω, είναι AI. Δεν μπορεί. Είναι κάποιος ο μίμος. Κοίταγα, λέω, αποκλείεται. Αρχίζω να κοιτάζω από κάτω σχόλια. να δω τι γίνεται. Ξέρω, AI, αχ, μπράβο, ξέρω, γκροκ, για πες μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και συνειδητοποιώ ότι είναι πραγματικό.
1: Βεβαίως.
0: Ότι παίρνει το χάρτη με το μαρκαδόρο. Και αρχίζει και σβήνει το λέει κοντάριο και το κάνει λέει Καμέρικα. Και λέω, δεν μπορεί.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, ο γιατρός απ' έξω, ο θεράπων, δεν είναι κάπου κοντά να επέμβει.
1: Βεβαίως.
0: Ο σκηνοθέτης να κάνει κάτι, κανένας, δηλαδή κανένας τον προστατεύει. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο που θα χάνει.
1: Τι είναι τον προστατεύει, χιν είναι απ' έξω, τι εννοείς.
0: Υπάρχουν οι χιν, πρέπει να βγουν και άνθρωποι οι οποίοι να λένε, να κάνουν αυτή την κίνηση με το κουτί.
1: Ναι, οι φεσπαλμίτες.
0: Ναι, και να λες, όχι πάλι. Όχι. Ναι. Θα υπάρχουν και τέτοιοι, δεν μπορεί. Ναι. Δηλαδή, θα υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που έχουν σώσει τα σφαίρα εκεί. Δεν θα είναι όλοι.
1: Φαντάζομαι πως ναι. Στατιστικά ναι. Πρέπει. Στατιστικά πρέπει.
0: Ναι.
1: Αν ήταν ωραίο και θέλω να σου πω ότι ήταν πολύ μεγάλη λεπτό. Καταρχάς, αν δεν έχετε δει αυτό το βίντεο για οποιονδήποτε λόγο, αν προσγειωθήκατε σήμερα την Ανδρομέδα στη γη και δεν το έχετε δει, δείτε το τώρα, δηλαδή δεν χάνετε. Και μεγάλη λεπτομέρεια, εγώ είμαι σίγουρος ότι. Στο λέω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Στην αρχή πρέπει να είχαν φέρει έναν άλλο μαρκαδόρο στον πρόεδρο και δεν του άρεσε γιατί δεν το έσβηνε καλά. Και του είπε: θέλω να μου φέρετε τον πιο χοντρό μαρκαδόρο που κυκλοφορεί στο εμπόριο για να του κάνω μία έτσι και να τα σβήσω όπως βίνω τους αντιπάλους μου.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι ένα ωραίο παιχνίδι που να το κάνουμε παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Δηλαδή ο καθένας.
1: Να βγούμε, ας πούμε, εμείς τώρα. Για
0: ο καθένας, η κάθε χώρα στον κόσμο. Η κάθε χώρα δεν έχει σημασία. Αν είναι, και δεν έχει σημασία αν το κάνει με γειτονική χώρα. Μπορεί να το κάνουμε οπουδήποτε.
1: Εγώ μπορώ τώρα, ας πούμε, λειτουργούν οι κάμερες. Λειτουργούν οι κάμερες.
0: Φαντάζομαι.
1: Ωραία, περιμένετε, θα το πιάσουμε αυτό. Λοιπόν, ακούτε στην παραγωγή για τα ρίλ. Μισό λεπτό. Πάμε να πάρω ένα χαρτί.
0: Ναι. Μαρκαδόρο δεν ξέρω αν θα βρεις. Η αλήθεια είναι το παχύ αυτόν που έχει ο πρόεδρος. Αλλά τέλος πάντων έφυγε, με παράτησε. Πάει να βρει μαρκαδόρο και στυλό, φαντάζομαι. Κάτι θέλει να γράψει, να σβήσει. Βλέπω εδώ πέρα από το τζάμι διαπραγματεύσει με τον Γιώργο Πετρίδη. Ψάχνουμε να βρούμε γιατί να έχουμε χαρτί και στυλό. Άλλωστε, τι είμαστε, δημοσιογραφικό μαγαζί είμαστε, να έχουμε εδώ πέρα. Δεν έχουμε. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, Ακόμα σε αναζήτηση χαρτιού, μάλλον θα έχει πάει στην αίθουσα σύνταξη, φαντάζομαι να βρει. Γιατί πού να βρει το ραδιόφωνο τη Sport FM, χαρτί και στυλό. Είναι σαν να ζητά να βρει κερί στην εκκλησία. Έχει εκκλησία κερί? Γιατί να έχει, εκκλησία είναι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία όσοι δεν έχετε δει το σχετικό βίντεο αντί τον Donald Trump με το χάρτη να σβήνει το όνομα. Δεν μου αρέσει το όνομα, λέει Κοντάριο. Κάνουμε Lake America. Ήρθε και ο κύριος Γιάννης. Λοιπόν, άρα. Αβρήκες και μαρκαδόρο, πολύ ωραία. Αλλά δεν έχεις.
1: Θα κάνετε χάρτη, το επόμενο μεθεπόμενο αυτό.
0: Ένα
1: το
0: χάρτη.
1: Τι, ναι, εντάξει, ένα χάρτη δεν μπορώ.
0: Έναν Άτλαντα. Δεν έχουμε έναν Άτλαντα εδώ πέρα μέσα.
1: Έχουμε σένα που σηκώνει του ώμου σου.
0: Έναν άλλον.
1: Τα βάρη τη ραδιοφωνική κληρονομιά, Κώστα. Τι άλλο να
0: πούμε. Το σχολικό του Άτλαντα που έχει πάνω τι χώρε.
1: Ναι. Δεν έχουμε. Λοιπόν, αυτό μπορώ να κάνω στα πρόχειρα. Στα πρόχειρα, εντάξει. Λοιπόν, φτιάχνω εδώ ένα χάρτη. Έτσι πρόχειρο. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Τι γράψει, παίρνω. Πέω. Τι λέει.
1: Πού είναι οι κάμερες, μάτες. Εδώ.
0: Τι γράφει. Πέντερσεν. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και αποφασίζω ότι δεν θα είναι Πέντερσεν. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Περίμενε τώρα. Θα είναι ο ίδιος παίκτης, θα αλλάξει όνομα όμως.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι άλλος παίκτης.
1: Όχι, δεν θα είναι άλλος παίκτης.
0: Α, εντάξει. Ο, δηλαδή θα έρθει ο Πέντερσεν, αλλά θα το φωνάζουμε τότε.
1: Βεβαίως. Θα τιμήσουμε τη συμφωνία.
0: Ωραία. Εντάξει. Όχι, εγώ λέω ότι είναι ωραίο παιχνίδι η κάθε χώρα.
1: Ναι, ναι, να κάνει ό,τι γουστάρει με τις άλλες χώρες.
0: Ναι, ναι. Πόλεις μιας άλλης χώρας με άλλο όνομα, θάλασσες, νησιά, λίμνες, ποτάμια.
1: Θα ξεκινήσουμε.
0: Πρωτεύουσες.
1: Θα ξεκινήσουμε, αν μου επιτρέπεις, ναι, για να πάει σωστά.
0: Ναι.
1: Με τις μεγάλες δυνάμεις, mm-hmm, οι οποίες είναι, ας πούμε, οι κλασικές αποικιοκρατικές χώρες, ναι, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, οι οποίες θα πάνε και θα ονοματίζουν ξανά, θα πάνε στις αποικίες, ξέρω, η Γαλλία, στη Γουαδελούπη, το Βέλγιο, στο Κονγκό, ναι, κτλ. Και εκεί θα αρχίσουν να σβήνουν και θα κάνουμε, ξέρω εγώ, τις Βρυξέλλες 12, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και τα λοιπά. Και έτσι θα ξεκινήσει με το όνομα.
0: Δεν ξεκίνησε αυτό πια. Εγώ λέω μπορεί να γίνει μόδα αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
1: ναι,
0: πια, εφόσον μπορεί ο καθένας έτσι, με έναν χάρτη και ένα μαρκαδόρο, να αλλάζει ονομασίες, να αλλάζει ό,τι γουστάρει και δεν γουστάρει, να, ναι, το κάνουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ξεκίνησε ο πρόεδρος. Γελάνε οι Καναδοί. Καμία αντίρρηση. Και εμείς γελάμε. Και οι Καναδοί γελάνε. Και οι Καναδοί έχουν ξεκαρδιστεί. Και οι Μεξικανοί, φαντάζομαι, έχουν ξεκαρδιστεί.
1: Βεβαίως.
0: Με τον κόλπο του Μεξικού. Θέλω να πω ευχάριστα. Οτιδήποτε δίνει χαρά στον κόσμο, ευχάριστο είναι. Δεν τρέχει και τίποτα, πώς θα το λένε τώρα ο Τραμπ, το κάθε μέρος. Οι άνθρωποι εκεί που μένουν εκεί, που, ξέρω εγώ, που ψαρεύουν εκεί, που κυνηγάνε εκεί, που έχουν τα εξοχικά τους εκεί, τα σπίτια τους, θα συνεχίσουν να το λένε όπως το λέγανε. Δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Διασκεδαστικό είναι αυτό. Ωστόσο, μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Όλοι.
1: Εννοείται.
0: Και στα δημόσια έγγραφα να το κάνεις.
1: Εννοείται αυτό στα δημόσια έγγραφα. Τι λες τώρα.
0: Όχι μόνο στο μιλητό. Να λες, παιδί μου, ξέρω εγώ, πάω στον Τάραντα. Έτσι, γιατί έτσι. Έτσι.
1: Γιατί γουστά.
0: Ναι, δηλαδή να βγάζεις εισιτήριο και να λες το ένα εισιτήριο για τον Τάραντα.
1: Ναι. Ποιο σωτά, ο πρώην τέτοιο. Εντάξει, θα διατηρήσουμε για λίγο.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, να ψάχνουμε διπλές ονομασίες.
0: Άσου να ψάχνουν να βρουν ποιο είναι ο Τάραντας. Δεν μας ενδιαφέρει το πρόβλημά τους, αν καταλαβαίνουν ή όχι. Εγώ που θέλω να πω και καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Δεν με νοιάζει τι δεν καταλαβαίνει ο άλλος.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Δικό του πρόβλημα.
1: Θέσω.
0: Αν δεν θέλει να καταλάβει.
1: Εγώ λέω ότι αυτή ήταν παγκόσμια πρώτη του Πρόεδρου. Mm-hmm. Αλλά ο Πρόεδρος δεν έμεινε εκεί, θέλω να σας πω.
0: Ναι.
1: Δεν πια θεματοπαινία είναι ο Τραμπ. Θεματοπαινία είναι ο Τραμπ.
0: Ναι, ναι, παιδιά.
1: Πλάκα
0: κάνει. Ναι, ναι, ναι.
1: Τα κορυφαία παγκοσμίως θέματα. Mm-hmm. Λοιπόν. Έκανε το εξής, λοιπόν, επίσης. Αυτό ήθελα να δέσουμε το ένα και το άλλο. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα τι είχε γίνει. Το γνωστό περιοδικό Life, το γνωστό αμερικανικό, ναι, διάσημο περιοδικό, από το 1948 και μετά, mm-hmm, δημοσιεύει κάθε τόσο, δεν ξέρω κάθε πότε, μπορεί, ναι, κάθε χρόνο, μπορεί κάθε τρία χρόνια, κάθε, ναι, πέντε, μία λίστα η οποία καταρτίζεται από 55 ειδικούς της αμερικανικής ιστορίας, mm-hmm, εντάξει, και κατατάσσει τους Αμερικανούς προέδρους.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τους οποίους χωρίζει σε σπουδαίους, δηλαδή great,
0: mm-hmm,
1: σχεδόν σπουδαίους, near great.
0: Σχεδόν σπουδαίο, δηλαδή σχεδόν, ναι, ωραία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Average, μέτριους, mm-hmm, below average, mm-hmm, κάτω του μέτριου δηλαδή, και failures, αποτυχίες.
0: Mm-hmm.
1: Και είχε αυτή τη λίστα. Αυτή η λίστα λοιπόν πήγε, δημοσιευόταν κτλ. Το είδε ο πρόεδρος αυτό.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι δεν χρειαζόμαστε φυσικά. Δεν χρειαζόμαστε. Περιμένουμε το live. Δεν περιμένουμε το live. Περιμένουμε τώρα από ό,τι θα βγάλουμε.
0: Καταρχάς, και έχει και άλλαξε το όνομα του live. Λέει, εγώ το live όπως το φωνάζω, ξέρω εγώ, the day before yesterday. Έτσι. Τώρα που, δεν μπορεί να το κάνει.
1: Εννοείται ότι μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, δεν κάτσω τώρα εγώ να περιμένω την επόμενη λίστα. Εντάξει, θα κάτσω να φτιάξω τη δική μου λίστα.
0: Ίσως θα έλεγε κάποιος να ψυχανεμίστηκε ότι δεν θα είναι στους very great. Ίσως.
1: Λοιπόν. Και τι έκανε ο Θεός. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκίνησε εισάγοντας μια νέα κατηγορία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το Truth Social το κάνω αυτό. Έτσι. Λοιπόν, έβαλε καταρχάς μια κατηγορία καινούρια.
0: Τον εαυτό του.
1: Η οποία είναι ο εαυτός του με τον τίτλο The Greatest.
0: Γαμάτος μεταφράζεται.
1: Goat.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Λοιπόν, οπότε.
0: Ζήτω η τρέλα!
1: Οπότε έβαλε τον εαυτό του goat. Εντάξει, μιλάμε. Έχει πάει παλαβομάρα σε άλλο επίπεδο.
0: Ναι, εντάξει. Πολύ διασκεδαστικό. Αν δεν ζήσει εκεί είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι, ρεσί, πραγματικά. Λοιπόν, έβαλε λοιπόν τον εαυτό του goat. Εντάξει. Και μετά έβαλε από κάτω σπουδαίους, εγώ τον Λίνκολν, τον Τζορτζ Ουάσιγκτον, τον Ρούσβελτ, τον Τζέφερσον και άλλους δύο, εν πάση περιπτώσει. Έβαλε σχεδόν σπουδαίους τον Θείοντο Ρούσβελτ, άλλους τρεις.
0: Ναι.
1: Στους μέτριους Κλίντον, Μονρόε και αρκετούς παλιούς, καμιά δεκαριά και παραπάνω.
0: Ναι.
1: Στους κάτω του μετρίου έβαλε έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι Αμερικανούς πρόεδρους. Και στο failures.
0: Ομπάμα σίγουρα.
1: Μπαράκ Ομπάμα, Τζο Μπάιντεν.
0: Οπωσδήποτε, ναι.
1: Οδυσσέας Γκραντ, Βόρεν Χάρντινγκ και Τζίμι Κάρτερ.
0: Τον Κένετι που τον έχει βάλει.
1: Λοιπόν, αυτό το θέμα ότι 12 πρόεδροι δεν μπήκαν πουθενά. Άφησε 12 πρόεδρους έξω. Για να δεις, δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι είναι πειραγμένος, είναι και πονηρός πειραγμένος. Γιατί θα τη φτιάξω τη λίστα, θα κάνω την καβλάντα μου, που δεν είναι καβλάντα βέβαια για τον ίδιο. Είναι, πώς το λένε, κανονικό, κάτι που οφείλει να κάνει, το οφείλει στον εαυτό του, ας το πούμε, για την ιστορία του. Αλλά αφήνει και 12 απ' έξω για να μην έχει πολιτικά σκαμπανεβάτα, δηλαδή μην του πούνε ότι.
0: Τι να του πούνε, γιατί
1: δεν ξέρω εγώ.
0: Τι σα νοιάζει για να του πούνε.
1: Πού θα βάλω τον Κένεντι, πού θα βάλω τον Αιζενχάουερ. Τον έχει έξω.
0: Ναι.
1: Τον Λίντον Τζόνσον, τον Τρούμαν, δηλαδή έχει σπουδαίους προέδρους, ας πούμε, έξω. Τον Νίξον. Τον Τζέραλ Φόρντ, δηλαδή. Το Ρίγκαν έξω και τους δύο Μπους. Κανένα από αυτούς δεν έβαλε μέσα. Κάτσε, ρε φίλε.
0: Μήπως θα βγάλει και δεύτερη συνέχεια.
1: Μπορεί, μπορεί sequel. Να έχουμε volume 2. Ναι. Μπορεί να έχουμε volume 2. Λοιπόν.
0: Αυτό που έχουμε σίγουρα είναι Διονύση Δεσίλα. Χαίρετε. Περίμενε λίγο να σου φτιάξουμε. Όχι ακόμα. Για έλα από εδώ. Κάνε μια μετακόμιση γιατί δεν θέλει.
2: Τώρα ακούγεσαι.
0: Καλώς τον.
2: Έχουμε την επισημοποίηση μεταγραφής του Ιμράν Λούζα από τον Παναθηναϊκό. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ιμράν Λούζα, 27χρονος Μαροκινός μέσος. Ήρθε στο τριφύλι με μεταγραφή από την αγγλική Γουότφορντ και υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών. Αναφέρουν οι πράσινοι. Έχουν ένα βιογραφικό του ποδοσφαιριστή και καταλήγει η ανακοίνωση. Καλωσορίζουμε τον Ιμράν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Είχε έρθει ο παίκτης από προχθές στην Αθήνα για να περάσει τα ιατρικά, τα εργομετρικά. Υπέγραψε και πλέον ανακοινώθηκε και τίθεται στη διάθεση του προπονητή του.
1: Ωραία. Και τώρα που πήραμε όλα τα οχτάρια ως Παναθηναϊκός, θα κάνουμε τίποτα για εξάρι, άραγε. Ή είμαστε κομπλέ, τι λες.
2: Όχι, θα πάρει και άλλο οχτάρι.
1: Και άλλο οχτάρι.
0: Εξαρόχταρο.
2: Κοίταξε να δεις, θα σου πω, και ο Λούζα παίζει στο 6. Αλλά παίζει στο 6 ως playmaker. Δηλαδή στη Watford έπαιξε αρκετά παιχνίδια 6. Ναι. Αλλά ως playmaker.
0: Βγαίνει, παίρνει την πρώτη πάσα από τα center back και λοιπά.
1: Κάιρ είναι ένα, ας πούμε.
2: Αυτό που δείχνει ο Νίστρουπ είναι ότι θέλει τέτοιους παίκτες.
0: Δεν θέλει εξάρι κλασικό.
2: Όχι.
0: Ναι.
2: Αυτό μας δείχνει. Δεν θέλει τον Γκόφτη, ας πούμε. Που, σε αυτή την περίπτωση έχει τον Κοντούρι, ας πούμε. Που μπορεί να το υπηρετήσει.
0: Τον Καμαρά, θα έλεγε κάποιος.
2: Ναι, όχι τόσο.
1: Κάποιος δεν θα το έλεγε.
2: Δεν το λες. Γκόφτη, τον Καμαρά. Σε κάθε περίπτωση θα πάρει έναν παίκτη. Περιμένουμε. Μπορεί να έχουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή εξέλιξη στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί περνάνε και μέρες.
1: Αυτό που λες ακούγεται σαν, πώς να σου πω.
2: Όχι,
1: θα σου πω τι εννοώ.
2: Ναι.
1: Αυτό που λες,
2: ναι.
1: Αυτό που λέει ο Νίστρουπ, όχι εσύ, μάλλον. Ακούγεται σαν μια χορευτική προσέγγιση του ποδοσφαίρου.
2: Δηλαδή,
1: ότι δεν θέλουμε εξάρια να πέφτουν για τάκλιν. Δεν θέλουμε, γιατί θα μπορέσουμε με την αμυντική μας λειτουργία και με τις σωστές τοποθετήσεις μας στον χώρο και τη ροή, την ωραία που θα δημιουργήσουμε, να καλύπτουμε, ξέρεις, την άμυνά μας, ας πούμε, όπως πρέπει.
2: Να σου πω κάτι. Η ΑΕΚ πέρσι έπαιξε με εξάρι. Όπως είχε τον Πινέδα.
1: Ναι, δεν είναι εξάρι. Πινέδα, δεν είναι εξάρι.
2: Πινέδα Μάριν. Σωστά.
1: Ναι, σωστά.
2: Θυμάστε τι είχε γίνει αρχικά όταν είχε κόψει τον Νίκολς, τον γιο, ναι. Ναι.
0: Και το σημάδι.
2: Είναι, κάποιο... είναι εξαρτάται τι θέλει ο κάθε προπονητής. Ναι. Πώς θέλει να παίζει. Αυτό δείχνει ο Δανός.
0: Ωραία, μια που σε βρήκαμε τώρα εδώ πέρα. Κάτι, περιμένουμε λοιπόν ένα χαφ ακόμα, κεντρικό χαφ.
2: Ναι.
0: Οχτάρι, οχτάρο, ναι. Εξάρι, οτιδήποτε κτλ.
2: Ναι.
0: Για τον Ουνάι, τα έπαιζε νωρίτερα. Είναι στο Άμστερνταμ, υπάρχει... συζητάει με Άγιαξ.
2: Περίμενε,
0: αυτό λένε τα ρεπορτάζ. Όχι.
2: Περίμενε, υπάρχει νέα εξέλιξη.
0: Α.
2: Σύμφωνα
1: δεν μας τη λες όμως, να στη βγάλουμε το τσιγγέλι δηλαδή.
2: Θα σας την έλεγα, πρέπει να ολοκληρώσουμε το... Σύμφωνα με τον Νίλ Σολά, δημοσιογράφος, ο οποίος ασχολείται με το ρεπορτάζ στην Τζιρόνα, λέει ότι ο Ουνάι δεν θα πάει στον Άγιαξ, πριν από λίγο το έγραψε, δεν έχει καμία άδεια από την Τζιρόνα, παρά τις εικασίες που υπάρχουν αυτές τις τελευταίες μέρες περίοδου των μεταγραφών. Αποκλεισμένος γράφει τώρα, αυτή είναι η μετάφραση. Η ουσία είναι ότι γράφει αυτό. Καθίστε να δούμε. Επίσης υπάρχει και άλλη ανάρτηση από το εξωτερικό.
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Άγιαξ δεν διατίθεται να δώσει τα λεφτά, δηλαδή αυτό τύπο απαγορεύουμε στον παίκτη να είναι θέμα χρημάτων, δηλαδή.
2: Γράφει επίσης.
1: Και άλλος... ότι εσύ θες να φύγεις, αλλά εμείς θέλουμε να σε κρατήσουμε.
0: Όχι, δεν το κρατήσουμε.
2: Και άλλος Ισπανός δημοσιογράφος γράφει ότι ο Άγιαξ επιμένει για να κλείσει τον παίκτη.
1: Ναι.
2: Ο να έχει άλλες ομάδες που τον ενδιαφέρουν και θα δούμε τι θα αποφασίσει.
0: Είμαστε.
2: Αυτά.
0: Okay.
2: Εγώ ξαναλέω, το έχω ξαναπεί, δεν δίνω πιθανότητες. Είναι απειροελάχιστες. Αλλά...
0: περιμένουμε να γίνει κάτι με στόπερ.
2: Ανοιχτό.
0: Ανοιχτό.
2: Γιατί το λέω ανοιχτό, έφυγε ο Τουμπά.
0: Ναι.
2: Αν ο Παναθηναϊκός πάρει ένα στόπερ για τρίτη επιλογή, να το πω έτσι.
0: Ναι.
2: Okay, μπορεί να πάρει. Αν είναι να πάει να πάρει για πέμπτη επιλογή, λέω εγώ, η δική μου άποψη, γιατί να μην έχει πέμπτο το Λάβδα.
0: Γιατί είναι 16 χρονών.
2: Πέμπτος.
0: Ναι, αλλά 16 χρονών.
2: Πέμπτος.
0: Εντάξει. Okay.
2: Και έχει και κύπελο.
0: Εντάξει.
2: Λέω εγώ, δεν είναι πρώην ρεπορτάζ.
1: Τρίτος στόπερ αυτή τη στιγμή, ποιος είναι στην Ελλάδα?
2: Αυτή τη στιγμή ο Κάτρης και ο Πάλμερ Μπράουν.
0: Κάποια στιγμή και ο Γεροντεφράι θα πρέπει να κάτσει και
2: Αν μπει στη λογική ο Παναθηναϊκός να πάρω τρίτο στόπερ, να το πω έτσι, όχι βασικό εν πάση περιπτώσει, θα πάρει.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι ακόμα ανοιχτό. Τώρα το βάρος έχει πέσει στον επόμενο χαφ.
0: Ωραία. Επόμενη ερώτηση. Ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για εξτρέμ?
2: Αν φύγει κάποιος.
0: Θα φύγει κάποιος.
2: Επίσης δηλαδή, ανοιχτό. Μπορείς να αποκλείσεις κάτι τελευταίες μέρες μεταγραφή?
0: Δεν μπορώ να αποκλείσω, επειδή υπάρχει μια κινητικότητα, μια φημολογία με το Ζαρουρί.
2: Για
0: τη λίστα.
2: Εγώ πιστεύω.
0: Επειδή μου κουβέντα
2: κάνουμε
0: τώρα.
2: Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Το δεδομένο, είναι ότι θα πάρει χαφ.
0: Ναι.
2: Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα δύο που είπατε, που όντως έχουν παίξει ως σενάριο, είναι ανοιχτό.
0: Okay.
2: Είναι ανοιχτό.
0: Γιατί είναι λίγες ημέρες πια. Και
2: προφανώς.
0: Για να προλάβεις να δηλώσεις και στη λίστα.
1: Βέβαια. Ο Κάγκο, επειδή ρωτάτε, δεν έπεσε γιατί είχε αγωνιστεί.
2: Ήταν
1: εκτός λίστας. Ο Κρίστενσεν νομίζω ότι.
0: Είναι σε δρόμο.
1: Αποθεραπεύεται. Σε δρόμο
2: θεραπεία. Μπορεί να επιστρέψει. Ναι.
1: Περίπου ξέρουμε πότε θα είναι. Σεπτέμβριο ή θα πιάσουμε Οκτώβριο.
2: Θα δούμε.
1: Δεν το ξέρουμε.
2: Πώ θα πάει τώρα, πότε είναι να μπει προπονητή. Θα το δούμε. Στις επόμενες μέρες. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε, Διονύση. Να. Εντάξει, παιδιά, και εγώ τα αυτά ρωτά. Έχει δύο εξάρια ο Παναθηναϊκός. Ναι, έχει τρία οχτάρια. Όντως και θέλει και ένα τέταρτο οχτάρι, γιατί προτιμάει να παίζει, όπως λέει, με οχτάρια ή με εξαρο-οχτάρια. Ας το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα έχει κάνει έξω, σωστά το πω, Διονύσης. Το ίδιο πράγμα επίσης δηλώνει, σας θυμίζω, με την Λίμπερ και τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Δηλώνει, το αρέσουν αυτοί κάτι που έχει πάρει αυτήν την δική ονομασία Pivot, την πρώτη ονομασία Pivot, που είναι, ας πούμε, το εξαρο-οχτάρι. Και ότι θέλει, λέει, να παίζει με εξαρροκτάρια. Τώρα θα μου πείτε, τι δουλειά έχει ο Ντάνι Γκαρσία με όλα αυτά τα πράγματα? Καμία, θα σας πω εγώ. Δεν έχει καμία δουλειά ο Ντάνι Γκαρσία. Τι δουλειά έχει ο Σιπιόνι? Δεν έχει, γι' αυτό δεν παίζει ο Σιπιόνι. Είναι η απάντηση, είναι backup. Ο Έσε είναι αυτός που να παίζει. Ο Μουζακίτης παίζει, ο οποίος είναι οκτάρι, δεν έχει καμία σχέση με εξάρι. Και άλλα νομίζω ότι παίζει ο Μουζακίτης εν όψη κάποιου παίκτη που θέλει. Ο Φρόρερ ήρθε ενδεχομένως για backup στο 8 και περιμένει το καλό του οκτάρι, ας το πούμε έτσι, ο Ολυμπιακός, που θα θεωρείται δυνάμει βασικός. Νομίζω αυτή είναι η λογική εδώ πέρα. Ή το εξάρι ή εξαροκτάρι, γιατί ο Ολυμπιακός κοίταζε διαφορετικές περιπτώσεις. Ας πούμε, ο Φρέντρου που κοίταζε, ή ο Πουέρτα που κοίταζε, ή ο Κάσερες που κοίταζε, ήταν οκτάρια. Ο Άλβαρες, ας πούμε, που κοίταζε, ήταν εξάρι. Ας πούμε, λέω πώς πάει η φάση και πώς το βλέπουν οι προπονητές. Βάσει εδώ, οι προπονητές πάντα ξέρουν καλύτερα από όλους μας τι ψάχνουμε. Έτσι πάει η ιστορία και αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν.
0: Υπομονή λοιπόν για όλες τις ομάδες αυτές τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Είναι οι μέρες που γίνεται το πατριντή.
1: Θα γίνει, θα γίνει.
0: Ναι, θα γίνει.
1: Θα γίνει το πατριντή. Πάντα γίνεται. και θα γίνει και μεγαλύτερο πατερντί, όπως πάντα γίνεται, με τους, όχι μόνο με τους παίχτες οι οποίοι τελευταία στιγμή θα κάνουν τη μεταγραφή, αλλά και με παίχτες οι οποίοι μπορεί να περίμεναν ένα ή ενάμιση ή δύο μήνες για να κάνουν μια καλή μεταγραφή. Δεν την κάνανε. Ο Ουναΐ, ας πούμε, είναι ίσως μια περίπτωση. Ναι. Το λέω θεωρητικά, είναι μια τέτοια περίπτωση. Δεν την κάνανε, δεν βρήκανε. Δεν ήρθε η πρόταση, δεν συμφώνησαν να πάνε στο πρωτάθλημα που ονειρεύονταν. Αλλά παρόλα αυτά θέλουν να φύγουν από εκεί που είναι. Και κάπως ίσως πρέπει να γίνει η ιστορία.
0: Το Ουναΐ είναι πρακτικό, το έπεσε κατηγορία η ομάδα να. Του. Είναι και θέμα χρημάτων και για την Χιρόνα. Φαντάζομαι και για τον ίδιο δεν θέλει να παίζει στην Σεγούντα Διβιζιόν.
1: Φαντάζομαι και εγώ. Από την άλλη δεν είχε προτάσει. Λίγο περίεργο.
0: Περίμενε με το Μουντιάλ ενδεχομένω.
1: Ναι, δεν ήρθαν όμως.
0: Δεν ήρθαν. Αυτό είναι περίεργο. Όντως ότι δεν ενδιαφέρθηκαν ομάδες μετά την καλή του παρουσία στο Μουντιάλ.
1: Καλή. Ίσως όχι 18 εκατομμύρια ευρώ καλή.
0: 25 είναι ρήτρα.
1: Ναι. Λέω σύμφωνα με αυτό που ακούτε σε ρεπορτάζ ότι ίσως η Τζιρόνα είναι διατεθειμένη να τον δώσει. Εν τω μεταξύ, ο Ναΐ στην πρώτη του περίοδο στον Παναθηναϊκό, τώρα που το πες, να φύγει, δεν είχε ακουστεί ότι υπήρχε οψιόν αγοράς από τον Παναθηναϊκό που ήταν κοντά στα 8 με 10. Έκανε λάθος.
0: Υπήρχε ένα ποσό που συμφώνησε ο Παναθηναϊκός με τη Μαρσέη, ναι. Ουσιαστικά. Τότε, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των συναδέλφων, ο Ναΐ ήταν διατεθειμένος να μείνει στον Παναθηναϊκό. Ναι. Και έφτασε τελευταία στιγμή για να πάει τελικά στην Ισπανία και τη Λα Λίγα. Δηλαδή, με έναν τρόπο εγκλωβίστηκε ο Παναθηναϊκός σε αυτά που του είπε ο Ναΐ.
1: Δεν το θυμάμαι. Λέω όμως το ύψος των χρημάτων δεν ήταν περίπου
0: εκεί. Ήταν περίπου εκεί. Υπήρχε μια ρήτρα στην οποία η Μαρσέη ήταν λίγο συζητήσιμη. Νομίζω στη Χετάφε, στην Τζιρόνα πήγε με λιγότερα χρήματα. Πήγε με κάπου 6 εκατομμύρια. Δηλαδή, βρέθηκε η λύση όταν ήταν πια η θέληση του παίχτη να πάει στη Λα Λίγα. Βρέθηκε η λύση σε ακόμα χαμηλότερα χρήματα από αυτά που έδινε ο Παναθηναϊκός. Γιατί υπήρχε τα Λίγκα. Είχε πίσω κόσμο που ήθελε να παίξουν στην Ισπανία.
1: Yeah.
0: Ενώ ταυτόχρονα έλεγε στον Παναθηναϊκό ότι είμαι θετικός να έρθω από πέρυσι. Φοβάμαι ότι ο Παναθηναϊκός εκλοβίζεται πάλι φέτος στην ίδια λογική.
1: Yeah.
0: Δηλαδή σε ένα παίχτη που προφορικά μπορεί να λέει ναι, με ενδιαφέρει.
1: Αλλά.
0: Και ταυτόχρονα ψάχνει κάτι άλλο. Και πέρυσι ο Παναθηναϊκός έτρεξε τελευταία στιγμή, έκανε τη μεταγραφή Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ήρθε, δεν έπεσε το πρώτο κύριο. Δηλαδή όλο αυτό του προκάλεσε μια αναστάτωση γιατί Ταμπόρδα είναι διαφορετικό παίχτη από τον Ναϊ. Δεν είναι κακό ή χειρότερο, αλλά είναι διαφορετικό. Τουλάχιστον φέτος ο Παναθηναϊκός ελπίζω να έχει πάρει το μάθημα και να μην εγκλωβιστεί. Δηλαδή, αν ο Ουναΐ μέχρι, ξέρω εγώ, αύριο για παράδειγμα, δεν απαντήσει, δεν τελεσφορήσει υπόθεση, να έχει κάνει την προεργασία του Παναθηναϊκός να πάρει έναν άλλο παίχτη με τα χαρακτηριστικά που θέλει για το χώρο του κέντρου. Να μην περιμένει μέχρι την ίστατη στιγμή τι θα κάνει και να μάθει μια μέρα, ας πούμε, από τους δημοσιογράφους Ολλανδούς, υπέγραψε τον Άγιαξ, λέω για παράδειγμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εσύ ρωτάτε για το πρόγραμμα όλων των Ευρωπαίων Κυριακή μεσημέρι. Όχι πριν από την Κυριακή το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι, και θα ξέρουμε την Κυριακή μεσημέρι, Κυριακή απόγευμα, κάπου εκεί. Λοιπόν, το δελτίο το χάσαμε. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό που είναι επίσης σίγουρο όμως είναι ότι τώρα κάνουμε διακοπή. Θα πάμε σε διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
6: Ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Κυρίες και κύριοι,
1: καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη, στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε αφενός να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά, να βρείτε την ενότητα on demand για προηγούμενες εκπομπές και στο ίδιο μέρος μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα, τα email σας τα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο ramagia05@yahoo.gr. Social media, fightclub2.0, γράφτε για να μας βρείτε στο Facebook, στο YouTube. Το ίδιο γράφτε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, γράφετε για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής με πολύ πολύ υλικό μέσα. Στο τέλος και αυτής της υπέροχης τελευταίας έτσι full καλοκαιρινής εβδομάδας οφείλω να ενημερώσω το κοινό που μας ακούει ότι δόξα τον Γεραμπή, TikTok δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βερμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Και θέλω να σας πω ότι το στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες. Στο nation.stoihima.gr σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο, διότι μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσεις τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά ντέρμπι, την ευκαιρία για exclusive meet and greet γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πηγαίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stoihima.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Stoihiman, περισσότερα στο nation.stoihima.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21 πλάξ. Παίξε υπεύθυνα. Αυτά.
2: Ωραία.
1: Ωραία. Θέλω να σου πω ότι πάμε στην πρώτη κυκλοφορία ένα φανταστικό βιντεάκι. Εντάξει, AI τελείως. Όπου είναι ο Άλβαρες. Προσπαθεί να φύγει με κάθε τρόπο, ξέρεις. Και πάει να πηδήξει ένα τείχο και τον περιμένει ο Γιαμάλα από κάτω με αυτοκίνητο. Ξαφνικά ανάβουν τα φώτα, ξέρεις. Και είναι με τα κιάλια από μακριά ο Σιμεώνε. Πηγαίνει, ξέρω εγώ, μεταμφιεσμένο στο αεροδρόμιο με καπέλο και γυαλιά και δίνει το εισιτήριό του για να φύγει. Αυτό που το παίρνει, ξέρει, είναι ο Σιμεώνε και του κάνει no! Μπαίνει στο τρένο, ξέρω εγώ, κάθε σε μια θέση. Όλο ένα τύπο που διαβάζει εφημερίδα και κατεβαίνει η εφημερίδα, είναι ο Σιμεώνε και του λέει τι έγινε, πα πουθενά. Και όλη αυτή τη φάση. Και θέλω να πω λοιπόν, διαβάζαμε σήμερα την είδηση ότι λείπει για τρίτη συνεχόμενη μέρα ο Άλβαρες από τις προπονήσεις Ατλέτικο. Το πιο όμως ενδιαφέρον και στενάχωρο ταυτόχρονα που διαβάσαμε είναι ότι λέγεται ότι έχει πάει ο ίδιος έγγραφος στην Ατλέτικο, στο οποίο λέει ότι πάσχει από κατάθλιψη και αυτός είναι ο λόγος που δεν πηγαίνει στις προπονήσεις. Και μια κατάσταση τέλος πάντων, δεν ξέρω πια τι να πω, δύσκολη, που γίνεται και με ακόμα έναν τρόπο δύσκολη.

0: ακόμα πιο δύσκολη για τον Άλβαρες. Άσονα. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά είναι...
1: Εγώ δεν λέω τίποτα, ό,τι είχα να πω το είπα τις προάλλες, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Εντάξει, ρε, τώρα εδώ πέρα λέμε για κατάθλιψη και τέτοιο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία και στενάχωρη κιόλας. Δεν ξέρω, ελπίζω να μην είναι, πώς το λένε, από αυτά που κάνουν στα δικαστήρια.
1: Γι' αυτό σου λέω, έτσι. Δεν ξέρουμε ξαφνικά τι έχει γίνει, ας πούμε, και έχει πέσει σε κατάθλιψη. Δεν κοροϊδεύουμε αυτά τα πράγματα προφανώς, γιατί μπορεί να είναι αλήθεια, μπορεί και όχι.
0: Να.
1: Το θέμα είναι ότι ο τρόπος που έχει χειριστεί ο ίδιος και η εκπρόσωπή του αυτή την ιστορία είναι ένας τρόπος που τον έχει φέρει σε ένα τρομερό αδιέξοδο αυτή τη στιγμή, από το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να βγει. Δηλαδή, έχει μπει σε μια κατάσταση στην οποία, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα μείνει φέτος και θα μείνει σε μια ομάδα που δεν θέλει ο ίδιος να είναι.
0: Mm-hmm.
1: Με συμπαίκτες οι οποίοι προφανώς δεν θα είναι και πολύ χαρούμενοι με τη συμπεριφορά του. Με έναν κόσμο ο οποίος όποτε τον βλέπει θα τον βρίζει. Κόσμο της ομάδας του εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνει κανείς ότι όλο αυτό το πράγμα είναι δύσκολο για όλες τις μεριές. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα γυρίσει αυτό το φύλλο δηλαδή. Αν μείνει εκεί. Πώς θα ξανακερδίσει, ας πούμε, την εκτίμηση του κλαμπ και του κόσμου. Αν μείνει. Δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Αυτή τη στιγμή μοιάζει αδύνατο.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή μοιάζει αδύνατο. Αλλά με 4 χρόνια ακόμα συμβόλου μπροστά, ξέρεις, φαίνεται να έχει αρκετή συνέχεια, ναι, αυτή η ιστορία. Τέλος πάντων. Οι Αργεντινοί λέει, θα πάνε στο ΚΑΣ για να ρίξουν τις ποινές. Mm-hmm. Τις επέβαλε η FIFA. Μακάρι να τις διπλασιάσουν, λόγω. Mm-hmm. Εάν μπορεί να κάνει τέτοιο πράγμα το ΚΑΣ. Εντάξει. Για όλα αυτά που γίνανε. Λοιπόν, γιατί δεν λέτε τίποτα για το θέμα του Φαλιά? Δεν γουστάρουμε.
1: Mm-hmm.
0: Μα πρώτη φορά ακούω την εκπομπή. Πραγματικά δηλαδή. Πρώτη φορά ακούω την εκπομπή. Άκουδω. Δεν λέτε για αυτό, δεν λέτε για εκείνο, λέτε για αυτό, λέτε για εκείνο, δεν λέτε για αυτό, δεν λέτε για εκείνο, λέτε για αυτό, λέτε για εκείνο. Ας πούμε, εδώ θέλω να πω ότι Άγιο είχε ο Γκεντουζή, να γυρίσουμε σε μανουροκαταστάσεις, mm-hmm. Άγιο είχε ο Γκεντουζή, mm-hmm. που δεν τον έπιασε κανένας, με τις βλακίες που έκανε.
1: Διάβασα ένα post του Ζλάταν,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω να το διάβασες.
0: Όχι.
1: Για τον Γκεντουζή, ο οποίος... με έναν τρόπο προσπαθεί όχι ακριβώς να δικαιολογήσει τον Γκεντουζή, αλλά να εξηγήσει την πλευρά του Γκεντουζή. Δηλαδή, τι σημαίνει.
0: Πολύ ενδιαφέρον, πολύ θέλω να το ακούσω αυτό.
1: Τι σημαίνει να μπαίνει σε ένα γήπεδο και να σου βρίζουν τη μάνα, ας πούμε, και την οικογένεια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Mm-hmm. Επειδή έχω αγωνιστεί στην Αγγλία, στη Γαλλία.
0: Πραγματικά.
1: Και το έχω
0: σπάνιο, αντιμετωπίσει. Πρέπει να έχει συμβεί μερικά εκατομμύρια φορές μόνο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Φτάνουμε να το δικαιολογούμε ωστόσο. Θέλω να
0: ποτέ.
1: Πω, φτάνουμε να λέμε ότι εντάξει, μωρέ, επαγγελματίες είναι.
0: Ποτέ.
1: Βρίζουν τη μανούλα.
0: Αλλά έχει συμβεί λεφτά. Εκατομμύρια φορές και εκατομμύρια φορές δεν έχουν πάει ποδοσφαιριστές να πιάνουν τα τέτοια τους και να κάνουν κολοδάχτυλα όλη την ώρα.
1: Προφανώς. Δεν τον δικαιολογεί. Προσπαθεί να δώσει να εξηγήσει και λίγο τα πράγματα από πλευρά του ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπαίνει σε ένα γήπεδο και καθιβρίζεται χυδαία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Επίσης, λέει, ξέρεις, και για τους ανθρώπους της αντίπαλης ομάδας της Λιόν, τον ξέρω, βοηθό προπονητή που για τον αρπάξει, ξέρεις, σου λέει, ναι, και τους έκανε βλακεία προφανώς.
0: Για να αρπάξει, του έριξε μια φλόρη κυκλωσιά καθώς πήγαινε στα αποδυτήρια. Και απλώ αρπαχτήκανε μετά.
1: Εντάξει.
0: Εκεί πέρα. Συγγνώμη, το λέω γιατί τα είδα. Όπως επίσης ο Γκεντουζή ήταν απαράδοτος, λέγοντας, σιγά δεν μπορώ να πανηγυρίσω. Συγγνώμη, δεν ήταν πανηγυρισμός αυτός. Τώρα δεν ήταν πανηγυρισμός. Εντάξει, καταλαβαίνουμε τι προηγούμενα έχει, καταλαβαίνουμε το γιατί το έκανε. Καταλαβαίνουμε, το ότι δεν έπρεπε να το κάνει είναι το θέμα. Σε αυτό το βαθμό τουλάχιστον. Γιατί το έκανε σε φάση τίποτε. Άμα μπουκαράνε 100 άνθρωποι μέσα, θα είχαμε αιματοκύλισμα.
1: Ναι. Μαζί σου σε όλα αυτά τα πράγματα. Το έχουμε ξανασυζητήσει όμως το πράγμα για την πλευρά των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι βρίζονται με χυδαίο τρόπο και των προπονητών και όλων των ανθρώπων. Που, 60.000 κόσμος, 70.000 κόσμος, που αβρίζει από την αρχή μέχρι το τέλος. Η ευαισθησία στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα ρατσιστικά. Ρατσιστικές συμπεριφορές.
0: Συμφωνώ, αλλά δεν θα τελειώνει κανένας αγώνας.
1: Αν πέσει μια πολύ ωραία τιμωρία, θα τελειώνουν οι αγώνες. Θέλω να πω, έχουμε συζητήσει ξανά όταν σε αγώνες, για παράδειγμα μπάσκετ, βρίζουν το διαιτητή, ο διαιτητής μπορεί να διακόψει το παιχνίδι προσωρινά ή να του στείλει και όλους τα αποδυτήρια.
0: Ναι,
1: γιατί είναι ο άρχοντας του αγώνα.
0: Ναι.
1: Όταν βρίζουν έναν παίχτη, είναι απλά Κυριακή. Δηλαδή δεν ασχολείται κανείς. Άντε να κάνουμε καμιά σύσταση και στις πέντε συστάσεις έχει διακοπή. Άμα τον βρίζουν, ξέρεις, και γίνουν τρεις συστάσεις, δεν τρέχει τίποτα.
0: Δεν ασχολείται δυστυχώς, διότι είναι πρακτικά αδύνατο ρε Σικώστα να ασχοληθεί.
1: Πρακτικά αδύνατο δεν είναι τίποτα. Πρακτικά αδύνατο είναι μόνο να αποφύγεις το θάνατο και την εφορία. Όλα τα υπόλοιπα αντιμετωπίζονται με τις κατάλληλες τιμωρίες. Δηλαδή, αν υπάρξει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για κερκίδες οι οποίες βρίζουν συστηματικά, συνεχόμενα και για ώρα έναν παίχτη με χυδαίο τρόπο, θα μπορεί να υπάρχει μια σύσταση και μετά να υπάρχει μια διακοπή.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος να υπάρχει μια οριστική διακοπή του αγώνα για να προστατευτούν.
0: Αν βρίζεται οποιοδήποτε.
1: Οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε αν βρίζεται.
0: Πρακτικά μπορεί. Γνωρίζεις ότι συμφωνώ.
1: Για τον διαιτητή, γιατί γίνεται.
0: Μ?
1: Για τον διαιτητή, γιατί γίνεται.
0: Πότε έχει γίνει. Όχι, αν έχει νομοθετηθεί.
1: Έχει εκενωθεί γήπεδο γιατί βρίζουν οι διαιτητές. Έχει εκενωθεί γήπεδο μπάσκετ.
0: Μπάσκετ.
1: Γιατί λοιπόν η μάνα του διαιτητή είναι πιο ιερή από τη μάνα του παίχτη.
0: Δεν είναι.
1: Έτσι αντιμετωπίζεται όμως.
0: Δεν είναι.
1: Αντιμετωπίζονται ως μανάδες δύο κατηγοριών.
0: Δεν είναι.
1: Μα έτσι αντιμετωπίζονται. Πώς δεν είναι.
0: Εγώ προσπαθώ να σου πω το εξής. Ότι επί της ηθικής αρχής αυτού που συζητάς, είμαι 100% μαζί σου. Από την άλλη, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και όσοι μας ακούτε το γνωρίζετε επίσης. Ότι το ποδόσφαιρο είναι συνυφασμένο με τον πινελίκι. Και προσπαθώ να σκεφτώ πρακτικά αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Θα χρειαζόταν ένα βάθος χρόνου πάρα πολύ μεγάλο, ακόμα και αν ξεκινούσε να γίνει μια τέτοια
1: προσπάθεια.
0: Με τις ρατσιστικές πολύ καλά, εννοείται.
1: Υπάρχει λοιπόν εκεί ένα πλαίσιο.
0: Υπάρχει ένα
1: πλαίσιο. Γιατί να μην υπάρχει ένα πλαίσιο και για όλες τις υπόλοιπες ελεηνές συμπεριφορές προς ανθρώπους του ποδοσφαίρου.
0: Γιατί μετά θα αρχίσουμε να ψάχνουμε. Με βάρ, ποιες είναι οι βρισκές που θα κάνουμε. Δηλαδή, θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να κάθονται να ακούνε τα συνθήματα.
1: Μα δεν είναι τίποτα δύσκολο.
0: Εντάξει, δεν είναι τίποτα δύσκολο.
1: Ένα ολόκληρο γήπεδο βρίζει τη μάνα ενός παίχτη. Τι πρέπει να κάτσουμε να ακούσουμε, δηλαδή. Τι πρέπει να βάλουμε στο βάρ.
0: Να.
1: Είναι ένα γήπεδο ολόκληρο ή ένα πέταλο ολόκληρο. Χιλιάδες κόσμου οι οποίοι βρίζουν 50 λεπτά τη μάνα ενός ανθρώπου. Και το αντιμετωπίζουν σαν κάτι. Έλα μωρέ ποδόσφαιρο είναι. Δεν είναι. Γιατί για το ίδιο πράγμα ο καθένας από εμάς που λέει έλα μωρέ ποδόσφαιρο είναι. Αν τσακωθεί στον δρόμο και του βρει κάποιο τη μάνα, θα βγει να πλακωθεί.
0: Ξαναλέω. 1000% μαζί σου. Πρακτικά προσπαθώ να σκεφτώ.
1: Πρακτικά.
0: Ποια είναι η νομοθεσία η οποία θα κάνει όλο το μηχανισμό
1: σύσταση,
0: να κινηθεί κατά τέτοιο τρόπο.
1: Σύσταση από τα μεγάφωνα, αν το ξανακάνετε δεύτερη-τρίτη φορά, προσωρινή διακοπή. Αν συνεχίζετε να βρίζετε, οριστική διακοπή και τιμωρία τη ομάδα τη οποία οι φίλαθλοι βρίζουν τη μάνα του παίκτη.
0: Ναι.
1: Αν γίνει μία φορά, αν γίνει δεύτερη φορά, δεν θα ξαναγίνει. Γιατί στον κόσμο που ζούμε, λειτουργούμε καλύτερα μόνο με τις τιμωρίες. Είτε είναι της τροχέας, είτε είναι του αθλητικού δικαστή, είτε είναι
0: το επόμενο βήμα, ποιο θα είναι, να μην βρίζει και να μην βρίζουν, ας πούμε, οι φίλαθλοι την άλλη ομάδα.
1: Να μην βρίζουν και να μάνε στα παιδιά και το παιδί.
0: Στο προχωρά παραπέρα. Εντάξει. Γίνεται.
1: Ναι.
0: Όσο ότι γίνεται.
1: Ναι.
0: Και γίνεται έτσι όπως θες, βαθμιδών.
1: Ναι.
0: Σύσταση 1, 2, 3,
1: 4.
0: Ποιο είναι το επόμενο, δηλαδή ο κόσμος μετά στο γήπεδο λέει μπιπ τον μπιπ τον Παναθηναϊκό, μπιπ τον μπιπ τον Ολυμπιακό. Αυτό τι μετράει ως κάτι, ως μετά θα τερματιστούν.
1: Εάν με ρωτάς εμένα, είναι πιο ιερό για έναν άνθρωπο, φαντάζομαι, η μητέρα του, τα παιδιά του, τα κοντινά του πρόσωπα τα οποία βρίζουν και κάποια από αυτά έχουν φύγει από τη ζωή. Βρίζουν μανάδες ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Έτσι. Δηλαδή κάποιοι επιλέγουν να βρίζουν μανάδες ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Από το να βρει, ας πούμε, μια ομάδα. Να σου το πω διαφορετικά, χαίστηκα κιόλας. Ας πούν ό,τι θέλουν. Σιγά. Δεν θα το αποστηρώσουμε. Δεν θα το κάνουμε, ξέρεις, τελείως όλο αυτό το πράγμα να μην ακούγεται κουβέντα. Προφανώς. Αθλητισμός είναι.
0: Πού είναι η γραμμή, λοιπόν.
1: Η γραμμή είναι στα ιερά και τα όσια.
0: Mm.
1: Στα ιερά και τα όσια. Mm. Η μάνα του παίχτη, η γυναίκα του, τα παιδιά του είναι ιερά και όσια. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Θες να βρει, βρει αυτόν. Βρει τον παίχτη. Του βρει τη γυναίκα και τα παιδιά. Και τη μάνα, δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι απαράδεκτη συμπεριφορά του κάθε και του ζει, δεν το συζητάμε. Δεν είναι να ανοίγει τώρα βεντέτα με εξέδρες και να απειλείται, ας πούμε, αιματοκύλισμα, προφανώς. Απ' την άλλη μεριά, προστασία και στους ανθρώπους οι οποίοι παίζουν μπάλα και στοχοποιούνται από τους αλταραίους της εξέδρας σε κάθε χώρα. Δεν είναι προνόμιο δικό μας αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε πολλές πρώτες γενικά στον κόσμο. Αυτό δεν είναι δικό μας προνόμιο. Και λέμε ότι έλα μωρέ, ποδόσφαιρο είναι. Και τι θα σου βρίζουν χιλιάδες άνθρωποι τη μάνα. Γιατί. Mm. Βρίζεις τον παίχτη.
0: Είδες τώρα, βλέπεις, υπάρχουν δύο διαφορετικές όψεις εδώ. Είναι ο άνθρωπος που λέει ότι χάνεται έτσι ο παλμός στο γήπεδο και πρέπει να μάθουν να μην το παίρνουν προσωπικά.
1: Όχι παιδε, δεν πάει έτσι.
0: Και υπάρχει και είτε που λέει και μετά. Και πώς θα προστατευτεί μια ομάδα από το βρίσιμο προβοκάτσια.
1: Δεν λέμε τώρα να βγουν 10 άνθρωποι εσύ. Καταλαβαίνεις όταν βρίζει ένα ολόκληρο γήπεδο ή μια ολόκληρη εξέδρα οργανωμένων ένα παίχτη. Δεν μπορεί να προβοκάτσει εκεί. Δηλαδή είναι οι οπαδοί της Λιόν, το πέταλο είναι ξέρω εγώ 5, 10, 20 χιλιάδες άνθρωποι και βρίζουν ένα παίχτη. Τι προβοκάτσια μπορεί να γίνει εκεί. Να το έχουν κάνει της Φενέρ. Δεν γίνεται. Καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνω.
1: Θέλω να πω ένας άνθρωπος στον αγώνα, ένας κομισάριος, ένας εισαγγελέας, οτιδήποτε έχει ο καθένας αξιωματούχος που υπάρχει στον αγώνα, μπορεί εύκολα να καταλάβει. Και να ζητήσει να τον ταφράσουν, να δεν καταλαβαίνει. Απλά πράγματα είναι. Βούληση χρειάζεται. Και αν θες και τη γνώμη μου, ένας παίκτης ο οποίος θα προσφύγει κάποια στιγμή στο αρμόδιο όργανο και θα ζητήσει κάτι να γίνει για αυτό το πράγμα. Δεν θα ξεκινήσει από κάποιον. Όπως με τις ρατσιστικές συμπεριφορές ξεκίνησε από κάποιους, οι οποίοι ήταν μεγάλα ονόματα, το θέμα τους έγινε μεγάλο, δημοσιοποιήθηκε, πήρε έκταση και αναγκάστηκε. Γιατί εγώ λέω ότι αναγκάστηκε η FIFA και η UEFA να παρέμβει. Mm-hmm. Αλλιώς δεν θα το έκανε. Αναγκάστηκε. Γιατί έγινε τόσο μεγάλο το θέμα. Ξέρεις, αν το κάνεις, ας πούμε, στον Πίου. Στη διαφήμιση εδώ πέρα δεν θα ανοίξει ρουθούνι. Όταν το κάνει στο Βινίσιους θα γίνει το θέμα πολύ μεγάλο. Είναι και δυστυχώς υπάρχει και αυτή όλη η διαφορά στάτους των παιχτών. Mm-hmm. Ο παίχτης με το μεγαλύτερο στάτους μπορεί να φέρει ευκολότερα και μεγαλύτερες αλλαγές στο ποδόσφαιρο. Ο καημένος ο Πίου που μπορεί να παίζει εδώ και να τον κοροϊδεύουν και να τον βρίζουν, δεν θα ασχοληθεί κανείς με τον Πίου. Με τον κάθε Πίου εννοώ. Αλλά από κάποιον θα ξεκινήσει. Κάποιος θα κάνει προσφυγή. Κάποιος θα κάνει μήνυση. Κάποιος θα κάνει μήνυση οπαδούς. Θα κάνει μήνυση στους οπαδούς και θα πει: κάνω μήνυση σε αυτούς τους αλυταρέους που μου βρίζαν τη μάνα. Κάποια στιγμή ένα αρμόδιο όργανο θα βγάλει μια απόφαση. Αυτή η απόφαση μετά μπορεί να γίνει δεδικασμένο για μελλοντικές αποφάσεις. Και μπορεί να αναγκάσει την UEFA, τη FIFA και όλους τους υπόλοιπους να ασχοληθούν με το θέμα όπως ακριβώς ασχολήθηκαν με το θέμα του ρατσισμού. Λέω εγώ. Αν με ρωτάς αν θα έπρεπε, λέω θα έπρεπε. Διότι το ότι είναι μπάλα, ότι θες να κάνεις ψυχολογικό πόλεμο στον αντίπαλο, θες να τον αναγκάσεις, να τον κάνεις να έχει μειωμένη απόδοση, είναι ένα πράγμα. Πού είναι τα όρια είναι το θέμα. Τα όρια δεν μπορεί να είναι στου ανθρώπου τα ιερά και τα όσια. Δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να μας ενδιαφέρει στο ποδόσφαιρο να τονώ πολίτικα. Μπορεί να μας ενδιαφέρει και ο άνθρωπος ο οποίος παίζει. Βρεις τον άνθρωπο, τον ίδιο.
0: Εντάξει, εσύ το τονώ πολίτικα είναι μια χαζομάρα τώρα. Έλα, ναι, μια χαζομάρα.
1: Το έχει κάνει. Το έχει
0: μια
1: κάνει
0: που δεν ίσχυε ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ποτέ.
1: Είναι στην ατζέντα τη UEFA και τη FIFA ψηλά τον πολίτικα, ναι ή όχι.
0: Είναι, αλλά είναι μια ηλικιότητα. Μα είναι λοιπόν, για του τύπου. Είναι ηλικιότητα.
1: Λοιπόν, αυτή την ηλικιότητα την έχει.
0: Είναι ανιστόρητη όσοι το κάνουν. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλα.
1: Ναι, τώρα. Είναι μια ηλικιότητα η οποία όμω ισχύει και έχει μπει στι ζωέ μα.
0: Νομοθετημένα εννοεί. Ναι, ναι.
1: Και το άλλο είναι ένα πράγμα στο οποίο λέμε, έλα μωρέ, επαγγελματίε είναι τώρα γιατί αντιδρούν. Πε μου, εσύ γιατί αντιδρούν. Πε μου να έχει 10.000 ανθρώπου που βρίσκουν τη μάνα 50 λεπτά. Τι να σου πω. Κάποιοι είναι χοντρόπετσοι, κάποιοι είναι ευαίσθητοι. Ναι. Δεν μπορώ εκεί να βάλω όμως εγώ ένα βρυσόμετρο και να πω γιατί παρεξηγήθηκε ο ένας και γιατί δεν παρεξηγήθηκε ο άλλος. Γιατί είναι στο πώς θα σας κάσει εκείνη τη στιγμή. Γιατί μπορεί η μάνα σου να είναι άρρωστη. Γιατί μπορεί το παιδί σου να είναι στο νοσοκομείο.
0: Εννοείται.
1: Γιατί μπορεί να χώρισε.
0: Και χωρίς να σου βρει τη μάνα. Τώρα κάθε άνθρωπο, αυτό που λέμε. Για κανέναν άνθρωπο δεν πρέπει να το κάνει, δεν ξέρει ποτέ κανένα τι περνάει. Μπράβο. Εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Οπότε, το συζητάμε εγώ αυτό. Λέω να μην το προσπερνάμε τόσο ελαφρά την καρδία αυτό το πράγμα. Τύπου έλα μωρέ και τι να γίνει. Να γίνει. Να γίνει θεσμικά. Να γίνει κάτι το οποίο θα έχει αντίκτυπο στην ομάδα τη οποία οι οπαδοί βρίζουν έναν ποδοσφαιριστή. Με χυδαίο τρόπο, μιλώντας για ξέρω, την οικογένειά του. Να γίνει. Γιατί αν γίνει μια φορά, ξαναλέω, δύο φορές, τιμωρηθεί μια ομάδα και κλεισμένο το θυρών, ξέρω εγώ, για το επόμενο παιχνίδι, με ένα πολύ βαρύ χρηματικό πρόστιμο, θα αναγκαστεί η ομάδα να στείλει έναν άνθρωπό της στους οργανωμένους, αυτούς που βρίζουν, και να τους πει: παιδιά, δεν θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα, αλλιώς θα ξαναπάρει τη στήρια. Mm-hmm. Γιατί εμείς εδώ χάνουμε λεφτά με αυτά που κάνετε. Δηλαδή, άμα φάμε έναν αγώνα και κλεισμένο το θυρών, χάνουμε χρήματα. Ή άμα χάσουμε ένα παιχνίδι στα χαρτιά, καταστρεφόμαστε. Άρα θα αναλάβουν εκεί οι ομάδες δράση, όπως κάνουν και με άλλα πράγματα που έχουν αναλάβει δράση. Και πηγαίνουν και πιάνουν τους οπαδούς να τους νοθετήσουν. Ή τους απαγορεύουν την είσοδο στο γήπεδο. Αν θες λοιπόν, αν ζοριστείς, αν φας το δάχτυλο, θα αναγκαστείς να κάνεις κάτι μετά ως ομάδα. Αυτό λέω.
0: Υπάρχουν και ομάδες που κάνουν κουμάντο οι οπαδοί και δεν θα γίνει ποτέ. Εντάξει. Το ακούω ως ωραία δραματική πρόταση. Μ' αρέσει που βλέπω τα μηνύματα και βλέπω και διχασμό γιατί σημαίνει ότι αυτό μπαίνουμε, ξέρετε, μπαίνουμε σε μια δημιουργική διαδικασία σκέψη. Γι' αυτό το συζητάμε. Όχι για να ασχοληθούμε, γιατί συζητώντας ακούς πράγματα, σκέφτεσαι πράγματα και μπορείς να πραγματικά να βγάλεις συμπεράσματα. Αυτή είναι η ουσία ακριβώς του διαλόγου. Δηλαδή, μιλάς κιόλας για να σκέφτεσαι. Δεν διαφωνούμε στην ουσία με τον Κώστα, εγώ απλώς λέω το πρακτικό κομμάτι του θέματος για ένα πράγμα που είναι συνυφασμένο με το ποδόσφαιρο. Όπως γράφει κάποιος, δεν είναι συνυφασμένο. Φυσικά και είναι συνυφασμένο. Δεν πρέπει να είναι συνυφασμένο, αλλά είναι συνυφασμένο με το ποδόσφαιρο μέχρι τώρα. Αυτή την κουβέντα κάνουμε μέχρι εδώ. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Α, δούμε. Λοιπόν, πάντε, να πούμε και τις κληρώσεις. Θέλετε τόσο πολύ. Τόσο ζάζε, πιάσε. Συγγνώμη, καχάζα μου, γιατί έχουμε κάτι παιχνίδια σε εξέλιξη. Έχουμε το Ισπανία-Πορτογαλία. Εντάξει, κάναμε μια πολύ κακή ήττα εμείς από τους Ουκρανούς. Είμαστε τελευταίοι στον ομιλό μας. Τρομερό.
1: Συγγνώμη τώρα, αυτό δεν είναι εικόνα τώρα. Το περνάμε και λίγο στο. Το περνάμε και λίγο στον ντούκου. Είμαστε σε έναν όμιλο με Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία και είμαστε τελευταίοι.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη κιόλας. Δεν το ρίχνω από εδώ ή από εκεί. Δεν με νοιάζει η πολιτική καθόλου. Δεν με νοιάζει τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Ως εθνική ομάδα να είσαι, ως εθνική ομάδα Ελλάδας, να είσαι έκτη σε όμιλο, αφήνω την Ισπανία απ' έξω, με Ουκρανία, Γεωργία, Μαυροβούνιο και Πορτογαλία. Είναι ντροπιαστικό. Συγγνώμη κιόλας.
0: Δεν θα πάμε. Θα πάμε στο Μουντομπάσκετ.
1: Ναι,
0: απλό είναι. Δεν θα πάμε στο Μουντομπάσκετ.
1: Το θέμα δεν είναι θα πάμε στο Μουντομπάσκετ. Προφανώς δεν θα πάμε στο Μουντομπάσκετ. Mm. Το θέμα είναι ότι είναι ντροπή. Δηλαδή σε αυτό τον όμιλο με αυτές τις ομάδες. Ξαναλέω, αφήνω την Ισπανία με Ουκρανία, Γεωργία, Μαυροβούνιο και Πορτογαλία να έχει κάνει τρεις νίκες και τέσσερις ήττες.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει παίξει ακόμα την Ισπανία εδώ.
0: Που είναι το επόμενο παιχνίδι, το και καλά do or die παιχνίδι. Ποιο do or die έτσι όπως είμαστε. Ποιο do or die. 30 πόντους στο κεφάλι θα φάμε.
1: Δεν είναι τώρα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Και να λέμε τσιτάτα και να λέμε ναι και υπάρχει δυσπιστή από τον κόσμο. Και δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχει το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι καθρέφτης. Δεν είναι τι λέει ο Βαϊμάκης ο Τσαούσης, που δεν έχουμε πει και τίποτα. Λέω παράδειγμα για να μην αναφέρω άλλους. Δεν είναι θέμα πολέμου που γίνεται στην εθνική. Είναι η εικόνα της εθνικής. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα και τριτεύοντα. Δεν είναι η εικόνα αυτή. Ούτε μπορώ εγώ να δεχτώ ότι η εθνική ομάδα είναι ο Γιάννης. Και αν λείπει ο Γιάννης, χάνουμε από τους Πορτογάλους και από τα αντίστοιχα Φερόε του μπάσκετ. Συγγνώμη κιόλας.
0: Δεν νομίζω υπάρχει κάποιος που το πιστεύει.
1: Μα αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Όταν λείπει ο Γιάννης, δεν μπορεί να κερδίσει η εθνική ούτε τι να σου πω τώρα. Το Βατικανό. Να κατεβάσουν οι παπάδες στο Βατικανό μια πεντάδα, θα χάσουμε. Θα χάσουμε. Αν κατεβάσουν. Θα χάσουμε. Θα βγαίνει λευκός καπνός από τα καπνογόνα τους. Δηλαδή, θα χάσουμε και από αυτούς. Δεν είναι όμως αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, δηλαδή, ότι χωρίς Γιάννη δεν μπορούμε να κερδίσουμε κανέναν. Γιατί και ο Γιάννης άνθρωπος είναι. Μπορεί κάποια στιγμή να μην μπορεί να έρθει, μπορεί να είναι τραυματίας, μπορεί. Χίλια δύο μπορεί. Δεν εξετάζω το γιατί. Εδώ είναι ο άνθρωπος σχεδόν πάντα. Δεν θα κάτσω να πω, α, γιατί έλειψε, γιατί έτσι γουστάρει έλειψε. Δεν είναι θέμα ότι άλλοι έρχονται. Ο Γιάννης αυτή τη στιγμή πέρασε μια ταλαιπωρία, πάει σε μια καινούργια ομάδα, προετοιμάζει το σώμα του για τη νέα σεζόν. Είναι δικαίωμά του να θέλει να έρθει, να μην έρθει. Είναι σχεδόν πάντα παρόν όταν χρειάζεται εθνική. Αλλά και όταν θα λείψει ο Γιάννης, δεν λέω ότι είμαστε το ίδιο ανταγωνιστικοί χωρίς το Γιάννη όπως με το Γιάννη προφανώς.
0: Ναι.
1: Αλλά τους Πορτογάλους και τους Ουκρανούς και τους Μαυροβούνιους, συγγνώμη κιόλας, δεν χρειάζομαστε το Γιάννη για να τους κερδίσουμε. Αλλή μόνο τώρα.
0: Όχι. Πρέπει κάποιος δεν μπορεί να κερδίσουμε το ράδιο Μόντε Κάρλο αυτή τη στιγμή.
1: Αν έχει ψηλά κορμιά ενδεχομένως.
0: θα έχουμε θέμα, ε.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε ένα θέμα. Ναι. Θα έχουμε ένα θέμα. Λοιπόν. Οπότε έχουμε το Ισπανία-Πορτογαλία αυτή τη στιγμή που για κάποιο λόγο είναι 41-47 θέλω να σου πω στο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Προηγούνται οι Πορτογάλοι. Mm-hmm. Να γίνει και αυτό, να γίνει τόσο μούτιο όμιλος. Τέλος πάντων. Εμείς πάμε και κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι.
1: Από πίτα από δεντρός, μη σε νοιάζει για καΐ. Δηλαδή εμείς τώρα αυτό που να κάνουμε δεν το κάναμε. Τι θα κάνουν τώρα οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι.
0: Σωστό.
1: Είναι παγερά διάφορο.
0: Λοιπόν, Palace City για την Premier League 0-1 ημίχρονο. Για τη La Liga, Alavés Villarreal 0-0 λίγο πριν το ημίωρο. Μίλαν Βενέτσια, μόλις ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, επίσης 0-0. Μπάγερν Στουτγκάρδη, πρεμιέρα Bundesliga 3-1 στο 68 αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Ημίχρονο για την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, Λίλ Παρίσι Σαν Ζερμέν 1-0. Και για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας, Ρίο Αβε Sporting ήδη 0-4 το παιχνίδι στο 40 λεπτό. Λοιπόν, αυτά έχουμε μέχρι εδώ. Εντάξει, θα τις κρατήσουμε τώρα όπως καταλαβαίνετε τις. Συγγνώμη. Είναι και κάτι που δεν σε έχω πει. Α, δεν σε έχω πει για άλλο όμιλο για τα προκριματικά. Βοσνία Ερζεγοβίνη, Ιταλία είναι τελευταίο λεπτό, όχι τελικό, 78-75. Αυτό δεν σας είπα. Ένα Γκέντ Σλεμπερλιγκί Μπουγιούξε Χιρένα 1. Ένα Γκέντ Μπέβερε 3-0 στο 50. το τουρκικό είναι λίγο πριν το 70 και ένα Λέγκια Σλάσκ 0-1 στο 68. Έχει κι άλλα. Και Κρεμονέζε Μόντενα 0-3 στο 70. Και Τενερίφη Σπόρτινγκ δεύτερη κατηγορία Ισπανίας 0-0 ημίχρονο. Και Μπόχουμ Όσναμπρικ δεύτερη κατηγορία Γερμανίας 0-1 στο 90. Αλλά όχι τελικό. Και Ρέξαμ Μπέρμιχαμ 0-1. Πού ήταν όλα αυτά τα παιχνίδια? Εδώ έχει κύπελο κόλ παραβία, λέει. Αλ Γουάσλ Σαμπάμπα Λαχλή 0-0 στο ημίχρονο. Μέχρι αυτό σα είπαμε να είστε πλήρω ενημερωμένοι. Οπότε 11 η ώρα τώρα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επανερχόμαστε με τις κληρώσεις όλες στη συζήτηση και φυσικά αγαπημένη Super League.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαικτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλίδης. Την απόκτηση του Ιμραν Λούζα για 3-1 χρόνια ανακοίνωσε και επίσημα ο Παναθηναϊκός στο σύνθημα για νίκη στην πρεμιέρα στο πρωτάθλημα του Τζέικοπ Νίστον, που κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Δεδομένη η πρόθεση του Τριφυλλιού για την απόκτηση ενός ακόμα χαφ. Ένα θαύμα ψάχνει πλέον για να προσπαθήσει στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Εθνική Μπάσκετ, που ιτήθηκε 82-76 από την Ουκρανία σε ρίγα της Λετωνίας στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου των προκριματικών. Πρώτο σκόρο Καλάς με 17 πόντους. Κάναμε κατάχρηση τρίπλας. Πρέπει να αυξήσουμε τη σκληράδα μας, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης, που έστρεψε την προσοχή των παικτών στο παιχνίδι τελικό της Δευτέρας με την Ισπανία στο Telecom Center Athens. Σε διαπραγματεύσει με την Πέτης για την απόκτηση του 20χρονου εξτρέμου Πάμπλο Γκαρσία βρίσκεται ο Ολυμπιακός στο 1 εκατομμύριο ευρώ διαφορά των δύο ομάδων για το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Φιωρεντίνα για το δεξιό μπακ Ντοντό, πάντα στη λίστα και ο 5 σέντρ στο Ρήνο. Ανοιχτή ακόμα παραμένει η πρόταση του εξτρέμου της Σεβίλης Ρούμπεν Βάργκας, ενώ για τη θέση του Χάβασκι υποψήφιοι είναι οι Φρέντρουπ και Άλβαρες. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Όγκνιν Ούγκρεση, προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει φόρ δεξί μπακ και στόπερ. Οι επόμενες κινήσεις για το δικέφαλο του Βορρά, σενάριο στην Πορτογαλία για το μέσο της Μπράγκα Βίτορ Καρβάλιο, με απογευματινή προπόνηση, άσχη προετοιμασία για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο. Μόνο αν προκύψει κάποια ευκαιρία θα κινηθεί για άλλη προσθήκη η ΑΕΚ, με αλλαγές στην 11 το πλάνο του Μάρκο Νίκολης για τον αγώνα με την Κηφισιά. Επιστρέφει ο Βιτάλης, πιθανόν και ο Ζούκοφ. Περήφανος που είμαι μέλος της ομάδας, παλέψαμε και τα καταφέραμε, το μήνυμα του Πίλιου για την πρόκληση στη League Face του Champions League. Στο Ηράκλειο για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει βρίσκεται ο Μπόσνιος επιθετικός και έναν κόντρο. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις. Θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικά, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης για την κλήρωση του Europa League. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Άρη για τον αγώνα της Κυριακής με τον Όφη στο Κλειάνθης Βικελίδης, για ντεμπούτο ετοιμάζονται Μανού Γκαρθιά και Ρίτσας, φανέλα βασικού διεκδικητή και ο Καντεβέρη που αυτοθεραπεύτηκε. Με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε για την αποβολή του στο μάτσο με τους Κίτρινους ο Μπολίβαρ της Καλαματάς. Ερωτήματα προς την ΕΟ και το Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας για τη διαδικασία που ακολούθησε ο Μουστάφα Φάλ για να πάρει ελληνικό διαβατήριο, εξέφρασε μέσω ανακοίνωση ο Ολυμπιακός που κάνει λόγο για φωτογραφική εγκύκλιο για τον Ινπεκ Παναθηναϊκό Ακτόρ. Διαβάσαμε πως ανέφερε ψευδώς ότι τα αγωνιστικά στην Εθνική Ελλάδος τονίζει και καταλήγει. Οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να πάρουν θέση για το τι ισχύει προκειμένου να μην υπάρχουν σκιές. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του πρωταθλήματος Superbet League 2 που θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής Μαρκό Πανσεραϊκός, Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β, Ελλάς Σύρου Απόλλωνας Καλαμαριάς, Άνθες Καλυθέα Νίκη Βόλου, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, Νέσος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανθρακικός Πύργος. Διαβάστε περισσότερα στο sportfm.gr. Πρώτον πυλών της Γαλατασαράι ο Ράφα Ελέα, ο Πορτογάλος επιθετικός θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο συν μπόνους, ενώ η Μίλαν θα εισπράξει 45 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του. Με την αναμέτρηση Crystal Palace Manchester City 0-1 στο ημίχρονο ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στην Πρέμιερ, η Μπάγερν Μονάχου προηγείται 3-1 της Στουτγκάρτης 72 στην πρεμιέρα της Bundesliga. Για δεύτερη αγωνιστική στη Σερία η Μίλαν φιλοξενεί τη Βενέτσια με το μάτς στο 0-0 περίπου στο 53 στην αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα, Σαντάντερ έλυσε νωρίτερα 3-2 και σε εξέλιξη Αλαβές Βιγιαρεάλ 0-0 περίπου στο μισάωρο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr, μείνετε συντονισμένοι, συνεχίζει το Fight Club.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν.
1: Δεύτερο, Fight Club. Και θα τα πούμε για τις κληρώσεις όπως πρέπει να τα πούμε. Στα ράτα. Ναι. Εγώ είμαι έτοιμος, θέλω να σου πω.
2: Ναι.
1: Εγώ είμαι έτοιμος από σήμερα. Θα τα πω. Θα μας βρήσουν, σύνομαι, θα μας αποθεώσουν.
2: Θα μας βρήσουν, τι.
1: Αλλά ας γίνει. Λοιπόν, ξεκινάμε από την ΑΕΚ. Πριν ξεκινήσουμε την ΑΕΚ, θέλω να πω το εξής. Μία από τις μεγαλύτερες παραδόσεις στην αθλητικογραφία αυτής της χώρας είναι ότι όταν έρχεται. Όταν προκύπτει κλήρωση κατά την οποία τα ποπουδέλια σφίγγουν πάρα πολύ άσχημα, εντάξει, αυτό που γράφεται είναι κλήρωση-πρόκληση. Εντάξει, θέλω να το πω. Είναι, είναι μια σταθερά της ελληνικής αθλητικογραφίας αυτή.
2: Okay.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ λοιπόν. Έχει Ρεάλ μέσα, City έξω, Dortmund έξω, Ρώμα μέσα, Σαχτάρ έξω, στο Λονδίνο έξω δηλαδή, Stamford Bridge, Γαλατά μέσα, Λάσκ, Λίντσερ μέσα και Κόμο έξω. Η κλήρωση πρόκληση της ΑΕΚ.
2: Εντάξει.
1: Θέλω να πω το εξής. Η μεγαλύτερη μου χαρά θα έρθει ο Μουρίνιο εδώ. Εντάξει, και θα δούμε αυτό το τέτοιο. Φυσικά θα δούμε τις γραφικότητες και νομίζω ήδη τις βλέπουμε. Σκάκι, Νίκολιτς, Μουρίνιο, όλα αυτά. Δηλαδή, θα τα
2: εντάξει,
1: δούμε.
2: Το κάνει Μότσαρτ αυτό.
1: Το κάνει Μότσαρτ. Ναι, άλλο, λέω, το κάνουν και οι δικοί μας.
2: Ναι, ναι, θέλω να πω, μας προλάβανε.
1: Είναι ωραία, είναι ωραία, ναι, είναι ωραία. Είναι ωραία αυτά. Είναι ωραία αυτά. Αντικειμενικά τώρα, η ΑΕΚ δεν μπορεί να προσδοκάσει πολλά πράγματα. Αυτό νομίζω συμβαίνει. Από πόσους βαθμούς θα μαζέψει. Εγώ δεν μπορώ να πω, μονοψήφιος μου φαίνεται ο αριθμός. Ο βαθμός που θα μαζεύσει. Πόσοι ακριβώς, δεν ξέρω.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Έτυχε να συζητήσω με αρκετούς φίλους της ΑΕΚ τελευταίες μέρες. Ναι. Μου και ανάμεσα στα δύο παιχνίδια με τη Λεύσκη.
1: Ναι.
2: Και ξέρεις, υπάρχει από τη μία μεριά η άγρια προσμονή για να παίξει η ΑΕΚ στη League Face του Champions League. Και από την άλλη υπάρχει πάντα η ανησυχία ότι ναι, εκεί που θα πάμε όμως, τι θα μας βρει.
1: Ναι.
2: Όταν πέσει Champions League θα σε βρει και θα σε βρούνε καλές ομάδες, έτσι. Ως επιτοπλίστων οι ομάδες θα είναι καλές.
1: Σωστά.
2: Ειδικά αν δεν είσαι εξής, στα πάνω γκρουπ δυναμικότητας για να πεις ότι θα αποφύγω κάποιες από αυτές.
1: Ναι.
2: Δεν πειράζει. Θέλω να πω, πας να πέσει Champions League. Το λέω γιατί ξέρεις, υπάρχει από τη μία το ναι μωρή ομαδάρα που διαλύσαμε τη Λεύσκη, ισχύει, και από την άλλη πω τι έχει να γίνει τώρα.
1: Υπάρχει χαρά του παιχνιδιού, δεν μπορεί να υπάρχει απέτηση αυτό. Εδώ πέρα.
2: Υπάρχει χαρά του παιχνιδιού, υπάρχει ότι παίζει τη μεγάλη διοργάνωση με τα μεγάλα παιδιά, ότι πάει να παίξει μεγάλες ομάδες, πας να δειγματίσεις την πραμάτια σου απέναντι σε κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Οι παίχτες που θα χτυπάς θα έρχονται πιο εύκολα. Οι παίχτες που θες να πουλήσεις θα φεύγουν σε υψηλότερη τιμή. Όλα αυτά τα πράγματα είναι κέρδη από τη συμμετοχή σου και μόνο στη League Face Champions League.
1: Πας να ανεβάσεις το πρεστίζ σου στην πραγματικότητα.
2: Ναι.
1: Αυτό πας να κάνεις.
2: Δεν είναι το οικονομικό μόνο. Προφανώς και το οικονομικό είναι ότι ξεκινάς.
1: Όχι, το μήνυμα
2: 24 εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι. Ναι,
2: αυτό
1: δεν
2: είναι
1: πολύ... καθόλου τα οικονομικά.
2: Ρε, παιδί μου, καθόλου. Για Ελλάδα τα 24 εκατομμύρια που ξεκινάς και μπορεί να πας όσο είναι να πας, είναι πολύ μεγάλη πρίκα.
1: Οπωσδήποτε. Αυτό δεν αφορά τον προπονητή και τους παίχτες.
2: Όχι, αλλά αφορά το πώς θα φτιαχτεί η ομάδα. Δηλαδή έχεις χρήματα, αφορά και το σήμερα και αφορά και του χρόνου.
1: Ναι.
2: Γιατί θα πάρεις χρήματα τα οποία θα μπορέσεις. Αν θέλει, και ο Μάριος Ηλιόπουλος δείχνει ότι θέλει, τα χρήματα τα ρίχνει μέσα. Παίρνει παίχτες.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, είναι άλλο πράγμα να πεις τα έσοδα μου φέτος από την Ευρώπη ήταν 7 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, και άλλο πράγμα τα έσοδα μου είναι 24 και μπορεί να γίνουν και παραπάνω.
1: Ναι.
2: Για το αύριο της ομάδας, δεν κοιτάς μόνο τη χρονιά αυτή.
1: Ναι.
2: Κοιτάς και την επόμενη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μαζί σου. Μαζί σου. Και να μετρήσεις και τις δυνάμεις σου και να δεις και που είσαι. Και... όλα αυτά είναι ένα σωρό πράγματα που συμβαίνουν.
2: Δηλαδή, καταλαβαίνω την ανησυχία του τύπου πω με αυτές τις ομάδες. Απ' τη μία, απ' την άλλη, έχεις μια άγρια χαρά, ρε φίλε, γιατί θα παίξεις με αυτές τις ομάδες που τόλμησες από την τηλεόραση και λες: εγώ πότε θα παίξω με αυτές. Και ό,τι γίνει. Κάπου μπορεί να κάνεις την έκπληξη, κάπου μπορεί να πατήσεις την πανανόφουλα και να φας πολλά γκολ. Μπάλα είναι, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και στις μεγαλύτερες ομάδες μπορεί να συμβεί. Έχουμε δει να παίζουν μεγάλες ομάδες και να τρώνε 5 και 6 και 7 η μία απ' την άλλη. Θα τύχει. Θα τύχει όμως και η καλή βραδιά στην οποία θα κάνεις το κάτι παραπάνω.
1: Βεβαίως.
2: Το λέω για τους φίλους όλων των ομάδων.
1: Βεβαίως.
2: Διότι ξέρεις, ο φόβος στην πραγματικότητα υπάρχει σε εμάς, τους φιλάθλους και τους οπαδούς.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει στις ομάδες. Οι ομάδες δεν φοβούνται. ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Ξέρουν, θα παίξουν με τη Ρεάλ. Θα παίξουν με τη Σίτη στο Λονδίνο. Ξέρουν. Εντάξει, και ο Νίκολε και παίχνουν, το ξέρουν.
1: Απλώς,
2: δεν φοβούνται.
1: Όχι, δεν φοβούνται. Η συζητησούλα που γίνεται και όντω, δηλαδή υπάρχει ένα νόημα για μένα στη συζήτηση λίγο, ειδικά έτσι όπω είναι πλέον οι ευρωπαϊκέ διοργανώσει, να δούμε λίγο το πρόγραμμα με ποια έννοια. Όχι τόσο για την ΑΕΚ, δεν ισχύει τόσο για την ΑΕΚ, ισχύει όμω για του υπόλοιπου πολύ και το λέω από τώρα. Ότι είναι αλήθεια ότι όταν έχει 8 αντιπάλου, α πούμε, προκειμένου ή 6, α πούμε, όπω έχει ο Παναθηναϊκό, οι οποίοι είναι διαφορετική δυναμικότητα και διαφορετικού επίπεδου, είναι αλήθεια ότι θα ήθελε με του πιο αδύναμου να πα προ το τέλο. Για τον απλούστατο λόγο, για μένα, στο δικό μου το μυαλό. Ναι. Για τον απλούστατο λόγο ότι όλες οι ομάδες στην αρχή μπαίνουν με τρομερά όνειρα και ελπίδες. Ναι. Δηλαδή, είναι διαφορετικό να βρεις την Τορένσε, την όποια, ας πούμε, τη Λάς Κλίντσερ, που μιλάμε τώρα για την ΑΕΚ. Λέω τώρα, διαλέγω τη Λάς Κλίντσερ από εδώ, να την βρεις στο πρώτο παιχνίδι, με το να την βρεις στο τελευταίο σου παιχνίδι.
2: Απ' την άλλη μεριά, εάν φτάσεις προς το τέλος που θα παίξεις με τους αδύναμους που λες και έχεις ένα βαθμό.
1: Εντάξει, θέλω να πάει πω, και έτσι κι αλλιώς.
2: Καλό είναι να έχεις μαζέψει κάνα ποντουλάκι από την αρχή. Γιατί αυτό που έκανε πέρυσι ο Ολυμπιακός, που έκανε 3 στα 3 στο τέλος, δεν είναι εύκολο να γίνει.
1: Όχι, όχι, ήταν πράγμα.
2: Δηλαδή έφτασε πολύ στριμωγμένος με έναν βαθμό. Είχε χάσει τις ευκαιρίες του στην πρεμιέρα με την Μπάφο. Είχε χάσει την ευκαιρία του με την Άιντχόφεν που. Ποια ήταν, που σοφαρίστηκε στο τέλος. Είχε χάσει ευκαιρίες να μαζέψει πόντους, βρέθηκε πολύ στριμωγμένος. Μπράβο του που το έκανε, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει και πολλές φορές. Να είσαι με ένα βαθμό, να θες τρεις νίκες στα τρία τελευταία μάτς και να τις κάνεις.
1: Απίθανο. Πολύ δύσκολο.
2: Και τα δύο εκτός.
1: Ναι.
2: Και όχι με αντιπάλους της πλάκας και τα δύο εκτός.
1: Καθόλου. Ήταν μεγάλη υπέρβαση η περσινή για τον Ολυμπιακό σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, με μεγάλη χαρά περιμένουμε να δούμε αυτά. Με μεγάλη χαρά όλος ο κόσμος. Δεν είναι έγκριση. Όλοι περιμένουμε να τα δούμε αυτά τα παιχνίδια. Προφανώς.
2: Μα είναι και ωραία ομάδα η έκρηση. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, ξεπερνάμε τις οπαδικές μας διαφορές. Φτάνεις να παίξεις Champions League. Πέρα από αυτούς που θα εύχονται να τρώει η ΑΕΚ 10 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Όχι, καλά, ο καθένας μπορεί να εύχεται ό,τι θέλει. Ποδοσφαιρικά, αυτό που μας δείχνει η ΑΕΚ πέρυσι και στο ξεκίνημα το φετινό, είναι ένα πράγμα το οποίο θες να το δεις.
1: Ναι.
2: Είναι μια ομάδα η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος. Έχει αρχές, έχει δομή. Έχει. Θες να το δεις αυτό το πράγμα πια σε υψηλότερο επίπεδο.
1: Ναι. Όπως ακριβώς το λες. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Είχε μια καλή κλήρωση, δεν είναι κακό να το πούμε, καλό να το λέμε. Είχε μια καλή κλήρωση, αυτή είναι η αλήθεια.
2: Καλή
1: έτσι, μην πιάσουμε τώρα μία-μία ομάδα, τι απέφυγε, τι θα μπορούσε κτλ. Ας μείνουμε στις ομάδες που του έτυχαν. Ο Ολυμπιακός είχε μια καλή κλήρωση. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Θα βάλει το γεράκι του κύριο Θοδωρίδη. Γιατί πάντα σκληρώσεις. Όταν έχει κάποιο κακή κλήρωση, α, μας χαντάκωσε ο Θοδωρίδης. Όταν έχει καλή κλήρωση, α, μπράβο στο Θοδωρίδη, ξέρεις, λες και πηγαίνει και βάζει τις δαχτύλες του μέσα στη γυάλα για να βγουν τα. Εντάξει. Είναι η γνωστή πλάκα που γίνεται.
1: Εννοείται. Λοιπόν, πάλι εδώ εγώ λέω για το πρόγραμμα. Έχει σημασία και ίσως περισσότερη σημασία στην περίπτωση του Ολυμπιακού, διότι ο Ολυμπιακός προφανώς θα κυνηγήσει πρόκριση, οπότε έχει ίσως μεγαλύτερη σημασία εδώ.
2: Ναι, το πρόγραμμα.
1: Για παράδειγμα, ναι, να βρει την Χόφενχάιμ, ξέρεις, το Καρεσκάκι προς το τέλος και όχι στην αρχή. Άκουγα για τον Κώστα Νικολακόπουλο που έλεγε και σοφά θα έλεγα. Ότι επειδή ο Ολυμπιακός γενικώς στις αρχές της χρονιάς είναι λίγο ακόμα υποδιαμόρφωση, πόσο μάλλον τώρα που έχει αλλάξει το μισό του ρόστερ, περιμένει και άλλες μεταγραφές και θα χρειαστεί καλή διακοπή εθνικών ομάδων, λέω εγώ, για να αρχίσει να μοντάρεται. Έλεγε ο Κώστας Νικολακόπουλος, μακάρι η Μαρσέικ εκτός το πρώτο παιχνίδι, δηλαδή να μην το έχουμε.
2: Ακούει ο κ. Θοδωρίδης για να το φτιάξει. Να φτιάξει το προγραμματάκι, πώς το δω. Ακούει, φαντάζομαι. Ακούει.
1: Λοιπόν. Εγώ λέω Ολυμπιακός εδώ πέρα, μεγάλη αισιοδοξία, θέλω να σου πω. Πιστεύω να μαζέψει γύρω στους 15 βαθμούς από τα παιχνίδια αυτά.
2: Ωραία, να δούμε.
1: Μπορεί και κάτι παραπάνω, γύρω στους 15 λέω. Δεν ξέρω αν οι βαθμοί αυτοί θα του φτάσουν. Γιατί νομίζω ότι ο πύχης εδώ πέρα, κατά πώς τέθηκε από τις δηλώσεις του Προέδρου σήμερα, πιο ψηλά δεν πάει. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι ο στόχος ο πρώτος δεν θα είναι το να περάσει, είναι το να περάσει οκτάδα.
2: Ναι.
1: Να περάσει δηλαδή χωρίς να χρειαστεί να πάει στα play-off του 9-24. Και νομίζω ότι με αυτούς τους αντιπάλους που έχει και κυρίως με τους τέσσερις κάτω που του έκατσαν, τη Γιαγκελόνια δηλαδή, την Τσέλιε, την Τορένση και την Χόφενχάιμ, έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό και να το κάνει καλά.
2: Εντάξει, με την προϋπόθεση. Ναι, ποιον Ολυμπιακό θα δούμε. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός που είδαμε με την Αϊμέγεν Δεν είναι μια ομάδα που λες, ακόμα και τις τέσσερις ομάδες που λες αυτές τις έχει εύκολα.
1: Δεν το συζητάμε.
2: Αυτό, λέω, αυτό γίνεται με μια λογική του να δούμε τον Ολυμπιακό, ναι, όπως ήταν πέρυσι στα παιχνίδια που έπαιξε, δηλαδή να τον δούμε σε full κατάσταση.
1: Το καλό κακό για τον Ολυμπιακό
2: με ενσωματωμένες μεταγραφές και με...
1: Ναι, γιατί αυτό, το καλό κακό, ναι, είναι το εξής. Όπως έχει διαμορφωθεί τώρα το πρόγραμμα, η πρώτη αγωνιστική είναι το Σεπτέμβριο,
2: ναι,
1: μέσα Σεπτέμβριο, και οι επόμενες στα μέσα Οκτωβρίου, γιατί μεσολαβεί αυτή η διακοπή. Ναι, ναι. Οπότε εκεί είναι που θα μονταστεί. Όχι ο Ολυμπιακός, όλες οι ομάδες, λιγότερο ας πούμε από όλες, η ΑΕΚ, που είναι ούτως ή άλλως η πιο έτοιμη και πιο ρολαριστή από πέρσι. Για τον Ολυμπιακό όμως είναι, ξέρεις, τύπου να πάμε λίγο στην πρώτη αγωνιστική, μήπως ό,τι καταφέρουμε να μαζέψουμε από εκεί. Η ομάδα του Ολυμπιακού προφανώς και του Παναθηναϊκού, η ομάδα το ίδιο, mm-hmm, και του Όφη, να βάλουμε και τον Όφη φυσικά, mm-hmm, μέσα. Όλες για μένα θα μονταριστούν. Νομίζω ότι ήδη οι προπονητές εκεί στοχεύουν. Παιδιά, να πάμε στη διακοπή, να μπορέσουμε να φτιάξουμε ομάδα για να ξεκινήσουμε μετά τη σεζόν κανονικά. Κάπως έτσι το βλέπω, έτσι όπως φτάσαν τα πράγματα. Και από αυτό εξαιρώ την ΑΕΚ για τους προφανείς λόγους.
2: Η διακοπή για την οποία μιλάμε, γιατί λέμε η διακοπή να μπορέσουμε να δουλέψουμε, να κάνουμε κτλ. Όταν σου λείπουν παίχτες πολύ στη διακοπή. Έτσι, γιατί στη διακοπή φεύγουν όλοι οι διεθνείς,
1: ναι,
2: φεύγουν οι Έλληνες.
1: Ναι.
2: Όλοι έχουν λίγο πολύ, έχουν παίχτες που θα φύγουν. Μετά μένεις να δουλέψεις με ποιους. Δηλαδή άμα σου λείπουν 6 παίκτες εντεκάδας, 7, τι θα, για διακοπή τι θα σου δώσει δηλαδή.
1: Συμβαίνει αυτό.
2: Οπότε και αυτό δεν είναι, ξέρεις.
1: Πόσους διεθνείς έχει ο Ολυμπιακός στην πραγματικότητα, ας πούμε, να λείπουν τον Ολυμπιακό.
2: Δεν ξέρω να σου πω αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω και πού θα κάτσει μπίλια με τις, να κλείσουν μεταγραφές. Ναι. Μπορεί να έρθουν παίκτες που είναι διεθνείς και να είναι και παίκτες που να έχουν και ταξίδια υπερατλαντικά.
1: Ναι.
2: Να φεύγουν να πάνε στο Μεξικό. Πάνε, θέλω να σου πω. Δεν είναι και πάντα αξιές λύση. Α, έρχεται διακοπή, α, θα δουλέψουμε.
1: Δεν είναι, αλλά ότι χρονικά κάπως έτσι το βλέπω. Δεν βλέπω πώς αλλιώς μπορεί να γίνει για τον Ολυμπιακό.
2: Εντάξει.
1: Αυτό λέω. Λοιπόν, πάμε στον Όφη, στο Europa. Μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά.
2: Τεράστια.
1: Και νομίζω για τον Όφη ισχύει περίπου, δηλαδή πρέπει πιο κοντά. Νομίζω, θέλω να πιστεύω η λογική, με αυτή τη ΣΑΕΚ. Δηλαδή, ότι πάμε στο Europa League, που είναι ενδεχομένως μία διοργάνωση που θα δυσκολέψει τον Όφη.
2: Ναι.
1: Έτσι. Θυμίζω, Leverkusen μέσα, Μπενφίκα έξω, Anderlecht μέσα, Ρεν έξω, Στουρμγκράτς έξω, Λεχ Πόζναν μέσα, Χοφενχάιμ μέσα και Χαπόελ Μπερσεβά έξω. Διότι είναι μια ομάδα που εντάξει θα ενισχυθεί βεβαίως, αλλά έχει ένα μικρό ρόστερ.
2: Αυτό
1: είναι. Ο Όφη, το οποίο είναι θέμα και θα είναι θέμα σε αυτές τις διοργανώσεις. Από την άνεξη, τόσο μεγάλη η χαρά, νομίζω ότι η λιγότερη κουβέντα γενικώς περί απαιτήσεων ή οτιδήποτε άλλο θα γίνει στην Κρήτη, ξέρεις, από οπουδήποτε αλλού. Και ελπίζω Όφη, πραγματικά νομίζω για τον Όφη το να μαζέψει εμπειρίες. Δεν πιστεύω μπορεί να μαζέψει πολλούς βαθμούς. 3, 4, 5, 6, κάπου εκεί. Εγώ μιλάω και πολλούς ενδεχομένως. Λοιπόν, αλλά και μόνο η χαρά και η συμμετοχή νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλή. Και μακάρι να του δώσει και την όθηση μαζί με τα έσοδα. Να τώρα που λες εσύ,
2: ναι,
1: τα έσοδα, η προοπτική, η γενιά από φάκια η οποία έρχεται, η χορηγή, ακριβώς να κάνουν την ομάδα να αλλάξει εμπεδοσιαστικά και να είναι ανταγωνιστική έτσι ώστε να μπορεί να συμμετάσχει και του χρόνου ξανά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Για τον Παναθηναϊκό, τώρα ο Παναθηναϊκός, στον οποίο έτυχαν, θυμίζω, παιχνίδια Φράιμπουργκ έξω, Μπράιτον μέσα, Μπόρατς μέσα, Καϊράτ έξω, Τσέσκα Σόφιας μέσα και Νόρτζελαντ έξω.
2: Για κόμφερνες, αυτό το λέει και ο Διονύσης και το συζητήσαμε και έξω, ναι, για κόμφερνες δεν είναι εύκολη κλήρωση. Είναι μάλλον δύσκολη κλήρωση για κόμφερνες. Δηλαδή, κόμφερνες περιμένεις κάτι πιο, ας πούμε, ναι, βατό. Σαν ονόματα μιλάω. Και του έχει κάτσει και του Παναθηναϊκού η στραβή να έχει ταξίδια σε δύο έδρες, οι οποίες η μία στο Καζακστάν είναι στο Διάολο τη Μάνα. Είναι μεγάλο ταξίδι και αν του τύχει και προς το τέλος μπορεί να έχει πάρα πολύ κρύο. Δηλαδή αν είναι τελευταία
1: αγωνιστική, είναι θέμα, ναι,
2: εκεί στο Δεκέμβρη μπορεί να είναι κρύο. Το ίδιο και
1: θυμίζω, έχουμε δύο αγωνιστικές το Δεκέμβριο και μάλιστα τη μία πίσω από την άλλη. 10 και 17 Δεκεμβρίου, ναι, είναι οι δύο τελευταίες αγωνιστικές.
2: Αν του κάτσει του Παναθηναϊκού και η Νόρτζελαν, το λένε, η ομάδα του Καζακστάν θα δυσκολευτεί. Δηλαδή θα δυσκολευτεί εννοώ με τις συνθήκες.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και το ταξίδι.
1: Βέβαια.
2: Γι' αυτό έχει σημασία το πρόγραμμα. Αν ακούει και ο Θοδωρίδης, να φτιάξουμε λίγο και εδώ πέρα μια καταστασούλα, κάπου να τους παίξουμε όταν θα έχει μια ζέστη. Να μην
1: Συμφωνώ. Και εδώ πέρα υπάρχουν, δηλαδή για τον Παναθηναϊκό, υπάρχουν, όπως βλέπεις τις ομάδες, υπάρχουν δύο απόλυτα πρέπει, η Μπόρατς και η Τσέσκα Σόφιας. Mm-hmm. Δηλαδή, γκέλα εκεί ίσον. Ξεχάστε τα.
2: Καμία ελπίζει, ναι.
1: Ξεχάστε τα. Δηλαδή, να ξέρει και από τους 6 βαθμούς και μετά να δει αυτό που λες. Το πρόγραμμα και τι μπορούμε να κάνουμε.
2: Το θέμα είναι και για τον Παναθηναϊκό. Συζητάμε για ποιον Παναθηναϊκό. Αν μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, τον τωρινό, αυτό που βλέπουμε στα παιχνίδια αυτά, λες ότι δεν υπάρχει. Θέλω να ελπίζω ότι θα δούμε κάτι πολύ καλύτερο στην πορεία και όταν θα μπαίνουν και οι παίχτες που έχουν αποκτηθεί περισσότερο στο παιχνίδι. Γιατί τη στιγμή που μιλάμε τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία κουβέντα για καμία σίγουρη νίκη. Τη στιγμή που μιλάμε. Επειδή όμως θα υπάρχει χρόνος και θα πέσει δουλειά και οι παίχτες που έχουν έρθει και όποιος άλλος εκκρεμεί να έρθει, θα δώσουν παραπάνω ποιότητα και βάθος και rotation και όλα αυτά στον προπονητή. Ελπίζω ότι θα δούμε κάτι πολύ καλύτερο που θα βοηθήσει και τον Παναθηναϊκό να είναι ανταγωνιστικό στα παιχνίδια που έχει να δώσει. Mm-hmm. Αυτό.
1: Σωστά. Λοιπόν. Αυτά μια γρήγορη. Εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός θα μαζέψει 10 βαθμούς και θα περάσει. Το λέω από σήμερα.
2: Μακάρι.
1: Έτσι. Μια γρήγορη. Και τα υπόλοιπα, πώς το λένε, μετά στις αγωνιστικές τους. Λοιπόν. Και τα τρέξαμε λιγάκι όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, γιατί καλή και άγια η Ευρώπη. Αλλά σαν την Super League δεν έχει ό,τι και να λέτε, σαν την Super League δεν έχει. Οπότε, κυρίες και κύριοι, δεύτερη αγωνιστική, πρώτη πλήρης αγωνιστική, δηλαδή με 7 παιχνίδια, σημαίνει αυτό κανονικά, τα έχουμε μπροστά μας, έχουμε και τον κύριο Χάρη εδώ, οπότε όπως καταλαβαίνετε έχει έρθει αυτή η άγια ώρα να μάθουμε τι θα γίνει. Ξεκινάμε. Αύριο Σάββατο, 29 Αυγούστου στις 7.30 στο Πανθεσσαλικό, ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή. Άσος.
2: Άσος.
1: Βόλος Ηρακλής. Στις 9.30 αύριο επίσης στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός υποδέχεται την Καλαμάτα.
2: Άσος.
1: Άσος, συμφωνώ. Έχει χου, είναι αλήθεια, αλλά άσος. Λοιπόν, πάμε στην Κυριακή. Στις 7.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Άρης υποδέχεται τον Όφη. Χου.
2: Είμαι μεταξύ χου και άσου. Κυρίως γιατί ο Όφη είναι ακόμα, ξέρεις, και με την κούραση και με όλα τα θέματα. Θα πω άσους εγώ.
1: Χάρη. Χ. Στις 8 και 4 της Κυριακής, περίεργη ώρα για να ξεκινάει παιχνίδι, είναι αυτή είναι η αλήθεια, στο Περιστέρι ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.
2: Χ.
1: Μεταξύ Χ και Άσου. Είμαι μεταξύ Χ και Άσου.
2: Άρη.
1: Χ και εγώ. Χ. Στις 9 η ώρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός. Διπλό.
2: Διπλό.
1: Στις 9 στο Απόστολο Νικολαίδης, Κυριακή είμαστε ακόμα, η Κηφισιά θα υποδεχθεί την ΑΕΚ. Διπλό.
2: Διπλό.
1: Και κλείνουμε. Τη Δευτέρα κλείνει.
2: Ωραία είναι τα βάλαν την Κυριακή τα παιχνίδια των τριών περίπου ίδια ώρα. Ωραία μόντα αυτό.
1: Πάω Ολυμπιακό Άκρη.
2: Ναι, ωραία μόντα. Μπράβο ρε παιδιά. Ναι, να βγάλουμε τα μάτια μας δηλαδή. Εμείς που θέλουμε να δούμε και τον ένα και τον άλλο, να βγάλουμε τα μάτια μας να δραθούμε στο ζάπινγκ. Ωραία το κάνατε. Μπράβο. Χαθήκαν οι ώρες και οι μέρες να παίξουν οι άνθρωποι.
1: Έλα τώρα που το λες.
2: Καλά τώρα.
1: Τώρα που καταλαβαίνεις. Πρώτη φορά ξαναγίνεται.
2: Ωραία. Φτιάξτε τώρα φίλε. Δηλαδή τώρα πρέπει να δηλαδή ο καθένας βλέπει μόνο την ομάδα του. Γιατί να μας αρέσει να βλέπουμε όλες τις ομάδες όσο μπορούμε. Ναι. Και έχουν ενδιαφέρον τα παιχνίδια. Γιατί να μπορούμε να τα δούμε. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, και κλείνουμε. Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς. Ο Λεβαδιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό.
2: Διπλό.
1: Διπλό. Τι κοντσέρτο για πολύ καλά ήταν αυτό ο συμφωνία.
2: Καλά, χαμός.
1: Τι
2: να λέμε τώρα, τον Αντάλλο ξέρω.
1: Τι κουρδισμένη ορχήστρα ήταν αυτή σήμερα.
2: Τρομερά πράγματα.
1: Πώς έγινε έτσι. Αρχή πρωταθλήματος, έτσι, και είμαστε όλοι χαλαροί.
2: Ναι, ναι.
1: Έλα μωρέ, εντάξει, εντάξει. Έλα, μωρέ. Δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα παιχνίδια. Χάρη αν έχουμε δελτίο, μας λες. Λοιπόν, το Ισπανία-Πορτογαλία για τον όμιλό μας. Στο θυμίζω προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου, έτσι, μπάσκετ. 70-63, λίγο πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος. Το Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Ιταλία τελείωσε 78-76. Palace City 1-3 στο 70. Αλαβές Βιγιαρεάλ 1-0 ημίχρονο. Μίλαν Βενέτσια 1-0 λίγο πριν το 80. Το Bayern Stuttgart τελείωσε 5-1. Λίλ Παρί παραμένει το 1-0 στο 70. Ρίο Αβε Sporting παραμένει το 0-4 στο 50 λεπτό. Γκέντ Λεμπιριγκή Μπουγιούξ έχει τελείωσε 1-1. Χρόνιχεν Φορτούνα τελείωσε 2-3. Γκέντ Μπέβερεν τελευταίο δεκάλεπτο είναι στο 4-0 το παιχνίδι. Το Λέγκια Σλάσκ τελείωσε 1-1. Κρεμονέζε Μόντενα τελείωσε 0-3. Τενερίφη Sporting στο 70 0-1. Μπόχουμ Όσναμπρικ 0-1. Καθυστερήσεις το βλέπω. Πάμε σε δελτίο και γυρίζουμε.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πριν τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός θα είχε ξεπεράσει τα 950 ευρώ, προανήγγειλε από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός. Για να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο για να τον μοιράσουμε, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπολείπων κομμάτων. Μέχρι αύριο αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Την ΕΚΝΑΕ χορήγησε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ στην Αθήνα και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της ΕΚΝΕΟΥ διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άγνωστοι δράστες απέσπασαν από τραπεζικούς λογαριασμούς υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης περίπου 152.000 ευρώ. Απέκτησαν τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών, καθώς υπάλληλοι της περιφέρειας καταχώρησαν στοιχεία πρόσβασης σε ιστότοπο, ο οποίος προσομοίαζε με την τράπεζα με την οποία συνεργαζόταν. Περισσότερα από τα μισά χρήματα εντοπίστηκαν και διασφαλίστηκαν από την αρχή καταπολέμησης εσόδων από παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες. Έναν ψυχολόγο με γραφείο στην περιοχή του Πειραιά φέρεται να είχε ως προμηθευτή συνθετικών ναρκωτικών ένας άνδρας 41 ετών που κατηγορείται ότι είχε στήσει μηχανισμό διακίνησης με έδρα το Χαϊδάρι. Μεταξύ των πελατών ήταν και μια λαϊκή τραγουδίστρια. Στο Νεπάλ, οι αρχές εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για αυξημένες πλημμύρες. Νέα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τη στιγμή της κατάρρευσης του παγετώνα που προκάλεσε τις καταστροφικές πλημμύρες και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 580 ανθρώπων και 2.500 αγνοωμένων σε Νεπάλ και Θιβέτ, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Μη πρωτοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Η παλιά του Τιλίδη για τον Ζιντάν. Το γύρισμα του Ζιντάν, η κεφαλιά και η Γιουβέντους πετυχαίνει με τον Ιντζάγκη το 1-0. Είναι ο Φιλίππο Ιντζάγκη αυτός που στο 23ο λεπτό ανοίγει το σκορ εδώ στο Τελεάλ του Τωρίνου. Η παλιά του Ζιντάν υποδειγματική και ο Ιντζάγκη εκτελεί τον Σμάιχελ από κοντά 1-0.

0: Κύριε Κώστα, θα έρθετε στο όροφο διαμέρισμά μου στη Σκάρπιζα να δούμε μαζί ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης για να κάνουμε κοκούνινγκ. Γιατί ο Χιουντάι Βεντουράτος.
1: Είναι ο κύριος Θοδωρίδης για την UEFA ότι ο Λευτέρης Λαζάρου για το Βαρούλκο.
0: Ο πρόεδρος έχει μεγαλείο ψυχής και διπλωματίας. Είπε τη λίμνη Lake America. Και όχι όπως είπε Lake of America. Δεν τα λέτε όμως αυτά οι υποστηριχτές της Woke Agenda.
1: Κύριε Γιάννη, επειδή τυρανάτε την καρδιά μου με το απαράμιλο στυλ σας, θέλετε να έρθετε το σπίτι μου να αλλάξουμε μαζί το χάρτη της Ευρώπης?
0: Ο Κάντσερ Ναγκόμεθ λέει: εδώ Χάλαντε κόψε την κοτσίδα και κουρεύτηκε full metal jacket. Επιτέλους έγινε άνθρωπος και έπαψε να είναι ένα βρέφος ύψους 1,95. Μάλιστα.
1: Κοίτα να σου πω: έκανε τη διαφημίση του με τα σαμπουάν. Γιατί με εκείνο το μαλλί μπορούσε να κάνει με τα, τα σαμπουάν και τα λοιπά. Τις έκανε, προφανώς σου λέει: τώρα φτάνει.
0: Καλύτερος. Πάμε τώρα για άλλες διαφημίσεις. Καλύτερος τώρα.
1: Ναι. Καλύτερος τώρα. Πώς θα το κάνουμε? Ναι. Γνωμούλα μου.
0: Ο Σνεφίλ Νέβη λέει: όταν στην Ελλάδα ο Καρβασαράς γινόταν αμφιλοχία, οι σύμβουλοι του Τραμπ ζητούσαν από τον μπαμπά τους να τους πάρει popcorn.
1: Το ψευδόνυμο από τον κύριο Γιάννη έμαθα το σεξ και από τον Μαραθιανό το Coco Flex είναι πιασμένο. Όχι Coco Flex, παιδιά. Coco Flex λέγονταν άνθρωπος. Ο παίχτης της Λεύσκης.
0: Coco Flex, προφανώς. Δεν είναι αυτό, είναι κάτι άλλο
1: αυτό που ίσως είναι. Ίσως τι άλλο μπορεί να είναι.
0: Δεν ξέρω. Μαραθιανός, ποτέ δεν ξέρεις. Πίτα Σακελαρίου λέει: στην αρχή νόμιζα για το ρόλο των 10.30 ότι ήταν ο Έλληνας Χούλιο Εγκλέσιας. Τελικά έμαθα πως είναι ο Φίλιππας Νικολάου. Ο Ζηταβή Νεκρή λέει: είναι το μου χρωστάς, δεν σου χρωστάω. Το μοναδικό τραγούδι που θα έπρεπε να στείλουμε στους κουτόφραγκους δανειστές μας στα χρόνια των μνημονίων μαζί με ένα μήνυμα για κορόιδα.
1: Με διαπραγμάτευση αργή Σαλιαρέλα, με ρωτά εμένα. Μπορούμε να ονομάσουμε το Αγρίνιο Μαϊάμι? Έχω κάτι χωράφια στο Αγρίνιο και θέλω να τα πουλήσω για παραθαλάσσια. Βεβαίως. Γιατί να μην μπορούμε?
0: Why not?
1: Όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Τα πάντα.
0: Μεγάλη αλήθεια από τον Άλεξ. Όταν ένας Θεσσαλονικιός μιλάει με τουρίστε και του λέει ότι είναι από Θεσσαλονίκη, πάντα προσθέτει την πρότασή του: It's the second bigger city of Greece.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Ναι. Να διορθώσω τον γκουρού, λέει ο Ιμις Κιούμπριακ. Πρακτικά αδύνατο είναι να αποφύγεις το θάνατο, την εφορία και τον Ετιέν Καμαρά.
1: Είναι η UEFA για τον Νικολογιάννη ό,τι το Ιράν για τον Τραμπ?
0: Αυτά με τα βάθη χρόνου είναι δικαιολογίες της πλάκας. Δύο μήνες έκλεισαν τα γήπεδα και καθάρισαν. Ένα χρόνο βγήκαν τα αλκοτές στο δρόμο παντού και έπεσε το ποσοστό από 8-1%. Αυτά που λέγαμε με αφορμή το Γκεντουζή.
1: Αυτό το τραγούδι το που ακούσαμε νωρίτερα του Δημήτρη Κόκοτα το αφιερώνουμε στον κύριο Γιάννη που μας τυρανάει και μας αναστατώνει αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ανάφτρα, λέει ο Βαρίστος.
0: Βαρίστος.
1: Βαρίστος.
0: Προσωπική απορία. Φέτος το καλοκαίρι δεν κεράσαμε λόγω του τυφώνα Κουπέπεπ. Πότε επιτέλους επιστρέψει στη βάση του μπάς και γράψουμε κανένα πετάλωμα? 6 νησί

0: Ποια γύρισα.
1: Θα δούμε από κοντά Εμπαπέ, Μουρίνιο, Βίνι, Μπέλιγχαμ και τα άλλα παιδιά. Αλλά το ερώτημα από τη στιγμή που η κληροτίδα έβγαλε Ρεάλ είναι: εσάς θα σας δούμε στον ΑΟ, κύριε Κώστα, λέει ο Δαλματίας Αρμίδα. Αν με καλέσετε, αν θέλει να με καλέσει κάποιος σε μια σουίτα να πάω, πολύ ευχαρίστως να έρθω, ναι, με τα χαρά. Ούτως ή άλλως, ξαναλέω, την εκτίμησή μου για την ΑΕΚ την έχω δηλώσει. Δεν είναι. Δεν το κάνω για τη Ρεάλ δηλαδή μόνο. Το κάνω γιατί θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι να το δεις.
0: Γιατί είναι ηλίθιο όταν λέει κάποιος τονοπολιτικά, αν δεν ίσχυε τονοπολιτικά, πού θα βάζαμε τώρα. Ένα τρίκι βγάλουν μόνο για τον Κεμάλ θα έπρεπε να επιτραπεί. Διαλέ... Ναι, μισό το διευκρινίσαμε. Είναι ηλίθιο τονοπολιτικά, γιατί το ποδόσφαιρο και η πολιτική είναι σφιχταγκαλιασμένα από τη γέννηση του αθλήματος με αυτή τη.
1: Ναι, δεν είναι ηλίθιότητα το να, να ανεβάζει κάποιος σε μια Παλαιστίνη ή να μην αφήνουν, ξέρω εγώ, το ψευδοκράτος στην Κύπρο να ανεβάσει. Προφανώς αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία έχεις να πάνω να μην πεις αυτό, μην ανεβάσεις πάνω γι' αυτό, μην αναφέρεις το άλλο, μην το ένα, μην το άλλο. Φτάνουμε σε ένα σημείο που αυτό το πράγμα στην πραγματικότητα δεν έχει εφαρμογή στην πραγματική ζωή.
0: Ένα τρίλημα από τον Ιμισκιού Μπρέκλε. Είναι ο Λούζα ο Μπόβιο. Ο Μπόβιο είναι ο Λούζα. Μανχάιμ από το πρωτόκολλο. Όχι, δεν μπορεί να διαβάσει αυτό.
1: Μεγάλη αλήθεια. Τα βλέφαρα βαραίνουν με το που καθίσει την καρέκλα του Μπαρμπέρι. Κάποιοι τον παίρνουν κιόλα, λέει ο Γιαννάκης Ροκάς. Όχι, λέω.
0: Όχι.
1: Όχι, λέω.
0: Όχι. Και καλό είναι να μην το κάνει, ειδικά όταν έχει πάει για ξέρισμα.
1: Καλά.
0: Εάν συμβαίνουν αυτά. Πια,
1: δεν ξέρω. Όμως. Εγώ έχω πει ότι είναι ένα πράγμα το οποίο ψυχολογικά με πιέζει πάρα. Δεν το χάνει ποτέ. Να πάω να έχει τη φαλτσέτα στο λαιμό του άλλου. Δηλαδή να σκέφτομαι που αφτερνιστεί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το πιο απλό, να αφτερνιστεί.
0: Εγώ δεν το έχω κάνει.
1: Δεν το... Τρέμω.
0: Ενώ μου αρέσει ω διαδικασία.
1: Πάρα
0: το
1: πολύ να το βλέπω σε άλλου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να έχω δει και πάρα πολλέ ταινίε μπαρμπέριδε που κόβουν το λαιμό του άλλου. Αλλά θέλω να πω ότι ένα τύπο με μια φαλτσέτα στην καροτίδα μου.
0: Ναι.
1: Που μπορεί, ας πούμε, να έχει νεύρα από οτιδήποτε που του έχει στη ζωή του, ας πούμε. Μπορεί να πέσει κάτι κάτω και να κάνει θόρυβο εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή να πέσει ένα πιστολάκι κάτω. Δεν θέλω να έχει μια φαλτσέτα στην καροτίδα μου. Επίσης, το μόνο μέρος που μπορεί να κοιμηθείς είναι στο λουτήρα.
0: Ναι.
1: Το μόνο δηλαδή στο κομμωτήριο, αν πας και σου λύσεις το μαλλί και πέφτει και ένα απαλό μασάζ, εκεί είναι το μόνο μέρος που μπορεί να σε πάρει ο ύπνος. Όχι στην καρέκλα του κομμωτή ή του κουρέα.
0: Μεγάλη αλήθεια. Οι 8 στους 10 οδηγούς τζιπ φέρονται λες και τους ανήκουν όλοι οι δρόμοι και παρκάρουν στη μέση σε θέση για δύο οχήματα με το γελίο πρόσχημα ότι είναι μεγάλο το αυτοκίνητο.
1: Παλιότερα ίσως δεν νομίζω πια ότι. Καταρχάς οι μισοί έχουν κάποιο τζιποειδές ούτως ή άλλως. Κάποιο SUV έχουν πια οι μισοί άνθρωποι πλέον. Είναι το μου χρωστάς έναν Αύγουστο για το ελληνικό τραγούδι ότι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την 7η τέχνη. Τόσο σπουδαίο, ναι. Συμφωνώ. Αν είναι τόσο σπουδαίο, ναι.
0: Ο Τρεις και ο Κούκος λέει το εξής. Πριν λίγο καιρό. Είχε στείλει ακροατής μήνυμα για την ύπαρξη παιδικού σταθμού στον Άλυμο με όνομα Μικρές Πατούσες. Επιβεβαιώνω, έχω περάσει πολλάκι από εκεί, αρκετά άβολο.
1: Ο Υπτάμενος και Τσέλτεναμ λέει: δεν ξέρω γιατί, αλλά μου ήρθε στο μυαλό ο Λαουτάρο ο Ρινάλντι. Πού να βρίσκεται άραγε αυτός ο μπόμπερ των αντίπαλων εστιών. Ο Ρινάλντι. Να παίζει ακόμα ο Ρινάλντι.
0: Να το δούμε, γιατί είναι ενδιαφέρον. Τι να κάνει ο Ρινάλντι άραγε. Λοιπόν, ο Λαουτάρο Ρινάλντι. Ο Λαουτάρο Ρινάλντι, θέλω να σας πω ότι βρίσκεται χωρίς ομάδα από το Γενάρη του 26.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί είναι δεν έχει κλείσει καν τα 33. Οπότε δεν γνωρίζω για ποιο λόγο μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και μισό λεπτό να δω αν μπορώ να βρω και περισσότερες ίσως πληροφορίες. Τελευταία του ομάδα, λοιπόν, μετά τον Παναθηναϊκό, θυμίζω τον Λαουτάρο Ρινάλντι, ήρθε στα 23 του στον Παναθηναϊκό, μετά από 13 γκολ σε 47 εμφανίσεις με την Αργεντίνος Juniors. Καλά όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με τη Wikipedia, μετά τον Παναθηναϊκό έχει αγωνιστεί κατά σειρά σε Μπρέσια, Βερακρούζ, Ουνιβερσιδάδ Σαν Μαρτίν, Τέμπερλεϊ, Αλντοσίβι, Τιρόλ 2, Ντεπόρτες Λασερένα και Ράμπλα Τζούνιορς ήταν η τελευταία του ομάδα. Mm-hmm. Σε όλες αυτές τις ομάδες σύμφωνα με τη Wikipedia, ξαναλέω, εντάξει, έκανε 63 εμφανίσεις
1: σε
0: αυτές τις 9 ομάδες, σας αναφέρω, 63 εμφανίσεις και σημείωσε 11 γκολ. Αυτά.
1: Είχα να επιλέξω να βροντίξω με Best of Lisa Ann Compilation. Είμαι παραγωγός του Sport FM. Είδα τη θερινή αλήτικη φωτό του Τσαούση και άλλαξα γνώμη. Λέω επιμηκητής αντίχειρα. Το έχει αυτό ο κύριος Γιάννης. Ξάπτη. Πάθη.
0: Δεν καταλαβαίνω ρωτήσε αν εννοείται και Καμαρά ο μαύρος Αλέξανδρος Τσιόλης. Πραγματικά δεν την καταλαβαίνω.
1: Ο Καμαρά, επειδή τον έχουμε κράξει όλοι και εγώ τον έχω γράψει και νέο πλεσί, λέω αν μπορεί να γίνει κάποια στιγμή ο νέος Βιεϊρά, αλλά προς το παρόν θυμίζει περισσότερο νέο πλεσί, χθες ήταν καλός. Να πούμε ό,τι θέλετε για τον Καμαρά των προηγούμενων παιχνιδιών, χθες ήταν καλός. Δεν ήταν κακός.
0: Άντε να το πούμε.
1: Ναι, να το πούμε. Όχι, να λέμε τις αλήθειες. Να τον κράζουμε όταν δεν παίζει καλά, όταν παίζει καλά να λέμε καμία μισή καλή κουβέντα.
0: Μπορούμε να μετονομάσουμε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη σε Παπακαλιατέικα και να επιτρέπει μόνο ρομαντικές ταινίες με διαφορά ηλικίας. Καλό. Mm-hmm. Ατεράστια αλήθεια αυτή που στέλνει ο Βασίλης Γιούγκερμαν, ότι όσο πιο παλιακό το ταβερνάκι, τόσο περισσότερο παλατζάρει το ένα πόδι σε κάθε τραπέζι και θέλει κομμάτι χαρτί για να ισορροπηθεί και να μην χαρτώνει. Ναι. Σκληρό χαρτώνει.
1: Η Σαλίση των Πλερών λέει κάτι που ενδεχομένως το έχουμε ξαναπεί, αλλά καλό είναι να αναφέρεται. Λέει: μιας και πιάσαμε τους παιδικούς σταθμούς, στην Πάτρα υπάρχει σε κεντρικό δρόμο βιβλιοπωλείο με σχολικά, το οποίο λέγεται το Κουρδιστό Πορτοκάλι. Πιθανόν το έχουμε ξαναπεί. Καλό είναι να το επισημαίνουμε.
0: Ναι.
1: Αν το έχουμε ξαναπεί, ίσως γιατί οι άνθρωποι που βγάζουν αυτά τα ονόματα, καλό είναι να δουν τις ταινίες από τις οποίες βγαίνουν αυτά τα ονόματα. Ναι.
0: Είναι μεγάλη αλήθεια ότι όσοι έχουν μείνει πιστοί στο φραπέ χρησιμοποιούν και τσαντάκι μπανάνα. Θα έλεγανε, θα ήθελανε.
1: Θα ήθελα και εγώ. Δεν ξέρω. Να μας πούνε οι φανς του φραπέ, αν έχουν και τσαντάκι μπανάνα.
0: Ναι. Το δισκοκέλι Γκοζάλης νομίζω ότι ναι, είναι πιασμένο.
1: Και εγώ έτσι νομίζω. Γραφείο τελετών στο Χολαργό, το χέρι του Θεού. Αν φύγω, λέει, να με πάτε εκεί, να έχω ένα κοινό με το Θεό, λέει ο Παπάριος.
0: Τι δουλειά έκανε ο Καμαρά πριν γίνει ποδοσφαιριστής φέτος.
1: Είναι καλά τώρα, εντάξει. Ακούγοντας χθες την κρίνια του Νικολογιάννη, είπα: είναι σίγουρα ο τύπος που σε γάμο μαλώνει με τον παπά για το αν θα πληρωθεί μετρητά ή με κάρτα. Και τώρα, συγγνώμη, αυτό μου δημιουργεί ένα ερώτημα το οποίο θέλω μια κανονική απάντηση από όποιον γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Έχουν POS οι εκκλησίες που να πληρώσει με κάρτα?
0: Αν έχουν?
1: POS.
0: Οι εκκλησίες.
1: Ναι. Ενώ όταν πας να πληρώσεις για μια τελετή, για ένα γάμο, για μια βάφτιση και πάει να πληρώσεις κάποια χρήματα στην εκκλησία. Μπορεί να πληρώσει με κάρτα?
0: Νομίζω
1: είναι ειλικρινές τα διαπορία μου.
0: Νομίζω όχι.
1: Ωραία. Αν ξέρει κάποιος, αν έχει πληρώσει κάποιος.
0: Δεν ξέρω κιόλας, 100%.
1: Να μας πει.
0: Μάλιστα.
1: Να μας πει. Είναι ο Λαουτάρο Ρινάλντι για τον κύριο Κώστα ότι ο Μαμούτε για τον κύριο Γιάννη? Όχι, δεν είναι τόσο λατρεμένος όσο είναι ο κύριος Μαμούτε για τον κύριο Γιάννη. Όχι.
0: Και όσο πιο παλιακό το ταβερνάκι επίσης, λέει ο Άντρας Φαφούτης, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι χαλασμένο το POS.
1: Θα έλεγε κάποιος, ναι.
0: Μάλιστα. Λέει ο Λευτέρης, το έχει πει και ο Ρόι Κέντ, το ότι πληρώνουμε να δούμε κάποιους παίκτες να παίζουν δεν σημαίνει πως μας ανήκουν και μπορούμε να τους βρίζουμε τα ιερά και τα όσια.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρουμε... Ναι. Αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Σοβαρά.
1: Όλες δεν διαθέτουν, ναι. Άπα για το ψάξεις τώρα εδώ.
0: Τι λες τώρα?
1: Αυτό είναι και για το παγκαρί. Ενώ για δωρεές που μπορείς να κάνεις. Μέχρι και τη δωρεά με POS μπορεί να την κάνεις. Για τη δωρεά με POS το έχω δει σε κάποια εκκλησία. Είχε τύχει να το δω παλιότερα. Ότι συμβαίνει. Γίνεται και στο εξωτερικό και είδα και στην Ελλάδα τουλάχιστον ένα ναό. Για πληρωμές τελετών δεν ήξερα ότι γίνονται με POS. Θα μου πεις αν έχεις POS, γιατί να μην το χρησιμοποιείς παντού? Γιατί α σου πει άλλο δεν έχω λεφτά, πάτερ. Βγάζεις το POS και λες έχεις. Δεν το ήξερες, αλλά έχεις. Είναι θεϊκή παρέμβαση αυτό το πράγμα. Γιάννη, δεν θέλω να πεις αυτά που σκέφτεσαι.
0: Τρώγουμε πάρα πολύ.
1: Βλέπω στα μάτια σου να πεις πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν πρέπει να τα πεις.
0: Θέλω να πω πράγματα.
1: Το ξέρω, το βλέπω στα μάτια.
0: Για τους ήχους που πρέπει να βγάζει το POS της Εκκλησίας.
1: Όχι, σε παρακαλώ, δεν θέλω να πεις τίποτα. Δεν θέλω να πεις. Είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή.
0: Ναι. Δεν θα πω.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να πεις. Ναι, άστο να πεις.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε γλιτώσει τη σφαίρα τόσα χρόνια ξυστά. Δεν φταίς εσύ. Εγώ φταίω που ρώτησα για το POS. Δεν φταίς εσύ. Εγώ το παίρνω πάνω μου. Πάνω μου το λάθος.
0: Έχω πληρώσει η Εκκλησία της Γλυφάδας όχι μόνο με POS αλλά με κλάρνα τρεις άτοκες.
1: Ήπια δύο φραπέδες σήμερα, μου ξυλώθηκε το φερμουάρ στην μπανάνα και την πέταξε η γυναίκα μου πριν μέρες. Έχω παραγίνει καινούρια.
0: Τι λένε στην κοπέλα μου που πήρα διαρκεία στο Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και μου λέει: αν είναι να πηγαίνει συνέχεια γήπεδο, διάλεξε τι θες, εννοώντας αυτήν τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ωραία αυτά.
1: Καθόλου ωραία δεν είναι.
0: Δεν είναι ωραία αυτά, sorry τώρα.
1: Δηλαδή, καθόλου ωραία δεν είναι, δηλαδή το να σε καταπιέζει είναι λόγος να τη πει τον Παναθηναϊκό και στο καλό, εκτός εάν δεν βρίσκεις ποτέ και για κανένα λόγο χρόνο για την κοπέλα σου. Δηλαδή, αν είναι το μπάσκετ, αν μετά θες να κάνεις με τους φίλους σου, αν μετά θες να πάρεις και την μπάλα του Σαββατοκύριακο. Αν επιλέγεις άλλα πράγματα και τελικά δεν μένει καθόλου χρόνος για εκείνη, έχει κάποιο δίκιο που γκρινιάζει. Οπότε δεν έχουμε όλα τα δεδομένα. Αν όμως είναι το μοναδικό πράγμα που κάνεις για την πάρτι σου, θέλεις να πας να δεις την ομάδα σου, ξέρω εγώ, μια φορά τη εβδομάδα στην Ευρωλίγκα, sorry κιόλας.
0: Ναι. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω το mail του φίλου, να το ξαναδιαβάζω. Το έχει πει και ο Ρόι Κέντ. Το ότι πληρώνουμε να δούμε κάποιους παίκτες να παίζουν δεν σημαίνει πως μας ανήκουν και μπορούμε να τους βρίζουμε τα ιερά και τα όσια. Και δεν ξέρουμε σε ποια ψυχολογική κατάσταση μπορεί να βρίσκονται και ποιο είδους προβλήματα περνάνε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
1: Λέει κάποιος στο Leeds: παίρνω κεριά τις Κυριακές στην εκκλησία με POS. Έχουν minimum 5 λίρες για το ηλεκτρονικό παγκάρι. Mm-hmm. Ναι.
0: Ναι. Ο Άρη Χαν Σόλο λέει: επαναπατρισμός μετά από μερικά χρόνια στο εξωτερικά. Δεν θυμώνω εύκολα στο τιμόνι, αλλά ήδη έχω ευχηθεί σε διψήφιο αριθμό φωνιάδων να βρουν τη γυναίκα τους στο κρεβάτι με τον κολλητό τους. Είναι επειδή έχει πέρασει πολλά χρόνια στο εξωτερικό γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό. Ναι.
1: Στη συζήτηση για POS, γιατί στην ταβέρνα σε ρωτάνε από την αρχή πώς θες να πληρώσεις μέτρητα ή καρτούλα, σικ. Τι διαφορά θα κάνει, λέει ο Στάτσο Παπουτσέλης.
0: Δεν το έχω συναντήσει αυτό.
1: Στην αρχή και εγώ ποτέ. Όταν ήρθε, θέλω να πληρώσει. Εγώ αν στην αρχή
0: σε ρωτάνε. Όπου ρωτάνε παντού.
1: Ναι, αν στην αρχή σε ρωτάνε, ας πούμε, αν θα πληρώσει ποιο, εννοεί μήπως φτύσουν μέσα.
0: Ο Μερακλής που αργό λέει από γραφείο τελετών στα χιλιοτραγουδισμένα Χανιά κυκλοφορεί ατάκα. Βάζω το χώμα. Βάζει το σώμα.
1: Τι πω, Γιάννη μου, δεν είναι και τίποτα που δεν θα μας συμβεί σε όλους. Θέλω να πω σιγά τώρα, το πιάνουμε και το κάνουμε λες και θα γλιτώσουμε, είναι ο Χαϊλάντερ. Τι θα κάνουμε.
0: Φίλος λέει, τιμή φίλο που όταν βλέπει ο Κταμισάρη Νέτο και πάνω να περπατάει στο δρόμο όλο αυτοπεποίθηση, αυτός την κοιτάζει και μετά γυρίζει αδιάφορα μέσω στο βλέμμα του αλλού, παρόλο που κυλάει μέσα του, γιατί χάνει το ένα λεπτό θαυμασμού, ώστε να της βάλει το μικρόβιο της αμφισβήτησης για το αν είναι όντως νάρα ή όχι.
1: Ναι. Περιμένει εκείνη το φιλικό της αμφισβήτησης από εσένα, από εμένα και από το φίλο σου.
0: Ελάτε.
1: Ορίστε, φίλο την Τάνκαν. Αν και Ολυμπιακός, αν σε βάζει σε τέτοια ψευδοδιλήμματα η κοπέλα σου, πανάθα μέχρι τέλος, ρε φίλε. Και γενικά είναι και για όλες τις ομάδες. Ξαναλέω, με τον αστερίσκο αυτό που λέγαμε. Να βρίσκεις και λίγο χρόνο για εκείνη.
0: Ας στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Κρίστοφερ Κουτσουρέ για το ωραίο mail που μας έστειλε. Και να πάνε όλα καλύτερα.
1: Έχω πιει μέχρι και στο Σκορπιό στη Μύκονο φραπέ. 6 ευρώ πλήρωσα. Παιδιά, ο φραπές πάει μόνο με πουκάμισο με τσεπάκι και καρέλια κασετίνα με σημειώσεις για το στοίχημα ή βαθμούς δηλωτής. Πάρα πολύ ωραίο, αλλά όχι, δεν είναι μόνο αυτή με βαθμούς δηλωτής και με τέτοιο. Φραπέ πίνουν εκεί. Ξέρουμε, το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα. Υπάρχουν πολλοί λάτρεις του φραπέ ακόμα που δεν την έχουν αλλάξει με τίποτα.
0: Ναι. Λοιπόν, και φίλο Tim Duncan mail. Λέγατε ρε για τις απουσίες σας, άκουσα αρκετές εκπομπές κονσέρβα. Έπεσε λοιπόν στην εκπομπή που αναφέρθηκε και αποθεώθηκε το όνομα του Βελίξ. Αυτή η πληροφορία μου έφερε τη θύμηση για μια πολύ περίεργη συνύπαρξη που έχω βιώσει. Εδώ κύριε Γιάννη, να σας ζητήσω συγγνώμη, θα μιλήσω για πράγματα άγνωστα σε εσάς. Φαντάρος λοιπόν, στις αρχές του αιώνα, πέρασε σε νησί του Βορείου Αιγαίου ένα σχολείο ανορθόδοξου πολέμου για 1,5 μήνα. Η λογική ήταν, επειδή είμαστε μικρή σειρά, μαζευτούμε όλοι συμμετέχοντες σε ένα νησί. Μαζευτήκαμε λοιπόν στη Μυτιλίνη, όπου μας καλοδέχτηκε διοικητής με το όνομα Κέσαρας. Ο απολαυστικός συνδυασμός ήταν ότι ένας εκ των συμφάνταρων ονομαζόταν Γαλάτης. Παρτάλι όσο γινόταν ο συμφάνταρος Γαλάτης, στρατόταυλος ο Κέσαρας, όπως έπρεπε από το όνομά του, είχαν αμφότεροι γίνει το αστείο μεταξύ μας του τύπου Γαλάτης κυνηγάει ο Κέσαρας. Ένα απόγευμα Κυριακής λοιπόν, μετά το μάθημα πατρεδογνωσίας, παίζαμε μπάσκετ, φυσικά με τα Άρβυλα. Κύριε Γιάννη, για να σα δώσω ένα μέτρο σύγκριση, είναι σαν να παίζει ποδόσφαιρο στο ξερό τη Χαλκιδόνα, στον Ταμάρι, στο Κατράκιο με σπαντρίγες. Το παιχνίδι διέκοψε μια Άφρικα Twin που σκάει από το πουθενά μέσα στο στρατόπεδο, σηκώνοντα με τι γκαζιέ σκόνη παντού, σταματώντα το γήπεδο ανάμεσά μα. Ο οδηγό του θηρίου ήταν ο Δίκα, που βρήκε διασκεδαστικό να αφήσει το σπίτι του και την οικογένειά του κυριακάτοικου και να κάνει καταδρομική στο στρατόπεδο. Ο σκύλο πήδηξε πάνω από το σύρμα του στρατοπέδου από την πίσω μεριά που είχε μισοπέσει, ακριβώ δίπλα σε μια υπερυψωμένη σκοπιά. Η σκοπιά, όταν έκανε τον ντου ο Δίκας, ήταν κενή. Ο συμφάντας που έπρεπε να φυλάει κανονικά εκείνη την ώρα ήταν ο Γαλάτης, που τα είχε γράψει κλάρα του και ήρθε να παίξει μπάσκετ. Όταν έπεσαν οι καμπάνες την επόμενη μέρα σχεδόν σε όλους μας, όταν έφτασε τον εν λόγω συμφάνταρα, του έδωσε 20 φι, προσθέτοντας με φωνή 4 στρατιωτική. 2000 χρόνια πέρασαν, πάλι Κέσαρα σε άφτωσε. Αν έχει συμβεί, είναι τεράστια τάκα. Είναι τεράστια ατάκα, έτσι. Τεράστια. Πραγματικά.
1: Λέει κάποιο συγκίνηση για τα άρθρα που βγήκαν για τρίτη φορά και με τίτλο «Πόσο καλά κουμπώνει το δεξί μπακ στο παιχνίδι του με τη Λίμπαρ».
0: Ναι. Όντως. Όντως. Λοιπόν.
1: Ο Στάθος Παπουτσέλης λέει στις φετινές καλοκαιρινές διακοπές εμείς οι εργάτες της φάμπρικας από τα ξένα ερωτηθήκαμε σε τουλάχιστον 4 διαφορετικές ταβέρνες σε Αχαΐα, Ηλία, σε Αχαΐα και Ηλία. Προφανώς για το προκαταβολικά, αν θα είναι POS ή κάτι.
0: Να κλείσουμε το μήνυμα. Φραπέ Πασόκ, Mercedes 180, Μάλμπορο, κατοστάρι, μέσος πατέρας μας 1990, το οποίο είναι τεράστια αλήθεια. Και πριν ευχαριστήσουμε ένας τον άλλον και ο άλλος τον έναν.
1: Και τον Γιώργο Πετρίδη και τον Χάρη Χριστόγλου κλπ. Πολύτιμους συνεργάτες, θα λέγει κανείς. Να αποχαιρετήσουμε, αποχαιρετήσουμε
0: με πολύ πολύ αγάπη και πολύ πολύ συγκίνηση το Διονύση Δεσίλα και τον Ηρακλή Αντίπα που σήμερα θα κάνουν την τελευταία τους βραδινή εκπομπή.
1: Θα πάνε το μεσημέρι. Μην αγχωνόμαστε μαζί με Σταύρο Χονοδοθήμιο. Θα πάνε το μεσημέρι.
0: Μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε. 2-4 από Δευτέρα θα τους ακούτε. Αλλά καταλαβαίνετε, ξέρετε, η συνήθεια είναι δεύτερη φύση στον άνθρωπο. Όπως ξέρετε, και ειδικά οι συνήθειες που κρατάνε χρόνια, όπως οι ραδιοφωνικές καλή ώρα. Οπότε καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνετε ακόμα και εμείς. Δηλαδή, είναι η συνήθεια του να χαιρετάμε έναν άνθρωπο, να μιλάμε εδώ
1: να
0: με τα παιδιά κάθε βράδυ.
1: Τους αποχαιρετάμε πραγματικά με πολύ αγάπη. Ήταν πολύ καλή παρέα, όχι μόνο ραδιοφωνικά για όλους, αλλά και για εμάς ήταν πολύ καλή παρέα. Εδώ στις κουβέντες που είχαμε στα διαλύματα ή μετά το τέλος της εκπομπής. Θα μας λείψουν.
0: Οπωσδήποτε.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ήταν πολύ καλή παρέα και για εσάς. Αυτό το ξέρουμε και το καταλαβαίνουμε. Είμαστε από τα μηνύματά και από πράγματα που είναι μετρήσιμα, τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνετε.
1: Να τους ευχηθούμε πολύ καλή επιτυχία στην καινούργια τους ζώνη και την καινούργια τους ώρα.
0: Έτσι.
1: Να υποδεχτούμε επίσης με πολύ αγάπη τους διαδόχους τους.
0: Βέβαια, το κάνουμε τη Δευτέρα πιο καλά. Αλλά τον Νίκο Ράλι και τον Μανώλη Μουσουράκη. Οι οποίοι θα είναι το καινούριο 12-2.
1: Η απαλλαγή του. Είναι η απαλλαγή
0: του. Κατά κάποιο τρόπο. Η φρεσκάδα.
1: Έρχονται νέοι. Έρχονται νέοι.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Fight Club τη Δευτέρα στις 10. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Την απόκτηση του Ιμράν Λούζα για 3-1 χρόνια ανακοίνωσε και επίσημα ο Παναθηναϊκός στο σύνθημα για νίκη στην πρεμιέρα στο πρωτάθλημα του Τζέικοπ Νίστρου, που κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Δεδομένη πρόθεση του Τριφυλλιού για την απόκτηση ενός ακόμα χαφ. Ένα θαύμα ψάχνει πλέον για να προκριθεί στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Εθνική Μπάσκετ, που ιτήθηκε 82-76 από την Ουκρανία στη Ρήγα της Λετωνίας στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου των προκριματικών. Πρώτο σκόρο καλάθι με 17 πόντους. Κάναμε κατάκτηση τρίπλας. Πρέπει να αυξήσουμε τη σκληράδα μας, λέει ο Βασίλης Πανούλης, που έστρεψε την προσοχή των παικτών του στο παιχνίδι τελικό της Δευτέρας με την Ισπανία στο Telecom Center Athens. Σε διαπραγματεύσεις με την Πέτρη για την απόκτηση του 20χρονου εξτρέμ Παμπλο Γκαρσία βρίσκεται ο Ολυμπιακός στο 1 εκατομμύριο ευρώ διαφορά των δύο ομάδων για το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Φιωρεντίνα για το δεξιό μπακ Ντοντό, πάντα στη λίστα και ο 5-7 στο Ρήνο. Ανοιχτή ακόμα παραμένει η υπόθεση του εξτρέμ της Σεβίλλης Ρούμπεν Βάργκας, ενώ για τη θέση του χαφ βασικοί υποψήφοι είναι οι Φρέντρουπ και Άλβαρες. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Γκνιν Ούγκρεσι, τη προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει φόρ, δεξιμπά και στόπερ επόμενη κινήση για το δικέφαλο του Βορρά, ενάρεση στην Πορτογαλία και το μέσο τη Μπράγκα, Βίτορ Καρβάλιο. Με απαντή προπόνηση, άσχη προετοιμασία για τον εκτό έδρα αγώνα με τον Ατρόμητο. Μόνο αν προκύψει κάποια ευκαιρία θα κινηθεί για άλλη προσθήκη η ΑΕΚ, με αλλαγέ στην 11 του πλάνου του Μάρκο Νίκολη για τον αγώνα με την Κηφισιά. Επιστρέφει ο Βιτάλη, πιθανόν και ο Ζούμπκοφ, περήφανο που είμαι μέλο τη ομάδα. Παλέψαμε και τα καταφέραμε, το μήνυμα του Πίλιου για την πρόκληση στη League Face του Champions League. Στο Ηράκλειο για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει βρίσκεται ο Βόσνιος επιθετικός και έναν κόντρο. Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις, θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικά, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης για την κλήρωση του Europa League. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Άρη για τον αγώνα της Κυριακής με τον Όφη στο Κλειάνθης Βικελίδης, για ντεμπούτο ετοιμάζονται Μανού Γκαρθία και Ρίτσαρτ. Φανέλα Βασκούλη διεκδικεί ο Καντεβέρο που αποθεραπεύτηκε με τρεις αγωνιστικές, συμμορήθηκε για την αποβολή του στο μάτς με τους Κίτρινους ο Μπολίβαρ της Καλαμάτας. Ερωτήματα προς το νέο και το Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας για τη διαδικασία που αγγλίσε ο Μουστάφα Φαλ για να πάρει ελληνικό διαβατήριο, εξέφρασε μέσω ανακοίνωση Καϊό Ολυμπιακός που κάνει λόγο για φωτογραφική εγκύκλιο για τον ίνπεκτη του Παναθηναϊκού Άκτορ. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του πλαθμάτου Super Bet League 2 που θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα για την πρώτη αγωνιστική Μαρκό Πανσεραϊκός, Πανιούνιος Αστέρας Άκτορ Β, Ελαστήριου Απόλλωνας Καλαμαριάς, Άνθες Καλυθέα Νικηβόλου, ΑΕΛ Αναγέννης Καρίτσας, ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β, Νέσος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανθρακικός Πύργος. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Η Manchester City επιλύθηκε 4-1 της Crystal Palace στο μάτσο που άνοιξε την αυλαία για την δεύτερη αγωνιστική στην Premier League. Η Bayern Μονάχου συνέδρισε 5-1 της Stuttgart στην πρεμιέρα της Bundesliga. Για την δεύτερη αγωνιστική στη σειρά μιλάμε Valencia 2-0 στην αυλαία της τρίτης La Liga, Santander Elche 3-2 και Alavés Villarreal 1-0 περίπου στο 27ο λεπτό. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αυτεράδιο.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Εκτελεί ο Ελαραμπή, παίρνει την κεφαλιά, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, εσύ το έπανες εσύ 0-1 Ολυμπιακός και τώρα αρχίζει τα ωραία, 5-23 λεπτό, το παστέλο στο Σισε, να το από τη σημερινή φάση, έδειξε και την καρδιά, 1-0 Ολυμπιακός, 1-0 εδώ στο Λονδίνο, στο 54, είναι κόρνερ για τον Ολυμπιακό, είναι κόρνερ για τον Ολυμπιακό από τον Τσάφ του Λένο, για να δούμε τελευταίες ελπίδα. Για να δω τον Βασούρας, όλοι, και ανεβαίνει και ο Σα που του λέει περίμενε, για να μπει και ο Σα, Όλα για όλα, τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Εκτελεί ο Μασούρας. Δεν είναι καλή, παραπερνάει από όλους. Ο Μαρ, πάλι για τον Μασούρα. Γεμίζει. Γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ. Γκολ. Ένα, δύο, αλλά θέλει προσοχή. Θα πεθάνουμε, έχει φάει το ζάχαρο 5. Δυο μαντήρες, να τελειώνουμε. Δεν σφυρίζονται, ναι. Είναι ιστορικό περιπρόκριση του Ολυμπιακού. Ανέτρεψε το παιχνίδι μέσα στο Λονδίνο. Σε ένα κουβάρι όλοι οι παίκτες. Ο Τζιμίκας τρέχει κουτσένοντας. Κυνηγάνε τον Έλληνα Ραμπίλες και παίζουν κρυφό. Ο κόσμος κρατιέται με νύχια και με δόντια για να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι μυθικές οι στιγμές οι οποίες ζούμε. Έχουν πάει πια στο πέταλο 6.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Πανηγυρίζουν στα μικρά παιδιά. Και πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο, τον προπονητή τον Μαρτίνς, που τόσα έχει ακούσει, που συνεχίζει τον Ολυμπιακό στους 16.
7: Τζούρισιτς ζητάει μια κίνηση από τους συμπαίκτες του, τη βρίσκει στο Μαξίμοβιτς, Μαξίμοβιτς, Βιντέρσκι, το σουτ, γκολ! Γκολ 1-0! Καταπληκτικό γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 5! Γκαρούν Βιντέρσκι και 1-0!
8: Γκολ, γκολ!
7: Φοβερό γκολ!
8: Τι γκολάρα ήταν αυτή από τον Σβιντέρσκι! Τι γκολάρα ήταν αυτή
7: από τον Σβιντέρσκι! Ο Μαξίμοβιτς, ο Σβιντέρσκι με τη μία, με τα αριστερό κρεμάει τον τερματοφύλακα!
8: Φοβερό γκολ!
7: 1-0 ο Παναθηναϊκός στο 5! Θα πάει στο ένας εναντίον ενός, Τζούρισιτς. Θέλει στήριγμα. Σουτάρει ο Τζούρισιτς, μπλοκάρει. Ευκαιρία, γκολ! Γκολ! 2-0 ο Παναθηναϊκός!
8: Γκολ!
7: Το 19! Ρε πεινάνε! Ο
8: Μαξίμοβιτς!
7: 2-0 ο Παναθηναϊκός, απίστευτο! Ωραία ενέργεια του Σιώπου, αποφεύγει δύο αντιπάλους. Πετάει κάθετα για τον Τζούρισιτς. Τζούρισιτς από αριστερά. Πάντα Τζούρισιτς. Σουτάρει ο Τετέ. Γκολ! Γκολ! 3-2!
8: Τετέ! Τετέ! Τετέ! Τετέ! Τετέ! Τετέ!
7: 3-2 ο Παναθηναϊκός.
8: Γκολ! Τρομερό γκολ! Ο Τζούρισιτς
7: ιστρώνει. Συρτό σου του Τετέ στη δεξιά γωνία από το ύψος της περιοχής, ο Βραζιλιάνος. Και ο Παναθηναϊκός κάνει το 3-2 στο 55.
8: Συγγνώμη Διονύση, όλα τα λεφτά είναι ο Κοντός. Ο Σιώπης έχει κλέψει την μπάλα. Έχει βρει, έχει γυρίσει με δύο αντιπάλους. Έχει δώσει κάθε την πάσα στο Τζούρισιτς. Αυτός τη γυρνάει στον Τετέ. Και αυτός σημαδεύει γωνία. Παναθηναϊκός Φιωρεντίνα 3-2.
7: Λήξη,
8: λήξη.
7: Παναθηναϊκός Φιωρεντίνα 3-2. Η μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό στάδιο.
9: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Τελευταία φορά που παίζει το τραγούδι.
0: Τελευταία φορά, ναι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και είναι, η...
1: είναι περίεργη η παρασκευούλα ζάχαρη μέλι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι η τελευταία, το τελευταίο αυτεράδιο. Γιατί ως γνωστόν από Δευτέρα πάμε μεσημέρι, το έχουμε ανακοινώσει. Το
1: κάτσε, γιατί έχει πάει το έξω.
0: Ναι, πήγαινε. Το έχουμε ανακοινώσει, το έχουμε πει. Από Δευτέρα θα είμαστε 2-4. Οπότε αυτή απόψε η εκπομπή είναι το τελευταίο αυτεράδιο. Είναι, εντάξει, τελευταία απόψε μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε το 18, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν έχω χάσει την μπάλα. Και πλέον, μετά από τόσα χρόνια, με συζητήσεις με εσάς, με άπειρες ραδιοφωνικές ώρες, με συμφωνίες, με διαφωνίες, με εντάσεις κάποιες φορές, με νεύρα κάποιες άλλες, πάρα πολλά πράγματα τα οποία συζητούσαμε όλα αυτά τα βράδια, πλέον θα τα συζητάμε το μεσημέρι, μαζί με τον Ηρακλή φυσικά και με τον Σταύρο Χωροθύμιο. Οπότε μπαίνει ένα τέλος στο αυτεράδιο, μια εκπομπή η οποία, και σας ευχαριστούμε φυσικά, αγαπήθηκε από εσάς. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για εμάς, γιατί ξεκινήσαμε από το μηδέν, όχι από το μηδέν, γιατί δεν πήγαμε σε ένα σταθμό που δεν είχε ακροαματικότητα, μην είμαι και εγώ υπερβολικός. Ξεκινήσαμε τέλος πάντων κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό από την αρχή, να καθιερώσουμε μια εκπομπή Δευτέρα Παρασκευή, εδώ με τον Ηρακλή. Έλεγα για την εκπομπή, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και σας ευχαριστούμε για τη στήριξη, την αγαπήσατε αυτήν την εκπομπή, αγαπήσαμε και εμείς αυτήν την εκπομπή για την βραδινή ζώνη. Κάναμε διάφορα κατά καιρούς.
1: Α, και πολλά κανά.
0: Και πλέον πάμε με σήμερα. Το... σήμερα θα πάμε διαφορετικά.
1: Εννοείται.
0: Έτσι δηλαδή.
1: Και θα σας πούμε και πότε θα ανοίξουμε τις γραμμές. Δεν θα είναι από την
0: αρχή. Πιο μετά, μετά θα τις ανοίξουμε.
1: Ναι.
0: Να πούμε και καλή επιτυχία στους.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τα παιδιά τα οποία θα αναλάβουν το βράδυ. Στον Νίκο Δωράλη και τον Μανώλη τον Μουσουράκη. Που από Δευτέρα θα είναι μαζί σας και θα κάνουμε και θεματικά, όπως ξέρω, διάφορα πραγματάκια. Ανάλογα
1: δεν, εγώ δεν ξέρω ειλικρινά.
0: Ναι, ναι, ανάλογα με την επικαιρότητα. Οπότε...
1: γιατί να μην κρατήσουμε λέει, το τραγούδι λέει, και το μεσημέρι. Κοίτα, φυσικά τα παιδιά να πάνε καλά. Είναι...
0: το τραγούδι ήταν το αυτεράδιο.
1: Ναι.
0: Ήταν το αυτεράδιο. Οπότε θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε.
1: Εντάξει, είναι μεγάλο ταξίδι όλο αυτό.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Δεν είναι τώρα. Πρώτα απ' όλα, Διονύση, επειδή εγώ ξέρεις, έκανα συνέχεια 12-2, δεν έκανα άλλη ώρα.
0: Ναι.
1: Ποτέ στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, μόνο μα χώνανε κάμια φορά. Λείπει ο ένας, λείπει ο άλλος, αν μπορείς και. Και εδώ, αλλά και στο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την τριετία που ήμουν τότε στο 24. Με σένα έχω κάνει το μεγαλύτερο διάστημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχεις ξεπεράσει Σότο, για να τα λέω σωστά.
0: Ναι.
1: Που κάναμε μετά και στο 24.
0: Το 18 δεν ξεκινήσαμε, καλά, δεν τα πάω.
1: Ναι, 18 πρέπει να ήταν. 18.
0: Α, και εσύ πρέπει να
1: ήταν. Είναι Διονύση, αφού είμαστε. Εγώ, εσύ και ο Άκης.
0: Ναι.
1: Ο λόγος, ας πούμε, που εσύ μπορεί να τρελαίνει, έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία,
0: ναι,
1: και μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Δεν έχει...
0: 18, άρα 8 χρόνια.
1: 7, δεν πει, τώρα είναι
0: ξεκινάμε. 26 έχουμε.
1: Ναι. 8.
0: 26 έχουμε, φίλε μου. Τελειώνει. Στο μέσα του 26 είμαστε.
1: 8 χρόνια είμαστε.
0: 26 έχουμε.
1: Ναι, τώρα θα κλείνω. Ναι.
0: Ξεκινήσαμε όταν άρχισε η σεζόν του 18.
1: 11 Νοεμβρίου ξεκινήσαμε.
0: Ωραία. Παρά λίγο 7 μήνες και
1: 11 Σεπτεμβρίου, το θυμάμαι.
0: Ωραία, 7 ναι. χρόνια και ναι. 11 μήνες.
1: Ναι, τόσο.
0: Τι 11, παραπάνω. Ναι. 11 μήνες και.
1: Ήταν. Εντάξει, κοίτα, έπρεπε να γίνει, μια αλλαγή. Είναι καλές οι αλλαγές στη γενικά στη ζωή. Εγώ έχω κάνει αρκετές. Ακόμη και τότε που γίνεται και ατζέντης, δηλαδή που παράτησε τη δημοσιογραφία. Βλέπεις διαφορετικά πράγματα. Τώρα το μεσημέρι που δεν έρχω εγώ τώρα να κάνουμε εκπομπή με φως, δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, εγώ έχω κάνει μεσημέρι.
1: Εσύ άσως.
0: Αλλά σε άδειες, ξέρεις τι διαφορά.
1: Εγώ δεν ξέρω το μεσημέρι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, δηλαδή θα έχει πλάκα τώρα να είμαστε στο μικρόφωνο και να έχει κύπελο και
0: θα
1: να
0: θα τύχουν και αυτά. Θα έχει κύπελα, θα έχει, ξέρω εγώ, αναμετρήσεις. Κάτι θα έχει κάποιες φορές.
1: Κάποιες φορές θα έχει. Εντάξει, δεν θα αλλάξει το ύφος, παιδιά, της εκπομπής, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό εμείς. Δηλαδή, το πάμε στο πιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο Δεσίλες θα μπορούσε, βέβαια.
0: Όχι, θα το πάμε αφού
1: να,
0: τώρα.
1: Να το κάνει λίγο
0: μαζί, να κάνουμε εκπομπή. Σε αυτό καθιερωθήκαμε, να το πω έτσι, σε αυτό δέσαμε. Οπότε έτσι θα το πάμε. Τώρα, επειδή το μεσημέρι μπορεί να έχει επικαιρότητα κάποιες φορές, εκεί θα αλλάξει.
1: Μα θα έχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας ξεκινάμε εμείς και τελειώνει
0: μετά. Ήταν πιο δύσκολο να τον φέρουμε το βράδυ.
1: Ναι.
0: Κάτι μπορεί να συμβεί. Οκ. Okay. Αλλά ο βασικός κανόνας εκπομπής θα είναι ο ίδιος. Η βασική ιδέα, λέει, ήταν οι γραμμές, όπως ήταν και πριν, λέει, το μεσημέρι. Έτσι με τον Μπάμπη. Τώρα θα είμαστε και με τον Σταύρο, φυσικά. Οπότε θα τα λέμε από Δευτέρα 2 η ώρα. Λοιπόν.
1: 2 η ώρα ξεκινήσει. Κοίτα, εσύ έχεις ξεκινήσει, μου είπες.
0: Εγώ
1: βράδυ πριν από μένα.
0: Έχω ξεκινήσει το 7, αλλά έκανα τότε.
1: Εγώ ξεκίνησα το 7.
0: Για 3 χρόνια ή 4. Όχι, θα σου πω. Μέχρι να φύγω Φαντάρος. Όχι, ψέματα. Μέχρι το 11 κάπου εκεί έκανα 2-5 τη νύχτα.
1: Ναι.
0: Δευτέρα, Τρίτη. Και το Σάββατο 11-1. Είχαν βάλει τότε 11-1 γραμμές για να κλείνει πιο νωρίς το πρόγραμμα του Σάββατο. Έτσι είχαν αποφασίσει. Μετά πήγα Πέμπτες. Μέχρι να φύγω Φαντάρος με Νικολογιάννη. Έκανα εκπομπή για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, και εγώ έκανα Δευτέρα για Ολυμπιακό.
0: Μπράβο. Πήγα Φαντάρος, γύρισα. Έκανα με το Διώγο.
1: Το έχουν βάσει ερυθρόλευκο τρένο.
0: Ναι, yeah. Με το Διώγο έκανα εκπομπή. Δεν θυμάμαι τις μέρες, να σου είμαι ειλικρινής. Δεν θυμάμαι τις μέρες. Και μετά έκανα με το Μιαούλη. Με το Μιαούλη κόντρα επίθεση, τη λέγαμε την εκπομπή. Μετά με τις διαφοροποιήσεις του σταθμού, άλλαξε τη νύχτα. Σταμάτησα εγώ από νύχτα, έκανα που και που, ξέρω εγώ, αν κάποιος έλειπε κτλ. Και μετά επέστρεψε εσύ από το 18 και σερί κάθε βράδυ. Αυτό έγινε.
1: Ναι.
0: Με εμένα.
1: Εσύ το πρώτο τραγούδι που είχες σου ήταν.
0: Θα πάμε πρώτα με τα δικά σου που είναι περισσότερα. Γιατί θα,
1: εντάξει,
0: σου
1: θα
0: πω,
1: τα σπάσουμε.
0: Θα σου πω.
1: Θα τα σπάσουμε. Θα βάζω δύο δικά μου. Γιατί εγώ έχω.
0: Ένα δικό σου, ένα δικό μου και μετά. Ναι, και θα συνεχίσουμε.
1: Κοίτα, εγώ θα ξεκινήσει πολύ με Κασάμπια.
0: Άκου. Εγώ έχω, είναι ιδιαίτερο το δικό μου.
1: Το βάλω αργά.
0: Όχι, θα σου πω.
1: Ναι,
0: πάμε να ξεκινήσουμε. Άκου, θα βάλουμε πρώτα δύο δικά σου.
1: Mm.
0: Και μετά πάμε σε ένα δικό μου.
1: Κοίτα, το
0: μετά
1: πρώτο,
0: ένα δικό σου, ένα δικό μου.
1: Το πρώτο τραγούδι που είχατε το Fire από τους Κασάμπια.
0: Ναι, θα το πάμε κάπως έτσι, παιδιά, και θα ανοίξουμε πιο μετά τις γραμμές.
1: Όταν έκανα μόνος μου.
0: Ναι.
1: Έκανα μόνος μου και μετά ήταν οι Δευτέρες. Ρίχτω, ρε, χαρή.

0: Λοιπόν,
1: αυτό το πότε ήταν?
0: Αυτό 7.
1: Όταν ξεκίνησες, ε.
0: Μόλις είχε.
1: Για είπαμε, επειδή θέλει την το πάμε λίγο διαφορετικά σήμερα.
0: Εντάξει, να κάνουμε.
1: Είναι επικαιρότητα, την έχετε ακούσει. Κληρώσεις,
0: ναι,
1: μεταγραφές.
0: Γιατί
1: αυτά είναι θα τίποτα τα πούμε και μετά τη μία.
0: Καλά,
1: που
0: γιατί είναι και, είναι και τίποτα σίγουρο. Λοιπόν.
1: Καλά, ναι.
0: Οπότε ναι. Τελειώνουν. Τρεις του μηνός δηλώνουν ότι. Οι λίστες. Τελείωσε το πανηγύρι.
1: Και μετά πότε αλλάζεις?
0: Μετά αλλάζω το 10. Όχι, σταματάω το 10 που έγινε ατζέντης.
1: Ναι.
0: Και τρομερές ιστορίες εκεί. Με μοιραλάσεις και τέτοια, εσύ τα ξέρεις. Και επιστρέφω με σούτο.
1: Ναι,
0: έκανε ο σούτος με τον Τσάρλι. Και έφυγε ο Τσάρλι, δεν θυμάμαι τι ακριβώς είχε γίνει, γιατί έχουν περάσει και χρόνια. Και με πήραν το τηλέφωνο από το Sport FM και συζήτησα και ήρθα να κάνουμε το σούτο. Εντάξει, το οποίο. Πολύ καλές εκπομπές. Με ναι. Το σούτο. Είχε αυτά τα περίεργα, δηλαδή που έμενα άφωνος που έλεγε που λέγαμε τα φιλέτα τα
1: ράφια. Ναι. Σήμα.
0: Τη στολή ύμνου. Σήμα ήταν το rewired. Yeah. Άντε, βάλτε και το rewired.

0: Και έχει δίκιο ο φίλος, το 13 ξεκίνησα με σούτ. Σταμάτησα το 11. Το 11 είχα φύγει νομίζω και εκεί. 10 με 11. Περνάνε πολλά, πολύ εύκολα τα χρόνια τότε που γίνανε τζέντης. Και μετά από κανένα χρόνο με πήρε ο Σπορεφέμ. Οπότε να έχει δίκιο ο φίλος ότι ήταν 13 ή 12 και 13. Εντάξει, ευχαριστώ για πολλά μηνύματα που έρχονται ότι με ακούει ένα φίλο από τα. Ήταν 15 ετών και τώρα είναι 30 και πολλοί όπως ο Λάμπρος και τα άλλα τα παιδιά που στέλνετε εδώ μηνύματα. Α, τόσα χρόνια είναι περίεργο. Να του και ο Αρχίδης από το Αμβούργο που λέγει με σου του άρχισα να σ' ακούω, λέει και τώρα είμαι 31. Είναι. Μου είναι περίεργο που θα αφήσω εγώ τη νύχτα πολύ μετά από τόσα χρόνια, γιατί μόνο νύχτα ήμουνα. Και μ' άρεσε, και μ' αρέσει η νύχτα. Απλά καμιά φορά λες ότι ήρθε και το πλήρωμα του χρόνου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Δεν λέω ότι δεν θα αντεχάλει μία ή δύο χρονιές βράδυ, αλλά οκ. Okay.
1: Είναι ξέρετε τους παίκτες.
0: Ναι. Τι.
1: Κάποια στιγμή λες.
0: Κρεμάνε τα παπούτσια τους.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν κρεμάμε τα μικρόφωνα.
1: Εντάξει. Όχι, εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Ναι. Απλά πάμε άλλη ώρα.
0: Πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο σάλα. Για να παίξουμε ποδόσφαιρο σάλα.
1: Ή σαν κάποιους παίκτες οι οποίοι, ποδοσφαιριστές οι οποίοι γυρνάνε πίσω όσο μεγαλώνουν.
0: Ο νόσος τους.
1: Καταλαβαίνεις. Πάμε προς τα πίσω.
0: Ο ραδιοφωνικός γνώστας και τέτοιο, τι θα κάνουμε, δεν γίνεται έτσι.
1: Ναι.
0: Κοίτα, είναι άλλη ώρα, είναι άλλη ώρα. Εντάξει, τώρα θα πάμε με σένα, να μου πεις με τι έχεις
1: καλά, ξεκινήσει. Εγώ θα σου πω τώρα, ναι. Κοίτα να δεις, όταν έκανα εγώ 2-5,
0: ναι.
1: Τα ξεκινήσα, μου είχαν πει ότι πρέπει να βάζεις λαϊκά. Γιατί τότε ήταν ο Γερασίμου,
0: ναι.
1: Ο οποίος μετά... Όταν μου είπαν θα κάνει τη Δευτέρα Τρίτη, ο Γερασίμου έκανε Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. Και θέλανε να διατηρήσουν.
0: Α, στο 2-5 λες.
1: Στο 2-5 τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Θέλανε λοιπόν στο σταθμό να διατηρήσουν ότι το βράδυ παίζουμε λαϊκά.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, εγώ δεν μπορούσα να παίξω τα λαϊκά του Γερασίμου. Που ήταν άλλο επίπεδο. Λοιπόν, να είναι καλό ο Βασίλης.
0: Ναι.
1: Και μου είχαν πει βρες ένα σήμα. Ξέχασα εγώ να βρω σήμα. Και πάω να κάνω την πρώτη εκπομπή. Και είναι η ώρα 2 παρά 3. Νομίζω ήταν ο Σταθερόπουλος. Ηχολήπτης, νομίζω, δεν είμαι και σίγουρος. Νομίζω. Και. Τι έγινε.
0: Τι είπα.
1: Και. Μου λέει σήμα, του λέω ρε φίλε, δεν έχω βρει. Και πετάει μόνος του αυτό το οποίο μετά το κρατήσαμε για το 2-5. Το οποίο έμεινε, δεν ξέρω αν το θυμούνται κάποιοι έτσι παλαιότεροι. Θα το ρίξουμε. Νομίζω, ξαναλέω, ήταν Σταθερόπουλος, ο οποίος το πέταξε τυχαία.
0: Το βάλε έτσι, ναι.
1: Ναι, και λέω, άσε, βάλ το, κράτα το. Άλλη εποχή, μιλάμε για 2007. Το έχουμε. Όχι, δεν είναι αυτό. Τι σου στείλα, αυτό σου στείλα.
0: Εντάξει, δεν στείλα, είναι αυτός, δεν είναι. Δηλαδή, δεν γίνεται κανένα λάθος, ξεχάσει κανένα μικρόφωνο, πουθενά.
1: Περίμενε, θα σου στείλω κάτι. Δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το είχαμε ποτέ. Τέλος πάντων, και έμεινε, να σου είμαι ειλικρινής μετά. Δεν μου, από κάποιο διάστημα δεν μου πολύ άρεσε και θα πω μετά πώς το αλλάξαμε.

0: Λοιπόν, και έτσι μπήκε αυτό.
1: Δεν σε είχα δηλαδή για τέτοιο.
0: Όχι, ναι. Όχι. Απλά μου λένε πρέπει να βάλει λαϊκό και τα λοιπά. Τόσο και το ρίξε. Νομίζω ξαναλέω ήταν ο Κυριάκο.
1: Ναι.
0: Και το βάλε και τέλο πάντων.
1: Εντάξει, εγώ δεν θυμάμαι.
0: Μετά τα άλλαξα. Ξέρεις αλλά θα σου πω, θα το βάλουμε πιο μετά.
1: Την πρώτη φορά που έκανα, η πρώτη εκπομπή που έκανα. Μου λέει το Χιλάκη, θα ανεβαίνει πάνω Δευτέρα να κάνει εκπομπή. Του λέω ότι υπάρχει, θα έχει κάποιον εκεί γιατί.
0: Ναι.
1: Ναι, εγώ ήμουν εφημεριδά.
0: Ναι.
1: Και ποιο είχε έρθει και έχει μείνει. Μέχρι τη μία το βράδυ, μη τα παρατήσω.
0: Στην πρώτη εκπομπή.
1: Στην πρώτη.
0: Δεν ξέρω.
1: Είχα ρεζέρβα. Δηλαδή ήταν
0: πίσω. Ρεζέρβας.
1: Όχι. Ρεζέρβα είπα, δεν υπάρχει. Όχι ρεζέρβα. Λοιπόν, Βάιος Τσούτσικας.
0: Καθόταν απ' έξω.
1: Καθόταν απ' έξω. Του λέω, γάσο, μπορεί να μην έχει δουλειογραμμές, μπορεί να μην έχει το ένα το άλλο, δεν θα φύγω εγώ. Του λέω, δεν κάθομαι. Και. Λοιπόν. Τέρε, πρώτη εκπομπή το 7, ισχύει αυτό. Πρώτα το Βάιο. Και ήταν ο Βάιος απ' έξω και μου λέει: αυτό κοίτα, μου λέει: κοίτα, είχε γραμμές και αυτά. Καλά, καλά, του λέω: περίμενε. Ξέρω εγώ τι γίνεται εδώ. Εν τω μεταξύ, τότε κάπνιζα συνέχεια και δεν βάζα διάλειμμα. 12.30, 1, 9.30 και άμα, μπορεί να βάζα και 1 και 4 και κάτι για τσιγάρο.
0: Ναι. Τότε το στούντιο κάπνιζε.
1: Όχι, βγαίναμε έξω.
0: Κάπνιζε. Εντάξει, καλά. Για το τασάκι.
1: Όχι, έκανα μετά. Μέσα. Ναι, έκανα. Μεσού τον έχει πεθάρει.
0: Ναι. Παιδιά, μετά τη μία θα ανοίξουμε. Ναι. Μετά τη μία.
1: Βρωμάνε τα ρούχα μου, λέγε. Τα ξέρετε.
0: Λοιπόν, για πες το επόμενό σου.
1: Μου λένε εδώ, ξέρεις, μπορεί στην αρχή το φάιρ είχε μπει. Μου λέει ο φίλος ήταν το 9, ότι το 9 πρέπει. Ήταν όταν ξεκίνησα να κάνω περισσότερες εκπομπές που ήθελε σήμα. Στην πρώτη εκπομπή θυμάμαι ότι είχα βάλει πολύ μικρό. Και παίζει.
0: Okay.
1: Ναι. Και μου λέει, και το λέει ο Μαζιάς, θα βρίζω και λέγεις κάτω. Τι είναι αυτό που βάζεις.
0: Ναι.
1: Ναι, ήταν τότε εκείνη στη.
0: Για πες το τρίτο σου.
1: Το τρίτο είναι με Καραίδρο. Και πραγματικά με συγκίνησε ένας φίλος που θυμήθηκε ότι κάναμε 10 το πρωί με τον Καραίδρο δύο φορές το 24. Γιατί έλειπε ο Διαμαντόπουλος, νομίζω είχε πάει σε Final Four.
0: Ναι.
1: Κάπου είχε πάει. Ή με την Εθνική σε Final Four, δεν θυμάμαι. Και μας βάζει εμένα με τον Καραίδρο να κάνουμε 10 η ώρα. 12-2 και 10 το πρωί. Ναι. Λοιπόν, όπου ξέρεις τι είχε συμβεί τότε. Τι είχα κάνει. Τον Καρέδρο μην το πιστεύει. Λέω, δεν θα περάσει το 2 ώρα. Τώρα τι θα λέμε. Ήταν εντελώς διαφορετική εκπομπή. Εμείς είχαμε αρχίσει να μιλάμε τώρα για στελπτισάδικα με τον Καρέδρο στις 10 το πρωί. Δηλαδή, κάπου όπα. Και έχω πάρει τηλέφωνο τον πρόεκτορ και του λέω, για βάλε τα 9 να περάσει το 2 ώρα. Ξέρεις, τότε που πέσα, ξέρεις που πέσα πολύ, που πέσα εκείνο. Και βλέπω τις κληρώσεις για να πέρασει. Αλλά με Καραίδρο ήταν φίλε, αλλάξαμε στυλ στο τραγούδι. Και ήταν το Take the Gold από Σιγκόνι Ζιρβένς.
0: Γέρικτο.
1: Ματάρα.

0: Λοιπόν.
1: Κομματάρα, φίλε. Κομματάρα.
0: Λοιπόν, και για να σου βάλω και εγώ το δεύτερο.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω κάποια στιγμή, πάω στο χελάκι τότε και του λέω, coach, έτσι τον λέγαμε.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να αλλάξω ύφος. Οκ, okay, θέλετε ελληνικά το βράδυ, αλλά να αλλάξω ύφος, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Μην βάζω. Ναι, μου λέει, οκ, okay, άλλαξε απλά το βράδυ ελληνικά. Ήταν, δεν ξέρω, τότε είχαν.
1: Πότε αυτό.
0: Το 10. Το 9, δεν θυμάμαι.
1: Πριν δεν μου το είχε πει ποτέ για τα ελληνικά.
0: Μετά τα σταμάτησαν. Είχαν τότε.
1: Όχι, εμένα ποτέ όμως. Και πιο πριν και πέρα.
0: Μετά το σταμάτησαν. Τέλος πάντων. Όχι, σου λέω για πιο μετά.
1: Το 2-5.
0: Ναι, okay. Το 2-5, όχι το 12-2. Το 12-2 βάζει ό,τι θέλει. 2-5, επειδή ο γερασί μου το είχε καθιερώσει.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων και το αλλάζω τελείως. Το πάω σε άλλο ύφος. Και επιλέγω Τζίμι. Τζίμι Πανούση. Ρίχτω.

0: Λοιπόν, αυτά για με τα σήματα κατά καιρούς.
1: Και σήμερα,
0: έλα.
1: Όχι, κοιτάζω να διαβάζω μηνύματα.
0: Ναι, πολλά μηνύματα.
1: Και μεταγραφικά μηνύματα.
0: Και μεταγραφικά μηνύματα, θα τα πούμε, παιδιά.
1: Ναι.
0: Θες να ανοίξουμε από τώρα γραμμές ή να το πάμε λίγο ακόμα.
1: Κοίτα, είναι πέρα τέταρτο είναι. Δεν έχω θέμα κανένα.
0: Θες να βάλουμε διάλειμμα τώρα και να επιστρέψουμε.
1: Ναι.
0: Αντί για μία να το βάλουμε τώρα και να επιστρέψουμε και να πάμε γραμμές.
1: Ναι, αμέ, δεν έχω θέμα.
0: Ε?
1: Ναι, αμέ.
0: Ωραία. Οπότε ρίχτω τώρα, Χαρή.
1: Ναι, ναι, και δύο.
0: Ρίχτω τώρα. Θα ανοίξουμε τις γραμμές 2195-79-283-45, τελευταία εκπομπή. Θα μιλήσουμε για ό,τι μα ό,τι θελήσετε εσείς, όπως κάνουμε πάντα όλο αυτό το διάστημα. Οπότε πάμε να βάλουμε το break τώρα και θα επιστρέψουμε με εσάς και με τις γραμμές.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας.

0: τραγούδι.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Τα κορδεύω.
6: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Μετά το 0-0 κανονική διάρκεια και παράταση, πάμε στα πέναλτι. Δραγκόφσκι πάει στο τέρμα του, όλοι όρθιοι, όλοι αγκαλιασμένοι εκ του Παναθηναϊκού, το ίδιο και της Σαχτάρ. Η Σαχτάρ θα εκτελέσει πρώτη πέναλτι. Ναζαρίνα παίρνει φορά, εκτελεί, δοκάρι, το χάνει. Και τώρα παίρνει ο Ιωαννίδης. Παίρνει φορά ο Ιωαννίδης. Εκτελεί γκολ. Στην αριστερή γωνία, στη δεξιά, ο Ρίζνη, 1-0 ο Παναθηναϊκός. Τομπίας, γκολ. Έπεσε ο Ντραγκός και αριστερά έφυγε ψηλά το γκολ από τον Τομπίας. 1-1. Έτοιμος ο Γερεμέγεφ, παίρνει φορά. Εκτελεί γκολ. Προσποιήθηκε ο Άλεξ Γερεμέγεφ. Στείλε την πάσα δίχτυα όπως και ο Ιωαννίδης. Παίρνει φορά, πολύ φορά. Εκτελεί γκολ. Έπεσε ο Ντραγκός και πάλι σωστή γωνία, αριστερά γκολ. Προσποιεί το Σιώπης, όχι, το χάσε. Δεν ήταν καλό πέναλτι, το βγάλε. Ο Ρίζνικ στη δεξιά γωνιά, Νεβερτον, γκολ. Στην αριστερή γωνιά ο Ντραγκόφσκι, δεξιά το πέναλτι του Νεβερτον. 3-2 η Σαχτάρ. Για το τέταρτο πέναλτι του Παναθηναϊκού θα πάει ο Τσιριβέγια. Τελεί γκολ. Στη δεξιά γωνιά έπεσε ο Ρίζνικ, αλλά ο Τσιριβέγια το στείλε στα δίχτυα. Βγάλει το Ρεντραγκό. Το βγάζει ο Ντραγκόφσκι. Έπεσε στη δεξιά γωνιά ο Ντραγκόφσκι και το βγάζει. Το βγάλε ο Ντραγκό. Ζαρουρί, out. Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να πάρει την πρόκριση. 3-3. Νομίζω είναι ο Ενρικέ. Έλα Ντραγκό. Κάτω πάλι. Το βγάζει και ο Ντραγκόφσκι γι' αυτό. Ναι ρε Ντραγκό. Στην αριστερή του γωνιά. Το 3-3 παραμένει. Πάει ο Ντραγκόφσκι στο Μαντσίνη και τον φυλάει στο κεφάλι. Σαν να του λέει βάλτο να φύγουμε με την πρόκριση. Μαντσίνη παίρνει φορά. Εκτελεί γκολ! Γκολ ο Μαντσίνη! Η πρόκριση για τον Παναθηναϊκό! Καρές και πανηγύρια και όλοι ένα κουβάρι! Η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα με ήρωα τον Τρακόφσκι και τελευταίο εκτελεστή τον Ντάνιελ Μαντσίνη! Ο Παναθηναϊκός 4-3 στα πέναλτι της Σαχτάρ παίρνει την πρόκριση στα πλέον στην Europa League!
8: Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, μεγάλε και τράνε!
7: Φορτούνης έχει λίγο χώρο, από τις κόντρες όμως της τσιπάει ο Τσικίνο και παίρνει ο LKB, LKB! Βαλτό! Γκολ! Γκολ! Γκολ! LKB! Και πέφτουν όλοι! Πάνε εκεί που είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού! 1-0 Ολυμπιακού! Εδώ με τον LKB! Εδώ που αναγραφεί η ιστορία! Το καλύτερο ξεκίνημα! Στο 17ο λεπτό! 1-0 με τον LKB που έχει χάσει το μέτρημα, πώς έχει βάλει! Πώς έχει βάλει! Στη σέντρα η γηπεδούχη 1-0 Ολυμπιακός μέσα στο Βίλα Πάρκ. Πάμε! Γκολ! 0-2! 0-2 LKB! Τι ζούμε πάλι! Στο 29-0-2! Έχει παγώσει το Βίλα Πάρκ! Έχουν πανηγυρίζουν! Αυτός ο φωνιάς που εμφανίστηκε ο LKB φέτος που τα παστελώνει το ένα μετά το άλλο! Έφυγε στην πλάτη εκεί στα στυλιάρια που έχουν για σκόπερ και πρέπει να παίρνω από 100 εκατομμύρια λίρες ο καθένας που σέφυγε στην πλάτη. Πάρε να έχεις
0: Βερνίο Δελκαμπή στο 29. Πέρασε και τον Όλσεν, πλάσαρε. Μηδέρδιο θρύλος εδώ με την Αγγλία. Μηδέρδιο θρύλος. Πάλι στη σέντρα η Αγγλία. Και τώρα πρέπει να συνεχίσει ο Ολυμπιακός τον ίδιο ρυθμό που τα έχουν χαμένα. Φορτούνης, κεφαλιά του Ρέτσου. Πέναλτι, πέναλτι. Είναι πέναλτι. Έχει βρει στο χέρι του Ρότζερς από την κεφαλιά του Ρέτσου. Πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο 55. Ο Ελκαμπή απέναντι από τον Όλσεν. Ελκαμπή, γκολ! Γκολ! 2-3! Τον έστειλε στην αριστερή γωνία. 2-3 με χάτρικ Ελκαμπή στο 56. Φίλε Ολυμπιακός, 2-3. Έσαι, έσαι στον υπεροχή, κάνει το σουτ κόντρα. Γκολ! Γκολ! Γκολ! 2-4! 2-4 σε συνεπτά! Με τον Έσε έκανε το σουτ ο Έσε. Η μπάλα κόντραρε κάπου σε ένα σώμα, άλλαξε πορεία και γίνεται το σκορ 2-4. Φοβερά πράγματα. 4 γκολ Ολυμπιακός μέσα στο Villa Park. Όλοι όρθιοι οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι 2.500 που έκαναν εδώ το ταξίδι. Σφυρίζει, τόλιξε ο Ολυμπιακός. Είναι αγκαλιά με την πρόκριση στο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. 4-2 μέσα στην Αγγλία. Με χάτρικ του Ελκαμπή και το γκολ του Έσε, το πρώτο γκολ. Αυτά τα πράγματα μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να τα κάνει. Να έρθει σε μια ομάδα που κάνει πάρτι στην Αγγλία, που είναι στην τέταρτη θέση, και να την ρίχνει 4. And now, Miss Aston, come to Piraeus for Greek hospitality. Τα λέμε σε μια εβδομάδα. Come!

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και πάμε σε ρί. Ανοίγουμε τις γραμμές. 2-10-95-79-2-10-4-5. Είναι πολύ χαλαρό για σήμερα. Έχουμε πολλά, έχουμε κληρώσεις, μεταγραφές. Οπότε θα τα σχολιάσουμε όλα.
1: Μεσημέρι,
0: ναι. Μεσημέρι, ναι, θα κοιμηθούνε. Θα μου βάλει τέτοιο κομμάτι.
1: 2-5, εντάξει. Να το βάζει εκεί πολύ.
0: Για το μεσημέρι. Εσύ μιλάς για μεσημεριανό ύπνο.
1: Έχω κοιμάμαι μεσημέρι. Εσύ έχεις κοιμηθεί ποτέ?
0: Αν μπορούσα, μπορεί να κοιμόμουν. Δεν γινόταν.
1: Ναι.
0: Γινόταν. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να ανοίξουμε.
1: Ναι. Έχουμε.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε λοιπόν εκεί πέρα 3-4.
2: Ναι, καλημέρα. Θα...
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα ρε, γίγαντα.
2: Τι γίνεται, παιδιά?
1: Έλα ρε, Λία.
2: Επειδή λοιπόν είστε απόλυτα ταιριαστό δίδυμο, και αυτό είναι κοινή ομολογία όλων μας, το σύμπαν φρόντισε λοιπόν ένα χρόνο, σχεδόν ένα χρόνο μετά, ο γείτονάς μου, ο φίλος μου, ο καλός ο Διονύσης, να κάνει αυτό το ωραίο ταξιδάκι στο Καϊράτ.
1: Έτσι. Αλλά πρέπει να του είναι Δεκέμβρη.
2: Αυτό σκεφτόμουν, ότι είναι άλλο να κάτσει τώρα νωρίς και άλλο να πάει τώρα με μείον 28.
1: Το στο γήπεδο μέσα δεν επηρεάζεται η ομάδα. Καμία ομάδα δεν επηρεάζεται, γιατί είναι κλειστό. Δεν
2: είναι κλειστό, ναι.
1: Εντάξει. Έχει τόσο, κοίτα, είχε τόσο κρύο που ήταν την ώρα του μάτσου, νομίζω είχε φτάσει στους μείον 32. Ωραίο, ε. Μείον 32.
0: Κοίτα, άμα...
1: Είναι θερμενόμενο, αλλά δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή νιώθεις κρύο. Αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, ότι δεν αντέχεται. Είναι σαν να είσαι εδώ μια μέρα που έχει
0: αυτό
1: πολύ
0: είναι
1: κρύο.
0: Το σημαντικό, γιατί θα σου πω, γιατί άντε έξω πες, θα πας κάπου, θα έχεις ζητηθεί, θα περπατήσεις, θα βρεις ένα μαγαζί να μείνεις. Το σημαντικό είναι το γήπεδο.
2: Το πρόγραμμα είναι αύριο στο μεταξύ, έτσι.
1: Μέχρι την Κυριακή.
0: Κυριακή. Το θέμα είναι ότι να είναι ζεστά εκεί που κάθεσαι. Δηλαδή αν είναι θερμενόμενο.
1: Είναι. Δηλαδή,
0: κάπως θα παλευθεί.
1: Νιώθεις το κρύο.
0: Απλά δεν νιώθεις το μείον
1: 20. Όχι.
0: Αντιθέτως, το έχω ξαναπεί στο Ελσίνκι.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν τι θερμενόμενο εκείνο το γήπεδο. Ήταν τώρα ανοιχτό από παντού. Εκεί δεν παλευόταν.
2: Τι πεισέ μου, Διονύση, με ποια είχατε
0: παίξει? Με τη Βίκινγκουρ.
2: Με τη Βίκινγκουρ, ναι.
0: 2017, 2016, πώς είχε. Σε αίσθηση.
2: Εγώ πάντως οφείλω να ομολογήσω ότι, Διονύση, για άλλη μια φορά θαυμάζω την ψυχραιμία σου. Την ψυχραιμία που, εντάξει, είναι και το επάγγελμα τώρα, δεν μπορείς να... Αλλά σκέφτομαι, ας πούμε, ότι αν αντίστοιχα ήταν ο Ηρακλής στον πάγκο του Ολυμπιακού να κάνει ρεπορτάζ, ή ο Άκης αντίστοιχα. Και
0: δεν
2: ήταν έτσι το μάτς εχθές.
0: Δεν ήμουν πάγκο, γιατί δεν μας είχαν θέσει, ήμουν απάνω.
2: Α, ήσουν απάνω, έκανε σχολιασμό.
0: Ναι, το... γιατί δεν μας είχαν θέσει, τέλος πάντων ήμουν απάνω.
2: Έστω, ναι. Δηλαδή ο Ηρακλής, ας πούμε, ο Ηρακλής θα είχε μπει, μπορεί να έχει μπει μέσα στο γήπεδο χθες με αυτό το πράγμα.
1: Πρώτα απ' όλα θα μου είχε ανέβει το ζάχαρο.
2: Καλά, ναι.
1: Είναι δεδομένο. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να το διαχειριστώ. Ο Διονύσης είναι πολύ πιο επαγγελματίας.
0: Δεν είναι επαγγελματίας, έχει εσύ. Είναι ο καθένας ως χαρακτήρας. Κοίτα να δεις. Και εγώ χθες από το 80 και μετά, και κυρίως στην παράταση, ήμουν. Αν είχες δηλαδή μια κάμερα.
1: Εγώ σε είχα. Έχω κάνει εικόνα.
0: Σε κατάσταση. Αλλά εντάξει, τι να κάνω.
1: Σε ξέρω.
2: Το καταλάβαμε όλοι από το χαμόγελο που είχες μετά, στο τέλος. Εντάξει, είχες. Εκεί είναι και λογικό.
0: Πρόσεχε τώρα, θα σου πω το εξής. Επειδή και εκεί που πήγαμε είχε ένα, μας βάλανε σε ένα booth με ένα παράθυρο, δεν το έχω ξαναδεί αυτό, που άνοιγε το παράθυρο,
1: ναι,
0: για να κάνεις μετάδοση, και ήταν, αν καθόσουν, δεν έβλεπες το γήπεδο. Οπότε κάναμε όλη τη μετάδοση 120 λεπτά όρθιοι. Σκέψου τώρα, όρθιοι.
1: Ναι.
0: Και έτσι όπως πήγε το match, τελείωσε το παιχνίδι, κατέβηκα κάτω, έκανα το post game, μετά νόμιζα ότι...
1: Είχες παίξει σύμπαλα.
0: Ότι με κοπανάγανε 5 μέρες. Φαντάσου ότι εγώ, που δεν είμαι, θα πιω, ρε παιδί μου, δεν είμαι ο τύπος που λέω όπου θέλω να πιω κάτι.
1: Mm.
0: Μετά έλεγα, θέλω να πάω στο ξενοδοχείο, να αλλάξω, να βγω έξω και να πιω μια μπύρα. Να σβήσω, να χαλαρώσω.
1: Mm.
0: Ήταν δύσκολα χθες, εντάξει, ήταν δύσκολα πολύ.
2: Ηρακλή, στο γκολ του ΕΣΕ στο Βίλα Πάρκ,
1: ναι,
2: την ώρα που έχεις κοντεύεις να πετάξει μικρόφωνα αυτά, ακούγεται η άλλη φωνή που ακούγεται στο βάθος του Βερβελέ?
1: Όχι, ο Λευτέρης.
2: Ακούστηκε ένα δεύτερο έτσι από το βάθος, ξέρεις.
0: Α, επίσης, μια και λέμε για γήπεδα, το ξέχασα, το στείλω φίλος. Μασαλία θα πας.
1: Πιθανότατα, ναι.
0: Αυτό που θα ζήσεις, θυμίσου την κουβέντα μου, στο έχω ξαναπεί, στο Βελοντρόμ, δεν θα το έχεις ζήσει αυτό.
1: Κοίτα, φίλε, το...
0: Θυμήσου την κουβέντα μου, θα μου πεις.
1: Δεν ξέρω
0: αν
1: θα ξεπεράσει τη Φενέρ.
0: Καλά. Θα μου πεις μετά το μάτσο.
1: Κοίτα, είναι τελείως διαφορετικό ένα μάτσο ομίλου.
0: Σίγουρα, ρε παιδί, να μιλάμε τώρα για.
1: Και όχι, ας πούμε, παιχνίδι που πήγαινε στα ημιτελικά.
0: Προσοχή.
1: Καλά, δεν σου είπα ότι θα κόβω βόλτες.
2: Ηρακλής στο βελοδρόμ πρέπει να είναι Τρίτη και Φαρμακερή, έτσι. Έχουμε, νομίζω, στις δύο προηγούμενες, μία το 1990.
1: Με το πέναλτι στο τέλος, τα δύο
2: πέναλτι. Και το πρόσφατο, ναι.
1: Όχι, έχουμε κερδίσει και με Φετροβατζίδη. Από παλιά γέστε.
2: Α, όχι, ναι, έχουμε κάνει και, θυμόμουν, το, με το COVID, που είχαμε παίξει επί COVID στη Μασσαλία.
1: Και είχε βγει,
2: είχαμε χάσει.
0: Έγινε, η Λία να προχωρήσουμε.
2: Άντε, γεια, παιδιά, θα πούμε τη Δευτέρα, γεια.
1: Τρομερή παλιά γέστε.
0: Πάμε, ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Χρήση, Σιτία, τι κάνουμε.
1: Έλα, Μαρίνα μου.
0: Τι κάνει.
3: Πήρα και εγώ να σας χαιρετήσω. Γενικά, παιδιά, είστε η πρώτη εκπομπή που άκουσα βράδυ, να πω την αλήθεια. Μετά από πάρα πολλή χρόνια, δηλαδή, που ξανά άκουσα ράδιο από το 19. Και αυτό ο φίλος μου, ο Μάνος, να πω την αλήθεια, το παιδί που είχε γνωρίσει στον Μπέρμιγχαμ και ο Ηρακλής, αυτός με είχε παρακινήσει τότε. Εντάξει, δεν έχω να πω πολλά. Το μόνο το ότι η συντροφιά αυτή του 12-2 που είχαμε με εσάς και σε άτομα που δουλεύουν αργά το βράδυ 10 είναι πολύτιμη. Και όλα αυτά που ακούμε και όλα αυτά που έχουμε ζήσει, γιατί κατά τα ψέματα και δύο ευρωπαϊκά και οι δύο μπορούν να πω στον μπάσκετ έχουμε ζήσει και στο ποδόσφαιρο και Ολυμπιακό Ηρακλής. Δεν έχω να πω πολλά. Είναι ότι...
0: Με εμένα στούντιο αυτό που το βάζεις.
1: Ο άχαστος δεσύ.
3: Ναι, έλα, ναι.
1: Ο άχαστος δεσύ. Όταν πήγαινε παράταση και παίζαμε εκεί τα δεσύ στούντιο, που ήταν βραδινό το μάτς, άχαστος.
0: Γενικά με τις παρατάσεις το έχω.
3: Αυτό τη δείχνει και όλα αυτό είναι την
1: Ευρωλίγκα.
0: Πέναλτι παρατάσεις. Μόνο με Άγιαξ.
1: Μόνο με Άγιαξ.
0: Μόνο με Άγιαξ. Όλα τα υπόλοιπα είναι.
1: Καλά, και εκεί πρέπει να. Ακόμα να εκτελείται πέναλτι.
3: 15 πέναλτι. Λοιπόν, χάρηκα που σα γνώρισα και από κοντά. Αυτά έχω να πω για τώρα. Και θα τα ξαναπούμε, παιδιά. Είστε πανηδύνικοι.
0: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι.
4: Ναι.
1: Ναι. Έλα, φίλε.
4: Χαίρετε. Λοιπόν, Γιώργος από Ηλιούπολη.
1: Ω, τι κάνετε, κύριε Γιώργο.
0: Πώς είστε.
4: Τώρα είμαι καλά.
1: Ναι, γιατί είχετε και καιρό να πάρετε.
4: Τώρα είμαι καλά.
1: Μπράβο.
4: Πριν δεν ήμουν καλά. Mm-hmm. Τώρα είμαι καλά όμως, ευτυχώς. Σώθηκα.
1: Αυτό
4: λοιπόν,
1: είναι.
4: Μπράβο. Γιατί η ζωή σου δεν είναι πάρα πολλά πράγματα. Και πραγματικά είδα που λένε το χάρο με τα μάτια μου. Ευτυχώς. Θες λοιπόν, αυτά. Συμβαίνει στη ζωή, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα κλπ. Λοιπόν, ένα μεγάλο δίδαγμα στον Παναθηναϊκό για τους πρώτους έτρεξες.
1: Λίγο το τηλέφωνο, κύριε Γιώργο.
0: Πείτε στον αέρα να κάνει πιο εκεί.
4: Λοιπόν, δεν θα πρέπει καμία... Ορίστε.
0: Για πάμε, γιατί έχει αέρα εκεί που είστε. Ή είστε μέσα ανεμιστήρα, τι έχει.
4: Τώρα ακούγαμε καλά.
1: Τώρα είναι
0: μια χαρά.
4: Ωραία, λοιπόν. Δεν θα πρέπει σε καμία στιγμή να υποτιμούν καμία ομάδα. Γιατί όλα αυτά τα οποία τραβήξαμε χτες ήταν το γεγονός ότι μετά το 2-0 δεν μπήκε και ένα τρίτο να τελειώσει το θέμα. Και όλα αυτά, οι συνέπειες, η κούραση, η αγωνία και οτιδήποτε άλλο και η τύχη, και η τύχη πολλές φορές της ομάδας ήταν αυτό που είχε σαν αποτέλεσμα να παίξουν τα νεύρα μας. Πραγματικά. Γι' αυτό λοιπόν άλλη φορά θα πρέπει οι παίκτες μας να είναι προσεκτικοί, να έχουν πάντοτε συνεργασία ώστε να μπαίνει το γκολ να τελειώνει, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Γιατί δεν έχουμε καμία απολύτως όρεξη, πραγματικά δηλαδή, τα νεύρα μας να παίζουν και αυτό στο σημείο να λέμε ότι το μάτς το χάσαμε. Αυτό ενώ επί της ουσίας ήταν εμείς είμαστε καλύτεροι από την Χράντετς και όχι αυτή από εμάς. Λοιπόν, και επειδή υπάρχει και Θεός, επικράτησε η δικαιοσύνη. Γι' αυτό λοιπόν άλλη φορά όσοι για τους παίκτες θα πρέπει να μάθουν αυτό. Να τελειώνουν τους αγώνες, να τους καθαρίζουν. Και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Γιατί μετά δεν ξέρεις τι συνέπειες έχουν. Εχθές είχαν κρεμάσει όλοι. Ευτυχώς, ευτυχώς ο Θεός δεν κλείθηκε και τουλάχιστον στο τέλος με το πέμπτη πήρε την πρόκριση ο Παναθηναϊκός, να πιέγει και δικαιούτο. Όσον αφορά τους καινούργιους αντιπάλους, επειδή δεν έχω την κλήρωση, μπορείτε να μου τους επαναλάβετε.
0: Τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού.
4: Ναι.
0: Περιμένετε να σου πω, το πρόγραμμα δεν έχει βγει, να σου πω εντός και εκτός. Λοιπόν, ένα λεπτάκι για να τα έχω όλα μπροστά μου.
1: Δεν έχει βγει το
0: εντός και εκτός. Όχι, εντός εκτός έχει βγει.
1: Ναι, η ημερομηνία, ναι.
0: Ναι,
1: η σειρά του και η σειρά των αγώνων.
0: Δεν έχει βγει το πρόγραμμα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Εντός ο Παναθηναϊκός θα έχει την Brighton, την Μπάνια Λούκα και την Τζέσκα Σόφιας και εκτός τη Φράιμπουργκ, την Καϊράτ και την Νόρτζελαντ. Θα μάθουμε το πρόγραμμα.
4: Βατώ το πρόγραμμα και ελπίζω ότι τότε δηλαδή θα έχει συναρμονιστεί καλύτερα η ομάδα, θα παίζει πολύ καλύτερα γιατί παίζει καλά, αλλά ακόμα καλύτερα ούτως ώστε να έχει και τα παιδικά αποτελέσματα. Λοιπόν, εγώ εύχομαι κάθε επιτυχία σε εκπομπές σας, ό,τι ώρα και αν είναι, γιατί ο κόσμος σας ακολουθεί. Οπότε λοιπόν αποτελείται ένα κομμάτι της συντροφιάς του ανά πάσα στιγμή, ό,τι ώρα και αν είναι. Καλημέρα να έχετε, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Τι κάνουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Αργύρης, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Αργύρη.
5: Λοιπόν, θέλω λίγο να σχολιάσω αυτά που τις δηλώσεις του Προέδρου, του Ευάγγελου Μαρινάκη σήμερα.
1: Ναι.
5: Δεν θα πω για την κλήρωση, γιατί έτσι κι αλλιώς και πέρσι λέγαμε ότι ήταν καλή η κλήρωση και τελικά την πρώτη αγωνιστική τα κάναμε σαλάτα.
1: Ναι, αλλά προκρίθηκε ο Ολυμπιακός. Στο τέλος κοιτάς.
5: Προκρίθηκε, ναι, εντάξει. Αλλά τουλάχιστον με αυτούς που θεωρητικά λέγαμε ότι είναι βατοί, αντί να πάρουμε την νίκη τέλος πάντων, να πάρουμε τις βάθμους, πήραμε ένα χί με την ψυχή στο στόμα.
1: Νίκες πέρασε στο τέλος. Αν δεν κάναμε το 3-3 δεν περνούσαμε.
5: Ναι. Εντάξει, δεν λέω, ναι, κάναμε μια αξιοπρεπή πορεία στο Champions League πέρσι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι για τις μεταγραφές, για αυτό που δήλωσε ο Πρόεδρος. Αυτά που είπε ήταν σαφή και δικαιολογημένα φυσικά. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω,
1: ναι,
5: με το απλό μου το μυαλό ας πούμε, είναι ότι εφόσον η Ελλάδα δεν είναι δεν είναι ένα πρωτάθλημα ας πούμε που εύκολα τραβάει αξιόλογους παίκτες όπως είπε σε νεαρή ηλικία. Για ποιο λόγο έχει ξυλώσει όλη τον ελληνικό κορμό της ομάδας, έτσι, και αναγκαστικά εξαρτούμαστε κάθε χρόνο από το τι μεταγραφές θα έρθουν απ' έξω.
1: Ολοκληρώστε, για σας πω.
5: Και μάλιστα όταν πριν 2 χρόνια οι νέοι του Ολυμπιακού σηκώσαν την Ευρωπαϊκή Κούπα. Δηλαδή από αυτά τα 11 παιδιά, μόνο Μουζακίτης άξιζε. Όλοι οι υπόλοιποι τους έχει δώσει δεξιά και αριστερά. Λες και...
1: Από εκείνα τα 11 παιδιά λοιπόν στην πρώτη ομάδα είχαν πάει, ήταν ο Μουζακίτης φυσικά, ήταν ο Κοστούλας 2, ήταν ο Μπακούλας που έχει κάνει και 2 προετοιμασίες με τον Ολυμπιακό 3, ήταν ο Παπακανέλος 4, ήταν ο Κουτσίδης. Αυτά τα παιδιά ουσιαστικά, γιατί δεν είναι το ότι υπήρχε ταλέντο, φυσικά και υπήρχε γιατί κατακτήσανε το Youth League, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν όλοι και οι 11 μακάρι να μπορούσαν να μπορέσουν να παίξουν, ξέρεις, στον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι από αυτές τις φουρνιές, τις πολύ καλές φουρνιές που μπορεί να βγάζει μια ομάδα, να μπορέσεις να σταθούν, να σου πω εγώ, 3 παιδιά από τα 11. Δεν είναι εύκολη η μετάβαση που να γίνει, ξέρεις, από τους νέους στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, γιατί αφού είσαι και Ολυμπιακός, Αργύρη μου, και θα το καταλαβαίνεις, και αυτό που μπορεί να συμβεί και στις άλλες ομάδες, αλλά θα μιλήσουμε για τη δική μας, είναι και τεράστια η πίεση, και άμα έρθουν και 2 αρνητικά αποτελέσματα, υπάρχει πελώρια γκρίνια. Γιατί ακόμα και ο Κοστούλας, σου θυμίζω, στην πρώτη εμφάνιση του Κοστούλα στο Βόλο, στην Πρεμιέρα, που τον είχε βάλει ο Μεντιλίμπαρ που δεν ήταν καλός. Και εδώ πέρα υπήρχαν κάποιοι φίλοι που βγαίνανε και μου έλεγαν: Ηρακλή ακόμα δεν είναι έτοιμος και δεν μπορεί ο Κοστούλας, είναι πιτσιρικάς.
5: Καλά,
1: όχι. Ναι. Αυτά γίνονται. Ένα. Όσον αφορά το να ξυλώσει τον ελληνικό κορμό, πρώτα απ' όλα, σίγουρα για μένα είναι λάθος που δεν έχει κινηθεί ο Ολυμπιακός στη φετινή μεταγραφική περίοδο και για να ευέβαιρες και Έλληνα ποδοσφαιριστή. Είχε συμφωνήσει με την Άξουρ για τον Γιαννούλη, γιατί θέλουν και Έλληνες που να μπορούν να παίξουν στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την ευρωπαϊκή λίστα. Το θέμα είναι ότι ο Τζολάκης δεν έμενε. Δεν ανανέωνε το συμβόλαιο του, έλεγε σε ένα χρόνο και ήθελε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό το παιδί. Και πήγε, ας πούμε, στην Αγγλία και ξεκίνησε, μάλιστα, και με εντυπωσιακή εμφάνιση κοντά στη United. Ο Κοστούλας ήρθε μια πολύ μεγάλη πρόταση πέρυσι. 35 ήταν μπόνους αυτά στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορείς εύκολα να την αρνηθείς. Ο Μπακούλας στάθηκε άτυχος, που είχε κάνει τους χιαστούς και πάει στη Ρίο Άβε και εκεί τραυματίστηκε και το παιδί προσπαθεί να επανέλθει. Μου προκαλεί, ξέρεις, έκπληξη το γεγονός ότι ούτε στη Ρίο Άβε έπαιξε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με πολλά παιχνίδια ο Παπακανέλος. Δεν είχε παίξει. Ναι, τον ήξερε ο Σιλαδόπουλος. Μαζί το πήρανε το Youth League. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι μακάρι και από τα παιδιά που ήταν φέτος η προετοιμασία, λέω για το Φίλι που είναι μεγαλύτερος και για το Σιόζιο, να μπορέσουν να πάρουν και χρόνο συμμετοχής. Θα πάρουν στο κύπελο, αλλά θα σιγά σιγά είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει και Έλληνες παίχτες. Τώρα δεν σου μιλάω για τις τελευταίες 5 μέρες της μεταγραφικής περίοδου που γίνεται ο κακός χαμός και αλλάζουν τα δεδομένα από μισάωρο σε μισάωρο. Δηλαδή έχουν έρθει πολλά μηνύματα για τον Πέτερσεν και τον Ντοντό και τι γίνεται. Γιατί το πρωί ήταν Πέτερσεν, το μεσημέρι είναι Ντοντό, το βράδυ δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Λοιπόν, ότι αλλάζουν πολλά πράγματα και το ξέρω, γιατί και όταν είχα περάσει εκείνο το διάστημα το εξάμηνο από ατζέντες και σε. Εγώ δεν ασχολιόμουν με τις μεγάλες ομάδες τότε στο γραφείο και ήταν και λογικό. Μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα την τελευταία πραγματικά στιγμή. Γι' αυτό λέω πολλές φορές, παιδιά, να ανακοινωθεί ο παίχτης. Ή τουλάχιστον το. Γιατί πλέον και που έρχεται ένας ποδοσφαιριστής, έχουμε δει, μπορεί να κοπεί στα ιατρικά, μπορεί να χαλάσει. Να χαλάσει τον deal στα οικονομικά την τελευταία στιγμή, να ζητήσει ο ποδοσφαιριστής κάτι περισσότερο. Και δεν μιλάω τώρα μόνο για τον Ολυμπιακό, για όλες τις ομάδες. Είναι η ομάδα να θέλει να γλιτώσει κάποια χρήματα στο τέλος των συζητήσεων. Και πρέπει να ακούσει, να δεις την ανακοίνωση. Τώρα που έχουν έρθει οι μηνύματα, τι θα κάνουμε με. Τι θα γίνει με το δεξιμπακ. Παιδιά, 5 μέρες είναι. 5. Θα τελειώνουμε, θα ηρεμήσουμε. Όλοι. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Νομίζω ότι σου απάντησα.
6: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι. Σίγουρα από τα νέα τα παιδιά κάποιοι θα ξεχωρίσουν, κάποιοι θα μείνουν λίγο στο μετέχνιο, κάποια ίσως να μην κάνουν. Αλλά άλλο είναι να πεις ότι απλά ότι αυτοί περνάνε και οι υπόλοιποι δεν με νοιάζουν, και άλλο είναι να πεις θα επενδύσω σε κάποια παιδιά και σιγά σιγά θα βρουν τα βήματά τους. Τώρα το λέω
7: πάμε
6: αυτό
7: λίγο γρήγορα γιατί... να πάμε παρακάτω.
1: Ναι, ναι.
6: Ναι.
7: Ξεφύγαμε.
6: Το λέω αυτό γιατί δυστυχώς... ο λόγος που έχει φτάσει ο Ολυμπιακός τώρα είναι το ότι από την περσινή χρονιά οι μεταγραφές δεν κάτσανε. Μείναν οι ίδιοι παίκτες.
1: Μα υπήρχε και παραδοχή ότι τα τελευταίες φορές οι μεταγραφές δεν βοήθησαν. Δεν έπιασαν στον Ολυμπιακό. Έγινε, θα έχουμε και να τα λέμε και μεσημέρι. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν θα έχουμε γραμμές. Έγινε. Να είσαι καλά, φίλε μου.
7: Τα φιλιά μας, το φίλο μας, το Λουκά, που μας στέλνει το μήνυμα. Γεια σου, Λουκά Γίγαντα.
1: Βεβαίως.
7: Για πάμε παρακάτω.
1: Θα σου πω για ποιο ταξίδι. Που μου λέει να προτείνω τα 4 εκτός. Αν μπορεί να πάει ένας φίλος.
7: Μασαλία, μάλλον, περίμενε. Εμπειρία τρομερή η έδρα αυτή, το ξαναλέω, αλλά θέλει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή έξω. Το λέω ειλικρινά, δεν το λέω φοβήσω κάποιον, θέλει προσοχή. Ναι.
1: Κοίτα, τη μία φορά έχει πάει επί COVID ο Ολυμπιακός εκεί. Δεν υπήρχε.
7: Ναι. Δεν ξέρω αν θα πάρει εισιτήρια τώρα, θα πάρει. Ξέρω. Όταν είχε πάει πάνω, δεν πήρε.
1: Δεν είχε πάρει.
7: Όχι.
1: Τα αποφασίζει UEFA.
7: Δεν δώσανε. Γιατί είχε γίνει και η ιστορία με τους παουτζίδες.
1: Α, μπράβο.
7: Χαμός.
1: Ναι, ναι.
7: Τέλος πάντων, ναι.
1: Και το 5% στο γήπεδο της Μαρσέγγι είναι μεγάλο.
7: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι μικρό.
7: Ναι, βάλε, είναι πόσο χωράει, 65. Είναι μεγάλο νούμερο. Ναι.
1: Είναι περίπου 3.500 εισιτήρια.
7: Εκεί. Ναι.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι, φίλε.
1: Έλα, ρε Άρη.
8: Γεια σου, παιδιά, τι κάνετε.
7: Καλά, ρε Άρη.
8: Λοιπόν, με έχετε συγκινήσει σήμερα πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω τίποτα για μεταγραφή για τίποτα. Θα σας κάνω μια ερώτηση με δύο σκέλη. Να σας πάω λίγο πίσω. Εγώ αυτό που μου έχει μείνει είναι μεταξύ Σοβαρού και Αστείου που βάζατε στοιχήματα ποιος θα βγει πρώτος και πώς κατάφερα να έβγαινα εγώ. Που έλεγε ο Ηρακλής.
7: Κάποτε έβγαινε συνέχεια πρώτος, ναι.
8: Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε και οι δύο, γιατί αν θυμάμαι καλά ήσασταν από το 18 και το έχω συνδυάσει με την πρόκληση της Μίλαν εγώ.
1: Ισχύει.
7: Το 18, ναι.
8: Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής, Διονύση είχε κάνει ένα απίστευτο δίδυμο με το Σούτο Ηρακλής, ναι. Και όταν σε πρωτοάκουσα δίπλα του λέω μακάρι να βρει αυτή τη χημεία και τέλει όχι μόνο τη βρήκε, πιστεύω ότι έχετε και μια φιλία πλέον αληθινή εκτός από επαγγελματική.
1: Εδώ μου λέει να το
8: λοιπόν, από εκεί και πέρα.
1: Εσύ λέει αυτή την κόρυψη, λοιπόν. Φίλος Παραθυριακού.
8: Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις. Θέλω να μου πει ο καθένας από τη μεριά του τις τρεις καλύτερες στιγμές που έχει ζήσει στο ραδιόφωνο όλα αυτά τα χρόνια με την ομάδα του, τις τρεις καλύτερες και τις τρεις χειρότερες. Σαν εκπομπή.
7: Εκπομπή.
8: Ναι, σαν εκπομπή. Που κάνετε και οι δύο.
7: Εκπομπή,
8: να μου
7: πει
8: δηλαδή ο Ηρακλής τρεις καλύτερες του Ολυμπιακού.
7: Ναι, αυτεράδιο.
8: Ναι, στο ράδιο, βρε.
7: Αυτεράδιο. Την ράδιο. Εκπομπή τη δική μας, λέει.
8: Ναι, από την εκπομπή αυτή. Να μου πει τις τρεις καλύτερες ή τις τρεις χειρότερες. Θα το κάνουμε λίγο flashback.
1: Στις μεγάλες. Στις μεγάλες δίκες, ας πούμε, όταν ήταν εκτός έδρας, που είναι η θέση που μπορεί να πεις ότι είμαι. Ήμασταν και οι δύο, ήμασταν έξω. Δηλαδή, θα βγαίναμε κανένα λίγο μετά την εκπομπή να μιλήσουμε με το. Μετά το πέρα. Δεν είναι δηλαδή ότι το έχουμε έτσι. Μπορώ να σου πω ραδιοφωνικές στιγμές.
7: Επίσης, το πρωτάθλημα Σαββατοκύριακο δεν είχαμε εμείς. Για να πούμε ότι το βράδυ έχουμε. Εγώ κάποιες, κάναμε που και που, αλλά δεν.
1: Στην αρχή μας βάζανε.
7: Ήταν καθιερωμένο, ναι. Και τώρα στιγμές. Στιγμές ανάλογα τι εννοείς εσύ, στιγμές.
1: Α, κοίτα, εγώ θα σου πω και θα σου πω το μυαλό μου στο Sport FM. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να μην σου πω τη Βρέμη, δεν γίνεται.
7: Α, εσύ πας για μετάδοση.
8: Εγώ σου λέω που είσαι μαζί με το Διονύση.
1: Με το Διονύση.
7: Κοίταξε, είχαμε πάρα πολλές στιγμές που είτε έβγαλε γέλιο με ακροατές και τα λοιπά, είτε λέγαμε τι ακούμε τώρα. Δηλαδή, ποιος
8: θα ποδοσφαιρικά δηλαδή.
1: Κοίτα, εγώ θα σου πω χειρότερη στιγμή. Που έλειπε ο Διονύσης βέβαια, εκείνο το πρώτο βράδυ, δεν ξέρω, είχε άδεια, τώρα δεν το θυμάμαι.
8: Ναι.
1: Ήταν με διαφορά δηλαδή, και δεν βάζω καμία άλλη, ήταν τα Τέμπη. Ναι.
8: Καλά, αυτό. Και μάλιστα ήμουν και πρώτος και θυμάμαι που γύριζες και έλεγες ότι έχουμε έναν με δύο τέτοιο. Και κλείνω το τηλέφωνο και όσο παίρναγε η ώρα και τα μαθαίναμε, είχαμε τρελαθεί. Το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Θυμάμαι ότι μου είχε έρθει μήνυμα. Γιατί εγώ δεν κοιτάζω, ξέρεις, δεν έχω ανοιχτέ τηλεοράσει όταν κάνω εκπομπή. Ή θα κοιτάξω, ξέρεις, και τα πολιτικά site. Και μου τόσο λέει ένας ακροατής σε μήνυμα ότι έχει συμβεί αυτό.
7: Ιδιαίτερες στιγμές ήταν όταν κάναμε επίσης εκπομπές με COVID.
8: Ναι, αυτό πήγα να σου πω, παιδιά, η βοήθεια που είχατε κάνει και θυμάμαι τον Ηρακλή, μία δόση δεν ήσουν έτσι, Διονύση, στο
1: στούντιο. Δεν γινόταν, έπρεπε να ήταν ένας.
8: Δεν γινόταν, και είχε φέρει ο Ηρακλής ένα γιατρό, ένα ψυχολόγο, κάτι είχε πει που βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο. Ναι.
1: Δεν τον είχε φέρει, είχε βγει στο τηλέφωνο και, και μιλούσαν.
8: Είχε βγει στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
8: Νόμιζα ότι εντάξει.
1: Δεν μπορούσε να έρθει.
8: Ναι. Μεγάλη βοήθεια. Καλά, εντάξει, τότε, υπάρχουν τόσα πολλά.
7: Δεν θα ξεχάσω εγώ ποτέ τότε που άντε στο φεύγα τώρα από την εκπομπή, οι δρόμοι είναι άδειοι. Τότε με κόβει που το πηγαίναμε μια εβδομάδα, μια εβδομάδα στο στούντιο βάσει πρωτοκόλλου. Θυμάμαι που έφευγα από το σπίτι για να έρθω εδώ, έφευγα λίγο νωρίτερα εγώ. Γιατί τότε έκανα και βάρδιες. Οπότε έφευγα 4-5. Και ήταν έρημη πόλη τότε.
8: Και θα σας πω και κάτι που θα το πω. Λοιπόν, και κλείνοντας για να μην κρατάω τη γραμμή, καταρχήν η εκπομπή θα είναι στο στυλ που είναι τώρα και το βράδυ, ήταν το μεσημέρι. Άρα μιλάμε για ότι θα βγαίνουμε πάλι δύο φορές εβδομάδα, έτσι.
7: Θα δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε.
8: Λοιπόν, εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν θα μπορώ λόγω της δουλειάς, θα προσπαθώ. Η στεναχώρια εγώ που πήρα μεγαλύτερη από εσάς ήταν 60% που είχατε κάνει μίας που βγαίναμε κάθε μέρα. Που οι 5 μέρες γίνανε 2. Βέβαια το καταλαβαίνουν τα ανθρώπινα γιατί έπρεπε να μιλήσει ο κόσμος. Ναι. Αλλά λέω, κοίταξε να δεις, οι παγάσιδες λόγω μας κάνανε περικοπή 60%. Ναι. Και γέλαγα μόλις όταν το έλεγα. Τέλος πάντων, παιδιά. Εγώ το μόνο δύσκολο και κλείνω με αυτό είναι ότι πιστεύω ότι η δυσκολία που θα έχετε τώρα θα είναι στο να διαχειριστείτε που δεν θα δουλεύετε βράδυ. Είναι ένα κομμάτι σημαντικό, δηλαδή ξέρεις, έχει συνηθίσει ο οργανισμός, έχει αυτό, θα έρχεται το βράδυ, θα λες τώρα τι κάνω, που είμαι, τι αυτό. Εντάξει, θέλετε χρόνο προσαρμογής αυτό.
7: Θέλει λίγο, ναι, στην αρχή.
9: Ναι, θέλει, γιατί μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα να συνεχιστεί και να ήρθατε και όπως ήσασταν γουρλίδες το βράδυ, στα αθλητικά, να το πω και από τον Ηρακλή, να είσαστε και το μεσημεριανό. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά παιδιά, σας ευχαριστούμε για τις στιγμές που μας δώσατε τα βράδια. Κάνατε πολύ καλό στον κόσμο και που δούλευε και που σας άκουγε. Και να συνεχίσετε πιο δυνατή το μεσημέρι. Πραγματικά το έχω μέσα από την καρδιά μου.
7: Έγινε, Άρη μου, να είσαι καλά.
9: Λοιπόν, χάρηκα πολύ παιδιά που τα είπαμε. Να καλή
7: καλά,
9: συνέχεια.
7: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, ναι.
10: Ακούγομαι.
1: Βεβαίως.
10: Ωραία, επιτέλους παιδιά που πω, γιατί είχα πάθει, το είχα πει 15 φορές, νόμιζα ότι στο τέλος θα μιλάω με τον εαυτό μου. Καλησπέρα παιδιά, Κώστα από τον Ιμητό είμαι.
1: Γεια σου Κωστή.
10: Είχαμε μιλήσει Ηρακλή και χθες και σε είχα πει έτσι λίγο τις ευχές μου. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι, εσείς θα βγαίνετε τώρα μεσημέρι όλες τις μέρες ή κάποιες μέρες?
1: Δεύτερη Παρασκευή.
10: Α, μπράβο, κανονικά. Άρα το δεύτερο ερώτημα μου είναι το εξής. Έχουμε τέλος εποχής ενός μεγάλου δεινόσαυρου. Συγγνώμη για την έκφραση δεινόσαυρου. Ενός δημοσιογράφου. Δεν φεύγει
7: ο Μπάμπης. Το έχουμε πει. Ο Μπάμπης φεύγει, πάει αλλού.
10: Δεν το άκουσα, δεν το έχω ακούσει. Συγγνώμη, δεν το άκουσα.
1: Μα γι' αυτό έγινε και η αλλαγή σε συνδυασμό και ξέρει που πήγα και εγώ να φύγω. Ο Μπάμπης ήταν στο.
7: Και δεν πήγαμε 2-4.
1: Ναι.
7: Δεν προλάβαμε το. Ο Μπάμπης για να μα θεωρεί τόσο χρόνια.
1: Δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία.
10: Α, μάλιστα.
1: Ο Μπάμπης είναι στο Μέγκα.
10: Αυτό, όχι ότι αποσύρεται λόγω.
7: Όχι, όχι.
10: Να το πω έτσι σε αγωγικά ηλικία ή οτιδήποτε άλλο.
7: Όχι.
10: Μετακόμιση έχουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
10: Μετακόμιση της κολόνας, πραγματικά. Δηλαδή, όσο θυμάμαι το Sport FM, θυμάμαι και τον Πάπα Χριστόγλωσσο.
1: Εγώ ήταν ιδρυτικό στέλεχο.
10: Γι' αυτό, τι λέμε. Γι' αυτό λέω, ναι, πραγματικά. Okay. Σας εύχομαι τα καλύτερα, παιδιά. Πραγματικά, το βραδινό είναι ό,τι καλύτερο. Τώρα, λόγω αλλαγής στη δουλειά μου, θα είναι λίγο δύσκολο να σας ακούω. Θα σας ακούω λίγο on demand, ενδεχομένως. Θα λείψετε από την βραδινή ζώνη. Τα παιδιά αντιστοίχως θα κάνουν και αυτά τη δουλειά τους όπως μπορούν καλύτερα. Δεν ξέρω πώς έτσι για να κλείσω λίγο με αυτό.
7: Θα τους μάθω, θα σας μάθω, λέω σιγά σιγά.
10: Ναι. Δεν ξέρω πραγματικά έτσι για να κλείσω λίγο ρε εσύ Διονύση. Πραγματικά έχω ζήσει μάτς και μάτς δηλαδή. Αλλά ιδίως το χθεσινό παρακολουθούσα λοιπόν το ρολόι, πέρα από το μάτς και το ρολόι, δεν κατέβηκε ποτέ κάτω από 129. Ποτέ.
7: Καλμή λες.
10: Ναι.
7: Άσπαστο. Ήτανε δύσκολο.
10: Δηλαδή λέω σήμερα θα μείνω, δεν γίνεται.
7: Όχι, εντάξει, μην φτάσουμε σε υπερβολές. Αλλά σε καταλαβαίνω, ήταν δύσκολα, πολύ.
10: Μα,
7: εγώ έχω
10: γίνεται,
7: πολύ, πολλά χρόνια να θυμηθώ. Βασικά δεν θυμάμαι ποτέ παιχνίδι με τέτοιον αντίπαλο και να έχει στην παράταση ο Παναγιώτης.
10: Σε εισαγωγικά, δεν το δεχόμουν από αυτή την ομάδα να αποκλείσουμε τα φίλια. Σε εισαγωγικά έτσι πάντα το λέω, γιατί όλα γίνονται και όλα επιτρέπονται.
7: Άλλο αυτό, αλλά...
10: Αλλά αυτό το πράγμα που ήταν και κάτι άλλο, πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα, το έχω πει και άλλες φορές και κάποιοι λένε και από κάτω, τέλος πάντων, πρέπει να λυθεί κάπως, με κάποιο τρόπο, όχι μόνο με διαβήματα, με κάπως παραπάνω, το θέμα με τη διαιτησία. Βάρη χωρίς βάρη αρχίζει και γίνεται ενοχλητικό.
7: Ναι. Ωραία.
10: Και όχι μόνο στο Παναθηναϊκό πλέον.
7: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε που πήρες.
10: Να είσαι καλά, ρε φιλαρά, και καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
7: Δεν γίνεται, λέει, τελευταία κουμπί χωρίς βασίλειες.
1: Ναι. Βγήκε χθες.
7: Βγήκε.
1: Ναι.
7: Ο Βασιλάκης από τον Καματέρα έχει καιρό.
1: Όχι, δεν έχει τόσο. Okay. Είχε βγει την τελευταία εβδομάδα που είχε άδεια.
7: Α, οκ. Okay. Να βγουν οι βασίλειες, αν ακούνε. Ναι.
11: Διονύση Κυρακλή, καλημέρα.
1: Κύριε Ανδρέα, εδώ είναι.
11: Κοίτα, Διονύση Κυρακλή μου.
1: Τι κάνετε, κύριε Ανδρέα.
11: Είμαι Σαλαμονή, είμαι σε επαρχία και περιμένω πολύ ώρα να μιλήσω.
7: Ελάτε, κύριε Ανδρέα.
1: Τώρα πείτε τα, εδώ.
11: Ναι, καλημέρα, Διονύση μου. Σας εύχομαι καλή αρχή να έχετε με την καινούργια ώρα.
7: Ευχαριστούμε.
1: Θα σας βολεύει να παίρνετε το Διονύση, να ρωτάτε μεσημέρι.
7: Κάτσε,
1: να
7: σου αναφέρω.
11: 2 με 4.
1: Βεβαίως, 2 με 4.
11: Για το Σταύρο Χρωτοθύμιο.
1: Ναι.
11: Τι μου, δεν μου λες Διονύση, μου θέλω να σου κάθε και το Λούζα, ανακοινώθηκε σήμερα,
7: Ανακοινώθηκε, ναι.
11: Δεν μου λες, ρε Διονύση, το διαγραφικό του Διονύση του Λούζα, που έχει που το παίξα αυτός ο παίκτης.
7: Από τη Γότφορντ τον πήρε ο Παναθηναϊκός, ήταν αρχηγός στη Γότφορντ, είναι 27 ετών.
11: Ναι, πριν τη Γότφορντ.
7: Θα σας τα πω τώρα όλα, θα σας τα πω τώρα όλα.
11: Θα σας τα πω.
7: Απλά να σας πω και τα υπόλοιπα. Είναι διεθνής με το Μαρόκο, είναι χαφ. Οχτάρι έπαιζε και εξάρι στη Γότφορντ, αλλά περισσότερο εξάρι playmaker. Ήταν στην ΑΝΤ προηγουμένως και ήταν και συμπαίκτης του Τσιριβέγια.
11: Ήταν στην League One.
7: Στην ΑΝΤ, ναι.
11: Στη League One.
7: Ναι, League One.
11: Στη League One, ναι.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι.
11: Και μετά από τη Βόρφορντ ένα εξάμεινο πήγε στη Λοριάν.
7: Στη Λοριάν.
11: Και εκεί πέρα στη
7: League One. Αυτά ξέρετε, τι με ρωτάτε.
11: Ε?
7: Αφού τα ξέρετε, λέω, τι με ρωτάτε.
11: Όχι, λέω, ήταν στη League One και στη Λοριάν.
7: Ναι.
11: Με την εθνική Μαρόκο, πόσο συμμετοχή έχει, ρε, διότι
7: θα το σου για να σου πω ακριβώς. Έχει αρκετές τώρα, μισό λεπτό. Λοιπόν, τώρα θα σου το πω, μισό. Με το Μαρόκο έχει... έχει 15.
11: 15 σπέσεις και 2 γκολ.
7: Σωστά. Αφού τα ξέρετε τι με ρωτάτε.
1: Επιβεβαίωσε.
11: Θα πάρει και άλλο καφέ.
7: Θα πάρει κι άλλο, ναι.
11: Έγινε η Διονύση μου, καλά.
7: Αυτά ήτανε. Τόσο γρήγορος η Αντρέα δεν έχει υπάρξει ποτέ.
1: Κάτι έγινε γιατί το κλείσε.
7: Πάμε, ναι.
1: Πρέπει να ξαναβγεί.
7: Όχι, τι είπε, έγινε, γεια.
1: Κάτι θα του είπε.
7: Χαίρετε.
12: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Ερακλή. Καλησπέρα, Διονύση.
1: Ω, έλα ρε, Μιλτό.
12: Τι έγινε.
1: Τι γίνεσαι.
7: Καλά, φίλε.
12: Καλά. Λοιπόν, με ενέπνευσε ο φίλος που πήρε πιο πριν και είπε για τις τρεις στιγμές που είχατε χειρότερες, καλύτερες.
7: Ναι.
12: Θα πω και εγώ, εντάξει, εγώ έχω 1,5 χρόνο που σας παίρνω τηλέφωνο, γιατί πιο πριν δεν μπορούσα, δεν ξέρω και τώρα στις μεσημεριανές αν θα μπορώ να καλώ. Θα σας πω τις τρεις κορυφαίες, λοιπόν, στιγμές που είχα εγώ όταν μιλούσα μαζί σας. Η μία, αν θυμάστε, η Ρακλή είναι που ο Διονύσης ήταν στη Θεσσαλονίκη, ήταν από τότε
1: το
12: πάκο αθηνικό του Κύπελλο.
7: Ναι.
12: Καλά, πέρα από τον καιρό. Ναι, είναι που... από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία της εκπομπής ήταν κορυφαία εκπομπή. Μιλούσαμε για κάτι Πρίαμους Hotel, κάτι τέτοιο αν θυμάσαι. Και εγώ ήμουν στο σπίτι και ένιωθα, τέλος πάντων, ήταν η πρώτη φορά που σας έπαιρνα από το σπίτι μου και όχι απ' έξω όπως είμαι τώρα και ένιωθα μηχανία γιατί είχα και οικογένεια μέσα και λέγατε τέτοια.
7: Και λες τώρα τι τους έβαλαν να ακούσουν.
12: Πώς?
7: Και λες τι τους έβαλαν να ακούσουν.
12: Ναι, δηλαδή κοιτούσα μη είχα το νου μου ξυπνήσουν και τα είχα χάσει. Εσύ ήσουν στη Θεσσαλονίκη που τους άκουγαν με καθυστέρηση, ναι, με τέτοια, ήταν λίγο περίεργη εκπομπή, εντάξει που να τη θυμόσαστε τώρα. Η άλλη ήταν με το Κάμπνου, κορυφαία, που είχα πληρώσει 175 ευρώ.
1: Ναι.
12: Και εσύ ήσουν άρρωστος, μιλούσε από το τηλέφωνο και έλεγες να πάει 5 ευρώ το νερό στο λαγανάκι, κάτι τέτοια.
7: Α, ναι, θυμάμαι, ναι, για το εισιτήριο.
1: Ναι.
12: Η άλλη ήταν τώρα πρόσφατα που πήρα πριν το Μουντιάλ. Πώς?
1: 5 ευρώ το νερό,
12: Όχι, να πάει 5 ευρώ το νερό, έλεγε ο Νιόνιος.
1: Αυτό είναι
12: έργο του διακοπές στην Ελλάδα. Και το άλλο είναι που σας πήρα πριν το Μουντιάλ, που λέγαμε, που κάναμε ο καθένας τι θυμάται από τα Μουντιάλ, και εγώ μιλούσα με 10 δευτερόλεπτα καθυστέρηση.
7: Α, ναι, το θυμάμαι. Δεν μπορούσα να βγάλω.
12: Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη, εντάξει, μερικές στιγμές. Α, μήπως είναι και τώρα κορυφαία στιγμή που έρχεσαι αέρας εδώ που είμαι, τέλος πάντων.
1: Εντάξει,
12: εγώ πάντως... Ναι, λοιπόν, μ' ακούτε κανονικά τώρα.
7: Κανονικά.
12: Ναι. Εντάξει, εγώ σας ευχαριστώ, δεν ξέρω, είπα αν θα μπορώ να σας καλώ λόγω της δουλειάς. Ναι, σίγουρα θα σας ακούω, κάποια στιγμή θα βρω ευκαιρία να σας καλέσω. Εντάξει, σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου ωραία, για τις ωραίες στιγμές.
7: Να είσαι καλά, φίλε.
12: Και καλή συνέχεια.
7: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, ρε Μιλτό.
7: Πάμε σε άλλο ένα φίλο και μετά το τελευταίο διάλειμμα. Χαίρετε,
13: γεια σας.
1: Γεια σας.
13: Γεια σου, Ηρακλή, γεια σου, Διονύση. Αντώνης, Παναθηναϊκός.
7: Γεια σας, Αντώνη.
1: Α, με τα αεροπλάνα.
7: Με το Αντώνης, ο μηχανικός.
1: Ναι. Ναι.
13: Που ήμασταν δίπλα, ρε Διονύση, το καλοκαίρι εκεί πέρα, αλλά...
7: Πού?
13: Εσύ, στην παραλία, στην Καλαμάτα. Σου στείλα και στο Facebook.
7: Και μήνυμα, ναι. Ήμουν στο, το βράδυ λες.
13: Ναι.
7: Στο, πού ήμουν, στο...
1: Και πού δεν βρεθήκατε. Και πώς δεν βρεθήκατε.
7: Ναι. Αλμύρα.
13: Ήτανε στο δίχε πάρτι εκεί πέρα. Ένα...
7: Το είδε όταν, μου στείλε όταν είχα φύγει.
1: Ναι. Καλά, εντάξει.
13: Είδα το στο... Εμείς φύγει... κάθαμε να ξέρεις εκεί πέρα μέχρι
1: την τρίτη
13: ώρα και βλέπαμε δεύτερα αστέρια.
1: Καλά, την άλλη μέρα.
7: Δεν ξέρω, κάπου πήγα, ξέρω εγώ που πήγα. Την άλλη μέρα ψέματα.
1: Ναι.
7: Την άλλη μέρα έφυγα ή για να πάω στο χωριό μου ή έφυγα για ταξίδι. Στη Σόφια που ήταν.
13: Ναι, παίζαμε αγώνα τότε. Ήτανε εκείνη η μέρα που ήτανε τα πεφταστέρια, αν θυμάστε.
7: Ναι, το θυμάμαι.
13: Που είχε γίνει η έκλειψη και αυτά και παίζαμε... Και καθόμασταν εκεί πέρα, κάναμε μπάνιο το βράδυ, ωραία ήταν.
7: Ναι.
13: Και εγώ τώρα σας πήρα και εμένα τελειώνει
14: τα ταξίδια και αλλάζω και εγώ βάρη, δηλαδή και το βράδυ πλέον δεν θα είμαι, οπότε θα σας ακούω καλύτερα μεσημέρι.
7: Ναι.
14: Να ξέρετε, είναι πολύ καλύτερα για εσάς, για το σώμα σας και την υγεία σας, αλλάξετε το ωράριο αυτό. Είναι τεράστια καταπώνηση.
7: Ξέρεις πόσο καιρό εγώ έχω, θα σου πω κάτι, ξέρεις πόσο καιρό εγώ έχω να κοιμηθώ όπως κοιμούνται οι νορμάλ άνθρωποι.
1: Ποιοι είναι οι νορμάλ άνθρωποι?
7: Οι νορμάλ άνθρωποι, ας πούμε, που δουλεύουν το πρωί.
1: Ναι.
7: Κοιμούνται, δηλαδή, άντε 12 έχουν κοιμηθεί.
1: Εσύ πιστεύεις ότι θα κοιμηθείς 12 η ώρα?
7: Περίμενε, θα σου πω. Κάποιος όσο θα τύχει. Στην αρχή με τίποτα. Δηλαδή, εγώ αυτό έχω να το κάνω. Πρέπει να τύχει να μην δουλεύω, να είμαι διακοπές, ξέρω εγώ, και να είμαι κομμάτια.
1: Θα κοιμάσαι, παιδί μου, 12 η ώρα.
7: Στην αρχή δεν θα γίνει με τίποτα.
1: Ούτε εγώ θα κοιμηθώ.
7: Άκουσα να σου. Στην αρχή με τίποτα. Θα περάσει καιρός. Κάποια στιγμή όταν θα ξυπνάω 8 η ώρα. Γιατί θα ξυπνάμε νωρίς πλέον.
1: Ναι, καλά, εγώ ξυπνούσα.
7: Κάποια στιγμή.
1: Εγώ έχω γεράσει πια, ξυπνάω. Στις αποστολές ψάχνω καφέ εγώ το πρωί.
14: Παιδιά, μέσα σε 3 εβδομάδες θα συνηθίσετε και θα πηγαίνει ρολόι. Δεν είναι.
7: Ναι.
14: Συνηθίζει το ο οργανισμός. Δηλαδή, ξέρεις, 12 η ώρα δεν θα έχει τις ίδιες αντοχές.
1: Ποιος?
7: Ο καλύτερος ύπνος είναι να κοιμάσαι 11-12.
1: Ναι.
7: Να ξυπνάς
14: το καλύτερο. 11 με 7.
7: Ο καλύτερος.
14: Ο καλύτερο.
1: Ναι. Το 11-7.
7: Το σώμα.
1: Δύσκολο το βλέπω. Το
7: 7 ναι,
1: το,
7: παιδί
1: το,
7: μου,
1: το 7 θα το έχω.
14: Καλά, 11 δεν γίνεται. 11 δεν γίνεται. Θα κοιμηθείς 12.30.
1: Και τι δεν θα βλέπουμε τα μάτια, παιδιά.
7: Όχι,
1: δεν θα παίζει μπάσκετ.
14: NBA, θες να βλέπεις NBA.
1: Όχι. NBA.
7: Αφού θα έχουμε το πρωινό.
1: Έχουμε το πρωινό, δεν φέρει.
7: 12.30.
14: Αυτό σου λέω.
1: Εντάξει, άμα πόσες φορές τελειώνει η Ευρωλίγκα 12 η ώρα και 11.30. Άμα είναι μάτια στην Ισπανία.
14: Ναι, καλά. Γιατί και εδώ πέρα 10 η ώρα τα βάζουν τα μάτια μέχρι να πα στο γήπεδο να γυρίσει και αυτά τελείωσε. Τέλος πάντων, ρε Διονύση, να σε ρωτήσω κάτι. Είδα που ανέβασε η Watford, τέλος πάντων, ότι ευχαριστεί τον παίκτη και όλα αυτά και μπήκα από κάτω στο επίσημο, στο X, να δω τα σχόλια από τους οπαδούς τους. Γιατί, ξέρεις, καταλαβαίνεις λίγο από εκεί πέρα τι περίπου γίνεται και βλέπω πάρα πολλά σχόλια που λένε για το χαρακτήρα του. Δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ οξύθυμος και ότι πολύ καλός παίκτης και αυτά, αλλά ο χαρακτήρας του είναι, ξέρεις. Και που είδα και λίγο τις κάρτες, ότι παίρνει καρτούλες, δηλαδή δεν είναι ήσυχος.
7: Ναι. Η Μαρκίνη είναι λίγο περισσότερη.
1: Ο Αλκαμπή δεν είναι.
7: Ο Αλκαμπή
14: δεν είναι. Ούτε ο Αλκαμπή ήταν.
7: Ναι, δεν ξέρω, αρκετή Μαρκίνη είναι λίγο περίεργη. Αλλά τι να σου
14: πω, εσύ μιλάς για το σύνολο.
7: Όχι, δεν έπαιρνε, αλλά έκανε άλλα.
14: Των ανθρώπων, όχι των αθλητών.
7: Έκανε
14: άλλα. Αλλά λέμε. Ναι, οκ. Δεν ξέρω, έχεις κάποιο ρεπροτάσμα.
7: Και εγώ τα έχω διαβάσει. Απλά ξέρεις, περισσότερο εγώ όταν έψαξα τον παίκτη, στάθηκα λίγο να δω τα χαρακτηριστικά του. Τι παίκτης είναι, είναι καλό αριστερό πόδι, καλά φάουλ, πολύ καλά φάουλ.
14: Κοιτάς όμως και το χαρακτήρα.
7: Ναι, ρε παιδί μου, απλά λέω εγώ.
14: Περισσότερο
7: έψαξα να βρω πρωτοποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά. Οχτάρι παίζει και στο 6, αλλά όχι 6 κόφτης.
1: Θα παίρνει την μπάλα, playmaker.
7: Μπράβο, τέτοιο στυλ. Κάπως έτσι είναι ο ποδοσφαιρικός συγκεκριμένος. Πατάει αρκετά και τις δύο πλευρές του γηπέδου. Όχι, ξέρετε, θα πάρει. Πατάει αρκετά και τις δύο πλευρές του γηπέδου. Δηλαδή, αν είσαι στο heat map του, είναι και στις γωνιές που κάνει και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Box to box δηλαδή. Αυτά.
14: Είσαι σίγουρος ότι δεν θα πάρουμε εξάρι?
7: Θα πάρει ένα ακόμη οχτάρι.
14: Σίγουρα όχι εξάρι.
7: Γιατί υπολογίζει και το Λούζα στο 6. Γιατί σου λέει έχει παίξει.
14: Το 6.
1: Δεν θέλει εξάρι.
7: Δεν θέλει
1: εξάρι
7: κόφτη. Το κλασικό κόφτη.
1: Ναι, καρεμπέ, δεν θέλει, ρε παιδί μου.
7: Όχι. Ναι. Να σου πω κάτι. Η ΑΕΚ πέρυσι με τον Νίκολη είχε εξάρι. Κάποιοι προπονητές είναι εξαρτά τι θέλουν. Θυμάσαι που έκοψε το Γιόνσον. Και φωνάζανε οι εκδίδες στην αρχή. Κόβει το Γιόνσον. Γιατί είναι τι θέλει ο κάθε προπονητής.
14: Επειδή ο προπονητής, κοίτα, εμένα γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ οι δηλώσεις του και ο τρόπος που μιλάει, δηλαδή μετά τον αγώνα, αυτά που είπε είναι απολύτως σωστά.
7: Βεβαίως.
14: Δηλαδή μου άρεσε που τα άκουσα από τον προπονητή. Και επειδή αναγνωρίζει τα λάθη του, εγώ θεωρώ ότι βλέπει ότι δεν υπάρχει εξάρι στην ομάδα. Είναι σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν το ξέρει.
7: Δεν θέλει εξάρι πάντως κόφτη. Αυτό φαίνεται. Φαίνεται ότι θέλει κάτι διαφορετικό. Αυτό έχω αντιληφθεί εγώ. Από αυτά που βλέπουμε και το πώς θέλει να παίζει.
14: Εντάξει, απλά επειδή ακούγεται και κάποιοι άλλοι λένε ότι θα πάρει σίγουρα εξάρι, κάποιοι άλλοι δημοσιογράφοι.
15: Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, ο ένας λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο.
7: Για να δούμε. Για να δούμε.
15: Δηλαδή, ρουλέτα, τέλος πάντων.
7: Εντάξει, Αντώνη μου.
15: Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Πάμε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πρωτού πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέψουμε. Έχει δίκιο ο φίλος. Επική στιγμή λέει με αντίπα να φτιάχνει Instagram. Και να του λέει ο Δεσλάς πρέπει να ανεβάσει story. Όντως.
1: Έτσι, εδώ είχε γίνει.
7: Εδώ είχε γίνει, ναι, live. Φοβερή ιστορία, αντίπα με Πάμε Λάντερσον, δεν το θυμάμαι.
1: Ούτε έχω τι θυμάμαι.
7: Τι έχεις πει για την Πάμε Λάντερσον?
1: Έχω.
7: Δεν στο κρύβω, στο στρατό.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, καμία σχέση.
7: Δεν ξέρω. Δεν το θυμάμαι.
1: Ούτε έχω τι θυμάμαι, φίλε.
7: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
1: Έχει δίκιο ο φίλος βέβαια εδώ.
7: Τραγουδάκι.
1: Θα παίζει Ολυμπιακός Παράταση και δεν θα έχεις δεσίλα.
7: Ναι, πάμε διάλειμμα.
1: Κάπως θα το φτιάξω αυτό.
7: Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Ναι.
16: Η Winsport FM 94,6.
17: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
18: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
17: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
16: Τα κορδεύω. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
19: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
20: Μιχάλης Τσόχος.
19: Αλλά αυτό.
21: Δηλαδή το ένα μάτς αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μάτς θα γίνει για ποιο λόγο.
22: Είναι λίγο πιο τρέλο. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
23: Πλέξαν οι γραμμές μας.
22: Είναι λίγο πιο τρέλο. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
21: Μην μιλάτε και οι δύο, για θα μιλάω και θα
22: μπορεί να... Ναι,
21: δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα ακούει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνω.
22: Μίλα, κάρπετ.
19: Θυμίζω εδώ στους τίτλους αρχής τα βασικά, δηλαδή στο 1619 γράφει τη λέξη σούπερ, αφήνετε ένα μικρό κενό, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα αγοράζουμε όλα.
24: Αγοράζω όσο κι όσο.
19: Τα βγαίνει, τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
25: Ο τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
19: Έχει μείνει λίγο πίσω, Ηλιά μου.
25: Έτσι, ναι.
19: 1900, κιόλας δε.
20: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Βατσλικ κόζει!
19: Τι είπε?
20: Κόζει! Σώζει τον Ολυμπιακό!
25: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
19: Τι λέει, ρε φίλε!
25: Και πλασταριστά.
19: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άτζελα. Γεια σου, λέει η Άτζελα.
26: Αχώνει, κόλια.
19: Τι γίνεις? Τι γίνεις? Τι κάνεις?
27: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
19: Στην Ισπανία ο Σασούνα Κάντι 0-0 το βράζει. Βράζει.
27: Βράζει, Κριστίνα!
19: Το βράζει. Το βράδυ, λοιπόν. Έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα. Ανοίγει τον γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Πόπο, χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
28: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM

0: Λοιπόν, τελευταίο 20 λεπτό.
1: Λοιπόν, να πω στο φίλο που ρωτούσε πριν για ποιο από τα 4 ταξίδια σου αξίζει να κάνει. Αν και δεν έχω πάει, δηλαδή είναι ότι και στα 4 δεν έχω, και στις 4 αυτές τις πόλεις που παίζει ο Ολυμπιακός δεν έχω πάει, ούτε στη Μασσαλία, ούτε στη Ρεν, ούτε στο Τσέλιε, ή και η Άκης Γεωργίου, έχει πάει 2 φορές σε μια χρονιά. Και στο Τωρέν, το Ρεν θα παίξει στη Λισαβόνα. Μου έχουν πει ότι η Λισαβόνα είναι πανέμορφη. Δηλαδή, αν και έχει απευθείας πτήση κιόλας, οπότε αξίζει, φίλε, να κοιτάξει όταν θα παίξει ο Ολυμπιακός με την Τωρέν. Τώρα το Τσέλιε. Και η Ρεν, έχεις πάει, δεν έχεις πάει.
0: Ναι. Εντάξει, όχι κάτι φοβερό.
1: Ναι.
0: Okay. Δεν λέω άσχημα, έχει εκεί. Πλατεία και
1: εκεί ήταν που είχε βγει στην πρωινή εκπομπή και κάνανε δίπλα και σου κάνανε σουτ. Κάτι ήταν μια.
0: Α, ναι. Εκεί πρέπει να ήταν.
1: Ναι.
0: Που είχα βγει από ένα καφέ.
1: Μπράβο.
0: Και κάτι δίπλα είχαν από ένα σχολείο.
1: Σαν μάθημα.
0: Ναι, κάνανε μάθημα στο καφέ. Ναι. Κάπως το κάνανε. Και μου έλεγαν να κάνω ησυχία.
1: Φράιμπουργκ είναι πάρα πολύ ωραία πολύ.
0: Ναι.
1: Έχω πάει 2 φορές. Μια την έχω ξεχάσει. Είναι άλλη εντάξει. Και το είχαμε. Βέβαια ήταν η χρονιά που πήραμε το conference. Και είχε χάσει Ολυμπιακός 5-0.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
1: Είναι ωραία πολύ.
0: Ναι.
1: Μαζεμένη. Έχει αρκετά πραγματάκια
0: να δεις.
1: Ξέρεις, εντάξει, να δεις. Τι να δεις τώρα σε μια μέρα.
0: Μια μέρα, ναι.
1: Ναι. Αλλά είναι ωραία πολύ.
0: Για πάμε στον κόσμο. Ναι.
1: Αλλά θέλω. Έλα, αρχηγέ μου.
2: Τι κάνετε, αδέλφια, δεν το πιστεύω.
0: Νάτος ο Βασίλης.
1: Έλα, ρε Βασίλη.
0: Ένας από τους σταρ.
2: Τελευταίες εκπομπές. Εσείς με κάνετε σταρ. Βασικά all together, όλα μαζί. Οι καλύτερες στιγμές για μένα είναι όταν έβγαινε με τα fake profile ο Οικονομάκος και έλεγε για κουπέλες. Και από τις κακές στιγμές ήταν εκεί που τον κλείσατε και δεν εξέτησε την ποινή του κλεισίματος και έβγαινε και έβριζε. Ελπίζω να φτιάξεις εκπομπή στο YouTube τέτοια ώρα με το After Dark, After Radio.

0: να βγαίνετε και να κάνετε YouTube, γιατί όχι.
1: Α, ναι, να κάνουμε και ένα 12-2. Ναι, δείτε το, συστάσεις.
0: Ναι, έστω 12-2, 11 με 1, αν θέλετε να κλείνετε νωρίτερα.
2: Μάλιστα. Πώς δεν το σκεφτήκαμε, ρε Βασίλη, αυτό.
0: Αφού βγαίνει η Ζιονίση στο Παναθηναϊκός 24 και εγώ τόσες πολλές εκπομπές...
2: Ας τα αυτά τώρα, με... μην τα μπλέκεις όλα μαζί.
0: Ναι, ναι. Δεν μπορώ να τις παρακολουθώ, αλλά εσάς μεσημέρι θα βγαίνω. Αλλά δεν μπορώ να λέω τόσο για επιστημονικά, γιατί το βράδυ καλύτερα. Να πω κάτι επιστημονικό.
2: Για πες το επιστημονικό.
0: Το έχω ακούσει στο ProNews.gr. Λέει, έγινε, έχουν φτιάξει χιλιάδες ρομπότ, τώρα στην Κίνα έγινε 2 λεπτάκια. Έγινε φεστιβάλ ρομπότ, ρομπότ που είναι για εργαστήριο, ρομπότ που καθαρίζει το δρόμο, ρομπότ τροχονόμος, ρομπότ αστυνομικός, έχω να σου δείξω, ό,τι θες ρομπότ. Διάβασα στο ProNews, έχουν φτιάξει οι Κινέζοι στρατό από ρομπότ, κανονικό, αντί για ανθρώπους, θα πολεμάνε ρομπότ ο πόλεμος, πως τώρα πολεμάνε drones. Αλλά αυτό παραμένει κρυφό, λέει το ProNews.gr. Το είδα και στην τηλεόραση και μερικοί φοβούνται την Κίνα γιατί έχει υπάρξει μαζική παραγωγή ρομπότ, ανθρωποειδών. Έχει προχωρήσει πολύ η επιστήμη. Μακάρι να μην έφευγε ο Μπάμπης να σαν βράδυ. Ελπίζω κάτι να αλλάξει στο σταθμό. Να σας βάλουν ξανά βράδυ, γιατί μου αρέσει εμένα το βράδυ, αλλιώς έτσι και αλλιώς εγώ θα βγαίνω μεσημέρι, no problem. Αλλά άλλο το μεσημέρι. Αλλιώς αν κάνετε μια εκπομπή στο YouTube. Μ' ακούτε, παιδιά?
1: Βεβαίως.
0: Και αν μπορείτε να κλείσετε με το Ciao Bella, το ιταλικό, μπορείτε, παιδιά?
2: Εντάξει, Βασίλη μου.
1: Πώς σου ήρθε αυτό?
2: Έλατε.
0: Το άκουγα, αν πατήσεις Ciao de Mapel, Ciao Bella de Casa de Mapel, έχει βιντεάκι, ναι.
2: Τι de Mapel, Casa de Papel.
0: Ναι, ναι.
2: Bella Ciao, τι Ciao Bella, Βασίλη.
0: Bella Ciao, συγγνώμη. Περιμένω τώρα να αρχίσει και 3,5 ώρα πιάνω την Independence Santa Fe, περιμένω την Boca Juniors, ώρα 3,5 ώρα.
2: Ναι.
0: Και έχω να ξενυχτήσω. Καλή συνέχεια, παιδιά, χάρηκα που σας άκουσα και αν μπορείτε να κλείσετε με τον Μπέλα Τσάο.
2: Μάλιστα.
1: Μπέλα Τσάο, λοιπόν.
0: Φιλάκια, σου, μιλάμε Βασίλη. Το μεσημέρι.
2: Γεια σου, Βασίλη, γεια σου.
0: Γεια.
2: Επόμενος φίλος.
3: Ναι, ακούγομαι.
1: Βεβαίως.
3: Έλα, τι γίνεται, ρε Ρακλή.
1: Καλά.
3: Ο Γιάννης από Πειραιά είμαι, με έχεις ξανακούσει.
1: Το ξέρω, Γιάννη.
3: Δεν μου λες τι γίνεται με τη μεταγραφή του Πέτερσεν, τι έγινε τελικά? Χάλασε, δεν χάλασε, τι έγινε?
1: Ανοιχτά όλα. Υπομονή θέλει.
3: Γιατί σου λέω? Γιατί μου έλεγε ο άλλος, του βρήκαν ιατρικά. Ρε παιδιά, πότε προλάβαινε ο άνθρωπος?
1: Όχι, δεν είναι θέμα τέτοιο. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο που λες εσύ. Απλά προέκυψε και από το βράδυ και βγει, αλλά έγινε γνωστό το μεσημέρι. Και κατά τη 1:15, 1:20, ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει πολύ και τον Ντοντό της Φιωρεντίνα. Που είναι.
3: Ο Ντοντό, λοιπόν, ναι. Θέλω να σα πω κάτι.
1: Τον είχαμε δει πολύ καλά.
3: Καλά, αυτός δεν είναι. Ο Ντοντό είναι φουλ επιθετικό μπακ, ναι. Αλλά δεν αμήνεται όμως, θα το ξέρεις αυτό, έτσι.
1: Είναι πολύ επιθετικό μπακ, αυτό ισχύει, αλλά είναι πολύ καλός παίκτης.
3: Πολύ καλός επιθετικός μπακ, αλλά δεν αμήνεται. Ενώ ο Πέτερσεν είναι ισορροπημένος. Είναι και επιθετικά καλός και είναι και ανασταλτικά καλός. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Αδερφέ, δεν τους έχω δει. Δεν έχω δει τον Ντοντό, τον ξέρω.
2: Είναι καλός παίκτης.
1: Ναι,
2: είναι...
3: Πάντως, κοίταξε τι γίνεται και η συμπεριφορά η όλη. Τον έφεραμε τον άνθρωπο στην Αθήνα γιατί του πάνε δεν μας κάνεις. Αυτά δεν είναι.
1: Καταρχήν δεν του πάνε δεν μας κάνεις. Δεν του έχουν πει ακόμα το δεν μας κάνεις. Δεν υπάρχει αυτό.
3: Τι σου πάνε, περίμενε, τι του είπανε?
1: Αυτό δεν μπορώ να. Δεν το ξέρω.
2: Είναι ένα ποτάκι χαλάρωση και θα δούμε αύριο.
3: Για πες μου, δηλαδή εσύ τι ξέρεις, γι' αυτό σε ρωτάω για.
1: Εγώ ξέρω ότι είναι και οι δύο στη λίστα. Δεν ξέρω αν θα αποκτηθούν και οι δύο στο τέλος γιατί ο Πέτερσον περίμενε να παίζει και αριστερά. Θα το δούμε αυτό. Εγώ λέω να κάνουμε λίγο υπομονή, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή.
3: Και πρέπει να λάβουμε και υπόψη μας ότι ο Ντοντό μάλλον πιάνει θέση ξένου, έτσι. Δεν είναι κοινοτικός.
1: Α, δεν το έχω δει αυτό. Εντάξει, είναι χρόνια στην Ιταλία. Να σου πω,
3: είναι χρόνια, αλλά έχει ιταλικό διαβατήριο, δεν είναι το θέμα.
1: Κάτσε ένα λεπτό εκεί. Ένα λεπτό να σου πω.
3: Κατάλαβες τι γίνεται. Mm. Και μην ξεχνάς κάτι, θα σου πω να το θυμηθείς. Όταν έριξε ο Ελκαμπή τον γκολ στη Φιωρεντίνα τότε στο τελικό που πήραμε το Κόνφερενς, mm. η επίθεση ξέρεις από ποια μεριά έγινε από τον Έσε. Από τον Ντοντό.
1: Τότε να τον πάρουμε, τι μισένα εκεί.
3: Έφυγε ο Έσε από εκεί από τον Ντοντό, ας πούμε, τράβηξε τη σέντρα και το φύτεψε στον Ελκαμπή. Γιατί έχει ένα κακό, στο λέω εγώ.
1: Όχι, δεν έχει.
3: Μπροστά είναι φούλε επιθετικό μπάρ, αλλά ξεχνάει να γυρίσει πίσω.
1: Δεν έχει, όχι, δεν έχει διαβατήριο.
3: Τι πράγμα?
1: Δεν γράφει εδώ ότι έχει διαβατήριο.
3: Δηλαδή δεν είναι ανασταλτικά τόσο καλός. Και εμείς επιθετικό μπακ από εκεί έχουμε. Ο Σαλιακάς είναι επιθετικό γεωνής μπακ ή κάνω λάθος?
1: Ξανεβαίνει, έχει τις έντρες του Σαλιακάς.
3: Α, μπράβο. Λοιπόν, θέλει μπακ πίσω του, το οποίο να είναι καλό και ανασταλτικά.
1: Μάλιστα.
3: Από εκεί πέρα για το χαφ συζητάνε για το Δανού της Τετιάς.
1: Και της Τζένοα και ο Άλβαρες είναι μεγάλη λίστα και σίγουρα υπάρχει και όνομα που πάλι δεν έχει γραφτεί, όπως ας πούμε και του Ντοντό προέκυψε.
3: Το κακό είναι ότι πρέπει, λέει, μέχρι την Πέμπτη να έχουν δώσει τους φέθες. Έτσι, καλά, το ξέρεις αυτό.
1: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να δώσεις τη λίστα. Οπότε και αυτό σου λέει ότι, αδερφέ, Παρασκευή είναι. Θα έχει ξεκαθαρίσει το.
3: Ό,τι γίνει μέχρι την Παρασκευή.
1: Μέχρι την Πέμπτη. Μία η ώρα.
3: Α, μπράβο. Δηλαδή, ό,τι γίνει εντός Σαββατοκύριακου, δηλαδή. Ώστε την Δευτέρα να έχουν υπογράψει αυτή με Τρίτη, έτσι.
1: Καλά, και Τετάρτη μπορεί να γίνει και Πέμπτη μπορεί να γίνει, λίγο τραβηγμένα. Έχουνε, πώς
3: το θέμα είναι να μην είναι τελευταία στιγμή, γιατί τους χρειάζεται τους φέτος.
1: Καλά, τώρα τελευταία στιγμή, τώρα αν θα είναι Δευτέρα ή αν θα είναι Τετάρτη, είναι μικρό το κακό εδώ που έχουμε φτάσει.
3: Για το εξτρέμ τώρα το αριστερό, εμένα μου αρέσει και αυτός ο. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, αυτός ο Ρόκα είναι ωραίος φέτος.
1: Τώρα που μπήκε αλλαγή με τον Ατρόμητο, έδειξε πολλά πράγματα. Βοήθησε πολύ. Γενικά η αριστερή
3: είναι, πλευρά. Είναι μπουκαδόρος, είναι δυνατός παίχτης. Έχει σπάσιμο και μπαίνει και μέσα στην περιοχή. Και πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να αρχίσει να ρίχνει τα γκολ.
1: Η αριστερή πλευρά με την Κνησιάν και Ρόκα στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο ήταν πάρα πολύ καλή σε αυτό το μισάωρο που έπαιξα μαζί χοντρικά στο Όσλο.
3: Και είναι παίχτης τσαμπουκάς, δεν φοβάται, ας πούμε. Λοιπόν, χαιρετώ και καλή εκπομπή, παιδιά, και θα κάνει αφορά. Δεν μου λέτε το μεσημέρι, θα βγάζετε και κανένα ρεπόρτερ εκεί πέρα.
1: Όχι. Μόνο αν προκύψει.
3: Και μία ερώτηση τελευταία. Ο Μπάμπη σε ποιο σταθμό πάει?
1: Στο Μέγκα.
3: Α, πάει στο Μέγκα Channel. Μάλλον θα βγαίνει σε τηλεόραση, έτσι.
1: Όχι. Κάνει ραδιόφωνο το Μέγκα.
3: Τι πράγμα?
1: Θα έχει και ραδιόφωνο το Μέγκα.
3: Α, το Μέγκα φτιάχνει ραδιόφωνο.
1: Ναι.
3: Γι' αυτό έλεγε τον Μπάμπη, κατάλαβα. Έγινε, γεια μας.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
2: Πάμε.
4: Καλησπέρα.
1: Έλα ρε Μακή.
4: Είναι η τελευταία καλησπέρα,
1: ναι,
4: που σας στέλνω.
1: Εντάξει, το μεσημέρι καλησπέρα είναι.
4: Γιατί από Δευτέρα θα λέμε χαίρετε.
1: Ναι. Α, ναι. Οκ. Σωστό.
4: Αν είμαστε ξύπνοι. Λοιπόν, Ηρακλή, εγώ πιστεύω ότι ο Διονύσης θα θυμάται πιο πολύ από σένα.
1: Ναι.
4: Όταν ξεκινήσατε μαζί,
1: ναι,
4: μήπως ξέρεις ποιος σας έκανε ποδαρικό?
2: Πρώτος.
1: Πρέπει να ήσουν εσύ και μετά ο Μπένετ.
4: Εγώ ήμουνα.
1: Και μετά βγήκε ο Μπένετ.
4: Όχι ο Μπένετ.
1: Βγήκε ο Μπένετ, αλλά δεν θυμάμαι.
4: Όχι μετά.
1: Ναι.
4: Λοιπόν. Πιστεύω ότι επειδή πήγε καλά το ποδαρικό που σας είχα κάνει, θα κοιτάξω
2: μας
4: τη
2: Δευτέρα.
1: Να κάνεις.
4: Θα κάνω ποδαρικό.
1: Για να μου πεις, Ηρακλή, τι θα γίνει με τον Μπακ.
4: Ναι. Με ποιο?
1: Με τον Μπακ.
4: Όχι, δεν είναι. Αφού έχει διαπιστώσει εγώ τόσο καιρό ότι ανακατεύουμε μεταγραφές.
1: Ναι.
4: Περιμένω να γίνουν οι μεταγραφές, να δω τους παίχτες και μετά αρχίσω να λέω για τον Α, για τον Β, ποιος κάνει, ποιος δεν κάνει. Και όπως βλέπεις, δύο παίχτες, τι δύο. Οι πιο πολλοί παίχτες που δεν άρεσαν σε μένα είναι υποδιούχμο. Κάποιοι έχουν φύγει και κάποιοι είναι έτοιμοι να εκπαραθυρωθούν. Και ήδη μερικοί που ήταν κομβικοί, Ηρακλή μου, όπως ξέρεις, δεν είναι πλέον, όχι κομβικοί, δεν θα βλέπουν και εντεκάδα.
1: Θα τα δούμε όλα.
4: Λοιπόν,
1: κοίτα, θα χρειαστούν παίχτες, γιατί είναι η Ευρώπη, είναι πολλά τα μάτς.
4: Δηλαδή τόσους παίχτες που παίρνουμε, αν αυτοί που έρχονται αξίζουν και δεν είναι φούσκες, πολλοί από τους παίχτες που τους, από τους υπάρχοντες δεν θα βλέπουν καν...
1: Καλά, δεν πρόκειται να... Κοίτα, αν αποκτηθούν δύο χαφ, θα φύγει χαφ. Αν αποκτηθούν δύο εξτρέμ, θα φύγει εξτρέμ. Δεν βγαίνει. Περίμενε, θα είναι πέντε μέρες...
4: Ευτυχώς που βλέπω και Μένιο Σιπιώνη.
1: Μα ζήσουμε εγώ με Σιπιώνη.
4: Θέλεις από την πίεση των ακορτών φιλάθλων. Θέλεις επειδή
1: είδαν ότι... Το... Δεν είναι το... Αυτή είναι και θέμα προπονητή.
4: Οι πιο πολλοί από εσάς λέτε καλά λόγια για τον Σιπιώνη. Αυτό κάπου περνάει η Ηρακλή. Λένε οι φίλοι. Λέτε κι εσείς.
1: Όχι ρε Μάκη. Εκείνη τι θα πει ο προπονητής. Αν θα του πούνε ότι υπάρχει πρόταση π.χ. για τον Σιπιώνη.
4: Ηρακλή, αν θυμάσαι και θα κλείσω με αυτό. Όταν ήταν να πάρουμε τον Μπασινά, αντιδράσαν οι φύλαθοι και ο Μπασινά...
5: Το θυμήθηκες αυτό.
1: Ναι. Άλλο αυτό. Τώρα όλο... Σιπιώνη τώρα δεν είναι, ήταν θέμα Μπασινά, είναι άλλη περίπτωση.
4: Θέλω να πω ρε παιδί μου, γιατί ήταν ότι θα πήγαινε δανεικός. Αυτό ακούγαμε. Και ευτυχώς, μακάρι να τον βάλει στην Τρίπολη, να παίξει καλά και να μείνει στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, εύχομαι καλά στην καινούργια σας. Όνομα βρήκατε?
5: Μπάλα Μεσημέρι.
4: Πάλι είναι. Ναι. Μοιάζει με το μόνο μπάλα, αλλά καλό είναι και
5: αυτό. Με τον Τάλα Μεσημέρι.
4: Λοιπόν, εύχομαι να πάνε όλα καλά.
5: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Για, να σε καλά.
5: Για πάμε σαν ακούμε λογικά. Τελευταίος ακροατής για το Αυτεράδιο. Συνολικά, ιστορική στιγμή. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Χαίρετε.
6: Μα ακούτε?
5: Ναι.
1: Ναι.
6: Ο Σάκης από τη Ζάκηνθο, μου τι κάνεις ρε παιδί μου?
1: Έλα εδώ, πατρίδα.
5: Γεια σου Σάκη.
6: Λοιπόν παιδιά, θα χαραπαεί το κοκαλάκι σας. Ξέρετε γιατί επιστημονικά το έχω ψάξει? Ο άνθρωπος, ο εγκέφαλος, ο παιδιά, αν δεν κοιμάται τη νύχτα, δεν ξεκουράζεται. Δεν βγάνει τις ουσίες, γι' αυτό και οι δουλειές εξενύχτηκες και εργάγανε οι άνθρωποι γρήγορα. Δηλαδή να κοιμηθείς 8 ώρες την ημέρα, Ιωνίση Ραφκή, δεν ξεκουράζεται ο εγκέφαλος.
5: Ναι.
6: Άντε κοιμηθεί νύχτα. Λοιπόν τώρα φίλε θα ξανανιώσετε.
1: Θα δείξει. Φίλε εγώ δεν το έχω
6: κάνει. Θα το δώσεις και θα μου πεις φίλε, θα κοιμάσαι 1-2 ώρες το βράδυ το σκοτάδι και θα ξυπνάς και θα έχεις γεμίσει.
5: Άμα είναι ξυπνάς 2 ώρες, τι βάψαμε, θα ξαναρχίσουμε νύχτα.
6: Λαχτείτε παιδιά. Λοιπόν, θα σας παίρνω και το μεσημέρι. Καλές αύριες να έχετε, πιστεύω ότι είσαστε πολύ φοβοροδόμο. Είσαστε αξιόπιστα παιδιά, σαν δημοσιογράφοι και για τους φιλάθλους. Δεν προκαλείτε και θα έχουμε ωραίες εκπομπές.
5: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε.
6: Και καλό, όχι μόνο να έχουμε και ωραίες μπαλαινόμενες. Και ένα τρίτο ρε παιδιά να πω προσφερικό. Η Ιερακλή Διονύση, ξέρεις τι δεν μ' άρεσε φίλε αυτό που είδα. Με τις ομάδες μας στην Ευρώπη και με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟ. Δεν μ' άρεσε η διαιτησία ρε φίλε.
5: Ναι. Δεν έχω εικόνα τώρα που στα άλλα παιχνίδια.
6: Δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε η διαιτησία. Δηλαδή η διαιτησία ήταν κατά σε μεγάλο βαθμό και αυτό με δεν ξέρω αν ανησυχεί. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ελπίζω
5: να... Να είσαι καλά.
6: Ποδόσφαιρο. Καλή βράδυ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
5: Λοιπόν, κύριε Αυτεράδιο, τέλος. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε. Εμείς θα πάμε σήμερα από Δευτέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρόνια. Από Δευτέρα θα είναι ο Μουσουράκης με το Ράλι, ο Μανούλης με τον Νίκο. Θα σας μάθουν, θα τους μάθετε. Θα κάνετε
1: παρέα.
5: Θα γνωριστείτε, ναι. Και θα προχωρήσει έτσι. Εμείς θα πάμε

0: πάμε και εκεί. Θες να πεις κάτι άλλο, κύριε Ερακλή?
1: Να πω εδώ στο φίλο ότι δεν έχω πάει στο City. Στο φίλο της ΑΕΚ που θέλει να κάνει ένα ταξίδι. Στο City, στη City έχω πάει, αλλά είχα πάει επί COVID στο Manchester. Είναι ωραίο το Manchester. Ήτανε... Dortmund δεν έχω πάει. Το Λονδίνο, οκ, αλλά εγώ δεν τρελαίνομαι για Λονδίνο. Κόμο, βέβαια δεν θα παίξει, δεν παίζει νομίζω στην έδρα της. Δεν ξέρω που...
0: Α, δεν παίζει εκεί.
1: Ναι, αξίζει. Εντάξει, από Μιλάνο είναι κοντά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το... Εντάξει, Ιταλία όπου και να πας είναι όμορφη. Δηλαδή πρέπει να πετύχεις τώρα πολύ.
0: Ναι. Λοιπόν, να περνάτε όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα σε άλλη ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πρώτο Θεός.
0: Καλά να είμαστε, ναι. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο Ταμπόρδα τώρα παίρνει το νόημα από τον Στέγεμαν, εκτελεί κεφαλιά. Γκολ!
4: Κράτες Παναθηναϊκός 0-1. Ένα φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Και έρχεται αυτό το γκολ που δίνει πρόκριση.
5: Επιτέλους
4: Κράτες Παναθηναϊκός 0-1.
5: Ο Ταμπόρδα 0-1. Το φάουλ από δεξιά. Ο Ντέρσες μπήκε σαν τάγκ στην περιοχή και με κεφαλιά ο Βίδα έκανε το Κράτες Κράλοβε Παναθηναϊκός 0-1.
3: Ήρθε Τάσο, ήρθε το γκολ Τάσο. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Και θα πω ένα πράγμα. Βάλτο να φύγουμε. Τίποτα άλλο.
4: Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ!

0: τους αφήνει όλους ξερούς. Όλοι είναι κάτω, όλοι είναι κάτω. Οι Τσέχοι είναι κάτω, ο Παναθηναϊκός με το πέναλτι του Σίγαλ Ντέσες. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την Ευρώπη.
1: Κράτες Παναθηναϊκός 1-2.

θέλω να μου πείτε εσείς οι Παναθηναϊκοί, που ξέρω και το βλέπω και όλα στο Live 24, έχετε στρωθεί εδώ πέρα από τις 6 ώρα το πρωί. Θέλω να μου πείτε ένα πράγμα και μόνο: πόσο χρονών αισθάνεστε σήμερα? Πόσο χρονών ξεκινήσατε να βλέπετε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και πόσο είστε σήμερα? Πολύ πολύ καλημέρα σας. 10 λεπτάκια μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή «Ή από εδώ». Τι να πει κανείς για αυτόν τον άνθρωπο εδώ πέρα? Έχει 5 στα 5 εδώ παρών επαγγελματίας, μαρμαροκολόνα της εκπομπής, Γιώργος Γιαννίσης. Σήμερα λοιπόν, ξαμολύσου Γιώργο Γιαννίση, ξαμολύσου, κάνε τα δικά σου, παίξε τις κάλτσες σου, παίξε τα σωσόνια σου, παίξε τις αγιονάρες σου, δεν ξέρω τι θέλεις, παίξε. Είναι Παρασκευή σήμερα, έχουμε εδώ πέρα τους φίλους μας Παναθηναϊκούς, πανηγυρίζουν. Έχουμε εδώ τους φίλους μας, τους κριτικούς. Όλο το νησί είναι στο πόδι. Εννοείται δεν έχει κοιμηθεί άνθρωπος. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας.

καρουσέλ ήταν αυτό χθες. Τι καρουσέλ, όχι τι καρουσέλ, συγγνώμη. Ρόλερ κόστερ. Τι καρουσέλ. Καρουσέλ ήταν του Όφη. Ο Όφη πήγαινε, είχε ανέβει πάνω. Αυτό του Παναθηναϊκού ήταν ναι. Ανέβα. Τράβα μαλλί, ανεβαίνουμε. Και μετά μία πτώση, Παναγία. Όχι στις καθυστερήσεις. Και μετά, ναι, ντέσσερς. Έχουμε επικοινωνήσει με τον Βαγγέλη. Παιδιά, δηλαδή μετά από αυτά τα προκριματικά των ελληνικών ομάδων, θα πρέπει να έχουμε και ένα backup, κάτι. Θα πρέπει να ασφαλίσουμε τους παραγωγούς του Big Win Sport FM για τη φωνή τους, για την ψυχική τους υγεία, για την αρτηριακή τους πίεση. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή θα μας ξεκληρίσουν όλους.

Μένουμε Ευρώπη, λέει, αλλά δεν πάμε πουθενά. Καλημέρα, Ζαφυρά, του Νίκος από Σίδνεϊ. 120 χρονών. Θα μας στείλει στο γιατρό η ομάδα. Καλημέρα. Παιδιά, μπήκε η ομάδα. Μπήκε στη League Face. Αυτό είναι. Θυμάστε μια ταινία που έλεγε ο Κώστας Βουτσάς. Ήταν να μην τρουπώσω. Τρούποσα. Τελείωσε. Ας τα λέει, ξεκίνησα, λέει, να το βλέπω 29 στο 92, ήμουνα 40 μέχρι το 130, γύρω στα 55.

Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός και ο κόσμος του Παναθηναϊκού και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά εντάξει, με μια λίγο περισσότερη ψυχραιμία όλοι οι υπόλοιποι, τα είδαν όλα χθες. Πήγε να ζήσει αυτό το θρίλερ που είχε ζήσει 7 μέρες πριν. Ευτυχώς όμως υπήρχε αυτός ο Άγιος Δέσσερις, που μάλλον πρέπει να τον μνημόνευσαν πάρα πολύ χθες. Πάρα πολλά κεράκια πρέπει να ανάψανε στο όνομα του.

Και πραγματικά δεν ξέρω αν έχει κανένα νόημα να αναλύσουμε το παιχνίδι, να αναλύσουμε τα λάθη, να αναλύσουμε τα σωστά που έγιναν χθες. Σημασία έχει αυτό που είπαμε και πριν, ότι τελικά τρούπωσε ο Παναθηναϊκός, μπήκε στη League Phase του Conference League.

Παναθηναϊκός είχε το δύσκολο μονοπάτι. Ο Νίστρουπ όμως και οι παίκτες του τα κατάφεραν. Είχε την πρόκληση στα πόδια του από, με τον γκολ του 4 από το 72ο λεπτό. Κατάφερε για ακόμα μια φορά να ισοφαριστεί στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας. Και εκεί είναι αυτό που είπανε πάρα πάρα πολύ. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Λοιπόν, με διακόπτει ο μάστερ εδώ πέρα του ήχου. Πάμε σε ένα διάλειμμα και τα λέμε σε λιγάκι.

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν για ακόμα μία φορά έκανε δύσκολη τη ζωή του. Δεν θα πω τα δύσκολα εύκολα, γιατί ήταν δύσκολο ούτως ή άλλως, αλλά έκανε ακόμα περισσότερο δύσκολη τη ζωή του. Κατάφερε πάλι να βάλει το κεφάλι στον τορβά στις καθυστερήσεις, όπως έγινε και στο μάτς με το ΟΑΚΑ. Ευτυχώς γι' αυτόν τον λύτρωσε ο Ντέσσερς. Στην παράταση μπορούμε να πούμε ότι είχε και την τύχη μαζί του. Βέβαια είχε και τον Πένια μαζί του. Και είναι αυτό που λέγαμε και στην περίπτωση με την ΑΕΚ, γιατί κάποιοι θα πούνε και εντάξει και πανηγυρίζουμε και σιγά το καφενείο και όλα αυτά, παιδιά, δεν έχει καμία σημασία ο τρόπος με τον οποίο έχεις περάσει στη League Phase και δεν έχει και καμία σημασία την ομάδα την οποία απέκλεισες, αν είναι καφενείο, αν είναι καφέ pub, αν είναι πιτσαρία, πέρασες και αυτό έχει σημασία. Και πλέον ο Παναθηναϊκός και ο Νίστρουπ θα έχει το χρονικό περιθώριο να συγκεντρωθεί και να εμφανίσει μια σαφώς πιο ποιοτική ομάδα στην φάση, στη League Phase του Conference.

Κάποιος λέει: καλημέρα Μαρία, θα μου επιτρέψει να διαφωνήσω. Πρέπει να αναλυθεί τι φταίει και σε 6 μάτς με μικρομεσαίες ομάδες ήταν τόσο κακός ο Παναθηναϊκός. Καταρχάς, να πούμε ότι είναι η αρχή της σεζόν με έναν νέο προπονητή, με μια νέα ομάδα, με μια νέα σύνθεση. Δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις και καμιά έτσι, πολύ βαθιά ανάλυση για το τι φταίει, λες και είναι μια ομάδα που παίζει μαζί 5 χρόνια. Είναι σαν να παίζεις τον εκατομμυριούχο, πήρες το μαξιλάρακι των 1.000 ευρώ. Προχωράς παρακάτω.

Το θέμα είναι πού βρίσκεται αυτός ο ακροατής που από την περασμένη εβδομάδα τέτοια ώρα, 8, όχι τέτοια ώρα, ψέματα, από τις 8 η ώρα, 8 παρά, έστελνε μηνύματα με κεφαλαία, αποκλειστήκαμε και διαλύθηκε η ομάδα και δεν είναι πράγμα αυτό που, και έλεγα εγώ, περίμενε ρε παιδάκι μου, σε μια εβδομάδα από τώρα μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Hold your horses, περίμενε λιγάκι. Πού είσαι εσύ, εσύ που είσαι. Καλημέρα σας, Κώστας, 94 ετών από χθες το βράδυ. Η ταυτότητά μου λέει γεννηθεί στο 99, άντε τώρα να το πιστέψεις.

Ξεκίνησα κανονικά να βλέπω το μάτς, σαν 29χρονος, λέει, στο τρίτο λεπτό έχασα 10 χρόνια της ζωής μου, στο 92 έχασα άλλα 40, είδα το φως, στο πέναλτι όμως πανηγύρισα σαν πιτσιρικάς 15 χρονών. Ρόλε.

Είμαι κριτικός και Παναθηναϊκός, λέει. Χθες ήταν μια βραδιά που τα αποτελέσματα με γέμισαν δάκρυα. Εδώ στη Λόνδρα που ζω, ο Λέτο Στιλέτο. Πάρα πολύ σαν και σένα, Λέτο Στιλέτο. Εντάξει, θα πούμε και για τον Όφη. Επίκη η πρόκριση του Όφη. Ζει πάρα πολύ μεγάλες τιμές. Ζει μάλλον μια μακρά περίοδο ευτυχίας, τα τελευταία δύο χρόνια ο Όφη. Και μπράβο στον Όφη, μπράβο στον Κόντι, μπράβο στην ομάδα του, μπράβο στους παίχτες. Μακάρι να έχει και μια καλή κλήρωση, να έρθουν και ωραίες ομάδες, μεγάλες ομάδες, να το ευχαριστηθεί γενικά το νησί και να το απολαύσουν όσο περισσότερο γίνεται.

Καλημέρα Μαρία, μέχρι ποια ημερομηνία σταματά ο Νίστρουπ να θεωρείται νέος προπονητής? Και δεν ρωτάω ειρωνικά. Οποιοδήποτε προπονητής που έχει αναλάβει μια ομάδα, αν με ρωτάς η ταπεινή μου άποψη, νέος προπονητής σταματά να θεωρείται στο χρόνο πάνω. Καλημέρα, τύχη ήθελε χθες και από ό,τι φάνηκε λίγη την είχε ο Παναθηναϊκός. ΑΕΚ λέει μόνο, ΑΕΚ μόνο, ο Γαβριήλ Μητυλίνη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γιατί έχουμε δει και άλλα παιχνίδια όπου αξίζει μια ομάδα εντός εισαγωγικών, το εντός εισαγωγικών στο αξίζει την νίκη και δεν την παίρνει, γιατί πρέπει να έχεις πάντα και τύχη, ακόμα και στα παιχνίδια που δεν παίζεις καλά.

Και αν ρωτήσετε τον Ίστρουπ, όλοι εσείς που λέτε και εντάξει και σιγά το καφενείο και σιγά την ομάδα, δεν είχε την ίδια άποψη με εσάς. Μπορεί να μην την ξέρετε, λέει, τη Χράντετς. Είπε μετά το τέλος του παιχνιδιού, αλλά αν την αναλύσετε θα δείτε πως το επίπεδο είναι κοντά στις ελληνικές ομάδες και η αλήθεια είναι ότι το έχουμε εμείς αυτό, έχουμε μια εντύπωση έτσι, είμαστε λίγο μάνες κουβάγες για τις ομάδες μας. Το είχα πει και μια άλλη φορά, έτσι λίγο πιο άσχετη, ειδικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού που έχουν ζήσει τις μεγάλες στιγμές ευρωπαϊκής πορείας έχουν την αίσθηση ότι εντάξει, εμείς είμαστε ο Παναθηναϊκός και πια Χράντετς. Τη στιγμή όμως που υπάρχει ένα τόσο μεγάλο κενό ευρωπαϊκής παρουσίας, σοβαρής ευρωπαϊκής παρουσίας, κάποια πράγματα πρέπει να ξεκινάνε από την αρχή. Όταν ήρθα, είπε ο Νίστρουπ, λοιπόν, είχα μία ανησυχία και αυτό ήταν ότι πάω σε μια άλλη χώρα, μια άλλη ομάδα όπου θα έχω προκριματικά. Ο ίδιος επίσης είπε ότι δεν είναι κακοτυχία αν τρως συνέχεια γκολ στο τέλος. Ξέρει που βρίσκεται, σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η ομάδα.

Έχουμε δεχτεί, λέει, σε τρεις σερί αγώνες γκολ στο τέλος. Δεν είναι μόνο κακή τύχη. Κάτι κάνουμε λάθος οι ίδιοι. Αν χάναμε απόψε, όλα θα ακούγονταν σαν δικαιολογίες. Ήταν σκληρά προκριματικά, με όλο το σεβασμό. Παίξαμε με τον Κάτρι δεξιμπακ και άρα να είναι εκτός θέσης, γιατί έλειπαν οι Τσάπρας και Καλάμπρια. Είχαμε παίκτες που έρχονταν και έφευγαν. Θα ήταν καλό να έχουμε τον Τουμπά και τον Τσέριν απόψε. Ωστόσο, έχουμε ένα πιο μακρόπνο σχέδιο. Είναι σημαντικό να φέρνουμε και να απομακρύνουμε τους παίκτες όσο πιο γρήγορα γίνεται. Βρήκαμε το δρόμο μας. Όταν δυσκολευτήκαμε στην παράταση, τα καταφέραμε το πέναλτι. 4.

Α, ναι, σωστά. Αύριο είναι ο Τσουβέλλας στο Παγκρίτιο. Είδα χθες ένα story που ανέβασε. Νόμιζα ότι ήταν σήμερα. Ωραία, τι έχει να γίνει.

Καλημέρα, λέει, χρόνια πολλά και καλή Παναγιά. Να σε καλά, να έχουμε, λέει. Εγώ ακόμα μετράω χρόνια από χθες το βράδυ, δεν έχω σταματήσει. Πρέπει να βρίσκομαι στο 2250, κάπου εκεί, τόσο μακριά μας πήγε ο Παναθηναϊκός. Κανένας, λέει, φίλος του Παναθηναϊκού δεν είναι ευχαριστημένος. Άρα το θέμα για εμάς δεν είναι να τρουπώνουμε, αλλά να βλέπουμε μια καλή ομάδα να παίζει μπάλα. Okay. Άρα εσύ πιστεύεις από την μπάλα που έχεις δει ή από τον Παναθηναϊκό που έχεις δει ότι αυτό μπορεί να γίνει. Τι μέρα είναι σήμερα, Παρασκευή. Από την Παρασκευή σε Σάββατο. Okay.

Σωστό, ναι, αλλά ο Νίστρουπ τουλάχιστον για 5-6 χρονάκια θα θεωρείται ακόμη νέος, γιατί είναι και μικρός ηλικία. Σωστό, σωστό, σωστό. Μαρία, καλημέρα. Και ο Νίκολετς λέει: πέρσι νέος ήταν με ομάδα καταρακωμένη ψυχολογικά, αλλά θα σου θυμίσω ότι στο μάτς με την Άντερλεχτ έδειξε άλλο πρόσωπο. Εγώ θα σου θυμίσω ότι το Σεπτέμβρη, που ψιλοστραβώσανε κάποια μάτς για την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, είχε αρχίσει γκρίνια. Αλλά αυτά, ξέρετε, τα ξεχνάμε και λίγο εύκολα.

Όχι ρε παιδιά, δεν έχασα κανένα άγχος και δεν έχασα τις μέρες. Εχθές είδα ένα story του Τσούβη που ήταν στο Παγκρίτη και έλεγε εδώ έχουμε θέσεις, εδώ έχουμε θέσεις, εδώ έχουμε θέσεις. Και νόμιζα ότι ήταν σήμερα η παράστασή του.

Λοιπόν, θέλω να καλημερίσω τη φίλη μου την Ερμίνα και το φίλο μου το Σταμάτη που μας ακούνε τώρα και πάνε καρδίτσα. Παιδιά, καλό δρόμο, έτσι, να προσέχετε, να με ακούτε σε όλη τη διαδρομή φυσικά. Καλή επιστροφή με το καλό. Εμείς θα συνδεθούμε τώρα με το Sky για πολιτική ενημέρωση και τα λέμε σε λιγάκι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε 38 λεπτά και μετά τις 8. Μπήγουν Sport FM 94,6. Είναι η κουμπή από εδώ, τους από εκεί. Γιώργος Γιαννής στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Μαρία Ζεφράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας στην Κρήτη. Έτσι, στην Κρήτη που πανηγυρίζει σήμερα την μεγάλη πρόκριση στη League Face.

στο site του Big Wings Sport FM, στο sportpavlefm.gr, μπορείτε να δείτε και όλο το ρεπορτάζ, το φωτορεπορτάζ από την υποδοχή που έτυχε η αποστολή της, του Όφη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Τι να σας λέω και τι να δείτε στο Νίκος Καζαντζάκης, τι έγινε τα ξημερώματα.

Είναι μια πολύ πολύ σημαντική έτσι περίοδος του Όφη τα τελευταία δύο χρόνια. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί όσο δεν πάει η διοίκηση, να το εκμεταλλευτούν οι φίλοι του Όφη, να το εκμεταλλευτεί οι παίκτες, το προπονητικό team, να το απολαύσουν. Κόντις λέει, Όφη μεγαλώνει από μεγάλες νίκες, εμφάνιση που ζηλεύεις να τη βλέπεις, και όντως έτσι είναι τα πράγματα. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει χτιστεί με απόλυτη σοβαρότητα, μια ομάδα που έχει στο μεγαλύτερο ποσοστό της Έλληνες παίκτες, και μάλιστα πολλοί από αυτούς είναι μέσα από τον Όφη.

Είναι, ρε παιδί μου, από τα παραδείγματα που βλέπεις να τα χαίρεσαι, που χαίρεσαι να τα βλέπεις, και μπράβο μου, και μπράβο μου, που χαίρεσαι να τα βλέπεις, και λες, τι να πω παιδιά, και στα δικά μας ελεύθερες. Και τι εννοώ, για στα δικά μας ελεύθερες, να φτιάχνονται ομάδες με σοβαρότητα, με συνέπεια, με υπομονή, με παιδιά από τα σπλάχνα της ομάδας και όχι έλα εσύ, φύγε εσύ, έλα εσύ, φύγε εσύ.

Και μετά την πρόκριση λοιπόν στη League Phase του Europa League, ο Όφη ετοιμάζεται για μεταγραφή βόμβα σύμφωνα με τον Μάνο Σουριά.

Σύμφωνα λοιπόν με όσα μετέφερε ο Μάνος Ουριάς στον Big Win Sport FM 94,6, χθες οι κριτικοί βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση δύο νέων προσθήκων στο ρόστερ τους. Η μία εκ των οποίων θα είναι έτσι αρκετά θορυβώδης. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, θα πρόκειται για πολύ μεγάλη μεταγραφή που θα τεθεί στη διάθεση του Χριστου Κόντι. Και υπάρχουν αναφορές πως πρόκειται για τον Τάσο Μπακασέτα.

Κάποιος άλλος τα βάζει με τις αλλαγές του Νίστρουπ, λέει, είναι τραγικές, και κάποιες ήταν και αναγκαστικές όμως. Ένα πράγμα που πρέπει να προβληματίσει λίγο τον Νίστρουπ είναι οι πολλοί τραυματισμοί που έχει η ομάδα. Καλημέρα, είμαι Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή να βάλω τα κλάματα. Μπορείς να κάνεις και τα δύο. Μιλάμε, λέει, για μαύρα χάλια. Εντάξει, ψυχραιμία. Κάποιος έχει λυσάξει με το ακυρωθέν γκολ, γιατί δεν λέτε τίποτα. Εν τω μεταξύ, θέλει να πει τσιμουδιά και λέει τσικουδιά. Και να σου πω και κάτι. Το προτιμώ.

Γράφει κάποιο για τον Ίστρουπ. Τι νέο ρε, 40 χρονών είναι. Κοφτώ τον κύριο. Κοφτώ τον κύριο εδώ πέρα. Άντε, μπλοκ τώρα. Μαρία, καλημέρα. Ξεκίνησα να βλέπω τον αγώνα. 51 ετών. Τώρα περιμένω τον γιατρό στην εντατική να μου πει πώς είμαι. Ξέρεις, να στέλνεις μήνυμα. Είσαι μια χαρά. Σήκω και πάτα το.

Λοιπόν, έχουμε και μία καταγγελία από την πλευρά του Παναθηναϊκού στην UEFA για επίθεση στον Κυριακόπουλο από παίχτη της Χράντιτς μετά το τέλος του αγώνα. Ο Κυριακόπουλος κατευθυνόταν προς την εξέδρα των φίλων του Παναθηναϊκού και σύμφωνα με καταγγελία του Παναθηναϊκού δέχθηκε επίθεση από τον δεύτερο τερματοφύλακα της ομάδας. Εννοείται ότι το περιστατικό προκάλεσε την άμεση αντίδραση της ελληνικής ομάδας, ενημέρωσε τους αρμόδιους της UEFA. Έχει κινηθεί ήδη η διαδικασία επίσημης καταγγελίας για όσα έγιναν.

Από τον Παναθηναϊκό ανέφεραν ότι ο αναπληρωματικός θεματοφύλακας της Χράντης μετά ζήτησε συγγνώμη κατ' ιδίαινα από τον Κυριακόπουλο. Παρ' όλα αυτά θεωρείται μάλλον δύσκολο να γλιτώσει την καμπάνα από την UEFA. Ήταν μια επίθεση που έγινε και εντός αγωνιστικού χώρου.

Καλημέρα στον Παναγιώτη, στο Πανιόνιο. Καλημέρα Μαρία. Λέει ο Γιάννης είναι 55 ή έχει βρει κασέτες, λέει, με τα The Greatest Hits, λέει, των 80s. Καταρχάς αυτό που παίζει τώρα δεν είναι 80s. Αλλά παιδιά, ο Γιάννης είναι ένας ταξιδευτής του χρόνου. Εντάξει, δεν έχει ηλικία. Δεν έχει ηλικία. Δεν μας αγγίζει. Δεν μας αγγίζει. Δεν μας βλέπει βασικά. Κάποιος λέει, όσο και να γκρινιάζουμε, η νίκη μετά από ένα τέτοιο μάτς είναι ό,τι καλύτερο, είναι η απόλυτη λύτρωση. Και ειλικρινά θα ήθελα να μου στείλετε, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι περισσότεροι από εσάς δεν είσαστε ικανοποιημένοι από το θέαμα το οποίο βλέπετε στα τελευταία παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, ούτε ήσασταν ικανοποιημένοι και την περσινή χρονιά, ας πούμε, ή την προπέρσινη. Θέλω να μου πείτε όμως, τι προτιμάτε? Θα προτιμούσατε να αποκλειστεί η ομάδα, να είσαστε, ας πούμε, σε μια κατάσταση όπως βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ? Θα ήταν καλύτερα? Θα βοηθούσε την ομάδα να συγκεντρωθεί περισσότερο? Θα βοηθούσε την ομάδα να δεθεί? Ή θα δημιουργούσε αυτό μια περισσότερη γκρίνια, μια περισσότερη εσωστρέφεια? Έτσι θα πήγαινε το πράγμα ακόμα πιο βαθιά. Δεν ξέρω, γιατί εγώ πιστεύω ότι ακόμα κι αν δεν μας έβγαλε τα μάτια από το ποδόσφαιρο χθες ο Παναθηναϊκός, έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία το ότι τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο, Ιανουάριο, οπότε είναι, θα είναι σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο ΠΑΟΚ λοιπόν από την μεριά του κατάφερε πάλι έτσι να μας παρουσιάσει δύο πρόσωπα. Είδε την Μπραν να προηγείται με 2-0, μάλιστα και το πρώτο γκολ το δέχτηκε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κατάφερε μέσα σε 4 λεπτά να φέρει το μάτς στα ίσια. Έφτασε ένα βήμα από την ανατροπή. Παρ' όλα αυτά ιτήθηκε με 3-2 στην Νορβηγία. Έμεινε εκτός league phase του Conference League. Και πάλι δεν παρουσίασε καλή εικόνα συνολικά η ομάδα του Αλέσιο Λύση. Στο μεγαλύτερο διάστημα δεν είχε ευκαιρίες, ήταν κάπως θολό το μυαλό των παικτών του ΠΑΟΚ. Τώρα για να σταθούμε για το αν ήταν πέναλτι, δεν ήταν πέναλτι του Γιαννούλη. Τι να πούμε. Υπάρχει επαφή, σίγουρα υπάρχει επαφή και γι' αυτό πέφτει ο παίκτης. Ο Γιαννούλης είναι πίσω από τον παίκτη, μπερδεύονται τα πόδια τους, πέφτει ο παίκτης. Κάποιοι λένε εντάξει δεν θα το δίναμε, ούτε ο ξαδερφός μας να ήταν. Κάποιοι λένε ότι ναι, υπάρχει επαφή, είναι πέναλτι, γεια σας, και καμία σημασία δεν έχει. Γράφτηκε το 3-2, αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ.

Κάποιος λέει ο ΠΑΟΚ είναι χτισμένος σε γερές βάσεις και θα χτυπήσει πρωτάθλημα έτσι κι αλλιώς. Εμείς έχουμε να καλύψουμε πολλές τρύπες και για πρωτάθλημα δεν είμαστε. Αγαπητέ, δεν είμαι σίγουρη ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν την ίδια άποψη για σένα, με σένα με το, για το δικέφαλο του Βορρά. Από όλα αυτά που συνέβησαν στα δύο τελευταία παιχνίδια του ΠΑΟΚ, ο Λύση θα πρέπει να κρατήσει μόνο τα θετικά, που είναι ότι εντάξει, υπάρχει παλμός σε αυτή την ομάδα, απλά θα πρέπει να είναι έτσι λίγο περισσότερο συνεχόμενος. Γιατί για να κρατηθεί ο ΠΑΟΚ ζωντανός σε ολόκληρη την αγωνιστική χρονιά, αυτές οι εκκλάμψεις, πάθους και παλμού μάλλον δεν θα φτάσουν.

Καλημέρα, λέει κάποιος, τον ΠΑΟΚ μη τον κλαις. Απαλλαγμένος από το βάρος των εισαγωγικών της Ευρώπης. Πάει για πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν θα πάει για πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να δει το ποτήρι μισογεμάτο. Να ανασυγκροτηθεί. Να έτσι. Να έρθει λίγο στα ίσια του, που λένε. Να μαζέψει το μυαλό του. Γιατί όσο να είναι και, και η Ευρώπη, λίγο θα του σκορπούσε το μυαλό. Σίγουρα μόνο σε καλό μπορεί να του βγει όλο αυτό το πράγμα. Και η ΑΕΚ είχε βρεθεί σε μια παρόμοια κατάσταση 2 χρόνια πριν.

Εντάξει, Μαρία, αν πιστεύει ότι αυτά ήταν πέναλτι, καλύτερα βράσε μια μπάλα. Καλημέρα. Πρέπει να. Παιδιά, θα ήθελα έτσι σε αυτή τη νέα σεζόν να βρίσκουμε και νέες εκφράσεις. Φτάνει με το βράσε μια μπάλα. Ψήσε μια μπάλα, γιατί όχι. Γιατί όχι ψήσε μια μπάλα και βράσε μια μπάλα.

Καλημέρα σας, Σωτήρη. Καλημέρα, Μαρία. Εγώ λέει ως Ολυμπιακός κοιμήθηκα 49 και ξύπνησα 40. Αυτά είναι τα καλύτερα. Καλημέρα στον Πέτρο. Πιστεύω το πέναλτι που δόθηκε κατά του ΠΑΟΚ ήταν πολύ αυστηρό και ειδικά για ένα τέτοιο μάτς. Συμφωνώ. Και ειδικά στο χρονικό σημείο το οποίο δόθηκε. Καλημέρα στην Λένα. Εγώ πάλι ήμουν 47, ξύπνησα 29. Καλή σεζόν. Συγγνώμη, στο Μιλτιάδη. Με μπέρδεψε, ρε, εσύ, Μίλτα, με αυτά τα κοινά προφίλ. Μαρία, για τον Τζούβι πήγαν. Λέει απλά, όπως είπες, έτυχε να είναι και η αποστολή του Όφη και η Μιλτιάδης, μάλιστα. Καλημέρα από Καλαμάτα. Καλημέρα στην Δήμητρα. Καλημέρα στον Γιώργο. Σαν να γλύκανε λίγο ακόμη η Παρασκευή. Γιώργος από Κορυδαλό. Ο Γιώργος μου στέλνει ένα σεντόνι από στοίχημα και το έχει πιάσει όλο. Μπράβο, ρε Γιώργο, για να δω. Περίμενε να δω. 330 ευρουλάκια. Ωραίο. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιώργο. Μια χαρά. Καλημέρα και στο Σταύρο. Άσου αυτού λέει και πε για την κλήρωση τη Αϊκάρα. Λέει εύκολα τη Ρεάλ. Ρέμισε, Σταύρο. Σταύρο, ηρέμησε. Σου βάλουμε πνίχτη. Καλημέρα και στο Στέλιο το Μέταλχαρτ. Καλημέρα και στο Βίρονα από τα Χανιά. Καλημέρα και στον Ανδρέα. Λίγο ακόμα από τι Λεύκε τη Πάρου. Η ομάδα μπήκε στου ομίλου. Παναθηναϊκός λέει η ψυχή μου βγήκε από το κορμί μου χθε. Με άκουσε όλο το χωριό στο πέναλτι.

Γιατί βάλανε στρογγυλή και θα τσουλάει στη σχάρα, λέει κάποιος. Ναι, αλλά μα την κάνει σουβλιστή. Ναι. Να, λέει, και εμένα μου αρέσει αυτό, το πήγαινε στην κουζίνα σου. Ναι. Ευτυχώς χαμογέλασε η τύχη, λέει, στην κλήρωση της ΑΕΚ, λέει, και περνάει άνετα, φυσικά.

0: Καλημέρα, κίτρινο μαύρη. Έχασα το μήνυμα. Κίτρινο μαύρη Μαρία. Δεν μου πάνε και τα κίτρινα εδώ μεταξύ. Δεν υπάρχει πέναλτι. Λέει είναι πάνω στη φάση, βρίσκουν τα πόδια. Παιδιά, αυτό είπα. Ο Γιαννούλης είναι πίσω από το παίχτη και μπερδεύονται τα πόδια τους. Δεν ξέρω τα ηχεία τα δικά σας τι βγάζουν παρά έξω. Λοιπόν, είπα ότι υπάρχει επαφή. Γιατί μπερδεύονται τα πόδια τους. Και προφανώς αυτό είδε και ο διαιτητής, αυτό είδε και ο βαρίστας. Τώρα, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, παιδιά, είναι και Παρασκευή σήμερα, δεν θα τα χαλάσουμε. Ξέχασα, αυτό που το πάτε. Έχουμε και πανσέλινο σήμερα. Δεν έπρεπε να έρθω καν για εκπομπή. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση με τη θεϊκή φωνή της Σοφίας Θεοδωράκη. Έτσι λίγο να χαλαρώσετε. Πριν όμως από αυτό, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την bwin είσαι μέσα στο παιχνίδι, νόμιμα, αξιόπιστα και με ασφάλεια. Στην bwin βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αναμετρήσεις σε live streaming, ενώ με το build a bet και στο live μπορείς να το συνδυάσεις, να συνδυάσεις πολλές επιλογές σε ένα στοίχημα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6 είναι η εκπομπή από εδώ.
1: Από εκεί!
0: Γιώργος Γιαννίσης. Την ακούσατε την